0: στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Επιστρέψαμε από μια περιοδία που πραγματικά αναβαπτίζεσαι και αναπτερώνεται το ηθικό σου, παρόλα αυτά που βλέπουμε στην επαρχία, εννοώ τα παρακμιακά. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι της επαρχίας και της Υπαίθρου είναι άλλο πράγμα. Ιδιαίτερα στις μουριές του Κιλκής, ένας καταπληκτικός τόπος, το όρος Κερκίνη από τη μια πλευρά, τα Κρούσια από την άλλη, δίπλα η λίμνη της Δοϊράνης, όμορφα χωριά, όμορφοι άνθρωποι. Τι να πεις, είναι κρίμα που η Αθήνα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, δεν δίνει σημασία σε αυτές τις περιοχές πανέμορφες, όλη την Ελλάδα και σε αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα ανώμαλη προσγείωση πάλι με τα θέματα του καλωδίου. Δεν γίνεται να μην το σκεφτόμαστε αυτό. Θα δείτε παρακάτω τι λένε πάλι οι Τούρκοι για το καλώδιο. Και γιατί γίνονται αυτά? Γιατί το 2003 η Ελλάδα έγινε σύσκεψη στην Κύπρο και παρακάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να τραβήξει την οριοθέτησή της με την Αίγυπτο 8 μίλια ανατολικότερα, 15 χιλιόμετρα ανατολικότερα, για να μην φανεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δέχεται την πλήρη επίρρεια του Καστελορίζου ή τέλος πάντων ότι επεκτείνει μέχρι εκεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη που μπορεί να ακουμπήσει με την ΑΟΣ της Ελλάδος εάν δεχθούμε ότι έχει πλήρη επίρρεια το Καστελόριζο. Και μάλιστα ο κύριος Ρολάνδης σε τηλεοπτική εκπομπή, θα σας το βάλουμε ένθετο κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή μας, παρουσιάζει τα πρακτικά της σύσκεψης που έγινε. Επιτροπή από την Αθήνα με επικεφαλής πρέσβη πήγαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την άλλη περιά ο Υπουργός Εμπορίου νομίζω και Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Εισαγγελέας, ο Γενικός Εισαγγελέας στη μέση, κράτησαν τα πρακτικά και εκεί υπάρχει η παράκληση της Ελλάδας να μην. 2003. Δηλαδή τι κάναμε τότε? Δεν επιτρέψαμε την Κυπριακή Δημοκρατία να φέρει την ΑΟΣ της μέχρι το σημείο που μπορούσαμε να την ενώσουμε με την ελληνική ΑΟΣ, δεν προχωρήσαμε σε οριοθέτηση με την Κύπρο και αν είχε πρόβλημα η Τουρκία ή η Αίγυπτος, μια χαρά, τι έχετε πρόβλημα, πάμε σε ένα δικαστήριο να τα βρούμε. Αφήσαμε το πεδίο ανοιχτό με αποτέλεσμα το 2009 η Τουρκία τον Νοέμβρη να έρθει να υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι, που είναι η καταστροφή μας. Το 2020 να στείλει τις συντεταγμένες για την υπόλοιπη περιοχή ανατολικά του τουρκολιβικού μνημονίου με την τουρκική υφαλοκρηπίδα στον ΟΗΕ, ο Φεριντούν Σινερλίογλου, εδώ το πουλέν του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που τον έκαναν Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ και τώρα πάνε να μας το φορέσει καπέλο θέση, μάλλον νεοοθωμανικό, ο Ερντογάν ως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε την Τουρκία να εγγράφει υποθήκες για την περιοχή ανατολικά του 28ου και τώρα να μην μας επιτρέψει να στρώσουμε το καλώδιο κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου. Είδα μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Τζεμ Γκιουρτενίζ του Ναυάρχου, του απόστρατου, απάντηση στον κύριο, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που λέει ότι είναι πέραν, δεν ερίζεται στο διεθνές δίκαιο το δόγμα της γαλάζιας παράνοιας. Θα σας δείξω μετά, θα τη διαβάσω σήμερα, όχι, αύριο θα σας τη διαβάσω για να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό τους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πού βρισκόμαστε, η Ελλάδα, στην ουσία ομολογώντας ότι δεν μπορεί η ίδια να στρώσει, να κάνει έρευνες και να ποντίσει το καλώδιο, το πούλησε στη Γαλλία. Προσέξτε, δεν είδε, η Βουλή κοιμάται όρθια, δεν υπάρχει η συμφωνία πώλησης του 66% στη μεριδιά μου. Δεν πρέπει να περάσει από καμία επιτροπή. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών με διαρροές λέει ότι εγώ δεν ξέρω, δεν με ρώτησαν, λέει, για την πώληση αυτή. Τα ρίχνει στον Παπασταύρο. Εν πάση περιπτώσει, έρχονται οι Γάλλοι τώρα, οι οποίοι αντί να πιέσουν την Τουρκία, κάνουν συμφωνία με την Τουρκία για αμυντική συνεργασία. Και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία είναι άκρος εξευτελιστική για τη χώρα και πέραν αυτού που και αυτό είναι σημαντικό, στην ουσία, στην καλύτερη περίπτωση για μας, θα αναγνωριστούν στην Τουρκία ίσα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε μας. Δηλαδή, οι Γάλλοι θα ζητήσουν άδεια από μας, θα ζητήσουν και από τους Τούρκους, με διαφορετικές διαδικασίες. Για την συμφωνία με την Αίγυπτο, από εκεί και μετά από την Τουρκία. Αυτήν που η Τουρκία την περιοχή την δήλωσε μονομερώς ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα με την επιστολή του 2020 που έστειλε ο Φεριντών Σινερλίογλου στον ΟΗΕ. Να δούμε λοιπόν τώρα τι λένε οι Τούρκοι, έχει σημασία, τι λέει η αντιπολίτευση και τι λέει η συμπολίτευση, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, τι λέει που συγκυβερνά με τον Ερντογάν, για να ξέρουμε τι είναι πιθανόν να βρούμε μπροστά μας. Απειλές της Τουρκίας για τον GSI. Η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά, μας λένε οι Γκρίζοι Λύκοι. Είναι ανταπόκριση της Μαρίας Ζαχαράκη για το Σίγμα Live. Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ελληνικές κινήσεις για τον GSI ενδέχεται να προκαλέσουν νέα ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση ή ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα είναι πίσω, υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες σε περιοχές που θεωρούνται τουρκική υφαλοκρηπίδα πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Η εφημερίδα Turk Gün, που είναι το δημοσιογραφικό όργανο του κινήματος εθνικιστικής δράσης των Γκρίζων Λύκων, προειδοποιεί ότι οι ελληνικές έρευνες χωρίς τουρκική άδεια μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Τα τουρκικά δημοσιεύματα σήμερα παρουσιάζουν ξανά τις ελληνικές κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση ως πιθανή αφορμή νέας έντασης. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται στους υψηλούς τόνους του φιλοκυβερνητικού του τύπου. Ακόμα και το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στηρίζει τη θέση ότι οι δραστηριότητες σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την Άγκυρα. Χαρακτηριστική είναι η πιο ευρεία πολιτική διάσταση που δίνει το ΤΖΕΧΑΠΕ, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στην υπόθεση. Σε ανακοίνωση την οποία μπήκα και εγώ στην ιστοσελίδα τους και τη διάβασα, με τίτλο «Η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ζήτησε συμφωνία με την Άγκυρα για το έργο GSI», υιοθετεί τη βασική θέση της Άγκυρας για το καλώδιο, στηρίζοντας τη διπλωματική της στάση στο όνομα της γαλάζιας παράνοιας. Στην ανακοίνωσή της, Η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αναφέρει τα εξής. GSI και Ανατολική Μεσόγειος. Το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας GSI, το οποίο σχεδιάζει να συνδέσει την Ελλάδα με το Ισραήλ μέσω της Κύπρου, δεν θεωρείται απλώς ένα τεχνικό έργο ηλεκτρικής σύνδεσης. Είναι ένα εθνικό ζήτημα που αφορά τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας. Η διπλωματική στάση της Άγκυρας στο έργο GSI και η εξασφάλιση συμφωνιών με την Τουρκία για οποιασδήποτε δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο βυθό της εφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικές για την προστασία των συμφερόντων μας στη γαλάζια παράνοια και ως εκ τούτου υποστηρίζονται. Έτσι πρέπει να υποστηρίζονται. Πάμε στις προειδοποιήσεις για την Κύπρο. Στην ίδια ανακοίνωση, το προαναφερθέν κόμμα συνδέει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με την ασφάλεια της Κύπρου, επαναλαμβάνοντας θέσεις που συμπίπτουν με τη γενικότερη τουρκική πολιτική για το Κυπριακό. Η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ζητεί οι διακοινωτικές διαπραγματεύσεις να διεξάγονται στη βάση όχι των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αλλά στη βάση της ισότητας των δύο κρατών και προειδοποιεί τρίτες χώρες που ενισχύουν στρατιωτικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε απειλή δηλαδή. Γράφει επιλέξη. Αν οι διακοινωτικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο αναμένεται να προσφέρουν κάποιο όφελος πέρα από τη διανοητική γυμναστική, πρέπει να πληρούνται η καταρχάς προϋπόθεση ότι θα διεξάγονται μεταξύ δύο ισοτίμων κρατών. Θα ήταν σκόπιμο να γίνουν οι απαραίτητες προειδοποιητικές διπλωματικές πρωτοβουλίες προς τρίτα κράτη που υλοποιούν προσπάθειες παροχής ένοπλης υποστήριξης στην Κύπρο και τα οποία στην πραγματικότητα δεν αποτελούν εγγύητρες δυνάμεις της Κύπρου. Δηλαδή αυτοί λένε ότι επειδή υπάρχει συνθήκη εγγύησεων, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει συμφωνίες αμυντικές με άλλες χώρες. Από πού προκύπτει αυτό? Και ποια εγγύητρια η Τουρκία έχει παραβιάσει το δικαίωμα της εγγυήτριας δύναμης που είχε? Διότι παραβίασε τη συνθήκη εγγυήσεων με την παράνομη εισβολή και κατοχή. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αποφασιστικότητα και η βούληση της Τουρκίας για την υπεράσπιση των κατεχομένων δεν θα καμφθούν με υποστήριξη στρατιωτικής υποστήριξης φολκλωρικού χαρακτήρα. Εννοεί την παρέλαση ότι είναι φολκλωρικού χαρακτήρα. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει. Εγώ θα έδινα μεγαλύτερη βάση στην Τουρκιούν, που είναι το δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος των Γκρίζων Λύκων που συγκυβερνά με τον Ερντογάν. Με ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα αντιμετωπίζει τις σχεδιαζόμενες ελληνικές έρευνες η προσκύμενη στο κίνημα εθνικιστικής δράσης εφημερίδα Τουρκιούν, η οποία στο φύλλο της 11 Οκτωβρίου, το χθεσινό, δημοσίευσε ρεπορτάζ με τίτλο «Επικίνδυνη κίνηση από την Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο, η γειτονική χώρα παίζει με τη φωτιά». Όταν οι Γκρίζοι Λύκοι, όταν χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις, είναι απειλή. «Παίζεις με τη φωτιά, θα απαντήσω». Η εφημερίδα παρουσιάζει την πρόθεση της Αθήνας να προχωρήσει σε έρευνες χωρίς τουρκική άδεια ως κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει νέα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Υπόψη ότι Γκρίζοι Λύκοι και κίνημα εθνικιστικής δράσης σημαίνει βαθύ κράτος. Η κυβέρνηση της Ελλάδας, παρά τη σαφή προειδοποίηση της Τουρκίας ότι δεν θα επιτραπεί καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στη δική της υφαλοκρηπίδα, ετοιμάζεται να επανεκκινήσει τις έρευνες στο βυθό της θάλασσας χωρίς να λάβει άδεια, υποστηρίζει το δημοσίευμα. Η Τουρκιούν κάνει λόγο για εξελίξεις που πυροδοτούν το φυτίλι μιας νέας έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, υιοθετώντας την αντίληψη ότι η πραγματοποίηση των ερευνών προϋποθέτει προηγούμενη συνεννόηση με την Άγκυρα. Η επιλογή της έκφρασης «παίζει με τη φωτιά» αποδίδει στην Αθήνα την ευθύνη μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης, ενώ παρουσιάζει την τουρκική στάση ως υπεράσπιση των θαλασσίων δικαιωμάτων που έχει σε αυτή την θαλάσσια ζώνη. Λοιπόν, τώρα διαβάζω και διάφορα άλλα για άλλες κινήσεις που γίνονται από τους Γάλλους. ακούστε, δεν ζούμε στην περιοχή του απόλυτου ελέγχου της ενημέρωσης για να κάνετε αυτά τα έσχη με τους Γάλλους και να μην τα μάθει ο κόσμος. Δεν γίνεται, θα τα μάθει ο κόσμος και να σας πω κάτι, πιο πολύ θα σας προδώσουν οι ίδιοι οι Τούρκοι που συνεργάζεστε μαζί τους. Κοιτάξτε λοιπόν, η κίνηση με το καλώδιο έχει τεράστια σημασία για τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι ζωτικής σημασίας. Εάν αναγνωρίσετε στην Τουρκία δικαιώματα πέραν του 28ου και αν με κάποιο τρόπο εξισωθεί στην καλύτερη περίπτωση για μας το τουρκολιβικό μνημόνιο με τη συμφωνία που κάναμε για την Αίγυπτο, θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι τεράστιο πολιτικό κόστος. Εμείς εδώ είμαστε για να στηρίξουμε τις θετικές και εθνοφελείς ενέργειες της κυβέρνησης και να καταγγείλουμε, να καταδείξουμε τις ενέργειες που πλήττουν ζωτικά συμφέροντα του ελληνισμού στην περιοχή. Πάμε να αναφερθούμε σε ένα θέμα που πιστεύω αν υλοποιηθεί βάζει την Ελλάδα σε έναν τομέα που μέχρι τώρα δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα, δραστηριοποίηση. Και μιλάμε για τις δορυφορικές επικοινωνίες που είναι κρίσιμες και στην περίοδο της ειρήνης, πόσο μάλλον στην περίοδο της έντασης ή του πολέμου που ποτέ να μην έρθει. Και αναφέρομαι σε ένα ρεπορτάζ της Νικολέτας Πετανίδου που έχει στην Αυτεμπορική, σύμφωνα με το οποίο μια πολύ μεγάλη ελληνική εταιρεία με τεράστιες δυνατότητες, η Metlen, του ομίλου Μυτιλινέου, σας το έχω ξαναπεί, εμείς εδώ δεν παίζουμε παιχνίδια με επιχειρηματίες, με κανέναν, και το ξέρετε τόσα χρόνια δεν παίζουμε παιχνίδια, ούτε με εταιρείες γενικώς, ούτε με ειδικώς, ούτε με οπλικά συστήματα, δεν παίζουμε παιχνίδια. Προβάλλουμε ζητήματα τα οποία είναι και στη λογική της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε λοιπόν, η Metlen, του ομίλου Μυτιλινέου, είναι μια μεγάλη εταιρεία με τεράστιες δυνατότητες, που μπορεί, εάν δραστηριοποιηθεί στον τομέα της άμυνας, να κάνει θαύματα, όπως και άλλες εταιρείες, και βλέπω ότι κάνουν βήματα. Εάν αποκτήσουμε τελικά ένα δόγμα εθνικό και εμπλακούν μεγάλες εταιρείες, οι οποίες τα έχουν οικονομήσει και από τη δουλειά που κάνουν με το κράτος, πολλές φορές όχι και απολύτως έντιμα, εάν όμως εμπλακούν σε αυτόν τον τομέα, τότε μπορούμε να δούμε θαύματα. Εγώ δεν λέω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει ένα πλεονέκτημα, τον μουσουλμανικό κόσμο, που εκεί παίζει με σημαδεμένη τράπουλα. Εγώ δεν παίζω χαρτιά, έχω να παίξω από πρωτοετής έβελπης νομίζω. Αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις, όσο μάγκας και να είσαι, κάποιον που έχει στα χέρια του σημαδεμένη τράπουλα. Η Τουρκία λοιπόν έχει δημιουργήσει συνθήκες και προϋποθέσεις και πουλάει αυτά τα αμυντικά οπλικά συστήματα που κατασκευάζει η ίδια, τα πουλάει με προνομιακούς όρους στις μουσουλμανικές χώρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ειλικρινά το πιστεύω ότι αν δραστηριοποιηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ακόμα και οι εφοπλιστές, τι θα τα κάνετε τα δισεκατομμύρια που έχετε, εμπλακείτε σε αυτή την ιστορία και λεφτά θα βγάλετε και θα βοηθήσετε και τη χώρα. Εάν λοιπόν εμπλακούν οι πλούσιοι της Ελλάδας, οι κεφαλαιούχοι στην εθνική άμυνα και στην αμυντική βιομηχανία, ειλικρινά θεωρώ ότι η Ελλάδα θα γίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, θα έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα που πραγματικά μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το επέλεξα. Η Metlen, η Thales Alenia Space, είναι σύμπραξη της Thales 67% και της Leonardo 33%. Τώρα με τη Leonardo κάτι μπλέκει η Τουρκία, δεν ξέρω αν μπλέκει σε αυτόν τον τομέα, που δεν νομίζω. Η Thales είναι γαλλική εταιρεία, από ό,τι ξέρω. Άρα, Metlen, Thales Alenia Space και Thales Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την από κοινού προετοιμασία για μελλοντικές προοπτικές στο πλαίσιο του ελληνικού αμυντικού διαστημικού προγράμματος τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας οι τρεις εταιρείες που προαναφέραμε, με στόχο την αποκοινού προετοιμασία για μελλοντικές προοπτικές στο πλαίσιο του Ελληνικού Αμυντικού Διαστημικού Προγράμματος Τηλεπικοινωνιών. Η συμφωνία συνδυάζει τις δυνατότητες των τριών εταιριών με στόχο να υποστηρίξει την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομίας στον τομέα του διαστήματος, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη συμμετοχή του εθνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας βιομηχανικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων στον διαστημικό τομέα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταίροι θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η τεχνογνωσία από πλευράς τους και οι βιομηχανικές δυνατότητες από πλευράς μας θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο αμυντικό διαστημικό σύστημα τηλεπικοινωνιών. Μεταξύ όσων η ΜΕΤΛΕΝ θα εισφέρει στην κοινοπραξία μέσω της M-Advanced Metal Technologies, η συμφωνία προβλέπει την πιθανή αξιοποίηση και εκτός των άλλων, την πιθανή αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής γαλλίου της ΜΕΤΛΕΝ σε σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού για μελλοντικούς δορυφόρους που θα κατασκευάζει η Thales Alenia Space και θα παραδίδονται σε πελάτες διεθνώς. Άρα μπαίνουμε σε μια λέσχη πραγματικά που είναι πρωτοποριακή παγκοσμίως. Υπενθυμίζεται ότι η ναυτεμπορική βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Thales Alenia Space στις Κάνες, ενώ όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές της εταιρείας, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στην Αθήνα για την τεχνολογία των οπτικών επικοινωνιών. Είναι κάτι που προτείνουμε τόσο στο Ελληνικό Υπουργείο Αμήνης, όσο και στο Υπουργείο Αμήνης της Κύπρου, αλλά και γενικότερα στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι ήδη ενήμεροι και πρόκειται για ένα θέμα που έχουμε ήδη συζητήσει μαζί τους. Μάλιστα, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και ζητούν περισσότερες πληροφορίες, είπαν στην αυτεμπορική. Η προοπτική αυτή θα συμπληρώσει την τεχνογνωσία της Thales Alenia Space στους ασφαλείς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και στις συναφείς επίγειες υποδομές. Η δορυφορική λύση που προτείνει η Thales Alenia Space θα βασίζεται σε τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την ταχύτητα υλοποίησής της. Αξιοποιώντας τεχνολογίες που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές διαστημικές αποστολές και έχουν αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα, πάμε εδώ τώρα στο όφελος, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα ασφαλείς, κυρίαρχες και ανθεκτικές σε εχθρικές παρεμβολές επικοινωνίες. Ασφαλείς, κυρίαρχες, απόλυτα ελεγχόμενες από μας και ανθεκτικές σε εχθρικές παρεμβολές επικοινωνίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της διαστημικής αυτονομίας της χώρας μας. Γι' αυτό επέλεξα να το πούμε σήμερα. Επαναλαμβάνω, εάν οι πλούσιοι, αντί από αυτά που κάνουν για να μην πω τι. Τώρα βλέπετε τις τελευταίες μέρες δελτία ειδήσεων δεν έχει ξαναγίνει σε καμιά χώρα του κόσμου. Όταν πηγαίνω στο εξωτερικό έχω γυρίσει 40-50 χώρες. Το πρώτο πράγμα που κάνω στο ξενοδοχείο είναι να δω δελτία ειδήσεων. Δεν έχει σημασία αν καταλαβαίνω τις γλώσσες ή όχι. Βλέπεις ποιο είναι το περιεχόμενο, πώς είναι δομημένο. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει δελτίο ειδήσεων σε όλα τα κανάλια. Το μισό δελτίο ειδήσεων για το θάνατο ενός κατά τα άλλα συμπαθέστατου τραγουδιστή. Ψυχούλα ήταν ο Μαζονάκης και αυτό το είδαμε στην τηλεοπτική εκπομπή που αυτό με το τραγούδι. Ψυχούλα και καλό παιδί και βασανισμένο παιδί. Αλλά δεν μπορεί ένα μήνα να ασχολείται η Ελλάδα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, το μισό δελτίο να είναι αυτό το θέμα και μόλις τελειώνει αυτό να πάμε με το άλλο δίδυμο, το καλλιτεχνικό. Πάλι εκεί πέρα. Ο μισός τηλεοπτικός χρόνος όλη μέρα αφιερωμένος εκεί. Αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και πολιτική σκοπιμότητα. Τάισε τον κόσμο σαν όγια για να μην ασχολείται με τα πραγματικά του προβλήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ασχοληθείτε με σοβαρά πράγματα, να ενημερώσετε τον κόσμο, δώστε του και πνευματική τροφή. Γι' αυτό είναι οι συχνότητες, είναι εθνικές συχνότητες, δεν ανήκουν σε κανέναν καναλάρχη. Χρησιμοποιήστε τα σωστά για την κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Οι πλούσιοι λοιπόν της Ελλάδας, αντί να ασχολούνται με αυτά, τώρα δεν θέλω να πω και σε λεπτομέρειες, ας ασχοληθούν λίγο και με το θέμα της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ας καλύψουν την αδυναμία ή και τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος χρόνια τώρα που είμαστε οι καλύτεροι πελάτες να τα παίρνουμε απ' έξω. Κάντε τα εδώ. Μπορείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Βαλινάκης ήταν υφυπουργός εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα. Είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Τον έχω φιλοξενήσει 3 ή 4 φορές στην εκπομπή Γεωπολιτικά, στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Ακούστε τι έγραψε, τι ιδέες ανακοίνωσε, δημοσιοποίησε μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Παρεμπιπτόντως, διαβάζω στο Associated Press ότι, και θα δούμε νομίζω παρακάτω, δεν ξέρω αν το έχω, ότι οι δύο, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο, σχεδιάζουν την αντικατάσταση της κυρίας Γκιλφόιλ. Δεν παίρνουμε θέση, δεν ανακατευόμαστε. Εγώ σας είπα ότι αν είναι αλήθεια αυτά που είπε στο τραπέζι, ότι ενώπιον 2 Ελλήνων υπουργών, του Παπασταύρου και του, πώς το λένε τον άλλον, του Κυρανάκη, αλλάξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί δεν ήταν, δεν πειθαρχούσε στα κελεύσματα της Ουάσιγκτον. Μπορούμε να αλλάξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Προσέξτε, γιατί μπορούμε να αλλάξουμε και εσάς. Αν το έκανε αυτό, έπρεπε η Ελλάδα να την πακετάρει και να πάρει το πρώτο αεροπλάνο να πάει στην πατρίδα της. Μπορεί οι ΗΠΑ να είναι μια πλούσια, μεγάλη χώρα, μπορεί να εξαρτώμαστε, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μας καταστρέψει, αλλά όποιος έρχεται στην Ελλάδα, διπλωμάτης, οποιασδήποτε χώρας και δίνει τα διαπιστευτήριά του, οφείλει να σέβεται τη χώρα που τον φιλοξενεί. Όποιος και να είναι αυτός. Και ακόμα και όταν είναι αναγκασμένος να μεταφέρει οδηγίες της κυβέρνησής του και οι οδηγίες αυτές να είναι και απειλές, οφείλει αυτό να το ξεκαθαρίζει και να το κάνει μέσα στα πλαίσια των διπλωματικών υιοθότων. Όχι τέτοια πράγματα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα δούμε παρακάτω, αλλά για να δούμε ο κύριος Βαλινάκης τις απόψεις του, τις προτάσεις του. Αφού οι ΗΠΑ σε αναγνωρίζουν ως απαραίτητο πιστό και στρατηγικό σύμμαχο, είναι λόγια του Ρούμπιο αυτά, και τους παρέχεις απλόχερα βάσεις, δικαιούσε να αξιώσεις κρίσιμα ανταλλάγματα στήριξης απέναντι στα νταϊλίκια, σε εισαγωγικά, το αναξιόπιστο γείτονα συμμάχου, πάλι σε εισαγωγικά. Και επειδή παρά τις διαβεβαιώσεις Ρούμπιο, μία τουρκική επίθεση δεν είναι αδιανόητη, θα έπρεπε να γίνουν τα παρακάτω. Πρώτον, να πιεστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει φαντασιώσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών μέσω και του νέου ελιμενισμού αμερικανικών σκαφών του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και μεταστάθμισης αεροσκαφών στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως γινόταν στο παρελθόν και επιβάλλουν οι ανάγκες στο ΝΑΤΟ. Υπόψη οι Αμερικανοί έστελναν πλοία ορισμένες φορές στη Ρόδο και αεροπλάνα τώρα με το... δεν έστελναν πολεμικά, αλλά έστελναν αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρόδο πάλι. Και λένε να τα ξαναφέρνετε εκεί, που αν τα φέρνουν εκεί, σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν αυτό που διατείνεται η Τουρκία, ότι τα νησιά έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Δεύτερον, να εμπεδωθεί σταθερό ελληνικό ποιοτικό προβάδισμα, όχι σε μαχητικά αεροσκάφη, όχι μόνο σε μαχητικά αεροσκάφη F-35, αλλά και αμερικανική αποδέσμευση των απαραίτητων εξοπλισμών πυράβλων μακρού πλήγματος JASM-ER και AIM-260, αντίθετα με την τρέχουσα κολυσιεργία, δεν τα απελευθερώνουν αυτά. Διότι τι να το κάνεις το F-35, εντάξει, είναι καλό, ωραίο, αόρατο. Τι κουβαλάει, τι φέρει, τι όπλα φέρει πάνω του. Αυτά το κάνουν ισχυρό οπλικό σύστημα. Τρίτον, να στηριχτούν από τις ΗΠΑ έμπρακτα και χωρίς εκπτώσεις στην ελληνική ΑΟΣ ενεργειακά σχέδια όπως το καλώδιο GSI ή νοτίως της Κρήτης. Το ξαναλέω, να στηριχτούν από τις ΗΠΑ έμπρακτα και χωρίς εκπτώσεις στην ελληνική ΑΟΣ ενεργειακά σχέδια όπως το καλώδιο η διασύνδεση με την Κύπρο ή νότια της Κρήτης και αναφέρεται στις γεωτρήσεις. Τέταρτον, να αναβαθμιστεί το σχήμα 3-1 σε αξιόπιστη αμυντική σύμπραξη. Εκτός από την ενέργεια, να μπει και η διάσταση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πέμπτον, να διευρυνθεί η αμερικανική ναυτική υποστήριξη, αμυντική υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σταδιακή μεταξέλιξη των εκεί βρετανικών βάσεων σε αμερικανοκυπριακές. Να διευρυνθεί η αμερικανική αμυντική υποστήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία με τη σταδιακή μεταξέλιξη των εκεί βρετανικών βάσεων σε αμερικανοκυπριακές. Πάμε τώρα, Associated Press, αυτό που είπαμε για την κατά τα άλλα σαν άνθρωπος συμπαθής είναι η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν έχουμε προσωπικά ζητήματα με κανέναν, έτσι. Πάντα, τα πάντα κρίνονται πολιτικά και με βάση το εθνικό μας συμφέρον. Το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζουν Τραμπ και Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Όπως αναφέρει το Αμερικανικό Πρακτορείο, οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες ακόμα και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα υψηλότερα κλεμάκια της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτά όταν λέει το Αμερικανικό Πρακτορείο, έντονη δυσαρέσκεια, έτσι, κρατάμε. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, δεύτερη ρουκέτα, τον οποίο επικαλείται το Associated Press, δήλωσε μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι εξαιρετικά οργισμένοι, σε εισαγωγικά πάλι του πρακτορείου, με όσα έχουν γίνει γνωστά για την Guilfoyle και ότι είναι πιθανό να αποφασίσουν εντός της εβδομάδας για τις επόμενες κινήσεις τους. Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κατάσταση και λέει είναι ενοχλημένος επειδή την είχα και δίπλα μου σε κάθε κίνηση που έκανα στην Ελλάδα, ενώ είναι υπόλογοι για όλα αυτά που τις καταλογίζουν. Σύμφωνα με το Associated Press, η συζήτηση για το μέλλον της Guilfoyle συνδέεται με σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία περιγράφουν φερόμενες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας. Το μέλλον της κυρίας Guilfoyle στην Αθήνα ενδέχεται να κριθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς... Πού είμαστε ρε παιδιά? Εδώ. Καθώς οι δύο ισχυροί άνδρες, Τραμπ και Ρούμπιο, εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές τους. Ένας φίλος από την Νέα Υόρκη μου είπε ένα όνομα, δεν χρειάζεται τώρα να το αναφέρω ποιος είναι υποψήφιος, πάντως η κυρία Guilfoyle για το θέμα αυτό των 100.000 δολαρίων είδα σήμερα έκανε μια δήλωση και είπε «Ο τύπος αυτός μου χρωστάει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες που του είχα παράσχει». Οπότε εκεί δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, να αναφέρομαι και την άποψη της κυρίας, όπως επιβάλλεται από την δεοντολογία. Και επειδή διαβάζω διάφορα ότι την κυρία Guilfoyle δεν την θέλουν αυτοί που είναι κατά του κάθε του διαδρόμου για να πάει διάδρομο στην Τουρκία, το έχω ξαναπεί, ίσως ακούγεται ακραίο, όσοι περνούν το κατόφλι της Βουλής πρέπει να περνούν αυτά τα λεγόμενα τα τεστ νοημοσύνης ή και κανένα ψυχολόγο, κανένα ψυχίατρο. Ειλικρινά, υπάρχουν άνθρωποι που ήταν και σε κέρυες θέσεις, που είναι για ψυχίατρο, είναι παλαβοί είναι οι άνθρωποι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Λοιπόν, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μαρία Μιχαήλ, έστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφέρει ότι το δίμηνο Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους η Τουρκία έκανε 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και του θαλάσσιου. Δηλαδή είχαμε παραβιάσεις από τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, 659 παραβιάσεις. Η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία διανομής 2 Οκτωβρίου του 26, ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγράφει 626 αεροπορικές και 33 ναυτικές παραβάσεις. Αφορούν παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, των Διεθνών Κανονισμών Εναέρας Κυκλοφορίας στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων, το FIR Λευκωσίας δηλαδή, και των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και παράνομη χρήση κλειστών λιμένων και αεροδρομίων της Κύπρου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατείνεται στην επιστολή και στα 4 παραρτήματα της επιστολής, από τις 626 αεροπορικές παραβιάσεις, 203 παρατοποιήθηκαν από τουρκικά στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και 192 από τουρκικά οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Η Λευκωσία καταγγέλει επίσης τη διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών ισχύσεων από την Τουρκία, κατά παράβαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τις οποίες εκδόθηκε παράνομα μία αναγγελία προς αεροναυτιλωμένους Νόταμ. Στα παραρτήματα καταγράφονται μεταξύ άλλων παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά F-16, από μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπων Bayraktar TAV-2, Anka, Akinji και Aksungur, καθώς και στρατιωτικά ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη. Όπως αναφέρεται, τα τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς διπλωματική άδεια ή επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας. Οι ναυτικές παραβιάσεις αφορούν τουρκικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων πυραυλάκατοι, φρεγάτες, υποβρύχια, αρματαογά και περιπολικά σκάφη, τα οποία παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και χρησιμοποίησαν παράνομα τα κλειστά λιμάνια της Αμοχώστου και της Κερίνιας, συμμετέχοντας σε ναυτικές επιχειρήσεις των κατοχικών δυνάμεων. Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου στον ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι πέραν των συγκεκριμένων παραβιάσεων, λέξεις της αντιπροσωπείας, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις εξακολουθούν σε καθημερινή βάση να παραβιάζουν το στρατιωτικό στάτους γκβό στο νησί, ενώ ενισχύουν σταθερά τη στρατιωτική τους παρουσία και επεκτείνουν τις στρατιωτικές υποδομές στις κατεχόμενες από την περιοχή περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως τονίζει η επιστολή, αυτές οι παράνομες ενέργειες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνιστούν περαιτέρω εκδηλώσεις της συνεχιζόμενης περιφρόνησης της Τουρκίας προς την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και αντίκεινται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο. Η πρέσβηση κυρία Μιχαήλ επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις και η επίμονη επιθετική συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης υπονομεύουν σαφώς τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση των συνθήκων εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητες για την επανένταξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και ταυτόχρονα εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας όλων των Κυπρίων. Καταλήγοντας, η κυρία πρέσβης επαναβεβαιώνει την πλήρη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής απεσταλμένης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς διευθέτησης που θα επανενώσει τη χώρα και το λαό της, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται πάλι στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Κώστα Βενιζέλο από τον Φιλελεύθερο, η Άγκυρα έχοντας στραμμένη την προσοχή της στις επίμονες κινήσεις της Τουρκίας για την ηλεκτρική διασύνθεση, παράλληλα κινείται επαναρχίζοντας έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κύπρου, η Τουρκία. Όπως έγινε γνωστό, το τουρκικό σεισμογραφικό πλοίο ερευνών, ο Roots Race, βρίσκεται στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Για τις δραστηριότητες του Roots Race στην περιοχή, η Τουρκία εξέδωσε παράνομη Navtex, ισχύ 1 με 25 Οκτωβρίου του 2026. Το Roots Race συνοδεύουν τρία πλοία υποστηρίξεως και οι έρευνές τους συνδέονται με το έργο κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από και προς τα κατεχόμενα από την Τουρκία και από τα κατεχόμενα διπλής διαδρομής. Αυτή η ενέργεια εντάσσεται και σε μια προσέγγιση κλιμάκωσης και επιβολής νέων τετελεσμένων. Για τις παράνομες αυτές ενέργειες υπήρξε έντονη διαμαρτυρία της δημοκρατίας τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε διαδικασία αναβάθμισης βρίσκονται στρατιωτικές υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το νερό μπήκε στο αυλάκι και οι σχεδιασμοί υλοποιούνται. Την περασμένη Τρίτη υπογράφηκε στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνία για την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί. Η συμφωνία που υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Αμήνης της Κύπρου και τον εκπρόσωπο των εταιριών Τρίτων και Μαρνέτ, ελλαδικές εταιρείες, υπέγραψαν την εκπόνηση μελέτης διάρκειας ενός έτους για την επέκταση της βάσης. Η μελέτη αφορά την μελέτη, πρόκειται για μελέτη επέκτασης ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης. Αρμόδια πηγή ανέφερε ότι η μελέτη θα παραδοθεί τον Οκτώβριο του 27, σε ένα χρόνο θα την παραδώσουν και αμέσως μετά η Κυπριακή Δημοκρατία θα τρέξει τις διαδικασίες για να αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα. Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και χρόνια έχει αποφασίσει την αναβάθμιση της βάσης για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, αλλά και για να προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησής της και από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σοβαρό ενδιαφέρον για τη βάση η Γαλλία και θέλει να υπογράψει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίησή της από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό της βάσης του Ευάγγελος Φλωράκης. Η Γαλλία είναι από τις χώρες που θα χρησιμοποιεί ως στρατηγικό εταίρο στη βάση. Το έργο υπολογίζεται ότι θα στοιχήσει 205 εκατομμύρια ευρώ. Στη βάση θα ελιμενίζονται πολεμικά πλοία τρίτων χωρών και ελληνικά φυσικά και πλοία που θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια αναφορικά με την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Τη μελέτη ανέλαβαν να κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα συνδράμουν τεχνικά και οικονομικά στην αναβάθμισή της. Με βάση τους σχεδιασμούς θα επεκταθεί ο διάβλος του αεροδρομίου με στόχο να μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερα στρατιωτικά αεροσκάφη.

αυτή η επιστολή που έδωσε η μόνιμη αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, γιατί δεν δίνεται και στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί δεν δίνεται μια κοινοποίηση? Πάμε να δούμε. Καταρχάς, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδα της Μεσογείου του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το περιπολικό σκάφος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού Καρατάς χρησιμοποίησε δραστηριότητα επίδειξης παρουσίας από τη δεξιά πλευρά προς το ερευνητικό πλοίο Roots Race, το οποίο διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η ανακοίνωση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Δεν είναι απλά το Roots Race εκεί, είναι και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Εντάξει, πάμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, έθεσε το θέμα της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου στο ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας τις εξής κρίσιμες παραμέτρους. Πρώτον, παραβίαση διεθνούς δικαίου. Η ενέργεια της Άγκυρας αποτελεί ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΑΟΣ. Δεύτερον, η Λευκοσία ανέδειξε ότι η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε μια διαρκή τουρκική προκλητικότητα. Μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στον ΟΗΕ 659 παραβάσεις του Κυπριακού Εναέριου Χώρου και της ΑΟΣ. Τρίτον, επισημάνθηκε η πλήρης έλλειψη ευθυγράμμισης της Τουρκίας με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική εθνικής ασφάλειας, την ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία για μία υποψήφια προς ένταξη χώρα μόλις αγγίζει το 4%. Η κίνηση αυτή της Κύπρου έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης κινητικότητας στην περιοχή, καθώς η Άγκυρα έχει ήδη στείλει το ερευνητικό σκάφος Roots Race στα ανοιχτά της Κερίνιας για τη διενέργεια ερευνών που σχετίζονται με την όδευση του εν λόγω αγωγού. Η Λευκοσία διαμηνύει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι η Άγκυρα οφείλει να αντιληφθεί την ευρωπαϊκή της πορεία ως ευκαιρία συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και όχι ως κάτι που της το χρωστάμε. Πάμε τώρα. Ο Ισραήλ Κάτς είναι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, έτσι, και έγραψε ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Αλ Χαγιά, που είναι ο ηγέτης της Χαμάς. Τι έγραψε ο Ισραήλ Κάτς? Ο Ερντογάν συνεχίζει να στρώνει κόκκινο χαλί στους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς και να υποστηρίζει την τρομοκρατική δραστηριότητα που προωθούν από την Τουρκία μαζί με τη μουσουλμανική αδερφότητα εναντίον του Ισραήλ και εναντίον σημαντικών μουσουλμανικών χωρών στην περιοχή. Εξουδετερώσαμε τους ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα και σύντομα θα έλθει η σειρά του Ελ Χαγιά και θα σταλεί να συναντήσει τον Χανίγια και τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης. Τώρα, απάντηση. Ο επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, του Ερντογάν δηλαδή, ο Μπουρχανετίν Ντουράν, έγραψε: «Τα εξωφρενικά σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που στοχοποιούν τον πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν και τη χώρα μας, αποτελούν ένδειξη πολιτικής απελπισίας εν ώψη των επερχόμενων εκλογών του Ισραήλ. Αυτές οι αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας δεν μπορούν να κρύψουν το ιστορικό γενοκτονίας της Ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και τις επιθετικές πολιτικές στην περιοχή μας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, τη δικαιοσύνη και τη διαρκή ειρήνη». Τώρα έχουμε δήλωση και από τον Ομέρ Τσελίκ, αυτός που είναι κολλητός με τον τύπο εκείνο στέλεχος του ΑΚΕΠΕ που πήρε 400 εκατομμύρια δολάρια και την κοπάνισε, και είναι κολλητός του Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ είναι αυτός, κολλητός. Γράφουν οι Τούρκοι ότι άνθρωποι του κύκλου του είχαν πληροφορίες, κονόμησαν και αυτοί, και ο Ομέρ Τσελίκ ήταν με τον 400 εκατομμύρια μαζί, έκαναν διακοπές στην Αλικαρνασσό, και αυτός με τα 400 εκατομμύρια πριν από 2 μήνες τον είδα σε φωτογραφία με τον Ερντογάν. Καταλάβατε, και έχουν τα μούτρα, αυτά που σας λέω, του τα γράφουν από κάτω, αυτά είναι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα γράφουν από κάτω Τούρκοι. Άστα αυτά,
Τι έγινε με τον κολλητό σου που έβγαλε τα 400 εκατομμύρια δολάρια έξω? Μισό δις.

Σε. Τα ίδια περίπου είπε και ο Μερτσελίκ για τον... Λοιπόν, αυτά και με την Τουρκία και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί με τους Χούθη, γιατί και ο χοντρένει το παιχνίδι. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν κάνει μια συμφωνία με τους Χούθη. Δεν θα χτυπάτε πλοία διερχόμενα. Και όντως οι Χούθη, παρότι ελέγχουν το στενό, την πύλη των δακρυών, το στενό του Μπαπ Ελ Μαντέμ, το ελέγχουν εδώ και μερικές εβδομάδες, αλλά σε ένα βαθμό το έλεγχαν και πιο πριν, δεν έχουν χτυπήσει εδώ και μήνες. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι Αμερικανοί και για άλλους λόγους, τα αποθέματα πυρομαχικών, δεν εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο. Και έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Σαουδική Αραβία. Επειδή η Σαουδική Αραβία είναι μια τεράστια χώρα, άμα τη δείτε στο χάρτη, και επειδή είναι σαν νησί, είχε περιορισμένη και περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις. Σαν νησί είναι. Από πουθενά. Συνορεύει με το Ομάν που δεν είναι απειλή, με τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, την Ιορδανία. Δεν έχει απειλή να έχει συγκροτημένες δυνάμεις και εκπαιδευμένες και έμπειρες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους Χούθη, οι οποίοι πολεμάνε τόσα χρόνια. Είναι και ιδιαίτερος λαός, είναι λαός που σκληροτράχυλος οι Ιεμενίτες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το Ιράν για να ισχυροποιήσει την διαπραγματευτική του θέση έχει κινητοποιήσει τους Χούθη, αλλά διαβάζω ότι έχουν και τα δικά τους και την αυτονομία να αποφασίζουν μόνοι τους. Μπορεί να υποστηρίζεται με οπλικά συστήματα το κίνημα της Ανσαρουλάχ, αλλά από το Ιράν, άσε που είδα τον Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο στη Σαουδική Αραβία, που απειλεί και την Κίνα και τη Ρωσία. Την Κίνα την απειλεί και λέει σταμάτα να δίνεις μέσω εταιριών εξαρτήματα ή τεχνολογίας τους Χούθη, οι οποίοι μας χτυπάνε, γιατί θα σου κόψω τα πετρέλαια, ενώ στη Ρωσία την απειλούν και λένε θα ρίξω, λέει, θα πλημμυρίσω τις αγορές με πετρέλαιο, θα πέσει η τιμή στα 50-40 δολάρια του πετρελαίου και θα χάσεις έσοδα. Αυτά διαβάζω τώρα από σαουδαραβικές εφημερίδες. Πάμε να δω τι έκαναν λοιπόν οι Χούθη. Προχθές χθες χτύπησαν το αεροδρόμιο του Ριάντ, της πρωτεύουσας, έτσι, και είχε 13 νεκρούς και 300 τραυματίες, ανάμεσα στους νεκρούς και ένας Αμερικανός. Σήμερα ξαναχτύπησαν το αεροδρόμιο με ένα νεκρό και καμιά εικοσαριά τραυματίες. Και δημιουργεί πρόβλημα αυτός ο πόλεμος, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην Σαουδική Αραβία. Για να δούμε πού είναι αυτή η κατάσταση. Τώρα, ο σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, υπογράμισε την επιτακτική ανάγκη αναβίωσης της κοινής δράσης των χωρών του κόλπου με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Οι επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας υπονομεύουν την ασφάλεια όλων των κρατών του κόλπου, είπε. Ειδοποίησε ότι η παραμέληση της συλλογικής ασφάλειας στην περιοχή έχει ενθαρρύνει άλλους να υπερβαίνουν τα όρια και να στρέφονται εναντίον κρατών της ευρύτερης περιοχής. Το Ιράν κάλεσε από πλευράς του την αντίπαλό του Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουσή της με τους Χούθη στην Ιεμένη. Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε. Υπήρχε και χειρία. Η Σαουδική Αραβία κινήθηκε μέσω της κυβέρνησης της Ιεμένης εναντίον των Χούθη και τώρα το πληρώνει. Γι' αυτό λέει το Ιράν να επιδιώξει διπλωματική λύση, κάλεσε τη Σαουδική Αραβία, στην κλιμακούμενη σύγκρουση με τους Χούθη, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης το μόνο που θα επιτύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση. Έμεση απειλή είναι αυτή. Η επιμονή σε στρατιωτική προσέγγιση και η απόρριψη πολιτικής λύσης απλώς θα περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτζή, υπέξ του Ιράν, στον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους, και αυτό είναι ανακοίνωση της Τεχεράνης.
Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης για να βοηθήσει την έναρξη συνομιλιών, πρόσθεσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, η Κίνα εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την κλιμάκωση, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νίνγκ. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, λέγοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν σε νέα επίθεση χθες, Κυριακή, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, ανακοίνωσαν οι σαουδαραβικές αρχές. Μια μέρα αφότου ένα πλήγμα σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερο από 300. Το Σάββατο ήταν το πολύνακρο, ο ένας νεκρός χθες. Η ομάδα των περιφερειακών δυνάμεων επανέλαβε την αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και έγραψε σε ανακοίνωση. Η ομάδα θεωρεί την πολιτοφυλακή Χούθη πλήρως υπεύθυνη για τα αποτελέσματα και για τον αντίκτυπο αυτών των επιθέσεων, καθώς και για τις σχετικές απειλές στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η ομάδα ζητά τον άμεσο και άνευ όρον τερματισμό αυτών των επιθέσεων, προστίθεται στην κοινή ανακοίνωση των 4 χωρών που προανέφερα χθες Κυριακή. Τώρα, η Τουρκία έχει μια παρουσία στην περιοχή, αλλά εκ του ασφαλούς δεν εμπλέκεται στο μέτωπο. Διάβασα ότι έστειλαν μη επανδρωμένο αεροσκάφη, ανθρώπους που τα χειρίζονται εκεί μπορούν να βοηθήσουν πάντως, αλλά θα δουν και να καταρρύπτονται, γιατί οι Χούθοι έχουν δυνατότητες κατάρριψης μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτών που διαθέτει η Τουρκία. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, ο βασιλιάς Χαλίτ, ακύρωσε χθες το 99,7% των προγραμματισμένων πτήσεων. Νέες απειλές στον Χούθη. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, προειδοποιούν οι Χούθοι, μετά το αιματοκύλεσμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο βασιλιάς Χαλίτ. Η κλιμάκωση σημειώνεται καθώς η Σαουδική Αραβία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική εμπλοκή της στην Ιεμένη, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά τον Χούθη και υποστηρίζοντας την αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων. Οι Χούθη υποστήριξαν ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 124 αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη μέσα σε 24 ώρες, σε δηλώσεις που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masira. Το Υπουργείο Εξωτερικών τον Χούθη προειδοποίησε ότι αν το Ριάν δεν σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την παρέμβασή του στην Ιεμένη, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββάτο ότι ο Άσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις κατά τον Χούθη. Ο Αραγτζή ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι δήλωσε στον Σαουδάραβο ομόλογό του ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να συμβάλλει στη διευκόλυνση του διαλόγου. Τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία ξεμένει από πυράβλους αναχέτησης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μετέδωσε η Wall Street Journal επικαλούμενοι Σαουδάραβες αξιωματούχους. Τέτοια θα πάθουμε κι εμείς. Κάντε εγχώρια παραγωγή. Ούτε τόξα δεν κάνουμε. Ξεκινήστε από κάπου. Λοιπόν, τώρα η Σαουδική Αραβία μετακινεί συστοιχίες αεράμενα σε διάφορα σημεία της χώρας για την προστασία ανακτόρων και υποδομών ενέργειας. Ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν μετακινείται συνεχώς σε αυστηρά φρουρούμενα παλάτια, εξοπλισμένα με καταφύγια, συνοδευόμενος από επιλεγμένους φρουρούς ασφαλείας, αναφέρουν οι Wall Street Journal, έτσι. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές υπηρεσίες πληροφοριών που επικαλείται το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, το Ιράν ασκούσε έντονες πιέσεις στους Χούθη να εισέλθουν στον πόλεμο, αν και Σαουδάραβες αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η οργάνωση λαμβάνει αποφάσεις με βάση δικά της συμφέροντα. Η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στα αιτήματα του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για στρατιωτική βοήθεια με στόχο την αναχέτηση της προέλασης των Χούθη.
αν και έχει αποστείλει στρατιωτικούς συμβούλους και παρέχει και σχετικές πληροφορίες στη Σαουδική Αραβία. Πάμε τώρα συνοπτικά, γιατί φτάσαμε και στο τέλος, να δούμε τι συμβαίνει στο τρίγωνο Ουάσιγκτον, Μόσχα, Κίεβο. Και βάλε και τις Βρυξέλλες έτσι ως μια... Την Παρασκευή, το είπαμε στην εκπομπή μας, έγινε μια σύσκεψη μεταξύ Ουκρανών αξιωματούχων και του Στίβ Γουίτκοφ και του Κούσνερ και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων στο Μαϊάμι, στην Φλόριντα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί οι Κούσνερ και Γουίτκοφ μετέφεραν στους Ουκρανούς αυτά τα οποία είχαν συζητήσει με τους Ρώσους για να βρεθεί μία διέξοδο στον πόλεμο. Πιστεύω ότι τους μετέφεραν και τις απειλές. Σταματήστε να κτυπάτε διελιστήρια, διότι θα σας κόψουμε και τις πληροφορίες που είναι κρίσιμες για τη συνέχιση του πολέμου, αλλά δεν θα δίνουμε και όπλα, έστω και αν πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, δεν θα σας κόψουμε και τα όπλα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι έγινε, ότι απειλήθηκαν οι Ουκρανοί και ο Ζελένσκι. Την επόμενη μέρα ο Τραμπ ανακοίνωσε, είχε συνομιλία με τον Πούτιν μια μισή ώρα, επί μια μισή ώρα μιλούσαν, και ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με τη Ρωσία, με τον Πούτιν, για να δώσει περίπου 5 εκατομμύρια τόνους νομίζω ντίζελ. Μιλάμε για μεγάλη ποσότητα. Και ότι έρονται οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ντίζελ σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να δίνει και σε εμάς με βάση την αμερικανική δέσμευση που απαγόρευε και εμάς. Έτσι, δευτερογενείς κυρώσεις. Τώρα, αυτά τα έκανε το Σάββατο. Και την Κυριακή ανακοίνωσε ότι πέτυχε συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για προσβολές ενεργειακών στόχων. Ο Ζελένσκι έκανε ότι δεν ήξερε και οι Ρώσοι κάτι τέτοιο λένε. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί, λέει, καλό τις χώρες να την εφαρμόσουν την εκεχηρία και τις δύο χώρες. Πάμε λίγο να δούμε τα θέματα αυτά. Επίσης ο Τραμπ αμφισβητεί πλέον την παρουσία του Ζελένσκι στη θέση του Προέδρου της Ουκρανικής Δημοκρατίας, γιατί δεν είναι και τόσο πειθαρχημένος για τον Τραμπ και λέει εντάξει, επιτείνει τον πόλεμο ο Ζελένσκι για να συνεχίσει να κυβερνά. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει, πώς απαντά ο Ζελένσκι. 2 μήνες εκεχηρία ζητά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να γίνουν εκλογές στη χώρα του, απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ για αλλαγή ηγεσία στο Κίεβο. Και αυτά τα είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ABC News, μέσα στην έδρα του Τραμπ. Μιλώντας στο ABC News, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας του αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της Ουκρανικής κοινωνίας. Δήλωσε ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κανείς άλλος για το ποιος θα κυβερνά την Ουκρανία. Αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση προς την Αμερικανική αντιπροσωπεία. Εάν η Αμερικανική πλευρά επιθυμεί πραγματικά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, θα πρέπει πρώτα να ζητήσει από τον Πούτιν να συμφωνήσει σε μια πλήρη εκεχηρία 2 μηνών. Δώστε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυση του πυρός και θα οργανώσουμε εκλογές, ήταν το μήνυμα. Πάντως, ο Ζελένσκι είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ότι το Κίεβο διατίθεται να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών δηληστηρίων, αν και η Μόσχα πάυσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Λοιπόν... Ο Τραμπ είπαμε ότι εξαπέλυσε δρυμία επίθεση εναντίον του Ζελένσκι, προτρέποντας τον Ουκρανικό λαό σε αλλαγή ηγεσίας. Είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: καλά θα κάνει να σταματήσει που να πάρει ο διάολος, προτείνω να βρουν ένα νέο ηγέτη που μπορεί να κάνει μία συμφωνία. Τώρα, ο Λαυρόφ απάντησε στην
στο αίτημα Ζελένσκι για 2 μήνες στην Κεχυρία και είπε ότι δεν πρέπει να δοθεί στο Κίεβο μια τέτοια ευκαιρία, διότι αυτούς τους 2 μήνες θα τους χρησιμοποιήσει για να συγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να του δώσουν οι Ευρωπαίοι νέα όπλα, λέει ο Λαυρόφ. Και ο Πεσκόφ είπε ότι, απαντώντας στο αίτημα για 2 μήνες σε Κεχυρία για να πάνε σε εκλογές, είπε ότι ο Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην πλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα και όχι 2 μήνες σε Κεχυρία. Τώρα, η Washington Financial Times, εδώ είναι η απειλή. Η Ουάσιγκτον απειλεί να κόψει την αποστολή όπλων στο Κίεβο αν δεν σταματήσει να κτυπά ρωσικά δηληστήρια. Οι αξιωματούχοι οι οποίοι δέχθηκαν, λέει ότι να διακόψουν το σύστημα προμήθειας όπλων που εξασφαλίζει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, απειλούν οι ΗΠΑ, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times που επικαλούνται Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι δέχθηκαν σχετικά τηλεφωνήματα από Αμερικανούς ομολόγους τους που τους ενημέρωσαν σχετικά, δήλωσαν ότι ο Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Κίεβο, επιδιώκοντας να τερματιστούν επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου. Το μήνυμα της Αμερικανικής πλευράς περιλάμβανε απειλές για διακοπή τόσο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 2 πλευρών, όσο και του μηχανισμού που παρέχει η Ευρώπη οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Τηλεφωνούν στο Κίεβο, τηλεφωνούν σε όλους στην Ευρώπη, ανέφερε στους Financial Times αξιωματούχος που δέχτηκε τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας. Ενώ ο άνθρωπος της Ουάσιγκτον επικοινώνησε με τον Παύλο Παλίσα, στρατιωτικό σύμβολο του Ζελένσκι και πρώην στρατηγό της 93ης Μηχανοκίνησης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας, και να του μεταφέρει τις απειλές. Λοιπόν, αυτά και για τις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και υπάρχει στη Γερουσία μια κίνηση 6 γερουσιαστών. Λοιπόν, την κοινή δήλωση, δεν ξέρω αν είναι βουλευτές ή γερουσιαστές, είναι από το Κογκρέσο, την κοινή δήλωση που καλούν τον Τραμπ να μην εφαρμόσει τη συμφωνία γιατί είναι παράνομη, αντίκειται σε ψηφισμένους νόμους, υπογράφουν από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών η Σούζαν Κόλινς, η Λίζα Μαρκόφσκι, ο Τόμ Τίλις και ο Τζον Κέρτις, και από τους Δημοκρατικούς η Τζιν Σαχίν και ο Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ. 3 γυναίκες, 3 άνδρες. Εδώ έχουμε και ισορροπία. Πάντως, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Το Νοέμβρη θα ακολουθήσουν ακόμα 500.000 τόνοι και στη συνέχεια προβλέπεται η διάθεση επιπλέον 1 εκατομμυρίου τόνων και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλων 3 εκατομμυρίων. Δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι δίζελ στις διεθνές αγορές. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Προσπαθήσαμε να δούμε την διεθνή επικαιρότητα και να την παρουσιάσουμε και τα δικά μας. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και πάλι και καλή νύχτα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο θα ασχοληθούμε και σε αυτή την εκπομπή με καλεσμένο τον κύριο Νότι Μαριά. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Μια και δεν συζητείτε πια το θέμα ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε πολιτικό προσωπικό, πολιτικός διάλογος δημόσιος στην Ελλάδα, ας το συζητάμε εδώ στις εκπομπές, γιατί ήταν μια επίσκεψη η οποία δεν ήταν καθόλου ασήμαντη και μάλλον την έχουμε προσπεράσει λίγο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά πριν ξεκινήσουμε, υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Σήμερα, 12 Οκτώβρη, είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, 82 χρόνια.
0: 82 χρόνια.
1: Και κατά τη γνώμη μου, αυτό θα έπρεπε να είναι κεντρικό θέμα σε όλα τα κανάλια και με βασικό αίτημα βεβαίως και της κυβέρνησης και των κομμάτων την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων. Συγγυητίως μέχρι στιγμής που γράφουμε την εκπομπή για το θέμα αυτό. Αλλά προσέξτε, έχουμε μια πρόκληση πλέον, διότι η γερμανική πλευρά, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, μαζί με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιταλικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και όλα αυτά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού διοργανώνουν ένα συνέδριο με θέμα διερημένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς από 15 του μηνός. Λοιπόν, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα διαβάζοντας εδώ και το πρόγραμμα, έχει ενδιαφέρον ότι μία από τις εισηγήσεις τις οποίες ανέφεραν έχει τίτλο, ένας Γερμανός ιστορικός είναι αυτός, προσέξτε τι τίτλο έχει η εισήγηση που θα κάνει. Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη. Δηλαδή όταν υψώσανε την στρατιωτική ναζιστική σημαία, γιατί αυτή ήταν η σημαία που υψώσανε με τη σβάστηκα, αλλά ήταν η στρατιωτική. Θέλει αυτός ο τύπος να μας πει ότι μακάρι να ήταν εκείνη την ώρα, λέει, που έγινε η ανύψωση της σημαίας.
0: Ιστορικός είναι κυρίως.
1: Ιστορικός.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολλοί νομίζω σκέφτονται τώρα και λένε μακάρι να ήμασταν εκεί το βράδυ που ο Γλέζος και ο Σάντας κατέβασαν τη σβάστηκα. Λοιπόν, αυτή η πρόκληση γίνεται τώρα, 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, οι Γερμανοί ξανάρχονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και οι υπόλοιποι, η βολική αντιπολίτευση γνωστή και η κυβέρνηση εννοείται, τηρήσει γη νυχθείως για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί, διότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Αποζημιώσεων έχει αναδείξει αυτό και ανακοινώσεις άλλων οργανώσεων των αγωνιστών οι οποίοι βάζουν το θέμα αυτό και η ΠΕΑΔΟ, ΣΟΕ κλπ. Αλλά μιλάμε ότι οι υπόλοιποι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Ναι. Και έχουμε αυτή την πρόκληση για αυτό το συνέδριο. Και θα πούνε και άλλα. Και εκεί είναι και Έλληνες επιστήμονες και υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά και μόνο αυτό που αναφέρατε με την εισήγηση του ιστορικού, νομίζω.
1: Ναι, και νομίζω, επειδή δεν υπήρξε χρόνος προετοιμασίας, να παρακολουθήσουμε και το συνέδριο με την έννοια τα αποτελέσματα και να κάνουμε μια κουβέντα αναλυτικά. Ναι,
0: εννοείται,
1: γιατί εκεί προφανώς θα υποθούν σημεία και τέρατα. Αλλά το μήνυμα από εδώ είναι ότι οφείλουν να διεκδικήσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και το παραμύθι ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται πρέπει να κοπεί. Αυτό ήταν μια ταινία που είχε κάνει ο Δανάσης ο Βέγκος, την οποία την είχε κάνει και πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, να κοπεί η ιστορία αυτή. Άκουσε τον τύπο, λέει, μακάρι να ήμουν εκεί που την ώρα που έγινε ανάπτυξη σημαίας.
0: Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ο Ρούμπιο έφυγε. Αλλά οι συνέπειες της επίσκεψης και της ομιλίας είναι μπροστά μας.
1: Είναι μπροστά μας και πρέπει να τα αναλύσουμε αυτά. Να πάμε καταρχάς στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων που έχει ενδιαφέρον. Εμφανίστηκε η κυβέρνηση και λέει μεγάλη επιτυχία, ο Ρούμπιο έρχεται μόνο στην Αθήνα και δεν πάει στην Τουρκία. Πάντοτε ένας υπουργός εξωτερικών τον είπα, όταν ερχόταν πήγαινε και στην Άγκυρα. Άρα λοιπόν επιτυχία το ότι δεν πήγε στην Τουρκία. Δεν χρειάστηκε καν να πάει στην Τουρκία, γιατί αυτός ο τύπος μέσα από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, σε ερώτηση που του έκαναν για την πόντιση του καλωδίου και το ρόλο της Τουρκίας, ουσιαστικά και πρακτικά έδωσε το πράσινο φως στην Τουρκία. Δεύτερον, νομιμοποίησε τις τουρκικές αξιώσεις Και στο τέλος είπε βρείτε τα. Και διαβάζω τι είπε ακριβώς ως απάντηση.
0: Έδωσε πράσινο φως στην Τουρκία στο να αντιδράσει.
1: Στην διεκδίκηση της παράνομης αυτής απέτησης που έχει ότι πρέπει δήθεν η Ελλάδα να πάρει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Λοιπόν λέει, απέφυγε να προσέξτε ακριβώς τις λέξεις. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα από αυτά που με ρωτήσετε, το ρώτησε για την Τουρκία και την πόντιση του καλωδίου, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις. Τι λέει ο τύπος, τι λεπτές καταστάσεις, που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Ποιες είναι αυτές και ποιες είναι οι λεπτές καταστάσεις. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό μου θυμίζει, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και ζωτικής σημασίας. Δηλαδή αναγνωρίζει στην Τουρκία ζωτικής σημασίας ενδιαφέρον για το θέμα της πόντισης του καλωδίου. Τι άλλο έπρεπε να πει.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει. Είναι καλύτερα ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω άλλης πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Άρα πώς θα αντιμετωπιστούν με διπλωματία και άλλη πρωτοβουλία. Ποια είναι η άλλη πρωτοβουλία. Συνδιαχείριση. Βρείτε τα. Και συνεχίζει παρακάτω. Εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, θέλουμε να πετύχουν αυτά τα έργα και έχουν απόλυτη και έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας συμφέρον για το θέμα αυτό. Λοιπόν, αυτά, και συνεχίζει παρακάτω με άλλα θέματα που επί της ουσίας νομιμοποιεί, ξαναμιλάει για ευαίσθητη παρουσία κλπ. Και νομιμοποιεί τις παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτο θέμα λοιπόν, βρείτε τα. Πάμε λοιπόν, το τι σημαίνει βρείτε τα. Είχαμε πει σε εκπομπή για την περίφημη Meridien που έχει το 66% της ιδιοκτησίας πλέον του καλωδίου. Μήπως πάει για το 33% για τον κύριο Κότς. Είχαμε αποκαλύψει ότι ο Κότς έχει πάρει όλες τις άδειες για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Και τώρα στα 200 εκατομμύρια που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα δοθούν για την αποθήκευση για μπαταρίες, μήπως πάρει και ο Κότς την επιδότησή του.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το βρείτε τα και με άλλη μέθοδο μήπως ανοίγει το δρόμο να μπει ως μέτοχος ο Κότς ή κάποια άλλη τουρκική εταιρεία, ούτως ώστε πλέον να γίνει και συνδιαχείριση και στο Αιγαίο και με το καλώδιο και σε άλλα θέματα. Διότι αυτά είπε ο κύριος Ρούμπιο, αναγνώρισε ευαίσθητα θέματα, ενδιαφέρον κάποιου άλλου. Επομένως, τι έπρεπε αυτός να πει. Και ήταν και εντός έδρας, φαντάζομαι και από μακριά τι θα έλεγε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Νομιμοποίηση πλέον των απαιτήσεων της Τουρκίας. Των παράνομων απαιτήσεων της Τουρκίας. Δεύτερο θέμα. Παραμονή των στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα. Θέλει να επεκταθούν, να παραμείνουν, να ενισχυθούν κτλ. Και είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι αν η παρούσα συμφωνία δεν καταγγελθεί μέχρι και την επόμενη χρονιά, μετατρέπεται σε αορίστου χρόνο. Άρα θα παραμείνει επάπειρον η παρουσία των ΗΠΑ στις στρατιωτικές βάσεις, σε Σούδα, σε Αλεξανδρούπολη και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα μετατρέπονται και θα συνεχίζουν να μετατρέπονται οι βάσεις αυτές σε ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών για την άσκηση της επιθετικής τους υπεριαλιστικής πολιτικής στην περιοχή. Είναι αυτό επιτυχία, βεβαίως. Άμα είναι όπως είναι η κυβέρνηση, τα έχει δώσει όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει και στηρίζεται λόγω των Ηνωμένων Πολιτείων στην εξουσία, από εκεί και πέρα προφανέστατα είναι στη γραμμή αυτή. Το τρίτο θέμα είναι το πακέτο Ρούμπιο, το οποίο προσδιορίσαν μερικοί σε 4 δισεκατομμύρια. Και νομίζω ορθώς παρατηρήσατε στη συζήτηση που κάναμε ότι οι Αμερικάνοι έρχονται και λένε πολύ απλά, είναι δυνατόν να παίρνει τη μερίδα του λέοντος η Γαλλία στο κομμάτι των εξοπλισμών και οι Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πάρουν. Επομένως η Γαλλία μέχρι στιγμής έχει πάρει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις φρεγάτες Μπελαρά και για τα Ραφάλ σκέπεται, αν πάρουμε και πυράβλους, αν αγοράσει δηλαδή η κυβέρνηση και τους πυράβλους μέτεωρο και τα λοιπά, μπορεί να φτάσει και στα 9 δις. Το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και έρχονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες το πακέτο που έχουν κλείσει μέχρι στιγμής είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια και θα εξηγήσω και πάει για 12. Γιατί 4 δισεκατομμύρια είναι το πακέτο Ρουμπίο που έχει και τον εξοπλισμό των 20 F-35 και άλλους πολεμικούς εξοπλισμούς. Τα αεροπλάνα που έχουν αγοραστεί, τα 20 F-35, γυμνά, χωρίς τίποτε δηλαδή, είναι 3,5 δισεκατομμύρια. Άρα 4 και 3,5, 7,5. Και υπάρχουν προαίρεση για αγορά άλλων 20 F-35 από την Ελλάδα που με τον εξοπλισμό είναι 4,5 δις. Άρα 7,5 και 4,5 που πάμε στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάλτε λοιπόν και το ποσό για το Ισραήλ και το ποσό αγοράς μάλλον από το Ισραήλ πολεμικού εξοπλισμού και από τη Γαλλία και φτάνουμε πλέον σε τεράστια ποσά.
0: Από πού θα πληρωθούν, κύριε Μαριά, έχετε καταλάβει?
1: Από μένα, από εσάς, από όσους μας βλέπουν.
0: Δηλαδή πώς θα, δηλαδή πώς. Τα νούμερα είναι δυσθεώρατα πλέον.
1: Ναι, αλλά η ελληνική οικονομία παράγει πλούτο. Και ο πλούτος αυτός πηγαίνει στους ολιγάρχες, στους δανειστές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία και στο Ισραήλ για τους εξοπλισμούς. Εδώ έχουμε πλέον ένα πακέτο που το ανακοίνωσαν κοντά στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι στιγμής έχει πληρώσει πρόωρα τα δάνεια στους δανειστές αξίας 50 δισεκατομμύρια. Που έχουμε φτάσει 75 δισεκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, τα 50 έχουν φύγει. Τα υπόλοιπα φεύγουν κάθε χρονιά. Και έχουμε και συνέχεια. Παράγει λοιπόν το... Η χώρα έχει ένα ΕΠ 260 δισεκατομμύρια. Η συζήτηση και η κόντρα που γίνεται μεταξύ της βολικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης είναι τι θα γίνει με τη διανομή των φορολογικών εσόδων. Σου λέει έχετε έσοδα 70 δισεκατομμύρια, πρέπει να μοιραστούν έτσι και αλλιώς. Ναι, αλλά το ΑΕΠ είναι 260 δις. Υπάρχουν άλλα 190 δις. Αυτά ποιος τα μοιράζεται, ποιος τα παίρνει? Λοιπόν, αυτή η άνηση κατανομή πλούτου πλέον έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα funds έχουν αγοράσει, τις τράπεζες έχουν αγοράσει, δεν υπάρχει τίποτε ελληνικό. Φεύγουν μόνο 2,5 δισεκατομμύρια θα κάνει διανομή μερίσματος οι συστημικές τράπεζες. Το περισσότερο από αυτά θα πάνε στο εξωτερικό. 4,5 δις είναι όλο το πακέτο που θα μοιράσουν σε κέρδη οι επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου. Από αυτά τα περισσότερα πάνε στο εξωτερικό. Προπληρωμή δανείων κλπ. Γι' αυτό έχουν στύψει τον ελληνικό λαό και φτάσαμε σε μια κατάσταση που δεν πάει άλλο.
0: Το ξέρετε, και το πιο άσχημο, το οποίο θα το καταλάβουμε στο μέλλον, είναι ότι παρά τα δισεκατομμύρια που δαπανούμε για εξοπλισμούς, δεν φαίνεται να εξοπλιζόμαστε για την εθνική άμυνα.
1: Αυτό είναι το πιο...
0: Μια άμυνα του πλανήτη γενικώς.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το είπατε και την προηγούμενη φορά, έχετε απόλυτο δίκαιο, διότι εδώ δεν γίνεται μια στρατηγική εν ώψη του ότι ο κύριος εχθρός, αυτός που είναι επιτιθέμενος, που απειλεί την εθνική κυριαρχία, είναι η Τουρκία. Επομένως πρέπει με βάση αυτόν τον αντίπαλο να φτιάξει μια στρατηγική για τους εξοπλισμούς. Οι εξοπλισμοί και όλα αυτά τα ποσά δίνονται προκειμένου να υπάρξει κάλυψη των αναγκών του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράδειγμα, αυτή η πυροβολαρχία που έχει πάει στη Σαουδική Αραβία και είδατε και σήμερα χτυπήσαν πάλι το αεροδρόμιο του Ριάντ. Λοιπόν, έχει πάει η πυροβολαρχία αυτή με εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί κάποιος έπρεπε εκεί να στείλει μια πυροβολαρχία. Ή θα βάζανε οι Σαουδάραβες τα λεφτά, αλλά δεν έχουν και το προσωπικό να σε πρώτη φάση, ή θα ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή σου λέει, βρίσκουμε ένα απειθήνιο όργανο που λέγεται Ελλάδα, με ένα τηλέφωνο θα στείλει εκεί πέρα την πυροβολαρχία και θα πληρώνει και από πάνω τα λεφτά. Λοιπόν, είναι η φρεγάτα η οποία πάει στην Ερυθρά να προστατεύσει, λέει, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, δηλαδή πλοία τα οποία δεν είναι σημαία υποτίθεται ελληνική, είναι οποιασδήποτε σημαία, μια και οι περισσότεροι Έλληνες εφοπλιστές είναι τόσο πατριώτες που έχουν ξένη σημαία στα πλοία, αλλά και οι ελληνικοί να είχαν δεν πληρώνουν φόρους, οπότε είναι εξασφαλισμένοι και έτσι διασφαλίζει υποτίθεται την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Έχει αναλάβει η ελληνική πολεμική αεροπορία την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας. Αυτά τα F-35, εσείς το αποκαλύψατε, έχουν ένα λογισμικό που ρυθμίζουν από τα κεντρικά πού θα πάει το αεροπλάνο.
0: Πότε θα πάρει μπροστά και πότε όχι, ναι.
1: Και τι επίθεση θα κάνει. Και θα πρέπει τα σχέδια πτήσεων, Φερρυππίν, έστω ότι είναι μια περίπτωση σύγκρουση με την Τουρκία, πρέπει να πάρει άδεια από το κέντρο αν τα αεροπλάνα αυτά θα χρησιμοποιηθούν κατά τη Τουρκία. Και δεν θα χρησιμοποιηθούν. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Αυτή η ασπίδα του Αχιλέα, ξέρω εγώ, θα ελέγχει, υποτίθεται η Ελλάδα όλο το σύστημα. Τα Ραφάλ. Όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί είναι για να υπάρχει μία στρατιωτική δύναμη στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ. Και λέμε περιοχή, πάνε να τους στείλουν και μακριά. Ναι. Σου λέει έχετε αεροπλάνα, πάνε και αυτά αλλού. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι που είπατε. Και άρα λοιπόν αυτές οι κουβέντες περί συμμάχου σταθερού κτλ. Είναι ότι είσαι πυθύνιο όργανο και επιβεβαιώθηκε η Αμερικανοκρατία στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Και γίναμε, ο ελληνικός λαός έγινε και ο μεγαλύτερος επενδυτής ή μεγάλος επενδυτής στον ΗΠΑ. 12 δισεκατομμύρια αυτά θα πάνε στις ΗΠΑ, στη Martin Lockheed και σε άλλες εταιρείες για να φτιαχτούν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, μιλάμε για μια παρουσία του Ρούμπι, ο οποίος έδωσε πράσινο φως για περαιτέρω διεκδικήσεις από την Τουρκία, διασφάλισε την παραμονή των βάσεων στην Ελλάδα, διασφάλισε ότι θα πληρώσει η Ελλάδα ένα μεγάλο ποσό για εξοπλισμούς στις ΗΠΑ και ότι αυτοί οι εξοπλισμοί θα είναι στην υπηρεσία των ΗΠΑ. Διασφάλισε ότι η Ελλάδα είναι στην εμπροστοφυλακή για το αμερικανικό LNG. Εδώ να κάνουμε και μια παρένθεση ότι θα εισπράττουν και μερικοί ντόπιοι εδώ, ντόπιοι ολιγάρχες.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε. Θα είναι η μεταφορά του αμερικανικού LNG με πλοία Ελλήνων εφοπλιστών. Ένα. Και από εκεί και πέρα οι κομπραδόροι, οι ενδιάμεσοι δηλαδή, οι οποίοι κάναν τα deals για να πουλάνε το αέριο είτε στη Βουλγαρία, είτε στην Ελλάδα, είτε μέχρι την Ουκρανία ή η Σερβία κλπ. Είναι ελληνικά συμφέροντα της ολιγαρχίας, κομπραδόροι είναι, κάνουν τις συμφωνίες, τόσο φέρνω, τόσο δίνω κτλ.
0: Εδώ τώρα μια παρένθεση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχει ανοίξει ένα τεράστιο θέμα το οποίο είχε αποκαλυφθεί από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Από τη Wall Street Journal και νομίζω και οι New York Times έχουν γράψει, αν θυμάμαι καλά, το Associated Press. Αναφέρομαι στο θέμα της κυρίας Guilfoyle, όπου έχουν δημοσιευτεί και τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει, αλλά και πληροφορίες ότι ταξίδευε με Έλληνες επιχειρηματίες, Έλληνες εφοπλιστές, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Και εδώ δεν βλέπουμε καμία αγωνία να μάθουμε τι γίνεται, τι είναι όλη αυτή η ιστορία.
1: Τι να μάθουν, αφού η κυβέρνηση στηρίζει τους διάφορους που δουλεύουν.
0: Η βολική αντιπολίτευση που λέτε, η βολική αντιπολίτευση.
1: Αφού είναι βολική, γιατί να φωνάξει.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχουμε τώρα.
0: Αν τα διαβάζουμε και ξέρετε. Τώρα έχουμε μεγαλώσει και λίγο και θυμόμαστε τι γινόταν τη δεκαετία του 70, του 80, του 90 και διαβάζεις αυτά τα πράγματα από τους Αμερικανούς και βλέπεις εδώ ασχολούμαστε εντάξει, με θέματα...
1: Καταρχάς αυτό είναι στο πλαίσιο της ενδοκομματικής σύγκρουσης στις ΗΠΑ. Δηλαδή τώρα πάνε
0: ναι, σύμφωνοι,
1: εκλογές,
0: αλλά...
1: οι δημοκρατικοί τους βγάζουν στη σέντρα. Έχει δύο θέματα. Η υπόθεση, και το κάναμε πολλές εκπομπές, ναι. Η υπόθεση αμερικανικού LNG ήταν καθαρά υπόθεση του Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτό ήταν. Η πρώτη εταιρεία και η μοναδική τότε που είχε πάρει άδεια εξαγωγής LNG το 2015 ήταν εταιρεία που χρηματοδότησε τον Biden
0: ναι.
1: Και τον Ομπάμα. Λοιπόν, όλο το πακετάκι αυτό, οικονομικά μιλάω γιατί γεωστρατηγικά υποστηρίζει την... είσοδο των ΗΠΑ και ενεργειακά στην Ευρώπη, αλλά το οικονομικό πακέτο ήταν σε συμφέροντα κατά στο Δημοκρατικό Κόμμα. Όταν ήρθε ο Τραμπ, που είναι της συναλλακτικής οικονομίας, σε γεωστρατηγικό επίπεδο σου λέει συμφέρει στις ΗΠΑ και συνεχίζεται η πολιτική αυτή για το αμερικανικό LNG, αλλά σου λέει δεν οικονομάτε εσείς, πρέπει να οικονομήσουν κάποιοι άλλοι. Οπότε λοιπόν χάνουν τα συμφέροντα που είχαν στήσει στη δουλειά, είχαν φτιάξει το τραπέζι. Και τελικά κάτσαν άλλοι τώρα και τρώνε.
0: Να.
1: Και αρχίζει λοιπόν αυτό και εμφανίζεται στη σύγκρουση από τις εφημερίδες κλπ. Και έχουμε σε επίπεδο πρέσβεων από ό,τι φαίνεται, γιατί τα ίδια κάνει και ο πρέσβης της...
0: Ναι, διάβασα για τον κύριο Μπάρακ απέναντι στην Τουρκία.
1: Στην
0: ναι.
1: Τουρκία και κάνει και business αυτός στη Συρία κτλ. Προφανέστατα λοιπόν υπάρχει ένα στυλ νέας διπλωματικής διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι μόνο στα διπλωματικά, είναι και στα οικονομικά. Ναι. Αλλά και ο κύριος Πάγιατ που ήταν εδώ, φεύγοντας, είναι μεγαλοστέλεχος πάλι εταιριών που έχουν σχέση με το LNG. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι αυτά τα συμφέροντα, κουμπώσανε με κάποια τοπικά συμφέροντα ολιγαρχών και προφανώς αυτοί που μπήκαν απόξω φωνάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η βολική αντιπολίτευση βολεύεται και δεν μιλάει. Ήθελα λοιπόν να πάμε τώρα λίγο στην ομιλία του Ρούμπιο, να την αποκωδικοποιήσουμε. Η οποία
0: οποία την ακούσαμε αλλά δεν την καταλάβαμε μάλλον.
1: Είναι λέει μια εμβληματική ομιλία. Η οποία κατά τη γνώμη μου απευθυνόταν στα μάγκα βλήματα. Πώς λέμε τα βλήματα, είναι βλήμα ο άλλος. Λοιπόν, τα μάγκα βλήματα είναι οι διάφοροι οπαδοί της ομάδας μάγκα, τις οποίες ήθελε να τους κάνει μάγκες με την ομιλία του. Θα την αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν και θα τη δούμε αναλυτικά. Τα πρώτα συμπεράσματα, αφού θα πιάσουμε μετά αναλυτικά, είναι τα εξής. Είναι η απόπειρα να δοθεί ένα ιδεολογικό περίβλημα με μια σοβαρότητα υποτίθεται και με μια στιβαρότητα επιστημονική στον εθνοκεντρικό αμερικανικό καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός από τη φύση του δεν είναι εθνοκεντρικός. Ήταν εθνοκεντρικός σε κάποιες εποχές όταν ξεκινούσε η αστική τάξη, όταν μέσω του εθνικισμού προσπαθούσαν τα κράτη να επιβάλλουν την πολιτική τους, αλλά η καπιταλιστική οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα στενά όρια ενός εθνικού κράτους, όσο και να είναι μεγάλο αυτό το κράτος, είτε η Γαλλία είτε η Γερμανία, είτε ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί το κεφάλαιο είναι παγκόσμιο και το κεφάλαιο θέλει να εξαπλώνεται συνεχώς. Και αν δεν πετύχει συγκέντρωση, συγκεντροποίηση, επέκταση, ούτε νέες αγορές μπορεί να έχει, ούτε μπορεί να βγάλει υπερκέρδη. Άρα η ίδια η φύση του καπιταλισμού είναι να δουλέψει σε ένα πλαίσιο διεθνές και να επεκτείνει συνεχώς τα όρια. Άρα αυτή η ιστορική πορεία έρχεται συνεχώς και τη βλέπουμε. Σαν τάση, σαν οικονομία, σαν κοινωνικό σύστημα. Όμως αυτοί που κερδίζουν κάθε φορά δεν σημαίνει ότι είναι οι ίδιοι και δεν σημαίνει ότι αυτοί που σε πρώτη φάση θέλουν το ελεύθερο εμπόριο, σε δεύτερη φάση το επιθυμούν. Γιατί φερρυπίν η Αγγλία που ήταν η μητρόπολη του καπιταλισμού ήταν υπέρ του ελεύθερου εμπορίου όσο υπήρχε η μεγάλη Βρετανική Αυτοκρατορία, κρατούσε τα σκύπτρα και είχε τους άλλους υποδέστερους. Όταν όμως αναπτύχθηκαν αντίπαλες δυνάμεις, η Γερμανία και κυρίως, άρχισε να θέλει πλέον και τον προστατευτισμό η Αγγλία, διότι δεν ήθελε τους Γερμανούς να μπουν στα πόδια τους.
0: Να.
1: Είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εμφανιζόταν στο κράτος του ελευθέρου εμπορίου. Τώρα όμως που έχουμε την ανάπτυξη της Κίνας, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάνε στην άλλη πλευρά και λέει προστατευτισμός, δηλαδή οικονομικός εθνικισμός, δηλαδή δασμοί. Άρα ενώ η παγκόσμια τάση του καπιταλιστικού συστήματος είναι για διεύρυνση, για παγκοσμιοποίηση, συγκεκριμένες καπιταλιστικές δυνάμεις, χώρες, μπορεί να μην επιθυμούν την περαιτέρω παγκοσμιοποίηση, αλλά την προστασία και να μπορέσουν να διατηρηθούν. Η φάση λοιπόν είναι μια φάση υποχώρησης του αμερικανικού, ας το πούμε, καπιταλισμού με την άνοδο της Κίνας και των άλλων χωρών. Έρχεται λοιπόν ο Τραμπ και προσπαθεί αυτό να το συμμαζέψει και να το φτιάξει σε μια ιδεολογία και λέει America first, πρώτα είναι οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, πρέπει να επανασυγκροτήσω τη βιομηχανία μου, διότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν τους συνέφερε να παραμένουν με επενδύσεις μέσα στις ΗΠΑ. Γιατί είχαν φθηνά εργατικό δυναμικό στην Κίνα, στην Ασία κτλ. Άρα έγινε από βιομηχανοποίηση και τον ΗΠΑ και τις Γερμανίες γίνεται κλπ. Τώρα σου λέει όχι, πρέπει να επανασυγκροτήσω τη βιομηχανική μου βάση, γιατί καταλαβαίνει ότι χωρίς βιομηχανική βάση δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Επομένως έρχεται και λέει να βάλουμε δασμούς. Αυτό λοιπόν το πρότυπο εγώ το έχω χαρακτηρίσει ως ένα είδος εθνοκεντρικού αμερικανικού καπιταλισμού αλλά Τραμπ, που είναι υπεριαλιστική πολιτική εννοείται, αρπακτική πολιτική, αλλά που για να μπορέσει να συγκρατηθεί θέλει περιορισμούς, θέλει δασμούς και δεν θέλει απελευθέρωση, παγκοσμιοποίηση, outsourcing που λέγεται, δηλαδή να δώσω να πάω τα εργοστάσια αλλού. Αυτό είναι το πρώτο που μέσα από την ομιλία του Ρούμπιο μπορεί να δει κανείς. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον έχουν φτιαχτεί κάποιοι κανόνες στο παγκόσμιο σύστημα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που απηχούσαν την ισορροπία δυνάμεων τότε. Αυτοί οι κανόνες δεν βολεύουν σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο έτσι όπως είχε οριστεί και θέλει πλέον να πάει σε άλλη μορφή διεθνούς δικαίου που να είναι περίπου την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με πολύ πιο επιθετική μορφή και χωρίς το λούστρο αυτό της δίθεν συνένεσης, δημοκρατίας κτλ. Το τρίτο το οποίο θέλουν, αμφισβητώντας την παγκοσμιοποίηση, είναι ότι δεν θέλουν την ελευθερία του εμπορίου, την οποία είπαμε προηγουμένως. Και όλα αυτά τώρα πρέπει να τα εντάξουν σε ένα σύστημα. Ταυτόχρονα έχουμε μια πολιτική του Τραμπ, διότι αυτός εδώ από την πνίκα, με φόντο τώρα την Ακρόπολη, και τσάμπα όλα αυτά, έτσι, το σκηνικό και τα λοιπά. Δεν ξέρω, πάει, πληρώσαμε και από πάνω για να στήσει το σκηνικό. Έρχεται να δώσει να το εμφανίσει αυτό ως δημοκρατία. Να πάρει, ας πούμε, κάποια στοιχεία έγκλης από την αρχαία Ελλάδα με την έννοια της δημοκρατίας που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Παρένθεση, η δημοκρατία που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα και όλη την εποχή εκείνη ήταν η δημοκρατία των ελεύθερων. Είχαν και χιλιάδες δούλους. Οι Αθηναίοι πολίτες ήταν 30.000 και είχαν καμιά 150.000 δούλους και δουλεύαν. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Όταν λέμε για αθηναϊκή δημοκρατία, εννοούμε την δημοκρατία των ελευθέρων.
0: Ναι. Δεν αφορούσε όλους.
1: Άμα δουλεύαν όλοι οι άλλοι και καθόταν αυτοί, είχαν και δημοκρατία και είχαν και άνεση να πληρώνουν και αυτούς που πηγαίναν στα δικαστήρια. 6.000 δικαστές είχαν στην Ηλιαία, με κλήρωση κλπ. Έπαιρνε το μεροκάματο ο άλλος και πήγαινε. Είχε και τους δούλους που δουλεύανε στο Λαύριο και σε άλλες περιοχές. Να μην ζούμε με μύθους, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός βάζει τώρα ένα λούστρο και πάει να πασάρει μια νέα ιδεολογία. Και καθώς πάμε στην μετα-Τραμπ εποχή, όπου έχεις τώρα, πρέπει αυτό ο τραμπισμός να λουστραριστεί. Γιατί ο Τραμπ είναι μπρουτάλ.
0: Λούστρο στο μάγκα, δηλαδή.
1: Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Μια μετα-μάγκα εποχή, ας πούμε. Δηλαδή, έρχεται ο Τραμπ και λέει «America first, ό,τι μου αρέσει θα κάνω, συναλλακτική εξωτερική πολιτική, γουστάρω τώρα τη Γροιλανδία, την αρπάζω κλπ». Αυτό τώρα πρέπει λίγο να λουστραριστεί και να ιδεολογικό, να πάρει και πολιτικο-ιδεολογική απόχρωση. Και άρα λοιπόν το στείνει όλο αυτό εδώ και προσπαθεί να πάει και στο παρελθόν, προσπαθεί να ξαναδιαβάσει το παρελθόν των ΗΠΑ και αξιοποιεί μερικά γεγονότα, όπως θα αναφέρει πριν. Σου λέει οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα πνεύμα ελευθερίας. Αλλά το πνεύμα ελευθερίας δεν το μετατρέπει αυτός. Κάνει μια επιλεκτική ιστορική αναφορά. Δεν ψάχνει το πνεύμα ελευθερίας, άρα δημοκρατίας κλπ. Αλλά το πνεύμα ελευθερίας ως μια δράση χωρίς περιορισμό στο παγκόσμιο σκηνικό. Δηλαδή είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Άρα είναι η κλασική επιχειρηματική ελευθερία ή η ελευθερία του υπεριαλιστή να αρπάξει ό,τι θέλει. Και επειδή στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, υπήρξε τώρα και κριτική ότι δεν μπορεί να, ας πούμε, να καθαγιάζεις τη δουλοκτησία, δεν μπορεί να καθαγιάζεις την προσπάθεια που έκαναν οι πρώτοι άπικοι, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις 13 πολιτείες και μετά φτάσανε μέχρι την Καλιφόρνια και όποιον Ινδιάνο βρήκανε
0: τον
1: εξολόθρευσαν. Αυτό το εμφανίζει ως μια προσπάθεια ελεύθερης δράσεις του πνεύματος και της οικονομίας, καλύπτοντας όλη τη δουλοκτησία. Αλλά στις ΗΠΑ φτάσαμε πριν μερικά χρόνια με αφορμή τον Φλόιντ που το σκοτώσαν κλπ. Όπου πηγαίνανε και είχαν διάφορα αγάλματα.

0: του Ξέρξη και όχι το ότι ταμπουρώθηκαν κάποιοι στην Ακρόπολη και μετά.
1: Η νίκη τη Δύση λένε πολύ.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν το λέει.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως λέει, δεν είναι πολύ ωραίο. Για 25 αιώνες έκτοτε ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Και οι απόγονοι των ανθρώπων που τον έκτισαν, τον Παρθενώνα δηλαδή, η γη λέει της Αθήνας, η γη δηλαδή, της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους μαζί, φτιάξαν κυρωμένοι τον Παρθενώνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, λέει ότι ο τύπος είναι δυσέγγονος επίκων που ήρθαν στον νέο κόσμο, προέρχεται από την Ισπανία δηλαδή, και μου αρέσει που αυτός είναι για τη μεταναστευτική πολιτική και πάρτε σκληρά μέτρα κλπ. Που αν η πολιτική που πρεσβεύει ο Ρούμπιο εφαρμοζόταν πριν από 50-60 χρόνια που πήγε ο πατέρας του και η μάνα του ως μετανάστης στην Αμερική, ο οποίος δεν θα ήταν εκεί μέσα, θα ήταν τώρα στο Μεξικό. Ακριβώς. Θα ήταν σε καμιά φαβέλα, ας πούμε. Λοιπόν, α, είναι τρομερό. Λοιπόν, παρακάτω τώρα. Ερχόμαστε και μιλάει για την αρχαία Αθήνα, για την έντονη ατομικότητα. Πράγματι στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ατομικότητα, ελευθερία πνεύματος κλπ. Αλλά αυτός εδώ όταν λέει ατομικότητα, εννοεί την απεριόριστη δυνατότητα του ατόμου στο πλαίσιο της οικονομίας και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Να μην υπάρχουν όροι, να μην υπάρχουν περιορισμοί. Και συνδέει την ατομικότητα με τη φιλοδοξία, η οποία ως φιλοδοξία για τον άνθρωπο είναι θεμητή. Αλλά όταν γίνεται φιλοδοξία κρατών, επιχειρήσεων κλπ. Καταντάει στο αντίθετό τους. Δηλαδή μετατρέπεται σε μια επιθετική πολιτική. Λέει τέτοια πολλά ωραία ρε τους αρισμένα, ας πούμε, για να φτιάξει το κλίμα. Και πάμε τώρα ότι το βασικό ήταν η επιδίωξη της αριστείας, καλό είναι να είμαστε αριστεί, αλλά και του ανταγωνισμού, αυτό τον ενδιαφέρει, και της φιλοδοξίας. Και έρχεται τώρα. Προσέξτε, τι δεν του αρέσει. Τώρα ξέρω, λέει, αφού είπα αυτά, ότι αυτά δεν ακούγονται καλά στα αυτιά. Το ιδανικό πολλών ιδεολόγων στην εποχή μας έχει γίνει ειλικρινά ένας κόσμος απόλυτης ασφάλειας. Δηλαδή δεν θέλει αυτός έναν κόσμο απόλυτης ασφάλειας. Είτε κοινωνικής είτε ειρηνικής. Απαλλαγμένος από το ρίσκο και την αποτυχία. Τον ενδιαφέρει το ρίσκο. Και το ρίσκο δεν είναι μόνο επιχειρηματικό. Το ρίσκο μπορεί να είναι και στρατιωτικό με επιχειρήσεις. Αυτός λοιπόν αυτά τα κατακρίνει, ότι οι άλλοι δεν θέλουν δηλαδή το ρίσκο. Σχεδιάζουμε, λέει, τα πρότυπά μας για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει. Δηλαδή αυτός θέλει να σχεδιάσει ένα πρότυπο όπου πολλοί θα χάνουν. Εννοείται. Και πάμε τώρα. Τι βλέπει από τις αρχαίους Έλληνες? Τη λέξη θυμός. Γιατί λέει θυμός και στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Ο θυμός, λέει, όπως τον αποκάλεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η φλόγα του πάθους, της δύναμης, το κουράγιο κλπ. Είναι η καρδιά του σπουδαίου πολιτισμού. Χωρίς αυτόν, χωρίς το θυμό δηλαδή, τα έθνη χάνουν τη θέλησή τους να πολεμήσουν. Είναι πολεμικό ανακοινωθέν. Να έχουν τη θέληση να αγωνιστούν, τη θέληση να επιβιώσουν. Εδώ προσπαθεί να φτιάξει μια μορφή του πολίτη οπλίτη. Δηλαδή όλοι θα είσαστε στην υπηρεσία των σχεδιασμών που κάνουν οι διάφορες παγκόσμιες ελίτ και θα είστε έτοιμοι να πολεμήσετε. Είναι η φιλοσοφία της κουλτούρας για τα φέρετρα που είπανε. Και εδώ,
1: ξέρετε,
0: ότι πρέπει να συνηθίσετε, μπορεί να έχετε και εδώ φέρετρα, άρα πάμε στην πολεμική οικονομία.
1: Πριν
0: αυτό θέλει να το δείξει.
1: Μερικές μέρες ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Χούπης, ο οποίος εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων τώρα που τα λέτε, είχε κάνει ομιλία και είχε μιλήσει για τον πολίτη οπλίτη. Σε διεθνές ακροατήριο μάλιστα. Ο ίδιος αρχηγός, κύριος Χούπης, έχει μιλήσει περί προληπτικών χτυπημάτων και όλα αυτά. Άρα, και ο ίδιος αρχηγός, ο κύριος Χούπης, θα είναι ο μόνος που θα παραμείνει στη θέση του για τέταρτο χρόνο, παρότι ξεκίνησε την καριέρα του με τους 5 νεκρούς στην Λιβύη, μάλλον πριν γίνει αρχηγός έγινε αυτό, και θα μείνει για τέταρτο χρόνο ως επιτυχημένος. Και τώρα που το είπατε, είπα αυτό ακριβώς.
0: Σε
1: ομιλία, νομίζω, ήταν σε νατοϊκούς, αν θυμάμαι καλά, πολίτης οπλίτης.
0: Μα πρέπει στους νατοϊκούς να μιλάς αυτά ναι, και που θέλουν να ακούσουν. Ναι. Αυτός εδώ τώρα, σε αυτή την ομιλία, το δείξουμε και σε άλλα σημεία, προσπαθεί να συγκροτήσει τη νέα τάξη πραγμάτων, ένα ιδεολογικό μανιφέστο της μετα-μάγκα εποχής, της μετα-τραμπ εποχής, με δίθεν ψήγματα δημοκρατίας, τα οποία δεν υπάρχουν όπως θα τα δείτε, και με έμφαση...
1: Το είπατε, λουστράρι, λούστρο.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και με έμφαση στη βία και στην επιθετικότητα. Αυτό είναι το βασικό. Και λέει λοιπόν, συνεχίζει αυτός εδώ, ότι στην εποχή μας, λέει, η Δύση έχει ξεχάσει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή του θυμού.
1: Του θυμού.
0: Νιώσαμε, λέει, αμήχανα για τα επιτεύγματά μας. Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιο τρόπο ενοχή. Προσέξτε τώρα. Η λέξη εθνική

0: Όμως έγινε μια βρώμικη λέξη. Ο Τραμπ και κάποιοι σε κάποια φάση είχαν μιλήσει για πατριωτισμό.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον
1: ναι.
0: Είχαν βάλει το θέμα λίγο διαφορετικά. Αυτός εδώ έρχεται λοιπόν και μιλάει για εθνικισμό, nationalism το λέει. Είναι αυτή η εθνοκεντρική εθνικιστική αντίληψη των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι οικονομικός εθνικισμός, δηλαδή τα αρπάζω όλα εγώ και δεν έχω συνεργασία και πολυμέρεια, και δεύτερον με ενδιαφέρει ουσιαστικά η δική μου αστική τάξη, η δικιά μου πλουτοκρατία που είναι τον ΗΠΑ και οι υπόλοιποι που τρώγανε κανένα μερτικό, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, δεν θα πάρετε μία. Και λέει τώρα εδώ, έτσι γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, ξέρετε τι εννοεί, την κίνηση που έγινε που ρίχναν τα αγάλματα των δουλοκτητών. Καταδικάσαμε τη δική μας ιστορία. Ποια ήταν η ιστορία, θα την πει παρακάτω. Διδάξαμε στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομούσαν. Δηλαδή θέλει να επιβεβαιώσει αυτός ότι όσο κάνανε και σφάξαν τόσες χιλιάδες Ινδιάνους, όλα αυτά ήταν καλά ωραία. Το ότι είχαν χιλιάδες δούλους στον Αμερικανικό Νότο και φτάσανε να έχουν όλο αυτό το ρατσισμό μέχρι ουσιαστικά, και ακόμη συνεχίζεται, και χρειάστηκε να έγινε και απελευθέρωση των δούλων, και αν έγινε, έγινε τυπικά και οι περισσότεροι δεν είχαν δικαιώματα. Αυτός εδώ θέλει να τα καθαγιάσει. Και δεν είναι καν στους δουλοκτήτες. Αυτός ήρθε από την Ισπανία, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάει παρακάτω. Λέει τώρα. Αυτά, λέει, είναι οι αδυναμίες. Κάθε χρόνο που περνούσε φαινόταν ότι παραχωρούμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας. Μεταφέρουμε τις αποφάσεις μας στις παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Αλλά επωφελήθηκαν οι αντίπαλοι μας, οι ανταγωνιστές μας, οι οποίοι είναι διεκδικητικοί. Εννοεί εν προκειμένου την Κίνα. Εδώ είναι το ζουμί. Και τώρα σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Επειδή η επόμενη δεκαετία και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου, Αμερικανοκρατία δηλαδή, ή αν θα παραδοθεί σε ένα άλλο μέλλον ατροφίας, υποδούλωσης και παρακμής. Έτσι θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα χάσουμε εντελώς αν δεν δράσουμε. Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, αρχίζει τώρα το γλύψιμο στον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την επιλογή. Προσέξτε τη λέξη. Επιλέγουμε την χωρίς απολογητική διάθεση επιδίωξη της εθνικής ισχύς. Σου λέω, δεν ντρέπομαι που επιδιώκω την εθνική ισχύ. Γουστάρω την Γροιλανδία, θα την πάρω. Δεν θα απολογηθώ. Δεν θα έχω ένα στοιχείο ηθικής αναστολής. Πάνε αυτά όλα. Να πάρουμε πίσω υπό τον έλεγχό μας τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν οι Κινέζοι. Είχαν μετοχές και η βασική εταιρεία ήταν κινέζικη στη διόργα του Παναμά. Είπαμε, μάγκες, πάρτε δρόμο. Θα σας αγοράσω, θα σας πλακώσω, θα φέρω στρατό και θα το πάρω το κανάλι. Φύγανε. Στη Βενεζουέλα, λέει, εδώ είναι περιοχή δόγμα Μονρόε.
1: Ναι.
0: Ή θα πάρω τα πετρέλαια ή δεν γίνεται. Την εφοδιαστική αλυσίδα θα την πάρω. Τι είναι, Γροιλανδία? Τους φώναξε κάτω, θα γίνει αυτό? Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά εθνική κυριαρχία πλέον στη Γροιλανδία, το αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, και συνεχίζει αυτός. Επαναβιομηχάνηση των οικονομιών μας, να στήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και πώς τους στείνει, λέει τώρα στον Κορεάτη. Αντί να κάνεις εισαγωγές εδώ, θα φέρεις και θα φτιάξεις ένα εργοστάσιο το οποίο θα κάνει 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλιώς θα υπάρχουν δασμοί. Δεν υπάρχει καν η αίσθηση του καπιταλισμού, αλλά Άνταμ Σμιθ, ας πούμε, όπου πηγαίνεται η επένδυση επειδή υπάρχει ανταγωνιστικότητα, ναι, παραγωγή. Παραμύθια εδώ τώρα είναι ένας πολεμικός καπιταλισμός αμερικανικού τύπου που λέει εσύ που είσαι στην Νότια Κορέα θα φέρεις 10 δις επένδυση. Εσύ που είσαι Ελλάδα θα μου κάνεις επένδυση 12 δις και θα αγοράσεις αεροπλάνα. Εσύ που είσαι Ευρώπη θα αγοράζεις αυτά. Δηλαδή έχει περάσει στη μορφή του ακρότατου υπεριαλισμού που δεν μπορεί με οικονομικούς όρους να ανταγωνιστεί, αλλά έχει πολιτική κανονιοφόρων και σου λέει θα κάνω την πίσνα αφού σου βάλω τον πιστόλι στο κεφάλι. Και εσύ, ναι, ως δίθεν ελεύθερος, δεν το λέει καν ότι είσαι ελεύθερος, αυτός είναι μπρουτάλ, λέει θα κάνετε αυτά που λέω. Λοιπόν, και συνεχίζει. Θα πολεμήσουμε, να πολεμήσουμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες. Θα είναι πόλεμο, θα αρπάξει. Άμα δηλαδή δεν μπορεί αύριο να έχει πρόσβαση, ξέρω εγώ, στις νέες τεχνολογίες, θα κάνει μια επέμβαση να τα αρπάξει. Θα βουτήξει τους επιστήμονες όπως έκανε ο Χίτλερ που τους είχε μαζέψει. Θα πει το ίδιο έκανε και οι Αμερικάνοι. Βουτήξαν τον Μπράουν και τους άλλους και τους πήγαν και φτιάξαν το διαστημικό πρόγραμμα μετά τον Χίτλερ. Επιλέγουμε να αγγίξουμε νέα σύνορα. Να πάμε στη σούπερ ευφυΐα, την
1: τεχνητή νοημοσύνη,
0: νοημοσύνη που πάνε και μια λέξη. Να ξανακτήσουμε τα εργοστάσια μας. Εδώ τώρα. Έχει σημασία, λέει, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Προσέξτε. Κατανοούσαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα. Κατανοούσαν ότι η άσκηση της πολιτικής απαιτεί σύνεση και διπλωματία, αλλά κατανοούσαν επίσης ότι απαιτεί την ικανότητα να ασκείς βία όταν η σύνεση και η διπλωματία αποτυγχάνουν. Όταν σου λέει θα κάνεις αυτά και δεν τα κάνεις, πλακώνουν τους πυράβλους. Κατανοούσαν ότι η ισχύς απαιτεί όχι μόνο να έχεις τα μέσα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, αλλά απαιτεί και την αξιοπιστία να είσαι πρότυπος να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτό που λέει ο Τραμπ στον ΟΗΕ. Να καταστρέψω το Ιράν ή να μην το καταστρέψω. Και πάει στον ΟΗΕ και τα λέει. Που ο ΟΗΕ υποτίθεται έχει ως βασική αρχή την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Εδώ είναι μια κλασική, εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω, ότι στην ουσία κάνει μια ανάγνωση αυτού που είπανε οι αρχαίοι Αθηναίοι στους Μίλιους το 416, που είναι ο κλασικός διάλογος, που τους λένε οι Αθηναίοι θα έρθετε στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Μήλος ήταν ουδέτερη, λέει όχι θα μείνουμε ουδέτεροι, λέει ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού. Ναι. Δεν του μιλάνε περί δικαιοσύνης αυτή τη Μήλο, λέει ποια δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το δίκαιο το ρυθμίζει ο ισχυρός και εσύ που είσαι αδύναμος θα υποκύψεις. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική, την οποία τη λέξει διάντροπα. Και έχει πίσω του φόντο την
1: Πλήκα.
0: Ναι, για να πει για δημοκρατία.
1: Ακρόπολη.
0: Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα. Σε όλη την Ήπειρο γινόμαστε μάρτυρες αυτού που είναι η απαρχή μιας νέας στροφής. Κατακόρυφη αύξηση αμυντικών δαπανών, μπαράζ νέων συνεργασιών κλπ. Μετά λέει κάτι για Ελλάδα και είπα. Και επειδή ο Τραμπ ήταν πολύ μπρουτάλ απέναντι στους Ευρωπαίους, αυτός είναι λίγο πιο γλυκός και λέει αν και τα πάθη κατά καιρούς δοκιμάζουν τους δεσμούς στοργής, υπάρχουν δεσμοί στοργής με τους Ευρωπαίους, μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης δεν πρέπει να επιτραπεί να διαρρήξουμε τη σχέση αυτή. Μαζί θα ενισχύσουμε τη συμμαχία κτλ. Και λέει να σας φέρω και ένα παράδειγμα, παιδιά, ποια είναι η σωστή συμμαχία με τους Ευρωπαίους. Η Γροιλανδία! Λέει από εδώ. Έτσι λέει είχαμε τη συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας, που είναι ό,τι πιο αποικιοκρατικό υπάρχει. Δεν το αναλύω, το είπαμε σε άλλη εκπομπή, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θέλουμε να νικήσουμε μαζί. Πρέπει να νικήσουμε μαζί. Και πάει τώρα. Πιστεύω ότι ποιο είναι το ιδανικό, λέει, του σπουδαίου άνδρα. Είναι ο άνθρωπος που είναι πρόθυμος να καταβάλει οποιοδήποτε τύπημα για το σκοπό. Είναι αυτό που λέμε, ο πολίτης, ο πλήτης. Θέλεις να θα μπούμε σε πολεμική οικονομία, θα πάμε σε πόλεμο, πρέπει να προετοιμαστείτε για να πολεμήσετε. Πρέπει οι οικογένειες και οι κοινωνίες να αποκτήσουν τη λογική, ας πούμε, τα φέρετρα, να είστε σίγουροι. Και μιλάει εδώ για σημαντικά γεγονότα και μιλάει και για το Άλαμο. Το Άλαμο έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι το 1836 η περίφημη μάχη στο Άλαμο, όπου είναι Αμερικανοί και Μεξικανοί άπικοι στο Τέξας, γιατί το Τέξας τότε ανήκε στο Μεξικό, κάνουν επανάσταση, γίνεται μια πραγματικά μάχη σοβαρή, 260 άτομα ήταν αυτοί στο Άλαμο και απ' έξω είχε 2-3 χιλιάδες Μεξικανούς και έπεσαν ηρωικά και παίρνει μια ηρωική στιγμή της εξέγερσης των απίκων για να την εμφανίσει τώρα ως το νέο πατριωτισμό, πώς δηλαδή θα μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν. Για τους τηλεθεατές μας να πούμε ότι λίγες εβδομάδες μετά το Άλαμο, στη μάχη του Σαν Χασίντο, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Σαμ Χιούστον, γι' αυτό λέμε το Χιούστον του Τέξας, ναι, που ήταν στρατηγός, κέρδισαν τους Ισπανούς, τον Σάντα Μαρία και τον, ναι, νομίζω έτσι λεγόταν, μπορεί να κάνω λάθος, ο στρατηγός, Σάντα Άννα τον λέγανε, και έγινε η απελευθέρωση του Τέξας, το οποίο μετά έγινε μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέει κάτι για το Ιράν, λέει εδώ, οι ήρωές μας μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για το σκοπό. Και πάμε μετά, σως αυτό το βάζω εδώ, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ένα σημείο καμπής όχι μόνο για την ιστορία του έθνους μας, αλλά ένα σημείο καμπής για όλο τον πολιτισμό. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σίγουρα σήμερα είναι εξίσου πραγματικές. Τώρα, τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μέσα στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν χάθηκε απλώς και μόνο επειδή εμείς προτιμούμε την ειρήνη. Τι μας δίνει για πόλεμο? Άλλα κράτη συνεχίζουν να εξοπλίζονται. Και τώρα υπάρχει ξανά ο πόλεμος, υπάρχει ξανά νέος ανταγωνισμός. Και έτσι εδώ είναι, πρέπει να οικοδομήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις απειλές, κατανοώντας ότι ο σκοπός των πραγμάτων δεν είναι να καταργήσουμε την κυριαρχία των εθνών, αλλά να την υπερασπιστούμε. Και σου λέει, Ευρωπαίοι, Έλληνες, όποιοι είστε, θα μπείτε πακέτο στη συμμαχία, yeah, των ΗΠΑ, στη μεγάλη κόντρα με τη, που έρχεται. Άρα λοιπόν, τα διάβασα λέξη προς λέξη τι είπε ο τύπος, που ουσιαστικά είναι πλέον μια αφύπνιση των πιο αντιδραστικών στοιχείων που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθαγιάζει την επέκταση που έγινε, σε κάποιο σημείο μιλάει για τον Κολόμβο που ανακάλυψε την Αμερική, αλλά μιλάει και για τον Κορτές. Ο Κορτές είχε σφάξει χιλιάδες ηθαγενείς κατά την είσοδο των Ισπανών και την κατάκτηση μέσα στην Λατινική Αμερική και στο Μεξικό, και προσπαθεί τώρα αυτά όλα να τα καθαγιάσει.
1: Και να τα κάνει μια ιδεολογία, όπως λέτε, ναι.
0: Άρα, στο ελεύθερο έδαφος που υπάρχει, δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί, αρπάζουμε ό,τι θέλουμε. Άρα, όποιος προλάβει, ό,τι αρπάξει από την Αφρική, από άλλες περιοχές. Αυτή ήταν η ομιλία του, η οποία από μεγάλη μερίδα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θεωρήθηκε ως ένα ιδεολογικό μανιφέστο του τραμπισμού, το οποίο θα το αξιοποιήσει στην πορεία. Απέναντί του έχει τον J.P. Vance, που και αυτός είπε αντίστοιχα πράγματα, αλλά δεν έβαλε, δεν τους άρεσε περί δημοκρατίας κάτι, όταν είχε έρθει στον Ταβός. Θα έχουμε τον ανταγωνισμό αυτών των δύο για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού.
1: Την αδιαλέξεις.
0: Απέναντι δεν ξέρω ποιο θα έχουν οι άλλοι, διότι ο Αμερικανικός λαός είναι εγκλωβισμένος στο δίπολο.
1: Δηλαδή από
0: τη σκύλα στη Χάριδη, από τον Άννα στον Καϊάπα.
1: Είχαν καταφέρει, βέβαια εδώ μοιάζουμε σε κάποια σημεία, κατάφεραν οι δημοκρατικοί να απειβδίσει τόσο πολύ ο κόσμος που ερχόταν ο Τραμπ, όπως θα θυμάστε, ως ο πρόεδρος της Σιρήνης. Και εδώ από αυτά που μας διαβάζετε, τι πήρε επικίνδυνη απλώς.
0: Ό,τι είπε διάβασα.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορείς να το εντάξεις αυτό. Έχουμε γράψει και άρθρα στο Μιλιτέρα την εποχή που ανέλαβε ο Τραμπ κλπ. Το πού το πάει ένας αμυνόμενος αμερικανικός καπιταλισμός και υπεριαλισμός έναντι του ανερχόμενου ή της ανερχόμενης δύναμης που λέγεται Κίνα. Και κάναμε και συζήτηση και για την παγίδα του Θουκυδίδη και τα λοιπά. Νομίζω ότι έχουμε αναλύσει όλη τη διάσταση. Πάντως ο Ρούμπιο σε αυτή την κατεύθυνση πάει, είχε στηρίγματα και έχει μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέστη μια κριτική και από κάποιες δυνάμεις ότι έκανε μια επιλεκτική ανάγνωση του παρελθόντος, και στην ουσία τι έκανε? Έκανε μια ανάγνωση της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Η Αθηναϊκή Συμμαχία που ξεκίνησε ως μια συμμαχία για την ενάντια στην εισβολή των Περσών, στην πορεία, αυτή η συμμαχία της Δήλου, εξελίχθηκε σε αφόρητα δεσμά. Δηλαδή δεν άφηναν τους συμμάχους να φύγουν, πήρανε το ταμείο της συμμαχίας που ήταν στη Δήλο και το πήγαν στην Αθήνα, επέβαλαν τον Αθηναϊκό νόμο σε όλες τις περιοχές στις σύμμαχες χώρες, τους πέραναν τα λεφτά, τους βάζανε μπροστά στον πόλεμο, ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ δηλαδή, και όταν μερικοί αμφισβήτησαν ή ήταν ουδέτεροι σαν τους Μίλιους, τους φάξαν όλους. Αυτή τη μορφή Αθηναϊκής Συμμαχίας προωθεί, που είναι η κλασική μορφή του ΝΑΤΟ, ιδίως ΝΑΤΟ αλλά Τραμπ. Ότι κάνω ό,τι γουστάρω, θα σας έχω όλους για καρπαζιές και θα είσαστε στο πλαίσιο της αμερικανικής υπεριαλιστικής πολιτικής. Αυτό είναι. Και ήρθε αυτός εδώ και το έδεσε ωραίο, το οποίο θα το δείτε. Αυτό τώρα θα παίξει και σε βιβλία κλπ. Για να στηθεί το αφήγημα, όπως έστησε ένα αφήγημα ο Ομπάμα περί παγκοσμιοποίησης, δημοκρατίας κλπ. Όπου μέσα από τη δίθεν δημοκρατία είχε επιβληθεί η επιβολή του κέρδους και του άκρατου της άκρατης παγκοσμιοποίησης, τώρα θα στήσει το νέο αφήγημα για το πώς βλέπουν αυτοί το ρόλο των ΗΠΑ.
1: Ο Θεός βοηθός. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαντωροπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Με εμπάρκο όπλων κατά του Κιέβου απειλούν οι Αμερικανοί στον αέρα, ενεργειακή και χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Πούτιν χτύπησε ξανά, λέει ο Ζελένσκι. Νέα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντα. Ακόμα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεσολάβηση του Ιράν ζητά η Σαουδική Αραβία. Πόσο θα αγοράζουμε το πετρέλαιο θέρμανσης από την Πέμπτη, πόσο αυξάνεται το επίδομα. Στα άκρα Πασόκ Ελλάς για άρθρο του διαχρονικού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού κατά Ανδρουλάκη. Πληροφορίες για ενδεχόμενη απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα για υπόθεση χρηματισμού από επιχειρηματία και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα λειτουργεί. Μετέωρη είναι, κυρίες και κύριοι, η ενεργειακή και χειρία Μόσχας Κιέβου που ανακοίνωσε ο Τραμπ, με τις σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ζελένσκι να είναι σε οριακό σημείο. Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα λέγοντας πως το θέμα είναι υποσυζήτηση, ενώ σε ό,τι αφορά τις 60 ημέρες εκεχηρίας που ζητά ο Ζελένσκι για να πάει τη χώρα σε εκλογές, απαντά πως μόνο την ημέρα της κάλπης θα σταματήσει τα πειρά. Ο Ζελένσκι τώρα στρέφει τα βέλη του στη Ρωσία με φόντο τα σφοδρά χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο. Σύμφωνα τώρα με τους Financial Times, η Washington απειλεί να μπλοκάρει την πώληση αμερικανικών όπλων στους Ευρωπαίους που τελικά καταλήγουν στην Ουκρανία. Έχουμε συνδεθεί με όλους τους συναδέλφους και τα σημεία του ρεπορτάζ. Μαζί μας είναι η Μαρία Ρόνη από τις Βρυξέλλες, η Μαρία Καρχυλάκη, ο Παντελής Βαλασόπουλος και ο Ανδρέας Δερμιτζάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Γιάννης Φόσκολος, διότι οι αγορές δεν προεξοφλούν κάποια συμφωνία και κάποιο φως στο τούνελ. Θα τα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα τα μηνύματα που έρχονται από τη Ουάσιγκτον και από την Ευρώπη. Πρώτα να παρακολουθήσουμε το χρονικό του θρίλερ.
4: Αυτό είναι ένα από τα χτυπήματα με τα οποία η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι παραβίασε την εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στα εκατέρωθεν πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους.
5: Large parts of Kiev had no water supplies and electricity. And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv. It was clear that Putin does not read true social.
4: Οι Ουκρανοί καταγγέλνουν ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους σε Κίεβο και Χάρκοβο με νεκρούς και τραυματίες και απάντησαν με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της ρωσικής εταιρείας τεχνολογίας Yandex.
5: In Ukraine we have just one oil refinery And it was badly damaged by Russian strikes long ago. So importing oil products is simply our reality. If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy system and critical infrastructure and stop kill our people.
4: Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη τίποτα να δηλώσει σχετικά με την προτινόμενη ενεργειακή εκεχηρία, ωστόσο οι επαφές συνεχίζονται, απαντά ο Δημήτρη Πεσκόφ και σχολιάζει για την πρόταση της Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές στην Ουκρανία.
6: Σε όλη την ευθύνη θέλω να πω ότι αν εκεί πραγματικά στο Κίεβο θέλουν να προβάλλουν εκλογές, τότε ο πρεσβύτης της Ρωσικής Φεδερασίας, ο Βερχόβνος Γλωβοκομάντος, θα είναι έτοιμος να δώσει указания не наносить ударов по Украине в день выборов.
7: За этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа.
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νέο κολοσσέο πακέτο χρηματοδότησης για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Την ώρα που οι Financial Times αποκαλύπτουν, επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους, ότι η Ουάσιγκτον απειλεί να διακόψει το Pearl, το σύστημα προμήθειας αμερικανικών όπλων με ευρωπαϊκά κονδύλια που εξασφαλίζει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία.
8: Τηλεφωνούν στο Κίεβο, τηλεφωνούν σε όλους στην Ευρώπη, δήλωσε αξιωματούχος που δέχτηκε κλίση από Αμερικανό αξιωματούχο του τομέα της άμυνας.
9: Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δηλώνει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
4: Ταυτόχρονα με την επιβολή νέων κυρώσεων από την Ευρώπη, οι Βρυξέλλες ζητούν να σταματήσει ο εξαναγκασμός της Ουκρανίας να παραδοθεί στη Ρωσία.
10: Et je dirais aussi sur la mer Noire et reprendre des discussions de paix, non pour céder face au fond à la menace russe.
11: Rosja chce i o tym wiemy. Przebudowy architektury bezpieczeństwa w Europie.
12: Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε ως κυβέρνηση και οφείλουμε να πούμε είναι ότι κάθε προσπάθεια και αναφέρομαι στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες αποκλιμάκωσης ή προσπάθεια προς την εκεχηρία είναι μια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση.
3: Λοιπόν, πρώτη στάση Ηνωμένες Πολιτείες και Ανδρέας Δερμιτζάκης. Και λέγαμε ήδη χτες εδώ από το κεντρικό μας δελτίο, ο Ανδρέα, πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά αυτή την συμφωνία για εκεχηρία ενεργειακή μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ωστόσο, εδώ γεννάται το ερώτημα, 24 ώρες μετά, αν υπάρχει στα αλήθεια αυτή η συμφωνία.
13: Εύα, η συμφωνία αυτή θυμίζει το παιδικό τραγούδι Πούντο το δαχτυλίδι, ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν υπάρχει στην ουσία ακόμα συμφωνία. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία, ωστόσο δεν υπάρχει δέσμευση ούτε από την ουκρανική πλευρά, ούτε από τη ρωσική. Ήταν μια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, Εύα, περισσότερο προσδοκίας και ελπίδας να φέρει τα δύο μέρη κοντά και να αποφασίσουν στην εκεχηρία. Γιατί, όπως έχουμε πει και μέσα από αυτό το δελτίο, είναι άλλο να χτυπάς ουκρανικές εγκαταστάσεις και άλλο να χτυπάς ρωσικά δηληστήρια που έχει άμεση σχέση με τις τιμές της ενέργειας σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Ουκρανία και στην Ευρώπη και κυρίως στην Αμερική. Και γι' αυτό είναι και ένας λόγος που καίγεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να κλείσει αυτή την συμφωνία.
3: Ναι, γιατί είμαστε πια στην αντίστροφη μέτρηση των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών. Δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και οι δημοσκοπικές πιέσεις και υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα και στο ίδιο το κόμμα.
13: Σαφώς. Μόλις χθες 7 γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει τη συμφωνία και τον κατήγγειλαν ότι προσπαθεί να παραβιάσει ένα νόμο του 2022 που στην ουσία απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας στις ΗΠΑ. Στο ίδιο όμως κύμα κλίματος και ο Μάικ Πένς, ο πρώην αντιπρόεδρος και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, που του ζήτησε να μην προχωρήσει αυτή τη συμφωνία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, Εύα, είναι ότι τα 5 εκατομμύρια τόνοι που προβλέπονται να διοχετευτούν στην Αμερική αγορά, σύμφωνα με τις αναλύσεις, κάνουν λόγο ότι δεν φτάνουν ούτε για τις πρώτες 9 μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι. Έχει
3: μα έτσι,
13: συνέχεια.
3: Ανδρέα, το διάβασαν και οι αγορές. Γιατί όχι μόνο δεν έπεσαν οι τιμές στο βαρέλι, αντιθέτως, κάποια στιγμή κόντεψαν να αγγίξουν και τα 107 δολάρια.
13: Το Brent αυτή τη στιγμή, Εύα, θυμίζει πυρετό. Δηλαδή, ανεβαίνει χωρίς να κατεβαίνει. Και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο που θα πρέπει να κοιτάξει και η κυβέρνηση Τραμπ για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ είναι σωστή. Έχει παραδεχτεί βέβαια ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει σωστά την πολιτική του και τις οικονομικές αλλαγές που προσπαθεί να κάνει. Γι' αυτό έχει πειωθεί σε ένα ράλι, οργώνει όλη τη χώρα για να πείσει τους του ψηφοφόρου να ψηφίσουν του Ρεπουμπλικανού και του προτρέπει να ψηφίσουν σαν να ξανατρέχει ο ίδιο για πρόεδρο. Προσπαθώντα έτσι να του πείσει ότι αυτό που θα κάνει είναι το σωστό. Έβα.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε και στι Βρυξέλλε τώρα για να δούμε τι αντιδράσει από την Ευρώπη. Και Μαρία Ρόνη, οι Ευρωπαίοι όχι μόνο δεν συμφωνούν με αυτή την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Αντιθέτω, αυτό που λένε με μία φωνή είναι πω πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν οι κυρώσει προ του Ρώσου.
14: Ακριβώς, Εύα. Δύο πράγματα έχουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, οι Ευρωπαίοι είναι δύσπιστοι για αυτή την ενεργειακή εκεχηρία Ουκρανίας-Ρωσίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι δεν πιστεύουν ότι η Μόσχα θα την εφαρμόσει. Δεύτερον, έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ, διότι εκλαμβάνεται ως de facto χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο έστειλαν το μήνυμα ότι πρέπει να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία και μάλιστα ομόφωνα σήμερα οι 27 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις σε περίπου 1.600 οντότητες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την ρωσική πολεμική βιομηχανία. Μπήκανε στο στόχαστρο δηλαδή εταιρείες που προμηθεύουν τη Ρωσία εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για πυράβλους και για άλλα προηγμένα οπλικά συστήματα. Και τώρα, ως προς την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι την καλωσορίζουν. Λένε καλοδεχούμενοι εφόσον τεθεί σε ισχύ και εφόσον τηρηθεί, διότι δεν βλέπουμε η Ρωσία να έχει καμία τέτοια διάθεση. Και πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου, η Κάγια Κάλλας είπε ότι η εκεχηρία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν μόνο το ένα μέρος της το εφαρμόσει, εννοώντας την Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν σήμερα και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή. Είπε μάλιστα ότι έχει σκοπό σήμερα να μιλήσει με τον Αμερικανό ομολογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Και όπως είπε ο Μακρόν, ναι, λέει, να επιδιώκουμε και μια κατάπαυση του πυρός στην ενέργεια και στη Μαύρη Θάλασσα, να επαναλάβουμε τις ειρηνευτικές συνομιλίες, όχι όμως να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή, διότι είδαμε ότι τις τελευταίες ημέρες δεν έχει αλλάξει τίποτα. Συνεχίζει η Ρωσία να χτυπά ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και αμάχους.
3: Αυτά είναι λοιπόν τα μηνύματα που έρχονται από τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη συνολικότερα. Πάμε και στο Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι και από εκεί η Παντελή είναι το ίδιο το κλίμα. Και ο καγκελάριος Μέρτς λέει τα ίδια πράγματα. Διαφωνεί με αυτή τη συμφωνία για τον ντίζελ. Επίσης λέει πως πρέπει να αυξηθούν οι πιέσεις στη Ρωσία για να έρθει καλόπιστα στο τραπέζι του διαλόγου για την ειρήνη.
15: Ναι, σήμερα έγιναν δηλώσεις και από τον καγκελάριο Μέρτς και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βάντενφουλ, είπαν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, απορρίπτουν τη συμφωνία που έχει γίνει το deal, το περίφημο Putin-Trump για το πετρέλαιο. Θα συνεχίσουμε, λέει, τις κυρώσεις και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Ο κύριος Μέρτς είπε ότι ο Πούτιν έδωσε απάντηση σήμερα στον κύριο Τραμπ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Και επίσης είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη πίεση προς τον πρόεδρο Πούτιν, γιατί μόνο με την πίεση θα προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είχαμε και στο Βερολίνο μια συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ντομπρίν, με τον πρόεδρο της Μυστικής Υπηρεσίας, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία του Συντάγματος, προστασίας του Συντάγματος, αναφέρθηκαν στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και είπαν ότι, με λίγα λόγια, η Ρωσία διεξάγει ένα σχιώδη πόλεμο με στόχο την απεσταθεροποίηση της Γερμανίας και γενικότερα της Ευρώπης. Η Ρωσία σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο χρησιμοποιεί την παραπληροφόρηση, δολιοφθορές, ακόμα και δολοφονίες. Οι επιθέσεις, λέει ο αρχηγός των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών, θα ενταθούν με τελικό στόχο να αποσταθεροποιούν. Να αποσταθεροποιηθούν το δημοκρατικό πελίτευμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εύα.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή, και να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις του καγκελάριου Μέρτς.
16: Die Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zur Ausfuhr von Diesel nehmen wir zur Kenntnis. Für Deutschland und für Europa kommt eine solche Entscheidung nicht in Frage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln. Und deshalb halten wir an unseren Russland-Sanktionen fest. Der Ukraine-Konflikt ist leider nicht beendet, anders als Präsident Trump sich das gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit innerhalb von wenigen Tagen vorgenommen hat. Und insofern sprechen wir natürlich laufend auch über die richtige Vorgehensweise, die richtige Strategie.
3: Τώρα, Μαρία Καρχυλάκη, έρχομαι σε εσένα, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο μιλά ο Ζελένσκι στον πρόεδρο Τραμπ. σχεδόν του βγάζει τη γλώσσα στις δημόσιες δηλώσεις του.
17: Ναι, τα λέει όλα, Εύα, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Όταν ο Τραμπ, για παράδειγμα, ανακοινώνει ενεργειακή εκεχηρία, ο Ζελένσκι απαντά ότι οι Ρώσοι μάλλον δεν διαβάζουν το Truth Social, διότι οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Όταν ο Τραμπ ζητά να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, η απάντηση είναι περίπου: κανένα πρόβλημα, να κάνουμε εκλογές. Πείτε του όμως του Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο για 60 ημέρες. Τι έχει συμβεί τώρα? Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπλέκεται πλέον όλο και πιο πολύ με την ενεργειακή κρίση. Το ντίζελ, βλέπει, στην Αμερική έχει ακριβήνει κατά 71%. Και όλα αυτά μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ λοιπόν καίγεται να ρίξει τις τιμές και συμφωνεί με τον Πούτιν να βγάλει η Ρωσία περισσότερο ντίζελ στη διεθνή αγορά. Μόνο που οι Ουκρανοί συνεχίζουν να χτυπούν τα ρωσικά δηληστήρια. Και εδώ, βλέπεις, βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Η Ουκρανία θέλει να κάνει τον πόλεμο ακριβότερο για τη Ρωσία. Ο Τραμπ θέλει να κάνει την ενέργεια φθηνότερη για την Αμερική. Και αυτή τη στιγμή αυτοί οι δύο στόχοι συγκρούονται.
3: Ναι, εδώ όμως, Μαρία, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Ο Ζελένσκι μπορεί από τη μία να ειρωνεύεται τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται τα αμερικανικά όπλα. Και εδώ ο Τραμπ απειλεί να του κόψει αυτή τη βοήθεια μέσω Ευρώπης.
17: Μάλιστα. Δείτε λοιπόν τι συνέβη την Παρασκευή. Ήταν στο Μαϊάμι οι άνθρωποι του Ζελένσκι. Εκεί συζητούσαν επί 8 ώρες με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τους Financial Times, δέχτηκαν μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, οι Αμερικανοί θα τους κόψουν όχι μόνο τις στρατιωτικές πληροφορίες, αλλά και τα όπλα που αγοράζουν οι Ευρωπαίοι από την Αμερική για να τα στέλνουν στο Κίεβο. Ακόμη και τους πυράβλους Patriot, που ξέρεις πόσο σημαντική είναι για την Ουκρανική αεράμινα. Υπενθυμίζω ότι οι Αμερικανοί το έχουν ξανακάνει αυτό, Εύα. Πριν από 1,5 χρόνο, τότε το Μάρτι, που είχαν διακόψει την παροχή πληροφοριών για 8 μέρες μετά τη μεγάλη σύγκρουση που είχαμε Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Οπότε να καταλαβαίνεις, το ερώτημα τώρα είναι ένα. Θα κάνει ο Τραμπ πράξη τις απειλές του? Διότι βλέπεις, αν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, οι ισορροπίες στον πόλεμο μπορεί να αλλάξουν.
3: Ναι, διότι τώρα τα δεδομένα είναι και διαφορετικά και λόγω των εκλογών. Μένει να το δούμε. Μαρία Καρχυλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, κυρίες και κύριοι, οι διεθνείς αγορές δεν προεξοφλούν κάποιο ενεργειακό φως, καθώς οι τιμές όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά αυξάνονται, με το βαρέλι, όπως είπαμε, να επιμένει πάνω από τα 106 δολάρια. Και μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα την Τετάρτη για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης.
18: Πολύ λιγότερο από ό,τι έβαζα πέρσι. Και ναι, οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να ανεβάζουν τον πύχη της εκκίνησης πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο χωρίς τις επιδοτήσεις.
19: Αν θα ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ναι, θα ήταν 1 ευρώ και 95 λεπτά.
18: Μεθαύριο Τετάρτη, η κυβέρνηση ανακοινώνει την επιδότηση που θα εφαρμοστεί στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης από κράτος και διηληστήρια, ώστε να αμβλύνει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
20: 1,70
21: Είναι εξωφρενική και... τιμή για να χρησιμοποιήσεις ως βασική πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο. Είναι εξωφρενική τιμή. Όταν πριν από 5 χρόνια η μέση τιμή του πετρελαίου ήταν περίπου 70 με 80 λεπτά.
18: Παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, μεθαύριο θα ανακοινωθεί και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Κατά 20% για όλα τα καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ρεύμα και καυσόξυλα με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια.
22: Κανονικά, αφού είπαν ότι θα είναι κάτω από 1,70, εντάξει, ακριβό βέβαια. Αλλά αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
18: Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με στόχο να ενισχυθούν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, εφόσον όμως η Κομισιόν δώσει το πράσινο φως στην Ελλάδα για έξτρα δημοσιονομικό χώρο που θα κατευθυνθεί σε νέα μέτρα στήριξης. Η χώρα μας βάζει το θέμα ψηλά στην ατζέντα στην ερχόμενη Σύνοδο Κορυφής, ζητώντας να δαπανίσει ένα τμήμα από το 1 δισεκατομμύριο της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής για επιδοτήσεις ή μειώσεις φόρων σε πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και αμόλυβδη.
23: Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το 1 δις είναι για μακροχρόνια μέτρα, για φωτοβολταϊκά, για εναλλακτικές
3: πηγές θερμότητας. Και...
23: όχι για έκτακτα μέτρα.
18: Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου.
3: Λοιπόν, και ο Γιάννης Φόσκολος είναι κοντά μας στο στούντιο, γιατί έχεις πληροφορίες για τα μέτρα που περιμένουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ξεκινώντας από την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, μέχρι που θα φτάσει?
24: Ναι, λοιπόν, οι ασκήσεις στο οικονομικό επιτελείο συνεχίζονται και μαθαίνω ότι αυτό που κλειδώνει είναι η επιδότηση να είναι κοντά στα 30 με 35 λεπτά του ευρώ. Μιλάμε για συνδυαστική επιδότηση, Εύα, όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ από το Open, και από το κράτος και από τα δηληστήρια. Το κράτος θα βάλει κοντά στα 20 λεπτά του ευρώ, άρα τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα βάλουν τα δηληστήρια 10 ή 15 λεπτά του ευρώ. Ο στόχος είναι με αυτή την επιδότηση το πετρέλαιο κινήσεις να ξεκινήσει η διάθεσή του κοντά στο 1,60. Δηλαδή θα είναι 1,55, θα είναι 1,65, πάντως θα είναι κοντά στο 1,60, γιατί είδαμε και πόσο ευμετάβλητες είναι και οι διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Ξυπνήσαμε σήμερα με τον diesel και τον Brent να είναι κάτω και τώρα είναι προς τα πάνω κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι.
3: Πάμε λοιπόν και στο επίδομα θέρμανσης. Να δούμε εδώ τι περιμένουμε.
24: Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο μέτρο. Αύξηση, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, 20% οριζόντια στο ποσό του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα καύσιμα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα αυξηθεί και η προκαταβολή του Δεκεμβρίου. Σου θυμίζω ότι το Δεκέμβριο δίνεται μια προκαταβολή 60% του επιδόματος που δικαιούται κάθε νοικοκυριό. 1,2 εκατομμύρια είναι δικαιούχοι στο επίδομα θέρμανσης. Εφόσον αυξάνεται λοιπόν το ποσό, θα αυξηθεί αντίστοιχα και η προκαταβολή του Δεκεμβρίου. Να δούμε δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε τι πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι πριν τα Χριστούγεννα, τι θα βάλουν στην τσέπη τους. Επίδομα λοιπόν 2026-2027 για ένα νοικοκυριό χωρίς παιδιά στο Βελούχι. Είναι στα ορεινά της χώρας, δικαιούται υψηλότερο επίδομα. 875 ευρώ φέτος από 730 πέρυσι. Άρα και η προκαταβολή που θα πληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα θα είναι αυξημένη στα 525 από 438 ευρώ πέρυσι. Και πάμε και για ένα νοικοκυριό στην Αττική, στη Νέα Ιωνία συγκεκριμένα. 273 ευρώ θα πάρει φέτος από 228 πέρυσι. Αντίστοιχα αυξημένη θα είναι και η προκαταβολή του Δεκεμβρίου. Πάμε στο επόμενη κάρτα. 164 θα πάρει από 137 πέρυσι πριν τα Χριστούγεννα.
3: Και τέλος, πληροφορίες σου για το πετρέλαιο κίνησης.
24: Θα συνεχιστεί η επιδότηση. Αυτό έχει επίσης κλειδώσει στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ, όπως είναι και το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, δηλαδή κατά 20 λεπτά του ευρώ, 15 συν 5. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αμόλυβδη ή μάλλον η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά του ευρώ και το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου.
3: Λοιπόν, Τετάρτη περιμένουμε συγκεκριμένα τις ανακοινώσεις. Γιάννη Φόσκολα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως για όλα αυτά τα ζητήματα απαντήσεις θα δώσει αύριο στο Open ο πρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή 10 παντού στις 11 η ώρα. Η εκπομπή ξεκινάει 10 παρά 20. Στις 11 η ώρα λοιπόν ο Κωστής Χατζηδάκης θα δώσει απαντήσεις και για τα μέτρα και για την κατάσταση στην οικονομία, αλλά συνολικά για την πολιτική επικαιρότητα και όλα τα σημαντικά ζητήματα. Τώρα, φωτιά στις τιμές και συνολικότερα στην αστάθεια την οικονομική δίνει και η σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη, με το αεροδρόμιο του Ριάντ να πλήττεται από φωνικές επιθέσεις με 14 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες.
0: Οι Χούθη βομβαρδίζουν για άλλη μια φορά το αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας. Οι παρευρισκόμενοι, έντρομοι, μετά την έκρηξη, τρέχουν για να σωθούν. Από τα πλήγματα, χάνουν συνολικά τα τελευταία 24 ώρα 14 άνθρωποι τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 300 είναι τραυματίες.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال ال 24 ساعة الماضية.
0: Οι Χούθη πλήττουν επίσης το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ στην ανατολική πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού.
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد عصر اليوم.
0: Ως απάντηση στη Σαουδική Αραβία, ξεκινάει μια τεράστια κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Αυγή της Ιεμένης, με σκοπό να στηρίξει τις δυνάμεις της αναγνωρισμένης κυβέρνησης και να ανακαταλάβει τη Σανά. Από την πλευρά του το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση, καθώς κλιμακώνονται επιθέσεις των Χούθη. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη σε αναχαιτιστικούς πυράβλους όσον αφορά τα αντιεροπορικά της συστήματα. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδικάζουν τις επιθέσεις των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
5: Πακιστάν ने बार-बार आज भी ये कहा है कि ये सऊदी के खिलाफ जो जारी की जा रही है हुतीज की इसका कोई जवाब नहीं.
20: Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων λόγω της πρόσφατης συμφωνίας της Μέκκας που υπεγράφει τον Αύγουστο. Ωστόσο, τόσο η Τουρκία όσο και το Πακιστάν αρκέστηκαν σε τυπικές ανακοινώσεις και δεν προχώρησαν στη στρατιωτική επιχείρηση για να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ισορροπία που θέλουν να κρατήσουν με το Ιράν.
0: Όλα αυτά την ώρα που η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο στο Ριάντ θα μείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου.
3: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις καταιγιστικές αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle από αμερικανικά μέσα. Κοντά μας είναι η Έφη Κουτσοκώστα. Για να δούμε, Έφη, καλησπέρα, αν υπάρχει στα αλήθεια θέμα απομάκρυνσης της από την Αθήνα.
25: Αυτό, Εύα, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, από χθες το βράδυ υπάρχουν δημοσιεύματα, ένα του Associated Press και ένα του CNN, που λένε ότι υπάρχουν πηγές πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, που εμφανίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο εξοργισμένους με τα νέα, με τις εξελίξεις και αυτά που βγάζουν στη δημοσιότητα τα αμερικανικά δημοσιεύματα και κυρίως η Wall Street Journal, λέγοντας μάλιστα ότι ακόμη και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λάβουν την απόφασή τους για το τι μέλη γενέστε με την Kimberly Guilfoyle, με το ενδεχόμενο ακόμη και της αποπομπής της, της απομάκρυνσής της από την πρεσβεία εδώ στην Αθήνα να είναι ανοιχτό.
3: Ναι, γιατί αυτό το θέμα, Εφή, είχε ξεκινήσει ως μια σύγκρουση αμερικανικών συμφερόντων για το LNG και τον κάθετο διάδρομο, αλλά πλέον έχει πάρει άλλες διαστάσεις με πολύ έντονες αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με μπαράζ αποκαλύψεων και δημοσιευμάτων από τη Wall Street Journal.
25: Και μάλιστα με τα δημοσιεύματα να λένε ότι ήδη το State Department έχει ανοίξει έρευνα για τη συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle εδώ. Το πρώτο δημοσίευμα, όπως είπες και εσύ, είχε να κάνει με τη συμπεριφορά της και τον τρόπο που λειτουργούσε για την προώθηση του αμερικανικού LNG και της μεταφοράς του μέσω του κάθετου διαδρόμου σε Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη, αλλά στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα δύο δημοσιεύματα τα οποία μιλούσαν. Το ένα περί κατάχρησης εξουσίας από την Kimberly Guilfoyle. Μάλιστα είχε συγκεκριμένα ένα περιστατικό ότι η ίδια λίγο πριν επικυρωθεί ο διορισμός της ως πρέσβυρας εδώ στην Αθήνα, ότι ζητούσε $100,000 από Αμερικανό επιχειρηματία προκειμένου να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα και βεβαίως με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος, αλλά και πουλούσε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το δεύτερο δημοσίευμα που ακολούθησε είχε να κάνει με δική της Dolce Vita στην Ευρώπη, πληρωμένα ταξίδια δηλαδή από Έλληνες επιχειρηματίες και πάλι με αντάλλαγμα την πρόσβασή τους σε ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τώρα, Εύα, να σου πω ότι μετά από όλα αυτά έχουμε δει πριν από λίγο δήλωση των δικηγόρων της Kimberly Guilfoyle που διαψεύδουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Λένε πολύ χαρακτηριστικά ότι οι υπηρεσίες που παρήχε η Kimberly Guilfoyle στον Αμερικανό επιχειρηματία, αυτό όλο το επεισόδιο με τα $100,000, άρα λένε ότι τις χρωστούσε στην πραγματικότητα $150,000 για ομιλίες τις οποίες είχε δώσει σε εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Και όσον αφορά τα ταξίδια στην Ευρώπη, λένε ότι όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται από τη Wall Street Journal είναι ψέματα και ότι όλα τα ταξίδια τα οποία έκανε η Kimberly Guilfoyle έγιναν μετά από οδηγίες που είχε από το State Department.
3: Πάντως, αυτό το οποίο παρακολουθούμε εδώ και περίπου 10 ημέρες είναι πρωτοφανές. Θέλω να πω, δεν έχει κλείσει καλά-καλά ένα χρόνο. 11 μήνες είναι στη θέση αυτή, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και βλέπουμε όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Μένει να δούμε φυσικά τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει ο Τραμπ, ο Ρούμπιο και ο Βάνς. Πάντως, κάτι τέτοιο δεν το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Εύη Κουτσοκώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ερχόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, και στο πολεμικό κλίμα πλέον ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς μετά το άρθρο του διαχρονικού συνομιλητή του Αλέξη Τσίπρα, του Θανάση Καρτερού, με προσωπικά καρφιά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Οργισμένη η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη, που βλέπει πίσω από το άρθρο τον αρχηγό της Ελλάς. Και άλλο λάδι τώρα στη φωτιά ρίχνει το νέο επεισόδιο ανάμεσα στην Άννα Παπαδοπούλου και τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς να καταθέτει μήνυση εναντίον του.
4: Το άρθρο του επί χρόνια στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη έχει πυροδοτήσει άγρια κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Η Χαριλάου Τρικούπη στρέφει τα πειρά της όχι μόνο κατά του αρθρογράφου αλλά και κατά του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται πίσω από την προσωπική επίθεση εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την αμαλίας να μιλά για αυτονομία του δημοσιογράφου.
6: Ανακοίνωση παύλα τοποθέτηση για ένα άρθρο μιας αυτόνομης πένας ενός αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι. Το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
7: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ?
6: Και
7: πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
6: Εντάξει.
7: Πάρτε θέση.
6: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ήδη συνεργάζεστε.
7: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ήδη συνεργάζεστε.
7: Το δεύτερο εφιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
6: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
7: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αποστάσεις από το άρθρο Καρτερού κράτησε ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Γιώργος Γιακαντάρης.
8: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη κατά δίκης αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Την τροπή.
4: Μετά την επεισοδιακή αντιπαράθεση που είχε με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, η Άννα Παπαδοπούλου προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης για εξύβριση και απειλή κατά του πρώην βουλευτή του Πασόκ.
9: Ο κ. Καρτερός δεν είναι ένας τυχαίος δημοσιογράφος. Είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Ναι,
10: πώς προκύπτει αυτό, δημοσιογράφος. Εσείς καταδικάζετε τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντόπουλου κατά της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
4: Τη σκληρή αντίδραση του Πασόκ προκάλεσαν τα όσα είπε ο Πάνος Καμένος για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εκπομπή 10 Παντού.
9: Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους
3: επιχειρήματα.
9: Έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
11: Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακέρα στα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Την ίδια ώρα, Πασόκ και Ελλάς ερίζουν για το ποιος θα είναι το ισχυρό αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
9: Σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο, με την πολιτική έννοια.
4: Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο προεβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
3: Και έχει αγριέψει, κυρίες και κύριοι, κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς με πολεμικά χαρακτηριστικά. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη βοήθεια της Κάτιας Φωτιάδου και του Γιάννη Ευσταθίου. Και Κάτια, ξεκινώ με εσένα για να δούμε τώρα τι λένε από το Πασόκ.
25: Είναι ολοφάνερο ότι το κλίμα έχει δηλητηριαστεί, διότι στο Πασόκ θεωρούν ότι υπάρχει προσωπική επίθεση απαξίωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από έναν διαχρονικά στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, τον Θανάση Καρτερό, που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου στα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Έφτασε μάλιστα ο Θανάσης Καρτερός, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να αποκαλέσει στο άρθρο του βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό, λένε, αποκλείεται να μην έγινε εις γνώση του Αλέξη Τσίπρα. Και ενώ το Πασόκ, όταν δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κράτησε πολύ χαμηλούς τόνους, βρέθηκε ξαφνικά να δέχεται κλιμακούμενες επιθέσεις που έφτασαν μέχρι τις προσωπικές βολές εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνουμε, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και εμείς, ότι τα δύο κόμματα, Πασόκ και Ελλάς, Ελλάς και Πασόκ, αντλούν ψηφοφόρους, αντλούν ακροατήριο από την ίδια δεξαμενή. Αλλά όπως λέει το Πασόκ, αυτή τη φορά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ξεπέρασε κάθε όριο. Και επιμένει η Χαριλάου Τρικούπη ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία λάσπης και συκοφάντησης εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Κάτια Φωτιάδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, Γιάννη Ευσταθίου, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι απαντά, τι λέει?
12: Νομίζω πως μας μετέφερε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα και μια τελείως διαφορετική εκτίμηση του ίδιου για αυτό που συζητάμε και μας το εξήγησε πριν από λίγο η Κάτια. Τι λέει λοιπόν ο κ. Τσίπρας? Όχι μόνο εγώ δεν επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, αλλά αντίθετα ούτε καν απαντάω στις επιθέσεις που δέχομαι από το Πασόκ. Δηλαδή μια άλλη εικόνα. Όχι μόνο λέει δεν επιτίθεμαι, δεν απαντάω καν στις προκλήσεις. Μάλιστα σε μια συνέντευξή του σήμερα στην Κρήτη λέει χαρακτηριστικά ότι οι 7 στις 10 τοποθετήσεις των στελεχών του Πασόκ στα κανάλια είναι σε βάρος του Τσίπρα και της Ελλάς. Αλλά λέει εμείς δεν απαντάμε. Και δεν απαντάμε, λέει, διότι βασικός μας αντίπαλος είναι ο Μετσοτάκης και όχι ο Ανδρουλάκης. Ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να καταφέρουμε τώρα που είμαστε δεύτεροι να γίνουμε πρώτοι, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να συνεννοηθούμε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις για το πώς ενδεχομένως θα σχηματίσουν και μια κυβέρνηση. Άρα λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν έχει αντίπαλο το Πασόκ. Καταλαβαίνει όμως και ο ίδιος και το Πασόκ ότι θα υπάρξει μια αντιπαράθεση ως προς το ποιος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους ψηφοφόρους και ποιος θα πλασαριστεί καλύτερα στις εκλογές. Ναι. Αυτό, λέει ο κ. Τσίπρας, θα είναι ένα τζατζάρισμα, αλλά μην δίνουμε και την εικόνα ότι εμείς είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι.
3: Ναι, αυτό δεν φαίνεται βεβαίως από την κόντρα που παρακολουθούμε εδώ και ημέρες. Γιάννη Ευσταθίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
13: Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
14: Πάντως,
13: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο.
3: Τώρα η κόντρα για τα μέτρα, τα διλήμματα αλλά και η προεκλογική δραστηριότητα αρχηγών και κομμάτων συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Ο Πρωθυπουργός από δρομολόγιο του Μετρό στο Θησίο δήλωσε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη μεριά του επιμένει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και σε μέτρα για το ιδιωτικό χρέος.
26: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σερβιών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς.
27: Προτεραιότητα στην καθημερινότητα δίνει η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να επιβιβάζεται σήμερα στον πρώτο από τους συνολικά 14 σειρμούς της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, που θα ανακατασκευαστούν. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το συνέδριο των βιοτεχνών άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην οικονομία, εκφράζοντας την στήριξή του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
14: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως και εσείς αξιολογήσατε, ήταν κατώτερες των περιστάσεων και σε αυτή την Ελλάδα που εμείς οραματιζόμαστε, εσείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχετε και θα έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο.
11: Απαιτείται να δυναμώσει η πάλι για μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης του λαού. Αυτό σηματοδοτούν οι προτάσεις του ΚΚΕ, τις οποίες απορρίπτουν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
15: Πάσαμε λοιπόν στην Κρήτη και ξεκινάμε την περιοδία μας.
27: Η Κρήτη είναι ο επόμενος προεκλογικός σταθμός του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διέσχισε σήμερα τον βόρειο οδικό άξονα και επισκέφτηκε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.
16: Όλοι ξέρουμε ότι φέτος είχαμε μια χρονιά, λόγω ενέργειας, λόγω χιλίων πραγμάτων, έχουμε 15 με 20% αύξηση στο κοστολογιό μας.
27: Παράλληλα, συνεχίζεται η συζήτηση με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το 25% στις επόμενες εκλογές, με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει σήμερα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άνοιξε, αλλά έκλεισε τη συζήτηση.
17: Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα.
19: Όταν ο Πρωθυπουργός των αυτοδυναμιών, όπως ήθελε να λέγεται, βάζει τον προσωπικό του πήχη το 25% και επιβεβαιώνει εμάς που λέμε το εξής, ότι το 75% της κοινωνίας έχει ξεκαθαρίσει όχι άλλο Νέα Δημοκρατία, όχι άλλο Μητσοτάκης.
21: Στις επόμενες εκλογές θα δουν την πραγματική πρόθεση του ελληνικού λαού, που είναι ψήφος στην ελληνική λύση.
27: Τα διλήμματα της κάλπης θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο, λένε και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
3: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις συνεχείς αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Κατερίνα Παπακοστοπούλου είναι κοντά μας και επιβεβαιώνεται συνεχώς καθημερινά με όλα τα νέα δεδομένα πως είχαν δώσει ισχυρό κοκτέιλ με μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ τρέχουν παράλληλα δύο έρευνες και αυτή της οικογένειας.
22: Πολύ σωστά τα λες, Εύα, και πάμε να τα δούμε λίγο απλά για να τα καταλάβουν και οι τηλεθεατές και να μην μπλεχτούν λίγο με τις ιατρικές ορολογίες. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πως ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν λίγο διεγερτικός και η γιατρός, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προσπάθησε να τον ηρεμήσει, κάνοντας στην αρχή τη λεγόμενη μηδαζολάμη, μία αναισθητική ένεση αναισθησίας, η οποία συνήθως γίνεται, όπως σας είχα ξαναπεί σε προηγούμενες συνδέσεις, από γαστρεντερολόγους για τις κολονοσκοπήσεις, και στη συνέχεια προχώρησε στην προποφόλη. Εδώ υπάρχει ένα κενό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το έκανε για να τον κάνει ακόμα πιο, να τον καταστήλει ακόμα πιο βαθιά. Εδώ είναι, μένει να διερευνηθεί, γιατί προχώρησε και σε δεύτερη αναισθητική ουσία, να θυμίσει.

0: Λάμη όμως βρήκε αυτό το αντίδοτο, το οποίο και το χορήγησε. Τώρα εδώ είναι απορίας άξιων λοιπόν, πως καμία από αυτές τις τρεις δραστικές ουσίες, σοβαρότατες ουσίες που
1: πάντως Κατερίνα, επειδή και οι ουσίες αυτές είναι περίπλοκες, εσύ κάνεις ιατρικό ρεπορτάζ χρόνια, τις γνωρίζεις. Η ουσία του πράγματος, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, είναι ότι εδώ είχαμε μία γιατρό που όπως όλα δείχνουν ήταν αστοιχείωτη, δεν γνώριζε τίποτα. Από ένα σημείο και ύστερα ήταν σε πλήρη σύγχυση, παρίστανε μέσα σε όλα και την αναισθησιολόγο, γιατί έχουμε πει πολλάκις εδώ μέσα από το δελτίο μας πως δεν ήταν καν αναισθησιολόγος εκεί στο φερόμενο αυτό εν τέλει ιατρείο. Του έδινε τη μία ουσία μετά την άλλη. Μετά έψαχνε να βρει αντίδοτο. Από ό,τι φαίνεται το έκανε αυτό στο AI, δηλαδή άκουσον. Και μιλάμε για ένα ιατρείο τώρα, το οποίο από ό,τι προέκυψε μετά την τραγική αυτή εξέλιξη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, είχε εμπιστευτεί η μισή Αθήνα, για να μην πω και περισσότερη από τη μισή Αθήνα. Και τελικά με όλους αυτούς τους κομπογιανίτικους και δολοφονικούς εν τέλει χειρισμούς, ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Κατερίνα, σε ευχαριστήσουμε
0: είναι
1: πολύ.
0: Το ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπεις, να δούμε αν ο θάνατός του ήταν από ένα ισχυμικό επεισόδιο το οποίο ήρθε και κατέληξε από αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, ήταν τοξικός ο θάνατος από το ίδιο το κοκτέιλ.
1: Περισσότερα αύριο στην εκπομπή σας με τον Νίκο Στραβελάκη στις 10 παρα 20. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με στόχο την προστασία των ανηλίκων κάτω από τα 15 ετή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυβέρνηση φέρνει σχετικό νομοσχέδιο. Πλέον οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την ηλικία των παιδιών. Ωστόσο, είναι πολλά τα ερωτήματα για το κατά πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Στη Βουλή φέρνει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, με την ευθύνη ελέγχου να περνά στις εταιρείες που έχουν τις πλατφόρμες. Η ψήφισή του αναμένεται στις 22 Οκτωβρίου.
3: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίζει αυτό το πλαίσιο.
4: Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία για να ελέγχουν την ακριβή ηλικία των ανηλίκων, απαγορεύοντας τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όσους είναι κάτω από 15 ετών.
2: Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αποτυπώνουν τον εθισμό των παιδιών στα social media.
5: Περισσότεροι από μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media. Και επίσης ένα στα πέντε παιδιά 15 ετών νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόβαση στο κινητό του.
2: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απάντοντας σε ερώτηση του Open για το ενδεχόμενο παράκαμψης της νομοθεσίας από τις πλατφόρμες, ανέφερε ότι θα αξιοποιούνται αλγόριθμοι που θα ελέγχουν φωτογραφίες, περιεχόμενο και λίστες φίλων, καθώς και εργαλεία όπως το Kids Wallet για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.
3: Οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Πλατφόρμες εδώ και αρκετό καιρό, βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι.
2: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2013 δεν θα έχουν πρόσβαση σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Αλλάζουμε θέμα. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Ζιάκας, διότι στρατιωτικός γιατρός Γιάννη καταγγέλει πως η πρώην σύζυγός του επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει βάζοντας ουσίες στο φαγητό του.
6: Ακριβώς μια απίστευτη ιστορία, πραγματικά, Εύα. Όπως κατήγγειλε λοιπόν ο 41 ετών γιατρός, είχε τοποθετήσει κάμερες μέσα στο ίδιο του το σπίτι, γιατί υποψιαζόταν ότι η πρώην σύζυγός του επιχειρεί να τον δηλητηριάσει. Αυτό που κατήγγειλε λοιπόν είναι ότι η 41 ετών ιατρική επισκέπτρια, η πρώην σύζυγός του, με αντικλείδη μπήκε μέσα στο διαμέρισμα και ξεκινάει να ρίχνει μια άγνωστη ουσία μέσα στα φαγητά, σε ένα βάζο με μέλι και σε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είχε στην κουζίνα του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο καταγγέλων. Τότε ήταν που την κατήγγειλε. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν και πράγματι μέσα στο αυτοκίνητό της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εντοπίστηκε φιαλίδιο με ατροπίνη. Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι την βρήκε, επειδή ακριβώς εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια, σύριγγα, μάσκα και χειρουργικά γάντια. Μαζί με την 41 ετών γυναίκα συνελήφθησαν και οι γονείς της που ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί της για απλή συναυτουργία. Η γυναίκα όμως συνελήφθη για απόπειρα σοβαρής σωματικής βλάβης.
1: Γιαννητζιάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στη Γαλλία τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσω κινητοποιήσεων και 6 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές.

0: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφές προβάδισμα της Μαρίν Λεπέν, ενώ ακολουθεί ο υποψήφιος της αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν. Ο ευρωβουλευτής τώρα Ραφαέλ Γλιξμάν δέχτηκε επίθεση με αλεύρι στο Παρίσι λίγη ώρα μετά την ανάδειξή του ως υποψηφίου του συνασπισμού της κεντροαριστεράς.
1: Οι εορτασμοί για την νίκη του έληξαν άδοξα. Ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλιξμάν, λίγο μετά την επικράτησή του στην εσωκομματική ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου της κέντρο-αριστεράς στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, δέχεται επίθεση με αλεύρι.
2: En tout cas, ça fait partie de ces images qu'on voit par moment dans des campagnes présidentielles et c'est donc arrivé.
1: Ο 46χρονος Γκλιξμάν, επικεφαλής του κινήματος Plus Public, που μεταφράζεται δημόσιος χώρος, θέλει να εκφράσει την απομάκρυνση από τον μακρονισμό, να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μελανσόν στο χώρο της αριστεράς και να αποτελέσει μια αξιόπιστη επιλογή απέναντι στην ακροδεξιά.
3: Our real opponent is the far right. And we are going to unite to fight and prevent the Trump supporters, the Putin supporters, xenophobes and demagogues from taking over the French Republic.
1: 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η Γαλλία βράζει με τις μεγάλες μαθητικές κινητοποίησεις να σφίγγουν το κλειό των πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν θα εξασφάλιζε την πρώτη θέση στο πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό 35 έως και 37%. Δεύτερος εμφανίζεται ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν με 18%. Ακολουθεί ο κεντροδεξιός Εντουάρ Φιλίπ με 13% και τέταρτος ο σοσιαλδημοκράτης Γκλιξμάν με 10%. Όπως δείχνουν έως τώρα δημοσκοπήσεις, στο δεύτερο γύρο θα περάσουν Λεπέν και Μελανσόν.
0: Σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Παπάς Λέων, καθώς διαγνώστηκε με όζο στους πνεύμονες, με τους θεράποντες γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως η κατάστασή του είναι σε πρώιμο στάδιο.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
5: Ο Πάπας Λέων θα υποβληθεί σε επέμβαση στους πνεύμονες εντός των επόμενων ημερών, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τις εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ποντίφικας, ενώπιον χιλιάδων πιστών που παρευρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
4: L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
5: Οι ειδικοί ωστόσο εμφανίζονται καθησυχαστικοί, διευκρινίζοντας πως προς το παρόν η κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα δεν εμπνέει ανησυχία.
6: This nodule does end up being an early stage lung cancer. Surgery alone can be curative and the prognosis is excellent. When we see a small nodule in the lungs and it ends up being a cancer, it often can be a blessing in disguise to remove that cancer before it has a chance to grow or to spread.
5: Η στήριξή της προς τον Ποντίφικα εξέφρασε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
7: Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγκύτητα, όπως και ολόκληρης της Ιταλικής κυβέρνησης για τη δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες.
5: Σε ανακοίνωσή του, το Βατικανό υπογραμμίζει πως ο όζος που εντοπίστηκε στους πνεύμονες του Πάπα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ αύριο αναμένεται να εισαχθεί στο νοσοκομείο.
0: Ερχόμαστε εδώ με μια τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού, εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας, της διοίκησης της Ελληνικός Χρυσός, αλλά και της μητρικής της Eldorado Gold, εργαζομένων και φορέων της περιοχής, έγιναν τα εγγένεια του έργου των σκουριών στη Χαλκιδική.
8: Έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια κατασκευής, τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων και με συνολική επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι σκουριές ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο με αρχικό ορίζοντα 20 ετών, διάστημα κατά το οποίο η επένδυση θα δημιουργεί σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση, την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.
9: Βλέπουμε μια εντυπωσιακή επένδυση η οποία ουσιαστικά απορρόφησε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ίσως όντως η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση που έχει γίνει στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια επένδυση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό, αλλά και χαλκό.
8: Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου προβλέπονται περισσότερες από 3.000 καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, οι ελληνικές προμήθειες και οι μισθοί αναμένεται να φτάσουν τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές στα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη συμμετοχή της επένδυσης στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Σημαντική είναι και η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, με περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ να υπολογίζονται σε βάθος ζωής του έργου.
10: Οι σκουριές έχουν διάρκεια ζωής που ξέρουμε σήμερα 20 χρόνια. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι ίσως και χωρίς υπερβολή η μεγαλύτερη βιομηχανική ξένη επένδυση στη μεταπολεμική Ελλάδα. Και έγινε πραγματικότητα λόγω της επιγονής πάρα πολλών διαφορετικών ομάδων.
8: Στις σκουριές αναμένεται να παράγονται κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού ετησίως, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα κρίσιμων πρώτων υλών, όπως είναι ο χαλκός.

Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε στο Όπερ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά η εκπομπή εικόνες. Στις 9 η εκπομπή κόκκινη γραμμή και στις 11 και 4 η αθλητική εκπομπή Fox Bet 442. Από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο είναι κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Θανάση μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη και 13 σήμερα. Τρίτη και 13. Εντάξει. Για κάποιους θεωρείται γρουσούζικη ημέρα, τώρα εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Είμαστε πολύ προοδευτικοί άνθρωποι. Απλά λέει μην παντρευτείς, λένε τώρα οι Ισπανοί. Λένε μην παντρεύεσαι, λέει την Τρίτη. Λες και υπήρχε περίπτωση να παντρευτούμε. Εδώ το Σάββατο δεν παντρεύονται πια. Μόλις σκεφτεί κάποιος το κόστος ενός γάμου, και τις συνέπειες αυτού, το ξανασκέφτεται δύο και τρεις φορές. Λοιπόν, βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική. Όσοι βγαίνετε σιγά σιγά να πάτε προς τις δουλειές σας, λίγο προσοχή, δεν βρέχει ακόμα. Έχει ένα ψιλόβροχο έτσι, ένα τσιρ τσιρ τσιρ που λένε. Αλλά εντάξει, λίγο προσοχή μόνο γιατί γλιστράει ο δρόμος και τα λοιπά. Από το μεσημέρι όμως λέει και μετά θα ρίξει, λέει, για τα καλά. Θα ρίξει για τα καλά, θα έχει και ισχυρούς ανέμους και τα λοιπά. Σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, έντονες βροχές. Αυτή την ώρα βρέχει σε αρκετά σημεία της χώρας, χωρίς όμως κάποια προβλήματα. Και βεβαίως αυτή την ώρα 6 και 6 πρώτα λεπτά, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα, έτσι. Σιγά σιγά βγαίνει ο κόσμος να πάει προς τις δουλειές του.

Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελέημονα, Αμερικής, Βικτωρίας κτλ. Ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στην αντεπίθεση η Kimberly Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal η ώρα των απαντήσεων. Ο Eric Dinners μου χρωστάει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης, λέει η Αμερικανίδα πρέσβης, η Kimberly Guilfoyle, ενώ πριν από λίγες ώρες είχαμε και μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την Kimberly Guilfoyle. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Guilfoyle από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης στον απόϊχο αυτών των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, είπε ότι το εξετάζουμε, αναφέρθηκε στο αν σκέφτεται αν υπάρχει ενδεχόμενο έτσι να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία. Είπε, δεν έδωσε κάποια οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Το εξετάζουμε, είπε χαρακτηριστικά, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα απογευματινή, 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών, Facebook, TikTok και Instagram τέλος από 1η Ιανουαρίου, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης, τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 25 ήταν η συνολική δαπάνη των οικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% είναι τα τρόφιμα. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Ο Πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Προτεραιότητα η αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς. Εφημερίδα Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τα κενά στους ελέγχους σχολικών κτηρίων αναδεικνύει η υπόθεση της Γκράβας, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003. Στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες για οσμή αερίου στο συγκρότημα, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, η Γκράβα θα παραμείνει κλειστή και τα μαθήματα για περίπου 3.500 μαθητές θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ και ΛΑΣ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Στα ακίνητα, μόλις ένα στους 5 πληστηριασμούς ολοκληρώνεται, 8 στους 10 πληστηριασμούς ακινήτων καταλήγουν άγονοι. Ακούστε τώρα. Σπίτια λέει απορρίζει. Ο φλοιός του ρυζιού προσελκύει νέο ενδιαφέρον ως οικοδομικό υλικό, καθώς χρησιμοποιείται για την κατασκευή επενδύσεων στη θέση του ξύλου. Αλήθεια τώρα. Από φασόλια γίγαντες μόνο να μην είναι, γιατί έχουν πάρει 200% πάνω. Αυτό τώρα μου θύμισε το παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια. Έτσι με το χώμα, με τα ξύλα και με το τσιμέντο. Εφημερίδα Τα Νέα. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Social media απαγόρευση στους ανηλίκους. Να θεσπιστεί όριο πρόσβαση στα 15. Τα στοιχήματα της ρύθμισης. Να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία. Να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες. Και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Αλλά και οι ενστάσεις. Να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά. Να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα. Να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και ένα τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο. Ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ, το Φεβρουάριο στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του μεγάλου συνεδρίου. Στο πολιτικό παρασκήνιο, η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Μαρφίν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Στα λόγια έμεινε η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Σκληρή επίθεση βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους.

0: Η εφημερίδα των συντακτών. Τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. Τέσσερις στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και τη Φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Τα μάθες εσύ, Θανάση. Θα έρθει ένας λόρδος από τη Βρετανία. Κανονικός λόρδος. Κανονικός, όχι ψεύτικος. Θα έρθει ένας κανονικός λόρδος για να ασχοληθεί με το έργο. Ήδη έχει πάρει στα χέρια του τις πρώτες μελέτες για να εξετάσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
1: Λόρδοι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι.
0: Α, ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι. Αυτός είναι κανονικός, με τη βούλα. Έχει ασχοληθεί και με μεγάλα έργα εκεί, με τον υπόγειο του Λονδίνου και τα λοιπά, με όλα αυτά, με τον Big Ben. Και γενικά όπου υπάρχει πρόβλημα, αυτός ο κύριος εκεί, ο Λόρδος, είναι ό,τι πρέπει, λέει. Και μάλιστα θα έρθει και εδώ στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα να δει από κοντά το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην Κυψέλη. Ας έρθει όποιος είναι να έρθει, αρκεί να βρεθεί λύση για αυτούς τους κατοίκους εκεί που ταλαιπωρούνται πραγματικά. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου μόνο ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Εφημερίδα Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Ναι, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας, όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με επεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους. Ο πρωθυπουργός influencer που χαργεντιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον ηλεκτρικό, επικοινωνιακή επιβίβαση και ατελείωτα θα. Στο σκαμνίο αγοραστός για τον Ντάνιελ προσδιορίστηκε η δίκη και μπαλάκι ευθυνών διπλό αλαλούμ για Κυψέλη και Γκράβα. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπόρευση με το Κουκουέ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου να νικήσουν οι λαοί, μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ για τα ελληνοτουρκικά. Οι φοιτητικοί σύλλογοι σήμερα έχουν διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα στις 6 ώρα. Η εφημερίδα Κόντρα. Με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτή συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο της Χίου. Πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο. Κυψέλη, έντρομοι οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις και πλήρης ελέγχους πριν την επανέναξη των εργασιών του μετρό. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση. Τι δείχνει νέα έκθεση, τρόφιμα ή μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα. Και στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στη ΔΕΘ, επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ, πάρκο 120 στρεμάτων και νέα περίπτερα. Ο νυχτερινός επιστρέφει στην καρδιά της πόλης με 11.000 δρομείς στις 17 Οκτωβρίου. Αγαπημένο δρομικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο με τερματισμό στην πλατεία Αριστοτέλους. Και νέα ζωή μετά από 37 χρόνια για το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στο κέντρο.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τάκη που στέλνει το μήνυμά του από Φιλιάτες. Καλημέρα σας, λέει η κυρία Πανάγου. Βρέχει σήμερα στις Φιλιάτες. Φιλιάτες Θεσπρωτείας, Ακριτικός, λέει. Ακριτικό μέρος, φυσικά. Φιλιάτες Θεσπρωτείας. Αγαπημένο μέρος. Και την αγάπη μου επίσης στο φίλο τον Βάιο. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους ακροατές. Τρίτη και 13. Μην πάτε, λέει, στο χωράφι, γιατί όσοι είστε ανήπαντροι, λέει, θα μείνετε στο ράφι. Α, μάλιστα. Γεια σου, Βάη, από τη Λαμία.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της και μοιράζεται μαζί της μια δική της δύσκολη στιγμή. Καλημέρα, λέει, σε όλο τον κόσμο. Για μένα είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Έχασα χθες τα ξημερώματα την άξια μητέρα μου. Πήγε, λέει, να συναντήσει τον πατέρα μου και τον άντρα μου. Γι' αυτό, λέει, εσείς που μπορείτε και έχετε τους γονείς σας, αγκαλιάστε τους γονείς σας, δώστε λίγο χρόνο από το χρόνο σας. Οι δουλειές και οι υποχρεώσεις πάντα είναι εκεί και θα μας περιμένουν. Τα συλληπιτήριά μου, Ελένη μου. Όταν φεύγει ένας γονιός, είναι σαν να χάνεται η μισή σου ζωή. Να έχεις κουράγιο και δύναμη και φυσικά να σκέφτεσαι ότι πλέον έχεις έναν ακόμη άγγελο στον ουρανό για σένα και αυτά δεν είναι λόγια, αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και πάνω απ' όλα να είσαι δυνατή. Γιατί έτσι θα ήθελε και η δική σου μανούλα. Λοιπόν, η φίλη Νίνα λέει, με έκαψε, λέει, το σπίτι, λέει, απορίζει. Έλατε, σπίτι απορίζει, αλήθεια τώρα. Ρίζει τι ρίζει, μακρύ κοκοή. Μπασμάτι. Πώς το λένε, μπασμάτι δεν το λένε, αυτό. Και όπως λέει και ο Θανάσης, για γεμιστά, για πιλάφι, νιχάκι, η Καρολίνα, τι. Λοιπόν, με την ακρίβεια, λέει, που έχει πάει, σε λίγο, λέει, θα φτιάχνουμε και σπίτια, λέει, δεν μπορούμε, λέει, θα φτιάχνουμε σπίτια, λέει, απορρίζει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενίκιο, θα έχουμε κάτι, λέει, θα βάζουμε, λέει, λίγο νερό και το σπίτι, λέει, θα γίνεται ριζότο, έτσι. Καλημέρα την αγάπη μου στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, αφού στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην υπέροχη Αμφιλοχία και στο φίλο μου τον Ηλία. Γεια σου, Ηλία. Okay.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή και όμορφη Τρίτη σε όλους. Εύχομαι, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Όλγα Παπαυγούλη με τον λόγο της δημόσιας τηλεόρασης, να μας δώσει μια εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα και εδώ στην Αττική, αλλά βεβαίως και σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε σε ισχύ λοιπόν το έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού που είχε εκδώσει από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καθώς σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια νέα σημαντική επιδείνωση του καιρού που θα αποσχολεί και τη σημερινή μέρα και την αυριανή και θα έχουμε βελτίωση από την Πέμπτη. Τα κύρια λοιπόν χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Οι καταιγίδες εμφανίζουν μεγάλη ραγδαιότητα με χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.
4: Από σήμερα, κυρία Παπαυγούλη, θα πέσει η θερμοκρασία.
5: Από σήμερα και ιδιαίτερα αύριο, φανταστείτε ότι μέγιστη στο νομό Αττικής θα έχουμε από 16 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβανόμαστε πόσο αισθητά θα πέσει η θερμοκρασία.
4: Ναι.
5: Επίσης, το άλλο που θα δημιουργήσει προβλήματα και στα ακτοπλοϊκά θα είναι οι σφοδροί θυελλώδει άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, οι οποίοι θα ενταθούν από σήμερα το βράδυ και θα κορυφωθούν την Τετάρτη. Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά.
4: Ναι.
5: Σήμερα οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή είναι. Αρχικά, η καλοκαιρία να πούμε ότι θα αρχίσει να δίνει τα φαινόμενα από τη Δυτική Ελλάδα και στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας, δηλαδή στο απόγευμα και μετά, θα αρχίσουν να εντείνονται τα Ανατολικά και τα Αιγαία.
4: Όταν λέμε Δυτική, εννοούμε νομό Ηλίας και πιο πάνω.
5: Θα πω τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή χρειάζεται στα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Αυτές οι περιοχές θα δεχτούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ήδη δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα τώρα οι καταιγίδες εντοπίζονται προς την νότια Πελοπόννησο. Όμως το θετικό είναι ότι στη Δυτική Ελλάδα οι περιοχές αυτές θα επηρεαστούν μόνο τη σημερινή ημέρα με σφοδρά φαινόμενα, ενώ Τετάρτη θα έχουν έτσι πιο ήπιο χαρακτήρα τα φαινόμενα και θα είναι λίγο κάποιες σποραδικές μπόρες. Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί και εκεί θα πέσει αρκετός όγκος νερού και θα έχουν και σφοδρότητα φαινόμενα. Μετά, από το μεσημέρι και μετά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη Χαλκιδική, όπου και εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και προς το απόγευμα θα ενταθούν τα φαινόμενα προς τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από όλες τις περιοχές είναι τις βραδινές ώρες θα ενταθούν τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην Ανατολική Εύβοια, στην Ανατολική Θεσσαλία, συγγνώμη, και στην Εύβοια. Εκεί λοιπόν, αν φτιάχναμε ένα νοητό κύκλο στο χάρτη της Ελλάδας, εκεί θα εντοπίζονται και τα πιο σπαδρά φαινόμενα, εκεί θα πέσει και μεγαλύτερος όγκος νερού, γιατί θα έχουμε σύγκληση πολύ θυελλωδών ανέμων που θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Έτσι δηλαδή από τα πόδια της Χαλκιδικής, ας πούμε, μέχρι και την Ανατολική Στερά αυτός ο κύκλος, εκεί περιλαμβάνει και τις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη επικινδυνότητα.
4: Άρα πολύ νερό και μεγάλος όγκος νερού, αλλά και πολύ μεγάλη ένταση των ανέμων. Πάμε να δούμε λίγο εδώ στην Αττική τώρα, να το προσδιορίσουμε.
5: Λοιπόν, πάμε στην Αττική. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια φαινόμενα, έτσι βρέχει λίγο έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Και αναμένουμε κάποιες βροχές λοιπόν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα και το βράδυ, θα ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα, έτσι φαίνεται και στα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Αναμένουμε ένα πιο οργανωμένο και πιθανώς ισχυρό πέρασμα βροχών και σποραδικών καταιγίδων, πιθανώς θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, το οποίο θα ξεκινήσει από την περιοχή του Σαρονικού και θα επεκταθεί σταδιακά και ανατολικά.
4: Αυτό περίπου
5: και τη νύχτα.
4: Από ποια ώρα και μετά έτσι το προσδιορίζετε?
5: Ας πούμε ότι θα ενταθούν περίπου από τις 5 το απογευματάκι και μετά τα φαινόμενα με το ισχυρό πέρασμα. Ναι. Μέχρι και τη νύχτα θα διατηρηθεί αυτό. Μετά θα μπουν θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Και αυτοί είναι ικανοί να δημιουργήσουν προβλήματα και οι ρηπές ενδέχεται ακόμα και στενοματικής να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στη συνέχεια εκεί λίγο θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα μείνει λίγο πιο αραιά φαινόμενα, όμως αναμένουμε νέα έξαρση, κυρίως από το ξημέρωμα της Τετάρτης, αλλά αυτή τη φορά θα αφορά κυρίως τα βόρεια και τα ανατολικά. Έτσι μέσα και το απόγευμα της Τετάρτης αναμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στενοματικής. Λίγα πιο τοπικά φαινόμενα όμως, με μεγαλύτερη δηλαδή ένταση, θα διατηρηθούν και την Πέμπτη. Επομένως και η Αττική χρειάζεται προσοχή. Είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή.
4: Ναι,
5: και ευάλωτη.
4: Και η θερμοκρασία θα πέσει και εδώ στην Αττική, σε αυτή την, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα πέσει 6.
5: Ναι, την Τετάρτη θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Και πριν ολοκληρώσουμε και τα φαινόμενα, να πούμε ότι ισχυρά φαινόμενα θα δεχθούν και τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Και η Κρήτη να συμπληρώσει εδώ την πρωί είναι ήδη πληγωμένη.
4: Ναι, σωστά.
5: Θα είχε δεχτεί πάνω από 800 χιλιοστά βροχή στην προηγούμενη κακοκαιρία και ιδιαίτερα ευάλωτη. Και πάλι φαίνεται ότι τα περισσότερα φαινόμενα να τα δέχεται στο δυτικό κομμάτι της Κρήτης. Εντάξει, κατανομή θα αλλάξει λίγο και όσο περνάει και το βαρομετρικό χαμηλό. Επομένως, αυτά θα διατηρηθούν και την Τετάρτη, όπως είπαμε. Τα πιο ισχυρά θα είναι εκεί προς τη Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και την Τετάρτη, αλλά όπως είπαμε και η Αττική και φυσικά τα νησιά του Αιγαίου. Από το απόγευμα της Τετάρτης θα αρχίσει μια βελτίωση, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της Τετάρτης θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ. Θα έχουμε προβλήματα στα ακτοπλοϊκά καλά. Θα είναι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα κατατόπιν λιμένα αρχεία.
4: Γιατί λογικά θα βγει και απαγορευτικό με τόσα ένταση.
5: Είναι σχεδόν σίγουρο, θα έχουμε απαγορευτικά απόψεις, σίγουρα δηλαδή. Και η θερμοκρασία και την Τετάρτη, όπως είπαμε, θα είναι ακόμα πιο χαμηλή στα ανατολικά. Με τη μέγιστη στενομότητα να φτάνει κοντά στους 16 με 18 βαθμούς.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Λοιπόν, καθημερινά εδώ σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και ήθελα πολύ να μιλήσω με ένα κλάδο που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ και που πλήττεται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και δεν είναι άλλος από τα καθαριστήρια. Τα καθαριστήρια δηλαδή πέρα από τους φούρνους για τους οποίους έχουμε κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ και το θίγουμε καθημερινά, τα αρτοπία που δέχονται τόσο μεγάλη πίεση. Μέσα σε αυτούς όμως τους κλάδους είναι και τα καθαριστήρια. Τα σιδερωτήρια, τα ταπιτοκαθαριστήρια και όλα αυτά, όλα αυτά τα καταστήματα που επισκεπτόμαστε, που πραγματικά βλέπουν και τους λογαριασμούς να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως να είναι και αυτοί οι θύματα του μεταφορικού κόστους, διότι είναι και μια περίοδος που γίνεται και η παράδοση χαλιών έτσι και τα λοιπά, και βεβαίως όλα αυτά δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Μενέλαος Ρεϊζίδης. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων, Τάπιτοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδηρωτηρίων, Βαφείων και Συναφών Επαγγελμάτων, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας, κύριε Ρεϊζίδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγου. Τα είπατε πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε μία εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας, γιατί δεν έχετε ακουστεί και ιδιαίτερα. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο επάγγελμά σας. Ποια είναι η διαφορά στο κομμάτι των λογαριασμών σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως ένα μικρό στεγνοκαθαριστήριο, θα μιλήσω πότε για στεγνοκαθαριστήρια, έχουν μια κατανάλωση από 1000 έως 2000 κιλοβατόρες. Αυτό είναι επειδή έχουν τα σιδερωτήρια, έχουν τις αγγλίες ή τους ατμολεύητες και μια σειρά από πράγματα που δουλεύουν τέλος πάντων μέσα στο χώρο. Αυτό αλλάζει το κόστος σε περίπου από 90 έως 150 ευρώ το μήνα για κάθε καθαριστήριο. Τώρα στα καθαριστήρια είναι και λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχει το μεταφορικό κόστος, όπως σωστά αναφέρατε, και το κάθε φορτηγό από εκεί που περίπου κόστιζε το χρόνο για τα καύσιμα του με μια λογική τιμή ήταν στα 5.500 ευρώ, τώρα έχει εκτοξευτεί περίπου στα κοντά στα 7, το έτος μιλάω πάντα.
0: Ναι. Τώρα είναι και μια περίοδος που ο κόσμος είναι να παραλάβει τα χαλιά του. Εσείς είχατε βέβαια συμφωνήσει κάποιες τιμές με τους πελάτες σας κατά την περίοδο της Άνοιξης. Βλέπετε όλο αυτό τώρα που γίνεται με τα καύσιμα να σας περιορίζει, να περιορίζει το κέρδος σας και να σας δημιουργεί πρόβλημα στον κλάδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε ο πληθωρισμός υπήρχε και πριν από αυτό, οπότε όποιοι ήταν να ανεβάσουν τιμές είχαν ανεβάσει, οπωσδήποτε περιορίζει το κέρδος. Αυτό προβληματίζει βέβαια και όλους μας τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Θα ανεβάσουμε τιμές, δεν θα ανεβάσουμε τιμές? Αλλά το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα του κλάδου μας. Έχουμε συγκαλέσει και έκτακτο διοικητικό για να συζητήσουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και θα το έχουμε την Τετάρτη. Μας προβληματίζει όπως προβληματίζει και όλη την κοινωνία.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας? Δηλαδή, έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λόγω ακριβώς του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των λογαριασμών, υπάρχουν συνοικιακά, ας πούμε, καθαριστήρια τα οποία πιέζονται και κάποια έχουν αναγκαστεί ή προσανατολίζονται στο να βάλουν λουκέτο?
1: Αυτό θα έρθει να προσθεθεί, το ενεργειακό θα έρθει να προσθεθεί σε ένα άλλο πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της μετάβασης στα στεγνοκαθαριστήρια κυρίως. Δηλαδή δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και απλά θα επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Έχετε δίκιο ότι πιθανότητα όμως να επιταχύνει δεν θα είναι ο κύριος λόγος που θα κλείσει ένα καθαριστήριο.
0: Για ποιους λόγους μπορεί να κλείσει ένα καθαριστήριο?
1: Ένα καθαριστήριο κλείνει σήμερα γιατί δεν υπάρχει είτε διαδοχή κατάσταση, είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, οπότε δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση, και λόγω έλλειψη τεχνητών γενικά στην αγορά και έλλειψη προσωπικού, κανένα δεν θέλει να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση η οποία έχει αρκετό κόπο, λίγα κέρδη και δεν είναι στο προφίλ που ταιριάζει στο σημερινό εργαζόμενο, και το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
0: Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή βλέπω, κυκλοφορώ στην αγορά, βλέπω έτσι πάρα πολλά καταστήματα, καθαριστήρια κτλ. Και βλέπω, ας πούμε, τα παπλώματα να βρίσκονται εκεί, στη βιτρίνα ενός καταστήματος για μέρες, ίσως και εβδομάδες, μη σας πω και κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις και μήνες. Θέλω να καταλάβω το εξής. Όλο αυτό συμβαίνει διότι ο κόσμος δεν παίρνει πλέον τα παπλώματα, τα ρούχα που έχει στείλει στο καθαριστήριο, γιατί το έχει ξεχάσει, γιατί αδυνατεί να πληρώσει, γιατί σας ζητάει ενδεχομένως κάποια παράταση χρόνου μέχρι να εξοικονομήσει έστω αυτά τα λίγα χρήματα που ζητάτε κι εσείς για τη δουλειά σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, θεωρητικά η παράδοση των ρούχων ξεκινάει τώρα. Τα εναπομείνοντα που μένουν, τέλος πάντων, είτε σε ρούχα είτε σε παπλώματα, θα μπορούμε να πούμε ότι παρέμειναν όταν θα περάσει 31 δωδεκάτου. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα ζορίζονται, το βλέπουμε διαχρονικά αυτό. Όταν υπάρχουν όμως τέτοιες εκτακτές ανάγκες, το βλέπουμε λίγο παραπάνω. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν ακόμα και τα 15 και τα 30 ευρώ που μπορεί να κοστίζει ένα πάπλωμα για να καθαριστεί.
0: Ναι. Έχετε δει διαφορά σε αυτά τα χρόνια που κάνετε αυτό το επάγγελμα? Δηλαδή, έχετε δει τις καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου ακόμα και σε αυτό, που είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο το χρησιμοποιούν ο κόσμος, είναι ένα είδος, ας πούμε, ανάγκης, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, μεγαλύτερης ηλικίας κτλ. Έχετε δει να περιορίζουν ακόμα και την επίσκεψη στο καθαριστήριο?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, καταναλωτικής συμπεριφοράς, διαπιστώσαμε ότι όσο μειώνεται το ετήσιο εισόδημα, τόσο φαίνεται να είναι μεγαλύτερος, μάλλον μικρότερη συχνότητα επίσκεψη στο καθαριστήριο εξαιτίας ακριβώς του κόστους.
0: Πώς σκέφτεστε εσείς τώρα να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την πίεση που αισθάνεστε με τους λογαριασμούς, με το μειωμένο πελατολόγιο, με τον κόσμο που είναι λίγο πιο διστακτικός? Θα είστε αναγκασμένοι σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσετε σε αυξήσεις? Θα προσπαθήσετε να κρατήσετε χαμηλά τις τιμές?
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν αρκετοί συναδελφοί που θα επιλέξουν να κρατήσουν αρκετά χαμηλά τις τιμές. Και αυτό θα τους επιβαρύνει και θα τους δυσκολέψει τη βιωσιμότητά τους. Από την άλλη, η Ομοσπονδία δεν έχει κανένα δικαίωμα να δώσει κατεύθυνση για τιμές. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εμείς και φαντάζομαι ότι θα επιλέξουμε είναι κάποια όμορφη κινητοποίηση και οπωσδήποτε να ενταχθούμε και εμείς στις ανεργοβόρες επιχειρήσεις της χώρας και να έχουμε το ευνοϊκό, τέλος πάντων, τιμολόγιο του ρεύματος.
0: Τώρα, ας πούμε, την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα, κάποια μέτρα που βέβαια θα φορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά. Εσείς θα ζητήσετε με έναν τρόπο να ενταχθείτε κι εσείς σε αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δηλαδή να έχετε κι εσείς μέρος από αυτά τα μέτρα, να είστε πιο ευνοϊκά?
1: Ό,τι σε αναφορά για το ντίζελ και το θέρμανσης, συνήθως περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ατμολεύητες ηλεκτρικού, οπότε θα ζητήσουμε κάτι να γίνει με το ρεύμα μας. Mm-hmm. Και το ντίζελ έτσι κι αλλιώς θα γίνει για όλες τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές που, τέλος πάντων, ναι, συμπαρατσύρει αυτή η αύξηση.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια καθαριστήρια δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, εκείνα που είναι στην επαρχία ή εδώ στην Αττική?
1: Σίγουρα τα καθαριστήρια της επαρχίας φαίνεται να δυσκολεύονται περισσότερο λόγω του κύκλου εργασιών τους και το τιμολόγιο αυξάνεται, σε εκείνους φαίνεται περισσότερο. Δηλαδή τα 150 ευρώ σε ένα στεγνοκαθαριστήριο στην επαρχία είναι πιο βαρύ το μήνα παραπάνω. Δηλαδή 150 ευρώ παραπάνω σε ένα στεγνοκαθαριστήριο στην επαρχία είναι πιο βαρύ.
0: Δώστε μας ένα λογαριασμό, ένα μέσο λογαριασμό ενός καταστήματος, για να καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε, συνήθως είναι στα... περίπου είναι στα 300 ευρώ το μήνα, στις περιόδους, σε κανονικές περιόδους, ούτε σε αιχμής, ούτε σε πιο λίγη δουλειά, όπως μιλάμε για τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Και φανταστείτε τώρα τα 300 ευρώ να γίνουν 450, είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρεϊζίδη. Μας δώσατε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας και πρέπει να ακούγεστε κι εσείς.
1: Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία, κύριε Παναγιώτη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και είναι και πολύ νωρίς το πρωί. Να είστε καλά. Καλή δουλειά να έχετε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στον κλάδο των καθαριστηρίων. Ο κόσμος είναι συγκρατημένος. Είναι συγκρατημένος και βεβαίως και εκείνοι οι επαγγελματίες πιέζονται πολύ γιατί είναι αυξημένο και το λειτουργικό κόστος. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματά σας για το σπίτι απογορίζει που είπαμε πριν. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τώρα υλικό, φιλός λέει τουρισμού. Προσελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα ευέλικτο και βιώσιμο οικοδομικό υλικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατοντάδες νέα σπίτια επενδύονται με πάνελ από φιλιό ρυζιού και άλλα υποπροϊόντα από ρύζι. Και μάλιστα υπήρχε και εκτενές ρεπορτάζ στο BBC το που λέει ότι το φιλιό του ρυζιού προστατεύει τον κόκο του, προστατεύει τον κόκο του από την υγρασία και τα παράσιτα. Μιλάμε τώρα για ένα υλικό, ένα γεωργικό απόβλητο και ένα βιώσιμο, λένε, δομικό υλικό. Εκτός από την αξιοποίηση του οριζοφλοιού για την κατασκευή πάνελ και άλλων οικοδομικών υλικών, έρευνες δείχνουν ότι η τέφρα που προκύπτει από την καύση του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό υλικό αντί τσιμέντου. Και η παραγωγή του οποίου ευθύνεται για 88% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Ήδη λέει στην Καλιφόρνια πολλά σπίτια έχουν φτιαχτεί από... έχουν επενδυθεί με πάνελ από φλοιό ρυζιού και άλλα υποπροϊόντα. Τι άλλο θα δούμε? Τεχνολόγια, Θανάση μου, τεχνολόγια. Τώρα εσύ να μην στεναχωριέσαι όμως, γιατί θα έρθει ο Λόρδος και θα φτιάξει εκεί πέρα τη... θα δει τι γίνεται με το Μετροπόντικα και στην Κυψέλη. Ρόμπερτ Μέαρ λέγεται ο Λόρδος. Ένας Λόρδος πραγματικός, Βρετανός Λονδρέζος, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ εκεί με τα έργα της Βρετανίας και τα λοιπά. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το μετρό του Λονδίνου και με τις επεκτάσεις εκεί του μετρό, όπου υπάρχουν σοβαρές ζημιές, όπου υπάρχουν καθυζήσεις. Φωνάζουν αυτό το Λόρδο, τον κύριο Ρόμπερτ Μέαρ, ο οποίος αυτός φροντίζει να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πού υπάρχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, ήδη επικοινώνησαν μαζί του, του έχουν δώσει λέει τις τεχνικές μελέτες. Αυτός ο Λόρδος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα εδώ, θα κάνει αυτοψία εκεί στην περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Κυψέλη, να δει πραγματικά τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν αυτές οι καθυζήσεις.

Δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου. Είναι καθηγητής στο Cambridge. Έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο, πιο δύσκολα έργα, υπόγεια έργα της Βρετανίας. Και φυσικά την επέκταση του Jubilee Line, το μετρό του Λονδίνου. Και το ακριβώς έτσι, εκεί που ειδικεύεται ο συγκεκριμένος λόρδος, είναι οι καθυζήσεις που προκαλούνται από διάνοιξη σειράγκων και προστασία των κτηρίων που βρίσκονται στην επιφάνεια. Έχει ασχοληθεί μάλιστα και με το Big Ben, με το παλάτι του Westminster, και επίσης από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, Θανάση μου. Έχει μάλιστα και τίτλο Baron Mayor of Cambridge. Αμέ πώς. Ας έρθει λοιπόν να μας δώσει τις συμβουλές του, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί εκεί με τους κατοίκους, οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται και ψάχνουν να βρουν μια άκρη. Διότι δεν μιλάμε για ένα και δύο σπίτια, που και αυτά θα ήταν σημαντικά, αλλά εδώ τώρα μιλάμε πραγματικά για περισσότερα από 200 διαμερίσματα, τα οποία έχουν πάθει πολύ σοβαρές ζημιές και δεν μπορούν να κατοικηθούν. Δηλαδή, όποιος λέει ότι μπορεί να κατοικηθούν.

Γιατί ένα σπίτι όπου υπάρχει και μόνο η αίσθηση που έχουν φρακάρει τα παράθυρα, δεν ανοίγουν οι πόρτες, ρογμές παντού κτλ. Στο εσωτερικό και στο κλιμακοστάσιο μιας πολυκατοικίας, όποιος πει ότι μπορεί να μείνει εκεί και να είναι ασφαλής, μάλλον ψεύδεται. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και τον Θανάση Αθανασόπουλο, τη Σταύρο Λαγιανούτσου και στην Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-1080-880, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφιτηρία, και φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που σήμερα μας έβαλε τραγουδάρες. Να τα λέμε αυτά, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα. Αλλά έτσι, σήμερα είχαμε και πολλά καινούργια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά τεταρτούλα, θα ξυπνήσουμε together. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία, καθώς σήμερα και αύριο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική, ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Ειδική δράση των αστυνομικών αρχών από την Πέμπτη στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας, με στόχο την απομάκρυνση κακοποιών, στοιχείων παράνομων μεταναστών και καταπατητών δημόσιων χώρων, αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Στόχος της ΓΑΔΑ, η χώρη αυτή να είναι προσβάσιμη και κυρίως ασφαλής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Με έτοιμα τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να αντιμετωπιστούν υψηλές τιμές ενέργειας, προσέρχεται η Αθήνα στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιδίωξη η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ως το τέλος του έτους θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Προανήγγειλε ένα εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούν τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Εν τω μεταξύ, στην αντεπίθεση πέρασε η κυρία Γκιλφόιλ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς περί ανταλλαγμάτων και αθέμητων συναλλαγών. Μέσω των δικηγόρων της δηλώνει ότι ο κύριος Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομιλίες που του παρήχε πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα στη χώρα μας. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. 35χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος, με αιχμή το στεγαστικό και το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Στα αθλητικά, η Καλαμάτα επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Η Μπάγερ Μονάχου ετοιμάζει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γάλλου εξτρέμ Μάικλ Ολίσε.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, θέλω να είστε λογικοί, θέλω να μην πάμε τα πράγματα στα άκρα. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Εμείς βάλαμε τη γάτα του Κραουνάκη για να ξορκίσουμε το κακό, επειδή λένε για μαύρες γάτες, για διάφορα τέτοια, για σκάλες, για αυτά. Τρίτη και 13 είναι η δική μας η κακή μέρα, διότι Τρίτη εχάθη η πόλη, 13 χαλάει την ωραία συνέχεια των αριθμών. Είναι μεταγενέστερο, δεν ξύπνησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και έλεγαν Τρίτη και 13 η κακή ημέρα. Είναι εκεί που ψάχνουμε πάντα κάτι να φορτώσουμε το κακό που μας συμβαίνει. Δεν φταίμε εμείς, φταίει Τρίτη και 13, δεν φταίμε εμείς, φταίει το φεγγάρι, δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα καλαμπόκια που βγαίνουν ανάποδα, διάφορα τέτοια περίεργα, ξέρω εγώ, που βλέπανε παλιά να τους λέει η φύση. Ψυχραιμία, παιδιά, μια μέρα είναι και αυτή, θα περάσει. Ο καιρός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας, διότι οι ειδικοί λένε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα του καιρού, με αρκετό νεράκι να πέφτει, οπότε πάρτε λίγο τα μέτρα σας για να μην έχουμε προβλήματα, δηλαδή βασικά πάρτε ομπρέλα μαζί σας, γιατί από το απόγευμα και μετά θα ρίξει αρκετό νερό και εδώ στην Αττική, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει και βρέχει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Μπαίνουμε σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας, η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελώδεις άνεμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και την Τετάρτη, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα απόψε, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες ποσότητες βροχής αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην κατηγορία 3 σημαντική, προβλέποντας πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Να περάσει λίγο αυτή η υγρασία που έχει τις δύο τελευταίες μέρες, που έχει ζέστη κανονική, δηλαδή κανονική. Μετά το κρύο της προηγούμενης εβδομάδας ξεκίνησα πάλι, ξέρω, το βράδυ να γυρνάω στη μηχανή και να μην φοράω ούτε μπουφάν πάνω στη μηχανή, γιατί έκανε ζέστη. Να πηγαίνεις σπίτι και να ανοίγεις τα παράθυρα για να λες να πάρουμε λίγο ανάσα, γιατί τα σπίτια ήταν, είναι περίεργο αυτό με την υγρασία, να πεις ανοίγεις το παράθυρο και κάνει κάτι, νιώθεις ότι κάτι γίνεται. Η μαύρη θύελλα πέρασε από την Τούμπα και την άλωσε 1-3. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Καλαμάτα, 1-3 προηγήθηκε, 1-0 η Καλαμάτα, ισοφάρισε 1-1 ο ΠΑΟΚ. Έχει και παράπονα η Καλαμάτα για τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά μετά συνέχισε με Σούπερ Βάργκας που έβαλε 2 γκολ και κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-1, άρα δεν οδηγήθηκε στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ που περιμέναμε έμεινε εκεί κοντά, όλοι κοντά είναι οι διεκδικητές του τίτλου προφανώς, και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει γκρίνια στην Τούμπα, ακούστηκαν και γιουχαίσματα στο τέλος της βραδιάς. Σήμερα έχει μπασκετάκι, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι και ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια, οι δύο διεκδικητές του τίτλου και του ελληνικού τίτλου αλλά και της Euroliga συνεχίζουν τον μαραθώνιο. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει και στο γήπεδο που έχει λατρευτεί ως προπονητής, ενώ ο Μοντέρο του Ολυμπιακού επιστρέφει στο Βαλένθια, στο γήπεδο που μέχρι πέρυσι τον αποθέωναν οι οπαδοί του.
Άκουγα στο δελτίο ειδήσεων πριν με τον Βασίλη Ντέτσικα που ακούτε 5-6 λεπτά πως είναι το δελτίο και ξέρετε τι έχει γίνει όλη την ημέρα και τι θα γίνει κιόλας, γιατί αυτή είναι η έννοια. Άκουγα για την επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι εξαιρετικά κάποια πράγματα που τα πουλάμε επικοινωνιακά. Δηλαδή λέει θα βγει η αστυνομία να καθαρίσει τις πλατείες από παράνομους, από πράξεις που δεν πρέπει να υπάρχουν, από καταλήψεις χώρων, ξέρω εγώ, από ναρκωτικά, από τέτοια πράγματα. Και το πουλάμε στην επικαιρότητα σαν να είναι, δηλαδή οι αρμόδιοι το πουλάνε, εμείς μεταφέρουμε την είδηση σαν να είναι κάτι ιδιαίτερο, ότι δηλαδή τις υπόλοιπες 300 τόσες μέρες η αστυνομία τι κάνει, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να κρατάει ασφαλείς τις περιοχές, τις γειτονιές, τις πλατείες, από τα ναρκωτικά, από την παραβατικότητα, από όλα αυτά. Το κάνει μια φορά το χρόνο, δηλαδή σαν την αιμοδοσία που λένε, που βάζουν τα πανό στις εκκλησίες, η ενορία κάνει αιμοδοσία, ελάτε να δώσουμε αίμα, έτσι και η αστυνομία κάνει έλεγχο, θα διάσει την περιοχή. Επίσης, άμα τα ανακοινώνεις, φεύγει ο παράνομος. Σου λέει, ας, σε 2-3 μέρες εξαφανιστούν πάλι, θα πάμε πάλι σε 2-3 μέρες πίσω να δούμε τι γίνεται. Το λέω ρε παιδί μου γιατί καλό είναι, καλή είναι η επικοινωνία, αλλά επίσης συνήθως αυτά ανακοινώνονται μετά. Σε επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω εγώ, είναι τόσες συλλήψεις και τα λοιπά. Να προαναγγέλεις την επιχείρηση Σκούπα είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Και είναι από Πέμπτη, δηλαδή από Πέμπτη θα βγουν οι ειδικές ομάδες στο δρόμο των αστυνομικών. Θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα, Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμων, Αμερική, Πλατεία Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Δηλαδή μέχρι τώρα, όχι, από εδώ και πέρα. Και όσο γίνεται αυτή η επιχείρηση Σκούπα. Νομίζω ότι είναι λίγο απάντηση στις περιοχές εκεί που υπήρχε πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα με συμμορίες, με κάτι χειροβομβίδες από εδώ, κάτι σπασίματα τζαμαρίες από εκεί, κάτι επιθέσεις, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Σου λέει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ παρόντες. Καλό είναι, δεν το λέω, καλό είναι που το κάνουν. Απλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή πριν δεν κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε. Το νου σας, γιατί αν έχουμε πολλές βροχές και τέτοια καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κίνηση στους δρόμους, οπότε πάρτε τα μέτρα σας για το πώς θα κινηθείτε ή δεν θα κινηθείτε, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ομπρέλα πάρτε σίγουρα πάντως, ήδη ο ουρανός έχει σύννεφα, δεν είναι πολύ βαρύς ακόμα, αλλά όταν θα ξημερώσει θα τα δείτε για τα καλά τα συννεφάκια. Αργεί ακόμα να ξημερώσει, γιατί έτσι είναι μέχρι να αλλάξει και η ώρα. Θα ξημερώσει στις 7:31, θα δύσει στις 7 παρά 10 το απόγευμα.

0: Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τις τιμές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, μετά από αυτή την εξαιρετική συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που σταγόνα στον ωκεανό ήταν η συμφωνία. Είναι η αλήθεια, δεν έχει αλλάξει κάτι σε όλο αυτό. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη. Χθες είχαν ξεπεράσει και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι γύρω στα 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν αλλάζει κάτι συγκλονιστικά. 105,4 είναι αυτή την ώρα. Το αργό χαμηλότερα στα 92,59. Μεγάλο πρόβλημα η τιμή του φυσικού αερίου που συνεχίζει την ανηφόρα του στα 84,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Να θυμίσω ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 35-36, κάπου εκεί. Είμαστε 50 ευρώ πάνω περίπου για την μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο, που αυτό σημαίνει και ακριβότερη θέρμανση για όποιους θερμαίνονται με φυσικό αέριο και ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι εμείς συνεχίζουμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και με φυσικό αέριο. Όλο αυτό κάνουν ακριβή την καθημερινότητά μας, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το πρώτο πακέτο μέτρων σε σχέση με το που θα ξεκινήσει η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια, οι περισσότεροι λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ πετρελαίου θέρμανσης, που παίρνω πετρελαίου θέρμανσης, δεν μπορώ να πάρω. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές πολυκατοικίες που γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει ότι δεν θα προμηθευτούν πετρέλαιο, ο καθένας να ζεσταθεί όπως μπορεί. Όσοι παίρνανε πετρέλαιο, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτοί που συνεχίζουν να μην παίρνουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες τους, οπότε καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζω στην απογευματινή 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγαση, τρόφιμα και μετακίνηση. Είναι η ανάλυση του ΙΕΛΚΑ. Στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 η συνολική δαπάνη των οικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% είναι για τρόφιμα. Έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας εξαιτίας της ακρίβειας, της κρίσης δηλαδή που περνάμε το τελευταίο διάστημα. Δεν τρώμε κόκκινο κρέας, τρώμε περισσότερο κοτόπουλο. Αυτό βέβαια είναι ένας συνδυασμός, είναι και λίγο καλύτερη διατροφή, αλλά είναι και ακρίβεια. Περισσότερο κοτόπουλο, πολύ λιγότερο ελαιόλαδο, πολύ λιγότερα ψάρια, που εδώ δεν λες ότι είναι διατροφή, εδώ λες ότι είναι ακρίβεια και μόνο. Έχουν δηλαδή υποχωρήσει πάρα πολύ οι πωλήσεις. Στις ζωικές πρωτεΐνες το βόιο κρέας μειώνεται κατά 29,2% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6%, τα θαλασσινά κατά 37,2%, τα πουλερικά αυξάνονται 31,9%, φτάνοντας στα 16,9 κιλά ανά άτομο ετησίως. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή της σύνθεσης των αγορών. Το πλήρως νοπό γάλα μειώνεται κατά 42,5% και το συντηρημένο κατά 60%. Με το γάλα χαμηλών λιπαρών αυξάνεται κατά 38% και το γιαούρτι κατά 31%. Διαβάζω επίσης από την Απογευματινή και το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων από μόλις 0,24 κιλά κατά κεφαλήν το 2015 σε 3,34 κιλά το 2025. Εξέλιξη που αποτυπώνει τη στροφή σε λύσεις μεγαλύτερης ευκολίας και ταχύτητας. Είτε γιατί δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε, οπότε στερφόμαστε στα έτοιμα γεύματα. Το βλέπουμε και στις επενδύσεις που κάνουν οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ και γενικότερα στο έτοιμο γεύμα. Είτε γιατί πολλοί έχουν υπολογίσει ότι ένα έτοιμο γεύμα είναι φτηνότερο από το να κάτσεις να μαγειρέψεις σπίτι, την ενέργεια που χαλάς, τα προϊόντα που αγοράζεις και καταναλώνεις και τα λοιπά, οπότε σου λέει φτηνότερα. Μπορεί να μην είναι όπως το σπιτικό, τόσο υγιεινό, και δεν εννοώ τώρα για μπέρκερ και τέτοια, εννοώ για κανονικά, ρε παιδί μου, να πάρεις θεωρητικά μαγειρευτά φαγητά, αλλά σου λέει έτσι τη βγάζω πιο εύκολα, οικονομικά. Όλα αυτά θεωρητικά θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα θα είναι προφανώς και η ενέργεια. Θα συζητηθεί και η εξέλιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και το τι γίνεται στο μέτωπο εκεί, αλλά θα συζητήσουν και για την ενέργεια. Παραμένει ανοιχτό το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα κέρδη της κρίσης, τα κέρδη της ακρίβειας, ώστε να πέσουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ενίσχυση των νοικοκυριών. Αν και το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό για την συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει κλείσει εντελώς. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα χαραμάδες αισιοδοξίας ότι κάτι μπορεί να γίνει. Υπάρχει και ένα plan B. Αν δεν εγκριθεί αυτό το σχέδιο, που τώρα το ανεγκριθεί σημαίνει να πούμε OK, να το συζητήσουμε, να πάει στην Κομισιόν, η Κομισιόν να το στείλει στο Eurogroup, το Eurogroup να το ξαναστείλει πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής, δεν είναι ότι από Δευτέρα μέτρα, αλλά τέλος πάντων να πούμε ότι ανοίγει η συζήτηση. Αν δεν εγκριθεί αυτό, υπάρχει και ένα plan B, να αξιοποιηθεί μέρος του πακέτου από την περιβαλλοντολογική ρήτρα που εγκρίθηκε για την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ένα μέρος αυτών των χρημάτων να πάνε σε μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας επιτόπου. Η ρήτρα αυτή δεν είναι για τέτοιου είδους μέτρα, είναι για επενδύσεις στο μέλλον, αλλά μήπως εγκριθεί ένα πακέτο, ένα κομμάτι από αυτό, να πάει επιτόπου στην ελάφρυνση των νοικοκυριών. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ακόμα οι φιδωλοί του Βορρά, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, αρνούνται τέτοιου είδους αποφάσεις. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο εορτών όπου θα φέρει φτύνια στην αγορά, δηλαδή θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι. Πώς ήταν η κυρία, την έχετε δει αυτή την κυρία που έχει γίνει viral, που λέει έκαναν τα μήλα 1 ευρώ, ντρεπόμουν να τα αγοράσω, πήγαινα και τους έδινα παραπάνω. Αυτό, παλιότερη δήλωση, αλλά αυτό, θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι, θα βλέπεις πόσο φτηνά είναι τα πράγματα και θα λες βρε τους κακόμοιρους, πώς ζουν έτσι με αυτή τη φτύνια, δηλαδή είναι ντροπή. Αλλά τέλος πάντων ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και είπε ότι δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Το αποτέλεσμα δεν το βλέπουμε και πάρα πολύ έντονα, διότι η ακρίβεια τρέχει με 5%, 5,1% ο πληθωρισμός. Να μου πεις, τα τρόφιμα ήταν σχεδόν στο 0%. Σύμφωνοι. Αλλά είχαν τρέξει τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα που δεν είναι φτηνά, απλά διατηρούμε την ακρίβειά τους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Έβγαλε και τις προοπτικές του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παγκόσμια οικονομία και για την ελληνική οικονομία. Θυμάστε που λέγαμε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση μάλλον έτσι είναι λίγο υπεραισιόδοξη, ρε παιδί μου, για το πώς θα πάει η οικονομία το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι το ίδιο αισιόδοξο. Για την Ελλάδα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8%, ενώ η ελληνική κυβέρνηση βλέπει ανάπτυξη στο 2% το 2026 και στο 2,3% το 2027. Επίσης κάνει πρόβλεψη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πληθωρισμό 4,2% φέτος και 3,6% του χρόνου, ενώ η κυβέρνηση βλέπει πληθωρισμό 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου, δηλαδή μία μονάδα χαμηλότερα βλέπει τον πληθωρισμό. Υπάρχουν αποκλήσεις και στο έλλειμμα και στο ισοζύγιο και στα όλα τα υπόλοιπα, αλλά και η ανάπτυξη χαμηλότερη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο πληθωρισμός υψηλότερος, και αυτό είναι μία αστοχία, αν στην πορεία φανεί ότι πηγαίνει έτσι το πράγμα, που στοιχίζει περισσότερο, γιατί αλλάζουν οι στόχοι και ο τρόπος που έχει υπολογίσει το πώς θα βγει ο προϋπολογισμός. Κάπου εκεί είναι που λέμε μετά ότι δεν έχουμε περιθώρια για παρεμβάσεις, διότι εξαντλήθηκαν τα κονδύλια, οι δαπάνες μας, οι οροφές και τέτοια. Αν κάνεις ένα προϋπολογισμό που από την αρχή λες θα έχω υπερπλεώνασμα, αλλά δεν θα πετύχω και κάποιους στόχους που εκτιμώ, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις 12 μήνες πριν, 13 μήνες πριν, ότι αυτό δεν θα πάει καλά. Δεν θα έχω περιθώρια για να επιστρέψω χρήμα στην κοινωνία. Να μου πεις, υπάρχουν και τα δυσκολότερα. Στη Γαλλία, ας πούμε, οι μαθητές που είναι στους δρόμους θα ξαναβγούν σήμερα στους δρόμους, αν και μειώνονται οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις μεγάλες, έχετε δει τις προηγούμενες μέρες, ζητούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι λάφυρα, να πέσουν στην παιδεία. Για να γίνει καλύτερο το σύστημα και εκεί. Αλλά τα λεφτά δεν υπάρχουν, διότι η Γαλλία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Να μου πεις, εδώ που τα λεφτά υπάρχουν τα ρίχνουμε στην παιδεία? Όχι, το βλέπαμε και χθες αναλυτικά το θέμα, πώς κάθε χρόνο και χειρότερα για την παιδεία. Εδώ η γκράβα παραμένει κλειστή, θα συνεχίσει να παραμένει κλειστή, διότι έγινε ο πρώτος έλεγχος, δεν βρήκαν διαρροές, αλλά συνεχίζει να μυρίζει αέριο και είναι επικίνδυνο να στείλεις 4.000 παιδιά σε μια περιοχή που μυρίζει τόσο έντονα αέριο. Και τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι το σχολικό συγκρότημα της γκράβας, που είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, που ανήκει σε δύο δήμους, και στο Γαλάτσι και στο Δήμο της Αθήνας, που έχει 4.000 παιδιά, που έχει τόσα πολλά σχολεία, έχει να ελεγχθεί από το 2003. Δεν είναι άσχημα 23 χρόνια να έχεις να ελέγξεις ένα τόσο μεγάλο σχολείο, και γιατί να το ελέγξεις άραγε? Έτσι κι αλλιώς μικρά παιδιά είναι. Άμα συμβεί κάτι θα τρέξουν γρήγορα και θα γλιτώσουν. Οπότε σου λέει άστο, να μην το ελέγξω τώρα, να δίνουμε λεφτά, γιατί αν το ελέγξεις μπορεί να βρεις και πράγματα που πρέπει να διορθώσεις. Άσε μετά που να δίνω λεφτά και τέτοια, άσε τα παιδιά τους, πεις έλα τρέχτε τώρα όλοι έξω γιατί πέφτει το κτίριο, θα τρέξουν, θα καλπάσουν τώρα, μικρά παιδιά είναι. Μια χαρά, σωστά, ωραία αντίδραση. Άσε που τώρα μετά την απαγόρευση στα social media για τους 15χρονους δεν θα βλέπουν και την οθόνη, οπότε θα παρακολουθούν τις ρογμές για να περνάει η ώρα. Θα βλέπουν μεγάλωση ρογμή, έπεση ρογμή. Σωστό το μέτρο, δηλαδή το να ξεκολλήσουμε τα παιδιά και τους μεγάλους. Αλλά ας ξεκινήσουμε τα παιδιά. Από την οθόνη του κινητού είναι πάρα πολύ βασικό σαν μέτρο. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα, αν με τέτοιου είδους απαγορεύσεις μόνο θα φέρουμε αποτέλεσμα ή απλά θα στείλουμε τα παιδιά στην παρανομία, δηλαδή να ψάχνουν τρόπους για να ξεπεράσουν τα όρια. Στα 15 μπήκε το όριο, αλλά από τα 10 λέει ξεκινάνε τα παιδιά να έχουν social media, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ο εθισμός ανηλίκων και ενηλίκων στα social media είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ υπάρχουν και στοιχήματα, υπάρχουν και ενστάσεις, υπάρχουν και καλά μέτρα. Ξαναλέω, στο σύνολό του είναι ένα θετικό μέτρο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τα παιδιά να είναι κολλημένα στις οθόνες. Απλά νομίζω ότι δεν γίνεται μόνο με την απαγόρευση. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να ασχολούνται με άλλα πράγματα πέρα από το κινητό τους. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω ότι τα πράγματα με την Γκυλφόλη δεν πηγαίνουν καθόλου καλά μετά από τον Ρούμπιο και τον Βανς, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις και λέει ότι ναι, το εξετάζουμε το θέμα για αλλαγή εγκινήσει που λέμε για την Guilfoyle. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, άρα εξετάζουν την απομάκρυνσή της. Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που δείχνουν εμπλοκή σε διάφορες υποθέσεις της Guilfoyle, και αυτό είναι προφανώς εξαιρετικά προβληματικό. Απάντησε η Guilfoyle στις καταγγελίες για 100.000 δολάρια και διάφορες άλλες παροχές που ζητούσε ή που απειλούσε. Η Guilfoyle είπε ότι...
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία, και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Silly Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά, τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό, επιχείρηση φοιτητική μέρημνα, επιδόματα έως 2.500 ευρώ, 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση, συμφωνία Trump-Putin, βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών, έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, όσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο, 18,1 δις σε είδη διατροφής, 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Παραπολιτικά 90,1.

Μέχρι το 1923 όλοι θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι η Κωνσταντινούπολη, το κόσμημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα παραμείνει πρωτεύουσα. Όμως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είχε άλλη σκέψη. Θέλει να κόψει τους δεσμούς με το παρελθόν και να χαράξει μια νέα αρχή. Έτσι επέλεξε μια μικρή επαρχιακή πόλη χαμένη στα υψίπεδα της Ανατολίας, που τότε δεν είχε τίποτα το αυτοκρατορικό, χωματόδρομους, μερικές χιλιάδες κατοίκους και τρένα που έφταναν αραιά και που λένε ότι ο Ατατούρκ έβλεπε την Άγκυρα σαν λευκό χαρτί, μια πόλη χωρίς βαριά ιστορικά σύμβολα, στην οποία μπορούσε να οικοδομηθεί το νέο τουρκικό κράτος από την αρχή, και για να πείσει τους δικούς του έδινε ένα παράδειγμα σχεδόν καθημερινό. Η Κωνσταντινούπολη, έλεγε, μοιάζει με ένα παλάτι που γερνάει και παρασύρει όλη τη χώρα στη φθορά. Η Άγκυρα είναι ένα σπιτάκι που μπορούμε να μεγαλώσουμε όπως θέλουμε. Όταν οι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης άκουσαν την απόφαση, πολλοί γέλασαν ειρωνικά. Πρωτεύουσα στην Άγκυρα. Μα εκεί έχει μόνο σκόνη, καμήλες και στρατώνες. Κι όμως από εκείνη τη σκόνη γεννήθηκε η νέα πρωτεύουσα. 13 Οκτωβρίου του 1923 ο Κεμάλ αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Η Κωνσταντινούπολη παραμένει όμως πανέμορφη.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Έλλη Πασπαλά να τραγουδάει, η Ελένη Γιώβα και η Βανθία Ρεμπούτσικα. Φεύγουμε από την πατριδογνωσία, από τις χαμένες πατρίδες και από τα ωραία ταξίδια και πάμε στην οικονομία, όπου εκεί τα πράγματα συνήθως δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Γιάννης Χατζησαλάτα στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας κάθε Τρίτη στις 7.30 για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας, αλλά να δούμε και ποια είναι αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είχαμε τα θέματα της καθημερινότητας της οικονομίας. Βλέπουμε και αυτά πλέον που εξελίσσονται με αφορμή τρία διαφορετικά γεγονότα. Κορυφαίο φυσικά ο θάνατος του καλλιτέχνη, ενώ και το ζεύγος των κεντρών. Η συναυλία των δύο καλλιτεχνών, αλλά και μία υπάλληλος η οποία έκανε μία καταγγελία γιατί έπαιρνε 600 ευρώ και εμφανιζόταν στη δηλωσή της περισσότερα ποσά. Και με αυτά τις αφορμές βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Να επικαλεστώ λίγο την εμπειρία σου τόσα χρόνια στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αφορίας, της αδέμετα. Ο κόσμος αναρωτιέται, καλά, δεν ελέγχει κανένας τίποτα, δηλαδή έπρεπε να ξεκατηνιαστούν, που λένε, στον αέρα μεταξύ τους, η Βύση με τον Καρβέλα για να ξεκινήσει ένας έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για να δούμε τι γίνεται με αυτές τις συναυλίες και με αυτές τις συναλλαγές.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, έλεγχος σε τέτοια γεγονότα πάντα γίνεται. Πολλές φορές μπορεί να είναι δημοτοληπτικός, να μην είναι πάντα και 100% σε όλα τα γεγονότα, αλλά γίνεται. Αυτός ο έλεγχος έχει να κάνει με τα απλά καθημερινά που βλέπουμε σε μια συναυλία ή σε ένα γεγονός, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα εισιτήρια. Αν αυτοί που μπαίνουν μέσα έχουν εισιτήριο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς την ώρα της συναυλίας να κάνεις κάποιους άλλους ελέγχους, ούτε μπορεί για κάθε γεγονός να υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος μπορεί να διαρκήσει 1, 2 ή 3 μήνες. Από αυτή τη στιγμή όμως αυτά τα οποία υπόθηκαν δημόσια από τους δύο καλλιτέχνες, για πακτολό χρημάτων, για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία θεωρούνταν αμοιβές, όχι δεν είναι 500.000, είναι 250, όχι είναι 800, όχι είναι 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό οδηγεί σε σκέψεις, μήπως σε περίπτωση υπάρχει κάτι που έχει σχέση με φοροδιαφυγή, ή μήπως κάτι δεν έγινε καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ένας έλεγχος, ότι το πόρισμα του ελέγχου θα είναι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή ή παραβατική συμπεριφορά.
0: Α, προφανώς, προφανώς. Απλά, εάν το πόρισμα του ελέγχου καταλήξει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα ότι, παιδιά, κάτι δεν κάνουμε καλά σε μια εποχή που θεωρητικά όλα είναι ψηφιακά και όλα μπορούν να διασταυρώνονται αυτόματα. Κάτι δεν πηγαίνει καλά τώρα, αν σε τέτοια μεγάλα event υπάρχει φοροδιαφυγή και εμείς δεν την πιάνουμε.
1: Εάν πάμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Βγαίνει πάρα πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Και διαπιστωθεί μετά από μια καταγγελία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Θα πούμε γιατί μέχρι τώρα δεν την είχαμε πιάσει, όταν τα καθημερινά φαίνονται ότι είναι σωστά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί σε κάθε επιχείρηση επάνω, σε οποιονδήποτε επιχειρεί, να είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός για την καθημερινότητα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γίνονται έλεγχοι, και όπως πολύ σωστά είπες Αλέξανδρε, από την ψηφιακή ΑΔΕ διασταυρωτική. Υπάρχει η σύνηθη διαδικασία που λέει τα έσοδά σου στο My Data, τα έξοδα του αλλού απευθείας στο My Data. Mm-hmm. Βλέπουμε το ΦΠΑ αν αποδίδεται, δεν αποδίδεται. Αλλά για να μπούμε μέσα στην καρδιά της επιχείρησης και να γίνει ένας εκτεταμένος έλεγχος, χρειάζεται κάποια αφορμή, κάποια καταγγελία ή κάτι που να χτυπάει αλέρτ την ΑΔΕ.
0: Ναι. Το άλλο ερώτημα είναι, μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει τόσες χιλιάδες ευρώ σε πληρωμές και να μην καταθέτει, να μην υποβάλει φορολογική δήλωση και να μην έχει χτυπήσει πουθενά ένα καμπανάκι, λέω, με αφορμή την πληροφορία ότι ο κ. Καρβέλας τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Παρ' όλα αυτά, πληρωνόταν και πληρωνόταν κανονικά, ενώ ότι πληρωνόταν με τιμολόγια, δεν ήταν παράνομο μαύρο χρήμα.
1: Πληρωνότανε λογικά όχι με τιμολόγια, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια ήταν συνταξιούχος πλέον.
0: Ναι, με απόδειξη. Με ό,τι πληρωνόταν, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ως ιδιώτης πια, ναι.
1: Ως ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί ακόμη επίσημη ανακοίνωση στην ΑΔΕ δεν έχουμε, είναι ότι για το 2025 δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, η οποία υποβλήθηκε μετά. Για τα 4 χρόνια μιλάνε για ένα ποσό της τάξης των 850.000 ευρώ, να δουν από πού είναι, από πού προέρχεται, αν έχουν αποδοθεί οι φόροι, γενικά τι έχει γίνει με αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε φυσικά το πόρισμα, και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί πήγανε στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, του καλλιτέχνη, χωρίς να έχω καμιά διάθεση δικαιολόγησης της διαδικασίας, αλλά αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις απέναντί σου κάποιον και θες πληροφορίες, γιατί έχεις μία πληροφορία για θέματα πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού,
0: mm-hmm.
1: αν αυτός δεν είναι επιχείρηση, για να πας στην επιχείρηση να επιδώσεις ή να πάρεις πληροφορίες μέσω λογιστή, επισκέπτεσαι τη μόνη γνωστή διεύθυνση που μπορεί να τον εντοπίσει, και αυτή είναι η κατοικία.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως πήγαν εκεί, υπήρχε αυτό το οποίο φημολογείται ότι έχει γίνει, δεν μπόρεσε να γίνει το έργο του ΣΑΔΕ, γι' αυτό λοιπόν μετά ηλεκτρονικά εστάλθηκε αυτή η ειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή επίσης έχει ξεκινήσει τώρα μια ολόκληρη κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε λίγο σε ποια ποσά και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ποινική αντιμετώπιση των οφειλών στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ.
1: Βεβαίως, γιατί και εγώ όταν το είπα κάπου είχε πραγματικά προκάλεσε κάποιες ανησυχίες ή κάποιους προβληματισμούς,
0: ναι.
1: ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση που άνοιξε η διαδικασία το 1,5 εκατομμύριο χρέη στον ΕΦΚΑ κτλ. Όταν είπα ότι όποιο και να είναι το ποσό το οποίο οφείλει κάποιος στον ΕΦΚΑ είναι πλημέλημα και δεν μετατρέπεται σε κακούργημα, mm-hmm. ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πέσανε πολύ από τα σύννεφα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι απλά χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ πάνω από 100.000 ευρώ είναι πλημέλημα. Mm-hmm. Δεν χαρακτηρίζονται ποτέ ως κακούργημα.
0: Mm-hmm.
1: Κακούργημα χαρακτηρίζονται μόνο σε περίπτωση που όσον αφορά τον ΕΦΚΑ έχουμε ίδρυση εικονικών εταιριών, προσπάθεια δηλαδή εξαπάτησης
0: ναι.
1: του ΕΦΚΑ ή σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αν δούμε με το πόρισμα και με αυτή τη διαδικασία που έχει ανοίξει τώρα ότι υπάρχει ίδρυση εικονικών εταιριών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, mm-hmm. εκεί μπορεί να μετατραπεί. Αν κάποιος δεν πληρώνει εργοδοτικές εισφορές ή εργατικές εισφορές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κακούργημα ποτέ. Γιατί έχω μια επιχείρηση, έχω εργαζόμενος, είναι υπαρκτή η επιχείρησή μου,
0: ναι.
1: δεν καταβάλω εισφορές, άρα παραμένω πάντα στο πλημέλημα. Στη φοροδιαφυγή όμως, εκεί είναι πλημέλημα για το θέμα του ΦΠΑ, αν δεν αποδίδεται ΦΠΑ, από 50 έως 100.000, ανά έτος μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Αν υπερβεί όμως σε 100.000, εκεί πλέον είναι κακούργημα. Και μιλάμε για την αμήνη απόδοση του ΦΠΑ. Όσον αφορά το εισόδημα και τον ένφια, πλημέλημα από 100-150.000 και κακούργημα πάνω από 150.000. Και φυσικά για εικονικά τιμολόγια είναι πλημέλημα από 75-200.000 και πάνω από 150.000, τότε λοιπόν πάμε σε κακούργημα.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση, υπάρχει μια κλίμακα. Λέβαια. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε ατασταλία ή οποιαδήποτε απάτη σε εισαγωγικά στο κάνει κακούργημα. Θα πρέπει να αποδειχθεί όλο αυτό, καλός ή κακός, τι είναι και τι δεν είναι. Πού έχεις παρανομήσει και πού δεν έχεις παρανομήσει. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην υπόλοιπη καθημερινότητα τώρα. Επειδή συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάτι πρέπει να γίνει με την στέγη και κάτι πρέπει να γίνει με τα πολύ ακριβά ενίκια, έρχονται η μία έκθεση μετά την άλλη να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό, ότι πλέον μάλλον το πιο δύσκολο πράγμα να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος στην καθημερινότητά του είναι το κόστος της στέγης. Είτε ενοικιάζει είτε δεν ενοικιάζει, γιατί και το υπόλοιπο κόστος υψηλό είναι, αλλά ειδικά άμα νοικιάζει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βγήκε μία έρευνα του ΚΕΦΗΜ που λέει για το ενίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στην Αθήνα αντιστοιχεί το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Άρα για να νοικιάσω ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο δίνω το 70,2% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: όταν στην Ευρώπη αντίστοιχα δίνει ο Ευρωπαίος το 33,8%, σχεδόν κάτω από τα μισά. Για δύο υπνοδωμάτια, στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6% του μισθού, στην Ευρώπη το 45,6%, εκεί πάλι στη μέση. Για τρία υπνοδωμάτια στην Αθήνα το 140,4% του μισθού, δηλαδή δεν σου φτάνει ο μισθός και θες ακόμα 40,4% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: ενώ στην Ευρώπη είναι 62,03%. 140 εμείς, 62 η Ευρώπη. Και αν φυσικά πάμε σε μονοκατοικία, εκεί πλέον στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 203,9% του μέσου μισθού, ενώ στην Ευρώπη το 93,9% του μέσου μισθού. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πανάκριβη η στέγη στη χώρα μας. Και φαντάσου, Αλέξανδρε, τα χρήματα τα οποία περισσεύουν στην ουσία, τι αγοραστική δύναμη έχει το ευρώ του Έλληνα ή του Ευρωπαίου. Δηλαδή, τι αγοράζει ο Έλληνας με το υπόλοιπο ποσό αν του μένει και τι αγοράζει ο Ευρωπαίος αντίστοιχα. Είναι εφιαλτικά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ δύσκολο γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν είναι ότι έχουμε μόνο την ακριβή στέγη. Είναι ότι όλα μαζί μοιάζουν να είναι όλο και πιο δύσκολο. Γι' αυτό κιόλας το ποσοστό αισιοδοξίας των λαών στην Ευρώπη με βάση τον εναρμονισμένο δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στην Ελλάδα είναι πια, είμαστε πρωταθλητές στην απεσιοδοξία.
1: Δυστυχώς, και να θυμίσω κάποτε ότι λέγαμε ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι μέσα στην κατάθλιψη και παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Χαμογελάμε, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, περνάμε μια καλή ζωή και τέλος. Αυτό φυσικά αποτελεί μακρινό παρελθόν. 15,8 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οι πιο απεσιόδοξες χώρες, αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μείον λοιπόν 15,8 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας 41,6. Και μετά από εμάς η Ρουμανία με 32,5, η Εστονία, η Βουλγαρία 25,9 και η Σλοβενία 23,6 και οι πιο αισιόδοξες χώρες, δηλαδή οι πολίτες είναι αισιόδοξοι γιατί βλέπουν ότι μπορούν την καθημερινότητά τους να τα απεξέλθουν ναι. Και γενικά να μην έχουν προβλήματα. Την καλύτερη θέση είναι η Μάλτα με συν 5,7, η Λιθουανία συν 0,5, η Σουηδία μείον 0,4, μείον 3,4 η Ουγγαρία και μείον 4,7 η Ισπανία. Επαναλαμβάνω, μέσος όρος στην Ευρώπη μείον 15,8, στη χώρα μας μείον 41,6.
0: Ναι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Είναι προφανές ότι μαζεύονται πολλά και γι' αυτό υπάρχει απεσιοδοξία. Δεν είναι αν ζούμε καλύτερα, για παράδειγμα, από τους Ρουμάνους ή τους Βούλγαρους. Τα πράγματα δείχνουν ότι ζούμε μάλλον καλύτερα, αλλά επειδή αλλιώς συγκρίνεις την καθημερινότητά σου, δηλαδή η βάση εκείνης της σύγκρισης είναι διαφορετική σε σχέση με τον Βούλγαρο και τον Ρουμάνο. Προφανώς λες ότι εδώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ενώ ο Βούλγαρος λέει

Καλημέρα, Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ραντεβού για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Βασιλική, λέγοντας ολόκληρο το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του Κεμάλ, δεν τιμούμε τον Ατατούρκ που είναι ο πατέρας των Τούρκων. Αυτό είναι το επώνυμο που του δόθηκε από το τουρκικό κράτος. Δεν σημαίνει ότι τιμάς ή όχι τον Ατατούρκ άμα τον λες Ατατούρκ, ούτε ότι άμα τον πεις Κεμάλ μειώνεις ή προσθέτεις κάτι στην προσωπικότητά του. Αυτή είναι η Olivia Newton-John, 13 Οκτωβρίου του 1981 κυκλοφορεί το Physical. Η Olivia στο βίντεο κλιπ φοράει ένα κορμάκι και κορδέλα στα μαλλιά χορεύει και κάνει γυμναστική και αναλαμβάνει να γυμνάσει μια παρέα ανδρών. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι είναι τόσο πολλοί άντρες με μαγιό και χορεύουν σε μια εποχή που μάλλον συνήθως ήταν ένας άντρας και πάρα πολλές γυναίκες. Έκανε την ανατροπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε.

0: Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή η κυρία γίνεται 92 ετών, η Νάνα Μούσκουρη γίνεται σήμερα 92 ετών. Αν μιλάμε για διεθνή καριέρα, μιλάμε για Νάνα Μούσκουρη. Τώρα όλες οι υπόλοιπες που θεωρητικά κάνανε και οι υπόλοιποι, για να μην... που θεωρητικά κάνανε διεθνή καριέρα, ας το μην το συζητάμε.
1: Αφέντε για το πρωί, έξι την εσπέρα και πάλι από την αρχή.
0: Βγες έξω, πες Νάνα Μούσκουρη και θα σε καταλάβουν ότι είσαι Έλληνας. Φύγαμε γιατί ο Βασίλης Τέτσκας έχει έρθει με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
10: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
4: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας, πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το Ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το Ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες, από το Ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία, από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία, από το Ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο.

0: Εδώ είμαστε, πάμε σιγά σιγά και σήμερα να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα φίλες και φίλοι, για να πάει καλά η μέρα. Πώς θα έρθει το ξημέρωμα και πώς θα δράξει η μέρα, άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους. Πάμε και στην Αλίκη μας. Καλημέρα Αλίκη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη μου, να είμαστε καλά. Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα.
0: Και στην πιο τέλεια ραδιοφωνική ηχολήπτρια.
1: Ηχολήπτρια.
0: Και τηλεφωνήτρια.
1: Έτσι. Κοίτα. Και τηλεφωνήτρια.
0: Κοίτα με το τηλέφωνο. Τι έχουμε πάθει με το τηλέφωνο.
1: Ξεκίνησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Άναψαν ήδη τα αίματα.
0: Άναψαν ήδη τα αίματα πριν να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής. Λοιπόν,
1: πάμε που να είναι... ξανασμίξουμε λοιπόν.
0: Ναι, ναι,
1: μουσική και κουβέντες.
0: Μουσική
1: και σήμερα.
0: Και κουβέντες. Και σήμερα είναι πλούσιο το δικό μας πρόγραμμα.
1: Τρίτη και 13.
0: Όπα,
1: όπα,
0: όπα, είπα, λέω, είδες, Τρίτη και 13 σήμερα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Γιατί όμως αυτό το Τρίτη και 13.
1: Περίεργη μέρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Συνδέεται, λέει, με τον πλανήτη Άρη.
0: Με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Α,
1: το θεό του πολέμου και της καταστροφής στην αρχαιότητα.
0: Ναι, αλλά λένε εδώ ότι κατά την ελληνική παράδοση.
1: Στην ελληνική παράδοση η Τρίτη θεωρείται κακή μέρα, γιατί πιστεύεται ότι σημαντικά αρνητικά γεγονότα γίνονται τότε, τις Τρίτες.
0: Ναι.
1: Όπως ας πούμε η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από τα ισχυρότερα ιστορικά.
0: Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Τρίτη 29 Μαΐου. Τότε τι λένε Τρίτη και 13.
1: Και ένα θρήσης λέει το 1453, τα ψηφία της χρονιάς.
0: Γίνεται είναι... 13.
1: Ναι,
0: 4
1: 13.
0: Και ένα 5 και 5, 10. Άκουρε παιδιά. Ναι, αλλά ήταν Τρίτη 29 του Μαΐου, δεν ήταν 13 του Μαΐου η άλωση της πόλης.
1: Το... Ναι.
0: Οπότε δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Το, είναι... ναι, το 1453 υπολογίζουν ότι αθρίζεται και βγαίνει το 13.
0: Και γι' αυτό βγαίνει το γουρσούζικο. Το ναι, 13 γρουσούζι... λέει είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός.
1: Σπάει την τελειότητα, λέει, και την αρμονία του αριθμού 12. 12 μήνες, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μαθητές του Χριστού, συμβολίζοντας την ανατροπή ή το άγνωστο.
0: Μάλιστα.
1: Το μάθαμε και αυτό βέβαια.
0: Πολλά θα μάθουμε, πολλά θα μάθουμε. Πάντως Τρίτη και 13, εγώ θεωρώ ότι όλες οι μέρες είναι ίδιες. Βέβαια για μένα η γρουσούζικη ημέρα, και το έχω πει πολλές φορές, είναι η Παρασκευή και 13. Γιατί εκείνη την ημέρα έχασα τον πατέρα μου, Παρασκευή και 13 του 3. Δηλαδή πέσαν όλα τα τρία μαζί.
1: Σοβαρά.
0: Παρασκευή 13 του 2003. Και γι' αυτό το λέω, αλλά θεωρώ ότι όλες οι μέρες είναι του Θεού, όλες οι μέρες είναι ίδιες. Και θυμάμαι και ένα έργο με τον Νίκο το Σταυρίδη, Τρίτη και 13, που ήταν στο παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, που ο Σταυρίδης υποδίεται ένα προληπτικό πολιτικό μηχανικό και τα κάνει τρόχαλος δηλαδή. Εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε από την Τρίτη και 13 και θα πάμε εδώ στους καλούς μας φίλους να πούμε την καλημέρα μας στο Στέλιο το Βερικάκι, που έχει μια υπέροχη ταβέρνα στο Ρέθυμνο εκεί στον Άι Γιώργη, στο κάτω Βαλσαμόνερο, πιο κάτω από το κάτω Βαλσαμόνερο, που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Στον Νίκο τον Γκουλούρη, που μας στέλνει την καλημέρα του από την Οστράβα. Η Οστράβα είναι στην Τσεχία. Από τον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, που λέει καλημέρα σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα. Από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Κάτω Σίμη Βιάνου. Ο Αντώνης ο Νεωνάκης στέλνει την καλημέρα του από το Ρέθεμνος. Και πάμε παρακάτω, η Στεφανία μας, η Στεφανία η Καλατζάκη, καλημέρα λέει από το συνεφιασμένο Ρεθεμνάκι.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας.
0: Και μην είσαστε προληπτικοί, αυτά είναι συγκυρίες. Την κάθε μέρα ζήστε την κι ας έχει δυσκολίες.
1: Έτσι.
0: Εμείς τα δύσκολα τα καταφέρνουμε, Στεφανία, οπότε όλα καλά και όλα ωραία.
1: Ο Μένιπος,
0: ο Ζαφυριάδης μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης Οκελάκης, καλημέρα φίλοι μου, καλή δύναμη από τα Χανιά. Ένα μικρό προβληματάκι πάλι, αν μας ακούει ο Νίκος ο Γκαλονάκης εκεί στα Χανιά. ένα μικρό προβληματάκι, να το διορθώσουμε. Καλημέρα στην παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο, που μας έστειλε την καλημέρα της, αλλά πληκτρολογεί τώρα, κάτι άλλο θα μας πει, δεν ξέρω πώς βρέχει, στο Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα στο Γιώργη, τον Ταχμιτζάκη, καλημέρα στη Σοφία, τη Μαρινάκη, καλημέρα στο Νίκο, τον Νικίδη, καλημέρα στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας στον Άγιο Δημήτριο και Κοσμήτωρα στην Παγκρίτιο Ένωση. Καλημέρα στο Λουκά, τον καλό μας φίλο και τον καλό μας συνεργάτη. Στον Κωστή, το Ξημεράκι. Ο Νίκος Ονικίδης λέει καλημέρα Αλίκη, καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Και καλή εκπομπή. Λοιπόν, αυτά με τις καλημέρες μας φίλες και φίλοι. Να και η Ευαγγελία Παραδεισά που λέει καλημέρα σας, είναι η σύζυγος του Ιωακήμ του Παραδεισά, που είναι το πιο αγαπημένο ζευγάρι στην εκπομπή μας.
1: Αλήθεια.
0: Ο Ιωακήμ και η Ευαγγελία.
1: Τι
0: ναι,
1: ωραία, πόσο
0: είναι
1: χαίρομαι να
0: 50-60 χρόνια μαζί και είναι μια γροθιά. Ναι.
1: Υπέροχο.
0: Αυτός σπανίζει αυτό, αλλά
1: σπανίζει.
0: Είναι υπέροχο.
1: Σπανίζει, το και... σπανίζει είναι ελάχιστο,
0: ναι,
1: σε αυτό που συμβαίνει. Η... Δυστυχώς δεν παραμένουν μαζί.
0: Ναι. Τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, η παγώνα μας διορθώνει και καλά κάνει. Στον Άγιο Αντρέα είναι, λέει, η ταβέρνα, όχι στον Άγιο Γιώργη. Όπα, Άγιο Γιώργη, αφέντη μου και ψαροκαβαλάρι.
1: Καθάρισα, με στείλεις αλλού. Θα πάω τα καλοκαίρια να ψάχνω και θα ψάχνω σε λάθος μέρη.
0: Θα σε πάω εγώ,
1: θα
0: πας μόνη σου. Άμα πας μόνη σου, θα τα κάνεις τρόχαλος που λέμε. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Τα λέμε κάθε μέρα. Είπαμε που ακουγόμαστε. Καλώς και το Γιώργο το Βοσκάκη από το χωριό του Κουρσάρου, καλώς και το Διαμαντή το Φουκαράκι από το Αυρακόντε του Λασιθίου. Τώρα ματιά στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, δεν ξέρω τι να πούμε σήμερα, γιατί σιγά σιγά είναι εντάξει, σιγά σιγά λιγοστεύουν αυτά, δηλαδή δεν είναι τώρα η χαρά του δημοσιογράφου. Να πούμε ότι εκτός από την Τρίτη και 13 που είναι σήμερα στην επικαιρότητα και θα σας ζαλίσουν τα κανάλια όλη μέρα με το Τρίτη και 13, έχουμε επίσης δουλειά, βρήκαμε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος
1: τι
0: λέει το άλλο. Εκεί τώρα λένε ότι πήρε, λέει, κάποια λεφτά, ζήτησε 100.000 ευρώ από κάποιο επιχειρηματία. Δηλαδή
1: για να είναι το γνωρίσει το,
0: δεν ξέρω
1: το Τραμπ.
0: Ποιος ξέρει, μπερδεμένη η δουλειά. Και είπε ο Τραμπ, το ρωτήσανε.
1: Ναι.
0: Και αυτός, εντάξει, κακά τα ψέματα, μπορεί να είναι τρελός, μπορεί να είναι παλαβός, μπορεί να είναι παράουρος που λέμε εμείς, αλλά δεν τα μασάει τα λόγια του. Λέει ναι, ήταν καλή, λέει, αλλά τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά και άμα είναι θα την αλλάξουμε, θα την απολύσουμε.
1: Έτσι,
0: το είπε στον αέρα, ναι.
1: Α.
0: Θα την απολύσουμε. Επίσης, έχουμε και τον Υπουργό Ακρίβειας. Ξέρεις ποιος είναι? Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Γιατί εμείς εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μας εφτάνουν. Ναι, όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με τις κοροϊδίες που μας έχουν κάνει, όλοι με τις κοροϊδίες, με τα καλάθια του νοικοκυριού, με το ecaταναλωτής.gr.
1: Ναι,
0: δηλαδή με το.
1: Πόσο best, κάνει.
0: Ναι, το πόσο κάνει.com κτλ. Τώρα λέει ετοιμάζει, ναι, αφού λέει πετύχανε τα μέτρα αυτά, σταθεροποιηθήκαν.
1: Κοίτα τι πάθαμε που, ναι, έχουν ετοιμάσει.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Αλίκη.
1: Θα είναι
0: έτσι,
1: καταπληκτικό.
0: Το κοροϊδία.gr και το κοίτα τι πάθαμε. Τώρα λέει έρχονται τα Χριστούγεννα, έλεγε χθες το βράδυ σε ένα σταθμό, και έχουμε φροντίσει, λέει, να κάνουμε μια συμφωνία κυριών για να υπάρχουν προσφορές χριστουγεννιάτικες. Δηλαδή πάει το χριστουγεννιάτικο καλάθι, το πασχαλινό καλάθι, τώρα το λέμε προσφορές.
1: Θα γίνει προσφορές.
0: Ναι, έχουν οι συμφωνίες κυριών. Μπορώ, δεν παπνιγείτε, λέω εγώ. Δεν πακάμετε καμιά βόλτα, κάνα μπάνιο. Ε? Αν είστε και χειμερινοί κολυμπητές, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν... Τα λες και στεναχωριέσαι, γιατί σε κοροϊδεύουν στη μούρη. Δηλαδή τους βλέπω εκεί και στα πάνελ, αλλά τώρα τους συγχάθηκα ή τους ξαναβλέπω. Δηλαδή τόσο πολύ, και λέει ο ένας το ένα, λέει ο άλλος το άλλο. Λέει, δηλαδή άμα τα ψάξεις λιγάκι, δεν θες να τους βλέπεις καθόλου. Ούτε να, δηλαδή, πώς να σου πω.
1: Είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Εκτός.
0: Ναι, εκτός. Ναι, λέει, υπάρχει ακρίβεια, αλλά εμείς φροντίσαμε να αυξήσουμε τους μισθούς, να αυξήσουμε το εισόδημα των καταναλωτών, οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Πολύ να. Ναι, βέβαια.
0: Πού τη βάλα την αύξηση και την είδα εγώ.
1: Από τρεις δουλειές.
0: Πού τη βάλα, ναι, και κάνεις τρεις δουλειές για να ζήσεις. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και έχει και τους άλλους από το Πασόκ και από την Ελλάς και σου λέει ποιος θα βγάλει τα μάτια ταλονού. Κάτσε ρε κακομύριδες σε ένα τραπέζι, μαυροκακομύριδες, κάτσε σε ένα τραπέζι και κουβεδιάστε τα, αφού λέτε ότι το 80% στο πρόγραμμά σας συμφωνεί, είναι το ίδιο. Κάτσε, βάλτε τα κάτω, κάνετε μια έτσι. Μια τράμπα να δούμε τι θα γίνει. Αλλιώς αφήστε τα πράγματα όπως είναι και ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει και τίποτα.
0: Όχι Θεέ μου, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, εμείς πάμε. 3η και 13 Οκτώβρη του 2026, είμαστε στην 42η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 286 μέρες, απομένουν ακόμη 79. Ο Πέτρος ο Βρουβάκης μας λέει: τη γλωσσόφαγε στην πρέσβυρα. Έλεγα όλη την ώρα για την Κύπερ. Πριν έρθει στην Ελλάδα. Για την Κύπερ και Γιλφόη.
1: Θα την πάρουμε εμείς εδώ.
0: Και νάτα, λοιπόν, τα καπετανάτα. Λοιπόν, είπαμε ότι είμαστε στην 42η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 286 μέρες και απομένουν ακόμη 79. Ο ήλιος βγήκε 32 λεπτά μετά τις 7. Θα μας απογειωτήξει 51 λεπτά μετά τις 6. Σελήνη τριών ημερών. Στο δαχτύλιο κυκλοφορούν σήμερα όλα τα αυτοκίνητα, επειδή είναι 3 και 13, κυκλοφορούν όλα, δεν κυκλοφορούν μόνο τα μονά. Αφήσουμε άφεση αμαρτιών. Και η θερμοκρασία.
1: Στην Αθήνα είναι 17 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο 19, στα Χανιά 20, στο Ρέθυμνο 19, Άγιος Νικόλαος 19, Κυπαρίσι 16 βαθμούς, Παλαιοχώρα 18, Σπύλη 16, Αυρακόντε 14 βαθμούς, Θραψανό 16, Χωρασφακίων 18 βαθμούς Κελσίου, Ζωνιανά 15 βαθμούς, Ιερά Πέτρα 21, Άγιος Μάμας 15 βαθμούς, Κορφές 17, Κάντανος 16 βαθμούς, Σιτία 20, Σαντορίνη 22, Μόναχο 3, Σίδνεϊ 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Και εορτολόγιο, κάρπου λέει Παπίλου Αγαθοδόρου Μάρτυρος, Χρυσής Νεομάρτυρος Αγίου Φλωρεντίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κάρπος, η Χρυσάνθη, ο Φλωρέντης και η Φλωρεντία. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν κάποιο λόγο να εορτάζουν σήμερα.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας.
1: Πάμε στη στιγμή που όλοι περιμένετε. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «φεύγω»? Χθες είχαμε τη λέξη βόδι, όπου η απάντηση ήταν το βούι, και σήμερα έχουμε τη λεξούλα φεύγω. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο στο 210-51-22-159 ή στείλτε μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι σήμερα είναι Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, «Άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα».

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.

0: Α, ναι, 8 και 43. Πώς περνάει η ώρα. Πόσο περνούν οι στιγμές, λέει, όταν κανείς προσμένει και κάθε μια γλυκιά στιγμή πόσο γοργά διαβαίνει. Ακούσαμε Μανώλη Αλεξάκη, ένα τραγουδί που μας το ζήτησε χθες η πιλωτίνα μας για τον Νεκτάριο, τον οδηγό της. Έχει και οδηγό η πιλωτίνα, εσύ έχεις?
1: Όχι, δεν έχω εγώ.
0: Ούτε εγώ. Ούτε η Δήμητρα έχει όμως. Εμένα.
1: Δήμητρα έχει.
0: Εμένα.
1: Εγώ γιατί δεν έχω? Αισθάνομαι πολύ άσχημα.
0: Λοιπόν, να βρίσκεσαι ένα οδηγό. Η πιλωτίνα έχει λοιπόν τον Νεκτάριο και μας είπε χθες να βάλουμε τον Μανώλη τον Αλεξάκη να μας πει το φτωχό ψαρά. Και εμείς βάλαμε τον Κώστα το Μουντάκι και είπε τον ψαρά.
1: Ναι, θα μου
0: πεις ψαράς ο ένας, ψαράς και ο άλλος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Και γι' αυτό πάμε τώρα.
1: Πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη φεύγω? Χθες είχαμε τη λέξη βόδι και η απάντηση ήταν βούη.
0: Και μας λέει η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, μια πολύ όμορφη μαντινάδα που έχει σχέση και με αυτά που κυκλοφορούν τώρα με τα κινητά και τα λοιπά, και την απάντηση στη χθεσινή ερώτηση. Λέει λοιπόν, εγέρασα και απόκτησα ένα καινούριο χούι, εκόλλησα στο κινητό και κουτουλώ το βούη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί αυτό με τα κινητά, παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή να πάθεις εξάρτηση από το κινητό. Είναι χειρότερο από το τσιγάρο. Χειρότερο από το τσιγάρο. Θα μου πεις το τσιγάρο έχει την νικοτίνη. Ναι, αλλά το κινητό σου καίει τον εγκέφαλο και ειδικά στα μικρά παιδιά. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πως λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη φεύγω. Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-51-22-159 ή στείλτε μηνυματάκι στο κινητό μας που είναι 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: 10 μέρες ακόμα, λέει.
1: Να αναφερθούμε 13. Και μία φορά στη μαντινάδα του ενιαίου διαγωνισμού μας.
0: Ναι.
1: Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Περιμένουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να υπενθυμίσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας.
0: Οπότε θα αποκλείεται.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας. Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές. Δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας και σήμερα στο Μιχάλη, το Μωτάκι, τον άρχοντα εκεί με το λάδι Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκης, και στο Θανάση το Μωτάκι βέβαια, το γιο του που συνεχίζει στο δρόμο του πατέρα του. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Κατρόκοστα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
1: «Έρευνες και στην Κρήτη για ψάρεμα σε πισίνες».
0: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
1: Στο στόχαστρο το πρόγραμμα Leader της Αλίας στο νησί με 4 εκατομμύρια ευρώ μετά την καταγγελία του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εκτροπή κονδυλίων.
0: Και δεν πήραμε
1: ούτε ευρώ, λένε στην πατρίδα οι ψαράδες στην Κρήτη. Να απαντήσει το Υπουργείο, αναφέρουν στελέχη του ΟΑΚ.
0: Μάλιστα. Να απαντήσει λοιπόν το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρουν τα στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Και εδώ ξέσπασε, λέει, σάλος για το ΑΤΑ μέσα σε κοντέινερ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Στεγάσανε το το ΑΤΑ αστυνομικό τμήμα των Ανογείων σε κοντέινερ, μέσα σε κοντέινερ, και αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο, μέχρι να βρεθεί χώρος για να στεγαστεί κανονικά. Θα μου πεις πότε να βρεθεί χώρος? Εδώ από το 2021, από το 2021 που έγινε ο σεισμός στο Αλκαροχώρι, οι άνθρωποι εκεί είναι στα κοντέινερ, οι σεισμοπληκτοί. Πάμε στη Νέα Κρήτη.
1: Σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των παραγωγών της Κρήτης. Κίνδυνος να χαθούν 2 δισεκατομμύρια. Μόλις 112.000 αιτήσεις παραγωγών έχουν πάρει έγκριση από το σύνολο των 630.000. Ευθύνες στην ΑΔΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης αποδίδουν οι φορείς για τα προβλήματα που εντοπίζονται στο ΟΣΔΕ και ζητούν πρόταση στο τέλος του χρόνου. Αλλαγή του πλαισίου της κτηματογράφησης και της επιβολής κυρώσεων ζητούν οι διοκτήτες ΚΙΔ.
0: Τον ΚΙΔ, μάλιστα. Εδώ
1: τι γίνεται?
0: Επικεντρώνουμε εδώ, κίνδυνος να χαθούν 2 δις. Σε κίνδυνο επιδοτήσεις των παραγωγών της Κρήτης. Εδώ είναι τα καπετανάτα. Και πάνω πάνω λέει η περιοδία Τσίπρα στην Κρήτη, πολιτικό παρόν στις πληγήσεις περιοχές από τις πλημμύρες και τις φωτιές. Πήγε στο... Ναι, τι λέει, φόβος?
1: Για τα κορεσμένα από την τελευταία νεροποντή εδάφη.
0: Και νέα κακοκαιρία
1: στην Κρήτη.
0: Αυτό θα γίνει αύριο, από ό,τι μας είπε ο μετεωρολόγος μας, ο Νίκος ο Καραταράκης, ότι αύριο θα γίνει περίπου το ίδιο που είχε γίνει, δηλαδή θα πέσουν αυτές οι ποσότητες νερού που είχαν πέσει πριν από μερικές μέρες.
1: Να μην γίνει αυτό,
0: ναι,
1: να
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω,
1: διαψεύσουμε.
0: Ναι, ο Θεός να βάλει τη χέρα του, που λέω εγώ. Πάμε στα Χανιώτικα νέα.
1: Στα ύψη και πάλι το πετρέλαιο, ενεργειακή ακρίβεια, εν αναμονή κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, πολιτική αντιπαράθεση για F και ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Ναι, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι μάλλον το F
1: φόρος
0: και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτό τώρα γιατί δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω, θα μου πεις τι τα λες τώρα, τα λένε και άλλοι, το ίδιο κάνει όσο θέλεις βρόντα στο κουφού την πόρτα. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης.
1: Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Νότια Κρήτη και τη Γάβδο.
0: Ζητήσαμε την υπουργό, την αρμόδια, την κριτικιά, την Σέβη, τη Βολουδάκη. Δεν βρήκαμε όμως, δεν πήραμε από εκεί που αποταμθήκαμε το...

0: πώς, τρέχοντας, μη μας την πάρουν.
1: Όπως το λες, κριτική επιθεώρηση.
0: Τεράστιο το έργο καταγραφή ζημιών σε Αμάρι και Μυλοπόταμο 2 εβδομάδες μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας.
1: Για να δούμε, η καταγραφή θα γίνει, οι αποζημιώσεις θα δοθούν, πάμε στην Ανατολή.
0: Υπερκορεσμένος ο Χίτα Αγίου Νικολάου. Η δημιουργία σημείου μεταφοράς απορριμμάτων.
1: Μάλιστα, εδώ είναι για τα σκουπίδια. Και έτσι ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και θα πάμε γρήγορα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά για να δούμε τι τους έχουν πει τα αφεντικά τους να γράψουν σήμερα. Και ξεκινούμε με τη Δημοκρατία.
0: Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια.
1: Μάλιστα. Ήταν ένα θέμα. Τι σου είχα πει χθες για τον ελεύθερο τύπο, για να δούμε, θα επιβεβαιωθώ.
0: Για να δούμε.
1: Λες. Όπα, αγωνία.
0: Για να δούμε.
1: Όπα! Νάτα, τα καπετανάτα. Ελεύθερος τύπος.
0: 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και λέει ο Μένι πως.
0: Σε υπουργεία, δήμους, μουσεία, νοσοκομεία,
1: ναι,
0: οργανισμούς.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει ο Μένι πως ο Ζαφυριάδης, που είναι ο στατικογράφος της εκπομπής μας, ότι προσλήψεις ελεύθερου τύπου μέχρι σήμερα για το 2026 218.339. Ακούς, ακούω να λες 218.339. Και λέει θα ήθελα μια από τις 35 θέσεις πρόσληψης σε πρεσβείες, αλλά τώρα που θα διώξουν την Κίμπερλι δεν με ενδιαφέρουν.
0: Λογικό, ναι.
1: Χωρίς την Κίμπερλι Μένιπε, τι να πακάνουμε στην πρεσβεία.
0: Θα ξεσηκωθούμε όλοι.
1: Όπως το λες, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια μας με τον ελεύθερο τύπο.
0: Και άλλα πολλά.
1: Ναι, την άλλη Τρίτη, πάλι την άλλη Τετάρτη θα έχει προσλήψει, το λέω από τώρα. Πάμε στα νέα.
0: Social media απαγόρευση στους ανηλίκους. Μάλιστα, καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι.
1: Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι μεν, αλλά
0: έχει δημιουργηθεί εξαρτητική σχέση.
1: Εξαρτητική σχέση, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι εύκολο να γίνει, γιατί και εδώ βλέπω ότι η κυβέρνηση ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο των ιδιωτών, δηλαδή στις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες, το Facebook, το TikTok, το Instagram, πώς τα λέτε αυτά όλα. Αυτοί δηλαδή θα αναλάβουν να μην μπαίνει το παιδί,
0: ναι,
1: μου και το παιδί της Δήμητρας.
0: Δεν επιτρέπουν να μπαίνουν, ναι, σε, ναι, σε κάποιες,
1: όμως,
0: από κάποια ηλικία.
1: Πώς όμως θα το κάνουν, θα δουν ότι το εγγονάκι μένα είναι 9 χρονών και δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή θα το φωτογραφίζουν.
0: Ναι, ναι,
1: πώς,
0: ναι.
1: Θα, τέλος πάντων, μακάρι να γίνει πάντως. Βέβαια τη μεγάλη ευθύνη την έχουν οι γονείς, κακά τα ψέματα, που παρκάρουν το παιδί τους εκεί, του δίνουν ένα κινητό
0: πολεύονται
1: και κάνουν ό,τι θένε κάνουν. Τέλος πάντων.
0: Και οι ίδιοι το ίδιο κάνουν.
1: Θα πούμε κι άλλα μετά. Εστία.
0: Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας.
1: Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ. Όλα τα είχε η Μαριγό. Ο στρατηγός Ντεγκόλ της έλειπε. Τώρα τον έχουμε και το στρατηγό Ντεγκόλ. Οπότε ο αποπροσανατολισμός πάει σύννεφο. Εφημερίδα των συνταχτών.
0: Με την έγκριση της Ελληνικό Μέτρο.
1: Της Ελληνικό Μετρό.
0: Α,
1: είναι η εταιρεία, η Ελληνική Μετρό. Ναι, 4 φορές.
0: Δεν έχω ξυπνήσει,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Μια χαρά, ναι, είσαι. 4 φορές
0: αγνόησαν το σήμα κινδύνου.
1: Αυτό τώρα είναι μάλλον εκεί για τα σπίθια. Για δώσ' του λίγο εδώ.
0: Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα, αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της ΑΒΑΞ, 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε 1 μήνα πριν από την 5η και φαρμακερή. Μάλιστα, καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο.
1: Εκεί στην Κυψέλη που πέρασε, λέει ο Μετροπόντικας, έχουν πάθει ρογμές τα μισά σπίτια της περιοχής. Και τα δείχνε χθες η τηλεόραση. Βλέπεις ρογμές μεγάλες. Και όμως λένε ότι δεν υπάρχει φόβος. Λέει, εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Δεν υπάρχει φόβος, ναι, μέχρι να πέσουν.
1: Δεν υπάρχει φόβος μέχρι να γκρεμιστούν. Όπως το λες, ακριβώς. Λοιπόν, η Καθημερινή. Τι λέει?
0: Αν δεν υπάρξουν θύματα, δεν γίνεται,
1: ναι,
0: τίποτα,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Εδώ στην Ελλάδα
0: είναι
1: πρέπει
0: καταπληκτικό.
1: Πρώτα να σκοτώσει το μαζονάκι και μετά να πούνε ότι υπάρχουν παράνομα ιατρία.
0: Άστο τώρα.
1: Δηλαδή,
0: θέμα,
1: λέω,
0: το
1: πρώτα έπρεπε να φύγει αυτός ο άνθρωπος.
0: Το ψυχικό θάνατος τώρα χαρακτηρίστηκε, ναι, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ναι, πώς δεν το είδα, βέβαια. Λοιπόν, εδώ έχει πολλά μικρά θέματα. Χωρίς έλεγχο, λέει, από το 2003 στην Γράβα. Έχουμε ένα θέμα και εκεί στην Γράβα με τους μαθητές. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Όχι η ελληνική αστυνομία, τη Ελλάδα,

0: Τσίπρα, της συμπαράταξης, της αριστερής συμπαράταξης. Ναι. Πάμε στην κόντρα.
1: Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, μάλιστα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων.
0: Τίποτα, μπάστε σκύλια, λέστε.
1: Τουλάχιστον να ασχολούνται λίγο με αυτό.
0: Μπάστε σκύλια, λέστε. Ναι, και αλεστικά μη πληρώνετε. Έτσι δυστυχώς είμαστε. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, ό,τι του καπνίσει. Πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της
0: Κεντρικής Επιτροπής.
1: Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί.
0: Μάλιστα.
1: Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Κάτω.
0: Και καλά το λέει, πάμε στο λόγο.
1: Φρένο στα social media.
0: Να,
1: έχουμε
0: μπράβο.
1: Πάλι το θέμα.
0: Ναι,
1: για τα...
0: και αυτό έπρεπε να είναι πρώτο θέμα,
1: ναι, ναι.
0: Σε όλες τις εφημερίδες. Πάμε στην Political.
1: Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political. Τέσσερις καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες.
0: Ναι, ναι, εδώ παιδιά δεν ξέρω. Αυτή είναι την Political, εγώ δεν την εμπιστεύομαι ακόμη και την, πώς τη λένε, και τη δημοσκόπησή της. Δηλαδή γι' αυτό δεν πάμε παρακάτω. Η Καρφίτσα, λέει Μιχάλης Χρυστοχοίδης, στην Καρφίτσα. Ασπίδα στις γειτονιές. Θα βγάλει χωροφυλάκους στους δρόμους.
1: Περισσότερες, λέει, περιπολίες.
0: Ναι, ναι, περισσότερες περιπολίες. Περιπολίες. Επέρασε η ώρα, πήγε και 58. Ό,τι θες, Δήμητρα, κάμε τώρα. Για να περάσουμε στο επόμενο.
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα.
1: Θα τραγουδήσουμε.
0: Θα πούμε εμείς μόνοι μας. Ε?
1: Να πούμε ένα τραγούδι.
0: Για δώσ' του.
1: Έλα, πάμε.
0: Αφού είχες άλλον στην καρδιά,
1: οπα,
0: τι μη θέλες εμένα,
1: οπα.
0: Για λέγει κι εσύ.
1: Τι να πω, δεν τα
0: να
1: ξέρω.
0: Με πληγώσεις να πονώ.
1: Γιάννη,
0: δώσ' του.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες του 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Κασελάκης που έχει το σπίτι, τη βίλα εκεί στο Κολωνάκι. Εμείς αν την πάρουμε στο σπίτι μας δεν θα χωράει. Αν τη βάλουμε στην ταράτσα. Και αν ευρέξει. Είναι παντός καιρού. Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε και τους άλλους, τους χορηγούς της εκπομπής μας και τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε.
3: Ρακάδικο. Ρακάδικο Κρήτη. Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος.
2: Στουτάκι το Ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες. Θα φας κοκλούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
3: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69 Γ, Άγιος Δημήτριος.
2: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή. Μου επιτρέπεις να βάλω ένα επίθετο? Αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη.
3: Βεβαίως. Φρουταγορά Πενταράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή.
2: Εκεί θα βρείτε το φίλο μας το Σωτήρι. Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
3: Μοτάκης, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
2: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
3: Κρήταμος, το στέκι των αρετάκιδων στη Σόλωνος 113 Καλυθέα.
2: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο, με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο.
3: Κρητικά προϊόντα αρετούσα Παπαστράτου, 29, τι λέω. Κρητικά προϊόντα αρετούσα Παπαστράτου 29-31, Γκίζη, Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
2: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης. Φτηνά παραδοσιακά στην αρετούσα βρίσκεις.
3: Κοντάκης, κρεοπολείο, ψητοπολείο στην Άνοιξη, Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος και Χελμού 2.
2: Πολλά ψητά στα κάρβουνα θα βρείτε στο Κοντάκι, που ψήνονται στις ψισταριές με κρητικό μεράκι.
3: Super Clean Γιώργης Σκανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
2: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
3: Κρητικό κέντρο Ομαλός, γνήσια παραδοσιακά γλέντια, κρητικά, Πειραιός 68 Μοσχάτο.
2: Και όσο υπάρχει Ομαλός και στέκει ο Ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης. Ξέρω ότι το Σαββάτο η εστία Κρητών Χαϊδαρίου οργανώνει χώρο Εσπερίδα στον Ομαλό με κουράκι μπούχλι. Όπα, είπα, λέω.
3: Να με πας. Κρητικοπούλα στο Μενίδι, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
2: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες και γλεντούνε καθαργά Τσικρίτης οι γλεντζέδες.
3: Ρακάδικο, μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη στο Γαλάτσι.
2: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέον πάει να πιει λαχταριστήρα εκεί, καλό φαΐ να φάει.
3: Ρωμανάκια και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κωστής Ρωμανάκης.
2: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη. Είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Κι αν πας θα βρεις βολιώτικο με ζέ και τσιπουράκι.
3: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσαδάκης, Λένορμαν 18 με ταξουργείο.
2: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις, όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
3: Αίθουσα Γοργόνα, 40 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
2: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα με να κλείσεις ίδια δά στην αίθουσα Γοργόνα.
3: Το τελικανιδάκι στη ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
2: Δύο μερακλίνες κοπελιές, κόρες του Μαυρικάκη, εις τη ραφίνα στέσανε το ντέλι κανιδάκι. Καλημέρα Πόπη, καλημέρα Νεκταρία.
3: Αχλάδια, ρακάδικο με ζεδοπολείο, Στέλιος το Χατζόγλου στο Εγάλαιο.
2: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
3: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
2: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σκολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
3: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
2: Έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλορίτη.
3: Και κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι. Ανδρέας Πιωτογιαννάκη.
2: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας. Τη έως το 19 είναι η διεύθυνσή μας. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αν τηλεφωνήσετε στο 699-65-81-200, θα σας πούν ότι αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν την εκδήλωσή σας. Χωροεσπερίδες, συλλόγων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Νέα διάσταση στις επιχειρήσεις Ανδρέας Πιωτογιαννάκης. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και στο επόμενο τραγούδι για να μπούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Θέλω η Δήμητρα να βάλει τώρα ένα καλό τραγούδι και θα βάλει...
3: Και θα βάλει...
2: Μην επιμένεις, Γιάννης Δάνδολος, αείμνηστος.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεφτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τρίτης και 13 Οκτώβρη του 2026. Γιάννης Δάνδολος, μην επιμένεις.
1: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
0: Εδώ είμαστε και πάμε στο γιατρό μας αμέσως, να μην χάνουμε χρόνο. Αλίκη και φίλες και φίλοι,
2: βεβαίως,
0: ο γιατρός μας είναι εδώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας, γιατρέ μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλες τις κυρίες, τις ελληνέστατες, την κυρία Αλίκη, την καλήμετα και την καλήμετα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Γιατί κάθε φορά πρέπει να σου πω για το τηλέφωνο.
2: Κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται, ή βάνεις τα, πώς τα λένε αυτά, τα Bluetooth.
3: Όχι, όχι.
0: Ή έχεις ανοιχτή συνομιλία, ή όχι, το έχεις, ή έχεις πάει τέρμα δεξιά και δεν ακούγεται.
3: Όχι, δεν νομίζω, απλώς πρέπει να είναι η περιοχή, γιατί
0: εκεί.
3: Δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι στα Ποντικιανά.
2: Τώρα Οπα, λίγο πιο κοντά.
0: Εκεί, εκεί, ναι, εκεί ναι. Είσαι μια χαρά, γιατρέ μου, μια χαρά. Στα Ποντικιανά λοιπόν.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Πώς, λοιπόν, πώς είναι τη ζωή στα Ποντικιανά, κάνεις εκεί, σ' αρέσει.
3: Είχα σκοπό σήμερα να έλεγα για, για το πιάτο της υγιεινής διατροφής,
0: ναι,
3: και θα σας πω μερικά πράγματα, αλλά έχω επηρεαστεί πάρα πολύ. Είναι μια ελαιοκομική περίοδος, να ξέρετε,
0: ναι,
3: τώρα.
0: Ναι, σίγουρα, ναι.
3: Ναι, είναι σίγουρα, και το πιάτο της υγιεινής διατροφής πάντα, Γιώργο, πάντα Νίκου,
2: ναι,
3: περιέχεται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης και ειδικά περιοχές όπως είναι το Κολυμπάρι που έχει τόπο, που έχει, ναι, είναι η περιοχή, ναι, μου, είναι η Σετία, σε πολλές, πάρα πολλές περιοχές.
0: Και στο Μυλοπόταμο και παντού βγαίνει pop λάδι στην Κρήτη, παντού.
3: Όχι, δεν είναι όλες οι περιοχές, υπάρχουν ορισμένες που δεν έχει, αλλά αυτό που έχει πάρει μεγάλα οραβία πάρα πολλά είναι η Σετία και το Κολυμπάρι, αυτά,
0: ναι,
3: τα δύο, οι δύο περιοχές.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένα βασικό προϊόν, ένα βασικό, μια βασική τροφή, εντούτοις νομίζω ότι δεν πάει καλά.
0: Δεν πάει καλά.
3: Παλιά,
0: δεν πάει καλά, γιατρέ μου, δεν πάει καλά, γιατί έχει 3,5 ευρώ να το κόψει στο εργοστάσιο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ούτε τα έξοδα δεν βγάζουν οι άνθρωποι που, που βγάζουν το λάδι.
3: Θα σου πω, το 2008 είχα επισκεφτεί με τη σύζυγό μου την Τινησία.
0: Ναι.
3: Και το 2008, και θυμάμαι ότι κάτι είχα γράψει στα κριτικά νέα τότε, μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο κομμάτι
0: στη σελίδα σου στα κριτικά νέα
3: της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κομμάτι του ελαιολάδου, γιατί έβλεπα κάτω στην Τινησία τη μεγάλη παραγωγή, τον τρόπο που δούλευαν, τις τιμές τους, και αυτό που είχα επισημάνει πάρα πολύ τότε ήταν ότι παρά το γεγονός ότι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα είναι χώρες παραγωγή ελαιολάδου, είχε μπει τότε από το 2008 δυναμικά και η Τινησία. Είχε τεράστιους,
0: ναι,
3: ελαιόνες.
0: Ναι.
3: Η ελιά είναι γύρω στα 10 μέτρα. Οπα. Και εδώ να σας πω κάτι, να το μάθει εσύ που μπορεί να το ξέρεις, τα κορίτσια μας οι ακροατές μπορεί να μην το ξέρουν.
0: Ναι.
3: Ότι η ελιά στην Τινησία θεωρείται ιερό δέντρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και μερικά χρόνια στο νότο, στο νότιο, στη νότια Τινησία, απαγορευόταν να χτυπάνε την ελιά στη συγκομιθή του καρπού.
0: Και πώς θα ρίχνουν τις ελιές?
3: Γινόταν με τα χέρια και με την προσθήκη στα δάχτυλα κεράτων από ζώα.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο στην Τινησία, και σε εμάς είχε ιδιαίτερη θέση στην ελληνική ιστορία, είχε, τη θρησκεία και τον πολιτισμό μας.
0: Ναι, και, και τους Ολυμπιονίκες, τους στεφανώναμε με... Ακούς, γιατρέ μου, όπως λέει η Αλίκη, και σε εμάς είχε μια ιδιαιτερότητα η ελιά, και έχει,
2: ναι,
0: τους Ολυμπιονίκες, τους στεφανώναμε με τους νικητές με στεφάνια,
3: ναι,
0: από ελιά.
3: Τα έχουμε πει. Αλλά... το κομμάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι ο μεγάλος βάρος τότε της Τινησίας ήταν η διαδικασία της παραγωγής και της διακίνησης.
0: Ναι.
3: Τώρα τι γίνεται? Βλέπουμε λοιπόν αυτά που του 2008 με τους τεράστιους ελαιόλαδες, να υπάρχει μια φοβερή επίπτωση και στην Ελλάδα. για να βλέπουμε λοιπόν ότι δεν καταναλώνεται το λάδι όσο πρέπει. Η τιμή μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή είναι τεράστια. Mm. Όταν λέμε τεράστια, τεράστια, έτσι. Mm. Και θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος μου χθες, ο Κυριάκος ο Πατεράκης, που βγάζει, είναι εργοστάσιο. Mm. Και ξεκίνησε δειλά-δειλά, όχι δειλά, κανονικά την παραγωγή. Μου λέει, κοίταξε να δεις Γιάννη μου, υπάρχει μια τεράστια παραγωγή. Δυστυχώς όμως δεν έχει αποδόσεις.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, διότι το λάδι δεν έχει ακόμα τιμή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή το 3,5 που ακούγεται,
0: ναι,
3: είναι για πάρα πολλές μικρές ποσότητες. Αλλά μου έλεγε ότι τέτοια εποχή κάθε χρόνο υπήρχαν οι Ιταλοί, υπήρχαν οι Ισπανοί που ζητούσαν τεράστιες ποσότητες.
0: Τώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: δεν συμβαίνει και γι' αυτό, και γι' αυτό έχει πέσει η τιμή. Δεν
2: είναι. Προφανώς λόγω του κόστους.
0: Ναι, δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει ζήτηση.
3: Το πρόβλημα τώρα, παιδιά, που είναι, ξέρετε που είναι.
0: Για πες το.
3: Που είμαι τώρα εδώ πέρα στο χωριό και βλέπω. Το μεροκάματο είναι 70 και 80 ευρώ.
0: Το είπαμε αυτό, ναι.
2: Ναι.
3: Παραμένει λοιπόν το μεροκάματο σε αυτές τις τιμές που είχε όταν το λάδι είχε τιμή 6 και 7 ευρώ. Αυτό είναι το παράπονο των ντόπιων εδώ, των παραγωγών ελαιολάδων.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν ήταν το λάδι 6-7 ευρώ, ήταν 70-80 το μεροκάματο. Τώρα που έχει 3,5 το μεροκάματο είναι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Οπότε ο παραγωγός είναι σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Φοβερό αδιέξοδο. Δηλαδή τα 3,5 τόσα ευρώ δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής του. Πρόσεξε. Και βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν ούτε αυτοί να ονομάσουν τι γίνεται. Οι επιδοτήσεις δεν μπαίνουν, τους λένε ότι θα μπουν την Τετάρτη, θα μπουν το άλλο μέρο, θα μπουν τέλη Οκτωβρίου, πάει 1η Νοεμβρίου, γίνεται ένας χαμός. Οπότε ο πληθυσμός της Κρήτης, που έχει δυστυχώς πλέον η περιοχή της δικιά μας είναι μόνο καλλιέργεια, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα από άποψη επιβίωσης.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
2: Όπως το λες.
0: Ναι. Όλα τα προϊόντα, γιατρέ μου, όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν. Έχουν χτυπήσει ταβάνι. Πώς το λέγαμε στο χρηματιστήριο, είναι limit up. Και στο λάδι, δηλαδή δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν έτσι, πώς τα καταφέρνουν και το λάδι έχει 3,5 ευρώ.
3: Εάν δεν γίνει, εάν δεν ελεγχθούν τα καρτέλ, δεν πρόκειται ποτέ αυτή η τεράστια διαφορά τη τιμή από τον παραγωγό με την κατανάλωση να σταματήσει. Να σου πω ένα παράδειγμα,
0: ναι,
3: το οποίο έβγαλα μια φωτογραφία πριν κατέβω στην Κρήτη από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Μου έκανε εντύπωση γιατί σε μια περίοπτη θέση είχε μια ταμπέλα. Μόνο για λίγο έγραφε.
0: Μόνο
3: 5 λίτρα πυρηνέλαιο, 29-30 ευρώ.
0: Πώς είπες μόνο, στην αρχή πώς το είπες, μόνο για...
3: Μόνο για λίγο.
0: Για λίγο.
3: Για λίγο, για λίγο. Ήτανε, δηλαδή αυτές τις μέρες.
0: Α, μόνο για λίγες μέρες, δηλαδή μετά θα φύγει προσφορά, θα φύγει προσφορά, ναι.
3: 29,85 λίτρα πυρηνέλαιο, δηλαδή 3,80-3,90 το κιλό το πυρηνέλαιο, το κιλό 3,90 και το παρθένο ελαιόλαδο 3,5.
0: Άκου να δεις. Άκου να δεις.
3: Δηλαδή αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τελικά ποιος προστατεύει τον Έλληνα και τον κριτικό λεοπαραγωγό και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και τι μπορεί να γίνει. Πραγματικά αυτή η αβεβαιότητα, δηλαδή, γιατί στην ουσία μιλάμε για αβεβαιότητα για τη νέα σοδιά.
3: Ναι, να σου πω αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, όταν σου πω ότι δεν είναι αλήθεια. Θα σου δώσω κάποια στοιχεία.
2: Δεν μπορούν να υπολογίσουν αν τα έσοδα τους, ας πούμε, θα καλύψουν το κόστος καλλιέργεια, συγκομιδή, εργατικών.
3: Δεν καλύπτεται το κόστος.
2: Δεν καλύπτεται.
3: Και θα σου πω κάτι, τώρα μιλάμε εκ του προχείρου σήμερα, γιατί βρίσκομαι εδώ πέρα και λοιπόν, αλλά μου έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου με τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Θα σας πω κάτι, δεν καλύπτεται το κόστος, είναι σε απελπισία ο κόσμος. Και τώρα μου έρχεται στη μνήμη ότι ένα στατιστικό στοιχείο, ότι οι νησιώτες εγκαταλείπουν όλες τις καλλιέργειες, την αλληλεία, τη κτηνοτροφία, τις ελιές και ασχολούνται όλοι με τον τουρισμό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, θυμάμαι που είχε κάνει φοβερή αντίθεση, Γιώργο, αυτό είναι και για μας που πηγαίνουμε πότε στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
3: Η Κέρκυρα, η Λιψή, η Σχοινούσα, η Πάρος και η Σχοινός,
0: ναι,
3: το 60% της γης είναι ακαλλιέργητη.
0: Ναι.
3: Την γιατί... έχουν εγκαταλείψει.
0: Γιατί ασχολούνται με τον τουρισμό, ε?
3: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Εάν σου πω και το άλλο, ότι οι περιοχές όπως ήταν η Ιερικούσα, την ξέρεις, είναι κοντά και ναι. Εγώ επειδή την κέφτια την Πατώνια ναι. Ναι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το 80 με 90% στην Ιερικούσα και στους Οθωρούς απέναντι δεν καλλιεργείται τίποτα. Τα έχουν εγκαταλείψει.
2: Είναι λυπηρό αυτό.
3: Ναι, δεν είναι λυπηρό. Είναι, είναι ένα καταστροφικό, ένας καταστροφικός τρόπος αφού δεν προστατεύεται η παραγωγή.
0: Κατάντια το λέμε, κατάντια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι καταντήσαμε δυστυχώς.
3: Σε 10 χρόνια να εγκαταλείψουν όλες οι ελιές. Αυτό το πολύτιμο αγαθό.
2: Μα είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια διαμάντια.
3: Να εγκαταλειφθεί και να τρώμε λάδι την Ισία.
2: Είναι απίστευτο αυτό. Και πηγαίνουμε στο εξωτερικό και είναι ένα μικρό, μικρό, μικρό μπουκαλάκι. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσο το πληρώνουμε. Και ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Είχα βγάλει, την είχα δημοσιεύσει. Γιατί μάλλον ήταν δικό μου. Η κόρη μου είχε πάει στο Λουγκάνο, στην
0: Ελβετία.
3: Και είχε λάδι τη Τέρα Κρέτα.
2: Ναι, κρέτα, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έχω δει πολλές φορές. Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, πρώτα, μία συσκευασία δώρου που με τρία μπουκάλια των 150-125 μιλιλίτρων ήταν συσκευασία δώρου.
2: Πάνω από 50 ευρώ.
3: Έγραφε ορισμένα πράγματα εκεί πέρα, τα διαφημιστικά του. Και έκανε 49 ευρώ.
2: Ναι, ναι, ναι, 50 ευρώ το θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά όπου έχω βρεθεί.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως, και δεν μιλάει κανείς για το λάδι. Δηλαδή εκεί που βγαίνουν στα πάνελ και τα λοιπά, οι πολιτικάντιδες και οι πολιτικοί μας και τα λοιπά, δεν λέει κανείς τίποτα. Δηλαδή έχουν παρατήσει τους παραγωγούς στο έλεος τους. Δηλαδή έτσι, άστο να τους πάρει ο ποταμός, τίποτα. Δεν ασχολείται κανείς.
3: Να σου πω κάτι, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, δηλαδή, εμείς θα έπρεπε να πούμε για υγιεινή διατροφή, μπορούσαμε να πούμε...
0: Μα υγιεινή διατροφή είναι το ελαιόλαδο, δεν είναι, γιατρέ μου.
3: Και είναι πάνω αυτό το θέμα και αντί να πούμε για τη βιταμίνη α που πάει, που πάει ναι. Τα λαχανικά μας, τα φρούτα για τα λιπαρά, να σας δώσω για το ελαιόλαδο που είναι η πηγή της βιταμίνης.
2: Βέβαια, μπράβο. Βέβαια. Η διατροφική αξία είναι τεράστια.
3: Μιλάμε για την τιμή.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για την τιμή, ναι.
3: Για την επιβίωση του αγροτικού πληθυσμού. Δυστυχώς τα πράγματα είναι αυτά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Πολλοί κόσμος λέει και το εξής. Τι μου λες εμένα ελαιόλαδο και λοιπά, θα μαζέψω 4-5 τενεκέρες για το σπίτι και θα αφήσω να πέσει.
0: Να τα, αυτό εκεί θα σε πήγαινα τώρα, αλλά με πρόλαβες. Ο αδερφός μου έχουμε κάποιες ελιές κάτω που τις μαζεύει, τις καλλιεργεί και τα λοιπά κάθε χρόνο. Και φέτο μου λέει δεν έχουν τόσες ελιές που να αξίζει τον κόπο να πάω να τις ραβδίσω. Γιατί μόνο το συνεργείο που θα πάω, δηλαδή οι εργάτες, δεν θα φτάξει το λάδι που θα βγάλει, δεν θα φτάξει να τις πληρώσω. Οπότε μου λέει θα τις αφήσω. Θα τις αφήσω, δεν πάω καθόλου.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις, εάν ξέραμε, υπάρχει το εξής, υπάρχει ένα αντίδοτο όσον αφορά το να γυρίσει ο κόσμος ή να πάρει μια κανονική τιμή και λοιπά. Να υπάρχει μια προστασία του προϊόντος από την πολιτεία. Από την
2: ναι, ναι, αυτό επήγει.
0: Εσώθηκες.
2: Αυτό επήγει.
0: Εσώθηκες.
2: Αυτό πρέπει.
3: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, εάν η κατανάλωση του ελαιολάδου ήταν τόσο σημαντική, που είναι τόσο σημαντική,
2: ναι.
3: Εάν η πολιτεία μάθαινε στα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία, από τα σχολεία, να τους μάθει ότι έχουμε ένα προϊόν με ιστορικά δεδομένα, με τους Ολυμπιονίκες που είχατε πριν, εμείς έχουμε και την χαρά και την ευτυχία να έχουμε στις Άνω Βούβες το αρχαιότερο ελαιόλαδο δίπλα στο σπίτι μας, το αρχαιότερο ελαιόλαδο στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι 3.500 γιατί έρχονται κόσμος, το βλέπει, το φωτογραφίζει κλπ. Και παίρνει φυσικά και το μπουκαλάκι του το μικρό, αλλά όταν θα πάει στο αεροδρόμιο για να το πάρει θα δει ότι η τιμή του είναι αστρονομική.
2: Έχετε δει ότι το φέρνουν τώρα σε εστιατόρια διάφορα σε μορφή σπρέι.
3: Ναι.
0: Άλλο πάλι τούτο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Αλήθεια.
0: Γιατρέ μου, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, γιατί σε βλέπω ορεξάτο να μας μιλάς. Πολύ ωραία και καλά κάνεις.
3: Όχι, δεν είμαι ορεξάτο.
0: Ορεξάτος είσαι γιατί μας λες ωραία πράγματα. Αλήθεια σου λέω. Αυτά με το ελαιόλαδο σήμερα, δηλαδή δεν ξέρω, δεν το είχαμε στο πρόγραμμα, αλλά έτσι προέκυψε.
3: Αλλά και εγώ δεν το είχα.
2: Αλλά είναι σοβαρό, ναι.
3: Εάν δεν έβλεπα τους φίλους, τους χωριανούς μου, τους συγγενείς μου εδώ πέρα,
2: ναι.
3: Να βρίσκονται στο φοβερό αδιέξοδο.
2: Βέβαια, γιατί είστε εκεί, είστε μαζί τους και ζείτε, ναι. Είστε στον παλμό αυτό.
0: Γιατρέ μου.
3: Εγώ δεν ξεχνάω. Εμείς, ποτέ σου μην ξέρεις μονάς, λέει.
0: Τα κάτως.
3: Οι ρίζες που το ρίζαν δεν έχει αξία το δεντρί, άμα δεν έχει ρίζα.
0: Ακριβώς. Και να κλείσουμε με αυτό που ήταν πολύ ωραίο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να είσαι καλά. Γεια.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους Αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Ελληνικά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 778 και στο αρετούσα.gr
4: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
6: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
5: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης, ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
6: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κριτικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κριτικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κριτικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας!
10: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
14: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
13: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
14: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
13: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
14: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
13: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
14: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
13: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
14: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
15: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
16: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
15: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
16: Στο ανέμο.
15: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
17: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Και μπήκαμε αισίως στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Γιατί αναστενάζεις, Αλίκη?
2: Σκιά εγώ, σκιά εσύ και η αγάπη ανάμεσα, λέει.
1: Α, τα λόγια του τραγουδίου, ε.
2: Πονταρός.
1: Πόπο, καταπληκτικό. Στα μαύρα που κάμισα.
2: Ναι,
1: στα μαύρα που κάμισα, που χθες, δεν ξέρω αν σου το είπα όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, αν το είπαμε στον αέρα, ότι ξεκίνησα να τα δω και με πήρε ο ύπνος. Ήμουν πολύ κουρασμένος. Και τελικά...
2: Είναι για να μην πειράζει σε μένα που κοιμάμαι.
1: Ξύπνησα μετά την ώρα που τέλειωνε.
2: Ναι.
1: Και
2: λέω άστα.
1: Ναι. Αλλά σήμερα θα βάλω την καλοπατρεμένη να μου το βάλει στο πατή ένα κουμπί και παίζει το χθεσινό. Οπότε
2: θα το δεις.
1: Ναι, θα το δω. Να πω ότι αυτά τα μαύρα που κάμισα που ακούσαμε από τον Μανώλη τον Κονταρό είναι αφιερωμένα την κυρία Γεωργία Νικολουδάκη, που είναι, μας ακούει από το ράδιο Μεγαλόνισσος, είναι καθημερινή μας ακροάτρια, υπέροχη, και επίσης στον καλό μου φίλο τον Νικήτα, τον Φιλιππάκη, τον Τυρά, που ήταν στην Κέρκυρα και τάισενε τις Κερκυραίους με τυριά και τώρα ήρθε στην Αθήνα. Περνοδιαβαίνει στην Αθήνα.
2: Να ταΐσει και τους Αθηναίους.
1: Να ταΐσει και τους Αθηναίους. Έχει κάτι τυριά, λέει. Κεφαλογραβιέρες, γραβιέρες, αθωτήρους, μυζήθρες. Δηλαδή, τι να πω. Ας είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Να είναι καλά.
1: Εσύ τι θα μας πεις τώρα?
2: Εγώ θα σας πω για άλλη μια φορά την ερωτησούλα της ημέρας, που είναι πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη φεύγω. Καλέστε μας το 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
0: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Λοιπόν, να πάμε και σήμερα τη βόλτα μας, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή, να δούμε την κίνηση στους δρόμους, να δούμε αν υπάρχει τίποτα, κανένα νέο, έτσι να μας το πούνε οι συνεργάτες μας, οι ανταποκριθές μας, και να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας που κάθε μέρα πάμε τη βόλτα και μας ενημερώνουν. Και μην ξεχάσω βέβαια και τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη, που είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και είπαμε, όταν έρθει ο Δημήτρης από την Κρήτη, ακόμα δεν ήρθες Δημήτρη, να παπιούμε μια ρακή. Ναι, πάμε όμως τώρα. Πού θα πάμε τώρα, ξέρεις?
1: Πού θα με πας?
0: Για πες, μάντεψε.
1: Στην Κρήτη όχι πάνε.
0: Όχι, στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Σε ποιο συνεργάτη μας θα πάμε?
1: Σε ποιον θα πάμε?
0: Μάντεψε.
1: Για πες, το Λουκά.
0: Στο Λουκά?
1: Όχι.
0: Λουκά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Λουκάς είναι,
1: ναι. Καλημέρα, Λουκά.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά.
0: Πού σε βρίχνουμε, πού?
2: Πού,
0: τι? Πού είσαι? Πού είσαι?
1: Λεωφόρο Μεσογείων. Λεωφόρο Μεσογείων.
0: Πιο δυνατά λίγο, ή ξέρω εγώ, έχεις ανοιχτή συνομιλία, γιατί δεν ακούγεσαι καλά, και μην πεις ότι βρέχει.
2: Αν βρέχει, λέει, κάρεκλες ρίχνει.
0: Μα σοβαρά το λες τώρα? Στη Λεωφόρο Μεσογείων.
2: Βεβαίως, κύριε.
0: Εδώ στην Αθήνα.
2: Εδώ στην Αθήνα.
0: Τι λες ρε παιδί μου?
2: Άστα,
0: και εγώ ήρθα με το μηχανάκι, λες να έρθει και προς τα δω.
2: Άκουσε, επειδή το πρωί είπες κάτι για οδηγούς.
1: Τα λέω από το πρωί.
2: Σας παίρνω εγώ ρε παιδάκι μου, από τις 5 ώρα είμαι όρθιος.
0: Α, είναι και αυτό, ναι. Δεν βρίνω πάρκιν εδώ για να πάρω τα μάξι, γι' αυτό παίρνω το μηχανάκι.
2: Μη σε νοιάζει, εγώ θα έρχομαι το πρωί, θα σε παίρνω, θα σε πηγαίνω στη δουλειά, μετά θα παίρνουμε τη Δήμητρα, θα παίρνουμε μετά για την άλλη.
1: Και εγώ, και εγώ θέλω. Και εγώ.
0: Να φέρει και την Αλίκη.
1: Έχω κοντά εδώ είναι.
0: Ναι. Οπότε, ποιος είπαμε ότι έχει οδηγό προηγουμένως? Η Δήμητρα. Α, η Πιλωτίνα είχε τον Νεκτάριο, σήμερα έχει άλλο. Κάθε μέρα τη αλλάζει του οδηγού. Κατάλαβε.
2: Ναι, υπάρχει ρεπερτόριο.
0: Και έχει κοντζάμ οδηγό το Λουκά να πούμε, και δεν τον παίρνει να τον έχει μόνιμο. Κατάλαβε. Άρε Πιλωτίνα, ώρε.
2: Ναι. Στα μέρη μου είναι εντωμεταξύ, ναι. Από εδώ περνά.
0: Εντωμεταξύ, Αλίκη, και εμείς δεν είχαμε οδηγό και αποκτήσαμε τώρα το Λουκά.
1: Τώρα έχουμε
0: και εμείς οδηγό.
1: Για να γκρινιάζουμε από το πρωί.
0: Πω.
1: Τώρα τίποτα. Έχουμε. Και θα έχουμε και σταθερό εμείς. Δεν θέλουμε
0: και σταθερό, αλλαγές. Ναι, δεν θέλω κι εγώ. Ναι.
1: Κι εγώ δεν θέλω.
0: Όπου αγαπώ, καλά αγαπώ, μα αντίχει και μισήσω. Κοντά μου να έρθει να σφαγεί, βαστώ να μην δακρύσω.
1: Μ' αρέσει.
0: Τέλος.
1: Πολύ
0: τέλος.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Όπα είπα, λέω, ναι. Που λέει και κάποιος.
0: Όπα είπα, λέω. Πες μου, Λουκά μου, κατά τα άλλα όλα καλά. Κίνηση πολύ.
2: Έχει αρκετή κίνηση.
0: Ναι, αφού βρέχει κιόλας.
2: Και τη βροχή, ναι, βέβαια, με το που βρέξει, σταματάνε όλα. Καλά, είναι υγρασία πολύ. Έχει αυτή τη μούχλα που λέμε.
0: Ναι.
1: Έχει πήξει, δηλαδή, εκεί η κίνηση και τα λοιπά είναι.
2: Έχει κίνηση. Δηλαδή, η Μεσογείων, μισή και παραπάνω είναι κόκκινη. Εγώ την βλέπω εδώ στο GPS.
0: Ναι. Να σου πούμε υπομονή. Τι άλλο μπορούμε να σου πούμε? Υπομονή.
2: Και όσοι είναι στο τιμόνι, υπομονή, και όλα θα γίνουν.
0: Σε αυτούς να πούμε να βάλουν και Κρήτη FM, δεν τον έχουν βάλει, γιατί εσύ σίγουρα τον έχεις.
2: Εγώ εδώ, λοιπόν, εδώ από το πρωί.
1: Εσύ
0: έγινε,
1: σταθερά,
0: Λουκά μου.
1: Σταθερά,
0: να σε καλά.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα εκεί. Πω, μακριά θα πάμε τώρα. Μακριά θα σε πάω, Αλίκη, τώρα, για να συναντήσουμε μια πολύ καλή μας φίλη, μια συνεργάτηδά μας, τη Μαρία τη Διακάκη, που μας κάνει ανταπόκριση εκεί από το Γέρακα μεριά. Και μετά πάμε στο Χαϊδάρι, στον Καζεράκι, να μας κάνει από Χαϊδαριώτικα. Παντού
1: τέλεια,
0: πάμε.
1: Τέλεια.
0: Μαρία μου, αγαπημένη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, Αλίκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είσαι, όλα καλά, έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ. Μου λέει Δήμητρα, έπαιρνα, μου λέει τη Μαρία, δεν το σήκωνε.
3: Ναι, ήταν κάτι έκτακτο, δεν μου επέτρεψε να μιλήσουμε.
0: Είσαι απασχολημένη.
3: Ναι, είναι η περίοδος δύσκολη τώρα.
0: Ναι, δύσκολη καιρή. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες.
3: Και για... Εντάξει, να το πούμε και έτσι.
0: Άκου, αγάπη μου, γλυκιάκι.
3: Έχουμε δραστηριότητα, ναι, έντονη, και... οπότε γι' ναι. Αυτό συμβαίνει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δύσκολη δουλειά για πρίγκιπες, αλλά και για υποψήφιους. Σωστά.
3: Έτσι είναι. Είναι η περίοδος τώρα προεκλογική.
0: Μάλιστα. Προεκλογική περίοδος λοιπόν. Εμείς υποστηρίζουμε την ενότητα όλοι μαζί και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν θα ψηφίσω, Μαρία μου, δυστυχώς. Θα σε ψήφιζα, αλλά δεν θα ψηφίσω, γιατί δεν υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι το παραπονό μου. Το λέω και το ξαναλέω κάθε μέρα. Γιατί θέλω να ψηφίσω εσένα. Θέλω να ψηφίσω την Άντζη τη Σαραβελάκη. Θέλω να ψηφίσω τον Ανδρέα τον Πιωτογεννάκη. Και είστε σε τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς. Οπότε δεν μπορώ να ψηφίσω κανένα. Όλοι
3: δεν
0: μαζί.
3: Πειράζει, δεν πειράζει. Μας αρκεί που μας αγαπάς.
0: Αυτό...
3: Αγαπάμε όλη την παράδοση.
0: Αυτό ήταν, είναι και
3: αγαπάμε
0: θα είναι.
3: Αγαπάμε όλη την Κρήτη μας. Αυτό γιατί είναι... παλεύουμε και θέλουμε να υπάρχει αυτή.
0: Μπράβο.
3: Η εξωστρέφεια.
0: Αυτά είναι διαχρονικά. Όλα αυτά που είπες είναι διαχρονικά και δεν αλλάζουν. Κάτι γίνεται εκεί στο σύλλογο, κάτι κάνετε τώρα. Αρχίσαν οι χοροί, πώς τα λένε, οι σχολές χορού.
3: Αρχίσανε τα μαθήματα, όπως και τους περισσότερους κριτικούς συλλόγους.
0: Ναι, υπάρχει και συμμετοχή.
3: Ξεκινάει η χρονιά.
0: Υπάρχει συμμετοχή, Μαρία μου, υπάρχει.
3: Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Η κριτική παράδοση είναι αγαπητή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους κριτικούς εμάς.
0: Σίγουρα.
3: Αλλά και σε κόσμο που δεν κατάγεται από την Κρήτη.
0: Όπως το λες ακριβώς, όπως το λες. Και έχουμε και μια εκδήλωση εκεί για τη Μαρία την Κακουλάκη, εκεί προς τη μεριά σας είναι. Γλυκά νερά νομίζω.
3: Ναι, το Σάββατο.
0: Ναι, όχι το άλλο.
3: 24 Οκτωβρίου.
0: Μπράβο, 24 Οκτώβριου.
3: Βέβαια η Μαρία η Κακουλάκη και την προσφορά της, την πολύχρονη στο Σύλλογο και στο Κρητικό Σωματείο γενικότερα.
0: Μπράβο, και να ξέρεις ότι είναι από το 1990. Άκουσον, αγέννητη σου να σε Αλίκη, από το 1990 είναι πρόεδρος στο σύλλογο εκεί στα Γλυκά Νερά. Όπως
3: στο
0: είναι,
3: Κρικρή, βέβαια.
0: Στο Κρικρή, όπως είναι επίσης και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης.
3: Είναι από τις μακροβιότερες πρόεδρους, ναι, νομίζω.
0: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης στη μεταμόρφωση, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, Ένωση Κριτών και Ρατσινιού Δραπετσόνας, είναι όλοι το 90. Και το 88, από το 88 είναι ο Στέλιος ο Μπουρδάκης στο Ήλιον. Δηλαδή μιλάμε ότι η προσφορά αυτών των ανθρώπων είναι τεράστια.
3: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Και καλά κάνουν και την τιμούνε τη Μαρία. Αν μπορέσουμε θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα τα ξαναπούμε
3: θα
0: μέχρι
3: χαρούμε,
0: τότε.
3: Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.
0: Έγινε
3: εδώ,
0: Μαρία μου. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου σου το λέω. Και θα τα λέμε. Εδώ είμαστε. Την υγειά μας να έχουμε. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: σε ένα τέταρτο που άλλες φορές κάνω μισή ώρα και τρία τέταρτα. Γιατί δεν μπαίνανε στη Λία και να σφινώνουμε και να περιμένουμε οι μάγκες. Λοιπόν, είχε ένα μπλόκο αριστερά και ένα δεξιά. Και ειλικρινά το χάρη και η ψυχή μου. Πολλοί θα μου πούνε κακό. Δεν με νοιάζει.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Μανώλη, όχι. Όταν και εγώ και αυτά που κάνει ο Χρυσοχοίδης με τα τεστ, τα αλκοτέστ και τα λοιπά, του δίνω χίλια συγχαρητήρια.
2: Ναι.
1: Έτσι πρέπει, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε, Μανώλη. Είμαστε Έλληνες και ειδικά εμείς οι κριτικοί που μας ακούτε τώρα από το Μεγαλόνισο και από το Φάρο, όταν είμαστε στο δρόμο, έχουμε εμείς προτεραιότητα. Και στο χωριό μας δεν έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας καμία σχέση. Είμαστε εμείς οι καπετάνοι. Να τα τα καπετανάτα.
2: Και μετά θρυνούμε θύματα.
1: Ναι.
0: Επίσης, επειδή άκουσα τώρα που λέγατε για τη Μαρέτη Κακουλάκη, έχω την εντύπωση ότι η εκδήλωση είναι στις 25 του μήνα.
1: Σάββατο είναι τώρα.
0: Κάλεσε ο σύλλογος να το καλύψω φωτογραφικά το θέμα.
1: Ναι, να σου πω λοιπόν ότι είναι.
0: Μεγάλη μου χαρά γιατί η Μαρία είναι μεσαρίτησα κι αυτή.
1: Τι λες τώρα, βέβαια. Να σου πω ότι 24 του Οκτώβρη. Είναι Σαββάτο, 25 είναι Κυριακή. 24 λοιπόν του Οκτώβρη θεωρώ ότι είναι αυτή η εκδήλωση.
0: Δεν μπορεί να κάνει ένα λάθος.
1: Όχι, επειδή είναι Σαββάτο. Αν είναι Κυριακή είναι 25. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το έχω μπροστά μου.
1: 25 Οκτωβρίου έχεις δίκιο, στις 7 το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο. 25 λοιπόν, όχι 24.
0: Γιατί σου λέω με καλέσαμε.
1: Ναι, Μανώλη μου, ναι.
0: Πάμε καλά να μπερδέψω για ένα πελάτη. Να το πω έτσι, να γίνουμε ρόμπα.
1: Ναι, είναι.
2: Πολύ σωστά.
1: Τιμητική εκδήλωση, 37 χρόνια προσφορά στην κριτική παράδοση. Μαρία.
2: 25, έτσι.
1: Ναι, 37 χρόνια προσφορά. Μαρία Κακουλάκη, πρόεδρος. 25 Οκτωβρίου, Κυριακή, στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Γέρακα. Τα έχω όλα μπροστά μου. Λοιπόν, Μανώλη μου, και εσύ θα είσαι υποψήφιος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είπα να βοηθήσω όπως μπορώ.
1: Να βοηθήσει ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
0: Γιώργο, δεν με απασχολεί καθόλου καμία θέση.
1: Τίποτα, να υπηρετήσει την ενότητα. Και πριν και μετά. Όλοι μαζί. Να σμίξουμε όλοι μαζί να κάνουμε άλλη μια κριτική αιστεία, Μανώλη. Όλοι μαζί να κάνουμε άλλη μια κριτική αιστεία. Όλοι μαζί. Όχι ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί. Ο ένας πάει στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος πάει στο Πασόκ και ο άλλος πάει. Δηλαδή αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Είμαστε παγκρίτιος, υπηρετούμε τον πολιτισμό. Δεν υπηρετούμε τα κόμματα. Τα κόμματα είναι για άλλη δουλειά. Να κάνουν τα κόμματα τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Δεν είμαι εναντίον των κομμάτων, ίσα ίσα. Γιατί αν ήμουν, θα ήμουν χουντικός. Έτσι δεν είναι?
0: Να σου πω όμως ότι από προχθές παρατήρησα ότι μετά που ανακοινώθηκε ότι είμαι υποψήφιος, πήγα να βγάλω από αντίθετο συνδυασμό, να το πω έτσι, άτομα. Και τους είδα και γυρίσανε τα μούτρα τους.
1: Ναι, έλα να σου πω.
0: Τους, βέβαια, ναι, στο μυαλό έχουν.
1: Ναι, Μανώλη μου, εκλογές είναι, θα υπάρξουν και αυτά, θα γίνει και θα πει και το μακρύ του και το κοντό του. Τίποτα, όλοι μαζί την επομένη. Την επομένη όλοι μαζί. Και την ημέρα των εκλογών να γίνει εκεί στην Ακαδημία μια τεράστια γιορτή. Μια τεράστια γιορτή. Να δούμε γνωστούς, να δούμε φίλους, να δούμε τα πάντα όλα. Και να πάμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όλοι μαζί ρε παιδιά. Όχι αντιπαραθέσεις. Όχι κομματήλα. Όχι κομματήλα. Δεν χρειάζεται κομματικό δηλητήριο.
0: Με τίποτα. Μακριά από την Κρήτη μας.
1: Είμαι μαθητής του Γιώργη του Βαρβέρη. Από τα κριτικά επίκαιρα. Εκεί ξεκίνησα να γράφω και να μου αρμηνεύει. Και δεν έχω μετανιώσει τίποτα. Γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι μου έχει δώσει σωστές βάσεις. Τα κόμματα δηλητηριάζουν τον πολιτισμό. Δεν χρειάζονται κόμματα στα πολιτιστικά σωματεία. Τελεία και παύλα. Και παράγραφος δεν λένε μετά. Γεια σου Ηλίκη, έτσι. Έχω και την αλήθεια και συμπληρώνει και παράγραφος λέει. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα λέμε, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν ρωτήσαμε το Μανώλη τον Καζεράκη αν ευρέχει στο Χαϊδάρι. Για να ρωτήσω με τον Αντώνη τον Κλαουράκη. Αν θα μας κάνει παρατήρηση τώρα, γιατί δεν πήγαμε στην Καντάδα. Γιατί πάμε. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα από το Κερασίδι.
2: Καλημέρα.
1: Όπα, δεν μας κάνεις παρατήρηση, μα καταλαβαίνεις τώρα.
3: Δεν κάνω παρατήρηση.
1: Μα είσαι και πολύ. Πού θέλα να σταθούμε, δεν είσαι τόπο να σταθούμε.
3: Γιώργο, πραγματικά είναι. Μπράβο.
1: Το ανεπανάληπτο. Μπράβο.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, δεν είναι να πω. Καταρχήν, πέμα να βρέχει στο Κερατσίνι.
2: Εκεί στο Κερατσίνι, πώς είναι η κατάσταση του
1: δρόμου.
3: Ο καιρός δεν

0: Δεν έχει, δεν βρέχει.
1: Α, δεν βρέχει ακόμη.
0: Όχι, δεν βρέχει.
1: Μετά τις 6 λέει θα αρχίσει.
0: Καλό καιρό, μέχρι τώρα είναι καλό καιρό.
1: Ναι,
0: αλλά καλό καιρό.
1: Ναι, μας είπε ο Λουκάς ότι στη Μεσογείο λέει ρίχνει καρεκλοπόδαρα.
0: Όχι, εδώ καθόλου.
1: Ναι, μπράβο, παιδιά.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Αντώνη μου.
0: Κάτι έριξε, τώρα είναι όλα στεγνά.
1: Ναι. Αντώνη μου, πέρασε καλά ο κόσμος εκεί στην εκδήλωσή σου.
0: Δόξα τω Θεώ, Γιώργο.
1: Πάρα πολύ καλά. Τώρα τα σχόλια στο διαδίκτυο.
0: Στην άλλη εκδήλωση τα στέλνω οπωσδήποτε.
2: Θα
1: έρθουμε. Σου το υποσχόμαστε.
0: Να δείτε και πώς περνάμε στα περίχωρα.
1: Όπως το λες ακριβώς, εγώ άλλωστε έχω έρθει αρκετές φορές και σε πολλές εκδηλώσεις. Η Αλίκη δεν έχει έρθει, αλλά θα έρθουμε για να πάρει και αυτή μια γεύση. Έτσι, τι γίνεται.
0: Δεν θέλω να. Αλλά δεν με πειράζει. Εντός των ημερών
1: ναι.
0: Θα κάνω μια συνάντηση στην Ένωση.
1: Ναι.
0: Και θα σας κάνω πρόσκληση και θέλω τότε να έρθετε.
1: Βεβαίως. Έγινε. Σου το υποσχόμαστε.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Αντώνη μου, μόνο χαρές, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά.
0: Πάντα χαρές και υγεία.
1: Και πρόσεχε, γιατί σε λίγο θα αρχίσει να βρέχει. Πρόσεχε. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά. Γεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Τι τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε Σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
5: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
10: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με Στέλιο Μπικάκη, ένα από τους αγαπημένους μας κριτικούς καλλιτέχνες. Θα μου πεις και ποιος δεν είναι αγαπημένος. Τέλος πάντων, μπήκαμε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ο Στέλιος ο Μπικάκης μας είπε το εκτός δικτύου. Χθες, για να δεις ότι θυμάμαι, μας είχε πει «Έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό». Χθες μας το είπε αυτός.
2: Χθες μας το είπε αυτός.
1: Ναι, που σου άρεσε.
2: Χθες το βράδυ μου στείλανε μια πολύ ωραία μαντινάδα.
1: Ναι, για πες μου να δω αν είναι μαντινάδα.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Για πες το.
2: Ζάχαρο, ζαχαροπουλάκι, που μάλλον κοιμάσαι σαν μπουλάκι. Ζάχαρη να είναι το όνειρό σου, στο ζάχαρο προς κέφαλό σου.
1: Όπα, είπα, λέω.
2: Όταν μου στέλνετε
1: αυτή
2: τέτοια.
1: Είναι, ναι, αυτή είναι μαντιναδάρα. Ζαχαροζυμωμένη μου, λέει, και όμορφο για σεμί μου. Ζαχαροζυμωμένη μου και όμορφο για σεμί μου. Άκου τώρα, θα πάμε, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, είπες την ερώτηση της ημέρας.
2: Βεβαίως. Η ερώτηση της ημέρας είναι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «φεύγω».
1: Και χθες τι είχαμε?
2: Χθες είχαμε την αγαπημένη μου, το βόδι.
1: Και πώς το λέμε το βόδι?
2: Βούι.
1: Και τα βόδια?
2: Βούια.
1: Βούλια.
2: Το είπα, καλά βούλια. Το είπα.
1: Ναι, γιατί χθες μου είπες ότι τα λέμε βούζα.
2: Βούζα.
1: Όχι βούζα. Βούλια. Βούλια.
2: Βούλια.
1: Λοιπόν, άκου, άκου τώρα να δεις, άκου, άκου. Γιώργη, μπρε Γιώργη, λέει, ήταν μπρε θες. Λέει, για να χτίζεις στρογγυλό το σπίτι σου. Λέει, γιατί μου είπε η πεθερά μου να τη φιλοξενήσω σε μια γωνία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να δούμε, πάμε.
0: Τώρα, στιχοστελειώματα με τον Μανώλη Βολτηράκη.
1: Έχουμε τον πιλότο μας τώρα, τον Μανώλη τον Βολτηράκη.
2: Μ' αρέσει όταν
1: τον καλό μας φίλο. Λοιπόν, θα πούμε και του Μανώλη να σου πει κανένα. Αλλά πρώτα θα τον καλημερίσουμε, θα του πούμε να σου πει μια μαντινάδα και μετά μας πει και κανένα ανέκδοτο. Γιατί με τον Μανώλη έχουμε ελεύθερο θέμα. Ελεύθερη σχέση. Ό,τι θέμε κάνουμε. Ό,τι θέμε κάνουμε.
2: Λοιπόν, τις ευχές μας.
1: Μανώλη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όπα, και ακούγεται και καμπάνα.
3: Μ' αρέσει που εφνιδιάζεις.
1: Όχι, δεν εφνιδιάζω.
3: Έτσι μου πες την άλλη φορά, πέφτει μια μαντινάδα.
1: Α, στο πέφτει την άλλη φορά. Και τσίπες.
3: Λοιπόν, να τσιπώ άλλη μια τώρα. Σε ένα σούπερ μάρκετ είμαι.
1: Ναι, λοιπόν, οπότε δεν θα είσαι και στα καλύτερά σου.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
3: επειδή έχω διάφορες εμπειρίες, να το πω έτσι, θα πω λοιπόν άλλη μια μαντινάδα, γιατί την προηγούμενη φορά νομίζω είπα άλλη. Που ήταν πάλι και αυτή η ευνίδια.
1: Λοιπόν,
3: δεν ξέρω αν είσαι όμορφη, ούτε ρωτώ να μάθω. Έτσι κι αλλιώς γκρεμίζονται τα όνειρα που πλάθω.
1: Όπα, είπα, λέω, καταπληκτική Μανώλη. Καταπληκτική,
2: δεν απαντώ εγώ σε αυτό.
1: Ναι, όχι. Ναι, εγώ την άλλη φορά της είπα μια ερωτική μαντινάδα, αλλά τώρα θα της πω μια που δεν είναι ερωτική.
2: Τι είναι, μια και πολεμική?
1: Μια και είπες ότι δεν ξέρεις αν είναι όμορφη, να σου λέω εγώ, Αλίκη, θωρώ το πως είσαι όμορφη, μα εν πάση περιπτώσει, να δούμε και ο πατέρας σου είναι τα λεφτά θα δώσει.
3: Ναι,
1: δεν γίνεται έτσι. Τώρα θα είμαι και πρίκα.
3: Τζάμπα δεν γίνεται.
1: Τζάμπα δεν γίνεται δουλειά, πρέπει να πάρουμε και πρίκα. Μια φορά παντρεύεται κανείς. Μια φορά παντρεύεται κανείς. Άσχετα που είναι ορισμένοι που έχουν παντρευτεί 5-6 φορές. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Μέχρι 5 είναι το
2: επιτρέπεται. Γιατί πρέπει να, πρέπει να παντρευτούμε κανένα 2-3 φορές, λέει. Ναι. Να μην είμαστε κοινωνικά ανυπόστατοι.
1: Ναι, κορίτσι, αλλά έχεις αργήσει
2: εγώ
1: λίγο.
2: Καμιά.
1: Έπρεπε να το έχεις βάλει μπροστά. Ναι, πότε θα προλάβεις.
2: Θέλω μια και καλή.
1: Α, να τα. Να τα τα καπετανάτα. Μανώλη, έχεις κανένα καλό γαμπρό να έχει 600 πρόβατα να πίνει γάλα από τη μουσταρέ του προβάτου κατευθείαν.
3: Ένας έχει γίνει viral,
1: γίνει
3: στα λευκά όρη.
1: Ένας, στα λευκά όρη.
3: Ναι.
1: Ναι, πάει η
2: Θες να με διώξεις,
1: Όχι, δεν θέλω με τίποτα. Αλλά θα πάρεις το βοσκό μετά να πάρεις.
2: Είσαι εδώ τα πρωινά.
1: Παιδί μου, θα πάρεις το βοσκό, θα πάρεις τα πρόβατα, θα έρθείτε εδώ. Θα έχει απέναντι και...
2: Θα πάρω και τα πρόβατα να τα φέρω εδώ.
1: Ναι, χωρίς τα πρόβατα δεν του κάνω το βοσκό. Από πού θα πίνω μεγάλα.
3: Καλά το κατάλαβα.
1: Τι κάνει παιδί μου, μπαμπά σου, λέει, πρόβατα είσαι. Λέει, καλά το κατάλαβα. Και η άλλη, η Λενιό, ναι. Η Λενιό που κάθε μέρα αργούσε να πάει στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Αργούσε να πάω. Τι λέει η δασκάλα, δεν μου λες παιδί μου, γιατί άρισες πάλι σήμερα. Λέει, τι να σου πω κυρία. Ο μπαμπάς μου πάει την κατσίκα στον τράγο. Όχι, πάω την κατσίκα στον τράγο.
2: Ναι.
1: Πάω
2: ναι.
1: Την κατσίκα στον τράγο, γι' αυτό αργώ κάθε μέρα. Ναι. Λέει, και δεν μπορεί αυτή τη δουλειά να την κάνει ο μπαμπάς σου. Λέει, μπορεί κυρία, αλλά ο τράγος την κάνει καλύτερα. Άκουμαν όλοι. Πάνε δυο εκεί στην Κίδα. Ήταν δυο ανογενεί και πηγαίνανε δρόμο-δρόμο. Το ξέρεις βέβαια, αλλά θα γελάσεις. Επιβάλλεται. Λοιπόν, και βλέπουν μια γριά. Και λέει ο Νασταλού, να την πειράξουμε, μωρέ. Λέει, να την πειράξουμε. Τη λέει, θιά. Λέει, τα θέτε, παιδί μου. Λέει, καλά, πάμε να πω παέ. Λέει, τα πού πάτε, παιδί μου. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, δεν πάτε καλά.
3: Το λαντισμό είναι η δουλειά.
1: Ναι. Μανώλη,
2: πώς είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ.
1: Πώς είναι τα πράγματα. Μπράβο, μπράβο ρε Αγίκη.
3: Η κυριολεξία δεν ήρθα για να ψωνίσω κάτι για μένα.
2: Για καλό είναι αυτό.
3: Είναι ένα γατάκι στη γειτονιά, το οποίο σήμερα το πρωί με το ξεκίνησα να φύγω, επειδή το είχα δύο μέρες.
1: Έκανε μια ομιά.
2: Τώρα σας εκτιμώ 10 φορές παραπάνω.
1: Πω, πω. Μανώλη, και πήγες στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις για το γατάκι.
3: Ναι,
1: όχι, το μην μάρκετ, σας επιστεύω εγώ, γιατί ξέρω. Σε ξέρω.
3: Το έχασα προχθές και σήμερα το πρωί εμφανίστηκε, με το που με είδα άρχισε να μουρμουρίζει.
2: Ψυχούλα μου.
3: Το κουμπάρε.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο.
2: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, πρέπει να τα φροντίζουμε τα πλασματάκια αυτά που είναι μόνα τους, είναι στους δρόμους και δεν φροντίζει κανένας για αυτά. Ούτε η Δήμη, ούτε κανένας. Και πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
1: Πρέπει να σου πω ότι η Δήμητρα φροντίζει και προχθές την είδα και κρατούσε ένα σπιτάκι και ερχόταν από το σούπερ μάρκετ. Τη λέω, τι είναι αυτό. Έχει έρθει, μου λέει, ένα γατάκι εδώ και το βάζω εδώ στον κήπο να έρθει να κοιμάται.
2: Μπράβο, μπράβο. Όποιο μπορεί, όσο μπορούμε να το κάνουμε.
3: Είναι ψυχές απροστάτευτες.
2: Είναι ψυχούλες ακριβώς. Αν εμείς δεν τα φροντίσουμε.
3: Δεν θέλω να τα βάλω γιατί δεν μπορώ. Αλλά εκεί που το βλέπω είναι εξάλλου την αγάπη του. Σου λέω, με τον που κατέβηκα άρχισε να μου φωνάζει.
2: Αγάπη.
3: Ενώ είναι κρυμμένο.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Όλα
1: πάντως κίνηση έχει το σούπερ μάρκετ.
3: Γιώργο, λες και είναι Αύγουστο. Μα την Παναγία.
1: Έχει κόσμο,
3: ακουφά το αίμα τα λουνού.
1: Ναι.
3: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Φοβάται ο κόσμος. Μπορεί να αποθηκεύει και τρόφιμα, δεν ξέρεις.
1: Γιατί θα γίνει πόλεμος, είπε ο Ρούμπ. Ο Μάρκος.
3: Αν έχει κίνηση ή το αεροδρόμιο.
1: Μπορεί και τα αεροδρόμια και το σούπερ μάρκετ και οι δρόμοι στο Ηράκλειο. Νομίζω ο τουρισμός υπάρχει ακόμα. Αυτό μας είπες.
3: Εδώ στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή, δεν ξέρω τι γίνεται δυτικά του Ηρακλείου, αλλά ανατολικά, εδώ και ένα μήνα ίσως και παραπάνω, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον βόρειο οδικό άξονα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να κάνουν μια διαδρομή, ας πούμε, της τάξης 15-20 λεπτών, μπορεί να κάνουν και μια μισή ώρα πλέον.
1: Ναι. Ναι, Μανώ, γιατί έχουν αυτά τα παλούκια στη μέση του δρόμου, δεξιά και αριστερά, έχουν στενέψει οι δρόμοι και πρέπει να πας από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα σε μία λωρίδα. Δηλαδή δεν μπορείς να αλλάξεις τη λωρίδα. Αν σου τύχει, αν σου τύχει κανένα φορτηγό, καμιά ταλίκα μπροστά, άστε να μην το πω, γιατί δεν κάνει, είναι πρωί ακόμα.
3: Αν σου τύχει ένας οδηγός ο οποίος δεν μπορεί να πάει πάνω από 50.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν,
1: πρέπει να πηγαίνεις εσύ με 49, αλλιώς δεν γίνεται.
3: Προχθές το βράδυ, πηγαίνοντας για το ξενοδοχείο, είχαν αλλάξει τον ορού που έλεγε μια στον ελληνικό κινηματογράφο. Του δρόμου και πήγαμε γύρω στα 12 χιλιόμετρα πιο πέρα για να μπορέσουμε να στρίψουμε να γυρίσουμε για το ξενοδοχείο.
1: Πάμε.
3: Προειδοποίηση. Δηλαδή έχει πει μια έξοδο το κίνητο χάνει και σε βγάζει τους γούβες, ξέρω εγώ πόσο είναι. Μα ναι. Πάμε για να γυρίσουμε, τι λέω.
1: Εγώ ακούω. Ναι, δεν βλέπω.
3: Είναι ο χαμός, δηλαδή ο κόσμος φωνάζει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, έλεος, δεν ξέρω.
1: Ναι, και τώρα...
3: Και κατά άλλα λέει η δημοτική αστυνομία προσελήφθηκε στο ρεύμα, άρχισαν τη δουλειά και αρχίσαν οι κλήσεις. Δηλαδή η δουλειά τους ήταν να προσλάβουν τη δημοτική αστυνομία να κόβει κλήσεις.
1: Ναι.
3: Αν
1: ναι.
3: Αυτό είναι λογική ή μπορεί και να μην είναι
1: ναι.
3: Αυτή η δουλειά τους μόνο, αλλά εκείνος ο οποίος αναρτά στο site μιας επίσημης ιστοσελίδας και λέει αρχίσαν οι κλήσεις, ρε φίλε, αυτό δεν έβαλε μόνο να σημαντήσει.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
3: Είμαστε για μπάτες.
2: Τα παράδοξα, βέβαια, βέβαια.
1: Άστα, Μανώλη, να πούμε και μια είδηση. Θυμάσαι που λέει ένα τραγούδι, μάντιας δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
3: Έχουν κοντά παντελόνια.
1: Όχι, εμείς στην Κρήτη έχουμε μάντια, γιατί δεν έχουμε τρένα. Έτσι δεν είναι. Έτσι πάει η δουλειά. Και σύμφωνα με το Σταύρο τον Αρναουτάκη που αποκάλυψε χθες στην εκπομπή του χωριανού μου, του Μανώλη του Δασκαλάκη, στην ώρα αιχμής, ότι δεν θα γίνει, πώς το λένε, τρένο, δηλαδή δεν θα γίνουν γραμμές του τρένου στην Κρήτη. Πώς να το πούμε, το μέσο σταθερής τροχιάς.
3: Επήρε... Θα
1: ναι, μπήκε οριστικά στον πάγο, λέει ο Σταύρος ο Αρναουτάκης. Γιατί λέγανε ότι από εκεί που θα περάσει ο νέος βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, δίπλα ακριβώς θα υπάρχει και, πώς το λένε, μια σιδηροδρομική γραμμή.
3: Ναι.
1: Και ο Περιφερειάρχης...
2: Ήταν, λέει, σαφής ότι κανένας υπουργός δεν είδε με θέρμη το συγκεκριμένο έργο.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, έτσι είναι τα πραγματικά.
3: Τα όνειρά μας μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πώς, αν ήταν καλό ή κακό να γίνει σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Το μόνο που φοβούμαι, και το λέω αστειευόμενος βέβαια, ότι δεν θα υπήρχαν μετά μάγκες, γιατί θα τους πατούσε το τρένο και στην Κρήτη. Οπότε πάει η μαγιά του κριτικού.
3: Γι' αυτό το λόγο.
1: Γι' αυτό το λόγο.
2: Το
1: αναδικείο.
2: Καλώς τα αποφύγαμε.
1: Ναι, καλώς τα αποφύγαμε.
3: Καλά περνούμε, καλά περνούμε.
2: Να χαμογελάμε λίγο για να είμαστε καλά, να αντέχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και εμείς αυτό προσπαθούμε εδώ τα πρωινά.
1: Όπως το λες.
2: Να αναφερθούμε και στα σοβαρά, να κάνουμε και λίγο...
1: Και στα αστεία, το γέλιο είναι φάρμακο για τη μακροζωή.
3: Αντικαταθλιπτική δουλειά κάνετε.
2: Αντικαταθλιπτική.
3: Είναι πολύ κόσμος το οποίο περιμένει να ξημερώσει και θέλω να σας ακούσει.
1: Ναι, όχι, είναι αυτό, Μανώ, γιατί...
3: Να σου πω... Είναι άνθρωποι που δεν έχουν παρέες, είναι μόνοι.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και αυτό που είπε...
3: Μια πατερίτσα έχω και από μακριά να ακουμπήσουν την ψυχή τους.
1: Ναι. Και τα αστεία, και τα σοβαρά.
3: Ένα σημαντικό πράγμα που το λέει ο φίλος μας Γιώργο Κωστάκης.
1: Ο Νίκος.
3: Τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι από εμάς, πρέπει να τους πάμε τώρα, να δούμε. Απίσπο θάνατο δεν θέλουν ούτε κεριά, ούτε λιβάνια,
2: σωστά,
3: ούτε λουλούδια.
2: Ακριβώς, ούτε... ακριβώς έτσι. Γι' αυτό και να φροντίζουμε και τους γονείς μας και τους μεγαλύτερους ανθρώπους από εμάς, να τους παίρνουμε τηλέφωνο, να είμαστε κοντά τους, να τους στηρίζουμε και όχι όταν φύγουν να τους ανάβουμε ένα κεράκι.
3: Η απώλεια ενός ανθρώπου, αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτόν τον άνθρωπο, είναι ένα γεγονός το οποίο σε φάβει καθημερινά. Όταν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ξαναυπάρξει,
1: ναι,
3: δεν θα σε πάρει τηλέφωνο, δεν θα μαλώσεις, δεν θα τον αγκαλιάσεις.
2: Έτσι.
3: Δεν. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, αυτό το πρόσωπο δεν θα το ξαναδείς ποτέ.
1: Ναι.
2: Να τους αγαπάμε, λέει, πριν. Έτσι, να αγαπάμε τους ανθρώπους μας πριν γίνουν φωτογραφίες.
1: Όπως το είπες, ναι, ακριβώς, ναι, και το, αυτά που είπες τώρα, Μανώλη, τα αισθάνεται κάποιος όταν χάσει ένα πολύ δικό του άνθρωπο.
3: Γιατί
1: πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάμε σε όλα, μέσα είμαστε σε όλα, αλλά όταν δεν είναι δικό σου, εντελώς δικό σου αυτό το πρόβλημα,
3: δεν
1: μπορείς. Ναι, κάτι καταλαβαίνεις, αλλά δεν μπορείς.
2: Ναι, δεν γιατί μπορείς... δεν έχουμε ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Αν μπεις στη θέση του άλλου, αν προσπαθήσεις, αν μη τι άλλο, να μπεις στη θέση του άλλου για το πώς νιώθει ένας άνθρωπος μόνος του μέσα σε ένα σπίτι, χωρίς κανέναν να τον παίρνει ένα τηλέφωνο να δει τι κάνει, αν καταφέρουμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέγεται ενσυναίσθηση, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν και καλύτερα.
1: Θα το καταφέρουμε.
2: Και πιο ζεστά.
1: Θα το καταφέρουμε.
2: Αμήνως, εγώ το εύχομαι.
1: Το εύχομαι κι εγώ.
3: Δεν το καταφέραν τόσα χρόνια τώρα. Τι γίνεται στον κόσμο, δεν ξέρω.
1: Το εύχομαι. Τι να βλέπω, εδώ μας κυβερνάνε τρελοί. Έβλεψε ο Τραμπ είναι πλανητάρχης. Τι μου λες τώρα, άστα.
2: Ψυχιατρικές περιπτώσεις.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Μανώλη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος, είναι 10:26. Πρέπει να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Ευχαριστούμε για την υπέροχη κουβέντα.
1: Ναι,
2: ευχαριστούμε για την υπέροχη
1: κουβέντα. Και παραγγελίες δεχόμαστε. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και βέβαια τι καλύτερο μπορούσαμε να ακούσουμε από τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο τον Ξυλούρη, και γεννήθηκα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: www.radiomera.gr 210-86-46-515.
1: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνος Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κριτικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέψαμε με τη λύρα του Ζαχάρη του Μελασσανάκη και με τη φωνή του Μανώλη του Κακλή που μας είπαν «Ούλη ζωή μου μια στιγμή». Εμείς να πούμε, φίλες και φίλοι, για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «φεύγω». Πώς λέμε το «φεύγω» στην κριτική διάλεκτο? Το πιο διαδεδομένο, το παγκρίτιο, είναι διόλογιο. Τι λέμε πολλόλογιο, αλλά αυτό που λέμε σε όλη την Κρήτη είναι διόλογιο η μια. Και οι δυο ξεκινούν από το γράμμα μη. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το βόδι, το λέμε βούι, και έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ως τώρα συμμετοχή σας, που πιστεύω ότι θα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, μια και έχουμε ακόμη 10 μέρες, αφού μέχρι τις 23, την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, θα δεχόμαστε τις δικές σας μαντινάδες. Ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη και ο Γιώργης Ολέκας θα δώσει 20 βραβεία, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο βιβλίο, θα πάρουν επένους και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας. 210-5022-159. Δεν είναι ανάγκη να το πω το τηλέφωνο, γιατί το ξέρετε σίγουρα, το έχετε μάθει τόσα χρόνια που το λέμε. Και τώρα θα πάμε παρακάτω, θα ακούσουμε αντικριστές μαντινάδες με την Καλλιόπη Σιράγα και να πω ότι η Αλίκη έφυγε, θα φεύγει κάθε Τρίτη 10:30, γιατί έχει και δεύτερη δουλειά που πρέπει να πάει, δεν θα έρθει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και την άλλη εβδομάδα πάλι θα είναι εδώ. Έτσι, για να, οι καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνουν τους καλούς φίλους. Εμείς πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα αντικριστές μαντινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα.
3: Δεν το κρατά η ψυχή μου, Καλλιόπη, να μη σου πω μια ζεστή ζεστή καλημέρα.
4: Ζεστή ζεστή καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
3: Καλά, όλα καλά. Ήθελα να με δάκρυ σου, όντε θα κλαις να βγαίνω, στο πρόσωπό σου, αγάπη μου, περίπατο να πιένω.
4: Ήθελα να μου σύννεφο, να με φυσά τα γέρι, να με φυσήξει μια βραδιά κοντά σου να με φέρει.
3: Εσύ είσαι η αγάπη μου, το πάθος και ο σεβδάς μου, η δύναμη για τη ζωή και ο πρώτος έρωτάς μου.
4: Μάτια, καρδιά, ψυχή και φως, χαρά, ζωή και ελπίδα, με την καινούργια αγάπη μου καινούριο κόσμο είδα.
3: Όπα, είπα, λέω, ξανοίγω τ' άστρα του ουρανού, μα δε θωρώ κι ανένα, να έχει τη λάμψη που έχουνε τα μάτια σου εσένα.
4: Τα μάτια σου είναι θάλασσα και όποια θα ταξιδέψει πρέπει να το καλοσκεφτεί, γιατί θα κινδυνέψει.
3: Όπα, είπα, λέω, τα κάλλη σου ημερεύγουνε και τα θεριά ακόμη. Ποιος είναι που θα σε δει και θα έχει άλλη γνώμη.
4: Τη βρήκα, Θεέ μου, τη χαρά μέσα στα δυο του μάτια, κι ας τις άλλες να την ψάχνουνε σε πλούτη και παλάτια.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Είπαμε δεν χρειάζεται να ψάχνεις αλλού για ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κυριολεκτικά υπάρχουν χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας. Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό, μα και στο Περιστέρι. Και είπαμε να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών μόνο σε μας θα νιώσεις. Την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Πατάρα που είναι στο εξωτερικό και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα της Παλέτα, στο Περιστέρι και στον Κόλωνο. Και πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια ζεστή ζεστή καλημέρα και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς μας.
6: Κάντια στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
6: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση, τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
6: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
6: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα του βάνει.
6: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευής του Μακρυπόδη, έλα.
6: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 210-8646-515.
0: Αυτό είναι το μαγικό τηλέφωνο που θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
6: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
6: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκη στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε στο Παπαλεξανδράκη.
6: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Και μακάρι να αναχρειαστώ, αν δεν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
6: Uni Open, στρατηγικό συνεργάτη του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου, η Campus University.
0: Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
6: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη φάρμα Αντωνάκη. Στη φάρμα του θα βρεις πολλά για να έχεις να διαλέξεις και για να σου τα πούμενε, θα έμενε χίλιες λέξεις.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
0: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐστα θέλει.
6: Καφές Δανδάλιο, νούμερο ένα καφέ της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
6: Κρητικό κέντρο Ζορμπάς. Συγκρούκι Ιφηγενίας Καλυθέα, Θώμας Χνάρης, Γεωργία Βασιλάκη.
0: Καλό φαΐ, καλό κρασί και μουσική τσαξίας στον ολοκένουργιο Ζορμπά. Συγκρούκι Ιφηγενίας.
6: Κουκουράκισεμες.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
0: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης και απαγοράσεις συσκευές από του Κουκουράκη θα πάρει και από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK. Και αν θες βανάκι φίλε μου, να το αναζητήσεις. Έλα και διάλεξε ό,τι θες στην εταιρεία λύσεις.
6: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Στο Μενίδη, στην Αγία Παρασκευή και στο Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5785-777.
0: Ψάρια ψητά στα κάρβουνα στο μαγαζί θα βρείτε. Έρχονται και στο χώρο σας να ευχαριστηθείτε. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους όχι και πολύ εύκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν το σταθμό μας.
7: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Έφταξε η μεγάλη στιγμή, έφταξε η ώρα να σας αποκαλύψουμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η σωστή απάντηση. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη φεύγω και λέει ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Τζιρίτας από τον Αχλαδέ. Καλό μεσημέρι. Η απάντηση είναι μισεύγω και μολέρνω. Μάλιστα. Και μισεύγω λοιπόν και μολέρνω είναι η απάντηση στο, στη σημερινή μας ερώτηση. Και από ό,τι βλέπω, όπα είπα λέω, ένας μικρός πανικός έγινε και σήμερα

0: ακούστηκαν. Θα μας τα πει η Στέλλα αύριο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και στα... Αυτά ήταν τα messenger. Πάμε και στα μηνύματα. Ο Γιάννης ο Τζιρίτας, ο καλός μας φίλος ο Διονύσης ο Κορνιλάκης, ο Μανώλης ο, ο Καζεράκης, ο Γιώργος ο Ιερονιμάκης, ο Γιώργος ο Βοσκάκης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία, ο Πέτρος ο Βρουβάκης και ο Κώστας ο Περουλής από το Τσάο, ο Γιάννης ο Ξυπολιτάκης που είναι λέει στη Σιτία σήμερα, η Ευαγγελία η Παραδεισάου, Στέλιος ο Βερικάκης, ο Αντώνης ο Νεονάκης, η Προεδρίνα μας η Ρένα η Βασιλάκη, η αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, η Μποτούλα από το Περιστέρι, ο Μανώλης Μπικάκης, Βασιλική Μαμάκη, Νίκος Κατσικανδαράκης, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Φλόρα Παπουτσάκη, Αχιλλέας Καλαϊτζάκης, Κώστας Ξημεράκης, Νίκος Νικίδης, Αντωνία Μήλο Γιαννάκη, Αντώνης από Νέα Χώρα, Αντώνης Κλαουράκης, Μαρία Θεοτόκη, Σωτηρία, έστειλε μήνυμα, αλλά τηλέφωνο, δεν το έχουμε το τηλέφωνο της Σωτηρίας. Α, το έχει στείλει με email. Η Τόνια από το Ηράκλειο μας στήσε το τηλέφωνο στη Σωτηρία γιατί αν κερδίσεις κάτι που θα σε βρούμε. Η Χρυσούλα η Δασκαλάκη, Στρατηγή Ανδρεάκου, Νίκος Στομαδάκης, Γιάννης Ξυπολιτάκης, είπαμε, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Ευελίνα Πορέθμινο, Κώστας Πλουμής, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Κατερίνα Μητυλινιού, Αθανασία Ταρπινίδου, Ευγενία από τον Κορυδαλό, Δραμητινός Αδάμ, Σάκης ο Καλαμαθιανός από το Κρεοπολίο Φουντοραδάκη στην Παιανία. Καλημέρα μου και στον Δημήτρη, στο Σύφη και στο Μάρκο, Ιωάννα Πατεράκη, ο Λουκάς από το Κοροπή, Στέλλα Χασεκίογλου, Γεωργία Νικολουδάκη από το Αμάρι, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιάννης Κελάκης, Άννα Δρυμαλίτη, Στέλιος Λουριδάκης, Αντώνη Γιαννακάκης, Μυρτώ Αξιομακάρου, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Γιώργος Κρασονικολάκης, Γιαχνάκη Ειρήνη, Τριανταφυλάκη Νίκη και η Γεωργία που μας πήρε από το Μεγαλόνισος. Πώς είναι το επίθετο? Δεν το θυμάσαι κι εσύ. Α, το έχεις γράψει? Α, ωραία. Εντάξει, θα το βρω. Θα το βρω. Κάνε ένα πρόβλημα. Λοιπόν, και για να δούμε και στο Viber γιατί έχουμε...
1: Γεωργία Νικολουδάκη.
0: Γεια, Γεωργία Νικολουδάκη από το Αμάρι και η Ρουμπίνη από τη Νέα Υόρκη, ο Ορέστης Πασπαράκης από τη Νέα η Όρκη, ήταν πρεγίνεται πάει Ζουμπουλιά, η Ανδρεαδάκη και ένα τηλέφωνο, α είναι η Άννα η Λουπασάκη, μάλιστα, αυτή πιστεύω να μην ξέχασα κανένα, γιατί τα κοίταξα όλα. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα είναι Τρίτη, οπότε χθες ήταν Δευτέρα και αύριο είναι Τετάρτη. Έτσι δεν πάει η δουλειά, έτσι πάει. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 εδώ στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς και στη Τιμή στο Χρέος. Σαν αύριο το πρωί λοιπόν στις 8 που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι από το αρχείο του σταθμού μας.

την εκπομπή με ζάλο μερακλίδικο με τη Φωτεινή Χανιωτάκη. Πιανόμαστε χέρι-χέρι, αναντρανίζουμε, πίνουμε μια τσικουδιά και φύγαμε με ζάλο μερακλίδικο. Κάνουμε στην πάντα ό,τι μας απασχολεί. Πίνουμε μια τσικουδιά και φύγαμε με ζάλο μερακλίδικο. Ξεκινάμε με μια τσικουδιά και πάμε να παρεΐσουμε σε ζάλο μερακλίδικο με τη Φωτεινή Χανιωτάκη. Σε ζάλο μερακλίδικο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το μερακλοπαρεάκι. Εδώ είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας, εδώ σε 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνο αλλά και το ραδιογέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Σήμερα λοιπόν 3η 6 Οκτωβρίου και έχουμε την πρεμιέρα αυτής εδώ της εκπομπής. Κάπως έτσι θα περνάμε τις τρίτες μας με ζάλο μερακλίδικο, έτσι όπως κάναμε πάντοτε. Όμορφες νύχτες λοιπόν εδώ στους 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η Φωτεινή Χανιωτάκη στην παρέα σας 8 με 10 το βράδυ. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα διακοπών, ξεκούρασης, είμαστε εδώ, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, πήραμε ενέργεια καλοκαιρινή, πολύ κριτικό ήλιο. Επιστρέψαμε όμως στις θέσεις μας. Σας περιμένουμε όλους εσάς πάλι εδώ, όλους εσάς τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Μερακλοπαρέαχη μου, πολύ συγκινητική πρώτη μέρα πάντα. Δεν έχει σημασία που είμαστε τόσα χρόνια εδώ παρέα. Καμία απολύτως σημασία, γιατί πάντα η πρώτη μέρα μετά από 2 μήνες περίπου απουσίας έχει το δικό της track. Σαν να είναι η πρώτη φορά πάντα. Ελπίζω να περάσατε πολύ όμορφα τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να γλεντήσατε, να φορτώσατε μπαταρίες λοιπόν και εσείς, για να περάσουμε όμορφα και αυτόν το χειμώνα. 2-11-8-8-7-5 το σταθερό μας τηλέφωνο. info@8-7-5.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. www.kritefm.com για όλους τους φίλους της τεχνολογίας, για όλους τους φίλους του διαδικτύου. Εκεί λοιπόν ακούγεται η φωνή μας από άκρη σε άκρη, από μέρος σε μέρος, από τόπο σε τόπο, παντού. Περιμένουμε τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, περιμένουμε τις δικές σας καλησπέρες. Περιμένω να ακούσω τις φωνούλες σας, γιατί μου λείψατε αρκετά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ επίκαιρο. Με κάτι που πραγματικά μας έχει στιγματίσει. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, σε συνεργασία με τον Λεωνίδα τον Μπαλάφα λοιπόν, και να σταθώ στα πόδια μου.

Συνεχίζουμε με Μιχάλη Κουνάλη και Ψιλορίτης. Μουσική λοιπόν Γιάννης Νικολάου, στίχη Μαρία Παπαδάκη, από το άλμπουμ του Νότου «Τα πουλιά».

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα. Πάμε όμως να πούμε μερικές καλησπέρες, οι οποίες έχουν έρθει εδώ ζεστές. Οι πρώτες μας καλησπέρες λοιπόν. Μια καλησπέρα μας στέλνει ο Ευτύχης ο Σαρτζετάκης. Να καλωσορίσουμε όμως την παρέα μας. Την Αμερική, τη Γερμανία, την Κορέα, την Αυστραλία, τη Σουηδία, την Αυστρία, την Νορβηγία και τη Δανία που αυτή τη στιγμή αφιέρωσαν ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Για πάμε μερακλοπαϊκή μου. Πάντα η πρώτη μέρα είναι δικαιολογημένη, γιατί από την επόμενη εβδομάδα δεν συγχωράω τις δικές σας απουσίες, έτσι. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και μέσα από το www.cretefm.com, όπου εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε και για διάφορα κριτικά νέα.

211 λοιπόν 8000, 875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@8750.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη αφήνοντας ένα μικρό κενό. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010.

πάμε όμως να συνεχίσουμε με μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργη Σαλούστρο ή Κερχρή. Ψαραντώνης. Γιώργης Φασουλάς και Ξύπνα που να χαλάσει ο Ντάς.

0: πρέπει όμως να περάσουμε στα πρώτα μας διαφημιστικά διαλυματάκια. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με Γιώργο Σαλούστρο και Χρή, Ψαραντώνη, Γιώργη Φασουλά και Ξύπνα που να χαλάσει ο Ντάς. Μέχρι τότε όμως πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Εσείς μείνετε όσοι έχετε συντονισμένοι εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κονάκι Live. Εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.
2: Το κονάκι των επιτυχιών υποδέχεται το Μιχάλη Κουνάλη του Ιωάννου.
3: Τα χρόνια που δεν ήξερα.
1: Στο κονάκι των Μερτζάνιδων με ανανεωμένη πλούσια κριτική κουζίνα. Πειραιός Κυρακλειδών. Γκάζι. Τηλέφωνο 3459-818 και κριτικόκονάκι.gr. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο ομαλός ήρθε στην Πειραιός. Κώστας Κορδατζάκης και Γιώργης Ψαρουδάκης, δύο αστέρια της κριτικής μουσικής, αυτή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή από το μεσημέρι, στον Ομαλό, στο νέο μας χώρο, με τις γνωστές γεύσεις του μπαντούρι που αγαπάτε και τη γνωστή μας κριτική περιποίηση και φιλοξενία. Κορδατζάκης Ψαρουδάκης με το συγκρότημά τους. Παρασκευό Σάββατο βράδυ και Κυριακή από το μεσημέρι. Στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
1: Ακούτε λίρα και η μουσική της σας ταξιδεύει. Το μουσικό εργαστήρι Ενωδία είναι ο κατάλληλος χώρος για να σας δείξει το δρόμο. Σας προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Άρτια οργανωμένη μέθοδο διδασκαλίας, βασισμένη σε πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές. Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων, βασισμένο στις ανάγκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας και τον προσωπικό ρυθμό εκμάθησης. Και το σπουδαιότερο, θα πετύχετε το δικό σας προσωπικό στόχο στη μουσική εξέλιξη. Γίνεται ο επόμενος δεξιοτέχνης λιράρης. Ρωτήστε και το δάσκαλό μας, Διονύση Κορνιλάκη. Μουσικό εργαστήρι Ενωδία. Κρέμου 22 Καλυθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-094-449.
5: Η μουσική, ο ρυθμός, τα βήματα. Όλα μας γυρίζουν στην Κρήτη.
1: Από 1η Οκτώβρη, ο Σύλλογος Κρητών και Φιλονέας Πεντέλης και το χορευτικό συγκρότημα του Δημήτρη Τσαγκαράκη χορεύουν στους σκοπούς της Κρήτης.
5: Τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, ενηλίκων, παιδικά τμήματα και ειδικές τιμές.
1: Τηλέφωνο 693-619-1325.
5: Από 1η Οκτώβρη, μαθαίνουμε πώς χορεύει όλη η Κρήτη.
6: Μακάμπο, τέντες για όλα τα τσίπ και κάμπριο. Η Μακάμπο τώρα και στην Κρήτη. Σας προσφέρουμε τις πιο οικονομικές και προσιτές τιμές της αγοράς σε όλα τα Suzuki Jimny, Vitara, Samurai, Jeep Wrangler, αλλά και για οποιαδήποτε τέντα για όλα τα τσίπ και κάμπριο. Ειδικές προσφορές σε όλα τα Rent a Car. Άμεση παράδοση σε όλη την Κρήτη. Μακάμπο, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Best Top και Robbins Αμερικής. Επίσης, μπορούμε να επισκευάσουμε οποιαδήποτε τέντα για τσίπ και κάμπριο. Μακάμπο, Κωνσταντίνος Μαρκολιανάκης. Καλέστε μας τώρα για τη δική σας τέντα στο 210-600-2940 και στο ίντερνετ www.macabo.gr.
1: Αρμουτάκης Βαφείο Φανοπιείο, με δύο καταστήματα στην Αθήνα, κεντρικό Μανιακίου 37 και υποκατάστημα Λεωφόρος Τιβώνα 96 Περιστέρι. Βαφείο Φανοπιείο Αυτοκινήτων Αρμουτάκης. Αντιλιακές μεμβράνες, body kits, διεκπαιρέωση ασφαλιστικών θεμάτων, οχήματα εξυπηρέτησης πελατών. Καλέστε 210-5758-118
5: και στο αρμουτάκης.gr.
1: Ανόγια Κρήτης. Εκεί που οι μνήμες ζωντανεύουν, η γεύση απογειώνεται. Εκεί που δεν έχουν μόνο τη δική τους φωνή, έχουν και τις δικές τους γεύσεις. Με ζεδοπολείο το Περαχώρι. Απολαύστε σπιτική ρακή, κρεατομεζέδες, ψαρομεζέδες, οφτό, γαμοπίλαφο, ανογιανή μακαρονάδα και πολλές ακόμα νοστιμιές κατόπιν παραγγελίας. Το Περαχώρι και φιλοξενία εκδηλώσεων. Ράλι Ιωάννου 9, πλησίων Δημαρχείου, μεταμόρφωση. Τηλέφωνο 210-2840-953. Το Περαχώρι. Η συνταγή της παράδοσης.
3: Οπα, οπα, μέσα στο Περαχώρι.
1: Και με παρεϊστικό πέρασμα και με άφθονο κέρασμα. 11 χρόνια πείρας και προσφοράς στην κριτική κουζίνα. Ρεβαΐζει. Εδώ παίζουν όλα. Τέλειες κριτικές και κουβιές, κεράσματα, γλέντια, μουσικές, ξεφαντώματα, ρακές. Σε έναν χώρο ιδανικό για φίλους. Ρεβαΐζι. Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή κριτική.

0: Ούτε αληθινής παρέα.
1: Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ?
2: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
1: Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση.
2: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
1: Φυτικό προϊόν χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό.
2: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
1: Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
2: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
1: Στα φαρμακεία ή στο 210-7628-711.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

Επιστρέψαμε λοιπόν έτσι όπως σας είχαμε υποσχεθεί με Γιώργη Σαλούστρο και Χρή. Ψαραντώνει Γιώργη Φασουλάκη, ξύπνα που να χαλάσει ο Ντάς. Για πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε.

Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και άλλο κόσμο. Να πούμε λοιπόν μια καλησπέρα στην Αυσικά τη Λαμπρακάκη. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Νικόλαο το Μαθιουδάκη. Μια καλησπέρα στη Βαγγελίτσα τη Βερνίκου. Καλησπέρα στην Ελένη τη Μιλωνάκη. Καλησπέρα στον Τίνο τον Γαλετάκη, καλησπέρα στον Χρήστο τον Παναγόπουλο, τον καλό μας φίλο τον Χρήστο. Μία καλησπέρα όμως να στείλουμε στον Κωνσταντίνο τον Δρούλια, καλησπέρα στον Γιώργο τον Κωστάκη, καλησπέρα στον καταλαχαριανό μας Μερακλή, τον Γιάννη του Παπαστεφανάκη. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας επίσης στο Βασίλη το Δελόγκα, μια καλησπέρα όμως και στην όμορφη τη Δήμητρα τη Γατσιούνη. Για πάμε λοιπόν να παίρνουμε δύναμη και άλλη από εσάς. Καλησπέρα στην Μαρία, την Ασπιώτη. Πάμε και άλλες καλησπέρες γιατί έτσι θέλουμε να ξεκινάμε δυναμικά με τη δική σας παρουσία. 2-11-8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@875.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54-010. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το www.cretefm.com, την καινούργια μας ιστοσελίδα. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε με Βασίλη Σταυρακάκη. www.tareos.gr. Βασίλη Σταυρακάκης λοιπόν, τα χρόνια που δεν σε ξέρα.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν πάμε να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Προτού μας περάσουμε στο διαφημιστικό μας διαλυματάκι, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας την Ντίνα την Καρδακάρη με όλη την οικογένεια. Μια καλησπέρα να στείλουμε στην Αγγελικούλα, στη Μάιρα και στο Διονύση. Καλησπέρα όμως και στη φίλη μας την Κατερίνα της Πανουθάκη. Γεια σου Κατερινιό. Μια καλησπέρα και στην Πόπη την Κυριακάκη. Να σε καλά. Φυσικά καλά ακούσματα λοιπόν σε όλους. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη γλυκιά μας την Ειρήνη τη Σαπουνάκη και όλη την οικογένεια Σαπουνάκη, τη γλυκιά μας την κυρία Χρυσάνθη, τη Ζέτα, στην κυρία Ελευθερία. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Μείνετε όπως είσαστε συντονισμένοι εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η Pacify σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9. Έπειτα από 15 χρόνια στον Κορυδαλό, με σεβασμό στην κριτική κουζίνα, η οικογένεια μεγάλωσε. Pacify στην Γλυφάδα. Σε ένα ολοκένουργιο καμαρόσπιτο με αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές, αγνές πρώτες ύλες από τη Μεγαλόνισο, κριτικά ακούσματα και την γνωστή μας φιλοξενία. Pacify. Θεμέλιος λίθος μας η ποιότητα. Λαζαράκι 63 Γλυφάδα. Τηλέφωνο 6937-396671.
1: Κονάκι Live. Εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.
3: Το κονάκι των επιτυχιών. Υποδέχεται το Μιχάλη Κουνάλη του Ιωάννου.
4: Τα χρόνια που δεν ήξερα.
1: Στο κονάκι των Μερτζάνιδων με ανανεωμένη πλούσια κριτική κουζίνα. Πειραιός Κυρακλειδών. Γκάζι. Τηλέφωνο 3459-818 και κριτικόκονάκι.gr. Κρητικό Κέντρο Ζορμπάς. Το στέκι των κριτικών που 4 δεκαετίες τώρα στηρίζει τους Κρήτες, τους συλλόγους και τα σωματεία στις εκδηλώσεις τους.
5: Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με τον Μιχάλη και την Κατερίνα Βογιατζηδάκη.

Ήρθε λοιπόν το διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Επιστρέψαμε εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνο, αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Η ώρα λοιπόν έχει πάει ήδη 21 και 7 πρώτα λεπτά, σήμερα λοιπόν 6 Οκτώβρη. Η έναρξη αυτής εδώ της εκπομπής, αυτής εδώ της σεζόν που μόλις ξεκίνησε με ζάλο μερακλίδικο στην παρέα σας η Φωτεινή Χανιωτάκη, κάθε Τρίτη και Τετάρτη λοιπόν 8 με 10 το βράδυ. Πάμε να πούμε και άλλες καλησπέρες, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Μάρκο τον Μπασιάρα. Μια καλησπέρα όμως στη Βάσο τη Λαμπρακάκη, καλησπέρα. Να πούμε και στο Γιάννη το Σπιθούρη. Καλησπέρα στο Γιώργη τον Ταγιαντά, καλησπέρα στο Τζόρα Κολευτεράκη, γεια σου Τζόρε, καλησπέρα στη Μέρη, τη γυναίκα του. Μια καλησπέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Τζέννη, τη Στάθη. Να καλωσορίσουμε όμως την παρέα μας και τον Γιώργη το

email και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Μπορείτε όμως να μας ακούτε μέσα από το www.kritefm.com, την καινούργια μας ιστοσελίδα. Καινούργια είναι ακόμη, ναι, καινούργια. Όπου εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε και για διάφορα κριτικά νέα, διάφορες κριτικές νέες δισκογραφίες. Πολλά είπαμε όμως, Σήμερα νομίζω ότι την πρώτη θέση την έχει η κριτική μουσική. Γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε κριτικά, πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Μαρτσάκη.

Και συνεχίζουμε έτσι δυναμικά, συνεχίζουμε με Ασκομπαντούρα. Συνεχίζουμε με Αλέξανδρο Παπαδάκη λοιπόν, κοντιλιές με Ασκομπαντούρα.

Πάμε όμως να καλησπερίσουμε και άλλο κόσμο στο Μεράκλειο παρεάκι μας. Να καλησπερίσουμε τη Βαγγελιό την Κωστάκη. Καλησπέρα λοιπόν στη Φούρνη, καλησπέρα σε όλους, σε όλα τα Κωστάκια μάλλον. Μία καλησπέρα στην Αρσινόη, την Παπαδάκη, καλησπέρα στα Ομαράκη, Ρακομελάκη. Πολύ ωραίο επίθετο.

Πάμε, πάμε να ακούσουμε κι άλλες καλησπέρες. Να στείλουμε καλησπέρα στην Αστυπάλαια. 2-11 λοιπόν 8000, 875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@875.gr για τα δικά σας τα email. Και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας μικρό, ένα μικρό μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε και μέσα από το www.kritefm.com για όλους τους φίλους της τεχνολογίας. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την ομορφοκοπέλα μας, τη Δήμητρα τη Γαρτσιούνη. Το κορίτσι που είναι υπεύθυνο για πολλά πολλά πράγματα το τελευταίο καιρό. Τα φιλιά μου λοιπόν και την αγάπη μου ξέρει εκείνη. Δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Να καλωσορίσουμε όμως την παρέα μας και τον φίλο μας τον Ιγνάτιο το Smart. Κι άλλο ωραίο επίθετο στην παρέα μας. Δεν πειράζει.

όμως να συνεχίσουμε με μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε με Κωστή Σαριδάκη και Λίγη Παρηγοριά. Ζητώ να το αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στην Αυσικά τη Λαμπρακάκη και φυσικά στον Κωστή τον Πουλόπουλο. Για πάμε.

0: Κάπως έτσι λοιπόν θα περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι για απόψε. Πέρασε κιόλας η ώρα, αυτό βλέπω. Κοντά σας περνάει πάντα πάντα πολύ πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα 98,9. Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης για όλα τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κονάκι Live. Εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.
2: Το κονάκι των επιτυχιών. Υποδέχεται το Μιχάλη Κουνάλη του Ιωάννου.
3: Τα χρόνια που δεν ήξερα.
1: Στο κονάκι των Μερτζάνιδων με ανανεωμένη πλούσια κριτική κουζίνα. Πειραιός Κυρακλειδών. Γκάζι. Τηλέφωνο 3459-818 και κριτικόκονάκι.gr.
4: Όσο υπάρχει ομαλός και στέγιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης. Κρατήσαμε την ίδια ποιότητα, κρατήσαμε την ίδια φιλοσοφία, κρατήσαμε την ίδια φιλοξενία. Αλλάζουμε τη διεύθυνση. Ο ομαλός ήρθε στην Πειραιώς. Ο Αντώνης και ο Γιάννης Μπαντουράκης σας περιμένουν σε ένα νέο χώρο που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, την ομορφιά με την άνεση και τις καλομαγειρεμένες κριτικές γεύσεις με την καλή κριτική μουσική. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, τηλέφωνο 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς. Ένα παλιό αρχοντικό με δύο οντάδες μέσα. Τιμές οικογενειακές, ποιότητα με μπέσα.
5: Μεζέδες από όλους τους τόπους της Κρήτης.
4: Και σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ακόμα, μερακλείδικο αντικριστό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τις υπόλοιπες μέρες κατόπιν παραγγελίας.
5: Με συνοδεία ρακί μονοφατσότικη, μαρουβά κρασί και εστιακό λευκό. Αναλαμβάνουμε και εκδηλώσεις έως 200 άτομα.
4: Ρακάδικο Μεζεδοπολείο Πατούχας.
5: Νικολάου Ζερβού 95 Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-9420-611.
4: Παράδοση και παλαιινές, η φήμη σε σαπούχα. Μου έρχονται πάλι στο μυαλό, σαν μπαίνω στο Πατούχα.
1: Αρμουτάκης Βαφή Οφανοποιείο. Με δύο καταστήματα στην Αθήνα. Κεντρικό Μανιακίου 37 και υποκατάστημα Λεωφόρος Τιβών 96 Περιστέρι. Βαφή Οφανοποιείο Αυτοκινήτων Αρμουτάκης. Αντιλιακές μεμβράνες, body kits, διεκπαιρέωση ασφαλιστικών θεμάτων. Οχήματα εξυπηρέτησης πελατών. Καλέστε 210-5758-118.
5: Και στο αρμουτάκης.gr.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου σας προσκαλεί στη γιορτή Τσικουδιάς το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου. Θα μας διασκεδάσουν μαζί ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Μανώλης Κονταρός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου. Ελευθερωτών 25, Άγιος Δημήτριος. Ώρα έναρξης 9:30. Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6941 40 46 42.
6: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι ό,τι μ' αρέσει κάνω. Κι ό,τι μ' αρέσει κάνω.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Της καρδιάς μας. Η φωνή της Κρήτης.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε όμορφα το τελευταίο μας ημίωρο. Ξεκινήσαμε με Νικηφόρο Αεράκη, κρίνε μου πέρα χωριανέ για το φίλο μας ο Σαρτζέτη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη και μας ζήτησε Νικηφόρο Αεράκη. Καλησπέρα όμως στην παρέα μας και την Γεωργία την Καραντινού. Μια καλησπέρα στις Δαφνές Ηρακλείου. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Αλέξανδρο τον Καρακίτσιο. Μια καλησπέρα όμως και στη Δέσποινα τη Συντυχάκη, να της ευχηθούμε καλή ζωή. Ό,τι καλύτερο και να ζήσετε. Μια καλησπέρα όμως να στείλουμε και στην Αρσινόη μας, στην Αρσινόη την Παπαδάκη.

πάμε όμως να καλησπέρισουμε στην παρέα μας και το φίλο μας τον Βασίλη τον Γκάγκαλο. Μια καλησπέρα να στείλουμε και στο Σταύρο τον Περνή. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Γιάννη το Λελεδάκι. 2-11-8000-8-7-5 το σταθερό μας τηλέφωνο. info@8-7-5.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογείτε. Κρήτη κενό, αφιέρωση ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54-0-10. Για πάμε μερακλοπαρεάκι μου. Περιμένουμε τις δικές σας καλησπέρες, τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Μια καλησπέρα όμως να στείλουμε και στο φίλο μας τον Bin Laden των Πιτσιδίων.

Κάπως έτσι λοιπόν πάμε να περάσουμε στην επόμενη μουσική επιθυμία. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αλεξάκη και Φύλαξε τα όνειρα.

0: Ακούσαμε το Μανώλη Αλεξάκη στο τραγούδι. Το σε αυτό το δίσκο.
1: Και συνεχίζουμε με Γιώργη Παπαδάκη και ψάξτε τον.

μπορώ λοιπόν να μην διακόψω το τραγούδι, να μην πω μια καλησπέρα στο καλό μας το Μανολιό, τον Παπαδογιαννάκη. Από τα κούμια, αυτό το τρεζοκόπελο.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο έφτασε η ώρα να σας πούμε μια γλυκιά καληνύχτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ συντονισμένοι στη δική μας παρέα, εδώ στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Εμείς λοιπόν, μερακλοπαρεάκι μου, θα τα λέμε κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέσα από τους 87,5 η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνο αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Μια καλησπέρα στον καλό μας φίλο τον Οδυσσέα τον Πλατήραρχο. Ειλικρινά εύχομαι να περάσουμε όμορφα και αυτή τη σεζόν. Εύχομαι να έχουμε όμορφες βραδιές, χειμωνιάτικες, ζεστές. Με εκλεκτούς καλεσμένους μας, εσάς πάντα. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, μερακλοπαρεάκι μου, να είσαστε πάντα καλά, να χαμογελάτε, να έχετε μια καλή αυριανή σε ό,τι και αν κάνετε. Και το βράδυ σας περιμένω εδώ. Παραδίδω λοιπόν τη σκυτάλη στη δικιά μας τη Χαρά την Κοντοσόρου, που θα σας κρατήσει παρέα για το επόμενο μουσικό δίωρο με το δικό της ονειροδρόμιο. Από εμένα τη Φωτεινή Χανιωτάκη και πάλι καλό σας βράδυ.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Για το ψωμί που δεν το τρώμε. Καλά δεν κάνει και πολύ καλό το ψωμί. Χορταίνεις, αλλά μετά δεν χορταίνεις με καλά υλικά. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και φροντίζει και η Ευρώπη γενικότερα να μην τρώμε πολύ ψωμί. Το λένε και όλοι οι διαιτολόγοι. Κόψε το ψωμί. Να το, ήρθε. Και δεύτερον, κόψε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, να προτιμάς τα πόδια γιατί κάνει καλό. Αν τηρήσουμε όλοι και εφαρμόσουμε τις οδηγίες που δίνονται πλαγίως, όχι μέχρι στιγμής έτσι, με καθαρό τρόπο, θα χάσουμε κιλά. Δεν θα τρώμε ψωμί και τι βάζουν και μες στα ψωμιά τώρα και κατεψυγμένα τα περισσότερα, πολλά θέματα μαζεύονται και δεν θα κινούμαστε. Θα κυκλοφορούμε με τα πόδια. Νομίζω είναι ότι καλύτερο. Βρέχει ή θα αρχίσει σε λίγο ένας καταράκτης, αλλά έστω και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με κάποιους γκρινιάριδες, κακομύριδες όπως έχει πει ο Χάρης Θεοχάρης, που γκρινιάζουν για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και ευχάριστα νέα. Ποια είναι τα ευχάριστα νέα? Ότι ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας, επανακάμπτει δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
3: Έλληνες! Έλληνες!
2: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
4: Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
4: Σηκώστε ψηλά το κεφάλι.
2: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
4: Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσα στα μάτια.
2: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
4: Είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές?
2: Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας.
4: Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ?
2: Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
3: Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος.
5: Απάνω τους Έλληνες, νικάμε!
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ είπα εγώ. Στον Τσίπρα πηγαίνει μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα έχουμε μπερδέψει γιατί είναι και μπερδεμένοι και αυτοί και πάνω από εδώ και από εκεί. Αλλάζουν καρέκλες. Μόνο η Γεροβασίλη έχει μείνει που δεν έχει πάει έτσι πανηγυρικά. Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος. Το παρακολουθήσαμε χθες. Οπότε ένα νέο, όλο αυτό που μας το παρουσιάζουν ως νέο, είναι το παλιό που μπήκε η Θεόνη Κουφονικολάκου και κανένα δυο ακόμη άλλοι με κάτι παράξενα ονόματα που δεν ξέρουν και τι λένε στις δηλώσεις που κάνουν, και όλο το παλιό, όλο το παλιό καλό που αγαπήσαμε όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης με αυτόν τον τρόπο μας ανακοίνωσε ότι πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δήλωσε ότι πρόκειται περί πανστρατιάς. Το καταλαβαίνει ο καθένας, φαίνεται αυτό άλλωστε. Ποιος έχει μείνει εκτός? Γιώργο Βασίλη μόνο που θα πάει και αυτή. Το θέμα είναι τώρα εκείνος ο Τάκης που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη χαρά. Τι να γίνεται?
2: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
6: Ποιος επιστροφής?
2: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
2: Ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Γύρισε κάποιος?
2: Ναι.
6: Ποιος?
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
7: Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας.
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
2: Ναι.
6: Αλήθεια?
2: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
7: Άπιστη γυναίκα!
2: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
6: Άρα γυρίζει επιστροφή
1: κόσμος δηλαδή. There lived a certain man in Russia long ago.
6: He was big and strong. In his eyes a flaming glow. Γύρισε κάποιος?
2: Ναι.
6: Ποιος?
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης? Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks he was such a lovely dear.
2: Έτσι δεν είναι, κύριε Τάκη?
1: Εδώ είναι άλλος Τάκης αυτός, είναι ο Τάκης ο δημοσιογράφος. Γιατί του έλεγε εκεί διάφορα. Έτσι λοιπόν έχουμε την απορία. Ο Τάκης που από τα Βρυλίσια γύρισε τότε, είχε πανακάμψει στον ΣΥΡΙΖΑ. όταν είχε φύγει και ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά που αναδιοργανώνανε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που να έρθει η ώρα να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα το άλλο, για να φύγουν όλοι αυτοί που αναδιοργανώναν το ΣΥΡΙΖΑ, σοβαροί άνθρωποι με αξίες, με αρχές και ιδεολογικό υπόβαθρο, είναι και η συνέχεια της αριστεράς όπως οι ίδιοι αυτό συστήνονται, και μεταπηδούν στις καρέκλες και στα κόμματα σαν να είναι οι μπουκές που τρώμε. Αλλάζει συνέχεια το έργο, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, και όλα αυτά μας τα λέει εδώ για τον Τάκη ένας αριστερός άνθρωπος, ο οποίος όσο ήταν ο Κασελάκης μαζί με τον Τάκη είχε αναγκαστεί να κάνει πράγματα ανομολόγητα.
9: Και δεν μίλαγα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τάκη?
10: Σας...
9: Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Τον πατρί στη θρησκεία οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Επειδή τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Αριστερός άνθρωπος. Σοβαρά τώρα? Κύριε, αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Ότι είναι η ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ.
1: Εδώ τα χωρίζει τον Κασελάκη. Και λέει ότι επί Κασελάκη, ενώ ήταν εκεί και υποστήριζε Κασελάκη, δεν μίλαγε, γιατί έβγαινε ο άλλο, έλεγε αρλουμπαρίε, ό,τι να είναι, για ιερή συμμαχία. Τι αρλουμπαρίε? Δεξιέ, καραδεξιέ πολιτικέ, μια χαρά ταιριαστέ με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην εφαρμοσμένη πολιτική αυτά έχει εφαρμόσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερό άνθρωπο, αλλά τα μνημόνια τα ψηφίζανε. Κόβαν και το ΕΚΑΣ, του αριστεροί άνθρωποι, και κάνουν αυτά τα πολύ ωραία που λέγανε. Και άλλη μια δήλωση του Ζαχαριάδη, πως έγινε μεταστροφή και παράτησε τον Τάκη, κύριε Τάκη, από τα Βρυλίσια και πήγε στον Αλέξη.
11: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια και για τον ίδιο προσωπικά, ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο, ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι γίγαντας. Kind of τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρας, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά της εμπειρίας του.
12: It's amazing. Fantastic.
1: Πολύ φαντάστικ είναι όλο αυτό, τα γκρίζα μαλλιά, όπως έλεγε ο Ζαχαριάδης, είναι η εμπειρία στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Έρπης, θα πω εγώ, δεν φαίνεται ο Έρπης τώρα, είχε αφήσει ένα μικρό ίχνος, αλλά είχε σημαδέψει τότε. Χωρίς Έρπη δεν θα είχε έρθει μνημόνιο. Και πάλι καλά δηλαδή, που με Έρπη ήρθε μνημόνιο, θα μπορούσαν να είχαν έρθει άλλα χειρότερα. Και το βασικό είναι ότι είναι γίγαντας. Γίγαντας, όχι αυτό που τρώμε, το άλλο. Είναι γίγαντας ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε έφυγε, μαζεύτηκε και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και εμπλουτίστηκε με μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα και παρουσία πολιτική, οπότε καλπάζει για την πανστρατιά και την νίκη, ευχόμαστε σε ό,τι καλύτερο, αλλά προς το παρόν έχουμε άλλη κυβέρνηση ακόμα, η οποία φροντίζει και νοιάζεται για την κοινωνία.
13: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
14: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Στο βάλει κι αυτή, αλλά δεν έχει τι να κάνει. Μπορεί να το βάζει πάντου, αλλά στο βάλει εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, που από το Press Room μας διαβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση δηλαδή στηρίζουν την κοινωνία. Έλλη, κυρία, λέει, δεν έχουμε φάμε ψωμί. Μια χαρά στήριγμα είναι. Θα μπορούσε να στηρίξει και το αεροδρόμιο στοιχείο η κυβέρνηση ή η Παναγιά, εν πάση περιπτώσει, όποιος μπορεί να κάνει κάτι, γιατί η ανακαινισμένη πτέρυγα του αεροδρομίου της Χίου, χτες που έβρεχε, πλημμύρισε, έμπασε νερά.
3: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε καθόλου έξω. Είμαστε στο αεροδρόμιο.
4: Κι όμως είναι. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά. Της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο. Κι όμως αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο. Δίπλα στα μηχανήματα, με τον ηλεκτρισμό και με τα λοιπά. Και όλο το ταβάνι σχεδόν στάζει.
2: Ο ήχος είναι ωραίος, η βροχή, ο καταράκτης που δημιουργείται. Είναι καινούργια πτέρυγα αυτή. Πριν ούτε 1,5 χρόνο είχαν γίνει τα εγγένεια. Και είναι εδώ μια κυρία, να ακούσατε, γιατί είναι λίγο πιο θολό το ηχητικό, που λέει ούτε τρίγωνα δεν έχουν βάλει να μην γλιστράει. Αυτά που βάζουν τα σφουγγαρίζουν. Τώρα εδώ είχαμε νερό. Νερό πάνω, νερό κάτω. Ναι, αεροδρόμιο, δεν το πίστευε ο άλλος. Λέει, και όμως είναι το αεροδρόμιο. Προφανώς και σε σχολεία μπαίνουν νερά. Και στο μετρό μπαίνουν νερά. Και σε νοσοκομεία μπαίνουν νερά. Το νερό δεν το σταματάς. Άμα είναι να έρθει. Τα εγγένεια είχαν γίνει πριν 1,5 χρόνο και εκεί είχε παρευρεθεί και μας το παρέδωσε στην κοινωνία ο Νότης Μηταράκης.
5: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. 10 μεγάλα έργα συνιστούν αυτό που ονομάζω τα έργα της γενιάς μας. Έργα που χρηματοδοτούνται, εποπτεύονται, στηρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το αεροδρόμιο που αναλαμβάνουμε σήμερα είναι το τρίτο έργο που ολοκληρώνεται από το 2019.
2: Δεν πάμε να κάνουμε μια επιθεώρηση στα λεφτά έργα, γιατί το τρίτο από τα 10 είχε ένα προβληματάκι. Ήταν και καινούριο, ανακαινισμένο, γίνανε και τα εγγένεια εδώ, ο Μηταράκης με ύφος. Το παρέδωσε στο λαό της Χίου, είναι και βουλευτής Χίου δηλαδή και υπουργός. Οπότε δεν πήγε και τόσο καλά αυτό. Θα γίνουν οι έρευνες, θα δούνε πού ακριβώς στάζει, ποια τρύπα, τι δεν κόλλησε εκεί, ποια μόνωση δεν έγινε σωστά. Ενώ στις προδιαγραφές όλα αυτά πάντα είναι σωστά και τα καλύτερα υλικά για το καλό των ανθρώπων και των ακριτών μας, όπως είναι η Χίος. Τώρα για το καλό όλων των ακριτών, όχι μόνο των κατοίκων της Χίου, και για το καλό όλων των Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος δίνει συνεντεύξεις και επανακάμπτει σιγά σιγά και θέτει και τα πραγματικά διλήμματα.
6: Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με το IDF από την Le Pen που βλέπουμε να είναι επόμενη πρόεδρος στη Γαλλία κτλ., πλέον δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.
7: Πάμε εκεί.
6: Δηλαδή,
7: θέλω να μείνουμε στο Μητσοτάκη πρώτα.
6: Σε αυτό, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ, Πούτιν, Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ, Πούτιν, Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
8: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
6: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Αυτό είναι πραγματικό δίλημα. Το άλλο, εντάξει, θα δούμε πώς θα το λύσουμε το δίλημα. Ο Πάνος Καμένος εδώ θέτει τα πραγματικά διλήμματα χωρίς να απαντάει. Νομίζω εννοεί να είμαστε με τον Τραμπ, με τον Πούτιν και το Σι. Ο Σι είναι ο Κινέζος. Και να μην είμαστε με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι. Καλά, αν έχεις να διαλέξεις, ντε και καλά, αν πρέπει, σου βάλω ένα περίστροφο. Την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι δεν τους διαλέγεις. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλοί, με τίποτα. Οι άλλοι κι αν δεν είναι, αλλά με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Δεν ξέρω, θα τα αποφασίσει αυτά ο ελληνικός λαός που είναι πολύ σοφός. Το θέμα είναι ότι θα κατέβει και ο Πάνος Καμένος στις εκλογές, όχι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη αν χρειαστεί, και διότι είναι ο Σαμαράς, μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο, τότε θα έχουμε τη χαρά να επιλέξουμε και τον Πάνο Καμένο.
7: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω στην
6: πολιτική. Θα ανακατευτώ,
7: ναι. Ισχύει.
6: Βεβαίως ισχύει.
7: Θα κατέβετε.
6: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
7: Στις δεύτερες.
6: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
7: ναι. Είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
6: δεν θα
7: κατέβετε.
6: Αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάζει την παράταξη ακόμη μια φορά.
9: Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια μεγάλη πατάτα.
10: Oh, ανέσχυντη.
7: Θα κατέβετε μόνος σας ή με τη, ή θα κατέβετε μόνος σας ή με συνεργασία.
6: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
2: Την πρώτη Κυριακή μάλλον, όχι τη δεύτερη φαντάζομαι, την πρώτη Κυριακή ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ας ευχηθούμε να πάνε έτσι τα πράγματα, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, που να κατέβει ο Πάνος Καμένος με το δικό του κόμμα, ανεξάρτητοι Έλληνες, εξαρτημένοι Έλληνες, δεν ξέρω, Έλληνες, Ανθέλληνες, Τούρκοι, Γάλλοι, ας βάλει όποιο τίτλο θέλει, έτσι κι αλλιώς Καμένο ψηφίζουμε, όπως και Τσίπρα ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε τίτλους κομμάτων, Ανδρουλάκη θα ψηφίζουμε, Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν τίτλοι, δεν υπάρχουν κόμματα. Βασιλιάδες διαλέγουμε εδώ, στο σύστημα της Βασιλείας. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι ο Καμένος υποψήφιος και θέλουμε να επαναλάβει τις παλιές καλές διαφημίσεις.
11: Εσείς τι πάθατε?
12: Ο μικρός. Έσπασε τα αριστερό τα ρε.
11: Α, μικρός είναι, θα μάθει.
13: Τελικά δίκιο είχες.
12: Είδες που τα καταφέραμε.
13: Ναι.
12: Το κολλήσαμε.
13: Και τώρα.
12: Θα σου δείξω πώς θα γράμμεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
13: Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα.
14: Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Πολύ πετυχημένο ήταν αυτό το σποτάκι. Είχε γράψει. Φαντάζομαι την ίδια φαντασία. Θα πάει ο κύριος Καμένος στα προεκλογικά σποτ και μετά θα γίνει κυβέρνηση, θα συγκοντάρει κάποιον, ξέρω εγώ Αλέξης θα είναι που τα πάνε τόσο καλά και από το παρελθόν, έτσι κι αλλιώς η Συμφωνία των Πρεσπών έχει υπογραφεί, δεν έχουμε άλλο έτσι θέμα τέτοιου τύπου ευαίσθητο, οπότε θα συγκυβερνήσει και εκεί θα θέλαμε εμείς, αφού θα έχουμε ακούσει την προεκλογική περίοδο αυτού του τύπου τα διαφημιστικά σποτάκια, θα θέλαμε αφού γίνει κυβέρνηση να ξαναγίνει υπουργός, να αρχίζει να ντύνεται με στολές τώρα που έχει αδυνατήσει και έχει κάνει και το μαλλί ξανθό και τις υπόλοιπες επεμβάσεις θα δείχνουν πιο καλά οι στολές, θα τον κάνουν πιο ρωμαλαίο και θα να ξανακάνει αυτό που είχε κάνει και τότε ως υπουργός άμυνας, τι απ' όλα θα πείτε τώρα. Αυτό που δεν το πολύ θυμόμαστε, είχε απονείμει στην Μπουμπουλίνα το βαθμό του υποναβάρχου επιτιμή. Είχε κάνει μια τέτοια απόφαση, είχε βγει και είχε κάνει και μια άλλη επίσκεψη στη Σαλαμίνα που είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας και είχαν βάλει μια μοκέτα που τέλειωνε στα χαλίκια και στο γυαλό και είχε πάει στο, σαν να καφάσει πάνω, ήταν μια κόκκινη μοκέτα και είχε ρίξει κάτι λουλούδια και είχε σκύψει το κεφάλι γιατί εκεί είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας. Προηγούμενη αντίστοιχη κίνηση ήταν υπογραφή ειρήνης του Αβραμόπουλου ως Δημάρχου Αθηναίων με τη Σπάρτη γιατί δεν είχε λήξει ο πόλεμος. Ο Πελοποννησιακός τυπικός δεν είχε λήξει. Αυτό το έχει κάνει ο Αβραμόπουλος ως δήμαρχος. Πολύ σωστή κίνηση, μονιάσαμε με τη Σπάρτη, δεν έχουμε το φόβο στον Αχλαδόκαμπο να γίνει κανένα μακελιό. Μετά ήρθε ο Καμένος που απέδωσε τις τιμές στην ναυμαχία της Σαλαμίνας εκεί στο νερό και στα ψάρια που έσκυψε από πάνω. Και αμέσως μετά ήταν και η απόφαση αυτή για την Μπουμπουλίνα που την έκανε υποναύαρχο. Εμείς και τότε και τώρα διατυπώνουμε αιτήματα.
15: Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα σε υποναύαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης και ο Υπουργός Πάνος Καμένος αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός αναβαθμίζεται μετά θάνατον σε Στέφανος Στρατάρχη. Ο Σταμούλης Ολοχίας προάγεται σε Σταμούλης Αρχιλοχίας. Επίσης, η στίχη του τραγουδιού «Πώς καταντήσαμε λοχεία» αναβαθμίζονται σε «Πώς καταντήσαμε επιλοχεία». Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Τέλος, ο λοχαγός Κορέλη προάγεται σε ταγματάρχη Κορέλη. Και το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλη προάγεται σε τρομπόνι.
2: Τα είχαμε κάνει από τότε αυτά, αλλά νομίζω ως αιτήματα παραμένουν. Αφού η Μπουμπουλίνα πήρε το βαθμό επί Καμένου, το βαθμό του υποναβάρχου επί Τιμή, γιατί και όχι όλα τα υπόλοιπα, μπορούν να υπάρξουν και άλλες ιδέες. Θέλω να πω, λείπουν αυτά από την Ελλάδα και η παρουσία του Καμένου στο κρίσιμο αυτό Υπουργείο ήταν τότε σημαντική και τώρα η έλλειψη είναι ακόμη πιο σημαντική. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί όλο αυτό. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό, εγώ το ελπίζω, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα βάλει τον Καμένο σε κάποια θέση συνεργάτη για να το ζήσουμε όλο ξανά το έργο μαζί. Αλλά θα είναι πολύ σκληρός με όλους αυτούς που παρανομούν από το πολιτικό προσωπικό.
10: Όταν λέμε να λογοδοτήσουν ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό ανάλογα με τα αξιώματά του, αν η δικαιοσύνη το κρίνει.
16: Προφανώς.
10: Έτσι,
16: κανείς δεν είναι προημίου ενός.
10: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιος, δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμα του.
17: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
10: Δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμα του.
18: Πίτσα ή σουβλάκι.
19: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
18: Λεφτά ή αγάπη.
19: Αυτό είναι το δίλημα.

0: one night stand ή γνωριμία.
1: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Πολλά διλήμματα δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα το αρχικό που έθεσε ο Πάνος Καμένος. Προσθέσαμε εμείς κάποια ακόμα για να δοθούν απαντήσεις και ο υπερήφανος ελληνικός λαός να τα σκέφτεται αυτά από τώρα, γιατί είναι κρίσιμη η εκλογική μάχη, όποτε αυτή έρθει την άνοιξη. Όλοι θα είναι εδώ σε κυβερνητικές θέσεις, και η Μπουμπουλίνα ως υπονάβαρχος και όλοι ως Σταμούλης Ολοχίας και όλα τα υπόλοιπα. Όμως μάλλον δεν θα είναι εδώ η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι δεν ήταν μια φίρμα η οποία ήρθε εδώ να κάνει την πρέσβη. Ήταν εισαγγελέας. Ήταν άνθρωπος που
3: υπηρέτησε. Μια λαμπερή διαδρομή στην Αμερική, σωστά.
1: Έτσι. Μια σοβαρή επαγγελματική διαδρομή. Και εδώ απέδειξε ότι τουλάχιστον στα επαγγελματικά τη θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Αν λέτε ότι θα είναι κακό για την κυβέρνηση να φύγει η Κίμπερλι.
1: Θα είναι κακό για την Ελλάδα.
3: Για την Ελλάδα.
2: Είχα ξεχάσει ότι ήταν εισαγγελέα η Κίμπερλι. Βλέποντάς την, κάτι μου θύμιζε. Λέω κάτι πρέπει να είναι με δικαστικό σώμα αυτή. Φαίνεται ότι έχει εμπειρία. Τη βλέπεις και λες σίγουρα αυτή στην έδρα έχει ανέβει πάνω. Ήταν εισαγγελέα τελικά και παράτησε το εισαγγελιλίκι και ήρθε εδώ να κάνει το πρεσβυλίκι και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά τα συμφέροντα καταλαβαίνετε όλοι. Εδώ Πάνος Καμένος που την είχε δίπλα του και καθάριζε με την Κίμπερλι. Υποστηρίζει την Κίμπερλι, αλλά δεν είναι ο μόνος.
4: Ρε γελοί οι πολιτικάντητες, ρε γελοί οι πολιτικοί, ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ, γιατί δεν κάθετε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα. Γελιοποιήστε βρε, δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα.
2: Με κάποιο τρόπο είναι το τελοπόν στο πρόβλημα η ελληνική λύση. Εδώ και Βελόπουλος στηρίζει την Κίμπερλι. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό, δεν έχει σημασία. Κάτι ότι η Κίμπερλι βοηθάει στα ελληνικά συμφέροντα. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν καλή και αν είναι καλή, δεν ξέρω και πώς θα μείνει και αν θα μείνει, είναι για τα αμερικανικά συμφέροντα. Τώρα, πώς ταυτίζονται αμερικάνικα αντικρώμενα και φαίνονται, αλλά σε κάποιο βαθμό μπορεί και να συμπίπτουν αυτά τα συμφέροντα. Παρόλα αυτά, Καμένος στηρίζει Κίμπερλι και Βελόπουλος επίσης.
4: Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθε διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν. Ψευτοαριστεροί, ανθέληνες. Να φάμε την Κίμπερλι. Ωραία, τη φάμε. Ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση.
2: Φωνάζει, τον πνίγει το δίκιο. Έχει δίκιο, το καταλαβαίνουμε όλοι, συμφωνούμε. Και ήθελε να χαρακτηρίσει όλους αυτούς που θέλουν να φάνε την Κίμπερλι ή που δεν ορθώνουν ένα ανάστημα απέναντι στο φάγωμα της Κίμπερλι, γιατί και ο Τραμπ θέλει μάλλον να τη φάει, και ο Ρούμπιο που ήρθε προχθές παρά τις αγκαλιές και τα φιλιά, ίσως και γι' αυτό δεν ξέρουμε, και θέλει να χαρακτηρίσει ο Βελόπουλος όλους αυτούς και διαλέγει τη λέξη φουγκό κολάριος.
4: Σιγά μην πάμε τον Αθέληνα Μπάρακ, όποια και αν είναι η Κίμπερλι κατά κάποιους. Δεν θα κάτσω δίπλα της, θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Κατανοητόν. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν την Κίμπερλι εγώ. Γιατί δεν πήγα ποτέ ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνουν κάτι σφουγκοκολάρια. Ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνουν κάτι σφουγκοκολάρια. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG.
5: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Ας το βάλει και εδώ η Παναγιά. Χωρίς την Κίμπερλι τι θα απογίνουμε, χωρίς το LNG, χωρίς τους Αμερικανούς, τον κάθετο διάδρομο, τον ορίζοντα γενικώς, όλο αυτό δημιουργεί ένα σταυροδρόμι, ένα σχήμα ιδεατό, πραγματικό, δεν έχει σημασία. Θέματα, θέλω να πω, έχουμε πάρα πολλά. Θέματα, το καταλαβαίνει ο καθένας, παίζουν πολλά στο δημόσιο λόγο. Και επειδή ο Βελόπουλος τα είπε όλα αυτά, μετά έπρεπε να δώσει και την ελπίδα στον ελληνικό λαό και μας θύμισε, το υπενθύμισε, ότι αν τον ακούγαμε, δεν τον έχουμε ακούσει όμως και δεν τον ακούμε γενικώς. Το πετρέλαιο τώρα και το ντίζελ που ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση αποφάσεις για μειωμένη τιμή και καλά τη μειωμένη. Θα είναι μισή φορά παραπάνω τουλάχιστον από αυτό που ήταν τον Απρίλιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχαμε ακούσει τον Βελόπουλο, σε τι τιμή θα γεμίζαμε τα ντεπόζιτα για το καλοριφέρ μας.
4: Με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι. Έτσι, ο πόλεμος. Επίτηδες, αφού είναι υποχείριό του σήμερα. Υποχείριό του είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε την τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ το δίζελ. Θέρμανση. Το πολύ. Το πετρέλαιο θέρμανση. Δίζελ, έτσι. Δεν με ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε.

εμείς. Αν μ' άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ, το δίζελ. Had lots of hidden charms, though he was a brute. They just fell into his arms. Το πατρίο θέμα σας, Diesel, έτσι. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Όπως κάνει ο Φλούτσου, έτσι κι εγώ.
3: Γεια σα, Αποστολή. Ο Αποστολή, καλά είσαι.
2: Καλά είμαι, ναι.
3: Ωραία. Πήρα να πω σχετικά για αυτό το περιστατικό που έγινε τις προάλλες με αυτόν τον αντιφασίστα που μαχαιρώσαν αυτοί οι δύο φασίστες νεαροί άνθρωποι.
4: Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει σφάξτον.
3: Απορώ πραγματικά, ρε φίλε, ποιοι τους ψηφίζουν αυτούς και γενικά βγάζουν έξω τέτοιους ανθρώπους.
2: Τι είναι σπίτι, δεν υπάρχουν όμοια σκουπίδια, πιστεύεις στην κοινωνία για να τους ψηφίσουν?
3: Πιστεύω ότι υπάρχουν μερικοί που για κάποιο περίεργο λόγο πέφτουν στην παγίδα των φασιστών. Λες και αυτοί κάνουν κάτι εντελώς σωστό.
2: Καλά, μην τους ξελασπώνουμε τώρα και τους καθαρίζουμε. Πέσαν στην παγίδα, δεν ξέρανε. Ξέρανε πολύ καλά τι καθάρματα είναι. Να πέσανε στην παγίδα πριν από 10 χρόνια κάποιοι. Τώρα ξέρουν πολύ καλά τι φασισταριά είναι και τι δολοφόνοι είναι.
3: Ακριβώς.
2: Μαχαίρια κρατάνε. Και ποτέ δεν πάνε μόνοι, όπως βλέπεις.
3: Ναι, ευτυχώς τουλάχιστον το θύμα επιβίωσε. Δεν έγινε κάτι χειρότερο. Δεν ξεχνάμε βέβαια τότε πριν 6 χρόνια που καταδίκασε τότε το Δικαστήριο Δικαιοσύνη η Χρυσή Αυγή για εγκληματική οργάνωση. Από τώρα που βγάλανε έξω και το Κασιδιάρη και πια άλλα παιδιά που θέλουν να αρχίσουν πάλι νέο κύκλο, όπως λες και εσύ ο ίδιος, απορώ τι άλλο θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο, τι άλλο θα γίνει πραγματικά.
5: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φίλε.
5: Έλα, να ακούσουμε. Να σου πω, είναι τα καλύτερα χρόνια, είπε τώρα ο Άδωνης, αυτά που περνάμε τα τελευταία 6 χρόνια.
6: Το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Και δεν χρειαζόταν να το πει ο Άδωνης, είναι κάτι που το ξέρουμε και ισχύει.
5: Ναι, αλλά αυτός μας έλεγε ότι το 74 η οικονομία ήταν μια κούκλα.
6: Η οικονομία το 74 ήταν κούκλα.
2: Είμαστε καλύτερα και από το 74, φαντάσου.
5: Είμαστε καλύτερα και από το 74, τότε που φεύγανε καραβιές. Οι μετανάστες να φύγουν από την Ελλάδα.
2: Τότε.
5: Τότε, πω ρε φίλε, τι έχουμε κάνει, ρε.
2: Βλέπεις να φεύγουν καραβιές οι μετανάστες. Έρχονται τώρα οι μετανάστες και δεν προλαβαίνουν να έρθουν. Και όλα τους έχουμε πνίξει ήδη.
5: Ή τους έχουμε πνίξει, ναι, ή τους έχουμε πυροβολήσει κάτι. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
3: Θέλω να πω σε αυτό να... που είπε για τις αριστερές, τον έξυπνο, ξεκινάω μπιφ τώρα. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια, οι μπαλάντες εκείνα τέλος πάντων, ερωτικά. Ούτε μπορείς μόνο με καράκι, με τριζί, τι έλεγε. Αύγουστος από Παπάζογλου, να μ' αγαπάς από Σιδηρόπουλο, rock and roll στο κρεβάτι.
2: Πού να ξέρουνε, παιδί μου, αυτή το να μ' αγαπάς το μάθανε από τα μπουζούκια που το κάνανε πανεκτελέσεις.
7: Να μ' αγαπάς όσο μπορεί. Να μ' αγαπάς.
3: Και το καλύτερο απ' όλα, το τραγούδι της Δημητριάδη που μιλάει για το φασισμό.
8: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος Τσάκησε τον.
3: Εγώ μ' αυτά ρε γουστάρω.
2: Ο καθένας μου ότι καβλώνεις, όλοι κιόλας.
3: Έμα
2: δάκρυα κιδώτα σου λέει ο άλλος, ναι.

0: Παπα-παπα-παναγία μου.
1: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά τη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο. Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
4: Δεν μας νοιάζει.
5: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία.
6: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
7: Όλοι ευχαριστούμε, όχι μόνο την Παναγία, αλλά ευχαριστούμε και την κυβέρνηση αυτή, η οποία στηρίζει και συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία. Θα αύριο θα ακούσουμε τις αποφάσεις στήριξης της κοινωνίας. Όλα αυτά με την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας κάπως τα χαρακτήρισε.
8: Τα ενίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβήνει κατά 70, 80, 100%, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστου ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
7: Δίπλα στο ορατό τρίτο μνημόνιο, ας μπει και ένα αόρατο μνημόνιο, δίπλα στο πρώτο, δεύτερο μνημόνιο που δεν ξεριζώθηκε τίποτα από αυτά και προσθέθηκαν και οι διατάξεις, οι μέριμνες του τρίτου μνημονίου, ας μπει και ένα αόρατο μνημόνιο. Σε αυτόν τον τόπο είχαμε μόνο ορατά μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα, όπως τα ονομάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικό στα μνημόνια, και αυτός το θεώρησε και το χαρακτήρισε όπως ο ίδιος το ονομάζει, αυτή η ενική στον Αλέξη Τσίπρα είναι πάντα πολύ ωραία, αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο διαρκείας. Θα μπορούσε μια άλλη διατύπωση να τέριαζε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αόρατο μνημόνιο λοιπόν, ορατές επιπτώσεις και λαός ορατός, ορατότατος.
9: Γεια σου, Αποστόλη.
10: Γεια χαρά.
9: Πρώτη φορά σε ακούω, καλό χειμώνα.
10: Πρώτη φορά με ακούς.
9: Φέτος, παιδί μου, φέτος δεν προλαβαίνω να σε ακούω γιατί δουλεύω. Έξω και δεν προλαβαίνω, δεν έχω ραδιόφωνο στο στάβλο.
10: Α, μάλιστα.
9: Λοιπόν, καλό χειμώνα, καλές εκπομπές, θα λέω και κάνω αλήθεια.
10: Τώρα σε μέσο ενημέρωση πήρε. Τι αλήθεια να λέμε, γι' αυτό είμαστε σε μέσο ενημέρωση, για να λέμε αλήθειες. Τις αλήθειες μόνο οι ανεξάρτητοι του YouTube, ξέρεις.
9: Ναι, ναι, και δεν γέλασα, ωραίο.
10: Ναι, και εγώ γελάω με αυτά.
9: Λοιπόν, βάλτε τα δυνατά για το Μητσοτάκι να το ξαναβγάλουμε και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, αν ακούσουν μερικοί που μας ακούνε τώρα να ξέρουν ότι από τα 74 και δόθε, όσοι έχουν ξεπουλήσει και όσοι έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα, πρέπει όλοι να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή, να ξέρεις.
10: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ είμαι. Κάποια στιγμή, εντάξει, όταν αδειάσουν.
9: Και ποιος θα είναι αυτός που θα τους.
10: Θα τους λογοδοτήσει.
9: Ποιος, ναι, ποιος είναι αυτός.
10: Αυτός, 1-0.
9: Για να δούμε.
10: Ναι, θα δούμε στην επόμενη σεζόν.
11: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
10: Έλα.
11: Έλα, δύο πραγματάκια θέλω. Παλαιό να μην παίρνω συνέχεια, αλλά φίλε δεν με αφήνουν.
10: Τι θε, αφήνουν.
11: Οι ακροατές μου αυτό που λένε. Πήρε ο Ταρίφας που κατά τα άλλα το συμπαθώ, έχει πει και καλά λόγια για μένα. Και τι σου είπε, ρε. Λέει ότι πήγαινε, λέει, σε λαϊκούς τραγουδιστές, όχι σε σκυλάδικα σαν τον Καζαντζίδη. Δηλαδή, μιλάμε ο τύπος είναι ιερόσκυλος. Είπε τον Καζαντζίδη σκυλάδικο και ποιον θεωρεί λαϊκό. Το Σφακιανάκι. Τι το θυμάσαι αυτό που σου είχε πει.
10: Ναι, το θυμάμαι.
11: Ναι, λοιπόν, να του πούμε τώρα του φιλιού ότι ο πραγματικός λαϊκός τραγουδιστής ήταν ο Καζαντζίδης, ο οποίος έβαζε όρο να υπάρχουν φθηνά τραπέζια και να μπορεί να τον παρακολουθεί η εργατιά, ο οποίος επειδή ήταν ο πιο πραγματικός αντισεξιστής και όχι στα λόγια, είχε απαγορεύσει να γίνονται κοσομασιών στα μαγαζιά που δούλευε γιατί δεν ήθελε τα φτωχά κορίτσια να πηγαίνουν με λεφτάδες, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συγκρούστηκε με τις δισκογραφικές και με όλα αυτά και όλοι οι πραγματικοί αναρχικοί και οι πραγματικοί αριστεροί του βγάζουν το καπέλο. Και κάτι άλλο, ρε Αποστόλη, τώρα με αγάπη και για το κόμμα και για, ξέρεις, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε τίποτα, που μου είχαν πολύ εντύπωση. Είχες ακούσει τον Γιαννακόπουλο ότι έλεγε για την Κανέλη?
10: Όχι.
11: Έβγαινε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Δημήτρη ο Γιανακόπουλο και έλεγε Ελιανά και την έβριζε. Μην ξαναπιάσει το στόμα σου τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Εγώ τον Κασιδιάρη τον συμπαθώ, αλλά μου τη σπάει γιατί είναι πολύ κεντρό. Εγώ είμαι πολύ πιο ακροδεξιό από τον Κασιδιάρη. Κατάλαβε, Γιάννα.
4: Αγαπητή κυρία Κανέλη, επειδή αναφερθήκατε σε κάτι στο οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αλήθεια, θα πω το εξή. Ότι είναι πιο κοντά στι απόψει μου, οι απόψει του κυρίου Κασιδιάρη βεβαίω και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιό. Πολύ πιο δεξιό.
11: Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, τώρα. Αν έβγαινε ο Μαρινάκης και έλεγε Μπογιόπουλε, μπλα μπλα μπλα. Ή αν έβγαινε ο Ηλιόπουλος και έλεγε Αγγελίδη, μπλα μπλα μπλα. Δεν θα είχε γίνει τη πουτάνα. Γιατί υπάρχει τέτοια ενοχή σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή ήταν καλό άνθρωπο ο πατέρα του. Ό,τι χειρότερο.
10: Νομίζω απλά έχει το καταλόγιστο.
11: Αυτό.
10: Για διάφορου λόγου.
11: Για διάφορου λόγου, ναι, μπράβο. Αυτό, ναι, για λόγου ιατρική, μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπο είναι ό,τι χειδαιότερο υπάρχει. Σεξισμό, κακοποίηση ζώων, προκλητική οδήγηση, όλα τα έχει κάνει. Δηλαδή, μπλέλεως πια. Εκτός αν είναι αυτό που λέμε, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν τον παίρνει στα σοβαρά γιατί είναι αυτό που είναι.
6: Ναι, έλα, Αποστολή. Ήθελα να σου πω για την Κίμπερλι που λέει τώρα ο Θήμιος ότι δεν χρωστάει σε κανένα μεγιστάνα. Χρωστάει σε έναν τύπο ο οποίος έχει πιτσαρίες, τοπική πιτσαρία. Και του έταξε ότι θα του κάνει χατήρια και δεν του έκανε τίποτα και τώρα αυτός είναι εκνευρισμένος.
10: Πιτσαρία πού, στην Ελλάδα ή εκεί?
6: Όχι, εκεί, στην Αμερική, σε μια πολιτεία έχει.
10: Ω, πιτσαρία και κάποιος άλλος είχε, δεν ξέρω αν ξέρεις.
6: Ποιος?
10: Ο Σαμαράς, ποιος άλλος.
6: Αλήθεια?
10: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Πάλι δουλειές.
12: Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία. Με ένα φίλο μου η οποία έσκησε.
10: It's as μπλε, έτσι το έλεγα.
6: Πολύ ωραία. Τέλεια, αυτό ήθελα να σου πω.
10: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις προσθέσει πολύ πράγμα στην επικαιρότητα.
6: Πολύ σημαντικό.
10: Στο δημόσιο λόγο, πολύ σημαντικά πράγματα.
6: Από τα χρέη για αυτό πουλούσε και τα έπιπλα.
10: Μάλιστα.
6: Της πρεσβείας.
13: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
10: Αχα.
6: Ωραία.
10: Ωραίος ο συνειρμός. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
7: Ωραίες συνομιλίες. Θυμηθήκαμε και την πιτσαρία που είχε ανοίξει ο Σαμαράς όταν ήταν νέος, επιχειρηματικό μυαλό από τότε. Το είχε ως μισθή, όπως έλεγε και για έναν άλλο λόγο, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ξέρουμε όλοι το περιστατικό, το γεγονός με τον φασίστα που πήγε να μαχαιρώσει, μαχαίρωσε, αλλά ευτυχώς όχι καταλυτικά, τον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, τον 32χρονο. Η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί του θέματος. Σε ανάλογες περιπτώσεις και εδώ πολλά κόμματα έβγαλαν ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αυτό το θέμα το έθεσε, το έφερε στο press room ο Χρήστος Αβραμίδης.
14: Ναζιστές μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα 2 φορές. Προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν και 3η φορά κοντά στην καρδιά. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν και έτσι σήμερα δεν θρυνούμε ένα νέο Παύλο Φίσα. Έχουν περάσει 4 μέρες και δεν έχουμε εντοπίσει καμία ανακοίνωση καταδίκησης από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάξαμε καλά ή δεν έχετε καταδικάσει την νεοναζιστική επίθεση. Όταν συλλογικότητες πετούν χαρτάκια ή όταν γίνονται ειρηνικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, βγαίνετε το ίδιο βράδυ και μιλάτε για άγρια βία και κόκκινο φασισμό. Εδώ που έχουμε κυριολεκτικά τον ορισμό της άγριας βίας και του φασισμού, με νεοναζί να μαχαιρώνουν έναν άνθρωπο. Γιατί δεν κάνατε το ίδιο?
15: Μπορείτε να μου εντοπίσετε μία ανακοίνωση το ίδιο βράδυ με χαρτάκια ή όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ? Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να ξεπλύνετε τη μία πλευρά της βίας ή ακόμα χειρότερα των εγκλημάτων και των δολοφονιών μόνο και μόνο για να παίξει το δικό σας παιχνίδι? Δεν περνάει εδώ, κυρία μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα.
7: Είναι η αλήθεια, το παλεύει ο Μαρινάκης. Τι να πει τώρα, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση η κυβέρνηση για αυτό το περιστατικό και δεν είναι τυχαία βία. Εδώ είναι βία με πολιτικά κίνητρα. Δήλωσαν φασίστες, έχουμε σε αυτόν τον τόπο ιστορία με τέτοιου τύπου δολοφονίες και θα πρέπει να είναι πιο καθαρή και άμεση η απάντηση μιας κυβέρνησης που έχει απέναντι μέτωπο με τον φασισμό. Αλλά τι μέτωπο να έχει. Οπότε ο Αβραμίδης συνέχισε.
15: Όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Αυτά.
14: Εδώ του φώναζαν «Είμαι φασίστας, σφάξτον». Δεν πρόκειται για ακούμπημα. Καταδικάζεται.
15: Όσοι
14: την
15: έκαναν.
14: Επίθεση.
15: Μα είναι δυνατόν. Τι εννοείται? Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλό δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα τα οποία θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που άλλες εγκληματικές ενέργειες και σωστά τις αναδεικνύουν όπως τη σημερινή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια.
14: Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 4 μέρες και να σας ρωτήσουμε εμείς?
15: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις, κυρία μου, για τα εγκλήματα.
14: Αν πετάξει κάποιος.
15: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα? Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω.
7: Δεν είναι κάθε έγκλημα που γίνεται. Δεν ήταν ποινικό, σκέτο. Δεν ήταν ξεκαθάρισμα της νύχτας. Ήταν κάτι άλλο. Επίσης βγάζει ανακοινώσεις σε χαρτάκια. Τρικάκια. Όταν πάει να πετάξει ο Ρουβίκονας ή κάποιος άλλος, εντελώς καμία σχέση με δολοφονικές επιθέσεις. Όταν γίνει μια τέτοιου τύπου κίνηση, αμέσως κυβέρνηση, ανακοίνωση, καταγγελία, κάνει αυτό που νομίζει ίδια ότι είναι το σωστό. Εδώ το γυρίζει στη συνολική βία και στο συνολικό έγκλημα. Δεν είναι όμως κάτι τέτοιο και θα έπρεπε, επειδή είναι μια κυβέρνηση των αρίστων και σοβαρή κυβέρνηση και επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, να έχει και πιο καθαρή θέση.
15: Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
14: Είναι ναζιστική επίθεση.
15: Αλλού το τι είναι ακριβώς θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Το αν αποδειχθεί ότι τα κίνητρα ήταν και πολιτικά από άκρα και ναζί ή οποιονδήποτε άλλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα βγάλω εγώ εδώ απόφαση. Εγώ καταδικάζω κάθε παράνομη ενέργεια, κάθε παράνομη πράξη που όλο δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Και εν πάση περιπτώσει, ο ποινικός κώδικας είναι σαφής, η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό που πρέπει να κάνουν οι αρχές είναι να συλλάβουν τους δράστες.
7: Γιατί το έγκλημα κάποια στιγμή πρέπει να παταχθεί. Πόσο σωστά θα λέει εδώ στο λογίδριό του ο κύριος Μαρινάκης, το παλεύει, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να πείσει, γιατί δεν είναι θέμα του ιδίου, είναι θέμα των θέσεων και των εκλογικών συσχετισμών και το τι ακριβώς θα γίνει και από ποιες δεξαμενές αντλούμε και πώς πρέπει να κανακέψουμε και να χαϊδέψουμε μαχαίρια που βγαίνουν. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο. Μια που είμαστε σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την παράταξη, έχει έρθει επιτέλους αυτός που θα τους ενώσει όλους.
16: Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Για προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγήκε και πει, εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώ σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
17: Θα πάτε.
18: Θα πάτε.
16: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα τη δεξιά πολυκατοικία μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
17: Α, και Λατινοπούλου μέσα.
16: Εγώ την θεωρώ ότι ο κύριο Βελόπουλο, η κυρία Λατινοπούλου.
18: Ναι. Δεν έχουν ένα. Να,
16: ορίστε.
18: Εσεί ω ανέλενο.
16: Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τι συνθήκε που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορούν να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμεί. Γιατί θα σα θυμίζω ότι οι στρατιωτικέ μα στην Αμερική, εμεί ξεκινήσαμε. Θα σα θυμίζω με το Ισραήλ, εμεί θα ξεκινήσουμε.
17: Αυτό το δεξιό προσκλητήριο το κάνει ο Μητσοτάκης ή άλλος?
18: Όχι, άλλος.
16: Θεωρώ, άλλος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές, αν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
17: Ή αν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα.
16: Αν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο κύκλοι μεγάλοι.
7: Θα είναι σαν το Netflix. Θα είναι σε κύκλους. Πρώτος κύκλος, 8 επεισόδια, δεύτερος κύκλος, τρίτος και μετά θα συνεχίσει. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το αισιόδοξο ότι βρέθηκε κάποιος να ενώσει όλη την παράταξη από Λατινοπούλου, Βελόπουλο και τα λοιπά παιδιά. Πάμε τώρα στο τρίτο λαό. Διαφημίσεις, κακά κορίτσια. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
19: Έλα, Μοσολάρα μου, να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που είναι για πρωθυπουργοί μου θυμίζουν ένα παλιό. Μπορεί να υπάρχει ακόμα βέβαια. Το is no good, ένα κόμικ.
17: Ναι, ναι.
19: Is not good.
17: Α, αυτό για εξήγησέ μου, πάρει... και τι σήμαινε αυτό.
19: Is not.
17: Ο, δεν είναι καλό.
19: Πάρει τη θέση του Χαλίφ.
17: Α, ο is no good.
19: Και αυτό λοιπόν.
17: Τώρα κατάλαβα που το πες εσύ, το έχω χρόνια απορία.
19: Καταλαβες.
17: Όχι.
19: Ναι. Με αποτέλεσμα τώρα όλοι αυτοί έχουν απόλυτη επιτυχία. Τι λέω εγώ, απλό λαό εδώ.
17: Πολλέ μαλακίε λε, αν ρωτά τη γνώμη. Το τι λες, αυτό λες. Εγώ ξέρω, σου ακούω κάθε μέρα σχεδόν.
19: Ναι, αφού είμαι μαλάκας και εγώ, μέσα σε όλους αυτούς τους μαλάκες.
17: Δεν είπα αυτό, αλλά.
19: Και τους βγάζεις, είμαστε όλοι μαλάκες λοιπόν.
17: Δεν είπα ότι είστε όλοι, είπα για κάποιους συγκεκριμένους.
19: Για μένα, ας πούμε, και τον ταξιτζή και όλους τους υπόλοιπους.
17: Ας πούμε.
19: Ναι, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, Αποστολάρα μου, γιατί δεν παίρνουμε μια δοκιμασμένη λύση, ρε φίλε.
17: Ακούω και το χαμπέθι ταυτόχρονα. Ναι, τι λες θέλεις.
19: Απόλυτη επιτυχία.
17: Όπως.
19: Όπως ο Τσίπρας. Δεν είχε απόλυτη επιτυχία.
17: Απόλυτη.
19: Δεν μας έβγαλε από τα μνημόνια.
17: Είναι ο απόλυτος.
20: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Εγώ είμαι αριστερός.
21: Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτα να μη στα χρωστάω.
19: Δεν έστρωσε το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα πράγματα.
17: Ό,τι πεις, δεν.
19: Ε?
17: Ναι, δεν, όντως, δεν.
19: Δεν. Τελείωσε όλη την αριστερά την υποτιθέμενη. Όλους, παγκοσμίως.
17: Έτσι ισχύει.
19: Λοιπόν, Τσίπρας πάλι, Δαγκωτό, Τσίπρα. Να έχουμε πάλι capital control.
17: Το Δαγκωτό φοβάμαι θα έρθει όπως ο άλλος στο αυτή της Ελληνής, το ταξί. Έτσι, Δαγκωτό. Θα μας τα πάντα αυτή τη φορά.
19: Εντάξει, μπορεί. Ο άλλος είπε μαλά. Γίνεται φοβερά πράγματα στην Αθήνα. Τι έφαγε ταυτή, επειδή δουλεύει το πώς.
17: Ρε φίλε, να δουλεύει όμως κιόλας. Κάποια πράγματα δεν δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι όλοι σαν και σένα που έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους.
19: Αυτό λέω κι εγώ. Κάθισα εδώ, ακούω το θύμιο που είναι φοβερός, ας πούμε, και μου έρχονται διάφορες εμπνεύσεις να σε πάρουν.
17: Ευτυχώς έχεις τα σωστά ερεθίσματα.
19: Έτσι λοιπόν η Καριστιανού έχει πάει σε αυτόν που σκότωσε το Μαζονέκι και τη έχει πει τι θα γίνει.
17: Α, έχει κυβαντικές λύσεις αυτή.
1: Στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
19: Δεν είναι και κυβαντική. Για το πόσο λάρα μου, για σας ετοιμάζω αύριο αφιέρωση, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, αστροπελέκια, όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνα, καύσιμα στο βενζινάδικο, τα 50 πάνε για το σύστημα. Δηλαδή...
17: Έχουμε και μαθήματα, δεν το ξέραμε.
19: Θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, θα κάνουν μπάρκο στην Κούβα...
17: Ποιοι θα βομβαρδίσουν καλά την Παλαιστίνη?
19: Θα χρηματοδοτήσουν...
17: Ποιοι θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, πες μου.
19: Το σύστημα, το
17: ποιο σύστημα, ποιοι, πες, το σύστημα έχει ονόματα, έχει ανθρώπους που τους φυλάμε τα χέρια και τους λέμε στρατηγικούς συμμάχους μας. Ποιοι, για πες.
19: Ο
17: Μητσοτάκης βομβαρδίζει την Παλαιστίνη ή αυτή που τους φύγει το χέρι?
19: Αυτό πήγα να σου πω, άσε, δεν αφήνεις να μιλήσεις.
17: Ξέρω τι θα πει.

0: Είναι, είναι ακριβώς.
1: Ναι, γιατί την άλλη μέρα στην ίδια καρέκλα της πρεσβείας κάτσανε και οι δύο. Μην ξανοίγεσαι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Η παραμύθα που σας έχει δώσει ο Κουτσούμπας με 6.000 το μήνα, υφάτε τη, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κουτσούμπας τώρα στις 10.
1: Sorry, τώρα στο έβγαλα λίγο ξινό. Αλλιώς το έχεις υπολογίσει. Ναι, αλλά τα υπολογίζει από τη μία πλευρά πάντα.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Ναι, εδώ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε μεσημέρι δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σημαντική μεταβολή του καιρού ως και αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές καλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα με νεότερο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεγάλη ένταση και διάρκεια θα έχουν τα φαινόμενα στην Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Μετά τις 5 το απόγευμα αναμένεται και έντονη βροχόπτωση στην Αττική. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίφθηνε η Γενική Γραμματεία Πολιτική.

0: προστασίας. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με κιόταχη στην Αττική Οδό στο ύψος της Νερατζιώτισσας. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνονται ότι λόγω του δυστυχήματος υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Ανθούσα έως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε πριν λίγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Νέα πρόκληση προς τη χώρα μας από τον ακροδεξιό εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κυβερνητικό εταίρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γειτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Ίντερβιου για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν οι Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Απέκλεισε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης εν ώψη της δίκης για τις υποκλοπές, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και κατά περίπτωση». Χαρακτήρισε καθαρά πολιτική τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25%. Είπε πως είναι φανερή αγωνία στο Πασόκ και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Επισήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο, καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Ελλάς. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση του, ενώ είπε πως η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι ανταγωνιστική σε πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Ζαχαριάδης νωρίτερα ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια για το άρθρο που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Σιακαντάρης εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς. Είπε πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Επισήμανε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το 15% που λαμβάνει η Ελλάς και υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να επικεντρώσει στο αριστερό στίγμα που είχε δώσει στο Μανιφέστο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Πλήρες αδιέξοδο διαμορφώνεται στην προοπτική επίτευξη συμφωνία σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της Μονή Σινά. Στις 24 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου και σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1, είναι μικρές οι πιθανότητες λύσης και η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αύξηση στα 2,25 ευρώ το λίτρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Πρωτηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος των σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε εκτροχιασμό αμαξοστοιχίες στο Πακιστάν. Στα αθλητικά απόψε σε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης Μπασκόνια Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,49% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Υψηλότερο πληθωρισμό από τις προβλέψεις της κυβέρνησης προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά. κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Βρέχει, χιονίζει, τα μάρμαρα ποτίζει, τα ρίδα ρίδα ρίδα και λασμώνονται τα πόδια. Για σαν να πάνε.
6: Τι κάνεις, ξορκίζεις τις καθημερινές.
2: Ναι, να σου πω κάτι, ξέρεις τι κάνω. Ξυπνάω με τραγούδια και αδράτω της ευκαιρίας για μια ευτυχισμένη μέρα που τελειώνει πάντα σκατωμένη.
6: Έλα παιδιά, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
2: Τι μέρα είναι?
6: Γιατί μόλις διάβασα εγώ ότι ο αρχηρός έχει θα μπει υποψήφιος για τα Γκράμι.
2: Έλα,
6: έλα.
2: Ωραία, τι θα ζήσουμε.
6: Ας πάρει μια χαρά, κάτι στεναχώρια τώρα τελευταία.
2: Κι όσα είσαι χωριά μου, με πιάνει στενά χωριά μου. Λαλαλιλά, λιλάλο.
6: Για το να, πιο ωραίο δίσκο, λέει, με το Αιγαίο τα παρακτά.
2: Είναι ευχαριστημένο σήμερα, διότι το γυναικάκι του παρουσιάζει τα καλλιτικάκια που βγάζει ο μπαμπάκας της.
6: Α.
2: Ναι.
6: Αυτό δημιούργητη είναι και αυτή. Για πες.
2: Έλα μωρέ. Σταμάτα, μην είσαι έτσι.
6: Τι να μην είσαι έτσι.
2: Μην είσαι κακιά.
6: Δεν είμαι κακιά, λέω ότι σκέφτομαι. Δηλαδή τι είπα, κάτι ψέματα. Είναι λοιπόν στα Γκράμι ο αργυρός.
2: Ναι.
6: Έχει κάνει...
2: Και θα γίνει γραμμάτος.
6: Έχει γίνει μία αίτηση. Βάζει πλώρη, λέει, με το κορυφαίο άλμπουμ Καμπάνες.
2: Καμπάνες. Ακού χτυπάνε καμπάνες.
6: Νομίζω ότι θα του πήγαινε πιο πολύ τα κουδούνια τώρα τελευταία.
2: Λείπεις και όχι χαράς.
6: Λοιπόν, έχει ήδη γράψει ιστορία, λέει, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο βρε άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
2: How do you do?
6: Είμαι τέλεια.
2: How do you do? Your name is Elizabeth.
6: Και το ανέβασα στο
2: κοζό. Σε ποια γλώσσα, ρε παιδιά?
6: Πού είναι, ελληνόφωνο.
2: Ελληνόφωνο και μας ακούνε πού?
6: Αφού είμαστε πρώτοι στα ελληνικά, στα ξενόφωνα, να το πω έτσι.
2: Δηλαδή τα άλλα όφωνα τι είναι, Αραβιστάν,
6: Αμερικανικά.
2: Με τους Πακιστανούς είμαστε και εμείς.
6: Βάζει πλώρη, βρε, για τις κατηγορίες Best Global Music
2: Album.
6: Όπως το διαβάζω εγώ τώρα, Best Global Music Performance και με το καμπάνε στο δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.
2: Αυτό μου κάνει
6: εντύπωση. Δεν γίνεται για το μαντιλάκι τσάμπα στο ηρώδιο.
2: Αυτό το ηρώδιο.
6: Ο Τέος.
2: Τι έχει.
6: Ο Δεγρές.
2: Ο Δεγρές. Τι έχει δει αυτό το ηρώδιο.
6: Έχει
2: τι μαντιλάκι να κουνιέται έχει δει. Τι τακουνάκι απαγορευμένο έχει δει.
6: Γελάς εσύ, αλλά να. Κάνει διεθνείς συναυλίες με σταθμούς σε Παρίσι. Τώρα το Παρίσι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί πέρα έχουν μπει μαφητές, αυτά. Χαμός. Και Λονδίνο. Και ετοιμάζεται για τις φετινές εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.
2: Έλα και το πάρτι συνεχίζει. Μόνος του θα είναι αυτός. Αυτός δεν θέλει τελευταίες χρονιές. Δεν θέλει κανέναν. Ξου εσύ.
6: Ένα
2: γίνεται
6: μόνο,
2: ένα... Εντάξει, τώρα ο Αργυρός να κρατάει μόνο του μαγαζί, ρε παιδιά.
6: Εδώ αφού πάει.
2: Ισχύσεν τι ενώσει.
6: Αφού πάει για Γκράμι, βέβαια, θα είναι γκραμμωμένο.
2: Εδώ η Βανδύ πάει με το.
6: Μα συγκρίνει τη Βανδύ,
2: με
6: τώρα.
2: Με τη φαρμακομένη.
6: Μα συγκρίνει τη Βανδύ.
2: Το Δωρίδι. Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Πόσο αληθινό, παιδιά, αυτό το διαφημιστικό. Η μία θέλει να δώσει. Όχι έτσι συγκεκριμένε. Αυτά γίνεται μέσα στη Σομπίτ.
6: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Η μία είναι... θέλει να δώσει δηλητήριο. Δώσε μου, δώσε να πιω το δηλητήριο.
6: Να σου πω κάτι. Ο Αργυρός έχει κάνει μια διεθνή καριέρα. Τα πάει πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Να προλάβει τώρα να το πάρει τον Γκράμι.
2: Τα πάει στην Αμερική.
6: Γενικά, ρε παιδί μου, έχει ο άνθρωπος τις γνωριμίες του, τα αυτά του, τις κουμπαριές του, τις φιλίες του.
2: Έχει και τις ανοιχτές ιστορίες.
6: Ναι,
2: γιατί ο Αργυρός τον πρώην πεθερούλη του το ψάχνει.
6: Τι
2: το
6: είναι?
2: FBI.
6: Δεν θέλω να μου λες τέτοια.
2: Εγώ δεν
6: τι
2: θέλω
6: μας
2: να
6: νοιάζει, τι μας νοιάζει εμάς αυτό.
2: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα.
6: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα.
2: Τη...
6: Και με τον άνθρωπο. Το έχουμε ξαναπεί όπως υποφίλιο.
2: Υποφίλιο, παιδιά, την έχει πάθει κάτι πολύ αυτό. Πολύ
6: τι έγινε,
2: περφόρμερ αυτά. Θέλει να κάνει αυτά. Βγαίνει, χτυπιέται, μαλλιοτραβιέται, ματιέται. Γενικώς, ρε παιδί μου, περνάει και το μήνυμά της. Κατάλαβες. Είναι ο Σάκης Ρουβάς του εντέχνου. Αυτό το κουρτσάκι δεν κρυώνει.
6: Δεν κρυώνει.
2: Ήρθε η social media θεά εδώ με ένα τσιτάκι να τραβήξει.
6: Αυτό... Δεν είναι τσιτάκι αυτό τώρα. Αυτό είναι ένα ωραίο
2: κορμάκι.
6: Φανελάκι.
2: Κορμάκι. Κορμάκι, ναι. Τι έχει.
6: Και πουκάμισο μέσα.
2: Α, βράζει το αίμα. Λοιπόν, εγώ που είμαι με το.
6: Καλά,
2: το
6: εσύ πέρα, εσύ εγώ είμαι. Πάει στο Ξτάντες,
2: με όχρια.
6: Μα για όνομα του Θεού, είπαμε.
2: Παιδιά, όσο περνάει η ηλικία, κρυώνει ένα πράγμα.
6: Εσύ.
2: Μα δεν
6: με βλέπει εμένα και μετά. Υπάρχει το βίντεο και με βλέπει.
2: Τι έχω παρατηρήσει. Σε κάποια ηλικία μεταβάζουν δόντια και δεν κάθεται καλά παιδιά στα ούλα. Και κάνει τσακ τσικ τσικ τσικ, δηλαδή μιλά και αυτό ανοίγω.
6: Γιατί μα έλαλε τώρα.
2: Λέω για. Μπορεί να είναι φυτευτό,
6: αφού
2: μπορεί να
6: σιδεράκια,
2: είναι μασελάτο, μπορεί να είναι διαφανή. Πώ το λένε.
6: Σιδεράκι, σιδεράκι, εγώ απορώ ρε παιδί μου. Τόσο δυνατά είναι. Τα πάει άλλη τώρα 60 χρονών να βάλει σιδεράκι. Αυτά τα ούλα δεν έχουν. Όσο και να τα προσέξει, δεν έχουν πάθει μια καθίζηση. Δεν κουνιούνται δηλαδή τα δόντια τη πολυκατοικία τη Τουρκία που, που δεν είχαν θεμέλια.
2: Που το ένα στηρίζεται στο άλλο.
6: Ναι, δηλαδή. Άμα φύγει ένα και κουνηθεί λίγο, δεν θα κάνουμε ένα ντόμινο να πέσουν
2: τα άλλα κάτι. Δεν είναι μεγάλη αρχιτεκτονική σχολή αυτή που λέει ότι δεν χρειάζεται θεμέλια μία πολυκατοικία. Στηρίζεται απλά στην αριστερά, στην αριστερή και στη δεξιά.
6: Ναι, αλλά και η αριστερά και η δεξιά δεν έχουν θεμέλια. Αυτό το θέμα. Οπότε πέφτουν όλες μαζί.
2: Γιατί δεν ξέρει η δεξιά τι είπε η αριστερά. Λοιπόν, μπήκαμε σε κρύο. Μπήκαμε, κάνει λίγο μια ψυχρανσία.
6: Άντε να πω τι κάνει.
2: δεν έχει ρε παιδί μου ένα αυτό που θέλουμε χουχούνιασμα.
6: Θέλουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά ακούστε, μοναδική ευκαιρία. Λοιπόν, Happy Days Bazaar από την Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης.
6: Ο πατής και είναι και δίπλα μου.
2: Παιδιά,
6: πάμε.
2: Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
6: Τι μέχρι είναι μέχρι αύριο, δεν πρόλαβα.
2: Ναι, όχι, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να πάμε αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, όλα τα χειροποίητα χαλιά, υπέροχα χαλιά από 50 έως 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη, παιδιά, υπέροχα λευκά είδη. Παπλώματα, βαμβακερές κουβέρτες.
6: Κλήρος και πάσματα, μαξιλαροθηκούλες, ωραία πράγματα.
2: Εξαιρετική ποιότητα, αλφα-αλφα, 100% βαμβακερά, αρίστης ποιότητας. Λοιπόν, πάμε όλοι στο μπαζάρ της Βιοκαρπέτ, παιδιά. Εξαιρετικά χαλιά, θα ανανεώσετε το χώρο σας πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ κερδοφόρα για την τσέπη σας. Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλιμος. Δεν θα χάσετε, είδαμε τα πράγματα που έχουν, αξίζει πραγματικά να πάτε, να ανανεώσετε τα λευκά σας είδη και τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας και θα βρείτε απίθανα πράγματα. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, φύγαμε. Σήμερα ανοιχτά όλη μέρα, έτσι. Σήμερα ανοιχτά να πω Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 το πρωί με 2 και 5 με 8.30. Σήμερα τι είναι, Τρίτη. Δηλαδή, σήμερα είναι όλη μέρα όμως, από ό,τι ξέρω. Σήμερα είναι όλη μέρα, τρεχάτε ποδαράκια.
6: Τέλεια!
2: Τι έλεια, ναι.
6: Λοιπόν, ο Νάτο Ντικάπριο αγύμναστος και με κοιλιά για βουτιές με την καλονή συντροφό του στη Χαβάη. Της είπε, έρα να σε πάρω στην κοιλιά μου, να σε πάω σαν τη φώκια μία βόλτα. Να σου πω
2: τόσο
6: κάτι.
2: Πολύ έχει παχύνει, μωρέ.
6: Είναι ο Ντικάπριος. Είναι ο Ντικάπριος. Άμα είναι ο Ντικάπριος, τι με νοιάζει εμένα. Θα του κάνω την κυλίτσα, θα του κάνω μασάζ, θα του κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας, θα του κάνω ό,τι θέλεις. Είναι ένα στάρ.
2: Σου κάνω μακαρόνια.
6: Και ηθοποιάρα.
2: Πού είναι, παιδιά, το είχα επιθυμήσει το «Έλα μου».
6: Ποιον?
2: Είναι
6: θυμάστε, έκανε βίντεο με τη Λιόλιου.
2: Πολύ καλό σχήμα.
6: Ναι. Έκανε κάτι λένε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Κάτι σαχλαμαρίζουνε πάντως.
2: Ναι, πολύ σαχλαμαρά.
6: Ναι, μια σαχλαμαρίτσα είδα.
2: Λίγο ξενέρωτη.
6: Λίγο μπουρδες λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει με κλειστό ήχο είναι πολύ ωραίο το βίντεο.
2: Δύο πολύ ωραία παιδιά.
6: Δύο πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι, παιδιά τώρα πηγαίνει να μου πει το
2: ρουβά. Άνθρωποι.
6: Είναι ωραίος, ο Ρουβάς είναι ωραίος άνδρας.
2: Και η Λιόλιου είναι μπάρμπα. Μόνο που δεν τον είπες μπάρμπα.
6: Και η Λιόλιου είναι ένα σεξι πανέμορφο κορίτσι.

0: Η ώρα είναι 2:15.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
14: Βρώμηση αρπίλα τον ράδιο αρπίλα.
15: Τι έγινε, θα είναι στο open λέει.
14: Θα πάνε λέει, κουνάνε το μανδύλι στον κύριο Σαβίδης. Σαβίδης είναι πολλά τα λεφτά.
15: Το κουνάνε για να πάνε,
14: το κουνάνε. Ήρθαμε.
15: Νομίζω ότι μια χρονιά ήταν στο open.
14: Ναι.
15: Παλιά. Ε?
14: Τώρα έχουν να είναι open τα πορτοφόλια τους για να πέσουν μέσα τα.
15: Παιδιά, δεν δυσκολευόντουσαν τώρα να βρουν. Μ' είχαν μιλήσει λέει και με άλλα κανάλια, αλλά μετά.
14: Είχαν μιλήσει, είπες. Είχαν μιλήσει και με άλλα κανάλια.
15: Είχαν μιλήσει και με άλλα κανάλια και τελικά λέει καταλήξανε στο open.
14: Ναι. Με τέτοιο καιρό είναι ωραία να κάνουμε γυμναστική.
15: Τι να κάνουμε?
14: Γυμναστική να κάνουμε. Push-ups.
15: Πού, στον δρόμο?
14: Όχι, στο σπίτι.
15: Ναι. Άλλη δουλειά δεν είχα.
14: Έλα, πρέπει να μπαίνεις διαδικτυακά, να κάνεις πάνω τα χεράκια.
15: Το δοκίμασα, δεν μπορώ να πηλαλάω σαν το ρύφι μέσα στο σαλόνι.
14: Έλα, βρε. Εφάεις μια ωραία χαλούμπα από τη Βιοκαρπέτ, απλώνεις πάνω την κορμάρα σου και ναι. Κάνεις τη γυμναστική
15: την κάνω,
14: σου.
15: Ε.
14: Ναι.
15: Δοκίμασα, δεν.
14: Εγώ θα κάνω το ποδηλάτο.
15: Φαντάσου. Είχε για αρχάριο.
14: Όχι, ήταν... και αυτό βαρέθηκε. Μωρέ, θέλει πιο προχωρημένο. Εσύ είσαι.
15: Πιο προχωρημένο είμαι ρόμποκο.
14: Εσύ είσαι κοριτσάκι λάστιχο.
15: Θα πάρω ηλεκτρικό ποδήλατο.
14: Θέλω να το φέρνει πάνω από το κεφάλι.
15: Θέλω να πάρω ηλεκτρικό τώρα, μάλιστα που ο Δήμαρχο κάνει τον έχει έβρει ψάχνω... και θα πληρώνουμε.
14: Να ψάχνω partner στο ραδιόφωνο.
15: Γιατί καλέ. Αφού θα πληρώνουμε, σου λέει. Θα έχει ελεγχόμενη τάμπευση στην Γλυφάδα. Θα θέλω να πάω. Θα θέλω να πάω. Πάρε κατ' γειτονιά στην πάρε κατ' ρούγα. Λοιπόν, θα θέλω να πάω στη ζώνη. Εγώ θα είμαι, α πούμε, λέμε. Το έχει χωρίσει 6 ζώνε, όπω είπα και
14: παιδιά, τι είναι αυτό,
15: θα είμαι εγώ, α πούμε, λέμε τώρα. Δεν θυμάμαι τα νούμερα των ζωνών.
14: Εσύ είσαι δημοσιογράφο, ράδιο περσόνα και έχει free παντού.
15: Άμα όλοι ψωνισμένοι, οι διάσημοι από τα Λίδλ, στην Λιβάδα, βγαίνουν ελεύθερα, δεν θα είναι και κανένα να πληρώνει. Όλοι είναι κάτι. Σε ναι. αυτό το μέρος. Ναι. Η μία είναι top model, πρώην top model. Η άλλη είναι πρώην εστεμένη. Ο άλλος είναι φοράει μια μουντουνιέρα και είναι γκομινοβοσκός. Όλοι έχουν και ένα ρόλο. Είναι τώρα, ότι είναι
14: τώρα,
15: κάτι.
14: Τώρα με τον πύργο θα είναι και οι πυργοδέσποινες.
15: Καλά, εκεί δεν
14: τώρα θα είναι. Φαντάζεσαι αυτόν τον πύργο. Πόσα παιδιά ορόφους έχει, 100
15: αντελή,
14: κάτι.
15: Όχι, σιγά μου, 100 και εσύ πια.
14: Είναι πάρα πολύ όροφοι.
15: Δεν είναι ποτό. Δεν ξέρω.
14: Βες, πύργο, θέλα. Δες.
15: Έχει πολύ.
14: 50 ορόφου.
15: Ναι.
14: Φαντάσου να έχουν διακοπή ρεύματος.
15: 50.
14: 50.
15: 50.
14: Ωραία.
15: Στους 200 50... μέτρα είναι το κτίριο αυτό. 170 με 180 πολυτελή διαμερίσματα κατανεμημένες αυτούς τους ορόφους.
14: Πω πω, 180. Παίρνετε το ένας, ακούει ο άλλος, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
15: Άστα.
14: Ε?
15: Με ένα σεισμό.
14: Σταμάτα. Αυτά είναι αντισεισμικά, βρε, με ένα σεισμό.
15: Ναι, αυτό να μου πεις.
14: Ε?
15: Και επειδή είναι και πλούσιοι, εκεί θα τα φτιάξουν και πιο καλά. Θα τα προσέξουν ιδιαίτερα. Μετά
14: ναι.
15: θα τους κυνηγάνε, θα τους αφήσουν με ένα βράκι.
14: Τι βράκι, ούτε βράκι.
15: Ούτε βράκι. Γι' αυτό σου λέω. Και ωραία, τώρα θα υπογειοποιηθεί, σου λέει η σύραγγα. Θα μας πιάνει εμάς το πόδι, για να είναι από πάνω αυτοί ελεύθερα, να έχουν τα πάρκα τους, να βλέπουν μια ωραία θέα. Τώρα βλέπουν μούρδες. Ένα πράσινο και ένα αυτά, και εμείς από κάτω από τη σύραγγα, σαν τους τυφλοπόδικες, θα περνάμε από τον ίδιο κόσμο και μετά κάτω από τη σύραγγα. Κι αν τώρα πιάσει η βροχή, γίνει ένα τύχημα από τηλιάρισμα, θα είμαστε κάτω από τη σύραγγα όλη μια χαρά.
14: Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι.
15: Για πες.
14: Σκέψου ότι θα γίνει σεισμούλης.
15: Ναι.
14: Πώς θα πηγαίνει το κτίριο, τι ταλαντώσεις θα κάνει.
15: Θα κάνει πολλές ταλαντώσεις.
14: Δηλαδή
15: λέει...
14: θα βγαίνει ο Ηλιόπουλος και θα σβήνει το τσιγάρο του από τον όροφο 49.
15: Όχι,
14: στη γη.
15: Αυτά είναι αφού λες αντισεισμικά, τα αντισεισμικά κουνιούνται περισσότερο, λέει.
14: Ναι.
15: Ναι, γιατί έχουν κάτι από κάτω και κάνουν.
14: Για φαντάσου.
15: Πατινάρουν.
14: Ναι. Για φαντάσου τη διακοπή ρεύματος.
15: Τι.
14: Και να θέλει η κυρία Ηλιόπουλου, η σύζυγος Ηλιόπουλου, να πάει να πάρει σύχλες. Είναι θέμα.
15: Θα στέλνει την Φιλιππίνα να πάρει. Θα πάει και θα κατέβει η κυρία Τάδε να πάρει τσίχλες. Μπορεί,
14: μπορεί να θέλει
15: εσύ.
14: Να πάρει. Κοίταξε να δεις, αν έχει πάρει καινούρια παπούτσια, ας πούμε, η ρούχα, θέλει κάπου να τα δείξει.
15: Ναι.
14: Κατάλαβες.
15: Και θα δείξει τον Μεριτεράρα.
14: Τζούσι
15: που δεν έχει να δείξει αλλού. Θα πάει σε αυτά τα καλά που κόβουν κορδέλες, δείχνουν πατημένες κατούλες και λένε τι έργο είναι αυτό ωραίο, σε κάτι γκαλερί τέτοιες.
14: Όπου οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους μισούς.
15: Σε κάτι γεύματα αυτά, από σπίτι σε σπίτι, από όροφο σε όροφο. Τώρα αυτοί το μεταξύ θα δεξιώνονται για να δείξουν ένα σπίτι τα λουνού. Θα είναι αποκατεμένοι μέσα στο.
14: Θα κάνουν καλυτεράδες.
15: Θα κάνουν καλυτεράδες μέσα στο ίδιο τον έτσι. Δηλαδή ο πάνω-πάνω θα λέει το από κάτω. Εντάξει, δεν είσαι και ρετυρέ, φίλε. Θα έχουν τέτοια.
14: Ένα
15: τώρα.
14: Είναι το ρετυρέ, ένα το έχει το ρετυρέ.
15: Ναι.
14: Κατάλαβε. Ναι. Είναι λίγο θεματάκι. Και πολλοί είναι στον πρώτο τελευταίο όροφο. Έχουν μαζευτεί εκεί πολύ πράγματα.
15: Στον πρώτο τελευταίο, από τον πάνω-πάνω εννοείς.
14: Ναι.
15: Ναι. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι τώρα.
14: Τι.
15: Μπούρδες, κατσαρές. Θα πρέπει να νιώθει άσχημα αυτός που κάνει ισόγειο. Είναι τα θέματα.
14: Μπορεί να είναι τα δεύτερα ή τα τρίτα του σπίτια ή να μένει το πτωχό προσωπικό.
15: Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Βέβαια στο ισόγειο έχει πιο κοπιό.
14: Να βγαίνει ο άλλος στο μπαλκόνι να κάνει. Φιλιππίνη νούμερο 3, πάμε.
15: Ναι. Και έχει και το πράσινο κοντά σου στο ισόγειο. Βέβαια τώρα όποιο μένει στο ισόγειο τώρα.
14: Ναι.
15: Είδα κάτι λουλουδά. Όχι στον ουρανοξύστη. Είδα κάτι λουλουδά για κάτι ζαρντινιέρε. Τα έχουν βάψει κάτι ροζ και αυτά. Αυτό τρώει. Αυτό μέχρι να τελειώσει το να υπογειοποιηθούν. Πρέπει να τρώει με το καλαμά και το τέτοιο.
14: Τι.
15: Το καυσαέριο. Περνάνε αυτοκίνητα. Χαμό γίνεται.
14: Ναι, και χώμα.
15: Και πολύ χώμα.
14: Ε?
15: Πάρα πολύ χώμα. Εντάξει, παιδιά. Υπομονή, το 2030 λέει θα είναι όλα έτοιμα.
14: Λοιπόν, το εστιατόριο Monte Vista, και αυτό είναι διαφήμιση του Ridges Casino Montparnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε
15: Γίτσες και αλήθεια λες.
14: Με κρυώσετε. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεΐνες, ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και επίσης να σας πω ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας για την προστασία του στήθους. Reminder από το Υγεία. Κλείνετε το ραντεβού τώρα και πηγαίνετε όποτε θέλετε για να κάνετε, παιδιά, τον έλεγχο για το στήθος. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους στο Υγεία. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Πινγκ. Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
15: Τι έγινε ρε παιδιά με τον Νίκο Καρβέλα?
14: Ο Νίκος Καρβέλας
15: πάλι έγραψε, κάβησε και έγραψε.
14: Για πες, έλα.
15: Είπε ρε παιδί μου.
14: Έμα, δάκρυα κύδρο.
15: Ότι αυτό...
14: Ντροπής, ντροπής είπε.
15: Είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα που να μην είναι νόμιμο. Ότι να έρθει αδέ,
14: Μιχαλού.
15: Να έρθει αδέ να δει, όλα είναι νοικοκυρεμένα, δηλωμένα, νόμιμα και τέτοια. Ότι πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι με άλλα λόγια αυτό.
14: Εκεί
15: είπε.
14: Αυτός. Εκεί ναι. Αυτός.
15: Και είπε ότι εγώ ήμουν ένα γελούδι, ήμουν, δεν έκανα διαρροές, δεν μου βάβησα τα μέσα ενημέρωση, με είδαν εσωτερικές πληροφορίες χαμηλότερες.
14: Εκείνος δεν είπε, συγγνώμη. Εκείνος δεν είπε για το περιβάλλον, για τα αυτά, αν τα ήξερε η Ανούλα, δεν τα ήξερε η Ανούλα.
15: Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί.
14: Εκείνος δεν το ξεκίνησε. Ναι.
15: Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται και λυγίζουν ή υποχωρούν προς τα τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι και για όλα τα παραπάνω εμπιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Νίκος Καρβέλας, 13 Δεκάτου 2026.
14: Μάλιστα. Δεν γράφει κανένα τραγούδι, γιατί να γράφει τέτοια.
15: Οι εκπομπές παίρνουν τον κύριο Δημητρακόπουλο για να σχολιάσει, να πει και αυτό στην παπαρόλα του κάτι να προχωρήσει.
14: Την νομική παπαρόλα.
15: Την νομική παπαρόλα του κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, να κινηθεί λίγο το θέμα, γιατί δεν μπορεί μόνο να το ταΐζει ο Καρβέλας. Πρέπει να το ταΐσουν και από την άλλη πλευρά, να έχουμε να ασχολούμαστε, να περνάμε ωραία, να ξεχνάμε τα χάλια που μας έχουν βρει. Και δεν βγαίνει ο κύριο Δημητρακόπουλο.
14: Τι να βγει να πει!
15: Έχει μάλλον εντολή. Κούστα, πώς λέμε με εντολή του Πρωθυπουργού. Έχει εντολή Κούστα που του έχει πει ότι παιδιά πρέπει να τα. Φαντάζομαι. Πρέπει να τα βρείτε. Εντάξει, έχω λεφτά, αλλά δεν μπορώ να τα βάζω και στα λάχανα. Να του δώσουμε κάτι και.
14: Είπε στον Καρβέλα λάχανο.
15: Όχι, λέω ρε παιδί μου γενικά. Ναι. Ότι με εντολή λέει Κούστα τα πράγματα πρέπει να εξομαλυνθούν. Και φαντάζομαι ότι η πλευρά τη Βύση δεν θέλει να κάνει άλλε δηλώσει και να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Όλα θα γίνουν. Θα γίνουν με έναν τρόπο τέλο πάντων.
14: Ναι. Το ξέρουμε τον τρόπο.
15: Δεν τον ξέρω.
14: Ένας είναι ο τρόπος που τα λύνει όλα.
15: Ποιος? Ανάλογα. Πάντως όλοι λένε ότι είναι καλό να συναντηθούν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η Βύση και ο Καρμπέλας.
14: Και να ξεμαλιαστούν μόνοι τους.
15: Να τα πούνε, ρε παιδί μου, να μιλήσουνε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ιταλούς. Πες. Α, δεν θυμάμαι ούτε τα βασικά.
1: Dolce και Gabbana.
0: Dolce και Gabbana. Και Dolce και Gabbana.
1: Ναι, δεν ήταν ωραίο αυτό το ρούχο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με το Γαβαλά. Και δεν ήταν ούτε και ροκ. Γιατί είναι ροκ, όντως. Δεν ήταν ούτε και ροκ. Ήταν σαν μια, πώς τη λέγανε, που είχα μπει στον Αστερίξ. Που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ και μην τη θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Μια ηρωίδα χάρτινη που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ. Πώς τη λέγανε, τέλος πάντων. Και φόραγε ένα τέτοιο ρούχο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tono Sunskin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών. Παιδιά, το τι τριχόπτωση έχω δεν υπάρχει. Το τελευταίο σημείο που μπορεί να σταματήσει την τρίχα είναι το πάτωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν όταν παίρνεις το Tono Sunskin Hair Nails Booster, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή σου φροντίδα.
1: Λοιπόν, σπόντα λέει καμπούρι γελιάκα, ένιωσα μια μικρή ανακούφιση που έφυγα από το πρωινό. Άλλο κρούσμα μας βρήκε. Μετά τη δούκησα νομικού και βγήκε και η...
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά, μόνο και εσύ. Είναι να ρωτήσεις από τον βλέπεις. Ο άνθρωπος είναι, θέλει αυτό, να είναι ελεκτικός, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, παρουσιαστής είναι να μου πεις. Και γενικότερα, και στα, δεν ξέρεις τι γίνεται και στα παρασκήνια.
0: Ναι.
1: Βλέπετε όταν δεν είναι στον αέρα. Είναι γενικά, τα πετάει έτσι, τα πετάει.
0: Η καλύτερη περίοδος του Λιάγκα,
1: ναι,
0: νομίζω ότι όταν ήταν με τη γυναίκα του. Κάπως υπήρχε μια ισορροπία.
1: Ναι,
0: δηλαδή, λίγο με τη Σκορδά, πρόσχε κάποια πράγματα, τα μάζευε αυτή, έριχνε ο ένας, μάζευε ο άλλος, γινόταν κάτι καλύτερο. Μετά αυτός ξεσάλωσε ένα πράγμα.
1: Ναι, ξεσάλωσε. Ισχύει.
0: Δηλαδή ήταν πιο καλή εικόνα που είχαμε για το Σκορδελιάγκα.
1: Και δεν ξέρω η Αντωνάρε, παιδί μου, η οποία είπε ότι θα τον σουλουπώσει, θα τον κάνει, θα τον κάνει. Τώρα ένα πώ του έκανε αυτό μετά, του έκανε κάτι με τα μαλλιά, τα άλλαξε όλα, εκείνο ξαναεπανήλθε στι εργοστασιακέ του ρυθμίσει. Και είναι λίγο δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω αν η νέα του ομάδα κάτι έχει και καινούριε προσθήκε.
0: Έρχεται είναι το επίδομα των 400 ευρώ, βρε, θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Μπες στην πλατφόρμα. Δεν έχω.
1: Στον ήλιο μοίρα.
0: Ναι, έτσι έπρεπε να λέγεται η πλατφόρμα. Δεν έχω στον ήλιο μοίρα. 400 ευρώ. Απλώνεις το χεράκι, έρχεται το φραγκάκι.
1: Παιδιά, έγινε μία έρευνα για λογαριασμό του Μέγκαρ, δεν κάνω λάθος. Οι μισοί δεν βγάζουν το μήνα. Οι άλλοι μισοί ίσα ίσα από τον βγάζουν. Στα 20 του μήνα χαιρετούν και ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει να βάλει στην άκρη και κάτι τσίθ για μια δύσκολη ώρα.
0: Α, μεγάλη επιτυχία να καταφέρνει σε τέτοια εποχή. Δεν ξέρω. Ναι. Όσοι έχουν στην άκρη τα έχουν από άλλες εποχές. Αν μη τι άλλο.
1: Αν πιάξετε, παιδί μου, υπάρχει ένα 18% το οποίο μπορεί. 18% τύπο, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Το οποίο μπορεί ακόμη να βάζει κάτι τι στην άκρη.
0: Λοιπόν, radio@papakiparapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Avanti, maestro.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
10: Όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει, γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Και άλλη ουσία βρήκανε στο Μαζονάκι, ναι. Η οποία ήταν το αντίδοτο. το αντίβατο τη ουσία που του είχαν χορηγήσει για να τον.
15: Του ρίξανε πέντε χαστούγια, δεν συνήθω.
14: Τίποτα. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμο, δηλαδή και από αυτά που άκουγα κι εγώ, είναι ότι επειδή αυτό δεν ήταν βέβαιο ότι θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
15: Τον κοίμησα.
14: Σου λέει, έλα τώρα εδώ, έλα. Να σε κάνω εγώ νάνι, και όπου το φωνεί να Γιάννη.
15: Ναι,
14: και.
15: Τώρα ονόματα. Μιζαδολάμι και προποφόλη.
14: Κι άλλο ένα είναι. Το ένα.
15: Είναι αντίδοτο.
14: Το ένα είναι αντίδοτο. Είναι τρία. Η προποφόλη λέει, γιατί τα παρακολουθούσα. Η προποφόλη δεν έχει, λέει, αντίδοτο. Το δεύτερο που του έκαναν, ναι, έχει αντίδοτο το τρίτο.
15: Ανεξατέλ.
14: Αυτό.
15: Και του χορήγησε και η Δόκτωρ Χαβάη.
14: Και ξανά είπαν ότι η προποφόλη, ειδικά η προποφόλη, πρέπει να είναι μόνο σε ιατρικό περιβάλλον, πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, με αναισθησιολόγο και
15: μόνο
14: και,
15: το φόλι που ακούς καταλαβαίνεις.
14: Άστα!
15: Προποφόλα έπρεπε να λέγεται.
14: Τραγικά πράγματα, παιδιά.
15: Προποφόλα για τη μεγάλη πορτοφόλα. Κοιμήσου και τρέχει.
14: Η διοκτήτρια, τώρα λέει, η διοκτήτρια του ιατρίου, δηλαδή του διαμερίσματος που νίκιαζε το ζεύγος, έχει λήξει, λέει, το συμβόλαιο.
15: Και αντέξω.
14: Είπε ότι δεν θέλουν να μου πληρώνουν άλλο κλπ. Αλλά είπε ότι ήταν πολύ συνεπής στις επιδομές σου κλπ. Γιατί τι ρωτήθηκε, φαντάζομαι, εντάξει.
15: Άλλη μόνο.
14: Υπάρχει χρήμα.
15: Ότι λένε τα λογιστικά του γραφεία κλπ. Ότι δεν υπάρχει χρήμα και ότι δεν θα βρείτε τίποτα και ότι δεν έχουν χρήμα. Και ότι το επένδυαν και καλά στη δουλειά τους, παιδιά, κοροϊδευόμαστε.
14: Καλά,
15: έλα τώρα.
14: Δεν ότι κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, βγήκαν οι ψυχολόγοι και οι πρώτοι άνθρωποι σαν εμένα που απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες. Δεν είναι μελαγχολικοί. Αξιοποιούν την ηρεμία για να αναστοχαστούν. Να αναστοχαστούν ποιος είμαι, γιατί ήρθα, ναι, που πάω.
15: Τώρα που δάκρυα, δε. Πες που σου ήρθε ξαφνικά ένα μήνυμα και λες, αντέ, Παναγία μου. Με το που βλέπουμε, αδέ, παιδιά.
14: Ναι, ρε, παιδιά.
15: Για ένα κόμπο στο στομάχι, προσέχετε τι ώρες θέλουν αυτά τα μηνύματα.
14: Δηλαδή μου ήρθε ένα.
15: Γκλιν.
14: Ένα mail πάλι, αδέ, αλλά είναι τελικά. Επειδή πήγα και πήρα την ταυτότητα τη Δευτέρα, πήγα και την παρέλαβα,
15: τώρα την πήρες. Πάλι την άφησες.
14: Την είχα, όχι παιδί μου, πήγα και την είχα βγάλει κατά ραντεβού που την έβγαλαν αυτό.
15: Πότε την έβγαλες?
14: Το προηγούμενο Σάββατο.
15: Α, δεν είχες κλείσει μέσα στο καλοκαίρι.
14: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι για τον Οκτώβριο τότε είχα βρει ραντεβού.
15: Α.
14: Πήγα λοιπόν, έκανα τις διαδικασίες, βγήκε η ταυτότητα και μου έστειλε ένα mail. Όταν θα είναι έτοιμη η ταυτότητα, δηλαδή, όχι βγήκε, έκανα τις διαδικασίες για να βγει. Θα μου έστειλε ένα mail που μου το έστειλαν να πάω να την πάρω την ταυτότητα. Και πήγα και την πήρα τη Δευτέρα. Και σήμερα μου έρχεται μήνυμα από την ΑΔΕ και λέω, Παναγιά, τι δεν είναι πάλι, δεν είναι. Στάδωσα όλα και έμεινα στον άθο, μου λέει και η Βαρδί. Και είναι τελικά για να μου πούν ότι η νέα μου ταυτότητα έχει γίνει ενημέρωση με τα στοιχεία της νέας μου ταυτότητα στην ΑΔΕ.
15: Α, εμένα γιατί δεν μου στείλατε το μήνυμα?
14: Στο τάξη, στο
15: μάξι.
14: Από όπου είναι δηλαδή να μου τα πάρουν, έχουν ενημερώσει άνθρωποι για να μην γίνει κανένα λάθος.
15: Ναι.
14: Αυτό.
15: Εμένα δεν μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα όταν άλλαξε
14: ένα τα φτιάχνια. Ένα μήνυμα ευχάριστο μου είχε έρθει από την ΑΔΕ που είχα κερδίσει τη λοταρία 1000 ευρώ.
15: Αχ, τι χερούλα, μακάρι.
14: Μόνο τότε νες.
15: Μακάρι και σε μένα το
14: και
15: ίδιο.
14: Και τα είχα πάρει, παιδιά. Που λένε πολύ ότι είναι ψέματα, τότε τα είχα πάρει.
15: Γιατί λένε ότι είναι ψέματα?
14: Λένε ότι είναι οπισθημένο και δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι στημένο, γιατί εγώ τα είχα πάρει τα λεφτά.
15: Εγώ λέω να το ρίξω.
14: Ένα χιλιαρικάκι.
15: Θα το ρίξω, παιδιά, στα τυχερά παιχνίδια τώρα.
14: Τι εννοείς, θα ρίξω τέτοιο, θα παίζεις λότο?
15: Ναι, θα παίζω λότο, θα παίζω πρώτο, θα παίζω. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Γενικά, ό,τι. Ποτέ δεν ξέρεις.
14: Καλά, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
15: Έχω κάτι φίλους, παιδιά, που έχουν κερδίσει κάτι ποσάκια.
14: Πόσα μωρά έχουν κερδίσει?
15: Αλλά παίζανε συνέχεια, να σου πω τι κάνανε. Έπαιζαν συνέχεια τους ίδιους αριθμούς.
14: Ναι, πολύ το κάνουν αυτό.
15: Ναι. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
14: Κάποια στιγμή μπορεί να κάτσει, ναι, γιατί όχι. Αλλά βαριέμαι να ασχολούμαι. Βέβαια, μπορείς και online πλέον να παίζεις. Σου ανοίγουν ένα λογαριασμό, σου ζητάνε μέχρι μόνο που δεν σου κάνουν, πώς το λένε, δεν σου παίρνουν τέτοιο επίχρησμα για DNA. Τα πάντα όλα. Γιατί βέβαια σημαίνει η τράπεζά σου. Καλά κάνουν. Και μπορείς να παίζεις online. Αλλά, και μου στέλνουν μήνυμα. Γράφτηκα λοιπόν εγώ και άρχισε. Θα παίξετε! Καιρό έχουμε να σας δούμε, δεν παίξατε!
15: Α, εμένα μου
14: στέλνει! Μα γιατί δεν παίξατε! Τώρα το εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια, θα παίξετε! Άλλο mail! Παίχτε! Τόσο πιο. Να σου πω.
15: Εμένα μου
14: ούτε εγκομενικό! Και λέω, έλα, άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι τώρα!
15: Εμένα μου έρχεται από σούπερ μάρκετ. Γεια σας, κυρία Λεμονιά. Καλησπέρα σας, κυρία Λεμονιά. Έχουμε καιρό να σας δούμε στο πορτέλι μας.
14: Ναι, αυτό.
15: Το καλάθι μας σας περιμένει. Έχουμε μεγάλες προσφορές και δωρεάν επιταγές.
14: Ή το άλλο που σου λέει.
15: Πάρτε τυροπιτάκια μόνο με 1,5 ευρώ. Πάρτε πάμπερς μόνο με 5 ευρώ. Πάρτε πάνες ακράτειας από τις πάνες. Από τα πάμπριζε πάει στις πάνες ακράτειας.
14: Εμένα πιάσουν όλο τον Ιδιακό Αγκρουπ, κατάλαβες. Είναι επιθετικό βρε το μάρκετινγκ αυτό.
15: Ναι.
14: Εμένα μου στέλνουν, πώς το λένε, μπαίνω σε ένα online μαγαζί.
15: Ναι.
14: Έτσι. Είναι μερικοί που σου λέει ότι πρέπει και να δεις τι έχει. Βγαίνει λοιπόν μια καρτέλα που τα θαμπώνει όλα και σου λέει πρέπει να κάνεις, να εγγραφείς για να μαθαίνεις νέα. Λες δεν βαριέσαι τώρα να γραφώ, να εγγραφτώ, να γραφτώ. Κάνω εγγραφή. Τα έχουμε πει με τους κωδικούς, μου τα ξαναλέμε, σου ζητάνε. Αυτό. Αρχίζουν λοιπόν την επόμενη μέρα και βομβαρδίζουν. Νέο βαζάκι, νέο πιγκάλ, νέο επιπλάκι. Τε μάθετε, είδε αυτό. Τε μάθετε, είδε τέλο. Τε μάθετε, Black Friday. Τε μάθετε, Halloween. Τε μάθετε, Χριστούγεννα. Βρε, έχετε κτίρι. Κάνω αν σα κράτη. Μετά μπαίνω σε άλλο μαγαζί. Έτσι. Πατάω κάτι να το πάρω και λέω μωρά, μην το πάρω. Αμέσω μήνυμα. Έγινε κάτι λάθο. Κάνατε κάτι λάθος, έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Ή άλλο έχεις μπει κάπου και έχεις πάρει κάτι, παλιά, μπαίνουνε. Μας λείψατε. Δεν θέλω. Και οπότε κάνω subscribe or subscribe, γράφομαι, subscribe or subscribe, συνέχεια αυτή τη δουλειά κάνω. Λέει η Αναστασία, καλά κορίτσια, σας αγαπώ και σας ακολουθώ 30 χρόνια, keep going. Πολλά φιλιά στην φίλη μας την Αναστασία.
15: Ναι, φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια.
14: Ναι.
15: Αχ, μεγαλώσαμε.
14: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι, κορίτσια.
15: Δεν μ' αρέσει το Τριφυλάρα, είμαστε Ολυμπιακά.
14: Εσείς είστε, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κορίτσια. Θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας, άσπρους και μαύρους. Χαμηλώστε ταχύτητα, διότι βρέχει και γνιστράει πολύ. Τα χέρια στο τιμόνι και τα μάτια στο δρόμο. Όσοι είναι σε μποτιλιάρισμα, κάντε καμάκι, αδέρφια και αδερφές, γιατί χανόμαστε. Τα φιλιά μου στη γυναικάρα μου να γλιτώσω την παντόφλα, λέει ο Σωτήρης.
15: Πέφτει παντόφλα.
14: Δεν ξέρω, μωρέ μου τώρα.
15: Πόπο, ο καιρός πάντως είναι για σουπίτσα, έτσι.
14: Σιγά, μωρέ πια, μην βάκε
15: φασκόμηλο. Έχει μια υγρασία.
14: Είναι και σου...
15: Μ' αρέσει το φασκόμηλο.
14: Έχεις,
15: φασκόμηλο
14: τι σε έχει
15: με
14: βρει
15: μέλη.
14: Σήμερα, βαρύ χειμωνιάς έχει βρει. Κοντεύω, έχω βγάλει την πέτσα.
15: Συγγνώμη,
14: μου.
15: Αυτό τι είναι.
14: Και έχει υγρασία.
15: Βαρύ φθινόπωρο είναι.
14: Καλέ,
15: τι είναι, καλοκαίρι.
14: Είναι το πιο ζεστό φθινόπωρο, δεν ξέρω, από το 1800 γέννητες ήμασταν.
15: Τι λες,
14: αλήθεια σου.
15: Γιατί
14: λέω.
15: Γιατί είχε καταργηθεί το φθινόπωρο καταρχάς. Μπαίναμε κατευθείαν χειμώνα. Ήτανε δύο οι εποχές.
14: Είναι ο πιο θερμός Οκτώβριο των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών σου λέω.
15: Και από πέρσι.
14: Έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Καλή δεν μας τρελάνεις. Εγώ κοιμάμαι ανοιχτό παράθυρο.
15: Ναι, κάνει.
14: Και χωρίς μπιτζάμες τίποτα.
15: Α,
14: δηλαδή εννοώ ρουχάκια.
15: Εσύ και ο Τότσικας.
14: Ε?
15: Εσύ και ο Τότσικας κάνετε τέτοια κολπάκια. Κολπατζού, εσύ κολπατζού. Απέναντι το παράθυρο όταν το αφήνεις ανοιχτό, βλέπει κανένα.
14: Όχι,
15: είναι.
14: Όχι, το μπατζούρι
15: μόνο
14: εννοώ.
15: Παπάστη...
14: Το μπατζούρι εννοώ αν είναι ανοιχτό και το τζάμι. Το μπατζούρι κλειστό και το τζάμι ανοιχτό. Λοιπόν. Περίπου πιο θερμό. Κάτσε να σου πω και πιο θερμό ήταν, λέει. Κάτσε να σου πω τώρα. Άντε και εσύ, ChatGPT μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα και τα στοιχεία του Κοπέρνικου που παρουσιάζει το μέτρο.
15: Α, στον Κοπέρνικο πάμε.
14: Οκτώβριο του 26 προβλέπεται να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στην Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα.
15: Προβλέπεται, έχει γίνει.
14: Μέχρι τώρα είναι, ναι. Προβλέπεται με τα τώρα δεδομένα. Εσύ που μου ξέρετε με το Ζιβάγκο.
15: Είναι λεπτό.
14: Εσύ ντύνεσαι μάλλον όπως ακούς το μήνα. Όχι όπως τον ζεις.
15: Ακριβώς.
14: Δηλαδή λες είναι Οκτώβριο, μάλλον πρέπει να βάλω ένα Ζιβάγκο.
15: Όχι, δεν μπορώ εγώ, κρυώνω έξω.
14: Έλα,
15: κρυώνω.
14: Κρυώνει τούτη εδώ.
15: Ναι.
14: Εγώ έχω βγάλει τη μαύρη μπέμπελη.
15: Μπράβο. Εσύ θα φοράς κοντομάνικα όλο το χρόνο.
14: Ναι, έχω πάρει και ένα ζακετάκι μάλινο.
15: Αυτό γιατί το πήρες ως ζακετάκι. Αφού είναι ζεστός ο Οκτώβρης.
14: Μήπως κρυώσω, το πήρα και μπαίνω στο αμάξι με αυτό. Κόντεψα να φύγω από το παράθυρο από τη ζέστη. Μύρισαν οι μασχάλες μου. Πώς να το ξέρω.
15: Ωραία.
14: Το
15: μεγάλη επιτυχία.
14: Δεν στένομαι. Αυτά.
15: Πήγα και γέμισα παιδιά βενζίνη σήμερα, καλά έτσι. Δίνεις και τα δύο νεφρά.
14: Άστα.
15: Για να γεμίσεις.
14: Ναι, θέλει να οδηγούμε σαν τις χιλώνες να καίμε λιγότερη τώρα.
15: Ναι, άσε με.
14: Γιατί να κάνω.
15: Από μία κονστουπασιόν οι δρόμοι. Στο κατέβασμα ήταν μια χαρά. Έβλεπα τους άλλους παιδιά που ανέβαιναν στο αντίθετο ρεύμα για να πάνε στα βόρεια. Λέω, καλέ, πού πάνε όλοι αυτοί.
14: Εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτό. Κάτι παθαίνουν με τη βροχή. Εντάξει, άμα ρίχνει καταράκτες το καταλαβαίνω. Παιδιά, όταν ρίχνει πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι, τι παθαίνετε και φοβάστε. Οδηγήστε κανονικά, δηλαδή.

0: Εγώ με ένα κύκλο είχαν αδειάσει δύο θέσει και τι πήραν άλλοι.
1: Πονεύρα, ε.
0: Έχω παρκάρει στο διάλειμμα. Εύχομαι να μην βρέξω όταν τελειώσουμε.
1: Α.
0: Θα γίνω παπί μέχρι να φτάσω εκεί που έχω παρκάρει. Σε μία ανηφόρα πάνω ψηλά.
1: Θα σε πάω εγώ. Θα σε πάω εγώ.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Με την αυτοκινητάρα μου.
0: Εσύ που πάρκαρες.
1: Σφυρίζει ο ένας καθρέφτης. Βάζω χθε ένα φίλο μου. Μου λέει αυτό το αυτοκίνητο που σου έδωσε η εταιρεία μοιάζει με το προηγούμενό σου. Όχι, αγάπη του λέω. Μου λέει γιατί. Λέω κοίτα, με πλησιάζουν, σφυρίζουν οι καθρέφτες.
2: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Σημαντική μεταβολή του καιρού ως και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων σύμφωνα με νεότερο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεγάλη ένταση και διάρκεια θα έχουν τα φαινόμενα σε Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν η Αττική, η Μαγνησία, η Σπορά.

0: και άλλες περιοχές. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απίφθινη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αισθητή έχει γίνει κακοκαιρία και στην Αττική, καθώς επικράτησε συννεφιά νωρίτερα και ακολούθησε ισχυρή βροχόπτωση σε όλο το λεκανοπέδιο. Από τις 5 το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από του Ρέντι ως την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Καλλιφτάκη ως τον Κόκκινο Μήλο. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με γιο ταχύ στην Αττική Οδό, στο ύψος της Νερατζιώτισσας νωρίτερα. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνεται ότι λόγω του δυστυχήματος και της κακοκαιρίας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Κάντζα έως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αύξηση του επεδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Έληξε κινητοποίηση των γερμανικών αρχών στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο, καθώς τρεις πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είχαν δει ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογείωσης ή προσγείωσης, το οποίο ενδεχομένως ήταν drone. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν οι Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Με τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόμφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν, τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάχρηση και τον ψηφιακό εθισμό. Απέκλεισε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης εν όψη της δίκης για τις υποκλοπές, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομοθετούμε υπ' ευκαιρία και κατά περίπτωση». Χαρακτήρισε καθαρά πολιτική τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25%. Είπε πως είναι φανερή η αγωνία στο Πασόκ και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Επισήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο, καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Ελλάς. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ενώ είπε πως η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι ανταγωνιστική σε πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Ζαχαριάδης νωρίτερα ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια για το άρθρο που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Χιακαντάρης, εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς. Είπε πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Επισήμανε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το 15% που λαμβάνει η Ελλάς και υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να επικεντρώσει στο αριστερό στίγμα που είχε δώσει στο Μανιφέστο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αύξηση στα 2,25 ευρώ το λίτρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Πραγιουργίων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Είπε πως η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί και λόγω των επιδοτήσεων, ενώ εκτίμησε πως η κυβέρνηση θα ανακοινώσει δυναμική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που επιβεβαιώθηκε σήμερα με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε εκτροχιασμό αμαξοστοιχεία στο Πακιστάν. Στα αθλητικά, η Μάρια Σάκαρη απέκλεισε με 2-1 την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Yuhan Open στην Κίνα. Απόψε σε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,82% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Τα κακά κορίτσια. Τι?
6: Σκέφτηκε το παντελόνι μου. Το φαγιογάτος.
5: Να σου πω, το φαγιογάτος. Εσύ και ο Σάκης Ρουβάς, όταν κάνετε τα χορευτικά σας, έχει και τέτοιες συνέπειες.
6: Τώρα όσο κάθομαι θα φύγω και θα μείνω το τέλος πάντων.
5: Έλα μωρέ, μια χαρά θα είσαι.
6: Αχ, καλή, θα είσαι.
5: Μπορεί να έχεις και κατακτήσεις. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
6: Ευτυχώς φοράω μαύρο σώρουχο και δεν φαίνεται.
5: Α,
6: το...
5: Ωραία, πες και άλλες λεπτομέρειες.
6: Σιγά μωρέ, ένα μαύρο σώρουχο φοράω από τα τέμπου που φτάνει μέχρι το ραφαλό.
5: Ναι. Α, από το τέμου,
6: πάνε...
5: πήρε φωτιά το κορδελιό.
6: Παλιά παιδιά,
5: πήρε τι κορδόνια
6: φοράγαμε, τι αυτά, τι τώρα. Νομίζω ότι μου έχουν βάλει ένα παρούξι στο ποπό. Δεν μπορώ.
5: Όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε άνεση.
6: Άνεση, παιδιά, καταρχήν το παίρνω δύο νούμερα μεγαλύτερα.
5: Έλα,
6: δεν θέλω να με σφίγγει τίποτα.
5: Τόσο
6: τίποτα.
5: Πολύ.
6: Ναι, δύο νούμερα μεγαλύτερα. Παίρνω δηλαδή large, εγώ φοράγα small. Και φοράω small, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή υπάρχει αυτή η υπέροχη κοιλιά της ηλικίας, μόλις φύγει το λάστιχο πετάγεται μετά το κιλομπούχι. Ενώ το άλλο.
5: Το καλύπτει.
6: Ενώ το άλλο το λαστιχάκι,
5: ναι,
6: είναι ένα με την κοιλιά γίνεται. Καταλαβες.
5: Κορσεδάκι, κορσεδάκι.
6: Ούτε καν.
5: Κορσεδάκι, κορσεδάκι.
6: Δεν πήγα να βάλω ένα. Ήταν ένα κάλεσμα πέρυσι τα Χριστούγεννα και πήγα να βάλω. Γιατί έχω ένα ωραίο κορσεδάκι. Πήγα να βάλω κορσεδάκι να μου τα μαζέψει. Όλα να είμαι δηλαδή πιο αυτή. Και πατούσα μέσα στο σπίτι για να βαφτώ με τον κορσέτο. Όταν λέμε ότι άραψε το κορμί μου όλο, κόντεψα να πάω το κεφαλικό κιλό, δεν με ενδιαφέρει. Να είναι η κοιλιά μου, να φαίνεται η κοιλιά μου, να φαίνεται το λάστιχο, το ρακί μου, σκασίλα μου. Το έβγαλα. Δεν αντέχεις πια, παιδιά. Θέλεις να είσαι άνετος.
5: Να.
6: Άνετος.
5: Άκου, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, θέλει να είναι άνετος και να ζει σε μικρότερους χώρους, παιδιά.
6: Ναι.
5: Και αυτό το έχω παρατηρήσει. Σου λέει, θα ξοδεύω εγώ τόσα βήματα να πηγαίνω. Είναι κάτι οι κυρίες που έχουν, ας πούμε, κάτι σπίτια 250 τετραγωνικά, 500 κλπ. Και λέει, μπορώ να έχω ένα λοφτάκι μικρό σε μια περιοχή.
6: Ναι, καλά, να στο κρεβάτι να ανοίξει το χέρι, να ανοίξει το ψυγείο.
5: Ακριβώς. Μπαίνεις... Καλά, εντάξει, είπαμε. Όχι έτσι, αλλά πραγματικά.
6: Καταρχήν
5: παιδιά...
6: δεν σκουπίζονται τα σπίτια πια. Δεν μπορεί να το σκουπίσει το σπίτι μόνο σου.
5: Πα.
6: Δεν γίνεται. Τα τζάμια, αυτά, σκούπες.
5: Καλά, έχουν βοήθεια.
6: Εγώ δεν
5: αλλά
6: έχω.
5: Αλλά δεν μπορούν, σου λέει, να έχουν τα δωμάτια κλειστά. Ποιο ο λόγο!
6: Δεν είχα φέρει μία η οποία έφαγε ένα 8ωρο να μου κάνει το μπάνιο. Το οποίο μπάνιο. Το οποίο
5: μπάνιο. Τι
6: μπήχλα πια! Το ανάποδο. Το οποίο μπάνιο ήταν μια χαρά. Αντικειμενικά. Δηλαδή ήθελε ό,τι θέλει ένα μπάνιο μια φορά την εβδομάδα. Και ήταν 8. Κάποια στιγμή πήγα. Έκλεισε και την πόρτα. Αυτή μπορεί και να είχε πάρει ένα ύπνο στην μπανιέρα. Στην πόρτα σου όλα καλά! Είσαι καλά! Λέω συγγνώμη, 8 και μετά μου λέει έτσι, την πληρωσά και έτσι λέει θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Λέω τι να μου κάνεις το βεσέ 8 ώρες. Όχι, τη λέω. Και βάρε τα κλάματα που δεν ξαναπήρα.
5: Τι? Έλα,
6: μου έκλειγε μετά το κίνητο. Λέω μην κλαις, είσαι λέω καλό κορίτσι, αλλά είσαι πάρα πολύ αργή.
5: Ναι,
6: λέω.
5: Μικρό κορίτσι ήταν.
6: Ήτανε μικρή. Να σου πω κάτι. 8 ώρες το μπάνιο. Ναι, και, θα ακούει ο κόσμος, θα νομίζω ότι έχω κανένα μπάνιο. Αυτά που βλέπουμε στα περιοδικά, τα μεγάλα σπίτια που έχει και καναπέ το μπάνιο μέσα και κάδρα και είναι ολόκληρο δωμάτιο.
5: Πεθαίνω.
6: Τι πεθαίνεις?
5: Πεθαίνω για τα μεγάλα μπάνια.
6: Ναι,
5: και αυτά μ' αρέσουν και αυτά που είναι ενιαία με την κρεβατοκάμαρα.
6: Καλά,
5: και
6: αυτά είναι ωραία.
5: Δεν υπάρχει, παιδιά.
6: Αν ήταν ενιαία.
5: Θα
6: έχει πεθάνει αυτή. Λοιπόν. Όχι, είναι ένα μπάνιο, είναι ένα άνετο μπάνιο normal που έχει ένα πάγκο, έχει τη λεκάνη του, έχει την μπανιέρα του, δεν έχει ούτε καναπέδες μέσα, ούτε τίποτα περίεργο. Και καλοσυντηρημένο μπάνιο, δηλαδή δεν είναι ότι την φώναξα να καθαρίσει τους κόπρους του Αυγία, τέλος πάντων. Και μου κλείκες αυτοκίνητο. Τη λέω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Τη λέω άστο, δεν πειράζει. Γιατί τη λέω έχω εμένα βρικιά, τη λέω και τα θέλω γρήγορα. Τι να πω, τα ρίξα πάνω.
5: Ναι, λίγο.
6: Δηλαδή αυτή, άμα είναι να κάνει το σαλόνι, θα κάτσει μια εβδομάδα σπίτι, τη φιλοξενήσω.
5: Καλά, μωρέ, πόσα πράγματα έχει.
6: Έκανε 8 ώρες ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο καθαρό.
5: Αυτή ήταν γενικά slow motion.
6: Δεν κατάλαβα. Ένα μπάνιο καθαρό που ήθελε απλά τη συντήρηση εβδομάδα. Δεν την έβαλα σου λέω σε ένα μπάνιο που κάτι είχε γίνει. Είχαν γίνει εργασίες.
5: Καλά, δεν έλεγε εκείνη την ώρα. Τελείωνε.
6: Έτσι είπα όλα καλά. Ναι, μου λέει κάνω. Η έτριβη είχε πάρει ένα πανάκι και είχε μια γωνία και καθόταν.
5: Εγώ επειδή είμαι νευρικιά δεν μπορώ.
6: Δεν μπορώ.
5: Καταρχήν βαράει και λαχιά στο νευρικό σύστημα.
6: Μα καθάρισε κάτι καθαρισμένο. Δεν καθάρισε κάτι. Δηλαδή πραγματικά σου λέω ένα μπάνιο που θέλει συντήρηση. Μια φορά την εβδομάδα καθαρίζω όλο το μπάνιο, ρε παιδί μου. Τέτοια συντήρηση ήθελε. Όταν έπρεπε το καθαρίζω το γλύφο.
5: Εγώ σήμερα κατέβηκα στην αποθήκη μου. Ρε μάνα μου, τι ξεκαθάρισμα πρέπει να κάνω. Πράγματα, πράγματα, καλαθάκια, μικρό καλάθι, πιο μεγάλο καλάθι, εγκυκλοπαίδια, αυτά.
6: Τι θες μπορείτε εγκυκλοπαίδια, εγώ είχα τη σχολική ιδρία, την έτοιμη.
5: Να σου πω κάτι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δερματόδετες παλιές
6: εγκυκλοπαίδες. Τι,
5: τι να την κάνω όμως.
6: Τι να την κάνεις.
5: Αυτό
6: λέω. Εγώ είχα τη σχολική ιδρία.
5: Να τις χαρίσω σε κανένα.
6: Η σχολική ιδρία 12 τόμοι ήταν. Έγιναν ένα ωραίο προσάναμα στο τζάκι που κλάξει το γραφτό.
5: Τώρα.
6: Άσε με σε παρακαλώ.
5: Θα την κάνω δωρεά σε κάποιο σχολείο.
6: Κάντε δωρεά.
5: Ωραίο δεν είναι. Κάποιο παιδί δεν θα ανοίγει την εγκυκλοπαίδεια.
6: Όχι, κανένα. Έχουν τα τάμπλετ.
5: Α, ναι.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επειδή τα μηνύματα είναι πολλά και πολλοί από εσάς δεν προλαβαίνετε να κάνετε τις αγορές σας, τώρα που χειμωνιάζει, τι θέλουμε. Θέλουμε ωραία χαλιά.
6: Θέλουμε.
5: Θέλουμε ωραίες μοκέτες.
6: Θέλουμε.
5: Θέλουμε να είναι λευκά είδη.
6: Θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε.
5: Θέλουμε πετσέτες ωραίες, αφράτες σε πολύ καλές τιμές. Από την ευρωπαϊκή κοινότητα πολύ υψηλής ποιότητας.
6: Θέλουμε.
5: Σε καλές τιμές. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών. Βίο καρπέτ, παιδιά. Πήρε παράταση στο μπαζάρ. Ήταν να τελειώσει σήμερα, αλλά θα το πάνε μέχρι την Παρασκευή. 16 Οκτωβρίου, μέχρι αυτή την Παρασκευή. Αποκλειστικά στο κατάστημα Βίο καρπέτ Αργυρούπολης. Λοιπόν, πήγα χθες και σας λέω, πηγαίνετε, θα βρείτε απίθανα πράγματα. Ωραίες μοκέτες για τα χαλιά των, για τα δωμάτια των παιδιών σας. Ωραία μοκέτα για την κρεβατοκάμαρά σας ή για την κουζίνα σας. Πολλοί βάζουν και στις κουζίνες. Ή ωραία μοκέτα για το διάδρομό σας. Επίσης, θα βρείτε πολύ καλά χειροποίητα χαλιά, αυτά που είναι της μόδας, παιδιά, και με πολύ, που είναι σαν ξυρισμένη η τρίχα, μείον 80% χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Λοιπόν, και πολύ ωραία δώρα για όσους έχετε γάμους και λοιπά. Παπλώματα, ωραίες βαμβακερές, πώς το λένε,
6: πετσέτες,
5: κουβέρτες, ωραία σετάκια θα βγάλουν σε λίγο, μπουρνούζι, χαλάκι του μπάνιου, ασορτή και παντοφλίτσες.
6: Ωραιότατα!
5: Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένες 570 Β, πηγαίνετε και δεν θα χάσετε, πήγα και είδα τι ωραία πράγματα έχουν.
6: Λοιπόν, λέει Αναστασία, Έλενα, είμαι η γειτόνισά σου με τα υδραυλικά στη Γούναρη και Αρχιμίδους που σε εξυπηρέτησα μια φορά που ήρθες να ψωνίσεις.
5: Α!
6: Η γειτονισούλα.
5: Η κυρία υδραυλικού.
6: Η κυρία υδραυλικού, μάλλον, ναι.
5: Δηλαδή έχει κατάστημα με υδραυλικά.
6: Με υδραυλικά, ναι.
5: Γυναίκα. Ή έχει υδραυλικό άντρα.
6: Δεν ξέρω, δεν τους έχω πάρει τα στοιχεία. Να μας πει. Αλλά έχουν εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται, σωλήνες, πράγματα, θάματα για τον μπάνιο.
5: Εσύ τι πήγες να πάρεις, σωλήνα?
6: Εγώ πήγα τότε που μου είχε χαλάσει το καζανάκι πριν από πολύ καιρό. Είχα πάει με τον ξαδερφό μου να πάρουμε κάτι ανταλλακτικά που το πήρα μαζί. Γιατί πώς δεν είχε, βέβαια είχε.
5: Μάλιστα.
6: Πες μας, Αναστασία, με τον άντρα σου είσαι, χωρίς τον άντρα σου είσαι.
5: Συνήθως όταν.
6: Τον έχει στείλει, τι να ξέρουμε.
5: Τι τον έχει στείλει, τον άνθρωπο. Όταν έχει υδραυλικά ήδη, συνήθως έχει υδραυλικά.
6: Όχι στην άλλη που τον δηλητηρίαζε τον γιατρό. Και βοηθήσανε και οι γονείς της την πιέρα.
5: Τι είχε γίνει, για πες.
6: Από ό,τι διάβασα, ήταν ένα κακό διαζύγιο, που δεν δικαιολογεί τίποτα αυτό, βέβαια, έτσι. Και εκείνη είχε τα, έχουν ένα παιδάκι η ανήλικο, mm-hmm. και εκείνη είχε τα κλειδιά του πρώην συζύγου. Και νομίζω είναι ιατρικός επισκέπτης, δηλαδή ήξερε από, αν δεν κάνω λάθος, η συγκεκριμένη, και ο άντρας γιατρός. Και ήξερε από ουσίες και φάρμακα κλπ. Δεν θυμάμαι τι του έβαζε στο φαγητό. Και είχε τα κλειδιά. Και πήγαινε λοιπόν, την πήγαιναν, όταν έλειπε εκείνος, την πήγαιναν οι γονείς στο σπίτι, πάρκαραν λίγο πιο, οι γονείς της. Πάρκαναν λίγο πιο κάτω και εκείνη επήγαινε και του έβαζε στο μέλι, στα φρούτα. Του έσταζε ένα
5: δηλητηριάκι.
6: Ένα δηλητηριάκι το οποίο σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσει ταχυκαρδίες και σε θάνατο.
5: Μεγάλη επιτυχία.
6: Και πώς έγινε το σκηνικό τώρα, πώς την κατάλαβε. Είχαν πάει να φάνε οι δυο τους πριν κάποιο διάστημα για να συζητήσουν τα του διαζυγίου κλπ. Και κάποια στιγμή εκείνος πήγε στην τουαλέτα, γύρισε στο εστιατόριο τώρα, έφαγε και ένιωσε. Πάρα πολύ δυσάρεστα για ταχυκαρδία και ένιωσε πάρα πολύ άσχημα. Και επειδή είναι γιατρός, του έκανε εντύπωση που ένιωσε έτσι. Την επόμενη λοιπόν μέρα πήγε στο εστιατόριο και είπε: Παιδιά, επειδή το εστιατόριο είχε κάμερες, θέλω να βάλω το υλικό από τις κάμερες. Και είδε από τις κάμερες ότι όταν εκείνος πήγε τουαλέτα, καρτενία. Εκείνη του έριξε στο φαγητό αυτό το
5: πραγματίδιο.
6: Και μετά έβαλε κάμερες στο σπίτι του. Ύστερα από αυτό το γεγονός, γιατί εν γνώση του πήγαινε σπίτι του, μάλλον να του μαγειρεύει, δεν ξέρω γιατί πήγαινε σπίτι του.
5: Με πότσες ροδόστομο σε πόντισα φαρμάκι.
6: Απίστευτο.
5: Κι όμως αληθινό.
6: Απίστευτο. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση προσκαλεί. Τι έγινε.
5: Πάμε σε break.
6: Α, break, εντάξει.
1: Yeah.
7: Η ώρα είναι 3:15.
8: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: Silly Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
21: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών. Στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου.
6: Λοιπόν, λέει η ακροατριά μας, η οποία γελάει σκάσει τα γέλια, η Αναστασία. Μόνη μου είμαι στο μαγαζί, λύνω και δένω.
5: Α!
6: Στην ίδια ηλικία με εσάς είμαι, μεγαλώσαμε μαζί.
5: Τι εννοεί, ακούγοντάς μας?
6: Εννοεί ότι είναι γύρω στα 35 η γυναίκα, αυτό εννοεί. Τι εννοεί, τι θες να εννοεί δηλαδή?
5: Τόσο μεγάλη εσύ.
6: Ε?
5: Τόσο μεγάλη εσύ.
6: Τι εννοείς?
5: Εγώ είμαι μικρότερη, γι' αυτό λέω.
6: Εσύ 25.
5: Ακριβώς.
6: Γιώργος, απόπειρα αυτοκτονίας να λέτε για την κυρία που έριχνε αντροπίνη στο φαγητό του ex-husband, λέει ο Γιώργος.
5: Αντροπίνη, αντροπίνη.
6: Ο Γιώργος.
5: Στούντροπη.
6: Ο Γιώργος ήθελε να μας πει για την αυτοκτονία. Παιδιά, μην του τα ξαναλέμε αυτά. Λέμε γενικοκτονία για τη συχνότητα που γίνονται αυτά τα εγκλήματα.
5: Ναι.
6: Δεν είναι ότι θέλουμε να λέμε ότι το ένα είναι ανθρωποκτονία και το άλλο είναι.
5: Έλα καλέ! Έλα καλέ με χιούμορ!
6: Λοιπόν,
5: έλα πάμε!
6: Λοιπόν, καλημέρα. Τι λέει, καλημέρα λέει η Θωμά, είδαμε μακό καλοκαιρινό και σαγιονάρα ξεμπράτσι, ότι είμαστε πολλές οι θερμές.
5: Να τα.
6: Και εγώ τις λέω, είμαστε πολλές. Ναι, εσύ μόνο ζεσταίνεσαι.
5: Εγώ.
6: Εγκριώνεις.
5: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ με πιάνει και εμένα, δηλαδή με κλειστό παράθυρο. Κοιμάμαι με πάπλωμα όμως.
6: Ναι.
5: Κοιμάμαι με πάπλωμα, αλλά με ανοιχτό παράθυρο. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, άνοιξαν νωρίς το παράθυρο, ψιλόβρεχε.
6: Ναι.
5: Είχε δηλαδή κάτι σταγονίτσες και ήταν όλα τα περιστέρια. Στη, λες και κουτσομπόλευαν δίπλα το ένα στο άλλο.
6: Έχεις και τα...
5: Μιλάμε ότι ήταν 10-15 περιστέρια. Σε μια ταράτσα τα βλέπα και χαζεύανε. Mm. Με τη βροχή όμως έχω δει ότι εξαφανίζονται. Κάπου πάνε και αυτά να κρυφτούν. Δεν μπορώ άλλη κουτσουλιά, παιδιά.
6: Βάλε δίχτυ σου λέμε, πρε παιδί μου.
5: Άσε με, θα είμαι σαν φυλακισμένη.
6: Έμα θέλεις και εσύ.
5: Πα.
6: Λοιπόν. Η πέστηνε τη Ισπανία τώρα η δικιά μας
5: η Σοφία.
6: Η πριγκίπισσα Σοφία λέει.
5: Όχι, καλέ... η Βασίλισσα, καλέ.
6: Η Βασίλισσα, ναι. Η Βασίλισσα Σοφία λέει και όλο το όλο της το σόι, να το πω έτσι, έχει προσκαλεστεί από τον Πρωθυπουργό για να έρθει στα εγγένεια
5: του Τατοίου
6: που θα γίνουν κοντά στα Χριστούγεννα.
5: Α, ο, λες,
6: να
5: θα
6: και
5: ζήσουμε.
6: Ο Φελίπη και η.
5: Φελίπη. Τα Ρίτα Τετάκη. Και η Φιλιππόκρατούσα.
6: Ωραία.
5: Ναι. Αυτός πάρα πολύ ωραίος.
6: Αχ, είναι πάρα πολύ.
5: Σίγουρα θα έρθουν, μωρέ, γιατί θα έχει λίγο βασιλικό γκλάμου.
6: Ναι, σίγουρα θα έρθει, αφού έχει καλέσει και η Βασίλισσα Σοφία. Αλλά θα έχουμε, δηλαδή, να ασχολούμαστε, παιδιά.
5: Ναι,
6: θα τα λέμε και αυτό, αυτά.
5: Θα γίνεται το νυφικό της Άννας Μαρίας, η άμαξα που πήγε νύφη η Άννα Μαρία, η οικοσκευή και λοιπά του, αυτό έχουν βρει διάφορα πράγματα. Αλλά θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, αντί να καταραίουν και να πληρώνουμε τόσα χρήματα για την αναστήλωση τώρα, θα έπρεπε να το είχαμε κρατήσει εδώ σε κομμουνιστικά μέρη και το κράτσαμε.
6: Ναι, συμφωνώ.
5: Στη Ρωσία δηλαδή τα...
6: Είναι, παιδιά, μέρος της ιστορίας μας.
5: Βέβαια.
6: Τι να κάνουμε, τι να λέμε. Λοιπόν, έρχεται ο αγαπητικός της Άνιστρος στην Ελλάδα.
5: Ναι.
6: Ναι, τον Νοέμβριο λέει θα έχει.
5: Ο υπνοτιστής, άλλος υπνοτιστής.
6: Όχι υπνοτιστής, δεν είναι μόνο υπνοτιστής.
5: Τι είναι, μωρή.
6: Είναι και.
5: Τώρα έχω το
6: είναι και specialist, είναι και analyst, είναι και.
5: Sexagist,
6: τι αυτά. Και όλα αυτές οι νέες ορολογίες, καταλαβες.
5: Να σου πω, μετά τον υπνοτιστή τον έχω δει και αυτόν με άλλο μάτι.
6: Εμένα μου αρέσει αυτός, μου τη βορά.
5: Άκουσα κάτι.
6: Στο Μέγαρο Μουσικής λέει,
5: άκουσα
6: θα κάνει ομιλία.
5: Άκουσα κάτι.
6: Τι άκουσες?
5: Ότι η γιατρίνα λέει είχε υπνοτιστεί με τον υπνοτιστή.
6: Η Γάκα.
5: Η Γάκα λέει ήταν πολύ φαν. Πολύ φαν.
6: Παιδιά, να σου πω κάτι.
5: Πιο φαν δεν γίνεται του υπνοτιστή.
6: Ήταν πιο φαν γιατί ο άλλος δεν έδινε σημασία. Είχε παίζει με τα παιχνίδια του τα ντίλντο του.
5: Ναι.
6: Και η γυναίκα.
5: Αυτά τα ντίλντο, τι τα ήθελε. Τι τα ήθελε όλα αυτά τα ματζαφλάρια.
6: Τα ήθελε για να γιατρεύει τις κυρίες οι οποίες είχαν πρόβλημα και μπαίνει από αυτόν ο σύζυγος.
5: Ωραία.
6: Και έλεγε ότι θα σου μάθω εγώ κάτι παιχνιδάκια για να σου να βοηθήσουν την σεξουαλική ζωή τη συζυγική.
5: Ναι.
6: Και έβγαζε εκεί πέρα διάφορα.
5: Πραγματίδια.
6: Πραγματίδια. Τι στολές πρέπει να βγάλε, τι κάτι άλλα. Πώς θα τα. Κάτι μπαλάκια, κάτι άλλα που κάνουν. Μπλε μόνα του.
5: Πιλαλάνε.
6: Μαγικά πέι, κάτι άλλα που τρέμουν και τρεμουλιάζουν. Έχει επιστήμη προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
5: Αυτό τα έχουν οποιοδήποτε σεξ.
6: Τα πολύ ενημερωμένα, ναι.
5: Α, ή τα βρίσκεις ηλεκτρονικά.
6: Και ηλεκτρονικά.
5: Ναι. Κάτσε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Έχεις μπει και στα Τεμού, έχει τέτοιο.
6: Δεν έχω μπει τώρα, να σου πω.
5: Από την Κίνα με αγάπη. Βέβαια, εκεί στην Ασία παίζουν άλλα μεγέθη.
6: Δεν ξέρω, πρέπει να έχουν και εκεί.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν έχω ψάξει, αλήθεια είναι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, μια ηθοποιός, η Σέλμα Μπλερ, λέει συνελήφθη γιατί δάγκωσε αεροσυνοδούς μέσα στο.
5: Και κάτι άλλο και τους φλάξους και τρέχα στούκια.
6: Σε πτήση της Delta Airlines, λέει.
5: Παιδιά, πάμε με τα καλά μας.
6: Επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος, ενώ βρισκόταν, λέει, πτήση, κανείς δεν ξέρει το λόγο. Έχω σε μία μπουνιά, σε μία αεροσυνοδό, σε έναν αεροσυνοδό και δάγκωσε τον δεύτερο. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
5: Συνελήφθη, λέει.
6: Και συνελήφθη, λέει, και μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο για αξιολόγηση. Να δουν τα τέτοια της. Και
5: η άσπρη σκόνη, παιδιά.
6: Επίσης, λέει, έχει αναφερθεί στο παρελθόν, στο ιστορικό της, ότι έχει δαγκώσει και άλλα γνωστά πρόσωπα. Στα απομνημονεύματά της, λέει, που κυκλοφόρησε το 22, είχε γράψει ότι είχε δαγκώσει την Kate Moss.
5: Την Kate Moss, τη Μουρλή.
6: Τη Σιένα Μίλλερ και έναν άλλον, τον Seth MacFarlane.
5: Συγγνώμη, και η Kate Moss που είναι η ίδια κουκρούγου μάνταλα.
6: Ήταν πολύ φτιαγμένη να μην κατάλαβε τίποτα.
5: Αυτό. Πρέπει να ήταν
6: αλλά
5: πολύ στενή
6: φιλενάδα. Αλλά αυτή ήταν πολύ κόσμο, η συγκεκριμένη τύπησα.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Παρενέργεια θεωρείται αυτό.
6: Δεν ξέρω τι είναι.
5: Εντάξει, σίγουρα.
6: Σου λέγανε την πάνε για αξιολόγηση.
5: Σίγουρα.
6: Κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
5: Να σου πω όμως κάτι. Ρε παιδιά, δεν πρέπει να μας κάνουν και τέτοιο έλεγχο πριν μπούμε στο αεροπλάνο. Πες ότι ο άλλος μπαίνει φτιαγμένος. Και θέλει, ας πούμε, να βγάλει το. Ο άλλος δεν είχε πει μεθυσμένο σου ντεπαρτιέ και έκανε πιπί του μέσα
6: ναι,
5: στην κάνω... κάτι.
6: Α σου κάνω δηλαδή, έλεγχο, αν είσαι
5: κάποιο, κάποιο έλεγχο.
6: Έλεγχο, αν είσαι μεθυσμένο, δεν έχει πάρει ουσίες, να το καταλάβω. Αλλά έλεγχο, αν είσαι στα καλά σου γενικά,
5: όχι.
6: Δεν μπορούν να σου κάνουν.
5: Αν έχει πάρει ουσίες.
6: Αυτό. Λοιπόν, χαμός έχει γίνει και με τον Brooklyn Beckham, τον γιο της Μπεκαματζούς, ο οποίος την έχει δει μάγειρα τώρα. Τελείωσε. Άεργος είναι αυτός, έτσι. Την έχει δει μάγειρας και ανέβασε ένα βίντεο μαγειρικής στο Instagram που έφτιαχνε σπαγκέτι αλλά θα θύνα. Μια γνωστή ιταλική συνταγή λέει που τα ζυμαρικά αποκτούν τραγανή, σχεδόν καμένη φίνα. Μην στα πολυλογώ, τα έκαψε. Έβαλε σάλτσα από κονσέρβα. Που άμα ρε παιδί μου ασχολείσαι με τη μαγειρική και θες να το παίξει σεφ, δεν ανοίγει κονσέρβα να βάλει σάλτσα. Έτσι μπορεί αυτό ότι φτιάχνει μόνο σου.
5: Εντάξει, γιατί μόνο μπορεί, μπορεί να σου δείχνει πώ μπορεί να μαγειρέψει ρε παιδί μου όταν δεν έχει πολύ χρόνο. Γιατί δείχνουν και τέτοιε.
6: Εντάξει τώρα, δείξε μα τώρα πώ να κάνουμε μια ωραία δεμένη σάλτσα που θα μου ανοίξει την κονσέρβα. Αυτό το κάνω και εγώ μόνη μου.
5: Να.
6: Λοιπόν, και έχει φάει το βρυσίδι τη αρκούμπα από κάτω. Ότι μα ανοίγει κονσέρβα για έτοιμη σάλτσα και τα είπαμε τα.
5: Πάντως πολύ ωραίο ζευγάρι με την κοπέλα του.
6: Τι εννοεί.
5: Πρέπει,
6: πρέπει να τον κάνει αυτό τι θέλει.
5: Τη ρίχνει κάτι φιλιά αυτό.
6: Ναι, τη φυλάει όλη μέρα, την κλείφει. Εννοώ την. Δεν εννοώ κυριολεκτικά.
5: Ο χορηγό πάντα έχει δίκιο.
6: Ρε παιδιά, κάνει μπαμ το πράγμα. Λοιπόν, να σα πούμε ότι να σα πούμε για τη Vodafone ότι έχει πάρα πολύ ωραίε σειρέ. Το Night of the Seven Kingdoms επίσης έχει το Murder of the Building. Και η Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβρεβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί, σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
5: Ωραία, μ' αρέσει να μπούμε και να
6: βρούμε. Έχει ωραίες σειρές.
5: Και σου δείχνει όλες τις λίστες μου ότι και σου προτείνει.
6: Βέβαια.
5: Ωραία.
6: Και το βασικό είναι αυτό το
5: παιδιά,
6: Disney Plus και το HBO.
5: Χειμωνιάζει και μένουμε και κάποιες ώρες στο σπίτι. Μια χαρά. Θα απολαύσουμε πολύ ωραίες σειρές και πολύ ωραίες ταινίες από το Vodafone.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Δημήτρης Γιανακόπουλος, αυτό το σεξι αγόρι. Ο απόλυτος ρεπόρτερ που βγήκε χθες στον Αρναούτογλου και τα κάψε όλα τα κοντεράκια. Έτσι. Είναι δικός μας. Κάτω
1: μόνο
0: τα χέρια από τον Δημήτρη.
1: Δημήτρη, δεν έχεις να... έχεις ξαναπάει σε εκπομπή καλεσμένο, ως καλεσμένος. Ήταν η πρώτη φορά, Εγώ σε είδα και λέω, όπα!
0: Πώς έγινε, χτύπησε το τηλέφωνο σου, γεια σας, ο κύριος Γιανακόπουλος.
2: Όχι, τον είχα δει τον Γρηγόρη, τον είχα δει σε μια κηδεία, στο Σώρα, και είχε έρθει και μου είχε μιλήσει και το είπα κιόλας. Και αυτός το είπε και μου λέει, θέλω να έρθεις, γιατί σε βλέπω τόσα χρόνια και είμαστε τόσα χρόνια μαζί, γιατί τον ήξερα τον άνθρωπο πολλά χρόνια, δηλαδή τον ξέρω από τις αρχές του 90, από τότε που βγήκε ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης κάπου βγήκε το 91-92, τον ήξερα από τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, πρωτού έρθει στην Αθήνα. Θα είναι καταπληκτικός τύπος, γιατί τότε αυτός γυρνάει για την Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία εκπομπή ήταν αυτή. Εξαιρετική.
2: Αυτές οι εκπομπές που έκανε, υπό συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή, εμείς τότε πηγαίναμε περιοδίες, μας στέλνανε οι μεγαλύτεροι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 92-93, σε περιοχές που δεν είχαν δρόμους. Και ο Αρναούτογλου έγινε τη Βόρεια Ελλάδα σε περιοχές, σε Βόρεια Ελλάδα όταν δεν υπήρχε η Εγνατία οδός. Και έκανε, ας πούμε, να πας από την Καστοριά στην Κοζάνη, του έκανε 2-3 ώρες. Έκανε να πας από την Αθήνα στην Κοζάνη 11 ώρες. Έτσι. Αυτή την Ελλάδα γύρναγε τότε. Και έτσι είχαμε γνωριστεί. Πέρασαν τα χρόνια και μου είπε, σε παρακαλώ, θέλω να έρθει. Αυτό.
1: Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία, γιατί πρώτη φορά, όπως λες, πας. Πώς σου φάνηκε.
2: Και η πρώτη και η τελευταία, γιατί δεν θέλω να ξαναπάω. Τον ευχαρίστησα πάρα πολύ.
0: Χόρεψες.
2: Ναι, βέβαια. Όχι εκεί. Χόρεψα στο Μαζονάκι.
0: Ναι.
2: Στην κηδεία του Μαζονάκι. Χόρεψα, δεν παίζει εγώ.
0: Και το ανέβασε.
2: Ναι,
0: νομίζω το έδειξε.
2: Βέβαια, γιατί είναι μάγκας. Γι' αυτό. Το ανέβασε και με ρώτησε κιόλας. Του λέω, βεβαίως είναι δυνατόν, αφού το ζήτησε ο κόσμος.
0: Τι σου ζήτησε ο κόσμος, να
2: χορέψω το παλιό που το θα γίνω.
0: Όπα!
2: Βέβαια.
0: Έχει ο Δημήτρης, έχει το δικό του φαν κλαμπ.
2: Τα φιλαράκια μου είναι και οικειώτες, τα φιλαράκια μου συγκάνει και κάτω που είχαν έρθει στην ημέρα της χηδείας του συγχωρεμένου του παιδιού αυτού. Μου το ζήτησαν εκεί και ήρθα. Βεβαίως, λέω, αμέσως. Είναι δυνατόν. Ήρθα ο Τσιγκάνος εκεί με το smart που το είχε μέσα γεμάτο. Γελάει ο Χρήστος Μυρίδης, ο τεχνικός. Τα ξέρει αυτά.
0: Για πες, ήρθε ο Τσιγκάνος.
2: Κάτι ηχεία τεράστια εκεί μέσα.
0: Ναι.
2: Το Τσιγκανόπουλο, κάτι ηχεία έχουν μέσα στα smart εκεί, κάτι τεράστια.
1: Αλλά αυτοί έχουν κάνει πάρτι με ένα αμάξι.
2: Ναι, και με το που το βάζει μπροστά εκείνο εκεί γίνεται χαμό.
0: Και τι σου είπα, έλα ρε μεγάλη, χόρεψε.
2: Ναι, όχι ένα, πολύ εκεί. Θα χορέψει για εμάς. Βεβαίως είναι δυνατόν. Τα αδέρφια μου. Κατευθείαν.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι γίνεται με τους γιατρούλιδες αυτά τα καλά παιδιά, καλέ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τι?
2: Αυτοί είναι μέσα τώρα, δεν μιλάνε, δεν κάνουν τίποτα. Έχουν ανοίξει λογαριασμοί, ψάχνουν να βρουν να δουν αν υπάρχει κάτι στους λογαριασμούς.
1: Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάτι, ρε παιδιά.
2: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι ίχνη υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν υπάρχουν. Και περιμένουμε και τις ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες λένε κάτι πράγματα τα οποία είναι ανοησίες. Δηλαδή βρέθηκε αυτή η ουσία, βρέθηκε εκείνη η ουσία. Αυτά, ξέρετε, είναι αμφισβητούμενα όλα. Γιατί μπορεί να πάει αυτή η κυρία στο δικαστήριο ή ο γιατρός και να πει, εγώ έτσι έκρινα ιατρικά. Το δικαστήριο δεν μπορεί να πει όχι.
1: Μπορεί να πει όμως ότι η ουσία αυτή δεν έχει καμία δουλειά, η πρόφο, όπως τη λένε,
2: ναι,
1: να είναι σε γιατρείο ιδιωτικό.
2: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
1: Απαγορεύεται.
2: Αλλά το τι ουσία χορήγησα και τα λοιπά, έτσι έκρινα σαν γιατρός και επομένως εσύ δεν μπορείς να μην κρίνεις. Θα πρέπει να φέρουν οι πραγματογνώμονες εκεί.
1: Ναι.
2: Γιατρούς.
1: Απλά έκανε μια πράξη που δεν πρέπει να γίνεται εκεί που έγινε και χωρίς να είσαι λόγο.
2: Αυτό είναι
1: να
2: το δεδομένο. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουν την ουσία, δηλαδή πότε πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε μέσα στο ιατρείο. Πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ή πέθανε στο νοσοκομείο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αυτό δεν έχει διελευκανθεί ακόμα η ώρα.
2: Όχι.
1: Ούτε κατά προσέγγιση.
2: Όχι. Αυτοί κλήθηκαν, τον πήρανε τον άνθρωπο, είπαν οι γιατροί πάρτε τον από το ιατρείο, τον πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο ανακοίνωσε 6 παρά 20 ώρα θανάτου.
0: Ναι.
2: Αν ο άνθρωπος έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να έρθει το ΕΚΑΒ να καλέσει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Και η αστυνομία φυσικά τον ιατροδικαστή να κάνει πραγματογνωμοσύνη εκεί.
0: Επιτόπου. Άρα είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση.
2: Όπως έγινε και προχθές στο δηληστήριο. Αν οι άνθρωποι, αν ο ένας είχε πεθάνει μέσα στο δηληστήριο και όχι στο νοσοκομείο, έπρεπε να έρθει η αστυνομία επί τόπου. Και η αστυνομία δεν πήγε επί τόπου. Ειδοποιήθηκε μετά από το νοσοκομείο.
0: Πάντως θα πάρει χρόνο η ιστορία με τους γιατρούς. Θα πάρει πολύ καιρό.
2: Θα πάρει ούτως ή άλλως αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί η Μαρία, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Τώρα έχουν ζητήσει αυτή η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Και από τους εμπλεκόμενους γιατρούς αλλά και από τους άλλους και τα λοιπά, το κατηγορητήριο δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Γιατί ενώ στην αρχή λέγανε το πάμε για εγκληματική οργάνωση, ακόμα δεν έχει δέσει η εγκληματική οργάνωση να δούμε ποιος επικοινωνούσε με ποιον και ποιος έστελνε σε ποιον κτλ.
0: Πάντως λέει ότι έχουν βρει κάτι λογαριασμού στο εξωτερικό, αλλά δεν αναγράφονται ακριβώς τα ονόματά τους. Ψάχνουν μήπως είναι εταιρείες κλπ. Κλπ. Και μήπως υπάρχουν διασυνδέσεις. Περίεργα πράγματα.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν περίεργα πράγματα και αυτά γίνεται και στη διαμάχη των καλλιτεχνών τώρα.
0: Τώρα υπάρχουν... αυτό μπορείς να μας πεις. Ναι. Άλλο που έσκασε χοντρό.
2: Είναι offshore εταιρείες αυτές. Δυστυχώς. Είναι offshore εταιρείες. Δεν είναι εύκολο να τις δεις εκεί. Δηλαδή, όταν η Βύση είναι από την Κύπρο, η καταγωγή της, έχει offshore εταιρείες εκεί πέρα η γυναίκα. Αν έχει, ας πούμε, και τα λοιπά. Λογικό είναι, αφού εδώ πέρα έχουν οι Έλληνες, δεν έχουν οι Κύπροι. Αυτές οι offshore εταιρείες διασυνδέονται με ελληνική εταιρεία και αυτές οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορείς να δεις κανένας. Ποιοι είναι από πίσω.
0: Το ρεπορτάζ για τον Καρβέλα το ξέρεις. Δηλαδή, όντως πήγαν από την ΑΔΕ.
2: Πήγανε, ναι, όντως. Πήγανε.
0: Πήγαν από την ΑΔΕ και υπήρχε, λέει, κάποια εκκρεμότητα με.
2: Κοίτα Μαρία, όταν ακούω, όταν ακούει η φορολογική αρχή, ακούει. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει εισαγγελία. Υπάρχει εισαγγελία τύπου.
0: Ναι.
2: Και διαβάζει την επόμενη μέρα. Γεια σας. 850 μπροστά. Όχι, ένα 200. Εγώ του έδωσα 300. Του έδωσα 500.
1: Εγώ ζήμη μιλάμε για ποσά τρελά, έτσι.
2: Από μία συναυλία, είναι ο εισαγγελέα στην ΑΔΕ και λέει: Γελάτε, δεν πήγα.
1: Άρα με τον εισαγγελέα πήγαν το βράδυ.
2: Κανονικά, ναι, ναι, ναι,
1: γι' αυτό που λέγαμε.
2: Πήγανε, χτυπήσανε κανονικά. Και λέει ο εισαγγελέας, παιδιά, για κοιτάξτε εκεί πέρα τι γίνεται και πήγανε οι άνθρωποι. Πήγανε, ενήρισαν και τα λοιπά. Είναι σύμφωνη η δικαστική αρχή σε αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί και λέει, αυτό δεν τον ανοίγω. Δεν είχαν εισαγγελική παραγγελία να μπουν
1: αυτό
2: μέσα.
1: Λέω, μα αυτό
2: αν
1: λέω.
2: Αν είχαν εισαγγελική παραγγελία,
1: άρα
2: θα μπαίνανε μέσα.
1: Αν εισαγγελική παραγγελία.
2: Όχι. Εκεί θα πρέπει να διαπιστωθεί.
1: Πού πας τότε, ρε παιδί μου, βραδιάτικα, χωρίς την εισαγγελική παραγγελία να χτυπήσει την πόρτα του αλουνού.
2: Για να δημιουργήσουν και θέμα. Λίγο
1: αυτό,
2: έτσι.
1: Αυτό.
2: Να μπουν μέσα στον κόλπο, να κρατηθεί αυτό ψηλά. Είχαμε να κρατηθεί ψηλά αυτό για να καλυφθούν άλλα.
0: Mm.
2: Έτσι, γιατί έχουμε άλλα τώρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
1: Ποια τι γίνεται με την Κύπρο.
2: Με την Αμερικανίδα πρέζη. Έτσι. Ναι. Έχουμε αυτά τώρα.
1: Γίνεται και αυτό χαμός.
2: Έχουμε αυτά τα διεθνή.
0: Ναι.
2: Τώρα. Έχουμε απομακρυνθεί λίγο από τα. Και ασχολούμαστε με τον Καρβέλα και τη Βύση. Που για μία συναυλία τώρα διακινούνται κάτι ποσά 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, όχι ένα 800, 800, 500, 300. Ενώ το θέμα είναι στην Αμερική το ότι γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, και λέγεται ότι θα πέσουν καμπάνες και στη Βύση και στον Καρβέλα. Ότι δεν είναι όλα 100% καθαρά.
2: Ναι.
0: Περισσότερα από την πλευρά του Καρβέλα. Εκείνος βέβαια το αμφισβητεί και λέει ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι.
2: Ναι, το ότι έχουν πληρωθεί, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω για τον άνθρωπο. Μακάρι να έχουν πληρωθεί, αλλά όμως εδώ πέρα στην αρχή μας κάνανε μια διαρροή ότι υπάρχουν κάποια πλήρωτα ΦΠΑ. 80, 50.000 ευρώ, 60.000 ευρώ. Δηλαδή, τη φορολογική διοίκηση δεν την απασχολεί εάν εσύ χρωστά σε μένα, σαν ιδιώτη. Αυτό το πράγμα είναι μια ιδιωτική διαφορά. Πάμε στα δικαστήρια, το λύνουμε. Τη φορολογική διοίκηση την απασχολεί αν έχει κλείψει το ΦΠΑ. Δηλαδή, το δημόσιο χρήμα. Έτσι, αν το έχει κάνει παρακράτηση.
0: Επίσης οι δωρεές πλέον φορολογούνται. Νομίζω ότι πληρώνεις κάτι.
2: Ναι, ναι, εννοείται και τι πληρώνεις. Αποδοχές κληρονομιάς, φοροές, δωρεές κτλ. Τι έχει γίνει εκεί, τι σπίτια είναι αυτά που έχουν, πώς τα έχουν αγοράσει, πώς τα έχουν κρατήσει, τι εισοδήματα δηλώνουν σε σχέση με αυτά που εισπράττουν. Δηλαδή αυτός μπορεί να λέει ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά εν τω μεταξύ, από ό,τι έμαθα εγώ, το καινούριο είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτό μας το λέει και η Ένωση Συντακτών. Που ρώτησα για τη Μαρία την Αντωνιάδου, γιατί και εμείς έχουμε πνευματικά δικαιώματα των ξενοφόντα. Τα πνευματικά δικαιώματα, ο Καρβέλας τα έχει στο εξωτερικό, τα έχει εταιρείες στο εξωτερικό, γιατί είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι εταιρείες εδώ, εταιρείες στο Λονδίνο που τα διαχειρίζονται αυτά. Mm-hmm. Και δεν σου δίνει το δικαίωμα. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ένα δικαίωμα στο δημιουργό. Ο δημιουργός ό,τι θέλει κάνει. Το παίρνει τελείως.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν θυμάστε με τον Ότη Σφακιανάκη τι είχε γίνει. Του είχαν απαγορεύσει η δημιουργία τα τραγούδια του. Με αποτέλεσμα ο Σακιανάκης τα τελευταία χρόνια να μην μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια της πρώτης περίοδου που ήταν τα πιο γνωστά. Και στο τέλος σταμάτησε να τραγουδάει. Δηλαδή αυτός ήταν ο βασικός λόγος.
1: Α, μάλιστα.
2: Ο Σακιανάκης σταμάτησε να τραγουδάει.
1: Για ποιο λόγο
2: δεν ξέρω, γιατί διαφώνησαν σχέση με το Μερίδιο κτλ. Και σταμάτησε να τραγουδάει τα τραγούδια που
1: τα πολύ γνωστά τραγούδια, ναι.
0: Είναι θέμα πάντως αυτό.
1: Βέβαια.
2: Είναι μεγάλο θέμα. Δεν το θυμάστε και μία αντιδικία που υπήρχε με την Γαρμπή και ένα τραγούδι. Ποιο ήταν το Περασμένα Ξεχασμένα που είχε και. Που ήταν τραγούδι ανατολίτικο. Και είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Από εκεί δημιουργεί, τα έχασε η καλλιτέχνη στα ασφαλιστικά μέτρα, δημιουργήθηκαν αυτές οι δικαστικές διαμάχες. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να τραγουδήσει. Είναι, ο δημιουργός έχει απόλυτα δικαιώματα σε αυτό. Τώρα υπάρχει άλλο πράγμα, βέβαια, έτσι, ότι αυτό που έχει φτιάξει ο Καρβέλας το έχει φτιάξει για τη Βύση όλα τα χρόνια. Φτιάχνει πάνω στη φωνή της τραγούδια και πάνω στο στυλ της και. Αυτό είναι άλλο, γιατί ποιος άλλος μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια αυτά που γράφει ο Καρβέλας. Αυτό που λέει και η πλευρά της Βύση. Έτσι, εκεί νομίζω ότι. Αλλά άμα δεν πέσουν οι τόνοι.
1: Ναι, πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
2: Άμα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Να ερεθίζεται κοινή γνώμη τώρα με τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις μεταξύ καλλιτεχνών που έχουν μια πολύ μεγάλη απήξη και τους αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και δεν υπάρχουν και πολλοί.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάντα
0: πρωτάριστα ρεπορτάζ.
2: Εσείς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φλάκια.
2: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
3: The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria! The Pit!
2: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ancofin Foam. Ένας αφρός
13: Ακνοφίξ.
12: Ακνοφίξ Foam. Ένας αφρός καθαρισμού. Για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλιακό οξύ, προβιταμίνη B5, καθαρίζει σε βάθος και απομακρύνει το σμίγμα από ρήπους και βοηθάει την απόφραξη των πόρων. Παιδιά, δεν είναι μόνο για ακμή, είναι και για καθαρισμό γενικότερα. Βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα από την Ιντερμέντ. Λοιπόν, Acnofix Foam.
13: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πούμε και εμείς, ας πούμε για τη Vodafone, η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα της Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr. Λοιπόν, πρώην αξιωματούχος των ΥΠΑ-ΞΥΠΑ είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν τους έχει δει, λέει ο ίδιος, τους έχουν περιγράψει. Άλλοι που τους είδανε.
12: Παιδιά, δεν θέλω άλλες γνωριμίες στη ζωή
13: μου.
12: Και
13: είναι, λέει, άκου τώρα εδώ να φτιάξει.
12: Πώς είναι?
13: Είναι, λέει, υπάρχουν δύο κατηγορίες από αυτές που έχει δει, λέει, ο άλλος που του το είπε.
12: Συγγνώμη, είδε και τις δύο κατηγορίες. Βεβαίως,
13: η μεν λέει είναι όμορφη σαν Έλληνες, αρχαίοι Έλληνες.
12: Τι πήρε και δεν μας δίνει.
13: Ξανθή αυτά, ψηλή,
12: έχουν και μαλλιά και τέτοια.
13: Βεβαίως,
12: δηλαδή έχουν
13: είναι ανθρωπόμορφη, δηλαδή η μία κατηγορία. Ψηλή, ξανθή, δύο μέτρα με μαλλιά, αυτά σαν Έλληνες θεοί σου λέει. Τελειώσαμε, άμα σου λέει σαν Έλληνες θεοί. Και η άλλη λέει είναι σαν ερπετά.
12: Α, Παναγία μου!
13: Ήταν λέει η άλλη κατηγορία, ήταν ύψους άνω των 2 μέτρων με χαρακτηριστικά που συνδύασαν γορίλα και ερπετό.
12: Άμα!
13: Δεν τους έχει δει λέει προσωπικά, λέει και ακούσει περιγραφές
12: από αυτό. Γορίλα και ερπετό είναι η δεύτερη κατηγορία.
13: Η δεύτερη κατηγορία.
12: Φαντάσου, ε! Α, καλά!
13: Σόπα, μωρέ, μια χαρά θα είναι, όλα καλά
12: να σου συστηθεί ως γορίλας και ερπετό.
13: Λοιπόν.
12: Γεια σας, κυρία Καραμίχαλου.
13: Λοιπόν, αυτά πάντως. Και είπε ότι θα έχει καταθέσει όλα αυτά ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου.
12: Μήπως ρίχνει και αυτός χαστούκια και δαγκώνει τους φίλους του.
13: Τα έχει καταθέσει και είπε, παιδιά, ναι, αυτά είναι. Αυτοί υπάρχουν, αυτά έχουν δει.
12: Όπως λέει μία φίλη μου, δεν θέλω άλλες νοημίες. Μου λέει, δεν θέλω άλλες νοημίες. Το λέει για κοινωνικούς κύκλους. Έχουμε κλείσει, μου λέει, δεν θέλω άλλες νοημίες. Μου φτάνουν αυτοί που έχω.
13: Ναι, ρε, παιδιά, εντάξει.
12: Έτσι. Οπότε και εγώ δηλώνω με τέτοιους εξωγήινους, δεν θέλω άλλες νοημίες. Να φύγετε να πάτε αλλού.
13: Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι, λέει. Υπάρχουν...
12: Ο καθένας στον πλανήτη του. Πώς λένε, έχασε άλλοι... το είδος του κιολουμίτη στους καφέδες.
13: Υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, λέει, οι οποίοι έχουν αλληλοξοντωθεί.
12: Α, με φιλικές διαθέσεις, βλέπω.
13: Οπότε καταλαβαίνετε. Παιδιά, πώς είμαστε εδώ πέρα, έχουμε τον Τραμπ, αυτό γίνονται πόλεμοι και αυτά έτσι. Και εκεί πέρα είναι διαγαλαξιακά.
12: Καλέ, ο
13: Τραμπ πλανήτης με τον άλλο.
12: Είναι ένα αγγελούδι.
13: Άλμπαστο αυτό, ναι.
12: Κάτι τον έχει βρει έτσι, σαν κάτι
13: τώρα να... το κατάλαβες εσύ.
12: Τον έχει βρει πολύ όμως, παιδιά, δηλαδή ξαφνικά στα 2 χρόνια έχει μεταλλαχτεί, κάτι έχει γίνει. Λες και έχει πάθει άνοια, είναι τα συμπτώματα της άνοιας.
13: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, επίσης πάτωσε το... Έχει πατώσει λέει μέχρι τώρα η ταινία Digger του Tom Cruise. Οδεύει λέει για ζημιές 245 εκατομμύρια δολαρίων. Μπουτιά 60% στο box office.
12: Είναι και αυτός ο παραγωγός, είναι.
13: Ναι, ναι, δεν το έχει δει, δεν πάει καλά. Δεν έχει κίνηση. Να σου το πω έτσι.
12: Δεκοβιστητήρια!
13: Δεκοβιστητήρια,
12: να κάτσει έξω από τους σινεμάδες.
13: Εντάξει, καταστροφή πρέπει να είναι γι' αυτό.
12: Να κάτσει έξω από τους σινεμάδες και να πει ότι θα σας υποδέχομαι εδώ ο ίδιος να δεις πώς θα γεμίσουν οι αίθουσες. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας θυμίσουμε, παιδιά, το φοβερό μπαζάρ της Βιοκαρπέτ. Έως 80% χάλια αξίζει πραγματικά να πάτε, παιδιά. Θα κάνετε κουκλάκια τους χώρους σας με πολύ χαμηλές τιμές. Και Λευκαΐδη έως 40%, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β. Όλη μέρα ανοιχτά, μέχρι την Παρασκευή αξίζει να πάτε. Τι άλλο?
13: Όλα καλά, πάω οδοντίατρο.
12: Κουκλάκι.
13: Άσε, μου χαλάει η μέρα, μου χαλάει η εβδομάδα που το σκέφτομαι. Αύριο.
12: Θα έχεις μία οδοντοστοιχεία εσύ και Άννα Βίσση.
13: Καλά, δεν πάω για λεύκανση.
12: Θα είσαι για δάγκωμα.
13: Ακόμα ένα σφράξμεν, τα κάνουμε ένα-ένα τα κάνουμε. Είχα τρία, το τρίτο.
12: Α, τελειώνεις άρα σήμερα.
13: Όχι, και μετά έχω καθαρισμό.
12: Δεν θα τα κάνεις όλα σήμερα.
13: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ζορίζομαι, τις λέω. Σιγά σιγά θα έρχομαι.
12: Καλέ, τι λες, κάντα όλα να τελειώνεις.
13: Δεν τις κάθομαι με τίποτα.
12: Δεν τις κάθεσαι.
13: Όχι.
12: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσία.
12: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώ σα, απόγευμα δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε από το μεσημέρι σε κατάσταση κινητοποίηση Red Code ως και αύριο τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Σποράδων και Σάμου Ικαρίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, από τις 5 το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση και στην περιοχή του Λεκανοπεδίου. Σημαντική μεταβολή του καιρού ως και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές καλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα με το νεότερο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική απίθυνε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι ως την Αχανών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Καλυφτά και στον Κόκκινο Μήλο. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με γιο ταχύ στην Αττική Οδό στο ύψος της Νερατζιώτισσας. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνεται ότι λόγω του δυστυχήματος και της κακοκαιρίας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Κάντζα ως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σήμη με αποφάσεις των Δημάρχων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον

0: Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Έληξε κινητοποίηση των γερμανικών αρχών στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο, καθώς τρεις πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είχαν δει ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογείωσης ή προσγείωσης, το οποίο ενδεχομένως ήταν drone. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Με τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση, συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάκριση και τον ψηφιακό εθισμό. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Με αιγμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Οι 22 αρχαιότητες με χρονολόγηση τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επέστρεψαν σήμερα από το Ισραήλ. Τα παρέλαβε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ή από την πρέσβυρα του Ισραήλ στη χώρα μας, Νινάτ Γιαννάη. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κρίσιμη φάση έρχεται η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς 5 άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν οδηγήσει σε συνένεση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατηρεί το προβάδισμα, αλλά η αύξηση των αρνητικών ψήφων στην τελευταία ψηφοφορία δείχνει ότι η διαδοχή του Αντώνιου Κουτέρες παραμένει ανοιχτή. Κρίσιμη η ψηφοφορία της Παρασκευής. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη απέκλεισε με 2-1 την Ουκρανή Μάρτα Κόσκιουκ και πέρασε το τρίτο γύρο του Ιουχάν Όπεν στην Κίνα. Απόψε σε 9 Βαρέζε Περιστέρι για το Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,62% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτς. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Η μέρα είναι φορτωμένη, δυστυχώς όχι με καλές ειδήσεις, τουλάχιστον κατά ένα μέρος. Η Ελλάδα υφίσταται μια διπλή πίεση, αφενός από την Λιβύη, αναμενόμενο καθόλου. Εάν το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εκπλαγεί, τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι φαίνονται. Γιατί το τελευταίο πράγμα που περιμένεις από τους Βεδουίνους και τους Φιλάρχους είναι να λειτουργήσουν ως κανονικό κράτος. Δεύτερον, στην Αίγυπτο, η υπόθεση με την Ιερά Μονή Αγίας Κατερίνης στο Σινά μπαίνει σε αδιέξοδο. Πάλι λόγω άστοχων χειρισμών, για να μην πω κάτι πιο αιχμηρό, διότι το γεγονός ότι έχει αφαιθεί μία μονή που αποτελεί κυβωτό της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού 1600 χρόνια, να τη χειρίζονται διάφορες φατρίες μοναχών, ενώ θα έπρεπε να έχει αναλάβει το ελληνικό κράτος με τις μυστικές του υπηρεσίες, γι' αυτό λέγονται μυστικές υπηρεσίες, γιατί αναλαμβάνουν εκεί που σταματά το επίσημο κράτος, και ότι κινδυνεύουμε τώρα οι Αιγύπτιοι να πάρουν όλα τα κίνητα και την μονή στην κατοχή τους. Οι Αιγύπτιοι είναι εξορισμού αξιόπιστοι, διότι οι Άραβες δεν τηρούν συμφωνίες, ούτε αγοράζονται, νοικιάζονται. Οι Αιγύπτιοι ήταν πάντα δίβουλοι. Αυτά τα περί Αιγυπτιακής δικαιοσύνης είναι παραμύθια. Εάν ήθελε η κυβέρνηση Αιγυπτιακή, θα το είχε λήξει. Δεν θέλει. Πάντα οι Αιγύπτιοι λειτουργούν δίβουλα και το έχουν δίπορτο. Κοίμησαν τους δικούς μας, οι οποίοι δεν θέλουν και πολύ, κοιμούνται ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Ελλάδα να υποστεί μια ιστορικών διαστάσεων απώλεια. Θα πάμε σε αυτά. Θα ξεκινήσουμε όμως από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Δρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Θα αρχίσω από τη Μέση Ανατολή και θα έρθω μετά λίγο στα Ανατολικά και στη Γερμανία. Να πω το εξής. Υπήρξε αρνητική, θα λέει κανείς, θέση του διαδόχου του Σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στην πρόταση Νετανιέχου που ήρθε μέσω Αμερικανών σχετικά για να μπορούσε να βοηθήσει το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, σχετικά με τους Χούθη, έτσι. Τι έγινε? Ο Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος της ΕΝΚΟΜ, που θεωρείται από τους στρατιωτικούς που είναι με το μέρος του Ισραήλ σε πάρα πολλά, αλλά και άνθρωπος του Τραμπ, δεν ξέρω ακριβώς, πλησίασαν τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου, επειδή η κατάσταση είναι στην Ιεμένη περίπλοκη, και δεν είναι περίπλοκη, είναι σε πολλά μέτωπα. Είναι και στην νοτιοδυτική Ιεμένη, είναι και στην πόλη Ταΐζ κτλ., που είναι βασικό σημείο για την επιβίωση της δύναμης που μάχεται τους Χούθη, αυτή η οποία υποστήριζε τη Σαουδική Αραβία. Και υπήρξε πολύ αρνητική θέση, όπως λέγεται, από πληροφορία που έχω του Σαουδαραβικού θρόνου, ότι δεν θέλει βοήθεια από το Ισραήλ, γιατί δεν έχουμε σχέσεις διπλωματικές και δεν πρόκειται να έχουμε. Το είπε κάπως η
0: Θα συνεχίσει να τρώει παντόφλα από τους Χούθη και σαγιονάρα, αυτό θα πάθει. Γιατί κανείς δεν θα άλλο τον βοηθάει.
1: Τώρα από εκεί και πέρα η κατάσταση στην πόλη Ταΐζ είναι δύσκολη, διότι αυτή τη στιγμή γίνονται σκληρές μάχες. Έχουν την βοήθεια από πλευράς αεροπορίας του Μαρόκου και της Σαουδικής Αραβίας οι δυνάμεις της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης, αυτή που θα έπρεπε να ήταν στη Σανάα και δεν είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, τελευταίο 48ωρο έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις των Χούθη, με αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση να είναι δύσκολη η άμυνα της πόλης. Δεν λέω ότι έπεσε, αλλά αν πέσει, τότε αυτή τη στιγμή δημιουργείται θέμα ευρύτερα, γιατί οι Χούθη, όπως ξέρεις και τα έχουμε πει, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές της νοτιοδυτικής Ιεμένης και εκεί στο διάβλο του Μπαμ ελ Μαντέμπ, και βεβαίως ασχέτωσαν κάποια νησάκια εκεί στην περιοχή του Περίμ, ανακατελήφθησαν από τις δυνάμεις που υποστήριζε από τη Σαουδική Αραβία. Να πούμε πάντως ότι η κατάσταση, επίσης το Κατάρ πήρε θέση περί της Σαουδικής Αραβίας αυτή τη φορά, πώς αλλάζουν οι καιροί, και είπε, καταδίκασε τις επιθέσεις, οι οποίες λογικό είναι, οι οποίες έγινε στο αεροδρόμιο King Khaled στο Ριάντ, με 13 νεκρούς, όπως ξέρεις, Λάμπρο, που έγινε προημερών, καθώς επίσης και τις επιθέσεις εναντίον της μεγάλης, ουσιαστικά το κράτος που είναι η Αράμκο, της τεράστιας αυτής της πετρελαιοβιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας. Πάντως το θέμα είναι σημαντικό, διότι, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά τις διαφορές οι οποίες έχουν με τη Σαουδική Αραβία αναφορικά με την κατάσταση στην Ιεμένη, στον διάβλο Σάτελ Άραμπ, και βεβαίως και το τι γίνεται στο κέρας της Αφρικής, όπου εκεί ανοίγει καινούριος πόλεμος μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας, παρά αυτό καταδίκασαν τις επιθέσεις, και λογικό είναι, γιατί ήταν ενέργειες οι οποίες χτυπήσαν πολιτικό αεροδρόμιο και υπάρχουν 13 νεκροί και 309, παρακαλώ, Λάμπρο, τραυματίες. Έρχομαι τώρα στη Γερμανία, πριν έρθω στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε δύο κοινές εκθέσεις. Τη μία την έχω, η οποία είναι αρκετά σύντομη και η οποία είναι η έκθεση των Γερμανών βιομηχάνων, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι αναμένουν ακόμα περισσότερες υβριδικές και ασύμμετρες και άλλες επιθέσεις εναντίον στόχων και ακόμα και δολοφονίες σαν και αυτές που προσπάθησαν να κάνουν οι πράκτορες της Ρωσίας το τελευταίο 8-9 μήνες στη Γερμανία και όχι μόνο.
0: Κυρίως σε στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.
1: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι και με τις νέες κυρώσεις που επιβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι είδα λάμπρο 1659, είναι οι εταιρείες οι ρωσικές, μικρές, μεγάλες του τομέα του στρατιωτικο-βιομηχανικού, θα λέγαμε, κατεστημένου, και 774 είναι σε Ρώσους, δηλαδή σε πρόσωπα. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι οι Γερμανοί ανακοίνωση έχουν βγάλει σε μια τρισέλιδη επιστολή και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Γερμανίας και η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, δηλαδή και η BFW μέσα και η BKA, οι οποίες αυτή τη στιγμή λένε ότι αναμένουν και νέες μορφές, χωρίς να λένε τι, επιθέσεων, οι οποίες πάντοτε η Γερμανία, ιδιαίτερα μετά το συμβάν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, θεωρούν κατευθείαν ότι είναι Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι λέει κάποιοι είναι για να παίρνουν χρήματα και ζητάνε αυτή τη στιγμή χρήματα, εννοούν για να κάνουν αυτές τις ενέργειες σε βάρος βιομηχανιών ή να δώσουν.
0: Περιγράφουν τύπους υβριδικές, δηλαδή υπονόμευση, ξέρω εγώ, σε αεροδρόμια, κυβερνοεπιθέσεις.
1: Ακριβώς, στην αεροδρόμια, σε λιμάνια, λένε το λιμάνι μέσα, τα λιμάνια της Βρέμης και του Αμβούργου και του Κιέλου. Το είδα αυτή τη στιγμή, επειδή στη μία σούπα είναι δύο περαιτέρω στοιχεία στο τρισέλιδο. Στην άλλη δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως,
0: άρα η μία είναι από τους Γερμανούς βιομηχάνους και άλλη από τις υπηρεσίες.
1: Και άλλη από τις μυστικές υπηρεσίες και που είναι για την ασφάλεια του Συντάγματος στο Βερολίνο. Τώρα, Λάμπροφ, είχαμε το συνέδριο το μεγάλο, το οποίο είναι από τα κορυφαία, το οποίο ήταν στη Βαρσοβία, το Security Forum που γίνεται κάθε χρόνο. Οι προσωπικότητες που ήταν μέσα είναι τεράστιες. Από όλες και βέβαια από τους Αμερικανούς, κυρίως από τους Ευρωπαίους, Καναδία, Αυστραλία και λοιπά που έχουν συνταχθεί και κατά του Τραμπ. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις έτσι επιγραμματικά, Λάμπρο. Είδα ότι αυτή τη φορά πέρα τα όσα είπε ο Τραμπ και τα όσα είχαν να κάνουν αυτή τη στιγμή με το που τελικά δεν υπήρξε συμφωνία και του καθεξής, δεν υπήρξε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι, Λάμπρο, προηγούμενες περιπτώσεις που ο Τραμπ είχε ας πούμε πάρει θέση κατά της Ουκρανίας και υπέρ της Ρωσίας, υπήρχε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά είδα ότι και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο δεν είπαν αυτή τη στιγμή απλώς ότι διαφωνούν, ξέρω εγώ, και το είπε πια η Φαντελάιν και ο υπουργός άμυνας της Ολλανδίας και δύο-τρεις άλλοι υπουργοί. Αλλά ακρότητες εναντίον του Τραμπ σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν. Δεύτερον, είχαμε την ομιλία του Σακέρ, του ανώτατου διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων, τον και αρχηγού του Eurocom, δηλαδή των δυνάμεων των Αμερικανών στην Ευρώπη, ο οποίος είπε αυτή για θεωρία νίκης. Δηλαδή αυτή τη είπε ότι αν τυχόν αυτή τολμήσει, λέει, η Ρωσία και κάνει τίποτα συμβατικά πάντα έτσι, συμβατικά, δεν λέμε για πυρηνικά, τότε λέει στην προηγουμένη περίπτωση όχι μόνο θα την αποκρούσουμε, αλλά θα υποστεί, λέει, και μεγάλη ήττα. Διότι είμαστε, λέει, πολύ σίγουροι και μάλλον δεν έχουν καταλάβει, λέει, οι Ρώσοι σε τι σιγουριά είναι το ΝΑΤΟ. Προφανώς ο Σακέρ, εγώ, Λάμπρο, θα πω το εξής. 9 Σακέρ έχω ζήσει στη ζωή μου, από την εποχή του Γκάλβιν και του Σαλικασβίλη και του Γουέστλι Κλάρκ, ποτέ δεν είχαν πάρει τέτοια ξεκάθαρη θέση για θεωρία της νίκης. Γιατί έχω τις ζηλώσεις όλων αυτών. Στο ίδιο μήκος κυμάτων.
0: Στην ουσία περιγράφει το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία.
1: Απέναντι στην Ρωσία, ναι. Σε αυτό το μήκος κυμάτων είδα και την ομιλία, επειδή του παρακολούθησα μερικώς μέσω ίντερνετ, βέβαια, στη Βαρσοβία, το τι είπε ο Κιθ Κέλογκ, αν θυμάσαι, ο πρώτος σύμβουλος του Τραμπ για το θέμα των
0: Ουκρανών,
1: αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν και στο Κίεβο πρόσφατα και στη Βαρσοβία. Και μιλώντας στο Fox News, μιλάμε σε συγκεκριμένο κανάλι, είπα ότι θα πρέπει να συνεχίσει, λέει, η Ουκρανία να χτυπάει τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
0: Άρα διαφοροποιήθηκε από τον Τραμπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό που είπε ο αρχηγός, ο Αμερικανός στρατηγός, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ θα είναι σε τρία στάδια. Απόκρουση της επίθεσης, αναχέτηση στην ισή και μετά επίθεση.
1: Και επίθεση, ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, πολύ πέραν και των γνωστών θέσεων του ΝΑΤΟ.
0: Αντεπίθεση, μάλλον.
1: Δηλαδή το Airland Battle και την FOFA κτλ.
0: Μπλοκάρισμα, αναχέτηση, αντεπίθεση.
1: Αντεπίθεση. Επίσης, αναφέρθηκαν βέβαια και στις κυρώσεις, οι οποίες είναι πολλές αυτή τη φορά. Κυρίως, ας πούμε, τώρα είπαμε το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι τόσες πολλές, 3.000, είναι εντυπωσιακός αριθμός κυρώσεων. Μην ξεχνάμε, είναι το 21ο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμβαδίζει ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Τελειώνω λέγοντας ξεκάθαρα ότι το θέμα είναι ότι προφανώς άκουσε κριτική ο Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αυτές οι.
0: Οριοθετημένοι, ελεγχόμενοι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ήταν πιο ελεγχόμενο. Ίσως προφανώς, ας μην, γιατί και ο Ρούτε, γιατί μίλησε ο Ζελένσκι μετά τα όσα είπε ο Τραμπ, μίλησε με τον Αλεξάνδερ Στουμπ, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, μίλησε με την Ούρσουλα Φαντιλάιν και μίλησε και με τον Μάρκ Ρούτε.
0: Η οποία δεν είναι σοβαρή.
1: Τώρα πήρε ίσως κάποια ενιαία γραμμή σε χαλαρό τόνο για να μην φτάσουμε σε νέες εκρήξεις και σε διατλαντικές
0: σχέσεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστούμε τον Θανάση για τις πληροφορίες από όλα τα μέτωπα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει, γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της Λιβύης, η οποία επιμένει να αμφισβητεί τις ελληνικές εκχωρήσεις για έρευνα υδρογονανθράκων στην Σεύρον, σε όλο το εύρος των θαλασσίων τμήματων, τεμαχίων που έχει εκχωρήσει η Ελλάδα. Επαναφέροντας τα γνωστά ότι είναι λιβική φαλοκρηπίδα, βασικά επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός στο Λουξεμβούργο, διεθνολόγος, συγγραφέας, ειδικός στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη μου.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης τώρα, με τη Λιβύη να επιμένει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να δημοπρατεί θαλάσσια τεμάχια και να κάνει έρευνες?
1: Ακούστε, είναι μακρά ιστορία των αντιτιθέμενων απόψεων μεταξύ των δύο κρατών. Θα πω με δύο λόγια, αν θέλετε, τι ισχύει από άποψη εθνικού, γιατί μερικές φορές το εθνικού ακούγεται ως εθνικού, του εθνικού δικαίου, δηλαδή εθνικό είναι το δίκαιο που ισχύει έναντι όλων, ανεξαρτήτως του αν έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, όταν οι ακτές δύο κρατών, πάντα μιλάμε αναζεύγη κρατών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριοθέτηση χωρεί μεταξύ δύο κρατών. Περισσότερο είναι, δεν συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική και ισχύει μόνο όταν προβλέπεται ένα τριεθνές σημείο, όπως το λέμε, το three point, όπου το τρίτο κράτος μπορεί να έρθει να επικυρώσει την διμερή συμφωνία και να συμφωνήσει και αυτό, και τότε είναι μια τριμερή συμφωνία, αν θέλετε. Αλλά κατά κανόνα είναι μεταξύ δύο κρατών μελών. Πότε γίνεται αυτό? Όταν οι ακτές των δύο αυτών κρατών παράκτιων, όχι μελών, με συγχωρείτε που είπα προηγουμένως, όταν οι ακτές μεταξύ δύο παράκτιων κρατών είναι είτε αντικείμενες είτε παρακείμενες. Σε αυτή την περίπτωση η προβολή των ακτών τους στη θάλασσα συναντάται και επικαλύπτεται. Αυτή λοιπόν η επικάλυψη δημιουργεί την ανάγκη της οριοθέτησης. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ισχύον διεθνώς, και ως προς τη μέθοδο της οριοθέτησης ας το αφήσουμε κατά μέρος. Αυτό είναι το στοιχείο το γεωγραφικό.
0: Ωραία, μισό λεπτό για να το συμπτύξουμε για λόγους χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι η Λιβύη έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας και έχει οριοθετήσει με βάση αυτό και έχει προσφύγει σε διαιτησία με βάση αυτό, σωστά?
1: Όχι. Κύριε Καλαρίτη μου. Η Λιβύη είναι σε μια αφίσιμη κατάσταση ως προς τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Την έχει υπογράψει το 1984, αλλά δεν την έχει κυρώσει, ούτε επικυρώσει. Έτσι. Αντιθέτως,
0: άρα την έχει καταρχήν αποδεχθεί χωρίς να την έχει κυρώσει.
1: Ακριβώς. Το οποίο όμως η υπογραφή δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις του κράτους που έχει υπογράψει. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη Λιβύη σε σχέση με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Έχει προσφύγει σε διαιτησία για οριοθέτηση με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
1: Βεβαίως, και θέλω να το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη. Η Λιβύη έχει επιδείξει επί της εποχής επικαθεστώτος Καντάφη μία πολύ συνετή, αν θέλετε, πολιτική ως προς το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή έχει προσφύγει δύο φορές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μία φορά με την Τινησία, με την υποσχετικό, έτσι, δηλαδή από κοινού συμφωνία για την προσφυγή στη Χάγη, μία φορά με την Τινησία, και η απόφαση του 1982 μεταξύ Τινησίας και Λιβύης αναγνωρίζει τη μερική επίρρεια κάποιων νησιών της Τινησίας, τα Κερκενά τα ονομαζόμενα, τα οποία είναι όμως παράκτια στην κύρια ακτή της Τινησίας. Το δικαστήριο δηλαδή αναγνώρισε ότι έχουν μισό, αν θέλετε, βαθμό επίρρεια σε σχέση με τη Λιβύη, έλαβε υπόψη την κυρίως ακτή, έλαβε υπόψη την ακτή των νησιών και χάραξε μία γραμμή μεταξύ των δύο, άρα έχουμε νησί επίρρεια των νησιωτικών αυτών εδαφών. Είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Η δεύτερη προσφυγή της Λιβύης από κοινού με τη Μάλτα αφορούσε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους και η απόφαση του δικαστηρίου του 1985 αποδίδει στη Μάλτα ένα σημαντικό, αν θέλετε, χώρο θαλάσσιο ως υπαλοκρηπίδα σε σχέση με το μέγεθος της Μάλτας. Υπενθυμίζω, το είχαμε ξαναπίθαρο παλαιότερα, ότι η Μάλτα έχει μαζί με τα δύο νησάκια, τον Κότσο και το Κόμινο, περίπου 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έτσι, απέναντι σε μια τεράστια λιβική ακτή. Ωραία. Εκείνο, λοιπόν, το δικαστήριο δεν κλήθηκε να οριοθετήσει συγκεκριμένα, αλλά να διατυπώσει τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου που διέπουν την οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών με αντικείμενες ακτές. Επειδή όμως το συνυποσχετικό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, προβλεπότανε με ακρίβεια, ο όρος με ακρίβεια, το δικαστήριο θεώρησε ότι είχε τη δικαιοδοσία να επισυνάψει και έναν χάρτη, ωραία, ο οποίος στην ουσία σήμαινε ότι οριοθετεί το δικαστήριο τη μεταξύ του.
0: Σε ποιο δικαστήριο προσέφυγαν και στις δύο περιπτώσεις, με την Τινησία και Μάλτα?
1: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Μάλιστα.
1: Και στις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να προκαταλάβω ίσως τη συζήτηση λογικά, λέγοντάς σας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φυσικά υπάρχει η έγγραφη διαδικασία, υπάρχει η προφορική διαδικασία και μετά από όλα αυτά εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τόσο στο πλαίσιο της έγγραφης διαδικασίας, όσο και στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας, εκείνο που υποστήριζε η Λιβύη ένθερμα και διακαώς ήταν ότι οι ακτές της βλέπουν μόνον βορείως, κύριε Καλαρίτη μου, ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Εννοούμε όχι η περίπτωση της οριοθέτησης με τα κράτη, τα γειτονικά της που έχουν παρακείμενες ακτές, όπως είναι η Αίγυπτος ανατολικά και η Τινησία δυτικά, αλλά μιλάμε προς βοράν, μιλάμε για κράτη με αντικείμενες ακτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ίδια η Λιβύη χαρακτήρισε τις ακτές της ως αντικείμενες εκείνη την εποχή με τις ακτές της Ιταλίας, της Μάλτας φυσικά γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα, και της Ελλάδας. Ένδειξη Τουρκία δεν υπάρχει απολύτως πουθενά. Θα σας πω, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και θέλω να το τονίσουμε, διότι δεν εισακούονται αυτά τα οποία είναι τόσο σημαντικά, για να μην πω συνταρακτικά, για αυτή τη σημερινή στάση της Λιβύης. Ο τότε εκπρόσωπος, το έχουμε πει και οι δύο μαζί σε μια παλαιότερη συζήτησή μας, ο αείμνηστος Ντέρεκ Μπάουετ, είχε πει, δεδομένης της γεωγραφίας, Libya can only look north. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη της περιοχής, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, τα οποία εκτείνονται ανατολικά, δυτικά και νοτίως, Libya generally faces only in one direction.
0: Βόρεια.
1: Και αυτά είναι opposite to Creta, Greece, Italy and Malta. Δηλαδή, που είναι...
0: Δηλαδή τους λέει ότι έχετε να οριοθετήσετε και αφορεί η επίρρεια των ακτών σας βόρεια μόνο. Δεν αφορά ανατολικά, άρα δεν υπάρχει
1: βόρεια,
0: Τουρκία.
1: Ακριβώς. Πώς λοιπόν προκύπτει, ερχόμαστε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς προκύπτει το γεγονός ότι ξαφνικά λιθορίζοντας αυτά τα δύο κράτη θεωρούν ότι έχουν αντικείμενες μεταξύ τους ακτές? Είναι εντελώς, γι' αυτό θεωρώ και αν θέλετε η πλειονότητα των συναδέλφων υποστηρίζει ότι αυτή η συμφωνία, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, το οποίο ονομάστηκε μνημόνιο πάλι εκ του πονηρού, καθ' υπόδειξη της Τουρκίας, είναι ανυπόστατο, κύριε Καλαρίτη μου. Άλλοι λένε ότι είναι παράνομο. Βεβαίως είναι και παράνομο, αλλά είναι ανυπόστατο κυρίως. Γιατί δεν συντρέχουν ακριβώς αυτές οι βασικές παράμετροι οι οποίες υπαγορεύουν την οριοθέτηση. Δηλαδή ότι οι ακτές δύο κρατών είναι αντικείμενες. Ωραία. Λοιπόν, άρα εάν σήμερα υποστηρίζει η Λιβύη αυτά που υποστηρίζει και διαμαρτύρεται για τις ελληνικές εκχωρήσεις περιοχών τις οποίες θεωρεί ότι ανήκουν στην ίδια, αυτό είναι εντελώς έρχεται σε μια αρχή του διεθνούς δικαίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών πέραν της καλής γειτονίας, που λέγεται venire contra factum proprium, δηλαδή αντιφάσκει την ίδια της τη στάση, την προτεραιότητα.
2: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprophecyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα πάμε στην συνέχεια στο θέμα της Μονής Σινά. Θα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις που μας αφορούν. Φέδων Καρασιφίδης, εκτός του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουν τελικά τα όπλα που ζητάμε οι Αμερικανοί? Έχουμε εικόνα?
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω αυτό, δύο σημειώσεις. Δεν το ξεχνάμε, σήμερα υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα. Τα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης Θαλασσίων Ντρόουν. Και η εμφάνιση
0: για
1: του πυρπολιτή ενός ελληνικής σχεδίασης ντρόουν, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε και...
0: Ναι, να ασχοληθούμε.
1: Ακόμη πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, ήταν ότι ακριβώς δίπλα βρισκόταν ένα αντίστοιχο της αμερικανικής Saronic. Η αμερικανική Saronic, την έχουμε ξαναπεί, ελληνικής καταγωγής ο ιδιοκτήτης της, με τεράστιες εγκαταστάσεις.
0: Φαίνεται από το όνομα Saronic, έτσι είναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο πυρπολιτής, να δώσουμε τον τίτλο και θα τα πούμε την
1: Πέμπτη.
0: Είναι μη επανδρομένο καμικάζι θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά για να καταστρέφει θαλάσσιους στόχους. Ελληνικό τρόπο. Έξω και το όνομα πυρπολιτής. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, σήμερα και μέσα στην εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που μας απασχόλησε αρκετά, το πακέτο Ρούμπιο, για το οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε και υποθέτουμε πολλά και έχουν γραφεί πολλά. Εγώ θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί άλλη μία φορά, το πακέτο που μπήκε σε συζήτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα όπλα, γιατί το κομμάτι που αφορά την υποστήριξη και το κομμάτι που αφορά τα Block 50 είναι αυτόνομα, αλλά ό,τι αφορά τα όπλα ήταν αυτό που έλειπε όταν υπογράφηκε συμφωνία για τα F-35 και ήταν τότε που... Για να διασκευαστούν οι εντυπώσεις, διότι εμφανίστηκε ένα πακέτο τότε 8 σχεδόν δισεκατομμύρια χωρίς όπλα. Ήταν ότι ναι, είναι έτοιμο, θα υπάρξει στη συνέχεια. Αυτό είναι το πακέτο, τότε είχε αποφασιστεί και αντλεί τώρα τις διαδικασίες οι οποίες θα έρθουν στη συνέχεια από εκείνη εκεί τη συμφωνία, την καταρχή συμφωνία. Να ασχοληθούμε λίγο με τα όπλα αέρος-αέρος για να περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη συζήτησή μας, τα όπλα αέρος-εδάφους και επιφανίας που τα ξεχνάμε.
0: Πάμε
1: πάντα
0: στα αέρος-αέρος, για πάμε, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, όπλα αέρος-αέρος. Πρακτικά, εάν συζητάμε για το σύνολο F-16 και F-35, αγοράζουμε όπλα για να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες των Viper, αλλά και των F-35, τα οποία βέβαια μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2029, αλλά θα πρέπει να προετοιμάζεσαι. Γενικός κανόνας για οτιδήποτε υποθεί στη συνέχεια. Το ένα είναι οι ποσότητες, θα ασχοληθούμε. Το άλλο είναι η χρόνη παράδοσης. Το είπα και προημερών, η χρόνη παράδοσης αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε παραγγείλεις σε οποιοδήποτε κατασκευαστεί, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, παρά τις τεράστιες προσπάθειες για πολλαπλασιασμό της παραγωγής, έχουν επιμηκυνθεί σε σημείο που είναι κυριολεκτικά απίστευτοι. Εγώ σταματάω σε μία δήλωση πριν από μερικούς μήνες, ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχη παραγγελία πολωνική για όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους για τα Viper που προχωρούν οι Πολωνοί. Ο Πολωνός αρχηγός αεροπορίας έκανε λόγο για 5 χρόνια παράδοση από την υπογραφή της συμφωνίας. Το οποίο μας βάζει στην εξής θέση. Αυτή τη στιγμή οι αγορές αμερικανικών όπλων για αμερικανικά αεροσκάφη, όχι ότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί και αυτά γράφηκαν εντελώς σε όλα, ότι υπάρχει ανταγωνισμός και οι Αμερικανοί θα λυγίσουν επειδή μπορούμε να στραφούμε αλλού, δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Σε αμερικανικά αεροπλάνα για να μπει οτιδήποτε άλλο, ακόμη και αν είναι πιστοποιημένο, πρέπει να υπάρχει η αμερικανική άδεια. Και αυτό ισχύει και για τα Ισραηλινά όπλα, τα οποία παρεπιπτόντως στα F-35 είναι πρακτικά ανύπρακτα. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, πέραν πάσης αμφιβολίας, παραφιλολογίας κατά την άποψή μου, ότι υπάρχουν Ισραηλινά όπλα τα οποία φοριούνται αυτή τη στιγμή πάνω σε Ισραηλινά F-35. Κάτι δεξαμενές εξωτερικές και κάποια συστήματα τα προσπερνάμε προς το παρόν. Άρα, αέρος-αέρος, τα αποθέματά μας είναι πραγματικά κάτω από αυτά που θα ήταν έστω οριακά αποδεκτά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αγοράσουμε καινούρια και στο μεταξύ έχουν βγει και κάποια βλήματα εκτός λόγω του ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια ζωής. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι να ενισχύσουμε τους δύο κύριους τομείς. Εντός του οπτικού ορίζοντα, που ουσιαστικά συζητάμε για Sidewinder, τη νεότερη έκδοση, την 9X Block 2, εκτός αν υπάρξει κάτι άλλο στο μεταξύ, και καινούριος AMRAAM. Για τα όπλα μικρού βεληνικούς, δηλαδή για του Sidewinder, υπάρχει ανταγωνισμός ευρωπαϊκός. Και τον έχουμε ήδη στο προστάσιο, υπάρχουν οι αριστεί. Mm-hmm. Είναι πιστοποιημένοι για F-16. Το ερώτημα που το έβαλα πολλές φορές σε πολλά διαφορετικά μέρη, αλλά η απάντηση ήταν...
0: Να μπουν και στα F-35.
1: Όχι, εάν, είναι ακόμη πιο βαθύ το θέμα. Εάν μπορούν να... Αν είναι πλήρως πιστοποιημένοι στα Viper.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Έχω δει Viper φορτωμένο με... Έχουμε φωτογραφίες από ασκήσεις με Viper φορτωμένα με IRIS-T, αλλά κατά πόσον μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητες του νέου ραντάρ, εγώ θεωρώ ότι μπορούν, αλλά το αφήνουμε εκεί. Αν μπορούν να μπουν σε F-35, δεν έχει πει. Καμία χώρα η οποία έχει αγοράσει F-35 μέχρι τώρα, mm-hmm, δεν έχει ζητήσει την πιστοποίηση του πυράβλου. Mm-hmm. Οι Νορβηγοί ήταν οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά ψάχνανε εκείνη την εποχή, πριν από περίπου 3-3,5 χρόνια, ψάχνανε για συνεταίρους. Εμείς δεν ήμασταν τότε αγοραστές.
0: Με την ακριβή πιστοποίηση, έτσι.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Είναι ακριβή η πιστοποίηση.
1: Είναι η διαδικασία ακριβή. Mm. Διότι χρειάζεται δοκιμές, χρειάζεται η δέσμευση αριθμού αεροσκαφών που πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνουν τις πιστοποίησεις εκεί, και χρειάζονται και βολές. Ωραία. Άρα πρέπει να το μοιραστείς με κάποιον.
0: Για πάμε στο άλλο, για να μας πιέζει ο χρόνος. Άρα λοιπόν, για πέραν του ορίζοντα αεροσκαφών.
1: Για πέραν του ορίζοντα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι AMRAAM. Ακούω την όλη συζήτηση για τους, για τους 260, αυτούς που είναι...
0: Ναι, ναι. Οι πιο εξελιγμένοι, αλλά... πιο εξελιγμένοι. Το ερώτημα είναι αν οι Αμερικανοί μας αποδεσμεύουν τους 260, έτσι, σωστά.
1: Να πάμε ένα βήμα πριν για τους AMRAAM. Στους AMRAAM υπάρχουν δύο εκδόσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο C8 και ο D3. Η διαφορά τους δεν είναι απολύτως γνωστή, αλλά πιστεύουμε ότι είναι κυρίως η δυνατότητα επικοινωνίας με το βλήμα εν πτήση όταν έχει εκτοξευτεί και όταν βρίσκεται στα όρια της επιχειρησιακής ακτίνας του. Στη μία περίπτωση, στον C8 υπάρχει μια ανωδική ζεύξη, δηλαδή μπορεί να του στέλνει πληροφορίες, ενώ πιστεύεται ότι στο D3 αυτή η ζεύξη είναι ανωδική και καθοδική, δηλαδή και είναι το βλήμα μπορεί να σου στέλνει.
0: Αμφίδρομη, δηλαδή μπορεί να σου στέλνει και το...
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα έχεις μια τεράστια... Ένα είναι πολύ μεγάλο, μάλλον επιχειρησιακό πλεονέκτημα, εάν θα χρειαστεί να στείλει δεύτερο βλήμα. Ωραία. Ή αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, τους συγκεκριμένους, ξέρουμε. Τους έχουμε
1: ζητήσει. Έχουν αγοράσει όλος ο κόσμος.
0: Να.
1: Μάλιστα, το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι το ότι αρκετές χώρες αγοράζουν και το ένα βλήμα και το άλλο.
0: Τότε γιατί γίνεται η συζήτηση αν τους αποδεσμεύουν ή όχι, αφού έχει αγοράσει όλος ο κόσμος? Γιατί κάνουμε τη συζήτηση που διαβάζω ότι θα μας τους δώσουν, δεν θα μας τους δώσουν?
1: Διότι μέχρι τη στιγμή που θα τους παραγγείλεις, και μάλιστα δεν θα παραγγείλεις ποτέ αν δεν έχεις την δέσμευση ότι θα σου δώσουν, έτσι, ναι, να κάνεις παραγγελία και μετά τροσπόρτα,
0: ναι,
1: συζητάς και σου λένε, ας πούμε, μάλιστα, θα πάρετε τους C8, αλλά όχι τους C3 αυτή τη στιγμή.
0: D3.
1: Να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια τουρκική αποδέσμευση για C8, η οποία είναι 2 ετών παλιά. Δεν ξέρουμε αν εκτελέστηκε στο μεταξύ. Και ήταν άσχετη με τις παραγγελίες εκείνες που ανακοίνωναν οι Τούρκοι, τις μεγαπαραγγελίες για τα 22 δισεκατομμύρια, για τα F-16 κτλ. Αυτή είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο, Μάρτιος του 23 νομίζω ή του 24, δεν είμαι σίγουρος, το θυμάμαι ακριβώς,
0: ξέρουμε...
1: για 54 κομμάτια.
0: Α, αυτό πρέπει να σε ρωτήσω. Εμείς ξέρουμε για πόσα κομμάτια πηγαίνουμε?
1: Εγώ δεν ξέρουμε για τι συστήματα πηγαίνουμε, αλλά να πω κάτι. Για τον 260. Ο 260 είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να περάσουμε απέναντι το δρόμο και παραγγέλνουμε λιμουζίνα, έτσι. Η σχέση δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά είναι ότι όπως πήραμε Meteor, θα μπορούσες να πάρεις 260 για να εκμεταλλευτείς ένα πλεονέκτημα που σου δίνει για στόχους ειδικής αξίας, διότι το βλήμα είναι πανάκριβο. Η μόνη πώληση, μάλλον η μόνη αποδέσμευση που υπάρχει αφορά την Αυστραλία για 450 πυράβλους, όχι δεν θα πάρουνε.
0: Ναι, είναι, ναι, απλά έχουν εγκρίνει για να μην κάνουν κάθε φορά νέα έγκριση. Αν θέλουν. Για πόσο έχει ο καθένας, πόσο έχει.
1: 450 βλήματα, 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι περίπου 5,5 και κάτι εκατομμύρια το βλήμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο ακριβότερος από τους Άμραμ, ο D3, είναι περίπου στα 3,2 με 3,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα συζητάμε.
0: Άρα, αν θέλουμε εμείς, ας πούμε, για έστω και για 100 αεροσκάφη, μιλάμε και ένα πάνω από μισό δις, έτσι, που θέλουμε μόνο για αυτούς.
1: Εγώ θα έλεγα για αριθμούς, και θα το κλείσουμε εδώ πέρα, ναι, σήμερα. Τους αριθμούς δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε, αλλά αν συζητάμε για με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για όλο για το προστάσιο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι δείγματα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: για πυράβλους αέρος-αέρος, sidewinder ή οτιδήποτε άλλο πάρουμε για F-16 και F-35 και Amram, για να μην μιλήσουμε τώρα για αριθμούς και αρχίζουν και λένε κάποιοι μα πώς τα λέτε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: κύμα,
0: ναι, ναι,
1: χρειάζεται να πάρουμε υπερδιπλάσιους από αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο προστάσιο. Γιατί αλλιώς τα αεροπλάνα που έχουμε, τα Viper, αλλά και τα F-35 που έρχονται,
0: δεν θα
1: αξιοποιούν, θα παραμείνουν αξιοποιητά.
0: Θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ, επανερχόμαστε και για τα αέρος εδάφους.
1: Και για τα αέρος εδάφους και επιφανείας που είναι ακόμη πιο
0: ναι, ναι,
1: ενδιαφέροντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Φέδων Καρασουφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Δίδυ χρημάτων άνδρες Αθηναίοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της αιμονής, να προλάβουμε και το θέμα της Λιβύης. Το εξάλλου μας τα εξήγησε ο κύριος Κατσούφρος για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, για πολλωστή φορά, έτσι το παραφέραμε. Αλλά πάμε να δούμε αιμονή συνά, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς κινδυνεύει με ιστορική απώλεια αν τα πράγματα καταλήξουν εκεί που φαίνεται ότι θα καταλήξουν. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Εδώ κινδυνεύουμε με ιστορική απώλεια αν όντως δεν γίνει κάτι. Πού βρισκόμαστε? Με τη, για την μονή συνάδα αναφέρομαι.
1: Είναι μια κατάσταση πολύ κακή. Mm. Δεν υπάρχει συνομιλητής από πλευράς μονής. Δηλαδή, ο παλαιός ηγούμενος βρίσκεται στην Αθήνα, γύρω του βρίσκονται μερικοί άλλοι καλόγεροι. Ο νέος ηγούμενος, ο οποίος εξελέγει με ομοφωνία, είναι άρρωστος από τον Αύγουστο μήνα και είναι εξαφανισμένος. Ή τέλος πάντων, δεν εμφανίζεται, είτε είναι άρρωστος είτε δεν είναι, ήταν άρρωστος όμως κάποια χρονική στιγμή.
0: Τέλος πάντων, δεν εμφανίζεται.
1: Ναι, είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι, δεν υπάρχει συνομιλητής από πλευράς της αδελφότητας της Μονής Συνά.
0: Τώρα, αυτό δεν αφορά εσάς, θα πω εγώ αυτά που ενδεχομένως δεν μπορείτε να πείτε εσείς. Γιατί αφέθηκε αυτή η κατάσταση? Είναι δυνατόν ένα τέτοιο γεωπολιτικό διακύβευμα να αφήνεται στην διαχείριση μοναστικών φατριών και αδελφοτήτων? Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ιερά μοναστική αδελφότητα τη ΑΕΠ. Ούτε ένας κανονικός καλόγερος, το λέω ευθέως. Είναι δυνατόν? Εδώ μιλάμε για μετά από 1600 χρόνια, ακόμα η Ελλάδα όταν δεν είχε κράτος ήταν εκεί. Και τώρα που έχουμε κράτος, κινδυνεύουμε να το χάσουμε και να περάσει όλο, να πούμε ότι αφορά το σύνολο των ακινήτων τη Μονή, μαζί με τη Μονή, στην κυριότητα του Αιγυπτιακού κράτους. Έτσι, κατάσχεση είναι.
1: Να διευθυνήσω κάτι, επειδή έχω πάει στη Μονή Συνά, όχι ναι, τώρα που έγινε γνωστή, ναι, σε πολύ παλαιότερες περιόδους, στη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Για να φτάσεις εκεί πέρα ήταν στη μέση του πουθενά.
0: Έχω κάνει τη διαδρομή, έχω πάει, ξέρω τι λέτε. Ναι. Είναι ώρες μέσα στην έρημο.
1: Μέση στην έρημο. Ναι. Δεν είναι εύκολο να πάνε καλόγεροι εκεί πέρα κάτω.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν, πολλές φορές έφευγαν ή πήγαιναν για μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Το κατανοητό, δεν είναι εκκλησιαστικό το θέμα. Εδώ είναι διπλωματικό και γεωπολιτικό. Το ελληνικό κράτος άφησε αυτήν την κυβωτό να τη διαχειρίζονται διάφορα. Καταρχήν εκεί έχουν διεισδύσει ξένες υπηρεσίες. Είναι σαφές ότι και οι Τούρκοι και οι Ρώσοι είναι εκεί μέσα. Έτσι. Και οι Αιγύπτιοι και οι Μουσουλμανικοί αδελφότητα είναι εκεί μέσα.
1: Δεν το ξέρω αν είναι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει απαριθμήτως σκευωρία από πίσω. Είναι πολλές φορές η δικιά μας ανικανότητα να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Οι καλόγεροι δεν είμαι, επειδή έτυχε να μιλήσω μαζί τους όταν πέρσι περνάγαμε τον νόμο για τη Μονή Συνά, όπου φτιάχναμε ένα ίδρυμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, και έτυχε να μιλήσω μαζί τους, ήταν σαφές ότι δεν είχαν εικόνα πλήρη του τι συνέβαινε ή του τι διαχειρίζονται εκεί πέρα ή ποια είναι η σημασία αυτού του πράγματος.
0: Μα δεν είναι δουλειά τους. Δικιά μας δουλειά. Το ελληνικό κράτος είναι δουλειά αυτό.
1: Είναι και δουλειά τους. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι δουλειά τους, αλλά αν δεν ξέρουν, αναλαμβάνει το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι μοναχή. Δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβάνονται διπλωματικά και γεωπολιτικά θέματα. Μπορεί να είναι και κανονική μοναχή. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουν, δεν αντιλαμβάνονται, γιατί να είναι υπονομευμένοι από τρίτους. Τώρα, διπλωματικά, σε επίπεδο διακρατικό, τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί δεν πιστεύει κανείς τώρα ότι είναι η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση.
1: Για ό,τι και να γίνει, χρειάζεται ένα συνομιλητής από πλευρά. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει υπέρ της Μονής Συνά στους Αιγυπτίους, αλλά από πλευράς Μονής Συνά δεν υπάρχει συνομιλητής. Δεν υπάρχει κανένας να συνομιλήσεις. Δηλαδή, είναι πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι «έχω διαφορετική άποψη», «δεν πιστεύω ότι αυτό που προτείνεις είναι καλό». Είναι ότι δεν υπάρχει κανένα συνομιλητής εδώ και 2,5 περίπου μήνες. Είναι ένα αδιέξοδο η όλη κατάσταση.
0: Είναι αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του Υπουργείου. Όταν έχουμε φτάσει σε σημείο το ελληνικό κράτος να μην μπορεί να μιλήσει με την μοναστική αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Κατερίνης στο Συνά, είναι αποτυχία πολιτική. Οι μοναχοί μπορεί να καταλαβαίνουν, μπορεί να μην καταλαβαίνουν, μπορεί να,
1: δεν
0: καταλαβαίνουν. Μα είναι δυνατόν τώρα?
1: Κύριε Καλαρίτη, θα σας πω, επειδή αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από το 1971. Τότε ήταν η τελευταία παρέμβαση που είχε γίνει προς τα κάτω. Από το 1971 και μετά, όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει, έχουν πέσει το κενό. οι Αιγύπτιοι, έξυπνα φερόμενοι, έχουν δώσει ηθαγένεια μόνο σε έναν από τους μοναχούς, τον ηγούμενο. Τώρα δεν έχει ούτε ο νυν ηγούμενος την Αιγυπτιακή ηθαγένεια.
0: Εμείς τι κάνουμε, κατανοητό, καταλαβαίνω τι λέτε. Για να μην υπάρχει αίρισμα στη βάση της, του Αιγυπτίου πολίτη.
1: Και να εξαρτώνται από αυτούς
0: την ανανέωση,
1: των αδειών διαμονής. Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι μοναχοί, εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο διαχειρίζονται, όταν είναι ήδη εξαφανισμένοι, από ένα σημείο και μετά, ωραίο όλο αυτό που λέτε για το ελληνικό κράτος και τα λοιπά, αλλά τι μπορείς να κάνεις όταν δεν μπορείς να συνομιλήσεις με κάποιον από εκεί πέρα, είναι εξαφανισμένοι όλοι.
0: Δεν υπάρχει το τι αφέθηκε, εσείς φαντάζεστε ότι, δεν τα αναφέρουμε σας τώρα, δεν είναι...
2: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια

0: με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού δεν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την Πέμπτη στο Βελοντρόμ το παιχνίδι με τη Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση εισόδου στους Έλληνες οπαδούς, φοβούμενες επεισόδια. Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η περιφέρεια της Μπους Διρών ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα βρεθούν φιλάθλοι της ομάδας του Πειραιά στη Μασσαλία για λόγους δημόσιας τάξης, καθώς έκρινε ότι το μάτς αυτό είναι υψηλού κινδύνου για επεισόδια. Δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν τους Ιόνιους στην πέμπτη αγωνιστική της Europa League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν Βελιγραδίου στην Σερβία στις 9.30 με τους οπαδούς της Παρτίζαν να σχεδιάζουν μια ξεχωριστή βραδιά για τον Ζέλκο Μπράντοβιτς που θα γράψει ιστορία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sport 4. Μισή ώρα αργότερα, στις 10, ο Ολυμπιακός θα κοντράρει τη Βαλένθια στην Ισπανία σε μετάδοση της Era Sport και της Nova Sports Prime. Οι άλλοι υποψήφιοι αγώνες για την Ευρωλίγκα: Φενέρμπαξε Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ στις 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το Eurocup. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζη και ο αγώνας του θα μεταδοθεί στις 9 από τη Magenta Sport 4. Για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στις 7 με την Γκεν στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φρίμπουργκ. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και την επώδυνη ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Ένα θαύμα ψάχνει η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αντιμετωπίζει εκτός έδρας.

0: Στην Αγγλία, στη Ρεβάν, στη Σίτας με 3-1 στην Κρήτη και με φόντο την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με το κεντρικό θέμα να αφορά τα τηλεοπτικά. Όμως στο τραπέζι υπάρχει και το Goal Line Technology που μπαίνει πλέον στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ αναχώρησε σήμερα για την Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετς και Manchester City στο Champions League. Ο Βάργα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Ένωσης και μένει να φανεί το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην ευρεανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Ο Μπέντζε Τσόνκα από την Ουγγαρία ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκό Σμπόρατς την Πέμπτη για το Conference League. Στην επέκταση του συμβολίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029 προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μαρία Σάκαρη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με ανατροπή της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνού που διεξάγεται στην πόλη Γιουχάν της Κίνας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μετβέντεφ θα αναμετρηθούν το μεσημέρι της Τετάρτης στο πιο σημαντικό μάτς της φάσης των 16 στο Masters της Σανγκάης με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6. Με 9 αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Link Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Λαν Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας. Στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Ίντερ, Μπριζ, Λιψία, Ετχόφεν, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεκτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizens μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Τέλος, μια έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να μην δήλωσε όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της Gianni Infantino, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
1: Ερασπορ 101,8. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα Ερασπόρ 24-48 και σήμερα δευτερόλεπτα.
1: Μπράβο.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό. Να συνεχίσουμε άλλο με Ολυμπιακό. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Νίκο τον Καραγιώργη για τους αγώνες των ομάδων και όχι μόνο. Ο Νίκος έχει άποψη για τα πάντα, να ξέρεις. Είναι μπασκετικός μέχρι μυελού οστών.
1: Είναι δυνατόν από τη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει.
0: Έτσι, μπράβο. Ειδικά τώρα πια. Πάντα. Αλλά τώρα πια είναι και ανεβασμένο και το ρεπορτάζ. Ξέρεις, το ρεπορτάζ, μάλλον οι ομάδες έλκουν και το επίπεδο της δημοσιογραφίας.
1: Ναι.
0: Ψηλά οι ομάδες, ανεβαίνει και το ενδιαφέρον. Μοιραία ανεβαίνει και το.
1: Σαν το Φίνικα, τέλος πάντων, οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που γίνεται.
1: Αναγεννήθηκαν, έχουν αναγεννηθεί ήδη από τις τάχτες τους.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει σε 101,3 πόντους μέσω όρο η Βαλένθια, 95,5 στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Συνολικά rebound, αυτό μου κάνει εντύπωση, είναι ελαφρά μπροστά η Βαλένθια, 40,5 μέσω όρο, συν 1,7 ένα του Ολυμπιακού, 38,8. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στις assist 0,2 ελαφρά, έτσι, 21 assist μοιράζει σε κάθε αγώνα μέσω όρο, 20,8 η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός λίγο μπροστά κοψίματα, 2,5 έναντι 2 του Ολυμπιακού. Κάνει περισσότερα λάθη ο Ολυμπιακός, 13,3, 11,8 η Βαλένθια. Και στην άμυνα, εδώ είναι ο Ολυμπιακός καθαρά μπροστά, 85,5 πόντους δέχεται κατά μέσο όρο, 3,5 πόντους λιγότερους από τους 89 μέσο όρο που δέχεται η Βαλένθια. Και στα συνολικά rebound έχει 34,8 ο Ολυμπιακός, δέχεται μάλλον 0,7. Και κλεψίματα, 22,5 ο Ολυμπιακός, 22 η Βαλένθια. Αυτό.
1: Αυτό είναι στα λάθη, τα 22. Τα κλεψίματα 4,88, αυτό δεν είπες.
0: Ναι. Αυτό είναι τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Εντάξει, σου ξαναλέω, νομίζω ότι το κλειδί σήμερα είναι ο ρυθμός. Όπως και να έχει τώρα, μια ομάδα που βάζει 102 πόντους κοντά, 101. Δεν μπορεί να την αφήσει
0: είναι
1: να τρέχει.
0: Είναι αυτό που είπες, μωρέ, στην αρχή. Πρέπει να τη κόψει το ρυθμό της Βαλένθια απόψε.
1: Θέλει, όπως το πήγε πάνω πέρσι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Που, ή στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο. Ναι.
1: Στο δεύτερο.
0: Θέλει. Εκεί λες με το buzzer beater του Ντέιβις.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα δεν τη βγάλεις λίγο από το ρυθμό της, γιατί είναι μια ομάδα που έχει προκατεστημένα πράγματα, αλλά στο τέλος της μέρας, άμα βγει λίγο από το ρυθμό της, το χάνει λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνει τα ελεύθερα σουτ προφανώς, γιατί έχει παίκτες που θα τα πάρουν. Ακόμα και ο Σόρτς τώρα σουτάρει πίσω από το τρίποντο που το έκανε.
0: Τι να κάνει.
1: Ήταν λίγο αποστηρωμένος, η αλήθεια είναι. Λίγο με ένα φήμωτρο στο παρελθόν.
0: Γιατί μου έκανε ένα λάθος και έτρωγε παγκούρα μετά
1: για τα
0: επόμενα λεπτά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τον έβγαζε και πρόγραμμα στο ημίχρονο, αν θυμάσαι. Ναι. Δηλώσει που έκανε. Ισχύει. Ο Άταμαν. Ήταν η τακτική του αυτή.
1: Ναι. Αλλά είναι ο Φουρνιέ. Ό,τι κάνει σήμερα ο Φουρνιέ με τον ρυθμό που θα επιβάλλει. Και να είναι και λίγο κρατημένος στις αποφάσεις του, θεωρώ σήμερα ο Ντόρσεϊ. Να το πάει λίγο πιο ήρεμα. Ομογενής γκάρντ. Γιατί.
0: Να μην πάει να αποδείξει ότι είναι starter. Εγώ θα το πω λίγο πιο χοντρά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Δεν το έχει ανάγκη.
0: Πες το. Πες το, Γιάννη μου. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Λοιπόν, λέει ο Βαλάντης. Παρακολούθησε την Κυριακή, λέει, τον αγώνα Μπαρσελόνα-Βαλένθια και διαπίστωσα πρώτον στον αγώνα με τον αγώνα Βαλένθια εξελίσσεται σε πολύ συγκροτημένη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός σήμερα θα δυσκολευτεί. Δεύτερον, ο DJ Shorts δείχνει ότι είναι καλά και αγωνιστικά και ψυχολογικά, και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια του, και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πέρσι στον Παναθηναϊκό πιστεύω αδικήθηκε, ήταν φιλότιμος, δεν γκρίνιαζε και πάντα προσπαθούσε. Εντάξει, θα πάμε για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όντως ο Shorts νιώθει άνετα, ρε παιδί μου, νιώθει στα νερά του.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει την μπαγκέτα.
1: Είναι ο μαέστρος. Του ταιριάζει και η ομάδα.
0: Όπως του ταιριάζει και η Παρή. Όπως νομίζω και ο Μπράντοβιτς να ήταν φέτος και να είχε το Shorts. Ποτέ δεν ήθελε κοντά γκάρντ ο Μπράντοβιτς. Ποτέ. Δεν ήθελε μισμάτς, τέτοιου είδους μισμάτς στην άμυνα στους γκάρντ. Ποτέ.
1: Και κατά πλειοψηφία και όχι Αμερικανούς.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Όντως είναι καλά. Και βέβαια εγώ τον αγώνα αυτό δεν τον είδα, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Αλλά για να το λέει ο φίλος, ο Βαλάντης, ότι εξελίσσεται μια πολύ συγκροτημένη ομάδα, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Έτσι, όσο αφορά. Δηλαδή, δεν ομάδα πυροτέχνημα, αυτό θέλει να πει ο φίλος.
1: Το δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά θα στην κάνει.
0: Ότι έχει και τακτική και στρατηγική και συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο φίλος. Θα δούμε το βράδυ. Εγώ θέλω επί δύο να είμαστε απόψε. Δύο επί δύο. Δύο νίκες, μάλλον.
1: Δύο, όχι, επί δύο. Ναι, δύο στα δύο, σωστά.
0: Δύο στα δύο.
1: Τέπεις, παιδί μου, ναι. Αλλά να κερδίσουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή να πάει και ο ΠΑΟΚ που έχει το παιχνίδι του απόψε. Όπου τώρα λόγω του μπάτζετ, τώρα απέναντι στην Πανεβέζη, θέλεις δεν θέλεις,
0: ναι,
1: είναι φαβορή σε ένα ακόμα παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι θέμα.
0: Κάτσε
1: αυτό.
0: Μια και μιλάμε τώρα, σε λίγο να μιλήσουμε και με τον Νίκο. Έχουμε Καμπέλης ΠΑΟΚ απόψε, έτσι, Πανεβέζη.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα. Το πρωί έκανα ξεμούδιασμα, θα μας τα πει ο Νίκος. Για το BCL έχουμε Βαρέζε Περιστέρι. Παίζει με την ομάδα του Πρίφτη.
1: Ναι, δύσκολο μάτς.
0: Το Περιστέρι.
1: Αν όμως, Βαγγέλη, το Περιστέρι, συγγνώμη, κερδίσει το απόψινο παιχνίδι,
0: mm-hmm,
1: και κάνει το 2-2, θα έχει απέναντί του τώρα την Μούρθια. Τέλεια. Θα έχει απέναντί του πλέον τη Μούρθια.
0: Σωστά.
1: Όπου καλώς ή κακώς με μία ακόμα νίκη. Το πρώτο παιχνίδι, να το πούμε ότι θα είναι εκτός έδρας για το Περιστέρι. Αλλά θα έχει πάρει δύο νίκες πολύ σημαντικές για την πορεία του BCL.
0: Λοιπόν, Νικόλας Καλαριώρης μαζί μας στην οικογένεια εδώ, της ΕΡΤ, στην παρέα μας.
1: Καλώς
0: Νικόλα, στον. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Νικόλα, μας πες μας. ΠΑΟΚ. Ξεμούδιασμα διαβάσαμε το πρωί με Μποντεγιούνας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπουμε.
2: Ναι, και για να δούμε αν θα κάνει τελικά, αν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά κόντρα σε μια ομάδα η οποία βέβαια είναι στην πατρίδα του, Λιθουανός ο Μποντεγιούνας. Στη Λιθουανία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ από χθες, το Πανεβέζης, για τον απόψινό αγώνα κόντρα στην Λιτ Καμπέλης, τρίτη αγωνιστική του EuroCup, και φυσικά στόχος του ΠΑΟΚ είναι το 3-3. Μετά την νίκη επί της Μανρέσα στην πρεμιέρα εντός έδρας και την περασμένη εβδομάδα στο Σεράγεβο κόντρα στην Μπόστα, θέλει να κάνει το 3-3. Και βέβαια να αρχίσει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει η κατάσταση, όχι για την πρόκριση, αλλά για το ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν την πρωτιά, την κορυφή σε αυτόν τον όμιλο, που βέβαια θεωρητικά τα φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ και η Μπακτσέ Σεχίρ για να κατακτήσουν την πρωτιά, ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν με την Μονακό, η οποία έχει διαλυθεί πλέον, δεν υφίσταται ως την ομάδα την οποία γνωρίζαμε. Ξέρουμε όλοι ότι είχε αποβληθεί από το EuroCup. Οι δύο αυτές τις ομάδες φαίνεται ότι θα, αν και ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πολύ μικρό το δείγμα, αλλά εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η Μπακτσέ Σεχίρ είναι μια ομάδα η οποία θεωρείται από τα φαβορί για να κατακτήσει.
0: Και μεγάλο μπάτζετ έχει και καλή ομάδα, την
2: μεγαλύτερο
0: είδαμε.
2: Και από το Άρη και από το ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερο και από το Άρη και από το ΠΑΟΚ, μας το έλεγαν αυτό οι άνθρωποι της τότε, στα μέσα του Σεπτέμβρη. Όχι, είδαμε, ήταν τέλη του Σεπτέμβρη στο
0: φιλικό
2: σκούφι, από την είδαμε αγωνίστε βέβαια κόντρα στον Άρη.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Χωρίς Κακλαμανάκι, ο Μωρούγι και Φίλιο, από χθες η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Λιθουανία. Θέλει βέβαια, χωρίς να υποτιμά καθόλου τη συγκεκριμένη ομάδα, άλλωστε υπάρχει γι' αυτό και ο Στέφανος Δέδας, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκε ως βοηθός προπονητής στην ομάδα της Ρήτας Βίλνιους, αυτή που ξέραμε ως Λιέτουβος Ρήτας, και σίγουρα γνωρίζει πάρα πολλά για το λιθουανικό μπάσκετ. Αυτά τα έχει μεταφέρει στον Αντρέα Τρικέρη, γι' αυτό άλλωστε επιλέχθηκε και ο Δέδας να μιλήσει στη Media Day του ΠΑΟΚ λίγο πριν αναχωρήσει για τη Λιθουανία, επειδή από την θητεία του εκεί ξέρει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια. Και είπε καιρός ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ομάδα για την Καμπέλης. Επομένως, έχοντας αυτό κατά νου ο ΠΑΟΚ και χωρίς να έχει καμιά διάθεση, όπως φαίνεται, να υποτιμήσει τη συγκεκριμένη ομάδα, θέλει να παρουσιαστεί σοβαρός και συγκεντρωμένος και να κάνει το 3-3
0: και
2: επί λιθουανικού εδάφους.
0: Και Νίκο μου, και όχι μόνο αυτό, αλλά να νικήσει εισαγωγικά και την αστάθεια αυτή που δείχνει,
2: ναι,
0: μέχρι τώρα.
2: Αυτό θα έλεγα, ναι. Αυτό
0: είναι πολύ
2: ένα
0: σημαντικό,
2: θέμα.
0: Δηλαδή είναι up-down.
2: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, και να πάρει και μια νίκη η οποία θα είναι αυτό που λέμε νίκη δήλωση. Δηλαδή μια νίκη η οποία θα συνοδευτεί με καλή εμφάνιση, αλλά δεν θα είναι και μια νίκη η οποία θα αγχώσει την ομάδα, ενώ να μην φτάσει να διεκδικεί την νίκη μέχρι το τέλος, όπως έγινε με την Μπόσνα στο Σεράγεβο, όπως και στον αγώνα της πρεμιέρας ο ΠΑΟΚ πάτησε τον Γκάζι στο τέλος, θα θυμάστε καλά. Με τον Πριν Ταϊρή να κάνει πολύ μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο και τελικά να δικεί τον ΠΑΟΚ στη νίκη επί της Μανρέσα. Το ίδιο έγινε και με την Μύκονο που ο ΠΑΟΚ νίκησε στο τέλος. Με την Δόξα Λευκάδας έχασε κάποιες διαφορές, όπως είπε ο Τρινκέρι. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν σκότωσε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να το καθαρίσει αρκετή ώρα, μάλλον πολύ πιο πριν από ότι φτάσει στο τελευταίο του δεκάλεπτο. Γι' αυτό και αυτός είναι ο στόχος και να κερδίσει, αλλά να κάνει και μια πιστική εμφάνιση που θα πούμε ότι, μπορούμε να πούμε ότι θα κοιτάει μετά, θα έχει στο μυαλό του τον αγώνα που θα δώσει το επόμενο Σάββατο για το ελληνικό πρωτάθλημα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Ο Άρης προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση και να περάσουμε στον Άρη για την ίδια διοργάνωση κόντρα στην Ντερτόνα, στο Νικ Γκάλι Σκολ. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Άρη, το τρίτο από τα τέσσερα, γιατί ακολουθεί και το Σάββατο αγώνας με το Μαρούσι για την GBL. Ίδιος ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με το ρεκόρ, να κάνει το 3-3 ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από δύο σπουδαίες εμφανίσεις και δύο εμφατικές νίκες απέναντι σε Μπούργκος αλλά και ΑΕΚ. Και σίγουρα η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση είναι ανεβασμένη. Πάντως ο Σπανούλης, όπως είπε και σήμερα, ότι θα πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, η Ντερτόνα. Φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο EuroCup. Όπως είπε ο Σπανούλης, πάντως έχει ένα από τα πιο ακριβά budget, από τα πιο μεγάλα budget στην Ιταλία. Αυτό σίγουρα την καθιστά επικίνδυνη την ιταλική ομάδα. Ο Άρης, ο οποίος δεν θα έχει και πάλι στο ρόστερ του τον Γιώβιτς, ο οποίος εξακολουθεί ακόμα να μην μπορεί να προπονηθεί σε full ρυθμούς.
0: Αν δεν κάνει full προπονήσεις, έχει επιστρέψει. Κάνει δηλαδή,
2: έχει
0: αλλά
2: επιστρέψει,
0: δεν
2: αλλά
0: είναι σε full.
2: Καταλαβαίνει κανείς ότι αν συνεχιστεί αυτό και ο Σέρβος δεν μπορεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δύο εβδομάδες, να τεθεί στη διάθεση του Σπανούλη, τότε ίσως αυτό να οδηγήσει ακόμα και σε απομάκρυνση, αντικατάσταση. Σωστά. Να κοιτάξει, δηλαδή ο Άρης στο σέλος πάντα έχει το μάτι του στην αγορά, ανοιχτά τα ραντάρ, ψάχνοντας, για να έχει μια πλήρη εικόνα για την αγορά. Είναι πολύ πιθανό να τεθεί θέμα αντικατάστασή του, να αποκτηθεί ένας άλλος παίχτης. Δεν υπολογίζεται ακόμα ούτε ο Στέλιος Πλιανίτης ούτε ο Γιώργος Τανούλης, αν και προπονούνται σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Τανούλης είναι αυτός ο οποίος θα καθυστερήσει, θα αργήσει κι άλλο, διότι μην ξεχνάμε ότι υπολήθηκε σε μια επέμβαση στο γόνατο. Ο Άρης, ο οποίος θέλει και πάλι να κάνει μια εμφάνιση που θα επιβεβαιώνει την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και θα μπορούμε να πούμε ότι λειτουργήσε σαν ξυπνητήρι αυτή η ήττα στην Καρδίτσα, στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, για να παρουσιαστεί ο Άρης έτσι όπως πρέπει. Και φυσικά, επειδή είναι μια ομάδα με πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Αν καταφέρει να παίρνει τις νίκες και με καλές φανείς, σίγουρα αυτό θα κάνει ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τον Άρη.
1: Mm-hmm. Πάντως, Νίκο, η διαφορά του ότι το ηλεκτροσόκ που δέχτηκε ο Άρης μετά την Καρδίτσα, που πήρε τόσο εύκολα την νίκη απέναντι στην Μπούργκος, γιατί το μάτς στο τέλος χαλάρωσε δηλαδή, και η εμφατική νίκη με τους 30 πόντους απέναντι στην ΑΕΚ, δείχνει ότι όντως είχε τεράστια επίδραση αυτή η απέναντι στην Καρδίτσα.
2: Είχε, και νομίζω ότι και δηλώσει του Σπανούλη, ο οποίος έκανε λόγο για ντροπή, μπορεί να έχουν πληγώσει και τον εγωισμό των παιχτών. Δηλαδή, ξέρεις, να είναι και ένα τέχνασμα, το πούμε, προπονητικό. Αν και ο Σπανούλης νομίζω ότι ό,τι λέει το εννοεί, δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος το κάνει αυτό.
1: Δεν δημιουργεί εντυπώσεις, ναι.
2: Όχι, δεν δημιουργεί εντυπώσεις. Και όλα αυτά τα λέει και μέσα στα αποδυτήρια, τα λέει στους συνεργάτες του. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης εκείνο το παιχνίδι παρουσίασε ένα ανεξήγητα κακό πρόσωπο, έστω και αν μιλάμε για ξεκίνημα του πρωταθλήματος, με μια πάρα πολύ κακή εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης μετά το 12-22, αν θυμάμαι καλά, 10-22. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Άρης πίστευσε ότι θα κέρδιζε μόνο με την φανέλα και με το όνομα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει, γιατί ότι, όσο μεγάλες και αν είναι οι διαφορές προϋπολογισμού στα μπάτια των ομάδων, τα χρήματα δεν παίζουν μπάσκετ μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ο Άρης το αισθάνθηκε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι το έζησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, χάνοντας από την Καρδίτσα και προκαλώντας αρκετά σχόλια η εμφάνισή του αλλά και η ήττα στο παιχνίδι αυτό, χωρίς φυσικά να θέλουμε να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση την πάρα πολύ καλή ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Όμως ήταν κάτι σαν καμπανάκι τελικά, το οποίο αυτό είχε στα αυτιά όλων. Γι' αυτό και όλα ο Άρης παρουσιάζεται μεταμορφωμένος από το σημείο από το επόμενο παιχνίδι και μετά, δηλαδή από τον αγώνα κόντρα στην Μπούργκος και έπειτα και τον παιχνίδι με την
0: Σιάο και Γκάλι παρόντων, βέβαια.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Και με την ΑΕΚ ήταν, θα λέγα, καταλυτική διαφορά.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, έπαιξε,
0: αλλά και με απουσίες η ΑΕΚ, βέβαια, εντάξει, να τα λέμε αυτά.
2: Ναι, με απουσίες η ΑΕΚ, ναι, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε ακόμα και έτσι ένα παιχνίδι που θα έλεγε με διαφορά 30 πόντων, και μάλιστα με το παιχνίδι ουσιαστικά να κρίνεται από το πρώτο δεκάλεπτο. Όταν ο Άρης προηγήθηκε με 23-10.
1: Σωστά.
2: Και όσο περνούσε το παιχνίδι και η ώρα, τόσο και μεγάλωνε και η διαφορά υπέρ των κυτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης.
0: Έχουμε και Ηρακλή αύριο, βέβαια.
1: Δώσε μας κάτι για Ηρακλή, ναι.
2: Πρώτο φετινό εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Ηρακλή, κόντρα στην Würzburg, τη γερμανική ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο μεγάλος Dirk Nowitzki. Η ομάδα η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από την ΑΕΚ Λάρνακα, στην πρωταθλήτρια Κύπρου, ομάδα την οποία την αντιμετώπισε ο Ηρακλής σε παιχνίδι προετοιμασίας. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα πλην του μόνιμου τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό του ομογενή γκάρ του Τάσου Κουκ, ο Χόρκλερ, ο οποίος έπαιξε πολύ λίγο το περασμένο Σάββατο στο Περιστέρι, να μένει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Για τον Ηρακλή, ο οποίος θέλει να κάνει το 2-2, και ακόμα είναι σίγουρα πάρα πολύ νωρίς, να μπορέσει κιόλας να ξεπεράσει αυτό το σοκ τη ήττα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε στο Περιστέρι με τον Ηρακλή να χάνει μια διαφορά 17 πόντων, ναι, και τελικά να γνωρίζει την ήττα από το τρίποντο μαχαιριά του Κώστα Παπαδάκη 2,2 δεύτερα πριν το τέλος της παράτασης, και ταυτόχρονα να παραταχθεί και η ομάδα με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και στο πάρα πολύ σημαντικό, ακόμη και ας κατασκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σαββατιάτικο παιχνίδι με την Καρδίτσα, η οποία έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα με 2-2, με δύο νίκες στην έδρα της απέναντι σε Άρη και Δίκος Falcons, και σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό, που όσο κι αν δεν το θέλει ο Λούκιτς, δεν μπορεί να μην βρίσκεται στην άκρη του μυαλού των παιχτών του Ηρακλή, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι στόχος του Ηρακλή να μπορέσει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, στην GBL, το επόμενο Σάββατο στο Βανόφιο.
1: Πάντως, Νίκο, δεν είναι κακή η εικόνα του Ηρακλή. Αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι έχει αρχές η ομάδα.
0: Παλεύει πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα του Ηρακλή φέτος.
2: Αυτό λένε όλοι, Γιάννη, ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Ηρακλή και κάποια που είχαν τηλεοπτική κάλυψη στα φιλικά και στη Ρουμανία και στο τουρνουά Μαυροσκόφια, το οποίο επίσης μεταδόθηκε τηλεοπτικά, λένε ότι η εικόνα του Ηρακλή είναι πάρα πολύ καλή. Απλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε αυτό που λέμε, κλώτησε την κατάρα με το γάλα. Ενώ κατάφερε να βάλει δύσκολα στο Περιστέρι, κατάφερε πραγματικά να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο Περιστέρι με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε και στις δύο πλευρές του παρκέ για 30 λεπτά και κάτι. Έπαθε αυτή την καθίδρυση, αυτό το blackout στην τέταρτη περίοδο, ο οποίος κάτω μεταλλεύτηκε το Περιστέρι, που είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και έχασε ένα παιχνίδι πραγματικά μέσα από τα χέρια του. Το είπε και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ότι ο Ηρακλής ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Το είπε,
2: ο
0: Ξανθόπουλος.
2: Εμείς κλέψαμε το παιχνίδι, ναι, το είπε. Το παραδέχτηκε. Ειλικρινής
0: ο Ξανθόπουλος και ο Πέιν με τα 6 κοψίματα. Λοιπόν, Νικόλα μου, να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Νικό.
1: Τρομερός.
0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων, απλά μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση του Χωσέ Μαρία Ισκέρδο.
1: Τι είπε, Ισκέρδο?
0: Το δεξί χέρι του Ομπράντοβιτς αποδεδειγμένα φαίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει ενεργό συμμετοχή.
1: Τι είπε?
0: Είπε, κατά λέξη, πρέπει να είναι περήφανοι οι οπαδοί μας, γιατί μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι τώρα οι παίκτες ακολουθούν τυφλά τον Ζέλικο με ένα φανταστικό τρόπο. Είναι ο μοναδικός τρόπος, θα έλεγα εγώ, για να μπορέσουν να αναδειχθούν μέσα από το παιχνίδι του Ομπράντοβιτς. Το έχουν καταλάβει αυτό. Είναι απλό. Και όταν το λέει ο number one assist, έτσι, assistant του Μπράδοβιτς, και οι καλοί παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και να βάζουν το εγώ τους κάτω και να κάνουν το εμείς να είναι το κέντρο των πάντων στην ομάδα. Απλά πράγματα.
1: Απλά πράγματα. Εμείς επιστρέφουμε μετά τη διακοπή με τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο προκύψει.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να πυργηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
5: Στις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδης άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
6: Ερασπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Air Sport.

0: μου φίλε Θοδωρή, δεν το κάναμε αυτό σήμερα. Ακού, είναι αυστηρός. Καλησπέρα, Σορμπά κανόνισε λέει. Μετά τους Μάιντεν να σφάξεις τιμές και τραγούδια από Accept. Όχι τίποτα άλλο λέει, αλλά σε αγαπάω κιόλα.
1: Εντάξει, έτσι
0: δεν το σφάξαμε.
1: Έτσι είναι η Iron
0: Maiden. Αφήσαμε, Vivian.
1: Έτσι είναι η Iron Maiden. Τι να κάνουμε τώρα. Η Vivian έχει αναλάβει τις μουσικές επιλογές, γιατί κακά τα ψέματα ο Κώστας όταν είναι εδώ πέρα ζητάει και τα
0: δικά
1: και
0: του.
1: Τον Tupac, ζητάει και τον.
0: Ο Γιάννης είναι ο πιο καλόβολος. Ό,τι βάλεις το ακούει, του αρέσει.
1: Τι να κάνω τώρα. Έτσι είναι. Το ραδιόφωνο έχει πολλές διαφορετικές μουσικές επιλογές. Μην ξανασυμβεί όμως αυτό.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν.
0: Το θυμόμαστε αυτό, το θυμηθούμε, δεν είναι δύσκολο.
1: Ποιον?
0: Λέει ο Δημήτρης, θα ήθελα να μας πείτε λέει, πόσα παιχνίδια έδωσε ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα εκτός έδρας και πόσο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κανένα στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα κανένα και ένα τώρα με τον Προμηθέα.
0: Ένα με τον Προμηθέα για την GBL. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει τρεις αγώνες εκτός, έτσι. Ένα εντός.
1: Ναι, στη Σανέλ.
0: Στη Σανέλ την περασμένη εβδομάδα με την νίκη. Και έχει δώσει για τη GBL
1: εντός.
0: Ένα εντός, όχι, δύο εκτός.
1: Εντάξει, η Σανέλ πια είναι εντός εντός. Έπαιξε με τον Κολοσσό.
0: Ναι, με τον Κολοσσό, μπράβο. Έπαιξε ένα εντός, ένα εκτός. Άρα, από τους έξι συνολικά αγώνες που έχουν δώσει δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει πέντε εντός, ένα εκτός.
1: Πέντε-ένα είναι, ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός είναι τέσσερα εκτός, δύο εντός, έτσι. Ναι. Αυτά.
1: Και το εντός αστερίσκο λόγω Σανέλα, το πούμε ότι δεν είναι δικό του το γήπεδο.
0: Έδρα είναι, εντάξει.
1: Δύσκολες όμως έδρες για τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι το Κάουνας. Έχει γυρίσει στην Πολώνια.
0: Άστο, μιλάμε για μίλια, χιλιάδες μίλια.
1: Ναι. Είναι πολύ μακριά.
0: Αποκατέστησε ο Ολυμπιακός τώρα, επειδή μιλούσαμε και τις. Τι να πω, έφτιαξε αυτά που είχαν γράψει οι οπαδοί του.
1: Μα έπρεπε. Το είπε και ο Ολυμπιακός ότι
0: όχι, έπρεπε. Εγώ χθες ήμουν κάθετος κιόλας. Επειδή η ανακοίνωση ΣΥΡΑΣ 7 έλεγε ότι δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο κανένας κανενός. Όχι, μπορεί να την κόψει, να το κόψει η ΚΑΕ. Και μπράβο στην ΚΑΕ με την ανακοίνωση Ολυμπιακό. Αυτό που είπα, θα τους βρούμε, θα τους απομονώσουμε, θα τους διώξουμε.
1: Μα αυτό λέω.
0: Μπορεί. Όταν κάνει ζημιά στην ίδια την ομάδα, στον ίδιο το σύλλογο, κάποιο που το μυαλό του δεν υπάρχει, δεν κατοικεί, είναι ακατοίκητο. Έτσι. Με τα ισχρά αυτά συνθήματα που ντράπηκα που τα διάβαζα. Αλήθεια σου λέω, ρε Γιάννη. Ντράπηκα που τα διάβαζα. Δεν μπορούσα να. Πάμε παρακάτω.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν πας φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι, δεν το κάνεις λαμπόγιαλο.
0: Εντάξει.
1: Δεν του αλλάζεις τα φώτα. Όταν το σπίτι σου σένα είναι υποκατασκευή.
0: Αποκατέστησε τις ζημιές. Φίλε, του 13 χρόνο δεν είχα, θα το βρούμε, θα το δούμε το χεράκι του Μάρτιου.
1: Είναι μεγάλο, εντάξει.
0: Είναι μεγάλο, βρε Τζούντο μου, είναι ο φίλος όμως, ο Νίκος. Για το Χουάντσο λέει, ναι, εντάξει. Πιάσαμε την κουβέντα, ότι δεν τους αρέσει, λέει, σε κάποιους παίκτες στον Μπαρτζόκας basketball system, σε άλλους αρέσει, είναι κομμόμως. Ρώτησα γιατί. Μου είπε, λέει, ότι πολλοί παίκτες αφού κάτσουν καιρό στην άλλη ομάδα και πάνε πλην να αρχίσουν να ξερέσουν, χάνουν το νομικό του ταλέντο. Δεν ξέρω. Νίκο μου, δεν μπορώ να το. Αν μιλάς για walk-up, δεν ξέρω αν το είχε το ταλέντο αυτό γενικά.
1: Συγγνώμη.
0: Γι' αυτό υποθεί μέσω της ομάδας ο walk-up αναδείχθηκε. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Περίμενε.
0: Όχι ο walk-up. Βοήθησε τον Ολυμπιακό, αλλά το basketball Μπαρτζόκας τον ανέδειξε.
1: Εννοεί τώρα ότι, ας πούμε, ότι πολλές από τις δεξιότητες στις οποίες έγινε ένας παίκτης χάνονται όταν παίζεις.
0: Όταν φεύγει, ναι.
1: Αρχικά έχουμε δει παίκτες οι οποίοι ήταν στον Ολυμπιακό και φύγανε την τυχή πορεία που χαράξανε. Τώρα δεν θα βάλω τώρα στην εξίσωση τον Γκάναν, ο οποίος δυστυχώς έχει πάθει πάρα πολλούς τραυματισμούς, ο άνθρωπος και είναι συνεχώς στα χειρουργεία. Για παράδειγμα, ο Moses Wright είναι ένας παίκτης ο οποίος αναδείχθηκε μετά τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Βρήκε ομάδες, έπαιξε. Ναι. Ο Williams Goss, το ίδιο.
0: Πάντως να σου πω την αλήθεια. Αν πάρουμε μερικούς από τους παίκτες που θυμάμαι εγώ έτσι γρήγορα, Πετρούσεφ, καθοδική πορεία. Θέλει να φύγει και από την Ντουμπάι.
1: Και τώρα έτσι πως έχει γίνει Ντουμπάι, μάλλον είναι για.
0: Έπαιξε προχθές για την Εδριατική Λίγκα, αλλά υπάρχει πληροφορία ότι μιλάει με τον Αστέρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σέιμπεν Λί, δεν κάνει κάτι φοβερό και
1: δεν
0: φοβερό.
1: Έπαιξε πουθενά έτσι. Σοβαρά. Ναι, δεν
0: Peters. Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει, ο Άλεκ επέλεξε να πάει σε ένα πιο ήσυχο πρωτάθλημα, σε μια πιο ήσυχη ομάδα.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτό, δηλαδή, ότι κάποιοι παίκτες αναδεικνύουν στον Ολυμπιακό και μετά έχουν καθοδική πορεία. Όχι όλοι, δεν απόλυτο αυτό.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ο Γιάννης είπε τώρα το Moses Wright. Άλλη μόνο.
1: Έπαιξε ο Ράιτ. Παίζει ο Ράιτ.
0: Και παίζει ο Ράιτ.
1: Ο Γκος. Παίζει ο Γκος.
0: Άλλος που έφυγε. Ο, παίζει ο Γκος. Βεβαίως παίζει ο Γκος.
1: Άλλος τώρα.
0: Έτσι γρήγορα, γρήγορα να τρέξουμε.
1: Τον Φαλ δεν μπορώ να τον βάλω τώρα στην εξίσωση αυτή.
0: Όχι,
1: ο Μπολομπόι, και αυτό το παιδί είχε πάθει πολλές ζημιές στα πόδια του. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιον άμεσα. Ο Πάντερ δεν ήταν. Δεν ήταν ο Πάντερ εποχή Μπαρτζόκα, οπότε.
0: Όχι,
1: δεν
0: ήταν.
1: Να
0: ναι.
1: Α, ο Baldwin, ο Baldwin είναι όμως.
0: Δεν έχασε κάτι από την.
1: Όχι.
0: Οπότε δεν είναι τίποτα απόλυτο.
1: Νομίζω αυτό. Ότι ήταν ο Baldwin. Θα το δω τώρα.
0: Δεν είναι κάτι απόλυτο.
1: Πάμε επόμενο. Α, να πούμε επίσης ότι ο Lonnie Walker είναι ελεύθερος στην αγορά.
0: Είναι ελεύθερος, ναι.
1: Μια πολύ καλή λύση για κόμπο ασώδιο με σκορ.
0: Εντάξει, καλή λύση, αλλά παίκτης που δεν μπορεί να μπει εύκολα σε καλούπι, Γιάννη μου. Και δεν ξέρω τις πολύ μεγάλες ομάδες αν μπορεί να τις δελεάσει.
1: Πάλι για τέτοιο τον βλέπω. Πάλι για, πώς το λένε. Πάλι για καμιά Μακάμπη τον βλέπω. Εκεί να είναι μαζί με τον Κλάρκ και τους υπόλοιπους. Αλλά ναι.
0: Να δούμε. Να δούμε για τον. Κάτσε, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που τον άφησε ελεύθερο. Α, οι Νάγκετς.
1: Στους Νάγκετς ήταν
0: ο Lonnie Walker. Δεν μακροημέρευσε στο NBA. Αντίθετα.
1: Όχι, ο Baldwin δεν ήταν με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Όταν έφυγε, δεν ήρθε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άρα θα ψάξουμε κάτι άλλο να βρούμε.
0: Αντίθετα, Χεζόνια και Ντιάλο πάνε μια χαρά.
1: Θα συνεχίσουν λογικά.
0: Και διαψεύδουν τα σενάρια που υπήρχαν.
1: Δύσκολα να φύγουν με την εικόνα τους.
0: Θα το χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτι το NBA για να επιστρέψουν. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Μια χαρά είναι και οι δύο.
1: Όχι.
0: Πάνε καλά.
1: Δεν τους βλέπω.
0: Βεβαίως σε pre-game, σε προ-τουρνουά παιχνίδια. Ναι, σημασία έχει, θα γίνει στους αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Pre-season. Μπράβο.
1: Τι θέλω να σου πω. Α, είδες πριν ένα κείμενο να το πούμε γι' αυτό, ότι άσχετο βέβαια με τον μπάσκετ, ότι ψάχνονται για να απομακρύνουν την Guilfoyle από το.
0: Ναι, όχι. Το ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν τι γίνεται.
1: Διαστόματος Τραμπ δηλαδή. Τώρα, άμα ακούγεται
0: όταν
1: αυτό το πράγμα.
0: Όταν είναι εκπρόσωπος, το ανακοινώνει αυτά επίσημα. Η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Είναι η κυρία Κέιτι Ζακαράια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, γιατί. Τέλος πάντων, είναι μπλεγμένο το θέμα.
1: Πήγαινε
0: και
1: στο σεφ, πήγαινε στο T-Center, ήταν γενικά δραστήρια.
0: Και φύλαθλος και δημόσιες σχέσεις και το ένα και το άλλο. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Λέει ο φίλος ο Μάνος. Basket Boys μας ονομάζει. Καλησπέρα φίλε και εσένα.
1: Καλησπέρα.
0: Τα εντός του Ολυμπιακού σαν εκτός είναι μέχρι να πάει στο σεφ.
1: Ναι, γι' αυτό το έθεσα έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Κόσμου θα έχει στο πλευρό του, αλλά άλλο στο σεφ, άλλο σαν ελαρένα, έτσι. Αλλιώς είναι τώρα, μην το συζητάμε.
1: Σίγουρα.
0: Και ο Λεντέι, λέει ο Κωνσταντίνος ο φίλος.
1: Μπράβο. Ο Λεντέι.
0: Ο Λεντέι έχει ανωδική πορεία τελευταία χρόνια και έχει φτιάξει όνομα στην Ευρωλίγκα καλό. Ναι, αλήθεια είναι. Και πάει και καλά φέτος ο Λεντέι. Έτσι, θέλω, μια να χαρά
1: δω,
0: είναι.
1: Θέλω να δω όμως τη σεζόν που αγωνίστηκε, γιατί όχι παιδιά, δεν τον πρόλαβε τον κότς Μπαρτζόκα, ο Ζακ Λεντέι. Ψάχνουμε τώρα.
0: Α, έχει φύγει πριν Μπαρτζόκα δηλαδή.
1: Ναι, το ερώτημα είναι ότι ποιοι παίκτες επί εποχής Γιώργου Μπαρτζόκα προχωρήσαν και είχαν ρόλο και παίξανε με τις ομάδες τους μετέπειτα. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ και καλώς ή κακώς δεν προχωρήσαν εκεί ιδιαίτερα.
0: Έχω του Πίτερς θέλω να δω, τι μπορεί να φέρει του Πίτερς. Μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Πάντως το ψαράδικο, το ψηροταφύλλα την διατηρεί.
1: Είναι στις επιχειρήσεις, ναι, δεν
0: είχε πάει και ο Μοντέρο και έφαγε εκεί πριν από 2-3 μέρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος επισημαίνει κάτι άλλο. Είναι επιλογή του Ολυμπιακού, λέει όμως, να παίξει τόσα εκτός παιχνίδια λόγω της αναγνωρίσεως του γηπέδου. Το έχει ζητήσει ο ίδιος. Ναι, το ήξερε ο Ολυμπιακός.
1: Το ήξερε, βεβαίως.
0: Και ήξερε ότι είναι και ρίσκο κιόλας. Απλά λέμε ότι μέχρι τώρα τα έχει πάει μια χαρά. Αν έρθει και με δύο νίκες από την Ισπανία, απόψε με την Βαλένθια και μετά επί της Μπαρσελόνα, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Δηλαδή έχει κάνει το ιδανικό. Νέα ομάδα, χωρίς παίκτες ακρογωνιαίους λήθους. Εντάξει, ο Φάλ δεν έπαιζε πέρσι, ήταν ο Γουόκαπ εκείνος που κρατούσε, θα έλεγα, τα ηνία όσον αφορά το ρυθμό, θα έλεγα, του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Τάιζε το Βεζένκοφ. Έτσι.
1: Ήταν κόφτης του Ντόρση, έκοβε τον Ντόρση πολλές φορές.
0: Μια χαρά είναι, μέχρι τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Θα δούμε, έτσι. Λοιπόν, κι άλλα πολλά ρε παιδιά τώρα. Ναι, Ναι. Ναι, φίλε, Wish Game, ντράπηκα. Ντράπηκα, φίλε. Ντράπηκα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ντράπηκα.
1: Ο Wish Game ήταν τρομερός, ωραίο όνομα.
0: Ναι, ωραίο όνομα, αλλά δεν συμφωνεί με αυτό που είπα. Εγώ ντράπηκα, λοιπόν. Και με τον οπαδόν της ΑΕΚ που γράφει ντρέπομαι, και με του Παναθηναϊκού, και με του ΠΑΟΚ και με του Άρη. Όταν περνάνε την κόκκινη γραμμή, τι να κάνουμε, να πω ότι δεν ντρέπομαι.
1: Ναι. Τι λέει ο Σπύρος.
0: Κοίτα.
1: Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού λέει ότι
0: δεν είναι φιλοξενούμενοι.
1: Δεν είναι φιλοξενούμενοι σαν Λαρένα.
0: Καλά, εντάξει, μην το.
1: Όχι, ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν μπορούν να περάσουν που γράφετε. Το καταλαβαίνετε. Παρακαλώ λίγο να, να επανέλθουμε λίγο.
0: Και ξαναλέω, μωρέ Γιάννη, εμείς είμαστε περήφανοι για το επίπεδο των ανθρώπων.
1: Ναι, αυτό θέλω να επανέλθει το επίπεδο.
0: Αν θέλετε.
1: Λίγο πιο.
0: Εντάξει.
1: Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο με τόσο.
1: Ξέφυγε το πιπεράτο.
0: Κόκκινα,
1: το...
0: πράσινα, κίτρινα γυαλιά. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Λίγο μπάσκετ, λίγο μπάσκετ. Τι άλλο, είχαμε πει για το BCL κανονικά, ναι. Εν τω μεταξύ, το αυριανό πρόγραμμα της EuroLeague τι έχει, γιατί έτσι πως τα έχουν κάνει, πρέπει να ψαχτούμε και λίγο εδώ. Α, τρία μάτς στις 7, Χάπουελ Μπεσίκτας, Έφες Μπάγιαν στις 8.30.
0: Χάπουελ δεν πάει καλά.
1: Δεν πάει καλά, έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ και πρέπει να κερδίσει αύριο την Μπεσίκτας. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε.
0: Και υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο. Η Τούδη με τους οπαδούς της Χάπουελ, για το Ισραηλινό κύριο πρωτάθλημα βέβαια, που δεν χρησιμοποιεί πολύ τους Ισραηλινούς. Έτσι. Υπάρχει ανοιχτή κόντρα. Για τη Μακάμπη ξέρουμε στην Ευρώπη θα παίζει στην Κύπρο.
1: Το έχει πει, ναι.
0: Αυτό έτσι και σχεδόν δεν, έχει, δεν υπάρχει και με τη Βούλα ακόμα. Η απόφαση της Ευρωλίγκα θα ληφθεί άμεσα. Νομίζω θα είναι θετική. Θέλει και η Χάπουελ να παίζει στην Κύπρο.
1: Ναι, να μην φεύγουν πολύ μακριά από το Ισραήλ.
0: Και λογικό είναι. Ούτε Σόφια λοιπόν, ούτε Βελιγράδι. Λοιπόν, έχουμε αύριο Χάπουελ, έλεγε Γιάννη Μπεσίκτα στις 7 η ώρα, 8.30 Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατάρτο Παρί Βίρτους. Η Βίρτους είναι μια ομάδα που πιστεύω θα έχει καλή πορεία φέτος.
1: Και αν κερδίσει και αύριο, να κάνει και αυτή δηλαδή μία στις δύο νίκες τουλάχιστον στη διπλή εβδομάδα, θα την ανεβάσει αρκετά. Βέβαια,
0: στο 2-2 είναι μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: 4 αγώνες. Δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό από πλευράς ποιότητος ή έμψυχου δυναμικού, αλλά είναι αθλητική ομάδα. Και όταν την είδαμε τον Ολυμπιακό το βράδυ εκείνο, μου άρεσε η αθλητικότητά της.
1: Έχει πάρα
0: αθλητική
1: πολύ
0: καλή ομάδα.
1: Ειδικά ο Ντιάρα, ο Άλστον Τζούνιορ, αυτοί είναι πολύ καλοί αθλητές. Βέβαια, να σου πω το στατιστικό το ιδιαίτερο: 4-0 έχει πάρει απέναντί της. Δεν έχει χάσει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχει 4-0. Mm-hmm. Με μεγάλα σκορ, με μεγάλες διαφορές. Κατοστάρες. Παιχνίδια που έπαιξε καλή άμυνα η Παρή. Τέλος πάντων, είναι και αυτή σε έναν κορεσμό νομίζω. Τώρα ο Ιφή ίσως να εξετάσει τις επιλογές του για την επόμενη σεζόν, γιατί έχει μείνει αρκετό καιρό στην Παρή και είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στη EuroLeague.
0: Και αυτό στο τρελό παιχνίδι δικαιεύεται και στο σουτ δίχως δεύτερη σκέψη.
1: Θα μπορούσε να είναι παίκτης της Βαλένθια.
0: Τη Βαλένθια, ναι. Ναι, τη Βαλένθια, ναι.
1: Θα μπορούσε. Με σόρτς και εκείνο. Άμα είχε σόρτς ήφη πάλι η Βαλένθια, ήταν πολύ καλό αυτό. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα το πρόγραμμα το οποίο έχει η Virtus για την επόμενη αγωνιστική. Το έθεσε ωραία τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει με την αθλητικότητα την οποία έχει.
0: Ναι.
1: Έχει και Μουμπρού προπονητή. Α, εντάξει. Κάτι είναι στον ορίζοντα. Έχει ένα προπονητή τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε πέρσι με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Η Βίρτους παίζει με την Μπασκόνια εντός. Άρα υπάρχει ένα φλερτ για 2-2.
0: Ακριβώς.
1: Για τη Βίρτους.
0: Αν κάνει απόψε το διπλό στο Παρίσι με την Παρί και πάρει δεύτερο αγώνα, παίρνει τα πάνω της που λέμε.
1: Παίρνει τα πάνω της, ναι.
0: Έτσι και προχωράει. Να δούμε. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια μπορεί να αντέξει. Η φετινή Βαλένθια. Βέβαια αυτό λέγαμε και πέρσι. Αλλά ήταν πιο με συγκεκριμένη στρατηγική στημένη, με συγκεκριμένη τακτική από τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Η περσινή Βαλένθια εννοώ. Γι' αυτό και άντεξε και είχε και παίκτες με προσωπικότητα.
1: Είχε παίκτες με προσωπικότητα.
0: Έχει φέτος Μοντέρο, το λέω. Έχει κάποιους άλλους παίκτες.
1: Δεν έχει Μοντέρο.
0: Δεν έχει Μοντέρο.
1: Έχει Σόρτς, αλλά δεν έχει και Μπαντιό. Δεν έχει Μπράξτον Κι.
0: Άμυνα επίθεση λοιπόν.
1: Ναι, κάτι. Κάπως πρέπει να το βρει. Έχει το γυρόλικο το μύρο της βέβαια. Μια άλλη ιστορία αυτή. Επειδή είπες για Πέδρο Μαρτίνεθ, 14η Ρεάλ, πρώτη νίκη μετά από 4 αγώνες. Ποιος θα το περίμενε αυτό, ότι η Ρεάλ μετά την κατάκτηση του Super Cup να μην μπορεί να κερδίσει παιχνίδι. Εντάξει, τώρα έχει ένα παιχνίδι μπροστά τη.
0: Αρμάνι, απόψε, 9.30 ώρα.
1: Με την Αρμάνι, το οποίο είναι.
0: Να δούμε.
1: Must win. Αν δεν κερδίσει σήμερα η Ρεάλ.
0: Μένει πίσω πολύ.
1: Μένει πολύ πίσω.
0: Στο 1-4.
1: Και το επόμενο παιχνίδι είναι ποιον είναι. Θα έχει πλάκα.
0: Αυτό ο αγώνα έχει ενδιαφέρον.
1: Με Βιλερμπάν. Εντάξει, ίσω αυτό, αν κάνει 2 στα 2, να ανέβει πολύ.
0: Όπως και η Μπαρσελόνα τώρα. Και η Μακάμπι.
1: Μακάμπι
0: είναι
1: πολύ ψηλά.
0: 18η.
1: Εντάξει, δεν την είχαμε πολύ ψηλά την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα, ναι. Καλός κακός Βαγγέλη, είναι μόνο όνομα. Δεν, το ποδόσφαιρο τους έχει πάρει όλα τα λεφτά. Δεν βάζουν χρήμα. Και ο Ναβάρο ήταν να μείνω, να φύγω, να φύγω, να μείνω. Με τον Πασκουάλ προσπαθούσαν να τα βρούνε. Ακούγεται βέβαια και ότι είχε γίνει ένα ραντεβού με έναν εκπρόσωπο του Λαπόρτα και τον υπεύθυνο του μπασχετικού τμήματος στο ταμείο εκεί πέρα που έχουν το κοινό. Λένε ότι δεν μπορούσαν να βρουν κοινό σημείο συζήτηση.
0: Κοινό σημείο,
1: Δεν μπορούσαν να τα βρουν με τίποτα με το Βασκόλ.
0: Κοινώς χρήματα δεν μπορούσε να εξασφαλίσει η μπασχετική Μπαρσελόνα, ναι, από την ποδοσφαιρική.
1: Και πήγε με παίκτες στοιχήματα, με Νκαμουά, με τον Ρόμπινσον, ο οποίος Ρόμπινσον έκανε καλή σεζόν πέρσι στην Παρή, αλλά για Μπαρσελόνα τώρα...
0: Άλλο Μπαρσελόνα, άλλο Παρή,
1: ναι.
0: Εννοείται, ναι, ναι. Και ο απόψινος αγώνας, Φενέρ με τη Ζάλγκυρης.
1: Απέναντι στην παλιά ομάδα ο Σάρας.
0: Σωστά.
1: Να σου πω, ο Παναθηναϊκός ο φετινός δεν σου θυμίζει πάρα πολύ την περσινή Φενέρ στα πρώτα παιχνίδια με την απίστευτη άμυνα.
0: Την άμυνα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όλοι
0: ναι,
1: μας λέγαμε πώς μπορεί για παράδειγμα να σπάσει αυτή η Φενέρ, τι μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, οι αιώνιοι για να την κερδίσουν. Έπαιζε στα όρια του μπασκετικού ξύλου. Εδώ τι λέει ο Δημήτρης.
0: Λέει παίκτες του Μπαρτσόκα που έπαιξαν καλύτερα. Θα έβαζα τον Κάναν. Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό ρε εσύ Δημήτρη μέχρι τώρα.
1: Εσύ
0: Κάναν.
1: Δημήτρη όλο να είσαι χειρουργέ είναι ο άνθρωπος.
0: Και το Ρόμπινσον λέει από τη Χίμκι.
1: Α, εκείνος το πήγε ακόμα πιο πίσω.
0: Το πήγε πιο πίσω ακόμα, ναι. Πήγε από την εποχή πολύ προ-Ολυμπιακού.
1: Να το πούμε αλλιώς. Ναι. Υπάρχει και παίκτης στο φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε τρομερή άνοδο επί Μπαρτσόκα όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα.
0: Για πες.
1: Ο Βεζένκοφ.
0: Α, ναι, ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Το 99% στο επίπεδο που θέλουμε και στο ύφος που θέλουμε. Υπάρχουν και τα λίγα έτσι περίεργα. Αν θέλετε, απλά δεν ακουστείτε. Είναι το μόνο,
1: ναι,
0: που.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και...
1: Έχουμε διαβάσει σεντόνια και σεντόνια, αλλά έχουμε διαβάσει και μηνύματα τα οποία, παιδιά, όχι
0: εμένα
1: απλά.
0: Εμένα μου αρέσουν τα επιχειρήματα, Γιάννη. Όταν λέει κάποιος κάτι, και επειδή ξέρουν μπάσκετ, είναι υψηλό επίπεδο οι άνθρωποι που μας ακούν, να έχουν το επιχείρημά τους, να μπορέσουμε και εμείς να το συζητήσουμε.
1: Σωστά.
0: Τροφή προς σκέψη, είναι αυτό που λέμε συνέχεια.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτά. Υπενθυμίζουμε απόψε, τώρα 9.30, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, ζωντανά από την Ερασπόρ στις 9.30, επαναλαμβάνω, το βράδυ, 10 η ώρα. Βαλένθια Ολυμπιακός, πάλι από την Έρα Σπορ. Και επίσης έχουμε Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα, φυσικά διαρκής ενημέρωση. Βαρέζε Περιστέρι στις 9 η ώρα, αυτό για το BCL. Και για το Europe Cup έχουμε Φρίμπουργκ Μύκονος στις 9 και Γκέντσε Κολοσσό στις 6.
1: Δύσκολο μάτσι τον Κολοσσό, που πάει στο Αζερμπαϊτζάν μέσα στη Μέση Ανατολή με την Γκέντσε. Κάτι τελευταίο το οποίο τώρα το είδα, ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγεται Together We Fly. Είναι το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας για την σεζόν, για τη χρονιά βασικά, 30 Δεκεμβρίου στη Λιόν. Καλή τους φίλους του Ολυμπιακού να πάνε ένα ταξίδι, τόσο πάμε με το τσάρτερ της ομάδας στη Γαλλία, ωραίοτατο εκεί πέρα να παίξουμε τη Βιλερμπάν.
0: Έχω πάει Λιόν και πάρα πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ ωραία πόλη.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε sold out απόψε με τον Παναθηναϊκό. Το ανακοίνωσε επίσημα η Παρτίζαν πριν από λίγες ώρες.
1: Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε την ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει στο γήπεδο, ναι, στην επιστροφή του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς.
0: Και θέλω να δω και σε μια στραβή των διαιτητών τι θα γίνει. Γιατί πολύ ωραία οι χαρές και οι αγάπες με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Μετά.
0: Αλλά οι Παρτιζάνοι εκεί δεν φημίζω για την καλή του έδρα.
1: Ναι.
0: Όπως και οι άλλοι του Ερυθρού Αστέρα, το ίδιο.
1: Είναι δύο φοβερές ομάδες ως προς την, ναι, ατμόσφαιρα.
0: Και όχι μόνο.
1: Εντάξει,
0: αρκεί να μην συναντιούνται οι οπαδοί των δύο ομάδων αυτών. Ναι, άστο. Έχουμε δει πράγματα και θάματα.
1: Εντάξει,
0: για να
1: εκεί θα ψαχνόμαστε.
0: Εκεί...
1: Πάντως, ενώ είχα πολλές ελπίδες για τη φετινή ομάδα του Ερυθρού, δεν μου αρέσει το ξεκίνημά του καθόλου.
0: Ναι.
1: Πίστευα ότι θα είναι μια ομάδα που θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά, σωστό, και με νέο προπονητή. Προς το παρόν ο μοναδικός που πείθει είναι η Παρτίζαν που πείθει από τους δύο.
0: Ναι, γι' αυτό και θα είναι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και

0: με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
9: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
10: Hold it. Listen.

σας, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. 4 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε και σήμερα. Extra Sport. Είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και σε πολύ λίγο λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών αθλημάτων. Θα καταγράψουμε όλη την επικαιρότητα, τι ακριβώς έγινε μέσα στο Σάββατο Κύριακο. Και γενικότερα ειδήσεις που αφορούν όλους τους Έλληνες αθλητές. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι κοντά μας σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με πόλο θα ξεκινήσουμε σήμερα, καθώς η εβδομάδα που πέρασε ήταν εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων και εκπρόσωποι μας σε Champions League ανδρών και γυναικών αλλά και στο EuroCup των ανδρών έδωσαν τις δικές τους μάχες. Θα πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι έκαναν οι ομάδες μας και αν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση, δεδομένου ότι είναι τώρα οι πρώτες φάσεις, είναι τα προκριματικά που κρίνονται πραγματικά πολλά για την συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν με το Champions League. Πρώτο στο χορό μπήκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος άρχισε την φετινή του πορεία στην κορυφαία διοργάνωση με μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Ανόβερο με 17-10 για τον πρώτο όμιλο της φάσης των 16 της διοργάνωσης. Μια νίκη που χτίστηκε στο δεύτερο ουσιαστικά ημίχρονο κυρίως από την πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παικτών του Ολυμπιακού. Αντίθετα με τους Ερυθρόλευκους, ο Παναθηναϊκός στο ντεμπούτο του σε φάση ομίλων στο Champions League ιτήθηκε από την Μαρσέιγ με 12-11 στη Μασσαλία. Όμως η ελάχιστη αυτή διαφορά του ενός γκολ κρατά σίγουρα τους πράσινους στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι πλήρωσε τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αν και στο τέλος είχε την ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση και να στέλνει το παιχνίδι στα πέναλτι. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, να πούμε ότι ο Εθνικός προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, ολοκληρώνοντας έτσι με το απόλυτο των νικών της υποχρεώσης του στον τρίτο προκριματικό όμιλο, τον οποίο διοργάνωσε η Γλυφάδα στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. Αντίθετα όμως, η Γλυφάδα δεν τα κατάφερε και θα συνεχίσει στο EuroCup. Η πειραϊκή ομάδα ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πετυχαίνοντας μία ευρεία νίκη επί της Νανσί με 28-6, με την γαλλική ομάδα να παρατάσσεται με 10 παίκτριες. Στη συνέχεια πέτυχε και μία ακόμη νίκη με 7-6 επί της κυπελούχου Ευρώπης Καταλούνια, με την οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Ενώ η τελευταία και επιβλητική νίκη επί της αποδυναμωμένης Γλυφάδας με 25 στον ελληνικό εμφύλιο τους φράγγισε το εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Η Γλυφάδα, να πούμε αντίθετα, ξεκίνησε με ήττα 21-8 από την κάτοχο του EuroCup Καταλούνια. Στην συνέχεια γνώρισε μία ήττα σοκ με 14-13 στα πέναλτι από την γαλλική Νανσί για να έρθει στο τέλος η συντριβή στο μάτς με τον Εθνικό. Η Γλυφάδα, η οποία είχε εξ αρχής ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης στη φάση των ομίλων, πλέον λοιπόν, όπως είπαμε, θα συνεχίσει στο EuroCup.

Η κλήρωση τώρα του Champions League στις γυναίκες που έγινε χθες έβγαλε έναν ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα στις δύο ομάδες του Πειραιά και έναν αρκετά απαιτητικό όμιλο για την Βουλιαχμένη. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός και ο Εθνικός που πέρασε από τα προκριματικά κληρώθηκαν μαζί στον τρίτο όμιλο, όπου βρίσκονται επίσης η ενισχυμένη φέτος Ισπανική Τεράσα και η Ιταλική Οριζόντε Κατάνια, μια παραδοσιακή δύναμη του γυναικείου πόλο και πολυνίκης του θεσμού. Από την πλευρά της, η Βουλιαχμένη έπεσε στον δεύτερο όμιλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει δύο ισπανικές και μία ιταλική ομάδα. Αντίπαλοι του ΝΟΒ θα είναι η Σαντ'Αντρέου, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025, αλλά αρκετά, θα έλεγα, έτσι, αποδυναμωμένη φέτος. Η νικήτρια του περσινού EuroCup Καταλούνια, η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει φέτος δύο ελληνικές ομάδες, χάνοντας από τον Ολυμπιακό στο Super Cup και από τον Εθνικό στα προκριματικά του Champions League και την ομάδα ουσιαστικά αποτελεί και ολοκληρώνουν και η Τριέστε. Να πούμε ότι η φάση των ομίλων αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου με τις δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, ενώ το φετινό Final Four θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι 12 με 14 Μαΐου. Μπασκετική παρένθεση για να σας ενημερώσουμε ότι αυτή την ώρα γίνεται ένα παιχνίδι για το FIBA Europe Cup, όπου ο Κολοσσός Ρόδου παίζει με την Genk. Ο Κολοσσός, ο οποίος προηγείται στην πρώτη περίοδο με 14-9.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο πόλο και στους αγώνες των ομάδων μας στην Ευρώπη. Είπαμε λίγο νωρίτερα τι έκαναν οι ομάδες μας και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες στο Champions League. Πάμε τώρα στο Eurocup. Στο Eurocup των ανδρών, εκεί όπου αγωνίστηκαν Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη στα προκριματικά. Η αμφίβια ταξιαρχία φιλοξένησε τον Όμιλο στο Σεράφιο και κατάφερε να πετύχει 4 νίκες στα 4 μάτς και να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου και βεβαίως και την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη με μία νίκη και δύο ήττες κατέλαβε την τρίτη θέση του τέταρτου προκριματικού ομίλου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας στο Eurocup των ανδρών και πλέον θα συνεχίσει στο Conference Cup. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν ξεκίνησε με νίκη επί της Duisburg 16-9. Στη συνέχεια πέτυχε μία ακόμα τεράστιας αξίας επικράτηση επί της Παρτιζάν με 15-13 μέσα από μία μεγάλη ανατροπή στο Σεράφιο. Μετά ήρθε επίσης η μεγάλη νίκη με 16-15 της Ιταλικής Αβόναν και βρέθηκε να χάνει με διαφορά 2 γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ισοφάρισε όμως σε 12-12 με γκολ του Χρήστου Λασκαρίδη στο τελευταίο δευτερόλεπτο και τελικά πήρε τη νίκη με 16-15 στα πέναλτε. Η πρόκριση στους ομίλους σφραγίστηκε με πανηγυρικό τρόπο μετά και την τελευταία νίκη επί της Σιντέζ Καζάν με 15-14. 4-4 λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση στους ομίλους. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη μπήκε με το αριστερό στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του Eurocup που φιλοξενήθηκε στην Νάπολη, καθώς γνώρισε την ήττα με 17-12 από την Μπαρτσελώνα. Η νεανική ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς δεν κατάφερε λοιπόν να προβάλλει αντίσταση απέναντι στους Ισπανούς, ωστόσο στο δεύτερο μάτς νίκησε εύκολα την Δυναμό Βουκουρεστίου με 21-11, αλλά στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, ιτήθηκε με 11-8 από την Ιταλική Ποζίλιπο, κατέλαβε την τρίτη θέση στον τέταρτο προκριματικό όμιλο, έμεινε εκτός συνέχειας του Eurocup και έτσι λοιπόν, όπως είπα, θα συνεχίσει στην επόμενη διοργάνωση, στο Conference Cup.

έχουμε και την κλήρωση στην επόμενη φάση, στη φάση των ομίλων. Ο Απόλλων Σμύρνης κληρώθηκε στον τρίτο ομίλο και θα κληθεί λοιπόν να αντιμετωπίσει δύο ισπανικές ομάδες. Την πολύ δυνατή Μπαρτσελόνα, που στα προκριματικά ανίκησε σχετικά εύκολα τη Βουλιαχμένη με 17-12, τερμάτισε πρώτη στον ομιλό της και θα βρεθεί απέναντι και στην Τεράσα, την ομάδα την οποία είχε νικήσει το 2023 στους διπλούς τελικούς του Challenge Cup για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Να πούμε ότι τον όμιλο συμπληρώνει η πρωταθλήτρια Γεωργίας Απόλλο, που προέρχεται από τα προκριματικά του Champions League, την οποία οι Κιανόλευκοι είχαν αντιμετωπίσει πέρσι στα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης και την είχαν νικήσει δύσκολα με 14-12 στο Σεράφιο. Η φάση των ομίλων στο EuroCup ξεκινά 29 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου. Οι δύο πρώτοι λοιπόν από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των 16, όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις 8 ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση των ομίλων του Champions League.

Να πούμε ότι λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Κολοσσός Ρόδου προηγείται με 18-12 της Γκέντς για το FIBA Euro Cup.

Εδώ είμαστε, Extra Sport, συνεχίζουμε και πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκαν και οι εγχώριες διοργανώσεις, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, στην Water Polo League. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρίτη αγωνιστική των ανδρών και από το παιχνίδι του Εθνικού με τα Χανιά, που ο Εθνικός έκανε σε αυτές τις νίκες. Το σύνολο του Φάνη Κουντουδιού επιβλήθηκε λοιπόν με 14-7 των Χανίων στο κολυμπητήριο του Πειραιά, εξασφαλίζοντας έτσι τους πρώτους 3 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ οι αντίπαλοι τους έμειναν στο 0 σε 3 αναμετρήσεις. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς επιβλήθηκε με 26 επί του ΠΑΟΚ στο Εθνικό Κολυμπητήριο, έκανε το 3-3. Έτσι λοιπόν διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά παραμένει στον 1 βαθμό. Το παιχνίδι της Χίου με το Περιστέρι είχε 2 πρόσωπα στο Ιωνικό Κολυμπητήριο της Χίου. Το πρώτο μισό ήταν ντέρμπι, αλλά η αναμέτρηση άλλαξε ολοκληρωτικά εικόνα στο δεύτερο μισό του αγώνα, διάστημα στο οποίο η Χίος με ένα επιμέρους 11-5 πήρε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα λοιπόν και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, το Περιστέρι μετράει 3 ήττες. Ο Πανιώνιος φόρτσαρε στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα στη Νέα Σμύρνη, και ανέρθροι νίκησαν και τον Ανογλυφάδας με 17-6, έχοντας ένα μαγικό δεύτερο μέρος επίθεση και άμυνα. Το παλαιό φάλερο με γκολ του Γιάννη Μπεριστιάνου στον παίκτη παραπάνω μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Ρέστιο Κολυμπητήριο επιβλήθηκε με 19 του μαχητικού Ηλυσιακού, με τους γηπεδούχους να μετρούν πλέον 2 νίκες και 1 ισοπαλία και συνολικά 7 βαθμούς, ενώ οι αντιπαλοί τους έμειναν χωρίς βαθμό μετά από 3 αγώνες. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο Τετάρτη η αγωνιστική ολοκληρώνεται με 2 παιχνίδια. Στις 7.30 ο Ιδραϊκός παίζει με τη Βουλιαγμένη και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Απόλλων Σμύρνης.

πάμε να δούμε τι έγινε και στις γυναίκες, στη Water Polo League των γυναικών, τρίτη αγωνιστική και εκεί. Με νίκη πέρασε από το Αντώνης Πεπανός ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας της Ναυπαθλητικής Ένωσης Πατρών με 15-12. Από τρία τέρματα για τον νικητή σημείωσαν η Άννα Μάμογλου, Σιμέλα Μιλένα Καρυπίδου, 4 η Φούκα Νίση Γιάμα για την Γηπεδούχο. Ο Άλυμος νίκησε τον τυπικά γηπεδούχο Ναυτικό Όμιλον Χανίο με 15-10 στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας. Για την χανιώτικη ομάδα αυτή ήταν η πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, έπειτα από μία νίκη και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο Άλυμος έχει πλέον δύο νίκες και μία ήττα. Από τρία γκόλ σημείωσαν η Μαργαρίτα Πλευρίτου, η Ελένη Γρηγοροπούλου και η Ζωή Τζορτζακάκη. Πρώτες σκόρες για τα Χανιά, Χριστίνα Κότσια με 4 γκολ και εκεί Στρατιδάκη με 3. Η Βουλιαγμένη από την άλλη που βρήκε ρυθμό μετά την πρώτη περίοδο νίκησε με 19-6 την ΠΕΚΕ Βροντάδου στον Λεμμό με κορυφαίες σκόρες της Έλενα Ξενάκη με 4 τέρματα και Νεφέλη Κρασά με 3. Η ομάδα της Χίου προσπάθησε για το καλύτερο σε μία από τις δυσκολότερες έδρες του πρωταθλήματος. 3 γκολ σκόραρε η Γιωβάνα Ραντονίτς. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στην έδρα του με 15-4 του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας. 4 τέρματα σημείωσε η διεθνή Σοφία Λαμπροπούλου, ενώ συνολικά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης σκόραραν 8 αθλήτριες. Ο Ολυμπιακός νίκησε με το ευρύ 23-6 την Ηλιούπολη στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Η 18χρονη Αναστασία Μαρία Μπίκου σημείωσε 5 τέρματα, 4 η Στεφανία Σάντα. Ο Γιώργος Ντόσκας είδε 10 συνολικά αθλητρίες του να σκοράρουν, ενώ η ερθόλευκη ομάδα στηρίχθηκε κατά πολύ στην αμυνά της, που ήταν αυτή που της χάρισε βεβαίως και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς του Super Cup της Ευρώπης. Αύριο στις 9.30 το βράδυ η Γλυφάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο πόλο, να πούμε ότι η Ελλάδα ανέλαβε να φιλοξενήσει το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων K16 τον Αύγουστο του 2027, όπως αποφασίστηκε στο συνέδριο της European Aquatics που πραγματοποιήθηκε στον Μπακού. Πρόκειται λοιπόν για την πέμπτη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού που εγκαινιάστηκε το 2019, με την εθνική ομάδα να έχει κατακτήσει στο παρελθόν 2 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στην κατηγορία K16 φέτος, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ.

Ευρωμπάσκετ λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Κολοσσός Ρόδου προηγείται με 20-16 της Γκέντζ για το FIBA Europe Cup.

0: Πρωινά Σπορ 101,8.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα Ελβία.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Με Γαβρίλ Ρεμούδο τώρα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Με Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 7 η Βίκη Σπύρου. Και εμείς συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ και από το πόλο αλλάζουμε μπάλα, παίρνουμε αυτή του χάντμπολ και ξεκινάμε από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, καθώς ΠΑΟΚ και Αθηναϊκός στις γυναίκες αγωνίστηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε στην Ευρώπη, στο European League και στο European Cup αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην Molde Elite και αποκλείστηκε λοιπόν από την συνέχεια του European League. Στον αγώνα ρεβάνς του δεύτερου λοιπόν προκριματικού ομίλου, οι πρωταθλήτρες Ελλάδας ετήθηκαν στην Κοζάνη με 29-21 και δεν μπόρεσαν να δώσουν έτσι συνέχεια στην πολύ καλή εμφάνιση που είχαν πραγματοποιήσει την περασμένη εβδομάδα στην Νορβηγία, όταν είχαν ιτηθεί με διαφορά μόλις τριών τερμάτων, 27-24. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League μετήχε και η ΑΕΚ, η οποία γνώρισε δύο ήττες στην Δανία από την Viborg, που έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων τρία Champions League. Ο Αθηναϊκός ιτήθηκε επίσης με 27-22 από τη Saint Eden στο Βίρονα, στον αγώνα ρεβάνς για τον δεύτερο γύρο του European Cup γυναικών, στο handball πάντα, και αποκλείστηκε λοιπόν από την συνέχεια της διοργάνωσης. Το συγκρότημα του Γιάννη Βαρελτζή είχε χάσει με οριακή διαφορά, με ένα γκολ δηλαδή διαφορά, 25-24 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε την εβδομάδα που πέρασε στο Βέλγιο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Εμείς τώρα να θυμίσουμε ότι στον δεύτερο γύρο του European Cup γυναικών μετήχε από ελληνικής πλευράς και η Αναγέννηση Άρτας, η οποία απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα την Έγκλε Βίλνιους, πανηγυρίζοντας δύο νίκες στα μάτς που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Επίρου. Και για αυτόν τον λόγο βεβαίως είχαμε φιλοξενήσει και την προπονήτρια της Αναγέννησης Άρτας, την Σαϊντόβα, την Εγκίνα Σαϊντόβα, η οποία μας μίλησε λοιπόν για αυτό το νέο στήσιμο της ομάδας της Αναγέννησης Άρτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κλήρωση για τον τρίτο τώρα γύρο της διοργάνωσης, του European Cup δηλαδή, που θα γίνει αύριο, θα υπάρχει ακόμα μία ελληνική ομάδα, η Νέα Ιωνία, που μπαίνει από αυτή τη φάση στο European Cup.

στο μπάσκετ και στο FIBA Europe Cup. Ο Κολοσσός Ρόδους στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου προηγείται με 24-21 της Genk. Στην πρώτη περίοδο η ομάδα της Ρόδου νίκησε με 20-16.

Συνεχίζουμε με handball και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των κοριτσιών. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στην Α1 των γυναικών. Είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Η αναγέννηση Άρτας, η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει. Συνέχισε λοιπόν και μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις στην Ευρώπη, συνεχίζει και στο πρωτάθλημα. Μετά λοιπόν από ένα συναρπαστικό μάτς νίκησε το Πανόραμα με 39-38 για την τρίτη αγωνιστική της Α1 Handball των γυναικών, ενώ ΑΕΚ και Νέα Ιωνία είχαν εύκολο έργο απέναντι σε Πηλαία και Γάσκα Ματερού αντίστοιχα και διατήρησαν το απόλυτο των νικών φτάνοντας στην κορυφή των ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στην Α1 Handball των γυναικών. ΠΑΟΚ Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 33-10, Πηλαία ΑΕΚ 16-31, Νέα Ιωνία Γάσκα Ματερού 31-11 και αύριο παίζει στις 5 προς Οτσάνη Αθηναϊκός.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στην πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier στους άντρες. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με το οποίο έπεσε η αυλαία της αγωνιστικής και πανηγύρισε λοιπόν την δεύτερη επιτυχία του σε βάρος της Ένωσης στην τρέχουσα σεζόν, μετά από την κατάκτηση του Super Cup στο κλειστό του Καματερού με 35-24. Ο Αθηναϊκός πήρε τους πρώτους βαθμούς του στο φετινό πρωτάθλημα, νικώντας στο ντέρμπι Ουραγών 38-33 τη Χάνθ στο Βίρονα, με την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη να παραμένει στο 0. Ο Διομήδης εύκολα πήρε την τρίτη νίκη του στην Handball Premier, κερδίζοντας το Δούκα με 39-32 και σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Η Δράμα 1986 πανηγύρισε μία ακόμη νίκη με 24-21 απέναντι στον Άρη Νικαίας σε μία αναμέτρηση με πολλή ένταση, με δυνατές μονομαχίες και με δύο τερματοφύλακες πραγματικά σε εξαιρετική ημέρα. Η Δράμα είναι στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, ο Άρης Νικαίας έχει 3 βαθμούς. Σημαντική νίκη μέσα στο Κιλκής με 29-24 πήρε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, παραμένοντας στην πρώτη τετράδα της Handball Premier με 6 βαθμούς. Ενώ τέλος, χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ζαφυράκη Ναούσα σε 29-13. Και από το handball θα πάμε στο βόλεϊ, όπου στο Ζιρίνιο διεξήχθη ο τελικός του Super Cup γυναικών, με τον Πανιόνιο να σηκώνει το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική φορά μετά τη μάχη με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο και νίκησε με 3-1 σετ. Να πούμε ότι ο κυπελούχος Ελλάδας Πανιόνιος έφτασε στη νίκη επί του πρωταθλητή Ελλάδας Παναθηναϊκού χάρη στη Σκούμπουρα, Αθανασίεβιτς και Βασιλαντονάκη, που φώναξαν παρούσες σε πολύ έτσι κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης χτες λοιπόν είχε μία στο πλαίσιο της παρουσίασης του πρωταθλήματος για την φετινή αγωνιστική περίοδο 2026 δηλαδή 2027. Έκανε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση καθώς τίμησε τις αθλήτριες και τον προπονητή που ξεχώρισαν στην Volley League των γυναικών την περσινή περίοδο. Η Μόνικα Λαμπρόφσκα λοιπόν του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP της περασμένης σεζόν, ενώ η Ρίκα Μάσε που αγωνιζόταν στον αθλητικό όμιλο Θύρας και φέτος συνεχίζει στο Ζάον, ξεχώρισε στη θέση της διαγώνιας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος. Πασαδόρο της χρονιάς αναδείχθηκε η Κατερίνα Βάλκοβα, η οποία αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και πλέον φορά τη φανέλα του Ζαών. Στις ακραίες διακρίθηκαν η Μόνικα Λαμπρόφσκα και η Μικάγια Γουάιτ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού, ενώ στις κεντρικές βραβεύτηκαν η Μαρκέλα Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού και η Έρικα Γράβαρη, η οποία πέρσι αγωνιζόταν στο Ζαών και φέτος στην ΑΕΚ. Το βραβείο της καλύτερης λίμπερο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν έλαβε η Μαρτίνα Ξανθοπούλου του Πανιωνίου, η οποία κατέκτησε και το βραβείο της MVP στον τελικό του Super Cup. Η Ελπίδα Τικμανίδου του Ζαών αναδείχθηκε καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη σε ένα νέο βραβείο που καθιέρωσε από φέτος η Ομοσπονδία Βόλεϊ, ενώ τέλος ο Αλεσάντρο Κιαπίνη του Παναθηναϊκού βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής της σεζόν. Να πούμε τέλος ότι η παρουσίαση των ομάδων της Volley League γυναικών για την σεζόν αυτή που θα ξεκινήσει έγινε με μια έτσι ιδιαίτερη βράβευση, καθώς η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης τίμησε την Ιωάννα Καρέλια. Η αρχηγός του Πανιωνίου λοιπόν βραβεύτηκε για την προσφορά της στην υποστήριξη και προώθηση του βόλεϊ μέσα από τη δράση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΕΟΠΕ, ο κ. Γιώργος Καραμπέτσος, παρέδωσε στην Καρέλια τη μυτική πλακέτα αναγνωρίζοντας την σπουδαία προσφορά της στο άθλημα.

23 πόντους διαφορά είναι το παιχνίδι του Κολοσσού με την Γκεν για το FIBA Euro Cup. Κολοσσός είναι μπροστά με 26-23, έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. FIBA Euro Cup.

Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τα ομαδικά και πάμε στην σκόπο βολή, πάμε στα ατομικά αθλήματα. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε μια σπουδαία επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραπ που διεξάγεται στη Μαλακάσα. Ο Γιώργος λοιπόν Κουναδίνης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Ο 18χρονος πρωταθλητής λοιπόν της σκοποβολής είχε αρχικά 23 στις 25 βολές στον προκριματικό, αλλά σε συνέχεια βελτιώθηκε και με 121 στις 125 απέφυγε τα μπαράζ και εξασφάλισε θέση στον αγώνα για τα μετάλλια. Εκεί λοιπόν στον τελικό ο Κουναδίνης άντεξε την πίεση, κατάφερε να κατακτήσει λοιπόν το αργυρό μετάλλιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος του προκριματικού, ο Λούκα Γκέρι από την Ιταλία, ο οποίος νωρίτερα ισοφάρισε το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ρεκόρ εφήβων, έμεινε εκτός βάθρου.

επιτυχίες όμως να πούμε, εκτός από τη Σκοπευολή, είχαμε και στην Άρση Βαρών. Όπου η Μαρία Στρατουδάκη λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων και κάτω των 23 που διεξάγεται στο Δυράχιο της Αλβανίας πραγματικά θριάμβευσε. Η 18χρονη λοιπόν Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, κυριαρχώντας την κίνηση του Αρασέ στο Επολέζετε και στο σύνολο με επίδοση 190 κιλών που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Και με αυτές λοιπόν τις επιδόσεις, τα ρεκόρ και τα μετάλλια, η Μαρία Στρατουδάκη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά με τον πιο έτσι εμφατικό τρόπο την αγωνιστική της αξία, πραγματοποιώντας λοιπόν εξαιρετική εμφάνιση στην διοργάνωση, ανεβαίνοντας 3 φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Σα λοιπόν σήκωσε 85 κιλά, στην πρώτη της προσπάθεια σήκωσε 80, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δεύτερη στα 83, αλλά στην τρίτη έδειξε την κλάση της και σήκωσε 85 κιλά εξασφαλίζοντας χρυσό μετάλλιο. Η διαφορά της από την δεύτερη, τη Ρουμάνα Σίπος, ήταν 6 κιλά, καθώς η αντίπαλός της σήκωσε 79 κιλά, αλλά ήταν εξίσου εντυπωσιακή και στο Επολέζετε. Η Στρατουδάκη λοιπόν σήκωσε 105 κιλά, ολοκληρώνοντας έτσι μια σπουδαία εμφάνιση και κατακτώντας το δεύτερο έτσι χρυσό μετάλλιο στην συγκεκριμένη διοργάνωση, για να σφραγίσει στη συνέχεια και την απόλυτη επικράτησή της με την πρώτη θέση στο σύνολο. Σήκωσε 100 κιλά στην πρώτη προσπάθεια στο ζετέ, έχασε τα 103 και στην τρίτη κατάφερε να σηκώσει τα 105, που είναι η ισοφάρηση του δικού της πανελλήνιου ρεκόρ. Και με τα 190 λοιπόν κιλά στο σύνολο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέριψε τα πανελλήνια ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων στην κατηγορία των 53 κιλών και κυριάρχησε βεβαίως ξεκάθαρα, καθώς η Ρουμάνα Σίπος κατέλαβε την δεύτερη θέση με 179 κιλά και η Ισπανίδα η Μάλεν ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση με 176 κιλά.

Ρόδος ως Ρόδου στο μπάσκετ, στο FIBA Europe Cup, εξακολουθεί να προηγείται της Genk με 31-25. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου.

και στο τένις, εκεί όπου η Μαρία Σάκαρη έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση σήμερα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ με 6-4, επικράτησε στη συνέχεια με ανατροπή της Ουκρανής της Μάρτα Κόστιουκ, η οποία είναι νούμερο 10 στον κόσμο. Κατάφερε λοιπόν να πάρει τα επόμενα δύο σετ με 6-2-6-2 και να προκριθεί στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη Γουχάν της Κίνας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επίσης μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα και με μια εντυπωσιακή ανατροπή προκρίθηκε στους 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται σε Σανγκάη. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας λοιπόν όλων των εποχών επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται και εκείνος σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς επικράτησε του Αμερικανού Τέιλορ Φρίτζ με 2-1 σετ. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά της Κίνας. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έφτασε τις 401 νίκες μέχρι τώρα στην καριέρα του και με την νίκη του αυτή ανέβηκε από το νούμερο 44 στο νούμερο 38. Έχει 1.330 βαθμούς από 1.230 και πλησιάζει προς το μεγάλο του στόχο για φέτος, που είναι να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους πρώτους 32 του πρώτου Grand Slam του 2027, το Αυστραλιανό Open, τον Γενάρη στην Μελβούρνη.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έπεσε θύμα έκπληξης στον τρίτο γύρο του τουρνουά Masters της Σαγκάης. Ο Ισπανός, ο οποίος είναι νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, ιτήθηκε με 2-0 σετ 7-5-7-6 από τον Βέλγο Ζιζού Μπέργκς, ο οποίος είναι νούμερο 39 στον κόσμο, και έτσι λοιπόν αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι αυτή ήταν η πρώτη ήττα του 23χρονου πρωταθλητή μετά από ένα σερί 11 νικών που περιλάμβανε την κατάκτηση του τροπέου στο Τόκιο, του πρώτου τίτλου του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Αλκαράθ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε φέτος και από ένα τραυματισμό που είχε στον καρπό και μάλιστα είχε υποχρεωθεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες, χάνοντας μεταξύ άλλων το Ρολάν Γκαρός αλλά και το Wimbledon.

Λοιπόν, να πούμε ότι η Μαρία Σάγκαρη αυτή τη βδομάδα υποχώρησε δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 35 του κόσμου. Έχει 1462 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, καθώς η Έλενα Ριμπάκινα, νικήτρια του τελευταίου Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη, παραμένει για μία ακόμη εβδομάδα η 300η διαφορετική παίκτρια που φτάνει στο νούμερο 1 της κατάταξης. Έχει 9.696 βαθμούς. Δεύτερη η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία με 7.550. Ακολουθούν Μίρα Αντρέβα, Τζέσικα Πέγκουλα, Κόκο Γκόφ, Ελίνα Σβιτόλινα, Καρολίνα Μούχοβα, Λίντα Νόσκοβα, Ίγκα Σβιάτεκ, Μάρτα Κόστιουκ, 35η θέση, Μαρία Σάκαρη.

Πάμε και στην κολύμβηση, καθώς είχαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα σε 25 πισίνα. Το σημείωσε ο Εγκόρ Κορνεφ στην Τασκένδη, όπου διεξάγεται το δεύτερο φετινός αγώνας της σειράς του παγκοσμίου κυπέλου της World Aquatics. Ο Ρώσος κολυμβητής, λοιπόν, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα στον Μπακού είχε ισοφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο με 44-88, σημείωσε χρόνο 21-28 στα 50 μέτρα πεταλούδας και κατέριψε λοιπόν το 21-32 που είχε από το 2024 ο Ελβετός Νόε Πόντι. Παράλληλα να πούμε ότι η Ολλανδή Μάριτ Στεμπέργεν κέρδισε τα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 50-32, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Ευρώπης, καθώς βελτιώνει το 50-42 που είχε κάνει η ίδια πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 πισίνας.

0: ολοκληρώνουμε με μία ακόμη είδηση που έρχεται από το χώρο της κολύμβησης. Ο πρώην προπονητής της Ολυμπιακής Ομάδας Κολύμβησης της Ιρλανδίας καταδικάστηκε την Δευτέρα.
1: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale Prices.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
2: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
1: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
2: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.

0: Παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.
1: Καλλιοργά παρά ποτέ λοιπόν. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Κολοσσού με την Genk για το FIBA Europe Cup. Ο Κολοσσός πηγαίνει σε αποδυτήρια με 38-27. Ο Γαβρίλη Ρεμούντος ήταν κοντά μας μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου και ρύθμισαν τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας. Ήταν η Βίκη Σπύρου, ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας απόγευμα, φίλες και φίλοι της Eraspor. Είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου, 5 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας. Για τις επόμενες 2 ώρες περίπου θα ξεφυλίσουμε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις στον αθλητικό χώρο, πάντα με την απολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ της Eraspor. Και επειδή και το ραδιόφωνο είναι ένα ομαδικό άθλημα, στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούνδος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Νέλη Ζαφυροπούλου και στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Απόψε είναι μια βραδιά με πολύ μπάσκετ, καθώς αγωνίζονται οι δύο εκπρόσωποι μας στην EuroLeague, σε μια εβδομάδα που έχει διπλή αγωνιστική, στις 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Φυσικά και τα δύο παιχνίδια θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε ζωντανά από την Eraspor. Εκτός όμως από τους δύο εκπροσώπους στην Ευρωλίγκα, έχουμε και παιχνίδι αυτή την ώρα, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέτης για το EuroCup. Στις 9 το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Βαρέζε για το BCL, ενώ για το Europe Cup αγωνίζονται Κέντσε Κολοσσός και Φρίμπουργκ Μύκονος. Συνολικά σήμερα έχουμε 6 ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, στις 9.30 η Εθνική Ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Λέστερ, στον επαναληπτικό του 1-3 του Παγκριτίου. Τηλεοπτικά την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2 Sport. Ενώ η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ για τη League Phase του Champions League στο Λονδίνο. Την Πέμπτη η Μαρσέη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό και η Ρεν αναμετράται με τον Όφη για το Europa League. Τέλος, ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει και ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα απέναντι στην Μπόρατς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μπάσκετ. Πάμε να δούμε το τι περιλαμβάνει το μπάσκετ. Έχουμε αρκετούς αγώνες και σήμερα και αύριο. Γενικά πλούσια κίνηση στο χώρο του μπάσκετ. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Eraspor. Η δράση είναι πλούσια και δεν αφορά μόνο το ελληνικό μπάσκετ, καθώς σήμερα θα γίνουν συνολικά 7 από τους 10 αγώνες της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague. Και σίγουρα οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν πάρα πολλές οθόνες ανοιχτές για να βλέπουν παράλληλα τα παιχνίδια, γιατί είναι και τα 7 σχεδόν παράλληλα. Δηλαδή το πρώτο ξεκινάει 9 παρατέταρτο που είναι το Φενέρμπαχ της Αλγύρης και η τελευταία αναμέτρηση αρχίζει στις 10 που είναι το μάτς που έχει ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Γίνεται ένας χαμός δηλαδή σήμερα στο πρόγραμμα της EuroLeague. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτά των δύο αιωνίων. Και εντάξει, δεν το λέμε μόνο επειδή είναι δύο ομάδες μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί σε αυτά τα δύο παιχνίδια αναμετρώνται οι 4 ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός που έχει 4-0 παίζει στην έδρα της Παρτίζαν που είναι στο 3-1 και η Βαλένθια που έχει 4-0 και είναι η μόνη αίτητη ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που είναι στο 3-1. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι καλύτερες ομάδες μέχρι τώρα στη διοργάνωση συναντιούνται στα απόψινά παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον στην EuroLeague. Στις 9.30 πρώτα θα αρχίσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, μια αναμέτρηση που μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι το πόσο ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει, γιατί μιλάμε για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα που τον ανέδειξε, α πούμε έτσι, γιατί και σαν παίχτης αγωνίστηκε εκεί, αλλά και την προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από εκεί ο Ζότς και επέστρεψε στην Παρτιζάν τα τελευταία χρόνια μέχρι που αποχώρησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Οι περισσότεροι άλλωστε, αν όχι όλοι, θα θυμούνται τον επεισοδιακό τρόπο με τον οποίο έφυγε από την ομάδα της Σερβίας στα τέλη του 2025. Από τότε δεν έχει επιστρέψει ποτέ στο Βελιγράδι ως αντίπαλος Παρτίζαν. Σήμερα θα είναι η πρώτη φορά, επομένως Έχει μια ξεχωριστή σημασία η σημερινή αναμέτρηση και σίγουρα περιμένουμε να δούμε και το πώς θα τον υποδεχθούν περίπου 20.000 φίλοι της Παρτίζαν στην Belgrade Arena, που έχει ανακοινωθεί ότι είναι sold out. Είναι πολύ μεγάλο το απόψινό παιχνίδι και οι φίλοι της Παρτίζαν είναι ανυπόμονοι όχι μόνο για την επιστροφή του Ζέλικου, αλλά και για να δουν την δική τους ομάδα, η οποία έχει κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στην φετινή Ευρωλίγκα. Είχε κάνει 3 νίκες στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ήρθε η ήττα την περασμένη εβδομάδα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, που εντάξει είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Βελιγραδίου. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι εκρηκτική σήμερα στο Βελιγράδι και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Belgrade Arena. Άλλωστε μιλάμε για την πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση του Τριφυλλιού στην φετινή διοργάνωση, κάτι που από μόνο του μας κινεί την περιέργεια να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και των παικτών του μακριά από το εντός εισαγωγικών θα έλεγα εγώ ασφαλές περιβάλλον του Telecom Center Athens, όπου εντάξει εκεί ο Παναθηναϊκός με τη δύναμη της έδρας, πέρα από το γεγονός ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να διαλύσει κάθε αντίπαλο. Άρα δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε όλοι πώς και πώς, για διάφορους λόγους όπως εξήγησα, και θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα παίξει σημαντικό ρόλο εν ώψη της συνέχειας της διοργάνωσης, με το Τριφύλλι φυσικά να θέλει να συνεχίσει στο νικηφόρο σερί που έχει, να διευρύνει το απόλυτο των εικόν, να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης και να δει μετά και τα παιχνίδια που έρχονται, γιατί ακολουθεί ένα πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό ξανά με συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Άλλωστε θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα όταν βγήκε της EuroLeague, αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι στις 8 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει 7 εντός έδρας παιχνίδια. Θα πρέπει όμως να βάλουμε στην εξίσωση και την κακή παράδοση που έχει το Τριφύλλι ως φιλοξενούμενος της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, γιατί από τότε που επέστρεψε η ομάδα του Βελιγραδίου στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να την κερδίσει εκτός έδρας. Μετράει 4 συνεχόμενες ήττες ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Παρτίζαν, και είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό, γιατί το Τριφύλλι τελευταία φορά που έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Παρτίζαν ήταν τον Μάρτιο του 2010. Αυτό μας δείχνει και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η Παρτίζαν είναι πάρα πολύ δυνατή στην έδρα της και μέσω της άμυνάς της θα καταφέρει να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός πορεύεται με την άμυνά του σε πρώτο πλάνο. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει εξαιρετική άμυνα στις πρώτες αγωνιστικές και βλέπουμε ότι τώρα τίθενται αντιμέτωπες δύο ομάδες που τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα, και η Παρτίζαν είναι η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα στη φετινή διοργάνωση μέχρι τώρα, και είναι κάτι που το σχολίασε αυτό και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς χθες κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι. Τώρα όσον αφορά το ιατρικό δελτίο στον Παναθηναϊκό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένουν εκτός Κέντρικ Ναν και Κώστας Λούκας, δύο παίκτες τους οποίους περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες να επιστρέψουν στη δράση. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Κώστας Λούκας θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος την Κυριακή με αντίπαλο το Περιστέρι. Για τον Κέντρικ Ναν το αφήνουμε λίγο ανοιχτό, γιατί θα πρέπει να ξοδέψει και μία αλλαγή στη λίστα των ξένων για να τον βάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην εξάδα των ξένων του. Επομένως δεν ξέρουμε αν αυτό θα το κάνει τώρα με το Περιστέρι ή αν θα το αφήσει για αργότερα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φετινή εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, αλλά σιγά σιγά τα προβλήματα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού τελειώνουν. Προβλήματα που ήταν πάρα πολλά και σημαντικά για το Τριφύλλι, που κατάφερε ωστόσο να τα διαχειριστεί και να κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν, με εξαίρεση φυσικά το τι έγινε στο Super Cup της GBL. Κατά τα άλλα το Παναθηναϊκός τα έχει πάει περίφημα μέχρι τώρα και σιγά σιγά θα είναι και πλήρης από εδώ και πέρα.
0: Νίκο, τώρα ξεκινάει νομίζω ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Ποιος παίκτης θα κόβεται, έτσι, όταν θα επιστρέψουν όλοι, κάποιος θα πρέπει να κόβεται.
1: Ναι, κοίταξε, μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ο Μπράντοβιτς πηγαίνει σε μια λογική να δώσει πολύ χρόνο συμμετοχή στους Έλληνες. Ξεκινάει 3 και 4 Έλληνες στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Γενικώς μοιράζει το χρόνο συμμετοχής μεταξύ των διαθέσιμων παικτών που έχει σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, μιλάω περισσότερο και για την Ευρωλίγκα, γιατί τα μάτια του πρωταθλήματος ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τα πάρουμε τόσο πολύ σαν παράδειγμα. Αλλά βλέπουμε να το κάνει στην Ευρωλίγκα αυτό ο Μπράντοβιτς. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι στον Παναθηναϊκό όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες και τον χρόνο που θα τους δίνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αλλά μιλάμε για τον τον πιο θρηλυκό προπονητή της EuroLeague. Έχει 9 κατακτήσεις η διοργάνωση. Άρα δηλαδή νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι παίκτες με ποιον έχουν να κάνουν απέναντί τους και τι σημαίνει αυτό και με βάση ποιες αρχές πορεύεται ο Μπράντοβιτς στην καριέρα του. Και το λέω αυτό διότι όποιος είναι να παίξει και αξίζει να παίξει, θα παίξει. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα όσα είχαμε συνηθίσει από τον Παναθηναϊκό 3 χρόνια επί Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς είναι κάτι διαφορετικό. Αν βλέπει ότι ο Μαντζούκας συνεχίζει να δουλεύει πάρα πολύ και κάνει καλές εμφανίσεις, θα παίζει ο Μαντζούκας και ας έχουν επιστρέψει και όλοι οι πρωτοκλάσσαροι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Άνω τελεία, να πούμε ότι 40 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου Γιετκαμπέλης ΠΑΟΚ 22-21 στην τρίτη περίοδο Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου για το FIBA Europe Cup είναι στο 28-42.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη απόψε στις 9.30 στην Belgrade Arena απέναντι στην Παρτίζαν. Μιλήσαμε και για το πώς έχει η βαθμολογική κατάσταση των δύο ομάδων, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιστροφή σε αυτό το παιχνίδι. Και τα λέω αυτά διότι περίπου τα ίδια ισχύουν και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε και εκεί μια ομάδα που είναι στο 4-0 και άλλη μια που είναι στο 3-1, όπως είναι στο Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Και εκεί στη Βαλένθια πάλι θα έχουμε μια μεγάλη επιστροφή όπως και στο Βελιγράδι, γιατί στη Βαλένθια θα επιστρέψει ως αντίπαλος ο Γιάν Μοντέρο, ο 23χρονος Δομινικανός γκάρ του Ολυμπιακού, που το καλοκαίρι άφησε τη Βαλένθια για να πιάσει λιμάνι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα επιστρέψει εκεί όπου έγραψε ιστορία πέρυσι, ήταν ο MVP σε μια ιστορική σεζόν για τη Βαλένθια που για πρώτη φορά στην ιστορία της πήγε στο Final Four της EuroLeague και για δεύτερη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα υποδεχθούν τον τόσο ταλαντούχο νεαρό γκάρντ οι Ισπανοί και πώς θα αποδώσει και ο Μοντέρο, τι θα κάνει στο παρκέ, γιατί προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις. Ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στα τελευταία 2 παιχνίδια των Πειραιωτών, δηλαδή στην αναμέτρηση Παρασκευής με την Ανατολού Εφές και στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Κολοσσό Ρόδου. Και θα έχει ενδιαφέρον αυτό το συναπάντημα του Μοντέρο με τη Βαλένθια, το πώς θα το διαχειριστεί ο Δομινικανός και πώς θα τον αντιμετωπίσουν πάνω στο παρκέ οι παλιοί του συμπαίκτες και οι παλιοί του προπονητές, γιατί γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Στη Βαλένθια ξέρουν πάρα πολύ καλά τα περισσότερα μέλη της ομάδας, το ποιος είναι ο Μοντέρο και τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του και το πώς σκέφτεται και τα πάντα. Άρα δηλαδή και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της απόψινής αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό που θέλει να σταματήσει το σερί της Βαλένθια που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με 4-4 με πρωταγωνιστή τον πρώην πράσινο τον TJ Shorts. Και εδώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον TJ Shorts που τον ξέρει πάρα πολύ καλά από τα περσινά ντέρμπι Ιωνίων. Αν και εντάξει, άλλος Shorts θα λέγαμε ότι ήταν τότε, άλλος Shorts τώρα. Βέβαια έχει να κάνει και το σε ποια ομάδα είναι.
0: Τα χαρακτηριστικά του όμως, Νίκο, παραμένουν τα ίδια. Είναι ταχύτατος, κάνει αυτές τις μπούκες προς τα μέσα σε όποια ομάδα και αν πάει. Σίγουρα είναι διαφορετικά το να είναι στον Παναθηναϊκό ή στη Βαλένθια, αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη παραμένουν τα ίδια, έτσι δεν αλλάζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι παίκτες του Ολυμπιακού τον έχουν μελετήσει από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τα χαρακτηριστικά του κιόλα, ασχέτως δηλαδή του γεγονότος ότι στη Βαλένθια τον σόρτς τον χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά σε σχέση με το τι συνέβαινε πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Πολύ μεγάλο ντέρμπι στις 10 η ώρα στο επί ισπανικού εδάφους. Έτσι ξεκινάει αυτή η μίνι περιοδία του Ολυμπιακού στην Ισπανία, γιατί θα παραμείνει εκεί. Γιατί υπάρχει μάτς με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή στη Βαρκελόνη για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Ένας Ολυμπιακός που πηγαίνει χωρίς προβλήματα εκεί πέρα. Επέστρεψε ο Μιλουτίνοφ στο μάτς της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές. Μια πολύ σημαντική επιστροφή για τον Ολυμπιακό. Από το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα είδαμε το πώς αλλάζει ο Ολυμπιακός με την παρουσία του Σέρβου Σέντερ κάτω από το καλάθι και στην άμυνα και στην επίθεση. Απλώς θέλουμε να έχουμε και ένα μεγαλύτερο δείγμα και ένα πιο ασφαλές δείγμα θα λέγαμε, γιατί είναι αλλιώς να παίζεις εντός έδρας με την Ανατολού Εφές και αλλιώς να παίζεις εκτός έδρας με αυτή τη Βαλένθια που πηγαίνει από νίκη σε νίκη μέχρι τώρα και εντυπωσιάζει, παρά το γεγονός ότι άλλαξε ολόκληρη σχεδόν η ομάδα το καλοκαίρι μετά την πολύ πετυχημένη σεζόν που είχε πέρυσι. Ο Ολυμπιακός έχει πάει με 16 παίχτες στην Ισπανία, έχουν μείνει πίσω οι νεαροί Πλώτας και Μπουρνελές, άλλωστε ο Πλώτας είναι τραυματίας και θα μείνει αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης, αλλά τους πείτε όλους μαζί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί όπως είπαμε την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει στην Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα, άρα δηλαδή θα μείνει όλες αυτές τις ημέρες στην Ισπανία και μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελόνη αργά το βράδυ της Παρασκευής, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν θα επιστρέψει στη βάση του, θα πάει κατευθείαν στα Γιάννενα, όπου την Κυριακή μία η ώρα το μεσημέρι παίζει με τους Βίκος Φάλκονς για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Άρα ο Ολυμπιακός θα λείπει όλη την εβδομάδα από τη βάση του και γι' αυτό
0: Δύσκολο το πρόγραμμα. Να σε διακόψω, Νίκο, να πω ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Λιετκαμπέτης ΠΑΟΚ είναι 23-22 για το EuroCup, για το FIBA EuroCup. Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 32-47 στα μέσα της τρίτης περίοδου.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα τις μάχες των αιωνίων στην Ευρωλίγκα, σε αυτό το σημερινό πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Είναι αναμφίβολα τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Δεν θα λέγα ότι είναι μόνο επειδή είναι οι ελληνικές ομάδες, αλλά αν κοιτάξουμε και τα άλλα ζευγάρια, σίγουρα.
0: Να τα δώσω γρήγορα, Νίκο. Ναι. Έχει ζήκιο. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπαχτσέ Ζαλγκίρης Κάουνας. Σε 9 η ώρα Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτη. Στην ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ. Μπασκόνια Ντουμπάι. Το παιχνίδι που ανέφερε Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Και στις 10 είναι το Βαλένθια Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, από εκεί και πέρα είναι μια εβδομάδα πολύ πλούσια για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μακάρι να κυλήσει όπως κύλησε και η προηγούμενη, όπου είχαμε 10 στα 10. Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν 11 παιχνίδια ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει αυτή την εβδομάδα, αλλά αντίθετα έχουν διπλή υποχρέωση, όπως έχουμε πει, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Να δούμε πόσες νίκες θα έρθουν σε αυτά τα 11 παιχνίδια. Τα 6 είναι σήμερα, άλλα 3 θα γίνουν αύριο και 2 την Παρασκευή, την Πέμπτη δεν έχει κανένα. Σήμερα, εκτός από τα παιχνίδια των αιωνίων που τα αναφέραμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είπες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και του Κολοσσού Ρόδου στο FIBA Europe Cup, υπάρχουν ακόμα 2 παιχνίδια και τα 2 θα ξεκινήσουν σε 9 η ώρα. Είναι η αναμέτρηση του Περιστερίου στην έδρα της Βαρέζε για το Basketball Champions League, δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Το Περιστέρι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, έχοντας κάνει το 2-2 στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχοντας κερδίσει στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα την Μπάμπεργκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Τώρα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει ένα ακόμη πιο δύσκολο έργο μπροστά της. Σε αυτήν εκτός έδρας αποστολή η γειτονική
0: Νίκο,
1: Ιταλία.
0: Νίκο, ναι. Να σε διακόψω, να βάλουμε μία ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε μετά.
2: Sport 101,8.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: Επιστρέφουμε στον Νίκο Μπιντέλα. Λέγαμε για τα σημερινά παιχνίδια. Στο μπάσκετ.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι σε 9 η ώρα είναι το Βαρέζε Περιστέρι. Το Περιστέρι που έχει ξεκινήσει μόνο με νίκες στη σεζόν, έχει αυτή τη στιγμή σήμερα το πιο δύσκολο παιχνίδι, το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα. Γιατί η ιταλική ομάδα είναι πολύ δυνατή και ειδικά στην έδρα της και έχει Έλληνα προπονητή στον πάγκο της, τον Γιάννη Καστρίτη, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη Βαρέζε τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται εκεί. Είναι δηλαδή μια ενεμέτρηση που και αυτή την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και η ιταλική ομάδα μπορούμε να πούμε ότι θέλει περισσότερο την νίκη από το Περιστέρι στο σημερινό παιχνίδι, γιατί έχει τον τίτλο του φαβορί στα χαρτιά αλλά και γιατί σε αντίθεση με το Περιστέρι έχασε την πρώτη αγωνιστική στο BCL γνωρίζοντας την ήττα από την ισπανική Μούρθια. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση με τη Φρίμπουργκ της Μικόνου στην Ελβετία για την δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup σε 9 η ώρα, Φρίμπουργκ Μύκονος. Πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη για την ομάδα από το νησί των Ανέμων, που μία εβδομάδα μετά την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της θέλει να διπλασιάσει τις επιτυχίες της, γιατί έχει όλα τα φόντα να κάνει μια καλή πορεία στην διοργάνωση τη φετινή σεζόν. Άλλωστε προέρχεται και από ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία στην ομάδα του Βαγγέλη Γιάγου, που κέρδισε το Σάββατο ένα κρίσιμο παιχνίδι, αν και μιλάμε μόλις για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, επικράτησε στο κλειστό του Αγίου Θωμά του Αμαρουσίου και έκανε την πρώτη της νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την επιτυχία που πήρε στην πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια από το μενού που έχει το ελληνικό ενδιαφέρον. 6 αναμετρήσεις σήμερα για τις ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο θα πάρουν σκυτάλι και ο Ηρακλής με τον Προμηθέα που παίζουν στο FIBA Europe Cup σε ελληνογερμανικές μονομαχίες στη διοργάνωση και οι δύο θα παίξουν εντός της χώρας. Ο Προμηθέας θα υποδεχθεί την Trier και ο Ηρακλής την Würzburg. Και φυσικά όμως ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Άρη που θα υποδεχθεί την Dertona, την ιταλική ομάδα, στο Αλεξάνδριο με στόχο να κάνει το 3-3 στο EuroCup. Άρα δηλαδή και η αυριανή μέρα θα έχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά η μεγάλη βραδιά είναι σήμερα πρωτίστως και να δούμε πώς θα τα πάνε οι 6 ελληνικές ομάδες που μπαίνουν στη μάχη σήμερα, φυσικά με την ευχή όλων να κερδίσουν και με τα βλέμματα να είναι στις μάχες των αιωνίων στην EuroLeague.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας με το ρεπορτάζ από το χώρο του μπάσκετ. Πάρα πολλοί αγώνες, πολλές διοργανώσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά δύσκολο να θέλουμε να παρακολουθήσουμε μπάσκετ και να έχει τόσες διοργανώσεις ταυτόχρονα.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Σε εξέλιξη, Λιετκαμπέτης ΠΑΟΚ είναι 6 λεπτά πριν, πριν το ημίχρονο 32-29. Στο FIBA Eurocup, Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 41-53.

Στο χώρο του ποδοσφαίρου, οι φίλοι της ΑΕΚ σίγουρα περιμένουν με ανυπομονησία το αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Σαχτάρ που θα γίνει στο Stamford Bridge. Θα κάνουμε σε λίγο σύνδεση με το Stamford Bridge να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στη συνέχεια της ραδιοεφημερίδας θα έχουμε και τον απεσταλμένο της ΕΡΑ Σπορ, τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το Λονδίνο.

πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ, του Μαρκό Νίκολιτς. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι έτοιμος, τον βλέπω, απλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνέντευξη τύπου. Είπαμε για τους αγώνες μπάσκετ, ευρωπαϊκή εβδομάδα στο μπάσκετ, ευρωπαϊκή όμως και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε την ΑΕΚ να ξεκινάει αύριο στο Champions League, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και Όφη στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την Πέμπτη στο Conference League. Πάμε να ακούσουμε Μαρκό Νικολίτση.

0: μας ο κύριος Μάρκο Νίκολης και ο διεθνής μας μεσοεπιθετικός Αμπού Μπακαρί Κοϊτά. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσα να γίνουν οι ερωτήσεις για τον Αμπού για να μπορέσουμε να τον αποδεσμεύσουμε να πάει για την προπόνηση και μετά ο προπονητής μας είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Coach.
1: Okay. Good afternoon, first of all, to everybody.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Το αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ απαιτητικό, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο και σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες μας πριν από αυτά τα παιχνίδια, δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε βαθμούς. Το αυριανό το παιχνίδι, η Σακτάρ είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολλούς ταλαντούχους βραζιλιάνους παίκτες και ορισμένους από τη Λιθουανία παίζουν είναι παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα και είναι επίσης πολύ καλοί χωρίς την μπάλα και παίζουν πολύ καλό και έντονο ποδόσφαιρο και κάνουν τις αλλαγές πολύ καλά και θα είναι δύσκολο σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιού, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάνει κανείς λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους αντιπάλους και είναι μια πολύ καλή πλευρά και να είμαστε καλοί στο γήπεδο και στο τέλος υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές και θα έχουν την έμπνευση για να μπορέσουν να αποφασιστεί το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 10.000 άτομα από τους οπαδούς και θα μας δώσουν την έμπνευση και θέλουμε και οι παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι όπως και οι οπαδείς και θα θέλουμε να είμαστε καλές σε αυτή τη διοργάνωση και έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να το επιτύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αύριο. Σας παρακαλώ, κάντε ερωτήσεις.
3: Ακούσαμε την τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ. Δίπλα του βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής ο Κοϊτά. Περιμένουμε να του γίνει η ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την ερώτηση.
4: Μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ σε ένα πρόγραμμα από το οποίο θέλει να στοιχεί στην επόμενη φάση.
5: I think it's not working.
6: You didn't?
5: No.
6: No, me too.
5: Sorry? Channel 3.
6: It's channel 3, yeah? But no translation.
4: Channel 1.
6: It's different if it's 1, it's not 3, yeah? Let's try again, yeah?
5: Yes.
3: Κάποιο πρόβλημα
2: πάλι.
3: Υπάρχει με τους μεταφραστές, οπότε δυσκολεύεται λίγο ο προπονητής της ΑΕΚ να καταλάβει την ερώτηση η οποία του έγινε στα ελληνικά. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να την ξανακάνει την ερώτηση, να γίνει μετάφραση ώστε να μπορέσει να απαντήσει. Υπάρχουν και αυτά τα τεχνικά θεματάκια. Μέχρι να μπορέσουν να το λύσουν θα δούμε τι θα γίνει.
6: You translate us already.
5: I guess, can I go on?
3: Φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα. Ψάχνουν να δούνε πώς θα γίνει η μετάφραση. Μάλλον κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο Stamford Bridge και προσπαθούν να δούνε πώς θα μεταφραστεί η ερώτηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς τώρα ζητάει να επαναληφθεί η ερώτηση για να μπορέσει να απαντήσει. Έχει κολλήσει το ακουστικό πάνω στα αυτή του και περιμένει να γίνει μετάφραση για να μπορέσει να το απαντήσει στο δημοσιογράφο.
4: κοιτάζω μετά την νίκη στην πρεμιέρα με τη Λάση. Άλλη φορά δεν ξέρω να το.
7: Yeah, I think it's a Champions League game, you know.
2: Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι και θα χαρούμε πολύ να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς.

0: ώρα και 17 λεπτά. Να φύγουμε από την ΑΕΚ, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε επικοινωνία με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου. Εάν χάσουμε κάτι, ο Μιχάλης θα είναι μετά μαζί μας για να μας δώσει τα στοιχεία από την τοποθέτηση του προπονητή και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται την Πέμπτη απέναντι στη Μαρσέη. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννης Ζηράνιος μαζί μας.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Και είναι η αλήθεια ότι πλέον έχει μεταφερθεί κυρίως στο εξωαγωνιστικό κομμάτι του ενδιαφέροντος, αλλά που αφορά αρκετό κόσμο, είναι η αλήθεια, με δεδομένο ότι έτσι όπως έχει πλέον διαμορφωθεί η κατάσταση, με την απαγόρευση της μετακίνησης των θεατών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, τα πράγματα είναι εξοργιστικά και κυρίως για όσους είχαν κλείσει τα δικά τους εισιτήρια, είτε αεροπορικά είτε διαμονής, εδώ και αρκετό καιρό, και πλέον δεν θα μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό από μόνο του συνιστά μια απρέπεια αλίαν επίοικος, έτσι όπως χαρακτηρίζεται από τους φίλους της ομάδας, ακόμα και μέσα από την επίσημη ανακοίνωση των οργανωμένων. Και το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει τρόπο χωρίς τους φίλους του να ανταπεξέλθει το δυσκολιό σε μια δύσκολη έδρα, την Πέμπτη θυμίζω στην Μασσαλία για τη δεύτερη αγωνιστική. Μετά την απαγόρευση μετακίνηση οπαδών των Πειραιατών στη Μασσαλία, πλέον υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ερυθρόλευκοι, αναφέροντας και τους λόγους πίσω από αυτήν την ενημέρωση και ενημέρωσε τον κόσμο ότι για την τύχη των εισιτηρίων που έχουν προμηθευτεί για το παιχνίδι, τι ακριβώς συμβαίνει και για την ακύρωση όλων αυτών και των τιμών, προκειμένου οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Πάντως, πίσω από το σκεπτικό της απαγόρευσης, ανεξάρτητα αν υπάρχουν έντονες διαφωνίες για το χρονικό διάστημα που έγινε, σου λένε στον Ολυμπιακό ότι μέχρι και χθες μας διαβεβαίνουν και από τη Μαρσέγ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, και 24 ώρα πριν συμβαίνει αυτό. Είναι ότι γενικότερα στη Γαλλία είναι έκρηκτη η κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται και με τα σχολεία και με τα συλλαλητήρια και με διάφορα άλλα στοιχεία που υπάρχουν. Από αυτό το κάδρο δεν θα μπορούσε να βγει η Μασσαλία, που ούτως ή άλλως, πέρα από αυτά τα οποία συμβαίνουν, λίγες μέρες μετά την κλήρωση που έφερε τη Μαρσέγ ως αντιμέτωπη του Ολυμπιακού, τα πράγματα άρχισαν να φαίνονται μέσα από διάφορα δημοσιεύματα ότι ήταν δύσκολα για όσους ταξιδεύουν. Και τελικά είδαμε αυτό το άσχημο μαντάτο για όσους, επαναλαμβάνω, είχαν κανονίσει αυτό το ταξίδι, είχαν υπολογίσει, είχαν δώσει και από το υστέρημά τους αρκετοί, και τελικά και δεν θα μπορέσουν να πάρουν αρκετοί τα χρήματά τους πίσω όσον αφορά όχι τόσο για το εισιτήριο αλλά για τα υπόλοιπα κομμάτια μετακίνησης ή διαμονής, και δεν θα μπορούσαν να δουν και την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει σήμερα όλο ένα και περισσότερο στα ζητήματα των Ερυθρόλευκων. Και ενώ η προετοιμασία συνεχίστηκε κανονικά, αύριο η ομάδα πετάει για Μασσαλία με πτήση τσάρτερ, εκεί όπου περιμένουμε λιγοστές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός. Και είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος από το πρώτο του επίσημο μάτς μέχρι και το τελευταίο με τον Παναθηναϊκό, σε κανένα δεν είχε παίξει με την ίδια ενδεκάδα. Όμως τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν στο πλάνο του Αλγκουαφίλ, και γι' αυτό το λόγο θα έχει αρκετές ομοιότητες και από πλευρά σχηματισμού και τακτικής προσέγγισης αλλά και προσώπων το τι ακριβώς θα δούμε απέναντι στην Μαρσέη. Και βεβαίως με ένα ερωτηματικό, αν παραμείνει ο Μάριος στην κορυφή της επίθεσης ή ενδεχομένως δούμε Γκονζάλες ή Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν θέση, πιθανή είσοδο στο αρχικό σχήμα του Ζέλσον ενδεχομένως αντί του Φορτούνη, και από εκεί πέρα με Φρόιλερ και Πουέρτα να αποτελούν τη σταθερές στη μεσαία γραμμή αυτό το δίδυμο των χαφ, που αναμφίβολα βοήθησαν σημαντικά και στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να έχει εύρυθμη λειτουργία και μεσοεπιθετικά και να αποτελέσει και τον πρώτο κυματοθράφστη, αν προτιμάς, ασφαλτικά μέχρι η αντίπαλη ομάδα να φτάσει στην άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Γιάννη, μία ερώτηση να σου κάνω για το θέμα αυτό που έχει προκύψει. Εφόσον το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο καιρό, γιατί η απόφαση ήρθε τόσο αργά? Γιατί αν γινόταν λίγο νωρίτερα, θα μπορούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν κανονίσει το ταξίδι να ακυρώσουν και ίσως να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί το είπα, τόσο αργά?
1: Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, και ήταν η αιτία που βγήκε και η αναλυτική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τις γαλλικές αρχές που ανακοίνωσαν την απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων τόσο αργά ή πολύ λίγες ώρες πριν την έναρξη και το ταξίδι των οργανωμένων, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι δεν είναι δυνατή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επαρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων. Θεωρούν ότι προσπάθησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά αυτό βλέπεις και δεν έγινε από τη μία πλευρά και είναι λογικό και να φέρνει έτσι την οργή των φίλων της ομάδας που, επαναλαμβάνω, έδιναν από το υστέρημά τους για αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση που προκύπτει από την πλευρά των οργανωμένων της Θύρας 7, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι κλοπή των χρημάτων μας από γαλλικές αρχές και UEFA. Τη στιγμή μάλιστα που ήδη αρκετοί από τους οπαδούς μας βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία για τον αγώνα της ομάδας μας με τη Μαρσέγ, οι γαλλικές αρχές θυμήθηκαν, εντός αγωγικών, να απαγορεύσουν την παρουσία μας εκεί εντός και εκτός γηπέδου για λόγους ασφαλείας και δημόσιας τάξης, σήκωσαν τα χέρια ψηλά, κρύφτηκαν πίσω από την ανεπάρκειά τους και με μια πρωτοφανή απόφαση απαγόρευσαν την παρουσία μας εκεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη της UEFA, όπως αναφέρουν, η οποία σε ρόλο πόντιου πιλάτου αδιαφορεί για την αδικία, την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτή τη στιγμή οι οπαδοί της ομάδας και τους οποίους στην τελική για αυτούς γίνονται διοργανώσεις. Και αναρωτιούνται εύλογα ποιος θα αποζημιώσει τόσες χιλιάδες κόσμου. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσω, ότι είχε πάρει 3.500 εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι, ως όφιλε βάσει του ποσοστού χωρητικότητας του Velodrome. Και καταλήγει αυτή η οργισμένη, επαναλαμβάνω, ανακοίνωση των οργανωμένων ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι στα χέρια των χαρτογιακάδων της Νιόν. Είναι ο βασιλιάς ο σπόρ, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτό πρέπει πρώτα και κύρια να σέβονται αυτούς που ταξιδεύουν παντού και γεμίζουν τα γήπεδα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Ζάνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δώσω αποτέλεσμα. Γιατί Καμπέτης ΠΑΟΚ στο ημίχρονο είναι στο 50-40. Στην τέταρτη περίοδο, Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 58-72.
2: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες. Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική με βράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.
0: Και μετά τον Ολυμπιακό να περάσουμε στο δεύτερο εκπρόσωπό μας, στο Europa League, στον Όφι, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα της Κρήτης για την αναμέτρηση που έχει απέναντι στη Ρεν. Μαζί μας Γιώργος Γαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Νίκο και σε εσένα και στους φίλους και φίλους της Ερασπόρ. Όφι αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Ρεν, για το δεύτερο παιχνίδι της Ring Face του Europa League με αντίπαλο τη Ρεν. Όφι, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί και το βαρύ σκορ της ήττας του στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, αλλά άλλο πρωτάθλημα, άλλο Ελλάδα, άλλο Ευρώπη. Στο Νόφι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού, μια και η Ρεν είναι μια ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με ένα βαθμό πίσω από την Μονακό ισόβαθμη της Λίλ. Μια ομάδα που είναι αρκετά καλή στην επίθεση, την κορυφαία επίθεση στο γαλλικό πρωτάθλημα με 12 τέρματα, αλλά είναι και βάλλοντη στην άμυνα, έχει δεξίδι 10. Ο Όφι λοιπόν θα χτυπήσει στις αδυναμίες της γαλλικής ομάδος για να προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, αναγνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Σχέλη και τον Άρον Ισέκα, που έμειναν στο Ηράκλειο. Ο Σχέλης κάνει το ατομικό του πρόγραμμα, ο Ισέκα την αποθεραπεία του. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντη για το μεθαυριανό παιχνίδι. Να πούμε ότι η κριτική ομάδα θα έχει αρκετό κόσμο δίπλα της, περίπου 400 φίλοι του Όφη, ίσως και περισσότεροι θα βρεθούν στο γήπεδο της Ρεν, χωρητικότητας 30.000 θεατών. Και μια και μιλάμε για Ιστρία, να πούμε ότι ήδη για το μεθεπόμενο παιχνίδι του Όφη στο Europa League με την Bayer Leverkusen έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια και αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος στο Βαγκλήτιο Στάδιο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά γι' αυτό θα πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που προέχει είναι το μεθαυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία, μια δύσκολη αποστολή για την κριτική ομάδα.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ο Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν στη Γαλλία την Πέμπτη.

αναφερθήκαμε στην αυριανή αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League. Έχουμε αγώνες και σήμερα. Πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση Lens Sporting. Είναι στο 0-0. Στο 10ο λεπτό, Σάμπα Μπακού, Σλάβια Πράγας, επίσης στο 0-0. Στις 10, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Inter Breeze και Λιψία Αϊτχόβεν.

Να θυμίσω στο σημείο αυτό και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους είσαστε καινούργοι στην παρέα της Eraspor. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@papaket.gr, και υπάρχει και το group της, του σταθμού στο Viber. Πηγαίνετε στην αναζήτηση, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακός, γράφετε τη λέξη Eraspor είτε με ελληνικά είτε με αγγλικά, και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

Και μετά τον Ολυμπιακό και το Όφι, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις του εκπροσώπου, του επόμενου εκπροσώπου στην τάξη, στο Conference League. Αγωνίζεται την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς. Είναι η τρίτη τάξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής.

κερδίσει μετά στο Βόλο, να κάνει πάλι ένα νέο σερί με νικηφόρο αποτελέσμα. Όχι ότι θα είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι εφικτό. Δεν είναι κάτι που λες ότι είναι δύσκολο να το κάνει αμέσω προσωπικό και το ρίσκο παιχνίδι και το αναλύσει, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τα όσα έχασε και ψυχολογικά και βαθμολογικά στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, για να ξαναπατήσει τα πόδια του και να κρατηθεί εκεί που είναι στην κορυφή.

0: Επιστρέφουμε στην ΑΕΚ. Ακούσαμε την τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς στην αρχή της εκπομπής. Πάμε τώρα στον απεσταλμένο της Era Sports, τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ελπίζω να μην μου πει ότι είναι στο Ηλιόλου στο Λονδίνο. Στην Αθήνα σήμερα βρέχει όλη μέρα και ο Μιχάλης είναι στο Ηλιόλου στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξω. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο ακροατές Era Sports. Νίκο, μου πρέπει να τα αντέξεις, γιατί αυτή τη στιγμή βγήκα έξω από την αίθουσα για να μπορέσω να μιλήσω πιο άνετα και κοιτάω πάνω και δεν υπάρχει ίχνος σύννεφου. Και μη μου μιλάς για τη βροχή, το ξέρω, για το πρωί 5 η ώρα, όχι 5 η ώρα, 4 η ώρα που φύγα από το σπίτι γιατί πετούσα 6.30, έφυγα με βροχή. Εν τω μεταξύ, από στενό δικό μου πρόσωπο έχω ακούσει πάρε ό,τι πιο βαρύ μπορείς, έχει κρύο. Την άκουσα και πάλι καλά που φύγα από το σπίτι το πρωί με κοντομάνικο, γιατί ένα εικοσάρι το έχει 21.
0: Μάλιστα, δηλαδή Μιχάλη μου έφυγες από την Αθήνα με βροχή και πήγες στο Λονδίνο.
1: Και πήγα στο βροχερό Λονδίνο με ήλιο, δηλαδή...
0: Κάτι έχει γίνει λάθος νομίζω, το καταλαβαίνεις.
1: Τα ύστερα του κόσμου Νίκο μου, τα ύστερα του κόσμου.
0: Δεν, εντάξει, έχει χαλάσει μέχρι και ο καιρός στο Λονδίνο, τι να πω.
1: Έλαντε. Έλαντε.
0: Πάμε στα της ΑΕΚ.
1: Στα της ΑΕΚ, εντάξει, φαντάζομαι τον ακούσατε κι εσείς τον Νίκολιτς μέσω της live streaming μετάδοσης. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ καλό παιχνίδι αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα ώστε να έχουμε καλύτερες προοπτικές για τη συνέχεια, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση, ότι είναι πάρα πολύ καλό που θα είναι, ακούω για 10.000 φιλάθλους, είπε της ΑΕΚ εδώ, πάντα δίνουν κίνητρο και πάντα βοηθάνε την ομάδα όταν είναι ο κόσμος μαζί. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι πέρσι στο Conference League η ΑΕΚ βάσισε ένα σημαντικό ποσοστό, να το πούμε έτσι, της πορείας της στα εκτός έδρας παιχνίδια, εκτός του ότι διαχώρισε τις δύο διοργανώσεις, προφανώς και φυσιολογικά ο άνθρωπος ξέρει την το conference, ξέρει την το Champions League, είπε ότι όντως τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι διαφορετικά, γιατί είναι πιο, δεν θυμάμαι την αγγλική λέξη που χρησιμοποίησε, πιο άνετα τα είπε, γιατί εκεί ο κόσμος περιμένει λιγότερα από σένα σε σχέση με αυτά που περιμένει από τα εντός έδρας παιχνίδια. Άρα είσαι πιο λιγότερο αγχωμένος, να το πούμε έτσι. Είπε ότι ακόμα είναι μέσα Οκτωβρίου, δεν υπάρχει τελικός σε τέτοιο χρονικό σημείο τη σεζόν. Δεν είμαστε στο Μάιο για να μπορούμε να λέμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι καθοριστικό, είναι πολύ κρίσιμο κτλ. Ακόμα στα μέσα Οκτωβρίου και για το Βάργα. Είπε ότι, να το πω εντελώς άκομψα και λαϊκά, ουσιαστικά είπε είναι σκύλος. Αυτό άφησε να εννοηθεί. Είναι πολύ σκληρός, λέει, προσπάθησε πάρα πολύ, είναι έτοιμος, αλλά ξεκαθάρισε έστω και δια της πλαγίας οδού, θα δούμε τι χρόνο συμμετοχής θα του δώσουμε. Που ουσιαστικά αυτό, στα δικά μου τα άπειρα αυτιά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι βασικός αύριο ο Βάργα, έτσι. Όχι πως περίμενε κάποιος κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά επαναλαμβάνω, έστω και δια της πλαγίας, το ξεκαθάρισε ο Νίκολιτς ότι δεν θα ξεκινήσει με βασικό το Βάργα. Εντάξει, ο Κοϊτά είπε 5 λέξεις. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, θα είμαστε έτοιμοι.
0: Τον ακούσαμε, ναι, όντως σε μία ερώτηση απάντησε.
1: Ναι,
0: και ήταν βιαστικός να φύγει.
1: Ήθελε να πάει στην προπόνηση, ναι, εντάξει, okay, λογικό είναι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, θα είμαστε έτοιμοι. Άφησε να φανεί ότι λογικά για τον Νίκολιτς επιστρέψαμε, θα στηριχθεί στον άξονα. Είναι μέρος του σχεδίου, αλλά ποτέ δεν μπορείς να κάνεις πλάνα από νωρίς. Βλέπεις και προσαρμόζεις την τακτική σου ανάλογα με το παιχνίδι. Έπλεξε το εγκόμιο της Σαχτάρ, καλή ομάδα. Έχει δύο νεαρούς και πολύ καλούς και ταλαντούχους Βραζιλιάνους. Ουσιαστικά είπα αυτά που ξέρουμε, ότι η Σαχτάρ είναι πολύ καλή στην επιθετική μετάβαση, να πούμε. Δηλαδή πώς βγαίνει στην αντεπίθεση πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Ουσιαστικά αυτά ήταν τα κυριότερα από αυτά που είπε ο Νίκολιτς. Είπαμε για τον κόσμο ότι οι απεσιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για 10.000 άτομα, για 10.000 φίλους της ΑΕΚ, οι αισιόδοξες μιλάνε για 15 με 16, ας το πάμε κάπου στη μέση, 13-14.000 φαντάζομαι θα είναι αύριο φίλοι της ΑΕΚ.
0: Κανονική είναι... απόβαση, έτσι, κανονική απόβαση.
1: Ναι, θα είναι κανονική απόβαση, έτσι, προφανώς και θα είναι κανονική απόβαση. Θα έχει κόσμο, το είπε και ο Νίκολιτς, έπιασε το απεσιόδοξο, όπως είπαμε, είπε για 10.000, ακούω, λέει για 10.000, είναι κίνητρο κτλ. Όπως καταλαβαίνεις, οτιδήποτε παραπάνω από 10.000 να είναι, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το κίνητρο. Εξυπακούεται αυτό. Τώρα, για το Βάργα τα είπαμε, είναι στην αποστολή, πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση και τώρα προπονείται μέσα με την ομάδα. Εμείς θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο και όχι στο πρώτο όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο της προπόνησης. Έχει τα προβλήματά της και η Σαχτάρ, για να πάμε και λίγο από εκεί. Αλλά το βασικότερο της πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει άνω κάτω τις τελευταίες ημέρες με αυτή την... δεν είναι θυμολογία, ουσιαστικά είναι δεδομένο ότι ο προπονητής της, ο Αρντά Τουράν, σχεδόν έχει συμφωνήσει να αναλάβει την Εθνική Τουρκίας.
0: Ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, καταρχάς να πω ότι ο Αρντά Τουράν είπε ότι αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, έπλεξε το εγκόμιο του Μάρκο Νίκολιτς. Φυσικά δεν γινόταν να μην ερωτηθεί για το τι γίνεται με την Εθνική Τουρκίας, καθώς όπως λες υπάρχει θέμα ότι ο Τουράν θα αναλάβει την Εθνική Τουρκίας. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αγάπη που εισπράττει στην πατρίδα του, ξεκαθάρισε όμως πως αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι η Σαχτάρ. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε,
0: σχετικά με αυτό
1: είπε ότι όχι, η προτεραιότητά του είναι το αυριανό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Σαχτάρ.
1: Αυτό έχω ακούσει εγώ ότι
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα από τη στιγμή που παίζουμε αύριο ένα τέτοιο κρίσιμο, ένα τέτοιο παιχνίδι του Champions League. Αυτό έχω ακούσει εγώ ότι είπε. Όχι ότι η προτεραιότητά μου είναι η Σαχτάρ και ψυχείται και σώματι είμαι δοσμένος. Ουσιαστικά μίλαγε, από ό,τι έχω ακούσει, μίλαγε ένα πεντάλεπτο περίπου για το συγκεκριμένο θέμα, Τουρκία αγάπη μου κτλ.
0: Ναι, γίνανε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το ενδιαφέρον της Τουρκίας, ίσως και περισσότερες σε σχέση με την αυριανή αναμέτρηση.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου υπόθηκε ότι οι Τούρκοι δημοσιογράφοι είναι περισσότεροι από τους Ουκρανούς που βρίσκονται στο Λονδίνο. Έτσι, είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι έκανε ταξίδι αστραπή την Κυριακή, νομίζω, στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσει από κοντά με τους παράγοντες της Τουρκικής Ομοσπονδίας. Διαψεύστηκε. Αλλά η φημολογία επιμένει ότι φυσιολογικά διαψεύστηκε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το ταξίδι έγινε. Και ότι ήδη βρίσκεται στο Λονδίνο άνθρωπος της Τουρκικής Ομοσπονδίας και ότι αύριο μετά το παιχνίδι, πιθανότατα μετά το παιχνίδι, εντάξει μην το κάνουμε και εντελώς χάλια το θέμα, να πάμε πριν από το παιχνίδι να μιλάμε με τον Τουράμ και τους παράγοντες της Σαχτάρ για το τι θα γίνει. Μετά το παιχνίδι θα μιλήσουν οι Τούρκοι επίσημοι με τους Ουκρανούς επίσημους για να ρυθμίσουν την κατάσταση. Οι Τούρκοι πάντως είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον Τουράμ να κάνει παράλληλη απασχόληση, όπως λέμε, ή διπλοθεσίτης, δηλαδή να είναι και στη Σαχτάρ και στην Εθνική Τουρκίας.
0: Ναι, οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι, η Σαχτάρ θα το ήθελε.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν θα στείλουνε και πάρα πολύ τα πόδια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, δεν είμαι και ο εξοχή ρεπόρτερ της Σαχτάρ, για να ξέρω από τα πράγματα, έτσι. Αλλά έχω την εντύπωση, με αυτά που ακούω και με αυτά που έχω εισπράξει από την περιραίους ατμόσφαιρα, ότι δεν θα ήταν και όχι ή εκεί ή εδώ, σηκωθεί γιατί δεν σε θέλουμε.
0: Είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα το παρακολουθήσουμε, φαντάζομαι, μετά τον αυριανό αγώνα. Θα εξελιχθεί αυτό το επεισόδιο, αυτό το σύριαλ μάλλον. Πήγε, δεν πήγε. Πάει, δεν θα πάει, όλο αυτό που εξελίσσεται.
1: Και είναι καλό για την ΑΕΚ αυτό να βρει τη Σαχτάρ σε μια τέτοια καταβέβα. Εντάξει, είναι δίκο από μαχαίρι από τη μια, είναι καλό να τη βρει σε μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη, όμως, μπορεί να τους πορώσει περισσότερο τους Σαχταριανούς και να είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση, έτσι.
0: Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Μπορεί όλο αυτό να τη βοηθήσει την ΑΕΚ. Και μακάρι να τη βοηθήσει και αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Και έχει πέσει και στην περίπτωση ότι σε αυτή την παραμονή της στο Λονδίνο θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες που και οι δυο έχουν πολλά εξωαγωνιστικά. Η Σαχτάρ, το θέμα του προπονητή, φεύγει, δεν φεύγει, κάθεται, δεν κάθεται, διπλοθεσίτης, τριπλοθεσίτης κτλ. Και η ΣΥΤΙ, όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες με τις 114 παραβιάσεις κανονισμών και με το τι ποινή θα μπορούσε ίσως ενδεχομένως να επιβληθεί, θα την πετάξουν εκτός πρωταθλήματος κτλ. Βέβαια, η ΣΥΤΙ με τη Λίβερπουλ δεν έδειξε ότι έχει επηρεαστεί και τόσο πολύ από το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όσο παραμένει το θέμα, που δεν μπορεί ειδικά αυτό το θέμα.
0: Δεν κλείνει, δεν θα κλείσει μέχρι τον αγώνα με την ΑΕΚ. Εντάξει. Αφού. Είναι καιρό το οποίο και αυτό το σύριαλ εξελίσσεται. Έχουμε πολλά σύριαλ.
1: Και δεν μπορεί ούτε να υποβαθμιστεί. Εδώ τώρα σε κάτι τίτλους που έβλεπα σε κανάλια, γιατί δεν άκουγα ήχο, ήταν μόνο εικόνα η τηλεόραση, μιλούσανε, οι περισσότεροι τίτλοι μιλάγανε για το θέμα της City. Δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί αυτό. Μέχρι να βγει απόφαση Γενάρη-Φλεβάρη, γιατί κάπου τότε θα γίνει η ιστορία, να πάρει η απόφαση για τι τιμωρία θα επιβληθεί στη City. Μέχρι να βγει απόφαση, δεν υπάρχει περίπτωση να κατακάτσει ο κουρνιαστός. Θα είναι πάντα ψηλά.
0: Και για αυτό, το συγκεκριμένο και θέμα. Αυτό είναι προς όφελος της ΑΕΚ. Ωραία.
1: Εντάξει, μιλάμε για τη City, έτσι. Δεν μιλάμε για τη City, η οποία φαντάζομαι την είδα στο Σάββατο με τη Λίβερπουλ, ότι δεν έδειξε να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από το
0: θα
1: συγκεκριμένο
0: είμαι
1: θέμα.
0: Απόλυτα ειλικρινής.
1: Δεν το είδες.
0: Δεν το είδα. Εγώ ξέρεις ότι όταν έχει Φόρμουλα 1 και Σιγκαπούρη και Sprint Race και τέτοια, θα κάτσω, να δω, θα κάτσω να δω τη Φόρμουλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Προφανώς.
0: Έχεις κάποιο σχόλιο για τη Φόρμουλα, γιατί ξέρω ότι είσαι και φαν της Φόρμουλα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Ξαναπαίρνει μπροστά από ό,τι φαίνεται ο
0: Max Verstappen.
1: Ο Verstappen, ναι. Ξαναπαίρνει μπροστά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, διαιτητής είναι ο Κάβανα, γνωστός και μη εξαιρεταίος, Άγγλος, μια και μιλήσαμε για το παιχνίδι του Σαββάτου, αυτός ήταν στο ντέρμπι της Liverpool με τη City. Είναι ο διαιτητής που έχει βάλει το όνομά του δίπλα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εθνικής ομάδας. Είναι ο διαιτητής που σφύριξε στο Augsburg με τη Γερμανία, έτσι, το 0-1 υπέρ της εθνικής μας. Και είναι και ο διαιτητής ο οποίος είχε σφυρίξει στο Άγιαξ Παναθηναϊκός, που είχε σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός στον 90 λεπτό, είχε πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και το είχε πάρει ο Άγιαξ με 13-12. Δηλαδή δεν είναι άγνωστος, θεωρείται από τους καλούς Άγγλους διαιτητές. Πλην όμως είναι το έκτο παιχνίδι όλο και όλο που διαιτητεύει στο Champions League. Αλλά 5 έχει σφυρίξει μέχρι στιγμή στην καριέρα του και δεν είναι και πιτσιρικάς. 41-42, κάπου τόσο είναι ο Κάβανα.
0: Εντάξει, πιτσιρικά τον λες, τι τον λες, τι θες να τον πεις.
1: Μπροστά μου είναι βρέφος.
0: Εντάξει.
1: Αλλά διαιτητικά δεν το λες πιτσιρικά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έχει κανένα δύο χρόνια ακόμα και μετά θα αποχαιρετήσει τη διαιτησία. Δεν είναι στα δουζένια του, στα μικρά, τα που να έχει όλη την καριέρα μπροστά του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έτσι και μια πιθανή ενδεκάδα. Υπάρχει σίγουρη πεντάδα πίσω με Μπρινιόλι, Πιλιορώτα στα άκρα, μου Κουντήρ, Έλβας στο κέντρο της άμυνας. Είναι προφανώς σίγουρος ο Γιώβιτς, είναι προφανώς σίγουρος ο Μαρίν, από εκεί και πέρα Βιτάλης στο άλλο άκρο της μεσαίας γραμμής, στο ένα άκρο μάλλον ο Μάγερ στο άλλο, ο Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν και ο Γιώβης με τον Γκοϊτά, μπορεί να μπει και ο Ζούπκοφ, μπορεί να μπει και ο Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή από την μέση και μπροστά είναι λίγο περίεργο, δεν μπορώ να το πεις περίεργο, είναι λίγο απρόβλεπτο το πώς θα κατεβάσει την ομάδα αύριο ο Νίκολιτς.
0: Θα το, θα το δούμε.
1: Και δεν έχει κάνει και καμία, έτσι να σου πω, δοκιμή που να πεις αυτό πάει να κάνει. Ναι. Δεν έχει
0: και να την έχει, κάτι. Μπορεί να την έχει κάνει και να μην έχει μαθευτεί.
1: Και αυτό παίζει, ναι.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να προλάβεις ανοιχτά τα μαγαζιά, να πάρεις κανένα κοντομάνικο, γιατί άμα έχεις πάρει μόνο χειμερινά ρούχα και έχει
1: πάλι
0: ζέστη.
1: Καλά σου λέω, πάλι καλά σου λέω που το πρωί από το σπίτι έφυγα με κοντομάνικο. Τώρα είμαι με κοντομάνικο και χωρίς από πάνω τίποτα, έτσι, για να καταλάβεις τι θερμοκρασία πρέπει να είναι γύρω στους 18-19 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: και σου ξαναλέω, ξανακοίταξα πάνω, έχει ένα πολύ έτσι χαλαρό συννεφάκι ακριβώς απέναντι, το οποίο δεν είναι, έτσι για να λέμε ότι είμαστε Λονδίνο.
0: Λοιπόν, επειδή αυτό δεν έχει εικόνα, να σου πω ότι η Vivian της άρεσε πάρα πολύ, η Νικολοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων, το πώς είπες το χαλαρό συννεφάκι, και μου είπε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα.
1: Και τα δικά μου να τη δώσεις.
0: Μιχάλης Λαδόπουλος, ο απεσταλμένος της Hera Sport στο Λονδίνο, θα είναι αύριο στην περιγραφή της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.
1: Σαχτάρ, καλό βράδυ παιδιά.
0: Στο τέλος της τρίτης περίοδου, Λετκαμπέτης ΠΑΟΚ 69-64. Από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια γρήγορη ματιά, και ο Μοντεγιούνας έχει αγωνιστεί. Στο Champions League, Λαν Sporting είναι στο 37ο λεπτό 0-1. Και Σαμπαμπακού Σλάβια Πράγας 0-0. Και από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ να περάσουμε στον ποδοσφαιρικό, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μίνο, τον οποίο λίγο τον ταλαιπώρησα, τον πήγα λίγο πιο αργά, είναι και όλη μέρα στο πόδι. Τον ακούσαμε χτες μαζί με τον Γιάννη Βοητσίδη στη μετάδοση του αγώνα με την Καλαμάτα. Δεν ήταν καλός χτες ο ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα ήταν η νικήτρια του παιχνιδιού που έριξε την έκτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. 617 μέρες είχε ΠΑΟΚ να ιτηθεί μέσα στο γήπεδο της Τούμπας και τελικά ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι που θέλουν να το ξεχάσουν πάρα πολύ ορισμένοι, περισσότεροι από τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το παιχνίδι σημαντικοποιεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πετύχει μια νίκη απέναντι με την ταυτότητα που θέλει για να πάρει το πρωτάθλημα. Και ο στόχος που είναι. Το λέμε αυτό διότι προβλημάτισε η εμφάνισή του και έχει να κάνει γιατί όταν ο πρόεδρος της ΠΑΟΚ, η Βάση Σαββίδης και μεγάλο μέρος, επισκέπτεται την αποστολή τρεις φορές. Ο ιός Σαββίδης μία φορά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε αναγκαστικά και τρέχει το ενδιαφέρον του και λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος κοιτάει ο μεγαλομέτωχος να προσυλλοθούν και να κάνουν αυτά που πρέπει. Αυτό δείχνει ότι η συνέχεια του πρωταθλήματος θα κάνει, πολλοί θα θέλουν να το σκεφτούν αν θα παραμείνουν στην ομάδα, και έχει να κάνει γιατί η Βασαβίδη δεν αποκλείεται με την εμφάνιση αυτή και γενικά και τις αποδοκιμασίες και όλα αυτά που έγιναν να πάρει δραστικά μέτρα που ό,τι αυτές είναι πάρετε. Αν μετά το παιχνίδι με τον ερχόμενη αγωνιστική με τον Ηρακλή παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν στη φύλλα επιτυχία. Και αυτό θεωρώ ότι σήμερα έγινε μια προπόνηση, αύριο έχει ρεπό. Οπότε αναμένονται να παρθούν κάποιες αποφάσεις και αν προπονητή ή όχι θα φανεί από το μεγαλομέτωχο που δεν παίρνει αποφάσεις σε θερμό, αλλά
0: Γιώργο,
2: ναι, ακούω.
0: Την ευθύνη ανέλαβε πάλι ο Λύση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει την ευθύνη ο Λύση. Αναλαμβάνει την ευθύνη ο Λύση. Παρακάτω. Εκτός από αυτό, κάτι άλλο γίνεται, γιατί τον αναλαμβάνει ο Λύση την ευθύνη, την αναλαμβάνει.
2: Θα αναλάβει τέλος πάντων ο κ. Ξέρετε, να λαμβάνει την ευθύνη για να δείξω ότι η ομάδα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, η ομάδα ήταν αδιάβαστη, η ομάδα σε σχέση με τα. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, προβλημάτισε, θορύβησε γενικά η εικόνα που δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Όταν σε μια ομάδα ένας είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις, είναι ο Ιβάνης Σαββίδης και εκτός απρόπτου, γιατί είπαμε ότι έχει προπόνηση, σήμερα, αύριο δεν πω, παίρνει μια προπόνηση, υπάρχει το παιχνίδι ντέρμπι με τον Ηρακλή στην Τούμπα και αν φυσικά και το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό και η εικόνα που προβλημάζεται θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι όταν σε μια ομάδα οι παίκτες δεν μπορούν να φύγουν, αλλά ο προπονητής δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς, αλλά εγώ σε ρωτάω γιατί υπεύθυνος για την ομάδα είναι ο προπονητής, άρα τον ομάδα.
2: Θυμάσαι ότι ο Ολυμπιακός πριν από το μάτς με τον Όφη, όταν έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη, πριν από το παιχνίδι αυτό, συνέχεια μίλησε ο μεγάλο μέλος, λέμε πράγμα, σας αναφέρω, και τι έγινε με τον Ολυμπιακό, που άλλαξε με τη Λίμπα. Πήγαινε, δεν έδωσε να συνεχιστεί ο κύριος με τη Λίμπα, αλλά τελικά το αποτέλεσμα δεν δικαιώσει τον μεγάλο μέλος και πάρει και απόφαση. Αν φυσικά δεν στεφθεί με την επιτυχία, οι άνθρωποι τι είχε αυτό το συλλόγο που είναι η Βάση Αβίδης, από εκεί και μετά θα πάρουν αποφάσεις. Και αποφάσεις φυσικά θα πάρουν και τον Ιταλόγο μαζί τους.
0: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κάτι με τον Ελουστόντο χτες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, πολύ γιούχα.
2: Τι γιούχα, είναι ο παίκτης ο οποίος από εδώ και από τη μέρα που ήρθε όλος είναι πηγή κινδύνου. Μπορεί να ήταν παίκτης να έδινε το κάτι διαφορετικό, αλλά με τον ΠΑΟΚ πρώτο μας με τον Ατρόμητο, που να κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα 30 Αυγούστου και μιλάμε, ήταν πολύ επιρρεπής. Ήταν και θέμα, η κίνδυνο στάντος, από εκεί και μετά έκανε πολλά λάθη. Γενικά σε όσα μας χρησιμοποιήθηκε ήταν επιρρεπής. Από εκεί και μετά οι άνθρωποι που τον πήραν, οι άνθρωποι...

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: λεπτά. Βίβια Νικολόπουλου στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. 7 και 15 πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Λιεκαμπέτης ΠΑΟΚ 81-67. Να θυμίσω ότι νωρίτερα για το FIBA Europe Cup είχαμε Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 62-80. Στο ημίχρονο στο Champions League, Lens Sporting 0-1, Σάμπα Μπακού Σλάβια Πράγας 0-0. Μένουμε Θεσσαλονίκη, ακούσαμε τις ειδήσεις και τα νέα από τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα και στον Άρη, ο Άρης ο οποίος αφήνει πίσω την νίκη επί του Βόλου και προετοιμάζεται για το παιχνίδι το οποίο έχει την Κυριακή απέναντι στην Κηφισιά. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει, προετοιμασία, ξεκίνημα προετοιμασίας. Αν και δεν νομίζω ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας και αν δεν υπάρξει κάποιο αρνητικό απρόοπτο θα έχουμε αλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για δεκάδες. Προφανώς πρέπει να προηγηθεί ένα στάδιο δοκιμών, ένα στάδιο πειραματισμών. Απλά ξέροντας λίγο πολύ τις περιορισμένες επιλογές που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή, ας πούμε στο κέντρο της άμυνας μετά την επιβεβαίωση του τραυματισμού του Τιάμ, ο οποίος έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, αυτομάτως ο Άρης έμεινε με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δεν έχει άλλες επιλογές. Άρα ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο είναι αυτή τη στιγμή βασικοί και αντικατάστατοι. Βλέποντας το παιχνίδι που έκανε ο Πετρής απέναντι στον Βόλο, με εξαίρεση το πρώτο 20 λεπτό που θα μπορούσε να ήταν πιο συμμετοχικός και πιο ενεργός στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, δύσκολα ο Πετρής να βγει από την εντεκάδα. Αριστερά ούτως ή άλλως οι επιλογές είναι περιορισμένες, είναι ο Μαρίτσαρς, εντάξει, δεν υπάρχουν επιλογές. Βλέποντας τον άξονα της μεσαίας γραμμής, το πώς έχει παρουσιαστεί ο Μπασίρου μέχρι στιγμής, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, δύσκολα θα υπάρξει εκεί πέρα αλλαγή μεταξύ του Ράτσιτς και του Χόγκλα. Για μένα, με βάση την εικόνα του Άρη απέναντι στο Βόλο, ένα ερωτηματικό μόνο θα έβαζα, το οποίο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Μπεχαμίν Γκαρέ. Ο Γκαρέ, υπενθυμίζω ότι στον Άρη είναι δανεικός. Ο Άρης θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου για να αποκτήσει τα δικαιώματά του τον ερχόμενο Δεκέμβριο, και με βάση το πώς παρουσιάζει τον Γκαρέ μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να το πράξει. Και στο Βόλο ήταν αρκετά τσαπατσούλης ο Γκαρέ. Σε αρκετές περιπτώσεις είχε να δώσει μια πάσα για να δει μια πολύ καλή ευκαιρία και δεν το έκανε. Και δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Γρηγορίου θα βάλει στην βασική του ατζέντα το όνομα του Μίλτος Παλάσιος. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, ο Μπρούμα έκανε ένα ντεμπούτο το οποίο ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Μπορεί να μην αποτυπώνεται τόσους αριθμούς. Είχε 45 παφές στο παιχνίδι, αλλά το πώς έπαιζε στο γήπεδο, πώς έπαιζε στο πλάτος του γήπεδου, πώς άνοιγε την άμυνα, πώς η ποιότητα των επαφών που έκανε ο Μπρούμα, οι οποίες βέβαια έδειξαν και τις παραστάσεις του, ήταν το πιο θετικό νέο για τον Άρη. Οπότε, επαναλαμβάνω, νωρίς να μιλάμε για εντεκάδες, γιατί είμαστε ακόμα στην Τρίτη και το μάτς είναι Κυριακή.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα, Βασίλη, έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Ναι, αλλά εγώ λέω ότι αν δεν υπάρχει αρνητική εξέλιξη σε κάτι, δεν νομίζω ότι ο Γρηγορίου θα μπει στη διαδικασία αλλαγών, βάσει και του τι του έδωσε το βασικό σχήμα. Εξάλλου, το πρόβλημα του Άρη πλέον δεν έχει να κάνει με τους βασικούς. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπαίνει βοήθεια από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο. Αυτό είναι το μεγάλο του ζήτημα. Και αυτό πληρώνει σε πολλά παιχνίδια, και βέβαια το παραδέχθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την νίκη επί του Βόλου. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν παίρνουμε τις βοήθειες που θα θέλαμε.
0: Θέλει η ομάδα μια βοήθεια και από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Έχει δίκιο.
1: Μπήκε ο Μπουσαΐν, δεν έδωσε κάτι. Μπήκε ο Γέννησεν, δεν θεωρώ ότι έδωσε κάτι. Ο Φατιγκά έκανε ελάχιστες επαφές ούτως ή άλλως. Γενικώς ο Άρης δεν μπαίνει πράγματα από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο. Καλά, για το Μύρ δεν το συζητάω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους για τους οποίους παίζει ο Μύρ και δεν χρησιμοποιεί το Μωρόν όταν δεν ξεκινάει βασικός ο Ισπανός. Γιατί θεωρώ ότι ο συμπατριώτης του, ο Μύρ, επίσης δεν έχει, δεν προσφέρει ούτε τα ελάχιστα πράγματα, ούτε και σε τρεξίματα, ούτε και σε τελείωμα, ούτε και σε κίνηση, ούτως ώστε να βρεθεί σε θέση βολής. Είναι προφανές ότι ό,τι έχει συμβεί σε προσωπικό επίπεδο για τον Μύρ τον έχει επηρεάσει και στην αγωνίστικη του παρουσία.
0: Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα.
1: Ναι, θα έχουμε περισσότερα μετά για δεκάδες μέσα. Εγώ απλά σου έκανα μια περιγραφή το πώς παίξανε με το Βόλο και με βάση το ποια ήταν η απόδοση των παικτών με το Βόλο, εκτίμησε ότι αν δεν προκύψει κάτι αρνητικό, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα έχει αλλαγές στην δεκάδα του.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Με εξαίρεση αν θα γίνει του Γκαρέ με τον Παλάσιος.
0: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος με ρεπορτάζ του Άρη.

0: Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά το τι γίνεται στο μπάσκετ. 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 15 πόντους. Λιέτ Καμπής ΠΑΟΚ 86-71. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε να πάρει στο Καφτατζόγλιο την νίκη απέναντι στο Λιβαδιακό και τώρα ετοιμάζεται για το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χρήστος Μουτσάκης μαζί μας με τα τελευταία νέα της ομάδας. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και στους φίλους ακροατές από την Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ο Ηρακλής σήμερα ξεκίνησε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ Τούμπα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής χθες είχε το ρεπό του μετά την νίκη επί του Λιβαδιακού στο Καφτατζόγλιο με 2-0, για την οποία έχουμε πει ότι έχει χάρης ικανοποίηση πολύ μεγάλη στον οργανισμό του Ηρακλή για όλο αυτό που συνέβη την Κυριακή και για την επιστροφή της ομάδας βεβαίως στο Καφτατζόγλιο. Αλλά αυτό είναι το παρελθόν, τώρα είναι το παρόν που βλέπει μπροστά στο μέλλον και αυτό είναι το μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα ζήτημα στον Ηρακλή με τον Ίδη Λόπεθ. Ο Ισπανός ταλαιπωρείται από μια ίωση η οποία ξεκίνησε πριν από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Γι' αυτό και στο παιχνίδι με τους Βιατούς αγωνίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο. Ακόμη δεν την έχει ξεπεράσει την ίωση στο 100%. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή του Ηρακλή, καθώς είναι παίκτης με επιτελικά χαρακτηριστικά που φτιάχνει το παιχνίδι του Γυρεού. Αποτελεί και άμεση απειλή για την αντίπολη εστία. Μιλάμε για ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή για τον Ίδη Λόπεθ. Τώρα, το δεδομένο ότι οι μέρες που ακολουθούν μέχρι τον τέρμπι της Τούμπας είναι αρκετές, δίνουν αισιοδοξία στο Κυριανόλευκο στρατόπεδο ότι θα μπορέσει να αναρρώσει πλήρως, προκειμένου να είναι έτοιμος την Κυριακή για το μεγάλο παιχνίδι για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει επίσης και μια ικανοποίηση στον Βάλτερ Ματσάρη για την αγωνιστική άνοδο του Σάντε Σίλβα, ενός ακόμη κομβικού ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος βλέπει τον Σάντε Σίλβα να είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στα σχέδιά του. Ο πρωτοχάλος μεσοπιθετικός μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και άλλαξε την εικόνα του Γυρεού, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, βοηθώντας τον με την παρουσία του και στην εικόνα της ομάδας, αλλά και στα δύο γκολ που πέτυχε αυτή, για να πάρει τελικά ο Ηρακλής την νίκη. Άρα λοιπόν, ο Σάντε Σίλβα είναι ένα ακόμη όπλο με κομβικό ρόλο στο παιχνίδι του Ηρακλή, στον οποίο μπορεί να υπολογίζει ο Βάλτερ Ματσάρη για το ντέρμπι της Κυριακής. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε την βράβευση του Πέδρο Μάρκες για το στοίχημα Best Goal της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Πορτογάλος επιθετικός παρέλαβε το βραβείο για τον γκολ της σοφάρισης που είχε σημειώσει απέναντι στον ατρόμητο του δεύτερου του Βόλου, αν θυμάστε. Βράβευση την οποία πραγματοποίησε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Χρήστος Ζήφκας. Ο Μάρκες, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδρομή, ίσως για να θυμίσω και στον κόσμο ποιος είναι ο Πέδρο Μάρκες, από τις Ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ζιλ Βιφέντε, Φαμαλικάο, Ναϊμέγκεν και Απόλλωνα Λεμεσού. Μάλιστα, την τελευταία του τριετία στην Κύπρο με τον Απόλλωνα κατέγραψε 85 συμμετοχές, είχε και 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και βεβαίως αποτελεί ένα από τα βασικά, για να το συνδέσω και με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα του Ματσάρη και του Ηρακλή για το προσεχές ντέρμπι με τον δικέφαλο στην Τούμπα και γενικά βεβαίως στη σεζόν. Έτσι, είναι ένας επίσης πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον Ηρακλή. Σε αυτό το επίπεδο κινείται ο Ηρακλής, βεβαίως και από αύριο θα ενταχθούν ακόμα περισσότερο οι προπονήσεις εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού της Τούμπας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι και να πάρει ένα αποτέλεσμα όπως το έκανε στο άλλο ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι με τον Άρη Στοκλειάδης Βικελίδης, όπου κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, δείχνοντας να προσθέσω έτσι αντοχή σε ένα σημαντικό παιχνίδι που δεν είναι μόνο οι βαθμοί, παίζουν ρόλο πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 4-26, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να μειώσει στους 10 πόντους, Λιέτ Καμπέτης ΠΑΟΚ είναι 86-76, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει και μια ελεύθερη βολή, νομίζω ότι ήταν καλάθι κεφάλου. Κέρδισε παίκτης του ΠΑΟΚ, όχι, δεν είναι καλάθι και φάουλ. πρέπει να έχει δοθεί μόνο φάουλ, οπότε 86-77 θα έχει άλλη μία βολή. Όχι, 86-77 ήταν καλάθι και φάουλ. Καλά το είδα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε Αγρίνιο. Ο Πανετολικός δεν τα κατάφερε την Κυριακή που μας πέρασε απέναντι στην Κηφισιά, γνώρισε την ήττα με 2-0 και τώρα ετοιμάζεται για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, πάλι την Κυριακή στις 5 η ώρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Μαζί μας Μπάμπης Πλάγος θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας, Νίκο. Όπως θα είπες είναι τα πράγματα, αν και ξέρεις οι προπονητές λένε κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι πάντα και το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με τον Ολυμπιακό, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και γενικότερα το πρόγραμμα το οποίο έχει η ομάδα τους για τα επόμενα μάτς.
0: Μετά έχει την ΑΕΚ, ο Πανετολικός γενικά έχει δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα.
2: Ναι, έχει την ΑΕΚ εκτός έδρας, έχει τον Όφι εντός. Ο Όφι έχουμε δει ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης μετά από τον Όφι παίζει στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη. Και μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει και τους δύο από τους μεγάλους. Έχει περάσει τον την ΑΕΚ. Συγγνώμη, έχει περάσει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
0: Αποτυχημένα αποτελέσματα. Πολύ δύσκολο το πρόγραμμα από εδώ και πέρα για την ομάδα.
2: Ναι, ήρθαν οι τρεις νίκες στην αρχή και από εκεί και πέρα ήταν μια εξάδα 7 αγώνων. Είναι μια εξάδα 7 αγώνων. Από την οποία μπορείς να πεις ότι το πιο βατό παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο πέρασε την Κυριακή και πέρασε ανεπιτυχώς για τον Πανετολικό. Πανετολικός, ο οποίος είχε και τη στήριξη 700 περίπου θεατών του στο φιλάθλων του στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δεν τα κατάφερε. Έχασε 2-3 ευκαιρίες, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά δεν μετράει το αν στο ποδόσφαιρο, μετράει το τι όταν η μπάλα μπαίνει στο πλεκτό που λέμε, και δεν τα κατάφερε σε αυτό το κομμάτι ο Πανετολικός. Έδωσε τη δική του εξήγηση και ο Γιάννης Αναστασίου για αυτό το παιχνίδι. Είπε ότι δεν προετοιμάστηκε καλά η ομάδα του στη διακοπή του πρωταθλήματος και αυτό επειδή αντιμετώπισαν πάρα πολλοί παίκτες μικροπροβλήματα τραυματισμών. Δηλαδή, παρότι δεν είχε παίκτες στις εθνικές ομάδες, με εξαίρεση τον Ακάμπα και τον Μπρέγκου, και κανονικά σχεδόν όλοι οι άλλοι θα έπρεπε να είναι στη διάθεσή του, αντιμετώπιζε προβληματάκια τραυματισμών που δεν άφησαν αυτούς τους παίκτες να μπουν στην προπόνηση. Και δύο εξ αυτών δεν ήταν και ουσιαστικά δεν ήταν στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Μιλάω για τον Εράκοβιτς και τον Στάγιτς. Αυτά για το παιχνίδι. Τώρα προετοιμάζεται ο Πανετολικός όσο καλύτερα μπορεί για το μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ένα σαφώς δύσκολο παιχνίδι. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Περιμένει να δει αν θα, και η λογική λέει ότι θα είναι στη διάθεσή του σχεδόν όλοι οι παίκτες του, με μοναδική εξαίρεση το Γιάννη Σατσιά που έτσι κι αλλιώς είναι τραυματίας και τον περιμένουν ότι θα μπει το γρηγορότερο μέσα στο Νοέμβριο. Θα είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι προετοιμάζεται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά βέβαια τις ελλείψεις, αυτό εννοώ, ο Γιάννης Αναστασίου. Να πω επίσης ότι από σήμερα βγήκαν και στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια για τον Ολυμπιακό. Δικαίωμα να πάρουν εισιτήριο έχουν οι φίλαθλοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο παιχνίδια του Πανετολικού τη σεζόν 25-26. Τη χρονιά μάλλον 2025-2026 και τα εισιτήρια, να μην πω μία-μία τις στήρες, απλά να πω ότι ξεκινούν από 16 ευρώ στο πέταλο των φανατικών και των φανατικών φίλων του Πανετολικού και τα υπόλοιπα εισιτήρια είναι από 25 έως 40 ευρώ. Αναμένεται βέβαια ότι θα επικρατήσει το αδιαχώρητο, έτσι. Αυτό
0: λογικό.
2: Είναι λογικό, ναι, κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ. Σταθερά στους 10 πόντους και πάνω η διαφορά. 1-25 πριν την λήξη της αναμέτρησης. Λιετικά Μπέτης ΠΑΟΚ 93-82. Να ρίξουμε και μια ματιά στο σκόρερ. Από ό,τι είδα κάποια στιγμή ο Φώστερ Έχει πετύχει 19, Όσμαν 17, Καλάθης 13, Όσους και ο Ταϊρή. Αμυντικά, επιθετικά βλέπω υπάρχει αρκετή πολυφωνία. 10 έχει πετύχει και ο Μίτρου Λόγκ. Δεν το παρακολουθώ το παιχνίδι. Οι 93 πόντοι πάντως είναι αρκετοί που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ.

0: Και μετά τον Πανετολικό σειρά έχει η Καλαμάτα και ο Αστέρας. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη, από πού θες να ξεκινήσεις? Από την Μαύρη Θύελλα, που εχθές έκανε την, νομίζω, την μεγαλύτερη επιτυχία της.
1: Ναι, ήταν ιστορική νίκη.
0: Μετά από 14 παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, όχι μέσα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι το στατιστικό, κατάφερε να πάρει νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, μια ιστορική νίκη, γιατί είναι απέναντι σε έναν αντίπαλο μεγάλο, μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, μια ομάδα που αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παίζουν μεγάλο ρόλο όλα αυτά. Καλαμάτα όμως έπαιξε ποδόσφαιρο. Έδειξε ότι δεν είναι τυχαίο ότι είχε καλές εμφανίσεις και σε άλλα παιχνίδια, αλλά δεν είχε πάρει βαθμούς. Και το 3-1, θα σου πω, ίσως την αδική κιόλας. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω.
0: Είχε δοκάρει, μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλο γκολ λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Είχε άλλη μια
1: Ακριβώς.
0: φάση.
1: Ναι, έκοψε και το ρυθμό της.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις
1: αυτό
0: απόλυτο
1: εγώ είδα
0: δίκιο.
1: Στο τηλεοπτικό δέκτη, γιατί το βλέπα όπως όλοι στην τηλεόραση, γιατί κάποιοι βρέθηκαν και εκεί ηρωικοί, γύρω στους 70%. Και νομίζω ήταν, αυτή ήταν η πιο τυχερή από όλους. Γιατί ήταν παρόν σε μια ιστορική νίκη της Καλαμάτας, που θα είναι για χρόνια και θα το συζητάνε. Όμως νομίζω ότι τώρα πρέπει να υπάρξει η προσγείωση και να δουν τη συνέχεια, γιατί το πρωτάθλημα είναι στο ξεκίνημά του. Έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. Το επόμενο είναι με τον Όφη, που είναι μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, και δεν έχει το γήπεδο της Καλαμάτα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Που να είχε και το γήπεδο, λένε κάποιοι, και έχουν και δίκιο νομίζω. Αν είχε και το γήπεδο της έτοιμο και μπορούσαν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί της να είναι δίπλα με τα ειστήρια διαρκείας και με τον κόσμο της Καλαμάτας που είναι αρκετός, το ξέρουμε αυτό, θα ήταν ίσως και ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όχι ότι δεν είναι τώρα καλά, αλλά ήταν και μια έτσι επιβεβαίωση, μια ικανοποίηση και για τον προπονητή και για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Καλαμάτα, τον Γιώργο Πρασά, για την επιλογή του, για την τεχνική ηγεσία, αλλά και για το σχεδιασμό με τους παίκτες. Όπως είπε και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, Κένεθ Βάργκας δεν υπάρχει σε πολλές ομάδες, και αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν εκπληκτικός εχθές, έβαλε 2 γκολ, κέρδισε πέναλτι, απέβαλε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τι άλλο να κάνει ένας παίκτης για να είναι ο MVP της αναμέτρησης? Αλλά όπως είπα και τώρα στα λόγια μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν άπαντες, και από αύριο που θα επιστρέψει στις προπονήσεις η ομάδα και το περιμένει ο κόσμος για να έχουν έρωση, που θα γίνει προπόνηση στα βοηθητά κεντρικό εκεί στην παραλία, στο στάδιο, για να πάει ο κόσμος να από τους παίκτες και τον προπονητή για την μεγάλη αυτή επιτυχία, και να πούν, θα ακολουθήσουν και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έρχονται, για να δουν την εικόνα της ομάδας μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος, που ένας είναι ο στόχος, και το είπε αυτό ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, είναι η παραμονή στην κατηγορία όσο το δυνατό πιο εύκολα. Δεν έχουν αρχίσει να σκέπτονται άλλα πράγματα, γιατί νομίζω ότι αν αρχίσουμε να λένε τέτοια ότι κοιτάμε και άλλους στόχους κτλ., θα φύγουν από αυτό που έχουν σχεδιάσει από το ξεκίνημα. Αυτά για την Καλαμάτα. Όλα είναι καλά αυτή την περίοδο.
0: Πριν πας στον Αστέρα από... και πώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Αστέρας έχει δύσκολο παιχνίδι.
0: Έχει δύσκολο να αναφέρω ότι τέλειωσε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Λιέτ Καμπέτης. Δεν τα κατάφερε. Τελικό αποτέλεσμα 95-86. Έλα, Βασίλη, συγγνώμη.
1: Ναι, έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ ότι είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή με τον Παναθηναϊκό. Παίζει και Ευρώπη Παναθηναϊκό στην Πέμπτη βέβαια. Και αυτό σε εισαγωγικά θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ, να έχει πιο φρεσκάδα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κάνει και αλλαγές, γιατί θα έχουμε ένα rotation και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει όμως τα θέματα με τους τραυματίες ο Αστέρας Άκτορ. Ο Σίλβα, που είναι μια πολύ σημαντική μονάδα, δεν έπαιξε και στο παιχνίδι όπου ο Αστέρας έκανε την πρώτη του νίκη με τον Ατρόμητο το Σάββατο. Και μάλλον δεν θα αγωνιστεί, το πιο πιθανό είναι, ούτε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ευχάριστα τα νέα όμως για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Το Δημήτρη Κουρμπέλη, που έδειξε η μαγνητική που έβγαλε στους προσαγωγούς που είχε το θέμα, ότι δεν είναι κάποιο θλαστικό τραύμα, είναι μάτωμα, και αυτός όμως είναι αμφίβολο για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία μέχρι και το Σάββατο, για να, να δει ο Γιώργος Αντωνόπουλος αν θα είναι διαθέσιμος.
0: Ωραία, Βασίλη, αλλά θα έχουμε χρόνο να τα δούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, συγγνώμη Νίκο, να πω κάτι για την Καλαμάτα που δεν το αναφέραμε. Έβγαλε ανακοίνωση επίσημη η ΠΑΕ Καλαμάτα, που ευχαριστεί τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ, για τη φιλοξενία. ταινία και τον κόσμο που ρώτησε και τον προπονητή αλλά και τους παίκτες της Καλαμάτας για την εμφάνιση μέσα στην Τούμπα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ και της Καλαμάτας.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Τους λείπει ένα αποτέλεσμα που θα δώσει το έναυσμα για να αρχίσει η ομάδα, δηλαδή την
4: να ανεβαίνει,
3: να ανεβαίνει στην βαθμολογία, ακριβώς.
4: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Φυσικά τους δύο τεχνικούς μας, Γαβρίλη Μούδος, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου και Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Άγγελος Τίμος, έχουμε πολύ μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, οπότε ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα. Από μένα καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Καλησπέρα σας, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα τι έχουμε? Πολύ Champions League και φυσικά πολύ μπάσκετ, πολύ Ευρωλίγκα. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο Βελιγράδι, εκεί όπου πέρυσι αποχώρησε ο Παναθηναϊκός του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Μεσούσης της χρονιάς, κόντρα στην Παρτιζάν. Μισή ώρα αργότερα, Βαλένθια Ολυμπιακός. Λεπτό προς λεπτό, τα δύο παιχνίδια στην αγαπημένη σας συχνότητα. Αυτή την ώρα Φενέρ Ζαλγκίρης 27-16, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 7-11. Όμως έχουμε δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Land Sporting 0-1 στο 63, με τον Σουάρες να είναι ο σκόρερ, και Μπακού Σλάβια Πράγας 1-0. Στις 10 βεβαίως Arsenal Lille, Atletico United, Villarreal Napoli, Viking Bayern, Γαλατά Μπάρτσα, Ιντερ Μπρίζγκε, Λιψία Αϊτχόφεν.

0: όλα αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αλλά και τις αγώνες του Champions League θα είμαστε εδώ πέρα λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις για όλους εσάς. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε από το πρωί η αστυνομία, η γαλλική αστυνομία απαγόρευσε στους φίλους του Ολυμπιακού να ταξιδέψουν στην Μασσαλία για το παιχνίδι με την Μαρσέγ. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία του Ολυμπιακού στην UEFA. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε την συνέχεια. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε για αργότερα. Εμείς στρέφουμε τα βλέμματά μας στη Super League 2 και καλησπερίζουμε τον προπονητή της ΣΑΣΑ, τον κύριο Απόστολο Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε, είμαστε καλά?
1: Καλά, καλά. Ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα χθες. Είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ καλό, θα έλεγα.
1: Μια νίκη που τη ζητούσαμε εδώ και πολύ. Πέντε αγωνιστικές. Ήρθε χθες με ωραία εμφάνιση. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν. Ήταν δίκαια η νίκη. Και τώρα κοιτάμε έτσι με πιο αισιοδοξία το μέλλον.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να μου πείτε, πώς ήταν οι συνθήκες όταν αναλάβατε, γιατί γνωρίζω ότι τα πράγματα ήταν κάπως δύσκολα και ποιοι είναι οι στόχοι πλέον.
1: Ναι, βέβαια το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ομάδα, γιατί στο παραπέντε βρέθηκε η διοίκηση που είναι τώρα, πήρε την ομάδα για 14 Αυγούστου, υπήρχε φόβος ότι μήπως δεν θα κατέβει και η ομάδα, αλλά το ευχάριστο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η Καρδίτσα που είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει υπέροχο κόσμο και πιστεύω αυτή η ομάδα πρέπει να βρίσκεται και ακόμη και πιο ψηλά. Ήταν δύσκολη η κατάσταση, γιατί το διάστημα που πήγαμε στην ομάδα, σχεδόν όλες οι ομάδες είχαν κλείσει τις μεταγραφές, δεν υπήρχαν πολλοί παίχτες. Εμείς εκείνο το διάστημα δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε προετοιμασία, γιατί γύρω στους 20 μετά το μάτς που παίρνουμε τον Άρη αρχίσαμε και δημιουργήσαμε την ομάδα. Υπήρχαν 10 μέρες που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε και πήραμε αρκετούς παίχτες και ξένους πάρα πολλούς.
0: Και πάλι καλά που βρήκατε, θα έλεγα, τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβρη. Αυτό το λέω χαριτολογώντας, βέβαια. Έτσι, ναι, παίχτες να βρίσκατε. Απλά θέλω να πω ότι καθυσταρήσατε πολύ.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν στο χέρι μας. Εμείς εκείνο το διάστημα πηρεδίκησε την ομάδα, την απόφαση να πάρουν την ομάδα. Εντάξει, δύσκολη κατάσταση, χωρίς προετοιμασία, πολλούς παίχτες. Παίχτες ξένους που ήρθαν από διαφορετικές σχολές και μέχρι να μάθουν το ελληνικό στοιχείο θέλει χρόνο, με πολλούς προσθέσεις, 34 προσθέσεις σε σύνολο, πολύ δύσκολο κομμάτι, θέλει πολύ υπομονή να δημιουργήσει μια ομάδα, να κοιτάς τον αγώνα, να κοιτάς τη φυσική κατάσταση, να κοιτάς το αποτέλεσμα, να κοιτάς την ομοιογένεια που πρέπει να δημιουργηθεί η ομάδα. Μια κατάσταση, εγώ πρώτη φορά βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση με τόσους προσδιοριστές και σε 10 μέρες να δημιουργήσω μια ομάδα ώστε να κατέβει στο πρωτάθλημα.
0: Κατ' όλα καλά, ίσως δεν ξέρατε και τους παίχτες σας, έτσι?
1: Όχι, ήταν πολλοί παίχτες που ήρθαν πρώτη φορά στην Ελλάδα, γι' αυτό λέω και από διαφορετικές σχολές, που άλλος στην Ισπανία αλλιώς έχει μάθει το ποδόσφαιρο, άλλος στην Ιγυρία αλλιώς το έχει μάθει το ποδόσφαιρο, άλλος στην Αργεντινή αλλιώς το έχει μάθει το ποδόσφαιρο και έρχονται σε μια κατηγορία, στη Β' Εθνική, που είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Πολύ σκληρή κατηγορία, δεν σαν την Super League 1 που είναι διαφορετικό το πρώτο ποδόσφαιρο, πιο ποιοτικό. Η Β' Αθήνα γνωρίζουμε όλοι είναι μια κατηγορία πολύ δύσκολη που πρέπει να τη γνωρίζεις πολύ καλά. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε πονοκέφαλος, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δουλέψαμε και προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τα δύο και να φτιάξουμε την ομάδα και από φυσική κατάσταση και να κοιτάξουμε και το αποτέλεσμα. Και να δημιουργηθεί μια ομάδα με ομογένεια και αυτούς τους παίχτες όλους να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι κατάλληλοι για να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα ώστε η Καρδίτσα να μπορέσει να είναι αρκετά καλή στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά λοιπόν πώς τη βλέπετε την ομάδα τώρα? Γιατί μιλάμε καθαρά για το αγωνιστικό. Μιλήσαμε για το εξαγωνιστικό τύπος γιατί. Να δούμε και το αγωνιστικό σκέλος, θα έλεγα.
1: Ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα με στη Λάρισα. Είχαμε δύο καλές εμφανίσεις και με τον Πανιούνιο. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χθες συνδυάσαμε και την καλή εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Η νίκη χθεσινή θα μας δώσει ψυχολογία. Τη ζητούσαμε πάρα πολύ τη νίκη, την κυνηγούσαμε πάρα πολύ σε όλα τα παιχνίδια και θεωρώ ότι το χθεσινό αποτέλεσμα θα δώσει την ψυχολογία στα παιδιά. Αρχίζουν, μαθαίνουν ένα τον άλλον, αρχίζει να δημιουργείται μια καλή ομάδα. Αλλά ξαναλέω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η χρονιά. Αλλά στο τέλος θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γιατί πιστεύω ότι τους παίχτες αυτούς είναι αρκετά καλοί παίχτες και στο τέλος θα βγει κάτι πολύ καλό.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι ο πρώτος στόχος βέβαια είναι η κατηγορία, η παραμονή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο προκύψει. Βλέποντας βήμα-βήμα εννοώ.
1: Βήμα-βήμα, ναι, παιχνίδι-παιχνίδι, κοιτάμε όλα τα πάντα. Σίγουρα να δημιουργηθεί μια ομάδα καλή, να χαίρεται ο κόσμος στο ποδόσφαιρο, σίγουρα να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και μετά μπαίνουν διαφορετικοί στόχοι.
0: Από το πρωτάθλημα της Super League 2, ποια ομάδα έτσι σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, θετικά θα έλεγα?
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, όπως ξέρουμε, είναι ένας όμιλος.
0: Επιτέλους,
1: μπράβο. Είναι κάπως περίεργο φέτος το πρωτάθλημα. Πολλά φαβορί δεν έχουν βρεθεί ακόμη, όπως είναι και Βόλο, ο Πασαραϊκός, ο Πανιόνιος. Η ευχάριστη έκπληξη είναι το Μαρκό, που βλέπουν δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση.
0: Μαρκό έχει νομίζω το 6-6.
1: Στα 6-6, μπράβο. Δίκαια βρίσκεται εκεί πέρα, έχει μια σταθερή πορεία με καλά αποτελέσματα. Είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Θεωρώ είναι ακόμα νωρίς. Υπάρχουν πολλές πολύ καλές ομάδες με ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο και οι ομάδες που έχουν ιστορία μεγάλη στο ελληνικό πρωτάθλημα θα αρχίσουν και αυτές να πατάνε καλύτερα στο πρωτάθλημα.
0: Άρα δηλαδή πιστεύετε ότι το πρωτάθλημα θα δούμε προς τα που πάμε από το Μάρτι και μετά?
1: Εντάξει, όχι από το Μάρτιο, αλλά νωρίς. Τώρα, ναι, πιο νωρίς σίγουρα. Αρχίζει και δείχνει τώρα κάποιος να Πανιόνιος, τώρα αρχίζει, πήγε καλά, ο Πασαραϊκός κέρδισε, η Νίκη Βόλου έκανε το διπλό. Αυτές οι ομάδες που ξεκίνησαν και οργανώθηκαν γρήγορα και, για το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα σταθεροποιηθούν σε αγωνιστικό ρυθμό και θα δείξουν τον καλό τους πρόσωπο.
0: Μάλιστα, για τις ομάδες οι οποίες. Εντάξει, όλες οι ομάδες δεν θα κάνουν πρωταθλητισμό, θα υπάρξουν και ομάδες που θα κοιτάξουν να σώσουν την κατηγορία. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι ανταγωνίστριές σας?
1: Τώρα σήμερα δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει την κάθε ομάδα. Mm-hmm. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα αυτών των 6 αγωνιστικών, ότι όλες οι ομάδες μπορεί να χάσουν παντού. Όλες οι ομάδες είναι δύσκολες, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Αυτό είναι ευχάριστο βέβαια, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα με ένας όμιλος. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο να ξεχωρίσει κάποια ομάδα ότι θα πέσει γρήγορα.
0: Το εύχομαι. Γι' αυτό βέβαια είναι καλό και για τους φιλάθλους, έτσι. Να μπορούμε
1: αυτό.
0: Και σε ό,τι αφορά την άνοδο και σε ό,τι αφορά την αποφυγή του υποβιβασμού, να κρατηθεί ένα μήνυμα ενδιαφέρον. Μέχρι το τέλος, όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Αυτό προσπαθεί να γίνει με ένας όμιλος. Αυτό λέγαμε τόσα χρόνια, ότι πρέπει να γίνει ένας όμιλος, να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρόθυμα. Οι ομάδες να πηγαίνουν παντού και ο κόσμος να είναι σε αγωνία. Ποιος ανέβει, ποιος θα πέσει, πώς θα πάνε οι ομάδες.
0: Συμφωνώ και εγώ. Από εκεί και πέρα, να πούμε και δύο λόγια για την εθνική μας ομάδα, θα ήθελα. Η εθνική μας ομάδα μας εντυπωσίασε όλους θετικά. Στα
1: πολύ
0: τέσσερα
1: θετικά
0: παιχνίδια που έδωσε.
1: Ναι.
0: Και με Ολλανδία, Σερβία, Γερμανία. Όχι ότι και ότι.
1: Έτσι ακριβώς. Έδειχνε η ομάδα ότι βαδίζει καλά. Υπάρχει πολύ ταλέντο. Τα νέα τα παιδιά σίγουρα έχουν πολύ καλή εμπειρία από το που παίζουν στο εξωτερικό. Είναι σε πολύ καλή ηλικία. Η φουρνιά αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Θέλει προσοχή. Ευχόμαστε να πάμε και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά τα βήματα που δείχνει η ομάδα είναι πολύ θετικά και έχουμε να ανέβει και μπορεί και περισσότερα πράγματα να κάνουν τα παιδιά.
0: Και κλείνοντας, να σας ρωτήσω και για τη Super League 1, έτσι, ποια είναι η άποψή σας με αυτά που έχουμε δει, 6 αγωνιστικές μέχρι τώρα?
1: Εντάξει, δεν με έχει εντυπωσιάσει κάτι.
0: Όχι,
1: πολύ. Η ΑΕΚ πιστεύω έχει έτσι την πιο σταθερή πορεία από πέρσι που έχει τον κορμό. Ο Πανέκος είναι μια καινούργια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δυσάρεστη έκπληξη. Είναι Ολυμπιακός, εντάξει, με το αποτέλεσμα θα ίσως πάρει ψυχολογία. Πιστεύω ακόμα δεν έχουν βρεθεί ομάδες που να μας πούνε ότι να μας εντυπωσιάσουν οι μεγάλες ομάδες. Από τις μικρές, σίγουρα αυτή η νίκη της Καλαμάτας ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής.
0: Και παίζοντας και πολύ καλά η Καλαμάτα, έτσι.
1: Ναι,
0: έπαιξε, μπράβο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Οι ομάδες αυτές, οι μικρομεσαίες, ας πούμε, ότι εντάξει, δείχνουν ένα καλό πρόσωπο. Από τις μεγάλες ακόμα δεν έχουμε εντυπωσιαστεί κάτι ιδιαίτερο. Νωρίς ακόμα εκεί πέρα υπήρχε και αυτή η διακοπή με την Εθνική Ελλάδος. Από εδώ και πέρα τώρα θα, μετά από ένα-δύο παιχνίδια πιστεύω θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Ωραία, κλείνοντας στείλτε και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που από ό,τι γνωρίζω και βλέπω δίνει βροντερό παρόν.
1: Ο κόσμος της Καρδίας είναι καταπληκτικός, έχει πάρα πολύ καλό κόσμο και με θετική άβρα. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, την ενισχύει μέσα έξω. Θεωρώ ότι στο τέλος θα μείνει ευχαριστημένος με την προσπάθεια που γίνεται και την οργάνωση που γίνεται από την νέα διοίκηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι κάθε επιτυχία, εύχομαι οι στόχοι σας να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Κάθε επιτυχία εύχομαι και υγεία φυσικά σε εσάς και στην ομάδα φυσικά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της Καρδίτσας, τον κύριο Χάρα Λαμπίδη. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα παιχνίδια που έχουμε, που διεξάγονται για την Ευρωλίγκα και φυσικά και για το Champions League. Έχουμε LAN Sporting 0-1, Σαμπάχ Σλάβια 1-0. Εδώ είμαστε στο 74 περίπου είναι οι αγώνες. Ο Πάρης είναι ο σκόρερ για τη Σαμπάχ. Πάμε να δούμε τι έχουμε και στην Ευρωλίγκα, καθώς και εδώ έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, για την Ευρωλίγκα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι δύο και είναι οι αναμετρήσεις Φενέρ Ζαλγκίρις 42-20. Είμαστε στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Εδώ στο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ 20-26 για την ομάδα από τη Σερβία. Τζάμπολ σε 9.30, Μιλάνο Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μακάμπι, Μπασκόνια Ντουμπάι, Παρτιζάν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10.

Έχουμε και ένα παιχνίδι, Βαρέζε Περιστέρι, 27-23, Λετ Καμπέλη Σπάοκ, 95-86, Γκεν Κολοσσός, 62-80. Οι παίκτες της Sporting πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ με τον Ντούμπια. Η Σαν Ντούμπια παίρνει την μπάλα, μπαίνει από τα αριστερά στην περιοχή. Πλασάρι 0-2 Λαν Sporting στο 74.

0: Λοιπόν, ώρα για την πρώτη σύνδεση, ώρα Ευρωλίγκα. Είπαμε σήμερα παντρεύουμε Champions League και Ευρωλίγκα. Κώστα Σωτηρίου, Παρτιζάν, Παναθηναϊκός, Τζάμπολ σε 8 λεπτά. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να είμαστε στην Beogradska Arena, αλλά θα το κάνουμε το παιχνίδι από εδώ από την Αθήνα και φαντάζομαι ότι στα επόμενα μάτς μπορεί να έχουμε και κάποιες αποστολές από την Era Sport. Ένα παιχνίδι το οποίο συναισθηματικά είναι πάρα πολύ έντονο και φορτισμένο, διότι είδες και εσύ από τα βιντεάκια, αλλά και ο κόσμος, τι έγινε στην άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, αναμενόμενο. Μπράντοβιτς μέχρι πριν λίγο καιρό εκεί ήταν.
1: Ναι, ναι, ειδικά για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο δεύτερος πιο αγαπημένος είναι ο Ματίας Λεσόρ και ο τρίτος, ο οποίος έπαιξε 2 χρόνια υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος όμως Μπόγκα έχει ένα μυϊκό τραυματισμό στο χέρι. Το έχουμε πει από την Παρασκευή στην Era Sport. Το ακούσαν οι φίλοι και τον προστατεύει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα παίξει σήμερα ο Γερμανός διεθνής. Άρα λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και αυτό φαίνεται και μόνο από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει, Άγγελε, στο Βελιγράδι την Παρτίζαν από το μακρινό φίλε 2010, όταν προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο Μπράντοβιτς.
0: Σωρά.
1: Κι όμως, ναι, κι όμως. Από... 16
0: με
1: χρόνια.
0: Αφήνεις άφωνομα. 16 χρόνια έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Δεν έπαιζε και όλα αυτά τα χρόνια αντίπαλος με την Παρτίζαν, εντάξει, αλλά τα τελευταία 4
0: ναι, ναι.
1: Έχει χάσει. Πέρσι 16, πρόπερσι 18, το Νοέμβριο του 23, 5 ήταν το πιο
0: αμφίροπο
1: από
0: να
1: τα
0: το
1: πιο
0: πούμε.
1: Κλειστά μάτς και ένα ακόμη πολύ κλειστό μάτς ήταν τον Απρίλιο του 23, όταν η Παρτίζαν είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό 83-81, ήταν στους 2 πόντους εκείνο το μάτς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει να κερδίσει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι από το Μάρτιο του 2010, τότε που ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού και έπαιζαν κάποιοι υπερπαίκτες εκείνη την χρονιά στους πράσινους, όπως ήταν ο Σάρας Γιασικεβίτσιος, όπως ήταν ο Νίκα Λάθης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Ντρου Νίκολας, ο Αντώνης Φώτσης, μιλάμε τώρα για φοβερούς παίκτες, και ο νυν assistant coach του Παναθηναϊκού, Μάικ Μπατίστ, όπως βέβαια ο Βασίλης Πανούλης, ο Στράτος Περπέρογλου, ο Μιλένκο Τέπιτς. Ήταν εκείνη η χρονιά πάντως που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο Final Four το 2010, διότι δεν τα έχει πάει καλά. Ήταν η ίδια ομάδα πάνω κάτω που είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά το 9 αλλά και το 11 την Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν από τότε έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Παρτίζαν και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και σήμερα η ομάδα του Μπράντοβιτς που είναι στο 4-0 μαζί με τη Βαλένθια, την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού, σε 35 λεπτά το τζάμπολ στη Βαλένθια, Βαλένθια Ολυμπιακός, ενώ η Παρτίζαν έχει 3-1 και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ καλό ξεκίνημα και με ένα προπονητή τον Πενιαρόγια που κέρδισε και πέρσι τον Παναθηναϊκό επί των ημερών του Άταμαν. Τα πρώτα παιχνίδια για την Παρτίζαν ήταν το πρώτο με την Αρμάνι που το έχει κερδίσει άνετα 92-76, είχε περάσει νικηφόρα εύκολα από το Παρίσι 79-92, νίκησε την Μπάγερν στο Θρίλερ στο Μόναχο 84-86 και έχασε από τη Ρεάλ την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη νίκη της Ρεάλ. Είδες ότι η Ευρωλίγκα είναι πολύ πολύ αναπάντηχη. Είχε κερδίσει η Ρεάλ 86-76 8 Οκτωβρίου πριν από μερικές βραδιές την Παρτίζαν. Άρα λοιπόν είναι το 5ο μάτς για τις δύο ομάδες. Παναθηναϊκός παίζει χωρίς Σλούκα και χωρίς Ναν. Αυτοί οι δύο είναι
0: αναμενόμενο.
1: Ναι, αυτοί οι δύο είναι τραυματίες. Από εκεί πέρα όμως θα δούμε ποιους θα εμπιστευτεί περισσότερο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ποιους θα ρίξει στη μάχη για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φύγει νικηφόρα από το Βελιγράδι κατάμεστο το γήπεδο. Μιλάμε τώρα για sold out 20.000 ανθρώπων. Πολύ.
0: Έτσι όπως έβλεπα τώρα
1: αυτή
0: τον προπονητή της Παρτίζαν στο ημιφός.
1: Ποιος σου θυμίζει?
0: Ανρί.
1: Ανρί,
0: Ναι, εσένα.
1: Ναι, μπορώ να σου πω ότι μοιάζει λίγο.
0: Λέω Ανρί.
1: Είναι αλήθεια με τον Τιερί Ανρί. Ο Πενιαρόγια, ο οποίος απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα πριν από κάμποσους μήνες και ανέλαβε την Παρτίζαν, έχει δείξει πρόοδο στην Παρτίζαν, τον έχουν αφήσει και έχει κάνει δουλίτσα, είναι η αλήθεια, και βλέπουμε τώρα στο σκοτάδι αρχίζει η παρουσίαση των παικτών. Φαντάζομαι ότι η ατμόσφαιρα είναι αξιοζήλευτη, διότι οι φίλοι της Παρτίζαν αλλά και του Ερυθρού Αστέρα κάνουν καταπληκτικά πράγματα στο Βελιγράδι και όντως φημίζονται για την πολύ καυτή αλλά και σεβάσμια συμπεριφορά. Δηλαδή, επειδή ξέρουν μπάσκετ, αντιλαμβάνονται ότι σέβονται τον αντίπαλο και ακόμα και χειροκροτούν, που λέει ο λόγος, καλά και στις ήττες παραμένουν πολλή ώρα στο γήπεδο για να δώσουν θάρρος και κουράγιο στους παίκτες για την επόμενη αναμέτρηση, αλλά και όταν κερδίζουν δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το βίντεο έχει κεντρικό πρόσωπο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και εμείς όσο μπορούμε το παρακολουθούμε, διότι υπάρχει σε αυτό το βίντεο wall της Μπεογκράτσκα Αρένα. Διαιτητές σήμερα βλέπω τον Εμίλιο Πέρεθ, τον Μανουέλα Τάρντ και τον Τσίτσι, τον Τζέντιαν Τσίτσι. Οπότε θα είμαστε εδώ και πάλι σε πολύ λίγο.
0: Ωραία.
1: Για την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε τις ανάσεις σου, ερχόμαστε σε λίγο για το παιχνίδι. Έχουμε όμως ανατροπή, φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή. Και τι εννοώ με αυτό? Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα το RMC Sport, δεν θα υπάρξει καθολική απαγόρευση παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Τα γαλλικά μέσα τονίζουν ότι μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων αρχών αποφασίστηκε να επιτραπεί κανονικά η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Άρα λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στην ΠΑΕ Ολυμπιακός ακόμα. Όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει ανατροπή και οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ενισχύσουν κανονικά την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέγ.

82 Land Sporting 02 Sabak Slavia 1-0. Θυμίζω σέντρα στις 10 Inter Breeze, Viking Bayern, Γαλατά Μπάρτσα, Λιψία Αιτχόφεν, Villarreal Νάπολη, Arsenal Lille, Atletico United. Τζάμπολ στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, τζάμπολ σε περίπου 1 λεπτό Αρμάνι Ρεάλ, Παρτιζάν Παναθηναϊκός, Μπαρτσελώνα Μακάμπι, Μπασκόνια Ντουμπάι.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Με τον Λοβέρν κάνει μια δύσκολη προσπάθεια ο Καλετζάκης. Δεν άρεσε καθόλου στον Ομπράντοβιτς και μάλιστα επειδή θα του έμενε και η μπάλα στα χέρια, γιατί ήταν καλή άμυνα της Παρτίζαν, ο Καλετζάκης την πέταξε με το αριστερό χέρι, ούτε καν με το δεξί. Δεν σκόραρε, δεν σούταρε. Ενώ αμέσως μετά υπάρχει μια κίνηση μέσα στη ρακέτα από τον Κιβέριους Χέις. Αυτός καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού και ανοίγει το σκορ 2-0 για την ομάδα των Σέρβων, την Παρτίζαν. Καλετζάκης για τον Ματζούκα, κινείται έξω από το τρίπο, τώρα πάει και μια κίνηση προς τα μέσα, δέχεται το σπρόξιμο, η πάσα είναι καλή του Γκραντ προς τον Μίτογλου, ποστάρει ο Μίτογλου τον Λοβέρν, γυρίζει και φτωχεί ο Ντίνος Μίτογλου, ισοφαρίζει 2-2 ο φόρουαρντ του Παναθηναϊκού και αμέσως μετά ο σκηνοθέτης δείχνει τον Χουάντσο Ναγκόμεθ, ο οποίος σηκώνεται από τον πάγκο και χειροκροτεί τον συμπαίκτη τον Ντίνο Μίτογλου. Ο Χουάντσο είναι στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού μαζί με Φρανσίσκο Μπάντιο, συζητάμε τώρα για αυτούς που δεν παίζουν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ. Αυτοί είναι οι παίκτες που πλαισιώνουν τους 5 της αρχικής πεντάδας. Συνεργασία του Μίτογλου με τον Γιαμπουσέλε. Εννοείται ότι κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Γιαμπουσέλε γίνεται ένας μικρός χαμός στην κερκίδα, διότι θα σας θυμίσω ότι όταν ο Γιαμπουσέλε έπαιζε στη Ρεάλ είχε γίνει εκείνη η φοβερή κλωτσοπατινάδα στο μάτς της Παρτίζαν με την Ρεάλ, τότε που η Παρτίζαν ήταν μπροστά με 2-0 στην Ευρωλίγκα στα play-off.
3: Αυτή η κλωτσοπατινάδα, Κώστα, μετά από τόσο καιρό πιστεύεις ότι ήταν η αιτία που άλλαξε και η σειρά από 0-2 έγινε 3-2 για τη Ρεάλ?
2: 100%.
3: Ακόμα και τώρα, που έχουν περάσει τα χρόνια.
2: Βέβαια, είχαμε τιμωρίες, είχαμε τραυματισμούς, είχε πέσει πολύ μπουνίδι, θυμάσαι τότε.
3: Ο χαμός είχε.
2: Με τον Κέβιν Πάντερ, με τον Γιούλ που το ξεκίνησαν και έγινε γενικευμένη σύραξη σε εκείνο το παιχνίδι και άλλαξε όλη η σειρά. Και μου φαίνεται ότι άλλαξε και ο πρωταθλητής Ευρώπης. Γιατί αν δεν ήταν η Ρεάλ,
3: δεν θα είχαμε το τρίποντο του Γιούλ. Ναι, ναι, πολλά
2: ότι,
3: μπορεί
2: ότι
3: να
2: θα το έχανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μπορεί και να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός εκείνο το τρόπαιο. Αλλά είπαμε ότι αυτά συνέβησαν πριν από μερικά χρόνια.
3: Γιατί το συζήτησα αυτό, γιατί έχουν περάσει 2-3 χρόνια από τότε.
2: Ναι.
3: Και ήθελα να ξέρεις μετά με πιο ήρεμη σκέψη, αν το πίστευες ακόμα. Γιατί τότε θυμάμαι μόνο για αυτό ότι ήταν. Ότι...
2: Ναι, φίλε, το πιστεύω πραγματικά. Ναι. Ήταν, να σου πω την αλήθεια, το 21-22. Το 21-22, όχι, ήταν την επόμενη χρονιά, κάτσε το δω λίγο να είμαι πιο
3: σίγουρο. Ήταν νομίζω το 23.
2: Το 23, ναι, το 23 βέβαια.
3: Νομίζω
2: το 23, βέβαια. Το 23 και μάλιστα ο Γιαμπουσέλε, εφόσον συζητάμε για αυτόν, είχε προλάβει να παίξει μόνο τα δύο μάτς και στα υπόλοιπα τιμωρήθηκε, δεν έπαιξε ξανά ο Γιαμπουσέλε. Όπως και να έχει, εδώ το παιχνίδι είναι στο 2-4 και έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά η Παρτίζαν έβγαλε μια φοβερή έτσι σκυλίσια άμυνα και έπειτα από το καλάθι του Καλετζάκη ανακτά την μπάλα 2-4 μπροστά για τον Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία κίνηση, είναι άστοχος ο Παγιόλα, Αμέσως μετά υπάρχει κρέμασμα στο στεφάνι από τον Κυβέριο Χέιζ. Υπάρχει και ένα σφύριγμα για να δω τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Έκανε το lay-up ο Παγιόλα, στόχησε. Ήρθε από πίσω να καρφώσει την μπάλα ο Κυβέριο Χέιζ και δίνει το φάουλ και μπάλα απ' έξω για την Παρτίζαν με ένα καλάθι και γρήγορη εκτέλεση. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 4-4 για την Παρτίζαν με το καλάθι του Κάρλικ Τζόουνς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δήλωσε χθες ότι και που έφυγε ο Μπράντοβιτς, εγώ θα συνεχίσω να τον αγαπάω. Αυτές είναι ωραίες δηλώσεις από παίκτες. Ενώ γίνεται το deflection, κλέβουν την μπάλα οι Σέρβοι, πάνε σου τριών πόντων, άστοχο με τον Κάρλικ Τζόουνς, αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Αλλά ήταν πάρα πολύ μαχητική η Παρτίζαν στην προηγούμενη φάση και γι' αυτό το λόγο και ο Μπράντοβιτς είναι ιδιαίτερα ανήσυχος στον πάγκο του, γιατί θέλει να δει πολύ μεγάλη σκληράδα, γιατί για να περάσει ο Παναθηναϊκός από το Βελιγράδι χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή άμυνα, επιθετική που λένε, αλλά και βλέπω και ένα αντιαθλητικό φάουλ το οποίο τώρα χρεώνεται ο Ζοφρί Λοβέρν. Πήγε πολύ δυνατά πάνω στη φάση και βλέπω ότι ο Πέρεθο, ο Ισπανός ρέφερι, δεν τον αφήνει. Πέρασε ο Μίτογλου, τον αρπάζει από θώρακα και από χέρι και είναι αντιαθλητικό φάουλ. Έχει απόλυτο δίκιο που σηκώθηκε από τον πάγκο ο Νίκος Ραγκαπόπουλος για να το ζητήσει. Με το σκορ 4-4, 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Κοντινό του σκηνοθέτη στον Κάλικ Τζόνς αλλά και στον Ζωάν Πενιαρόγια, τον Ισπανό προπονητή. Ενώ ο Μίτογλου πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές και μπάλα απ' έξω από τον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή στο σίδερο. Κακοεκτελεσμένη βολή από τον Ντίνο Μίτογλου. Έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη ο διεθνής power forward. Προσπαθεί και αυτός να βρει τα πατήματά του στην Ομπράντοβιτς εποχή. Δεν είναι και εύκολο από την απόλυτη αναρχία του Άταμαν στις απόλυτες λεπτομέρειες και στρατηγική του Μπράντοβιτς. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει τεράστιο λάθος. Ο Παγιόλα πάει να πετύχει lay-up διότι έκλεψε την μπάλα μετά την επαναφορά, αλλά τον ταπώνει ο Γκραντ. Πάρα πολύ ακαριαία κίνηση από τον Γκραντ και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Παγιόλα στον Παναγιώτη Καλετζάκη. Ο Μίτογλου τα βάζει με τον εαυτό του γιατί έχασε τις δύο βολές. Ο Παγιόλα γκρινιάζει στους διαιτητές ότι έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Πάντως οι παίκτες έχουν από την αρχή δείξει διάθεση. Για να δω. Βρίσκει μπάλα. Βρίσκει μπάλα, βρίσκει όμως και κεφάλι.
4: Βρίσκει κεφάλι, βρίσκει.
2: Αλλά επειδή προφανώς έγινε η επαφή μετά το κόψιμο, μετά την τάπα, του τη χάρισαν οι διαιτητές. 4-4. Ματζούκας επαναφέρει την μπάλα για τον Γιαμπουσέλε. Είναι ο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Καλετζάκης στην πεντάδα. Με αρχή για τον Παναθηναϊκό. Και ενώ οδεύουμε προς το πρώτο τετράλεπτο, ο Γκραντ εκτελεί δύσκολη προσπάθεια από τον Τζέριαν Γκραντ και δικαιολογημένο το χειροκρότημα από τον κολλητό του φίλο, τον Κουάντσον Ναγκόμεθ. 4-6 για τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο τετράλεπτο, ο Καλετζάκης αναλαμβάνει τον Κάρλικ Τζόνς, που ήδη έχει προλάβει να πετύχει ένα καλάθι δύο πόντων. Τους άλλους πόντους για την Παρτίζα τους έχει πετύχει ο Κυβέριος Χέιζ, αυτούς τους τέσσερις, ενώ για τον Παναθηναϊκό έχει δύο Καλετζάκης, δύο Μίτογλου και τώρα υπάρχει ένα μακρινό σουτ τριών πόντων για την Παρτίζαν που προηγείται με 7-6 με το καλάθι από τον Τόμψον που ήταν σουτ τριών πόντων. Πρόκειται για τον Ίθαν Τόμψον. Θέλει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός αλλά δεν τα καταφέρνει. Πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα για τον Τόμψον. Οι Σέρβοι πάνε στο transition. Υπάρχει φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κάρλικ Τζόουνς. Αμέσως μετά έκανε το follow και πέτυχε το καλάθι ο Λοβέρν. Δεν θα μετρήσει και ο Γάλλος παραπονιέται ότι δεν του τη χάρισαν οι διαιτητές. Να αφήσουν δηλαδή το μάτι να εξελιχθεί. Εφόσον έγινε φάουλ ψηλά από τον Ματζούκα στον Κάρλικ Τζόνς και θα έχει δικαίωμα Αμερικανός για δύο ελεύθερες βολές. Την ίδια στιγμή κοίταζα λίγο νωρίτερα τα παιχνίδια.
4: Να κάνουμε την πρώτη μας βόλτα, τι λες?
2: Κοίτα, το έχει μαζέψει η Ζάλγκυρης παρότι έχανε με 20 πόντους από τη Φενέρμπαχτσε. Έχει πάει το μάτς 5-43. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 41-38. Μπαρτσελώνα Μακάμπι 14-11. Αρμάνι Ρεάλ τώρα ξεκίνησε 2-1. Και Μπασκόνια Ντουμπάι 12-2. Έχει γούστο να φάει κανένα κοσάρικο πάλι Ντουμπάι,
4: Μπορεί, δεν είναι απίθανο.
2: Η Ευρωλίγκα πάντως
4: είναι αμήλικτη.
2: Θα το ξαναπώ ότι είναι διδακτική, αρκεί να θέλουμε και να διδαχτούμε από αυτή. Δηλαδή, Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι δικές μας ομάδες να παγώνουν τα συναισθήματά τους, ούτε να χαίρονται πολύ στις νίκες, ούτε να απογοητεύονται πολύ στις ήττες. Αυτό είναι το ένα μάθημα της Ευρωλίγκας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το δεύτερο μάθημα είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες. Δηλαδή δεν πάει να κάνει μια ομάδα με τα γραφάρες αεροδρομίου αν δεν έχει μπασκετική κουλτούρα και αν δεν έχει σταθερότητα και διάρκεια, δεν μπορεί να διακριθεί στην Ευρωλίγκα. Αντιθέτως, είδαμε τη Βαλένθια πέρσι να κάνει την έκπληξη και να αποκλείει τον Παναθηναϊκό στα play-off, και φέτος, ενώ έφυγε η μισή ομάδα και ο προπονητής, παραμένει αίτητη με 4-0. Οπότε δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες, ενώ η Ρεάλ είναι στο 1-3. Ο Μίτογλου δεν μπόρεσε να σκοράρει, αλλά αμέσως μετά υπάρχει και κακή εκτίμηση της φάσης, της απόστασης. Ο Τζόουνς δεν μπόρεσε να πασάρει στον κύριο Κιβέριους Γιέις. Έτσι λοιπόν το 9-6 παραμένει για την Παρτίζαν. Και βλέπω ότι υπάρχει εμπορικό time out.
3: Ναι, να δώσω και τα δύο τελικά στους αγώνες του Champions League. Land Sporting 0-2, Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Αυτά είναι τα τελικά. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν λίγη ώρα με το ίδιο σκορ για τις δύο ομάδες. Εν τω μεταξύ να δούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βαρέζε Περιστέρι 47-35. Είμαστε στα περίπου προς το φινάλε πάμε της δεύτερης περίοδου. Στα παιχνίδια όμως που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Ευρωλίγκα, έχουμε τζάμπολ σε πολλούς αγώνες, μεταξύ αυτών και του Παναθηναϊκού. Να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Έχουμε ημίχρονο Φενέρ Ζαλγκίρης 50-43, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 44-41, Μιλάνο Ρεάλ 7-10, Μπαρτσελώνα Μακάμπι 16-16, Μπασκόνια Ντουμπάι 16-6 και 9-6 Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν λοιπόν η βόλτα μας στα γήπεδα. Θυμίζω τελικά ο Γκεν Κολοσσός 62-80, Λετ Καμπέλης ΠΑΟΚ 95-86, Παγκόσμιο κύπελο προκριματικά Ευρώπης γυναικών, Αγγλία-Ελλάδα 1-0 στο 10ο λεπτό προηγούνται οι Αγγλίδες. Θυμίζω ότι η εθνική μας είχε ιτηθεί και στο Ηράκλειο με 3-1 από την αγγλική ομάδα.

0: Λοιπόν, Κώστα, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Από ό,τι βλέπω, ο λόγος και πάλι φυσικά σε σένα.
1: Λοιπόν, βλέπω και κάποιες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Για να δούμε τι έχει κάνει και ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να το τσεκάρουμε από εδώ από το στούντιο. Αλλά βλέπω Μπάντιο, βλέπω Λεσόρ, βλέπω Φρανσίσκο, βλέπω Χέις Ντέιβις. Δηλαδή βλέπω τουλάχιστον τέσσερις καινούριους παίκτες που έρχονται στο παρκέ. Και ο πέμπτος της παρέας είναι ο Γιαμπουσέλε, που έχει μείνει από το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Γιαμπουσέλε προσπαθεί να γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, κακή εκτίμηση από τον Γιαμπουσέλε και αστόχησε ο Γάλλος. Αμέσως μετά θα κλέψουν την μπάλα οι γηπεδούχοι και υπάρχει φάουλ, το οποίο κάνει ο Μπάντιο, διότι δεν μπόρεσε να τα βάλει με τον πολύ πιο γιγαντόσωμο Κυβέριους Χέις και χρεώνει το φάουλ ο Σενεγαλέζος. 9-6 Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι, οι οποίοι από το ξεκίνημα, αν εξαιρέσουμε και είναι το 2-4, είναι πίσω στο σκορ, αλλά με αυτή τη μικρή διαφορά. Και βλέπω ότι στο παρκέ για την Παρτίζαν έχει περάσει και ο Άλμαν. Σουτ 2 πόντων από τον Κυβέριους Χέις. Έναν παίκτη ο οποίος θα έλεγα ότι είναι υποτιμημένος και ότι τα τέριαζε τέλεια στις δύο μεγάλες ομάδες της χώρας. Ο Ολυμπιακός βέβαια ενισχύθηκε στην αθλητικότητα με τα Eric Jones και Donta Hall. Ο Παναθηναϊκός ίσως χρειαζόταν έναν ακόμη τέτοιο παίκτη, έναν Κυβέριους Χέις δίπλα στο Λεσόρ, και γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια κουβέντα στο τριφύλι για το αν πρέπει να αποκτηθεί πεντάρι, διότι
0: εγώ πιστεύω, Κώστα, ότι μέσα στη χρονιά, εκεί ξέρεις, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, κάτι θα γίνει. Κάνουν εκεί δύο.
1: Θα σου πω, περιμένουν να δούνε πώς θα πάει ο Φαλ για τον Παναθηναϊκό. Εσύ μάλλον για τον Ολυμπιακό το λες για τριάρι, ναι. Δηλαδή μια ενισχυτική κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, μπορεί. Για πεντάρι το λέω.
1: Τον Παναθηναϊκό πεντάρι, ναι. Απλά θέλουν να δούνε λίγο πώς θα πάει ο Φαλ, ο οποίος είναι στη δωδεκάδα, αλλά ακόμα δεν έχει παίξει. Ακούστε γίνεται για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος μάλιστα αστοχεί στην ελεύθερη βολή. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη τρεις βολές, δηλαδή και τις τρεις που έχει εκτελέσει. Δύο με τον Μίτογλου και τώρα η τρίτη από τον Γιαμπουσέλε. Και οι Σέρβοι, καταλαβαίνεις τι θόρυβο προκαλούν.
0: Πάτε, ετοιμάζεται και ο Χουάντσο. Το γήπεδο και το άλλο είναι ιδιαίτερα θορυβόδες. Πολλά δεν συμβαίνει.
1: Γίνεται πανικός στις κερκίδες. Έβαλε τη δεύτερη βολή ο Γιαμπουσέλε. Το 11-6 έγινε 11-7. Το 11-6 μάλιστα ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα, το συν 5 για την Παρτίζαν, που έχει τώρα στην δημιουργία τον Λούκα Βιλντόσα, τον πρώην πράσινο και πρώην ερυθρόλευκο. Βιλντόσα θα πασάρει δίπλα του στον Τανάσκοβιτς, που και αυτός πέρασε το μάτς. Όλμαν θα πάει μέχρι μέσα, δεχτεί το φάουλ από τον Φρανσίσκο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ένα παιδί το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε παίξει στο Λαύριο τη σεζόν 19-20. Όλμαν τα τελευταία χρόνια
0: καλά, πάντως Κώστα τα πάει ημίχρονος. Τελειώνει το ημίχρονο 37-35 από τη Φρίμπουργκ, έτσι. Ητάται με δύο πόντους βέβαια, αλλά καλά τα πάει.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Και κέρδισε και ο Κολοσσός.
0: Ναι, ναι, ναι. 80-62 εκτός έδρας.
1: Μια χαρά τα νησιά. Μακάρι, βέβαια είχαμε την πρώτη ήττα για ελληνική ομάδα για την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε 10-10. Έχασε ο ΠΑΟΚ από Λιώτη Καμπέλης.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορούμε.
1: Όχι,
0: να έχουμε
1: φυσικά,
0: πάντα 10-10.
1: Καλά, συμπακούεται, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, 11-7, έχεις εικόνα και για Περιστέρι.
0: Βεβαίως και έχω εικόνα για Περιστέρι. Θα σου πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το Περιστέρι αυτή την ώρα ητάται από τη Βαρέζε. Πάμε για το ημίχρονο με 51-37.
1: Κάμποση διαφορά.
0: Είναι. Εντάξει,
1: είναι η ομάδα του Γιάννη Καστρίτης,
0: αλλά θα δούμε.
1: Γιάννης Καστρίτης και Χάντερ Χέιλ, πρώην ΑΕΚ και πρώην Προμηθέα. Λοιπόν, άστοχο το σούτ από τον Χέις Ντέιβις και οι γηπεδούχοι μαζεύουν, προηγούνται του Παναθηναϊκού 12-7. Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό, πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ερασπόρ κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ από τον Βιλντόσα. Θα πάει και θα πασάρει στον Χουάντσο. Αυτός δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Λεσόρ δίστασε να πάει μόνος του προς το κάρφωμα, διότι έκλεψε την μπάλα πολύ πολύ μακριά από το καλάθι. Είχε το χώρο, κινήθηκε προς το καλάθι, πάσαρε την μπάλα στο Χουάντσο για καλύτερα, γιατί είδε μπροστά του να πετάγεται Όλμαν και Τώρα θα έχει δικαίωμα για δίλεθες βολές ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Η πρώτη βολή μέσα, 12-8. Οι πράσινοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να παίξουν την άμυνα που έπαιζαν στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή με Φενέρμπακτσε που την είχαν, ας πούμε, πολύ χαμηλά. Βέβαια και η Παρτίζαν δεν έχει θέλξει με την επιθετική της εικόνα, δηλαδή έχουν περάσει 7 λεπτά αγώνα, χάνει και άλλη βολή ο Παναθηναϊκός με το Χουάντσο τη δεύτερη και έχει πετύχει όλους και όλους 12 η γηπεδούχος ομάδα. Βλέπω ότι ο Μπράντοβιτς δέχεται την παρότρινση του Ματίας Λεσόρ για challenge για το out αυτό. Με το σκορ 12-8 υπέρ της Παρτίζαν.
0: Πάντως βλέπω, Κώστα, ότι η Ντουμπάι το μάζεψε. Μπασκόνια Ντουμπάι 21-16.
1: Μάλιστα.
0: Και η Ρεάλ πέρασε μπροστά. Αρμάνι η Ρεάλ 12-14.
1: Μάλιστα.
0: 18-21 Μπάρτσα Μακάμπι.
1: Η Μπασκόνια είναι έτσι λίγο άναρχη ομάδα. Γενικά έχει άναρχες ομάδες η Ευρωλίγκα που παίζουν πάνω κάτω. Θα πει κάποιος, μα είναι φιλοσοφία τους να παίζουν τόσο γρήγορα. Αλλά μερικές φορές η πολλή ελευθερία στους παίκτες είναι λίγο προβληματική. Έχουν πέσει δύο χέρια σε αυτή τη διεκδίκηση. Για να δούμε ποιος είναι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα. Α, μπορεί και ο Λεσόρ και να κάψει το ένα challenge ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι εύκολη φάση. Δεν είναι εύκολη φάση γιατί πετάγονται δύο παίκτες για να διεκδικήσουν αυτή την μπάλα. Για να δούμε ποιος τη βγάζει, ο Γεκίρη ή ο Λεσόρ.
0: Από το δεξιό εκλέει.
1: Πού να δεις τώρα.
0: Πού να δεις και δύο χέρια τώρα.
1: Πού να δεις. Εν τω μεταξύ πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, ότι τα replay της Ευρωλίγκας δεν είναι τόσο ευκρινή. Δηλαδή
0: το
1: φωνάζουμε χρόνια ότι πρέπει να είναι πιο ευκρινές οι κάμερες όταν μιλάμε για διεκδίκηση που πέφτουν όχι μόνο δύο χέρια όπως τώρα αλλά και τέσσερα χέρια.
0: Κώστα, σαν το site.
1: Νομίζω ότι βγάζει ο Γεκίρη.
0: Νομίζω και εγώ έτσι. Γιατί αυτό λες, στο μεγάλο.
1: Βρίσκει το χέρι, ναι, βρίσκει το χέρι του Γεκίρη και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Ένας παίκτης να βρίσκει την μπάλα ή το χέρι, ας πούμε. Νομίζω ότι η μπάλα είναι για Παναθηναϊκό και αυτό το λόγο φωνάζουν και οι Σέρβοι. Άρα κέρδισε το challenge ο Μπράντοβιτς με την παρότρινση του Λεσόρ, αλλά έκαψε μάλλον το ένα challenge από τα δύο. Στην Ευρωλίγκα είναι δύο τα challenge. Το πρώτο πρέπει ένας προπονητής να το έχει πάρει μέχρι το 38 λεπτό, αλλιώς το χάνει, και έχει ακόμα ένα μέχρι το 40 λεπτό. Άρα ο Μπράντοβιτς έχει ακόμα ένα challenge. 12-8 η μπάλα για τους πράσινους με Φρανσίσκο. Τον κυνηγάει ο Όλμαν και στην αλλαγή βγαίνει και ο Γεκίρη. Λεσόρ για το Χουάντσο, κάρφωμα 12-10. Πολύ καλή συνεργασία εδώ. Γύρισε η μπάλα. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Κατέληξε κάρφωμα από τον Χουάντσο. Πάει να κλέψει προσωρινά ο Μπάντιο. Του φεύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια. Αλλά ο Μπράντοβιτς το χειροκροτεί για την επιμονή του να κλέψει την μπάλα από τον Βιλντόσα. 12-10 το σκορ. 4-3 η assist για την Παρτίζαν. Βιλντόσα για τον Γεκίρη. Σουτάρει από το high post και σκοράρει. Μακρινό σούτ από το Γεκίρη, με εξέπληξε. Γι' αυτό και ακούσατε αυτό το επιφώνημα στα θαυμασμού έκπληξης από το σούτ του Γεκίρη. Ήταν ένα βήμα μέσα από το τρίποντο και σούταρε ο Γεκίρη, ο οποίος κλέβει και την μπάλα διότι δεν τα καλή πάσα του Μπάντιο προς τον Λεσόρ. Τον σκότωσε τον Γάλλο και του έκλεψε την μπάλα ο Γεκίρη. Όλμαν κάνει το έτο με τον Φρανσίσκο, που δεν είναι και τόσο καλός αμυντικός, είναι η αλήθεια. Όλμαν θα περάσει εύκολα, θα πασάρει. Υπάρχει άστοχη προσπάθεια από τον Λάκιτς και rebound από τους πράσινους, εφόσον ο ψηλός της Παρτίζαν θα έκανε θάλασσα από πάρα πολύ καλή θέση. Φρανσίσκο πάντα παίζει με αλλαγές ο Πενιαρόγια. Ο Φρανσίσκο προλαβαίνει, εκτελεί πάρα πολύ μακριά, αλλά αστόχησε και δεν ήταν καλή προσπάθειά του. Βιλντόσα παίζει με τον Μπάντιο μπροστά του, ο Σενεγαλέζος. Θα σκρινάρει ο Όλμαν για να περάσει, αλλά κλέβει ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο βλέπει δίπλα τον Μπάντιο, πάει μόνος του, λέει άστοχο. Διασώζει και την μπάλα η Παρτίζαν και ο Βιλντόσα στο transition. Πασάρι για τον Όλμαν, σούτριον πόντων από τη γωνία, άστοχο, rebound από τον Φρανσίσκο που κλέβει την μπάλα από τα χέρια του Γεκίρη. Τώρα δίνει στον Χέις Ντέιβις. Γρήγορο το μάτς, 14-10 το σκορ, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, ένα λεπτό ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και τώρα 14-12, καθώς ο Χέις Ντέιβις πήρε πολύ ωραία τον διάδρομο και με το αριστερό layup σκόραρε και μείωσε στους δύο πόντους. 14-12, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Όλμαν πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα το καλάθι, κάτι σαν κάρφωμα. 16-12 και υπολείπονται 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, λέει απεύκολο. 16-14. Φρανσίσκο, ο οποίος ανεβαίνει και προσπαθεί από την επίθεσή του να αντλήσει δύναμη για το παιχνίδι και για τη δική του άμυνα. Δεν είναι το φόρτε του, το ξέρουμε. Αλλά αυτό βέβαια το γνωρίζει και ο Μπράντοβιτς, που εισηγήθηκε την απόκτησή του όταν χάλασε δουλειά με τη Βιλερμπάν. Ο Βιλντόσα κάνει την προσποίηση, μια περίτεχνη έτσι αργεντίνικη πυρουέτα, αλλά δεν βρήκε στόχο. Έτσι λοιπόν οι πράσινοι έχουν 10 δευτερόλεπτα όλα δικά τους για να τελειώσει η πρώτη περίοδος με μια ωραία οργανωμένη επίθεση. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει από το high post, σκοράρει, σοφαρίζει. 16-16, ο Φρανσίσκο έκανε την κίνηση προς τα μέσα, βρήκε κυκλοφορία, βρήκε traffic που λένε στη ρακέτα, έβγαλε την μπάλα έξω για τον Ματίας Λεσόρ και αυτός σκοράρει και κάνει το σκορ 16-16, ισόπαλο το σκορ. Έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος, με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει 2 από τον Καλετζάκη, 2 από τον Φρανσίσκο, 2 από τον Χέις Ντέιβις, 2 από τον Γκραντ, 2 και από τον Λεσόρ, μία βολή έχει ο Γιαμπουσέλε, 3 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, 2 ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ για την Παρτίζαν 3 έχει ο Όλμαν, 4 ο Τζόουνς, 3 ο Ήθαν Τόμσον, 4 ο Κιβέριος Χέις, 2 ο Γεκίρη, αυτή είναι και η σκόρερ για την Παρτίζαν. Οπότε εμείς πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο και επιστρέφουμε ξανά για τη δεύτερη περίοδο.
0: Πολύ ωραία. Κώστα, πάρε τις ανάσεις σου. Φενέρ Ζαλγκύρης 52-47, ημίχρονο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 46-42. Μιλάνο Ρεάλ 25-21, Μπαρσελόνα Μακάμπ 25-24, Μπασκόνια Ντουμπάι 23-25, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 16-16, Τζάμπολ σε 6 λεπτά, Βαλένθια Ολυμπιακός. Όμως έντρα σε 6 λεπτά στους αγώνες το 10 της League Phase του Champions League, δεύτερη αγωνιστική. Η Βιγιαρεάλ κόντρα στην Νάπολη αρχίζει με Λουίς Ζούνιορ, Μουρίνιο, Ναβάρο, Βέιγκα, Ρομέρο, Κομεσάνια, Σαλιμπά, Γκέιγ, Μολέιρο, Μορένο, Μικαουτάτζε, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Ραχμάνι, Μαρίν, Μπαντσιάλ, Πολιτάνο, Γκίλμουρ, Μακτομινέι, Ντι Λορέντζο, Τζοβάνε, Ντεμπρόινε, Χόιλουντ, η 11 για την Νάπολη. Η Ίντερ κόντρα στην Μπριζ παρατάσσεται με Γιώσιπ Μαρτίνες, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Διούφ, Μπαρέλα, Τσαλχάνο, Γλουζιελίνσκι, Ντι Μάρκο, Λαουτάρο και Τουράμ. Ζόμερ, Σάμπε, Σπίλερς, Μέχελε, Σέις, Φόρμπς, Βέτλεσεν, Πότς, Βανάκεν, Βιργίλη, Τρε, Σόλντι, η 11 για την Μπριζ. Ο Ράγια υπερασπίζεται την εστία της Arsenal, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Λουίς Σκέλι, Γκυμαράες, Ράις, Μαντουέ και Μερίνο, Εζέ και Γιόκερες. Ο Σέρ ξεκινάει με Οζέρ, Γκοφί, Ενγκόι, Αλεξάνδρο, Πέρο, Μπενταλέπ, Αντρέ, Μπακουά, Μουκάκου, Χάραλσον και Ουέντα.

0: Λοιπόν, να δούμε και τις επιλογές του Σιμεώνε κόντρα στη United. Το Όμπλακ, Γιορέντε, Ρομέρο, Χάνσκο, Γκριμάλντο, Καρντόζο, Μπάριος, Μπαένα, Σιμεώνε, Λί και Άλβαρες. Ξεκίνησε το μεταξύ το δεύτερο δεκάλεπτο. Κώστα, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ της πρώτης περίοδου είναι 16-16 με το καλάθι του Λεσόρ σχεδόν στην εκπνοή της πρώτης περίοδου. Και βλέπω ότι οι πράσινοι παίζουν με Μπάντιο, Χουάντσο, Κέις Ντέιβις, Λεσόρ και Φρανσίσκο. Ενώ ο Πενιαρόγια από την άλλη έχει Όλμαν, Τζόνς, Στίβενς, Λάκιτς και Γιακίρη. Κάνει μια ωραία κίνηση, αλλά στόχησε ο γκάρ της Παρτίζαν, ο Κάρλικ Τζόνς, και αμέσως μετά ο Γιακίρη δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Ο Μπάντιο προσποιείται, Λεσόρ, Χουάντσο, και πάλι για τον Λεσόρ, που παίζει με τον Γιακίρη. Ο Λεσόρ, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα δείχνει αρκετά δυνατός και θα προσπαθήσει να πετύχει ένα καλάθι. Ήταν σε καλό σημείο, γιατί είχε ξεφύγει από τον Γιακίρη, αλλά στόχησε ο Γάλλος διεθνής. Αμέσως μετά υπάρχει προσπάθεια από τον Χουάντς, ο οποίος χάνει προς στιγμή την μπάλα, του την κλέβει ο Γιακίρη. Όλμαν σε μια νέα κατοχή για την Παρτίζαν, εφόσον ο Χουάντσο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Ο Γιακίρη εκτελεί για δύο αστοχή. Rebound από τον Χουάντσο Ναν Γκόμεθ με τη βοήθεια και του Λεσόρ. Γρήγορα η πάσα διαγώνια για τον Φρανσίσκο, αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Παρολίγο να κλέψει ο Κάρλικ Τζόνς, ο οποίος πρόχνει τον Χέις Ντέιβις και φλερτάρει με το φάουλ. Σπάει μπάλα στο Χουάντσο, αυτός πάει για τον Μπάντιο στην άλλη πλευρά. Ο Μπάντιο γυρίζει προς τα μέσα και σκοράρει πολύ ωραίο καλάθι από τον πρώην παίκτη της Βαλένθια. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 16-18. Πράσινοι είχαν καιρό, είχαν ώρα να προσπεράσουν.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Τι μπορεί να γίνει δική σου ιστορία? Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Και πριν δώσω το γεωλόγο στο Γιάννη Τεντόπουλο για τα πρώτα στοιχεία, η Μπάρτσα κατεβαίνει με Ζωάν Γκαρσία, Κουμπαρσί Μάρτιν, Κανσέλο, Έρικ Γκαρσία, Ρόδρι Όλμο, Πέδρη, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ και Γκόρντον. Απ' την άλλη, Γαλατά με Τσακίρ, Γιλμάς, Σάντσες, Γιάκοψ, Ελμαλί, Τορέιρα, Λεμινά, Λεάο, Μπατράκο, Φαγκούν και Οσιμέν. Γιάννη, καλησπέρα, σε ακούμε.
8: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα στη Ρόγκα Αρένα της Βαλένθια.

0: ότι είναι μια ομάδα που παίζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και νομίζω ότι κανείς δεν την περίμενε. Την Ιστριλάτη με αυτή την ταχύτητα, ένας παίκτης που δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν τέριασε τα χνότα του ποτέ με τον Έργιν Άταμαν, και μιλάω για τον DJ Shorts που έχει ξεκινήσει την πεντάδα μαζί με τον Άρμονι Μπρουξ που έφυγε από την Αρμάνη, τον Τέιλορ που έμεινε με το ένα στη φανέλα από την περσινή ομάδα, ο Στεκόφσκι στο 4 και Σακό στο 5, είναι αυτός που έδωσε στο συμπατριώτη του τον Φουρνιέ ένα ποτό δώρο. Έχει επέτειο 40 χρόνων από την ίδρυσή της η Βαλένθια και φροντίζει με κάθε τρόπο να δείξει ότι είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Στο μεταξύ το πρώτο
1: τρίποτο. Το πρώτο γκολ της βραδιάς, Γιάννη, έρχεται και έρχεται από τη Βίκινγκ κόντρα στην Μπάγερ με τη σέντρα. Ο Στέσενς μόλις στο πρώτο λεπτό κάνει το Βίκινγκ Μπάγερ 1-0.
0: Μάλιστα. Είπαμε την πεντάδα της Βαλένθια, να πούμε και του Ολυμπιακού, η οποία έχει Μιλουτίνοφ στο 5, έχει Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ στο 1, Φουρνιέ στο 2 και όχι Ντόρσεϊ, στο 3 ο Γουόρντ και στο 4 ο Βεζένκοφ. Σουτ για 3. Έσα ανοίγει το σκορ. Η Βαλένθια με το Σακό δεν διστάζει. Ο Γάλλος σέντερ, αθλητικός παίκτης με καλή μηχανική στο σουτ. Ο Τέιλορ, συγγνώμη, ήταν ο Σακό, έδειξε η κάμερα το Σακό και μας παρέσυρε με τρίποντο λοιπόν του Κάμερον Τέιλορ. Το σκορ γίνεται 3-0 για τη Βαλένθια. Επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Γουόρντ, ο οποίος πάει να πάρει την εσωτερική, ζητάει φάουλ και αυτός και ο Μπαρτζόκας, αλλά οι διαιτητές λένε παίζεται. Οι διαιτητές είναι, ενώ μπαίνει κι άλλο τρίποντο από τον Στεκόφσκι, 6-0. Προσπαθεί να μην δείξει την ικανοποίησή του ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ξαβιέ Αλμπέρ. Δεύτερος βοηθός ήταν πέρσι του πρώτου προπονητή που μετακόμισε στη Ρεάλ. Ωστόσο, ήταν ένας λόγος που τελικά, ενώ έχουμε πρώτο καλάθι, όχι ούτε τώρα, δεν μπορεί ο Φουρνιέ, γιατί κάνει τον πάσιμο, φαινόταν ότι είχε άνεση στο να φτάσει μέχρι το ΛΙΑΠ, αλλά έκανε μεγάλη αναπήδηση μπάλα στο ταμπλό και δεν μπήκε στο στόχο.
1: Γκολ Γιάννη και για την Ατλέτικο. Πρώτο λεπτό και εδώ, ο Παύλο Μπάριος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της United. 1-0. Συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ πήγε και τράκαρε σε έναν αντιπαλό του. Ο Μπαρτζόκα ζητάει τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Οι διαιτητές, οι οποίοι είναι ο γνωστός και μη εξαιρετός Μεχτή Ντιφαλά, ο Κοβάλσκι, ο Πολωνός, και ο Ράσις, ο Λιθουανός, έδωσαν επιθετικό φάουλ. Η μπάλα πάλι για την Βαλένθια, η οποία προηγείται 6-0. Πέρσι, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, έχασε και τα δύο παιχνίδια. Έχασε σε αυτό το γήπεδο δύσκολα 85-84, ενώ στο ΣΕΦ έχασε πιο εύκολα σχετικά με 99-92. Έτσι λοιπόν είναι ένα γήπεδο, μια ομάδα η οποία δεν ξέρω αν του ταιριάζει ή όχι. Έχει και ο Ολυμπιακός έχει αλλαγές. Κυρίως η μεγαλύτερη απουσία είναι αυτή του Γόκαπ στη θέση του playmaker, και ο Μπαρτζόκας φαίνεται να περιμένει την προσαρμογή κυρίως του Μακιντάιρ, γιατί ο Μοντέρο έχει τρομερό ταλέντο και όποτε παίζει δείχνει την άνεση και την επαφή που έχει με το καλάθι. Και άλλο καλάθι από τον Κάμερον Τέιλορ, 8-0, κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια έχει πάρει προβάδισμα και δείχνει ότι έχει μπει ορεξάτη, ο Ολυμπιακός ακόμα μουδιασμένος. Να παραλίγο να φύγει η μπάλα από τον Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ. Προσπαθεί να πασάρει. Λίγο ίσα προλάβει να κρατήσει την μπάλα πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ τι πάει να κάνει εκεί? Πάει να την περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες. Θα έχανε την μπάλα, αλλά ήταν τυχερός γιατί βρήκε σε πόδια κατά λάθος των δύο παίκτων, σε κάποιο από τους δύο παίκτες από τους οποίους πήγε να περάσει ανάμεσα. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή. Ο Σόρτ πηγαίνει στον πάγκο και ο Σακό πηγαίνει στον πάγκο. Ό,τι έκανε πέρσι η Βαλένθια το κάνει και φέτος. Είπαμε, πήρε τη διαβεβαίωση ο Σόρτς όταν έφυγε ο προπονητής της για να πάει στη Ρεάλ, ότι τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: εγώ έρχομαι για σένα. Και το διαβεβαίωσε, του λέει: μην ανησυχείς, είναι σαν να είμαι εγώ, του είπε για τον Αλμπέρ. Έχουμε το πρώτο σουτ του Ολυμπιακού με πιθανότητες ευστοχίας, αλλά αστόχησε ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ. Είναι ένα θέμα για τον Ολυμπιακό ότι ακόμα είναι διστακτικός σε πολλές προσπάθειές του. Το 8-0 παραμένει, ο Ολυμπιακός κοντεύει να φτάσει 4 λεπτά χωρίς καλάθι. Έρμπολ εδώ τώρα το σουτ του Κάμερον Τέιλορ και ο Γουόρντ περνάει το κέντρο του γηπέδου. Για να δούμε πότε θα πετύχει το πρώτο του καλάθι ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ πιάνει την μπάλα, του γλιστάει, την ξαναπιάνει. προσπαθεί να περάσει την μπάλα απέναντι στον Βεζέγκοφ, σουτάρει για τρεις από τη γωνία, ούτε τώρα.

0: Αλλά έρχεται ο Μιλουτίνοφ να πάρει το επιθετικό rebound, το μεγάλο ατού του Σέρβου Σέντερ. Προσπαθεί τώρα να παίξει στο post, αλλά αστοχεί και πάλι με το hook. Οπότε ο Ολυμπιακός παραμένει άσφαιρος μετά από 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Η Βαλένθια προηγείται με 8-0 και ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να αγνοεί το δρόμο προς το καλάθι, είτε με μακρινά σουτ, είτε με μπάσιμο που έκανε ο Φουρνιέ, είτε με hook από τον Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα, μέσα στο ζωγραφιστό. Να και ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ, ο Σαν Σουπερί, ο οποίος φίτησε στον Γκοντζάκα, ο Μάριο Σαν Σουπερί, και πλέον παίζει στη Βαλένθια. Τον είδαμε και μας έκανε εντύπωση στα παιχνίδια με την Εθνική Ισπανίας. Και άλλο καλάθι αυτή τη φορά στην πάσα που έκανε και στο κάτι σαν follow που έκανε ο Rivers. Έτσι λοιπόν το 10-0 είναι το σκορ που γράφεται στο φωτεινό ταμπλό. Πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, αλλά είναι και goal foul μάλιστα από τον Tyson Ward, ο οποίος λύνει, ας το πούμε έτσι, το άγος της αστοχίας. 10-2, και νομίζω ότι έχει δικαίωμα και για μια βολή. Έτσι έδειξε ο διαιτητής, γιατί έχει αλλάξει το πλάνο τώρα. Όπως είπε και ο Κώστας νωρίτερα, δεν είμαστε στο γήπεδο. Βάζει τη βολή, έτσι λοιπόν ήταν. 13, άρα με δίποντο και βολή του World, Ολυμπιακός ανοίγει λογαριασμό για σήμερα. 13, 5 και 27, επίθεση για τη Βαλένθια. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πιέσει όσο μπορεί. Και η κυκλοφορία όμως είναι καλή. Σαν Σουπερί δίνει δίπλα για να πάρει τρίποντο, αλλά άστοχο, ενώ έχει μπει και ο Μοντέρο, ο οποίος δίνει μακρινή παλιά στον Ward. Πάει ο Βεζένκοφ, έρχεται σαν τρέιλερ, τον βρίσκει ο Βεζένκοφ στην πορεία, και πάνω στην κίνηση που έκανε ο Βεζένκοφ παίρνοντας την μπάλα να πάει στο καλάθι, ο Rivers του έκανε φάουλ, οπότε θα πάει στις δύο βολές ο Σάσα Βεζένκοφ. Είπαμε ότι εδώ ο Ολυμπιακός, επειδή πήγε γρήγορα στην επίθεση, ήταν ανοργάνωτη η άμυνα της ισπανικής ομάδας, αλλά το φάουλ αυτό όμως θα φέρει τον Βεζένκοφ στη γραμμή των βολών. Ο Μπαρτζόκας ήδη έδρασε, έχει βάλει τον Μοντέρο στη θέση του μουδιασμένου, όπως είπαμε, Μακιντάιερ, και έχει βάλει και τον ψηλό, τον Ντόντα Χολ, στη θέση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος γενικά είναι ράθυμος και έχει μεγαλύτερη ενέργεια ο Ντόντα Χολ, αρκεί να μην είναι επηρεασμένος όπως ήταν στην Πολώνια, γιατί έχασε ένα πολύ συγγενικό του, πολύ στενό, ένα πρόσωπο του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος. Το έμαθε το πρωί του αγώνα και δεν βλεπότανε.
1: Λοιπόν, Γιάννη, 15 Ολυμπιακός, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο 4 και 39 πριν το φινάλε του 10 λεπτού. Τι θα έλεγες να ακούσουμε τον Κώστα Παρτιζάν Παναθηναϊκός, αφού νωρίτερα από ότι ο Ραχμάνι βρίσκει δίχτυα, Βιγιαρεάλ Νάπολη 0-1. Κώστα.
2: Λοιπόν, το σκορ 23-29, είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός με τρίποντο του Χουάντσο. Ο Χουάντσο, ο οποίος έχει εμφανιστεί στην Ευρωλίγκα από την πρεμιέρα με την Παρί, είχε βάλει 5 πόντους. Έκτοτε ήταν τραυματίας και τώρα γυρίζει στην Ευρωλίγκα στην πέμπτη αγωνιστική, έχοντας χάσει 3 μάτς. Ο Χουάντσο εκτελεί ξανά, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Φαλ που μπήκε στο μάτς, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση ο Μουστάφα Φαλ. Το σκορ παραμένει 23-29. Εννοείται ότι όταν χάνουν καλάθι οι πράσινοι ή σκοράρουν οι γηπεδούχοι, γίνεται κομφούζιο στις κερκίδες. Πραγματικό ηφαίστειο η Beograd Arena. Παναθηναϊκός παίζει με Hayes Davis Χουάντσο, με τον Φρανσίσκο, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και με τον Μουστάφα Φαλ, ενώ η Παρτίζαν έχει στην πεντάδα της Κάρλικ Τζόνς, Λούκα Βιλντόσα στο ασώδιο, ο Λαμάρ Στίβενς που έχει βάλει και τρίποντο, ο Κιβέριους Χέις και ο Μπατζασί, ο οποίος Μπατζασί έχει παίξει βέβαια και στα μέρη μας, ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ σεζόν 17-18. Για να δούμε πώς θα αποδώσει και αυτός, τον έχει ρίξει το παρκείο Πενιαρόγια. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 23-29. 3,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ροκαλάθι από τον εντυπωσιακό Κάρλικ Τζόνς, που ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ εννοείται. Δεν μάσησε να τα βάλει με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και να μειώσει σε 25-29. Φρανσίσκο, Χουάντσο. Ο Χουάντσο, και ενώ εντείνεται η πίεση της Παρτίζαν, είναι την μπάλα στον Hayes Davis για να παίξει με πλάτη, εκτελεί, αστοχή. Ο Hayes Davis τρανζίσιο παιχνίδι, πολύ ωραίο καλάθι από την Παρτίζαν, βράζει το γήπεδο και αυτή η φοβερή συνεργασία έφερε πολύ ωραίο καλάθι, highlight 27-29 από τον Λαμάρ Στίβενς, που έχει τώρα 5 πόντους. Φρανσίσκο για το Χουάντσο, Ο Χουάντσο τριμπλάρει και ενώ ετοιμάζεται για Μπουσέλ να περάσει το μάτς από το πόδι του Μπατζασί. Σταμάτησε η φάση, άρα λοιπόν οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία και για αλλαγή. Έξω ο Χουάντσο, μέσα για Μπουσέλε. Το σκορ 27-29, 2 και 40 για να τελειώσει το ημίχρονο. Πάμε δίπλα λίγο στο Γιάννη για να μας πει τι γίνεται στη Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Η δική μου απλά επισήμανση είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας υπομονετικοί, διότι υπάρχουν πολλές και καλές ομάδες στην Ευρωλίγκα με σοβαρούς προπονητές που θα σου βάλουν δύσκολα, που θα σε χτυπήσουν, που θα σε κερδίσουν και η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος. Γιάννη.
3: Εδώ έχουμε μια τάπα του Βεζένκοφ, ο οποίος πήγε να κάνει τη γνωστή του κίνηση, αλλά ήρθε ο Ρίβερς και το σταμάτησε. Ξεχάστηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού, διαγώνια πάσα του Μίροτιτς και καλάθι 15-5. Είχε βάλει τις δύο βολές ο Βεζένκοφ, ακολούθησε τρίποντο του Ρίβερς και τώρα η διαφορά ανεβαίνει πάλι στους 10 πόντους που ήταν και στο ξεκίνημα 10-0. Δηλαδή το διάστημα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Τελικά την τάπα την έκανε ο Μίροτιτς από ό,τι βλέπω, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παρκέ. Ο Βεζένκοφ πήγε με την άνεσή του, δεν περίμενε ότι ο Μίροτιτς θα έφτανε μέχρι εκεί και τώρα η μπάλα είναι πάλι στη Βαλένθια που είναι στην επίθεση. Με τον Μουρ. Ο Μουρ για τον Σουπερί.
2: Μια γρήγορη πληροφορία ότι με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Χέις Ντέιβις που έχει 2-3, ο Παναθηναϊκός ξεπερνά αυτή τη μικρή κρίση που τον είχε πλησιάσει η Παρτίζαν στους 2 πόντους, 27-29, και προηγείται τώρα 27-35, αναγκάζοντας τον Μπένια Ρόγια να καλέσει time out. Γιάννη, ο λόγος εσένα.
3: Άλλο ένα λάθος του Ολυμπιακού. Έφυγε ο Γόρτς στον ευνηδιασμό. Πήγε να περάσει μέσα από τρεις παίκτες. Δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα, του γλίστρησε. Ήταν μπροστά και το είδε ο Ντιφαλά η μπάλα πάλι για τη Βαλένθια. Άλλο ένα λάθος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Ότι ο Τζέι Σόρτς επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μοντέρο τον μαρκάρει. Στην ουσία, να πούμε ότι είναι ο διάδοχός του. Επίθεση πάλι για τον. Για τον Σόρτς. Ο Σόρτς δίνει στη γωνία Μίροτιτς, ξεφορτώνεται με εντυπωσιακό τρόπο και ευστοχή. Ξεφορτώνεται τον Γουόρτ που πήγε και πήδηξε, τσίμπησε στην προσποίηση και έτσι το σκορ γίνεται 18-15. Ο Μοντέρο αποφασίζει να πάρει μόνος την κατάσταση στα χέρια του και χωρίς να δώσει πουθενά. Μειώνει σε 18-7 από 18-5 που ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Εδώ φάουλ χρεώνεται ο Ντόντα Χολ στην προσπάθεια που έκανε να πάει στο καλάθι. Ο Πουέρτο, ο αρχηγός της ομάδας, ενώ βλέπουμε προηγούμενη φάση πώς κυκλοφόρησε η μπάλα πολύ καλά από τη Βαλένθια και πώς ο Μίροτιτς αφού έκανε προσποίηση, ο Γουόρτ πέρασε από δίπλα του και έστειλε την μπάλα στο διχτάκι του Ολυμπιακού. 18-7, πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Ο Πουέρτα ευστοχή στην πρώτη βόλη, 19-7 στο συν 12, είπαμε συν 13 η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, 18-5 που μπορεί να ισοφαριστεί αν ευστοχήσει στη βολή ο Πουέρτα και πράγμα το οποίο κάνει. 27, μια μεγάλη διαφορά με δεδομένο ότι έχουμε παίξει σχεδόν 7 λεπτά για τον Ολυμπιακό που έχει επιθετικό αλλά και αμυντικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το επιθετικό. Μοντέρο σουτάρει για 3, airball. Airball και αυτό ήταν ένα σουτ το οποίο ο Μοντέρο ήθελε να δείξει στους συμπαίκτες του ότι είναι εδώ σε ένα γήπεδο που το ξέρει και ότι έχει αυτοπεποίθηση, αλλά ήταν κακό σουτ. Φάουλ τώρα χρεώνεται ο Μοντέρο πάνω στο DJ Shorts. Έβαλε το χέρι του να πάει να του κόψει την μπάλα, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Shorts. Λέει ότι ο Shorts τον αγκίστρωσε, αλλά νομίζω ότι δεν τον πρόλαβε και ήταν σωστή υπόδειξη των διαιτητών. Και ο Shorts, ήδη ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ, η Βαλένθια έχει μόλις 3.
2: Γιάννη, εδώ υπάρχει δράση, δηλαδή εδώ παίζεται μπάσκετ και όχι βολές. Στο Βελιγράδι εννοώ. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 27-35, άστοχος ο Γιαμπουσέλε. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Θυμίζω πρώτη περίοδος 16-16. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος και προηγείται με 8 πόντους χάρη στα συνεχόμενα τρίποντα από τον Χέις Ντέιβις. Εδώ κερδίζει το φάουλ ο Λαμάρ Στίβενς από το Λεσόρ. Είναι και το ίσως και το πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Για να δω. Το φάουλ έχει δοθεί υπέρ του Λαμάρ Στίβενς, ναι, πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Βολές για τον Αμερικανό. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 27-35, επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο 11-19. Οι πράσινοι έχουν βρει συνεργασίες, παρότι έχουν μια ιδιομορφία στα ποσοστά τους. Δηλαδή έχουν χάσει 4 βολές, είχαν 2 στις 6 στο πρώτο δεκάλεπτο και τώρα 4-8. Στα τρίποντα, ενώ ξεκίνησαν άστοχα, έβαλαν τώρα 2 με τον Hayes Davis και έχουν 3 στα 8. Είναι αρκετά καλοί οι πράσινοι στα δίποντα, 11 στα 20 και νωρίτερα είχαν και πάνω από 55%, είχαν 65% στο δίποντο. Στα rebound 16 για τον Παναθηναϊκό, 9-5 assist λάθη, 9-7 για την Παρτίζαν, 15 rebound και για τους Σέρβους, ένα λιγότερο δηλαδή από τον Παναθηναϊκό. Άστοχο σου 3 πόντων από τον Μπάντιο, μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Λαμάρ Στίβενς 28-35. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Θα πάει μέχρι μέσα, αριστερό λέει από τον Κάρλικ Τζόνς, άστοχο. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Κιβέριος Χέις. Ήταν η μπάλα στον Στίβενς, γρήγορο παιχνίδι από την Παρτίζαν. Και πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Στίβενς, αλλά δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Μπαίνει και βγαίνει από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει στην πεντάδα του και τον Τζέριαν Γκραντ, πασάρει στον Μπάντιο, έχει 2 χειριστές, έχει τα 2 forward, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε. Και βλέπω ότι στο 5 εξακολουθεί να είναι ο Λεσόρ. Ο Φάλ έπαιξε 3,5 λεπτά. Δεν θα πω πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά δεν σκόραρε. Είχε ένα καλάθι που έχασε από κάτω και μάζεψε 3 rebound. Δεν πάσαρε την μπάλα, δεν είχε assist δηλαδή. Ο Μουστάφα Φάλ δεν έκανε λάθος. Γι' αυτό λέω ότι μια έτσι άοσμη εμφάνιση από τον Γάλλο Δεινόσαυρο. Με τα 3,5 λεπτά συμμετοχής έχει παίξει αρκετά καλά ο Χουάντσο στην επανεμφάνισή του με 8 πόντους και 3 rebound. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Hayes Davis με 12 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα. Ο Φρανσίσκο δίνει τις μάχες του διότι έχει μοιράσει και 4 assist. Είναι αρκετά γρήγορος με το σκορ 28-35, αλλά επειδή υπάρχει time out στα 17 δευτερόλεπτα μπορούμε να πάμε δίπλα στο Γιάννη Τεντόπουλο.
3: Ο Ολυμπιακός κατάφερε γιατί η διαφορά έχει φτάσει και τους 14 πόντους να κατεβάσει τη διαφορά στους 10-23-13 με ένα goal foul του Μοντέρο και με ένα τρίποντο του Εντζάι που πήρε τη θέση του Βεζένκοφ, ο οποίος ούτε στην επίθεση αλλά ούτε και στην άμυνα βοηθούσε τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα ο Ταϊρίκ Τζόνς έκανε foul πάνω σε προσπάθεια του Μύρωτιτς, οπότε το σκορ έγινε 25-13, έχει goal foul, περιμένουμε να εκτελέσει τη βολή, 1-43 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, μιας κακής πρώτης περίοδου για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω έχουν φύγει, προφανώς έχει κάποιος χρεωθεί τεχνική ποινή, ο Γιώργος Μπατζόκας, κατηγορία 1 φάουλ, τεχνική ποινή συγγνώμη, που σημαίνει βολή και έχει και το δικαίωμα για άλλη μια βολή από το goal foul.
2: Γιάννη, η κατηγορία 1 είναι η πιο αυστηρή, ας το πούμε, από τις δύο, έτσι?
3: Ναι, γιατί διαμαρτυρήθηκε.
2: Δηλαδή έντονα, με κατηγορία 1.
3: Δύο τεχνικές ποινές βγαίνεις.
2: Βγαίνεις. Μπράβο. Ενώ αν είναι και δύο, η δεύτερη κατηγορία δεν βγαίνει ο προπονητής.
3: Με αυτά και με εκείνα το σκορ έγινε 27-13. Δηλαδή πήρε 4 πόντους σε αυτή τη φάση από το Μύρωτιτς, ο οποίος έφτασε γρήγορα τους 9 πόντους και πηγαίνει στον πάγκο η Βαλένθια, η οποία έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Και ο Ολυμπιακός είναι στο παρκέ με τον Εντζάι στο 4, τον Ταϊρίκ Τζόνς στο 5 και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο ρίχνει ο Μπατζόκας, έχει ρίξει εδώ και ένα λεπτό. Τώρα του γλιστράει μπάλα από τα χέρια.
2: Για να δούμε την τελευταία φάση, για να δούμε τι σχεδίασε ο Μπράντοβιτς. Επαναφέρει την μπάλα ο Γκραντ στον Γιαμπουσέλε. Αυτός δίνει την μπάλα γρήγορα στον Φρανσίσκο. 13 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Φρανσίσκο τριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Θα πάει προς τα μέσα, lay up, άστοχο, rebound αμυντικό από τους γηπεδούχους. Θα πετάξουν την μπάλα από πολύ πολύ μακριά, αλλά δεν θα βρει στόχο αυτό το σουτ το οποίο εξαπέλυσε ο Λάκιτς. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο με αυτό το λάθος. Δεν ήταν τόσο καλή προσπάθεια από τον Φρανσίσκο και γι' αυτό δαγκώνει τη φανέλα του ο Γάλλος διεθνής. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-35. Τα ξαναλέμε σε περίπου 14-15 λεπτά. Επιστροφή στο Γιάννη Τεντόπουλο.
3: Με αυτά που λέγαμε, το σκόρ είναι 27-13 καταρχάς και ο Πουέρτα πήρε ένα φάουλ το οποίο ήταν πάρα πολύ αυστηρό στον Ντόρσεϊ, και δεν ξέρω αν συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο να σφυρίζουν οι διαιτητές, αν ο Μπαρτζόκας θα μείνει στο παρκέ. Ο Γουόρτ πηγαίνει στον πάγκο. Ο Ντόρσεϊ στην ουσία δεν έκανε κάτι που να φαίνεται ότι είναι φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, πολύ εύκολα δόθηκαν οι βολές του Πουέρτα, 28-13. Στο συν 15, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς που μπορεί να γίνει και συν 16. Ο Ολυμπιακός είναι κάκιστος βέβαια, γιατί προηγουμένως έλεγα ότι ο Ντόρσεϊ μπήκε αστοχή ο Πουέρτο, ο Πέρτα στη βολή, μένει 28-13 στο συν 15, 1 και 16 πριν το τέλος, ότι ο Ντόρσε στην πρώτη του προσπάθεια η μπάλα του γλίστρησε από τα χέρια και τη ψάχνανε. Να μια φανταστική πάσα του Ταρίκ Τζόνς στο κόψιμο του πάντα συνεπή Εντζάι, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι και κάνει του 5 τους πόντους του, 28-15 στο συν 13. Ο Ολυμπιακός έχει χρόνο μεν, αλλά εδώ τώρα πάνε και επιδιώκουν την επαφή. Αστοχή εδώ στο σουτ η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός παίρνει το rebound με τον Ντόρση, ο οποίος βγάζει έξω στο Μοντέρο. Μοντέρο, δύο παίχτες πάνω του, όπως έκαναν οι περισσότεροι αντιπαλοί. Εντζάι, εντυπωσιακός, είδε ότι ήταν 2-1, έκανε ότι θα πασάρει και πήγε μέχρι μέσα. Ο Εντζάι και ο Μοντέρο, πάει να κλέψει πάλι ο Εντζάι, καταπληκτικός. Καταπληκτική επιλογή ο Εντζάι, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χλωμιάζει, το να χλωμιάζει μπορεί να μην φαίνεται σε όσους είναι μαύροι, αλλά εννοώ ότι είναι ένας παίκτης που παίζει με καρδιά και πολλές φορές τον είδαμε, μάλιστα στην Πολωνία ήταν ο παίκτης που έβαλε 17 πόντους στην τελευταία περίοδο και κρατούσε τον Ολυμπιακό και για ένα σουτ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει και αν είχε κερδίσει τότε θα το όφιλε στον Εντζάι. Νέα επίθεση για την Βαλένθια και νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Άρμονι Μπρουκς. Εκεί που ο Ολυμπιακός πάει να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10, έρχεται ένα σουτ 31-17 στο συν 15 και πάλι πολλούς πόντους έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός και έχει βάλει και λίγους. 31-17, 6 δευτερόλεπτα. Μοντέρο δεν φαίνεται διατεθειμένος να τη δώσει πουθενά. Πάνε να του την πάρουν και του την παίρνουν από τα χέρια. Πάνε να σουτάρουν, δεν νομίζω ότι μετράει. Ήτανε για δίποντο, αλλά δεν μετράει. 31-17, ένας κακός Ολυμπιακός με πολλά λάθη. Να δω πόσο το έχουν χρεώσει, γιατί εντάξει, το θέμα είναι ότι έχουν γλιστρήσει μπάλες από τα χέρια. Ναι, έχει 5 λάθη ο Ολυμπιακός για 4 assist. Επίσης έχει 1 στα 5 τρίποντα, έχει 5 στα 9 δίποντα. Στην ουσία όλα τα καλάθια, γιατί έχει βάλει 7 πόντους πολύ γρήγορα Εντζάι. Άρα και δεν είναι ότι είναι μόνο επιθετικά καλύτερος από το σημερινό Βεζένκοφ, είναι και αμυντικά καλύτερος, γιατί έχει κλέψει μπάλες, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μικρό διάστημα, εννοείται. Ο Βεζένκοφ έχει 2-3, έχει ο Ward και ο Μοντέρο, ο οποίος προσπάθησε να ξυπνήσει την ομάδα του, είναι αυτός ο οποίος για να δω.
1: Γιάννη, μέχρι έχει να δεις εσύ, να πω εγώ ότι ο Μικέλ Τάντζε σοφαρίζει για τα υποβρύχια σε 1-1 Βιγιαρεάλ Νάπολης. Συνεχίζεις.
3: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο Μοντέρο μπήκε και έβαλε 5 πόντους με προσωπικές προσπάθειες, γιατί είδε ότι όλοι οι συμπαίκτες του, οι περισσότεροι, ήταν χαμένοι. Σαν χαμένοι έπαιζαν και πήγε με προσωπικές φάσεις. Τη μία έβαλε γκολ φάουλ, την άλλη έκανε ένα σουτ. Οπότε.
1: Πενδιαγέ, βλέπω στο 1,57, 7 πόντους.
3: Ναι, ακριβώς. Είπα, με τον Μπουμπί και μέσα έκανε στη δίδυμη
1: παρουσία. 2-2, 1-1.
3: Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χαμπαριάζει. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός για τη θέση αυτή, την θέση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είχε μόνο σουτ. Φαρμακερό μεν, αλλά όχι συνεπές. Και ο ίδιος δεν ήταν τόσο σκληρός στην άμυνα. Και επίσης ο Εντζάι μπορεί να παίξει και 5 αν χρειαστεί σε ένα σχήμα. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο Μπαρτζόκας πέρσι με σχήμα Βεζένκοφ και Πίτερς. Γιατί κανένας από τους δύο δεν είναι καλός αμυντικός. Κανένας δεν μπορεί να παίξει πάνω από τη Στεφάνη. Με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτο αυτό. Τώρα με τον Εντζάι μπορεί να παίξει και 5 ο Εντζάι σε μια κοντύτερη εκδοχή. Αν δεν έχει κάποιον από τους 3 σέντερ. Κανένας από τους 3 σέντερ μέχρι τώρα δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και κυρίως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί στις προσαρμογές, στις περιστροφές της μπάλας, οι προσαρμογές, οι περιστροφές του δεν είναι καλές. Με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί τους 31 πόντους με τη Βαλένθια, η οποία να σκοράρει με πολλούς τρόπους, έχει 5 στα 10 τρίποντα και 5 στα 10 δίποντα. 6-8 βολές, έχει 10 rebound, 10 assist, κανένα λάθος. Αυτό είναι η ειδοποιός διαφορά. Δηλαδή, κανένα λάθος και 10 assist με τον Ολυμπιακό που έχει περισσότερα λάθη. Ντόρση στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού. Εντζάι απέναντι στον Παπα-Νικολάου που μπήκε και αυτός στο παρκέ. Δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση κάνει ένα σουτάρι. Δύο παίχτες τον κλείνουνε. Περνάει το Σανσουπερί. Εύστοχος από μέση απόσταση ο Ντόρση. 31-19 το πρώτο καλάθι του Ντόρση στο παιχνίδι. Ο Ντόρση που χρειάζεται μια καλή εμφάνιση γιατί έχει χάσει τη θέση του στην πεντάδα, μια θέση την οποία του είχε παραχωρήσει ο Μοντέρο πέρσι για να λυθεί αυτό το η συμφόρηση. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Επειδή βλέπω τον Μοντέρο, ο Γάλλος ο Φουρνιέ, του είχε δώσει τη θέση στη βασική πεντάδα. Ο Φουρνιέ, όποτε χρειάστηκε όμως στο Final Four, ήταν ο MVP και στο πρωτάθλημα ήταν ο MVP. Ντόρσεϊ φεύγει προς τον εφηδιασμό, αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες της Βαλένθια. Δίνει στον Ντάιρικ Τζόουνς. Ντόρσεϊ φάουλ, υποδεικνύει ο Ντιφαλά από το Σαν Σουπερί. Οπότε η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δεύτερη περίοδος. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι το καλό για τον Ολυμπιακό, αν μπορεί να το πει κανείς καλό σε σχέση με αυτό που είδαμε, είναι ότι βρέθηκε πίσω και με μεγάλη διαφορά νωρίς. Δηλαδή έχει το χρόνο να αντιδράσει και έχει υλικό να αντιδράσει. Δηλαδή...
1: Γκολάρα ο Μουρίνο Γιάννη, 2-1 η Villarreal σε 2 λεπτά. Ανατροπή. Το 0-1 κόντρα από την Νάπολη γίνεται 2-1 για τη Villarreal. Συνεχίζει.
3: Εντζάι, φανταστική πάσα στον Ντόρσεϊ. Αν το βάλει θα είναι καταπληκτικό καλάθι, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Ντόρσεϊ. Ο Εντζάι, ενώ ήταν στις 45 μοίρες, έδωσε πάσα πίσω από την πλάτη στη γωνία στον Ντόρσεϊ για να σουτάρει. Είναι τα σουτ που λέμε ότι τα έχει ο Ντόρσεϊ. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι και στην, όταν γύρισε στην άμυνα χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Καρντένα, στον πρώην παίκτη του Περιστερίου, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Βαλένθια και επέστρεψε από πέρσι στη Βαλένθια, συμμετείχε στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Ο Κάμερον Τέιλορ από τη μέση απόσταση γυρίζει, δημιουργεί απόσταση ασφαλείας με το σώμα του και ευστοχή. 33-19 και άλλο λάθος εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Στεκόφσκι, Καρντένας, καλάθι. Πάνω που πάει ο Ολυμπιακός να αναθαρίσει, έρχονται ένα λάθος και μια κακή άμυνα. 35-19 για την Βαλένθια, η οποία πλέον πάει στο συν 16. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 35-19 από τον Μοντέρο. 21 από τον Μοντέρο, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους. Επιθετικά, εδώ ο Ντόρσεϊ ήταν σαν να παρακολουθούσε σινεμά. Έγινε μια πάσα πίσω από την πλάτη του, την πήρε ο Καρντένας, ο οποίος είχε κόψει ακριβώς από πίσω του και απλά τον έβγαλε μια φωτογραφία ο Ντόρσεϊ. Άπλωσε, ήταν ο Κάμερον Τέιλορ, τον έβγαλε μια φωτογραφία. Ούτε επαφή είχε μαζί του, ούτε τίποτα. Ο Ντόρσεϊ νομίζω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, ότι έχει χάσει τη θέση του στην πεντάδα και περιμένει ο Μπαρτζόκας από αυτόν να βρει αυτοπεποίθηση, να βρει εγωισμό κυρίως. Και όταν λέω εγωισμό, όχι αρρωστημένο το να εκβιάζει τα σουτ, αλλά να παίξει. Μάλιστα τώρα βάζει τον Τζόζεφ στην περιφέρεια. Να δω ποιον έβγαλε, γιατί έχω την αίσθηση ότι έβγαλε τον Ντόρσεϊ. Ναι, δεν ήταν εμφάνιση αυτή που έκανε ο Ντόρσεϊ. Παρακολουθούσε, ενώ έχουμε φάουλ πάνω στο

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Jones. 41-24, ενώ ο Tyreek Jones συνεχίζει να προσπαθεί να ερεμήσει τον Ενζάι. Είπαμε, έγινε φάουλ εκεί. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μυρωτιτσόν έσπρωξε από πίσω. Ο Ντιφαλά δεν το έδωσε. Αντίθετα έδωσε, και σωστά έδωσε, το δεύτερο. Ο Μύρωτιτς κάνει το σκορ 42-24. Πάμε για 20 τώρα η διαφορά. Θα πάει στους 19. Πάει στους 19 με τους δύο του Μύρωτιτς. Η Βαλένθια μετά από 14 λεπτά συνεχίζει να μην έχει λάθος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρώτον δεν τον πιέζει. Ο Μύρωτιτς φτάνει τους 11 πόντους. Ενώ ο Μοντέρο πάλι με ένα μπάσιμο φτάνει μέχρι μέσα και κάνει το σκορ 43-26. Άρα κατεβαίνει τη διαφορά στους, κατεβάζει, τρόπος του λέγει, τη διαφορά στους 17. Πουέρτα για τον για το Σόρτς. Ο Σόρτς είναι μακριά απέναντι του Tyreek Jones. Πάει, τον περνάει, σταματάει από τα 3 μέτρα από μέση απόσταση. Ένα jump shoot από αυτά που είναι η σπεσιαλιτέ του. Ευστοχή. 45-26, πάλι 19 πόντους. Ολυμπιακός βολοδέρνει στη Ρόι Γκαρένα. Εδώ ούτε τώρα κατάφερε να κερδίσει φάουλ. Πάλι ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται, γιατί φάνηκε στην προσπάθεια του Τζόζεφ, αλλά τελικά πρέπει να έχει χρεωθεί φάουλ στη διεκδίκηση του rebound του Tyreek Jones. Για να δούμε. Τώρα, όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει τα replay άλλων φάσεων. Δεν έχουμε καταλάβει. Ναι, ο Tyreek Jones του χρεώθηκε δεύτερο φάουλ, πηγαίνει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος στο ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ αργός και πάρα πολύ νοθρός. Βέβαια προέρχεται από τραυματισμό, αλλά γενικά αυτό είναι το στυλ του. Είναι λίγο αράθυμο. Δεν έχει, ας πούμε, την εκρηκτικότητα του Tyreek Jones. Μουρ για το Μύρωτιτς με το Φουρνιέ. Έχει επιστρέψει ο Φουρνιέ. Παραμένει ο Παπανικολάου, ο Ενζάι, DJ Shorts. DJ Shorts παίζει με την μπάλα και τον και τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ τον βλέπει και αυτός, όπως και ο Ντόρσεϊ, σαν να βλέπουν σύριαλ, σαν να βλέπουν τηλεόραση. 47-26, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τη Βαλένθια να δίνει ένα σόου. Και για τη Βαλένθια είναι σημαντικό ότι παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης και θέλει να κάνει δήλωση σήμερα. Ήδη το 4-0, επειδή λέγαμε ότι έχουν φύγει πολλά αστέρια, ένα πήρε ο Ολυμπιακός, ένα πήρε ο Παναθηναϊκός, και γενικά φάνηκε να αποψηλώθηκε. Ωστόσο έχει κρατήσει ένα κορμό και πήρε παίχτες που ταιριάζουν στο στυλ, όπως ο DJ Shorts που βλέπουμε τώρα να αποσύρεται. Το κοουτσάρισμα είναι το ίδιο, είναι σαν να βλέπουμε το Πέδρο Μαρτίνεφ, δηλαδή που βάζει και βγάζει συνέχεια. Ο Μοντέρο έχει παραμείνει, ο Μπαρτζόκας σαν να μην εμπιστεύεται το McIntyre. 4-43 πριν από το τέλος. Ο Μοντέρο είναι μια, έτσι, αιχμή αντίστασης. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ο Μοντέρο φτάνει τους 10 πόντους και το σκορ γίνεται 47-28. Τεχνική ποινή σε ποιον? Για να δούμε. Έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Ντιφαλά και δίνει τεχνική ποινή. Πάλι ο Ενζάι είναι στη φάση με το Μύρωτιτς και δεν ξέρω, νομίζω έδωσε από μία. Γιατί σαν τα κοκόρια σπρώχνονταν για να πάρουν θέση. Ήδη ο Ενζάι είναι εκνευρισμένος από τις προηγούμενες φάσεις, ειδικά τη φάση που ο Μύρωτιτς τον έσπρωξε και δεν σφυρίχτηκε φάουλ. Ο Ντιφαλά σταμάτησε και τους έδωσε από μία τεχνική ποινή. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο. Τώρα έχει αντίρρηση ο Μύρωτιτς. Αλλά την ώρα που έπιασε το πλάνο, οι δυο τους είχαν απόσταση 1,5 μέτρο. Οπότε προφανώς ήταν νωρίτερα, όπως πηγαίναν ο ένας στην επίθεση και ο άλλος στην άμυνα. Επαναφορά για τον Harmony Brooks. Φουρνιέ το μαρκάρι.
1: Με δύο τρίποντα συνεχόμενα, ένα του Γιαμποσέλε και ένα του Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 13 στο Βελιγράδι. 28-41, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, το πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Γιαμπουσέλε και Φαλ, ενώ η Παρτίζαν παίζει με τον Άλμαν, τον Τζόουνς, τον Ήθαν Τόμσον, τον Κιβέριους Χέις και τον Ζοφρί Λοβέρν. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-41. Με τα λίγα ισπανικά που ξέρω, είδα μια επιγραφή στη Ρότς Αρένα και θα ήθελα να την συνεισφέρω. Γράφει, ρε παιδί μου, αυτή η τεράστια LED πινακίδα «Un mismo equipo», που σημαίνει «η ίδια ομάδα». Ενώ είναι τόσο διαφορετική σε πρόσωπα και προπονητές, η Βαλένθια είναι πραγματικά ίδια, αν σκεφτείς το μπάσκετ που παίζει. Με αυτή την έννοια είναι η ίδια ομάδα.
0: Θα συμφωνήσω 100%. Είναι μια σωστή εκτίμηση από το... από τους φίλαθλοι, αν το έχουν...
1: Μάρκετινγκ είναι, όχι, είναι στην LED πινακίδα, ηλεκτρονικά.
0: Άρα θα συμφωνήσω. Και εδώ μπαίνει το καλάθι από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτασε μέχρι το lay-up, ζητάει και φάουλ από τους διαιτητές.
2: Λοιπόν, νέα από τον Γκλίντ μας ξεπηδάει. Βίκινγκ 2-0 την Μπάγερ. Ο Κρίστιανσεν φεύγει μόνος του κάτω από τη σέντρα, διανύει όλο το μισό γήπεδο, πλασάρει 2-0 Βίκινγκ Μπάγερ. Έλα, Γιάννη.
0: Ο Μπαρτζόκας στους 19 πόντους επαναφέρει το Βεζένκοφ. Ο Παπα-Νικολάου συνεχίζει να διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Είπαμε, τα νεύρα του Μπαρτζόκα στην αρχή, του Εντζάι, μετά τώρα του Παπα-Νικολάου, είναι έντονα και τα παράπονα. Και σε αυτό ίσως να συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει σαν να μην θέλει να κουμπίσει, δηλαδή να μην παίξει σκληρά τη Βαλένθια. Θα μου πεις, αν πάει να παίξει σκληρά και στην πρώτη επαφή, γιατί το ένα του Ντόρση ήταν απλή επαφή, σφυρίζεται φάουλ, μετά σε κρατάει, δεν μπορεί να πας πάνω στον αντίπαλό σου. Κουέρτα, αλλά δεν είναι εικόνα αυτή του Ολυμπιακού σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα χρόνια που ο Ολυμπιακός πηγαίνει αδιαλείπτος στα Final Four. Φάουλ τώρα σίγουρα από το που κερδίζει ο Μοντέρο, και μάλιστα ένα φάουλ που το έκανε με πολύ ένταση ο Τζέσι Ριβέρο, με τα κοτσιδάκια και τα οποία τα έχει πιάσει με κόκκινα σκηνάκια. Ο Μοντέρο θα πέσει στη γραμμή των ελευθεροβολών, γιατί η Βαλένθια έχει συμπληρώσει τα 4 φάουλ. 49-30, πάρα πολύ μεγάλη απόσταση των δύο ομάδων και σε απόδοση και σε σκορ. Αποτυπώνει το σκορ τη διαφορά στην απόδοση των δύο ομάδων. 49-31. Δεν το έχει γράψει ακόμα το... το γράφει και τις δύο βολές μαζί. Νόμιζα ότι έχω κάνει κάποιο λάθος, αλλά τελικά τους έγραψε και τις δύο βολές μαζί. 49-32 στο σύν 17. Η Βαλένθια 3 και 4 πριν από το τέλος. Πάει να κλέψει ο Βεζένκοφ, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Πάλι διαμαρτύρεται ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος φεύγει από τη φάση που είναι εκεί, είπαμε, ο γνωστός και μη εξαιρετός με την Τιφαλά, και λέει στον Μπαρτζόκα να πάρει challenge. Ήταν ο Σακό με τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ δεν είναι σίγουρος, από ό,τι βλέπω. Αυτό λέει και στο Μιλουτίνοφ, δεν είμαι σίγουρος. Ωστόσο, ο Παπα-Νικολάου, που έχει μια ικανότητα να παρακολουθεί και ήταν και ο τρίτος στη φάση, επέμενε στον προπονητή του να πάρει challenge. Μπροστά ήταν, επαναλαμβάνω, ο Μεχντή Ντιφαλά, ο Γάλλος διαιτητής. Για να δούμε το
2: λοιπόν
0: replay.
2: Μέχρι να δούμε τι γίνεται εκεί, για πάμε λίγο στον Κώστα, εκεί έχουμε δράση.
1: Λοιπόν, έλα, Κώστα. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο του Grant και η πράσινη στο συν 16. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-44 και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Λοβέρν στον Φαλ, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να κουνήσεις το υπεροκειάνιο. Τρίτο φάουλ του Λοβέρν. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-44, 6-41 για την τρίτη περίοδο. Στο Βελιγράδι οι πράσινοι δείχνουν πάρα πολύ δυνατοί. Έχουν βγάλει σκληράδα, δεν έχουν μασίσει από το ξεκίνημα της Παρτίζαν που είχε προηγηθεί 11-6. Το μάζεψαν το σκορ, ισοφάρισαν 16-16 στο τέλος της πρώτης περίοδου, προηγήθηκαν με 5, αρχικά 19-24 με τον Hayes, στη συνέχεια προηγήθηκαν με 8 με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Hayes Davis, 27-35, μπήκαν στα αποδυτήρια με συν 7 και αμέσως μετά έχουν ένα 9-0 με τα τρία τρίποντα από 28-35, 28-44 και τώρα τάπα του φάλ στον Όλμαν, ο φάλ ο οποίος δίνει την μπάλα στον Γκραντ, μαζί με Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλο και Μπάντιο, αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς απέναντι στην μεγάλη του αγάπη που είναι Παρτίζαν. Φάλ παίζει με πλάτη, έξω η μπάλα για τον Γιαμπουσέλε, ξανά ο ένας Γάλλος τον άλλον, γυρίζει ο φάλ, θέλει να σκοράρει και θα τα καταφέρει με το αριστερό χέρι. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-46. Πάνε το κάνουν και εύκολο οι πράσινοι, όπως το έκαναν και με τη Φενέρμπαχτσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα προηγούμενα μάτς με Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι, που θεωρητικά ήταν πιο εύκολες αντίπαλοι. Οι πράσινοι δείχνουν σκληροί και στα δύσκολα, και με τη Φενέρα αλλά και σήμερα με την Παρτίζαν. 28-46, μπάλα πηγαίνει στο σουτ τριών πόντων, το οποίο είναι εύστοχο, 31-46, από τον Κιβέριους Χέις. Βάζει και τρίποντα ο Αμερικανός ψηλός.
2: Εγώ, Κώστα, να πω, Βαρέζε Περιστέρι λίγο πριν το φινάλε, 70-75. Μένουν 3 και λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι κάνει και η Μύκονος αυτή την ώρα, που προηγείται στη Φρίμπουργκ εκτός έδρας με 73-60.
1: Να σου πω ότι το σερί του Παναθηναϊκού έφτασε το 11-0 από 28-35-28-46, αλλά ήρθε μετά το τρίποντο από τον Κιβέριους Χέις και τώρα η διαφορά είναι στους 15. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 31-46 στα μισά της τρίτης περίοδου. Υπάρχει το φάουλ το οποίο έκανε ο Μπάντιο στον Κιβέριους Χέις. Πήγε πάρα πολύ δυνατά. Ο Μπάντιο είναι πολύ καλός αμυντικός, ο πρώην της Βαλένθια. Πάμε μια βόλτα δίπλα.
2: Πριν πάμε δίπλα, ο Κανσέλο ισοφαρίζει για την Μπάρτσα 1-1, Γαλατά. Μπάρτσα 1-1 και έχουμε γκολ και για την Ίντερ. Η Ίντερ ισοφαρίζει. Σε δευτερόλεπτα σας πω το σκορ. Το σκορ καθώς η οπαδή και δεύτερο γκολ για την Ατλέτικο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δράση και σε λίγο θα επανέλθουμε. Έλα, Γιάννη.
3: Για τη φάση που λέγαμε προηγουμένως, ότι Φαλά πήρε πίσω το σφύριγμά του, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι την είχε βγάλει ο παίκτης της Βαλένθια. Ο Μπαρτζόκας τον κοίταζε πολλή ώρα, γιατί ήταν και ο παίκτης του σίγουρος και είναι ένα από τα αρκετά σφυρίγματα που ο Ντιφαλά δεν είναι, σφυρίγματα με τα οποία του Ντιφαλά δεν έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, το σκορ είναι 52-34, είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην απόδοση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαιτησία όταν μια ομάδα έχει 0 λάθη. Είχε 0 λάθη, να δω τώρα αν έχει κάνει κανένα.
2: Αλλά μέχρι να το δεις, λοιπόν, ο Λαουτάρο βλέπω στο replay ισοφαρίζει για την Ίντερ και το 2-0 για την Ατλέτικο. Ο Καρντόζο 44. Τα γκολ μπήκαν στο 2 λεπτό. Συνεχίζει.
3: Ναι, απλά έχει κάνει 2 λάθη η Βαλένθια, τα οποία όμως σε σχέση με αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Για να δούμε το τρίποντο του Φουρνιέ από τη γωνία. Ούτε τώρα ο Φουρνιέ δεν έχει κάνει την παρουσία του στο παρκέ. Παπα-Νικολάου που έχει βοηθήσει όσο μπορούσε. Φουρνιέ. 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού. Ούτε από τα 2 μέτρα ο Φουρνιέ. Είναι κοντό το σούτ του. Σταματάει με jump stop. Με το ένα χέρι αφήνει την μπάλα. Αλλά ούτε και αυτή να βρίσκει το στόχο. Και απ' την άλλη υποπίεση τρίποντο από τον Ντέιλορ. Όπως πετάνε την μπάλα. Και αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανότητα των παικτών της Βαλένθια. Έχει να κάνει με την ανυπαρξία των παικτών του Ολυμπιακού στην άμυνα. Και ο Μοντέρο κουρασμένος χάνει την μπάλα, βρίσκει μια φανταστική πάσα μέσα στην... σαν να τρύπησε όλη την άμυνα ο Σόρτς για να βρει τον Μουρ και η διαφορά παίρνει διαστάσεις, ανεβαίνει στο 55-34. Όπα, 54
2: στο εικοσάρικο είναι τώρα.
3: Ναι, γιατί κατέβηκε, 56, γι' αυτό σου λέω, είχε ανέβει παραπάνω. Παίζουν εκεί με τα ρολόγια, ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Μπάσκετ δεν είναι αυτό το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός. Βεζέγκοφ κάνει το σουτ του, ούτε αυτό. Βεζέγκοφ είναι σκιά του εαυτού του. Μιλουτίνοφ το ίδιο. Φουρνιέ επίσης. Και ο Σόρτς με τη λήξη του χρόνου και παρότι ο Μοντέρο πήδηξε μαζί του, έστειλε την μπάλα συστημένη στο δικτάκι και πηγαίνει στην κερκίδα για να πανηγυρίσει και για να κλείσει με αυτόν τον τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό. Μηδένισε η μπάλα όταν ήταν στον αέρα και το σκορ πήγε στο 59. Μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Γιατί μας πήρε 59-34. Συν 25, εγώ δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό σε τέτοια αιχμαλωσία. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάλευε όλα τα μάτς. Κάποια μάτς με την Αρμάνη θυμάμαι να έχει χάσει με διαφορές μεγάλες, αλλά σποραδικά. Αλλά αυτό που βλέπω σήμερα είναι κάτι άλλο και σίγουρα και το γεγονός ότι επιλέγουν τον Εντζάι για να μιλήσει στο ημίχρονο, καταλαβαίνετε πώς είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. Μοντέρο και ο Εντζάι κάπως έχουν φανεί, οι υπόλοιποι είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Λοιπόν, εντάχει να πούμε ότι η Βαλένθια είναι καταπληκτική, παίζει σαν κομπιούτερ, έχει πρώτο σκόρερ τον Μίροτιτς με 11 πόντους και τον Για να δω, δεν έχουν βάλει, ναι, δεν έχουν βάλει το τρίποντο του Σόρτς, οπότε ο Σόρτς έχει 8. Αυτοί είναι οι που οδηγούν, αλλά είναι πολύ μοιρασμένοι. 9 έχει ο Ρίβερς, είπαμε, 8 ο Μπρουξ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι κάκιστος και στην επίθεση, αλλά εγώ θεωρώ ότι από την άμυνα ξεκινάει όλη αυτή η κακή εικόνα. Ο Μοντέρο έχει 13 πόντους, ο Εντζάι έχει 7 που τους έβαλε μέσα σε 2 λεπτά και οι υπόλοιποι είναι σαν να μην παίζουν στο μάτς. Λοιπόν, αυτά από μένα, πάμε να...
2: Ωραία, πριν πάμε στον Κώστα να πω ότι ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Ατλέτικο μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ, παραμένει το 1-0. Κώστα.
1: Θα πάρω την ασίστα από τον Γιάννη και θα πω ότι από την άμυνα ο Παναθηναϊκός χτίζει και στο τρίτο δεκάλεπτο απλά έχει σαρώσει την Παρτίζαν και με τα τρίποντα. Και η διαφορά τώρα με το τρίποντο του Φρανσίσκο στο σύν 21, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 33-54. Ασύλληπτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ειδικά στην τρίτη περίοδο. Στη δεύτερη ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, άρχισε να χτίζει αυτοπεποίθηση, έδειξε στην Παρτίζαν ποιος είναι το αφεντικό, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο την έχει ισοπεδώσει. Και πραγματικά βλέπω ότι το επιμέρου σκορ είναι 5-19. Από 28-35 έχει πάει 33-54. Μια ασύλληπτη εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό στο σύν 21 με τα τρίποντα, πότε του Φρανσίσκο, πότε του Γκραντ, πότε του Ρογκαβόπουλου, πότε του Γιαμπουσέλε. Οι Σέρβοι μάλιστα, τους έδειξε ο σκηνοθέτης της EuroLeague στην κερκίδα, επειδή οι άνθρωποι ξέρουν μπάσκετ, μικροί και μεγάλοι, τράβαγαν τα μαλλιά τους από το αποστό του Παναθηναϊκού στο τρίποντο. Και σε ένα τρίποντο τώρα τελευταίο του Γιαμπουσέλε, τράβαγαν τα μαλλιά τους βλέποντας το 47% του Παναθηναϊκού στο τρίποντο.
2: Λοιπόν, έχουμε και το πρώτο τελικό της βραδιάς, φίλε Κώστα. Φενέρ Ζαλγκύρης 99-80.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να δώσω και ημίχρονο Champions League και να έρθουμε σε σένα. Ίντερ Μπριζ 1-1, Βίκινγκ Μπάγερν 2-0, Γαλατά Μπάρτσα 1-1, Λειψία Ετχόφεν 0-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1, Άρσεναλ Λίλ 0-0, Ατλέντικο United 1-0. Κώστα.
1: Λοιπόν, ο Ματίας Λεσόρ έκανε βήματα. 34-54 μείωση Παρτίζαν με μια ελεύθερη βολή. Ο Λεσόρ έπαιξε ένα εναντίον ενός με τον Γεκίρη. Οι διαιτές είδαν βήματα. Όπως και να έχει, ο Λεσόρ επέστρεψε στην άμυνά του. Οι πράσινοι παίζουν με Φρανσίσκο, Χουάντσο, Λεσόρ, Καλετζάκη και Χέις Ντέιβις. Ο Καλετζάκης είχε αναλάβει τον Βιλντόσα. Βλέπω ότι από την Παρτίζαν κανείς δεν έχει διψήφιο. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί έχει καλούς και χαρισματικούς σκόρερ η ομάδα του Πενιαρόγια, η ομάδα του Βελιγραδίου. Τώρα έκανε ένα πολύ κακό σουτ ο Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος έχει πετύχει, όχι, δεν έχει πετύχει πόντο, είναι στο 0. 3 έχει ο Όλμαν, 8 ο Καρλίκ Τζόουνς, 3 ο Τόμσον, 6 Στίβενς, 7 Χέις, 5 ο Γιακίρη και 2 ο Παγιόλα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, 14 έχει ο Χέις Ντέιβις με 2 στα 3, 7 έχει ο Φρανσίσκο, 7 και ο Γιαμπουσέλε, 8 ο Χουάντσο, 5 ο Γκραντ και γενικώς όλοι έχουν προσφέρει. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να γυρίσει, αλλά είναι καλή άμυνα από τον Σι. Σου τριών πόντων από τον Φρανσίσκο, άστοχο. Να και ένα άστοχο τρίποντο από τον Παναθηναϊκό στην
2: λοιπόν,
1: τρίτη περίοδο.
2: Λοιπόν, έχουμε και τελικό. Μεγάλη νίκη για τη Μύκονο. Φρίμπουργκ Ολυμπίκ. Μύκονο 65-80.
1: Και διπλό.
2: Και διπλάρα. Νησί. Και με 15.
1: Τι λες.
2: Και Βαρέζε Περιστέρι λίγο πριν το φινάλε. Ντέρμπι 79-78. Στο λεπτό είμαστε.
1: Και αυτό
2: λιγότερο
1: ματσάρα,
2: από λεπτό.
1: Και αυτό ματσάρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν άλλαξε το σκορ, διότι δεν μπόρεσε ο Φρανσίσκο. Ο Παγιόλα μόνος του εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Ματίας Λεσόρ. Οι πράσινοι είναι κυρίαρχοι, έχουν επιβληθεί σε όλα τα κομμάτια. Έχουν 15 ασίστ για 7 λάθη. Η Παρτίζαν έχει 18. Στα rebound 22, η Παρτίζαν 25, ο Παναθηναϊκός. Ο Λούκα Βιλντόσα εκτελεί και αστοχή. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αμυντικό rebound. Μάλλον όχι, επιθετικό rebound από τον Γεκίρη. Αστόχησε και εδώ υπάρχει και τεχνική ποινή. Και μάλιστα βλέπω να κινδυνεύει και με αποβολή ο Γεκίρη, διότι σχεδόν όρμηξε στον διαιτητή. Διεκδίκησε το rebound και το κέρδισε. Δέχτηκε μπλοκ από τον Χέις Ντέιβις. Του βρήκε την μπάλα του Νιγηριανού ο Χέις Ντέιβις. Να και ένα ωραίο πλάνο με ένα πιτσιρίκο που κι αυτός εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για αυτό το σφύριγμα. Αλλά είπαμε ότι ο Χέις Ντέιβις βρήκε την μπάλα και όχι το χέρι του Γεκίρη. Και αμέσως μετά στη τεχνική ποινή πάει ο Φρανσίσκο να εκτελέσει εύστοχα. Είναι πρώτη κατηγορία τεχνική ποινή για τον Γεκίρη, η σκληρή δηλαδή πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη είναι για καθυστέρηση, είναι πιο light καταστάσεις. η κατηγορία Β για την τεχνική ποινή, όπως το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 34-55 συν 21 ξανά για τους πράσινους, 1 και 13 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και κατεβάζει την μπάλα ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δέχεται, όχι δεν δέχεται φάουλ, απλά από το πόδι του Γιακύρη σταμάτησε αυτή η φάση. Άρα λοιπόν οι πράσινοι θα έχουν κατοχή. Οι πράσινοι οι οποίοι παίζουν με Καλετζάκη, Φρανσίσκο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Χουάντσο. Η Παρτίζαν παίζει τώρα με Βιλντόσα, Στίβενς, Γιακύρη, Παγιόλα και Μπάντζασί. 34-55 Καλετζάκης. Θα αφήσει την μπάλα χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή. Ο Φρανσίσκο δεν έχει δίκιο που γκρινιάζει τον Καλετζάκη. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Χρεώνεται αυτό το λάθος. Πάρτιζαν, Πάρτιζαν φωνάζουν οι Σέρβοι, που βλέπουν την ομάδα τους να παραπέει μπροστά στον Παναθηναϊκό και να χάνει με 21 πόντους. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ. Ο Καλετζάκης θέλει να πασάρει γρήγορα και πάλι στον Γάλλο, αλλά δεν τα κατάφερε να του δώσει σωστά την μπάλα. Παρ' όλα αυτά με καραμπόλα φτάνει στον Φρανσίσκο και τώρα από τη διεκδίκηση του Παγιόλα με τον Λεσόρ φεύγει μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Παρτίζα Παναθηναϊκός 34-55. 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την τρίτη περίοδο. Ο Πενιαρόγια τα έχει δει όλα απέναντι στον Παναθηναϊκό το σημερινό, διότι και μπασκετικό ξύλο έχουν ρίξει πράσινοι και τρίποντα έχουν πετύχει πολύ περισσότερα από τα 3 στα 17 των Σέρβων. 8 στα 18 ο Παναθηναϊκός. Γενικά το μάτς βλέπω ότι το ελέγχει πλήρως ο Παναθηναϊκός και προηγείται με 21 σε ένα γήπεδο, σε μια πόλη μάλλον, γιατί έχει παίξει σε διάφορα γήπεδα και στη μικρή τη Χάλα Πιονίρ αλλά και στην Beograd Καρένα, που έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός από το 2010. Ο Χέις Ντέιβις πετάει airball, δεν είχε χώρο και χρόνο να εκτελέσει σωστά, άρα λοιπόν έκανε αυτή τη μικρή γκάφα, αλλά σήμερα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά με 14 πόντους, με ένα rebound, με 0 λάθη και με μια τάπα στο ενεργητικό του. Πολύ σημαντικό ένας παίκτης να μην κάνει ούτε ένα λάθος. Ο Γιακύρη εκτελεί και σκοράρει. Δεν τον πρόλαβε ο Λεσόρ. 36-55, μειώνει η Παρτίζαν στο 19 και ο Παναθηναϊκός έχει μια επίθεση 14 δευτερολέπτων για να εκδηλώσει κάτι καλό και να το εκτελέσει. 36-55, Φρανσίσκο μπροστά του είναι ο Βιλντόσα. Ο Βιλντόσα μάλιστα ρίχνει και μια μπάτσα. Ήταν αρκετά σκληρούτσικο το φάουλ αυτό από τον Λούκα Βιλντόσα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Ο Φρανσίσκο λέει ότι έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να σηκώνει ώμους και χέρια για να εκτελέσει, αλλά okay. Νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να δοθεί αυτό τρεις βολές, διότι είναι το τελευταίο σουτ περίοδου της τρίτης και ο κανονισμός λέει ότι μπορείς να κερδίσεις φάουλ για τρεις. Θα πάνε να το ξαναδούν οι διαιτητές, όπως και να έχει. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 36-55. Με την ευκαιρία αυτής της μικρής διακοπής για την ανάλυση της φάσης με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο, να θυμίσουμε το τελικό σκορ που είπε και ο Άγγελος Φενέρμπαχ της Ζάλγκηρης, 99-80, 20 για την Ζάλγκηρης του Βαλαντσιούνας. Βέβαια πάλι δεν έπαιζε σήμερα ο Williams Goss. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 77-80, αλλά δεν είναι τελικό από ό,τι βλέπω. Μπαρτσελόνα Μακάμπι, Ντέρμπι 60-58. Αρμάνι Ρεάλ, πολλά με λίγα, 60-80. Συντριπτική νίκη της Ρεάλ επί της Αρμάνι στο Μιλάνο. Μπασκόνια Ντουμπάι 57-65, ενώ στην αρχή κέρδιζε η Μπασκόνια. Και Βαλένθια Ολυμπιακός, όπως ακούσατε το Γιάννη, συν 25 για τη Βαλένθια, 59-34. Αν μου επιτρέπει ο Γιάννης που μου το επιτρέπει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα δεν μπορεί να ματσάρει με τίποτα την αθλητικότητα της Βαλένθια. Είναι πολύ νοθρός, όπως είπε και ο Γιάννης, πολύ αργός. Όχι μία, αλλά δύο και τρεις ταχύτητες πίσω είναι οι Ερυθρόλευκοι και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την πυραυλοκίνητη ομάδα, η οποία τελικά, όπως λέει και το μότο της, είναι ίδια με πέρσι, αλλά και τόσο διαφορετική σε πρόσωπα, προπονητή κτλ.
2: Λοιπόν, 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, Κώστα.
1: Ναι.
2: Βαρέζε Περιστέρι 79-84 και το Περιστέρι εκτελεί βολές.
1: Να σου πω την αλήθεια, μου σίγουρα θα περάσει την Νικηφόρα το Περιστέρι, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και να λοιπόν που και σε ένα ντέρμπι με ιταλική ομάδα είναι φαβορή για την νίκη. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, το φόλτα χαμηλά τελικά. Ο Φρανσίσκο προλαβαίνει να εκτελέσει, είναι άστοχος, γκρινιάζει και νομίζω ότι θα δεχτεί τεχνική ποινή και θα πάει στη συνέχεια η Παρτίζαν να εκτελέσει μία ελεύθερη βολή. Άρα λοιπόν έχουμε σκορ τρίτης περίοδου, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 36-55. Άγγελε, ο λόγος και πάλι σε σένα.
2: Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Βαρέζε Περιστέρι 79-84. Είμαστε αυτή την ώρα λίγο πριν το φινάλε, δευτερόλεπτα απομένουν. Να θυμίσω τα τελικά, τα ημίχρονα μάλλον, στο Champions League και τα τελικά. Land Sporting 0-2 τελικό, Σαμπάχ Σλάβια 2-0 τελικό. Ημίχρονα Ίντερ Μπριζ 1-1, Βίκινγκ Μπάγερν 2-0, Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-1, Λιψία Ιτκόφ.
4: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale Prices.
5: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
4: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
5: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
4: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
5: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
4: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
6: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα.

0: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Και φυσικά όχι η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όπως είπα νωρίτερα. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων κέρδισε εκτός έδρας στη Βαρέζε Κώστα με 85-82 και σε δικαίωσε, καθώς περίμενε στη νίκη.
3: Ήμουν σίγουρος ότι θα το διόρθωνες, γιατί το ακούσαμε κι εμείς.
2: Ναι, το ακούσαμε κι εγώ, λέω τι είπα.
3: Έτσι. Είδες, καμιά φορά τα λέμε τόσα πράγματα στο ραδιόφωνο και τόσες ώρες. Ο Γιάννης νωρίτερα είπε για τον Φουρνιέ και νόμιζε ότι ήταν ο Μοντέρος. Για πέρσι τώρα μιλάμε. Εννοείται ότι θα κάνουμε και λάθη. Δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι επιεικείς οι φίλοι μαζί μας. Γιατί θα πούμε και λάθη όταν μιλάς δύο ώρες και παραπάνω μερικές φορές.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε... Να κάνουμε σαρδάμ. Να τα παίζουμε αστικάκι.
3: Καλά, πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το καλάθι, το άστοχο σούτ από τον Χέις Ντέιβις. Η διαφορά στους 16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου, ο Λούκα Βιλντόσα σκοράρει μπροστά από τον Καλετζάκη και μειώνει Παρτίζαν από τους 21 στους 14. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 41-55. 8-42 ακόμη. Ο Φρανσίσκο είχε τα νεύρα του νωρίτερα. Δέχτηκε η τεχνική ποινή, αλλά ο Μπράντοβιτς τον αφήνει στο παρκέ. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Γιακίρη στον Φρανσίσκο. Μαζί του είναι, όπως βλέπω, ο Καλετζάκης, ο Χέις Ντέιβις, ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο. Ενώ για την Παρτίζαν παίζουν ο Βιλντόσα, ο Λαμάρ Στίβενς, ο Λάκιτς, ο Γεκίρη και ο Μπάτζασί. Μεγάλη νίκη για το Περιστέρι, όπως είπε και ο Άγγελος, και μπράβο στον Βασίλη Ξανθόπουλο και στην ομάδα
2: και
3: του.
2: Και Μύκονος, έτσι, το νησί, όπως το λες.
3: Και η Μύκονος, βέβαια.
2: Και ο Κολοσσός.
3: Εννοείται.
2: Καλά,
3: εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ευρωλίγκα. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 41-55, Καλετζάκης μπροστά από τον Γεκίρη. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Καλετζάκη. Βλέπει χώρο, αλλά προτιμάει τον Φρανσίσκο. Πάει μέχρι μέσα. Δύσκολο lay-up. Άστοχο και με την κόρη μπάντα από τον Λαμάρ Στίβενς, ο οποίος πάει στο transition. Αλλά του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Και στη διεκδίκηση κερδισμένος βγαίνει ο Χέις Ντέιβις. Πραγματικά πέφτουν κορμιά στο Βελιγράδι. Πέφτουν κάτω παίχτες για να διεκδικήσουν μπάλες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλη επιθυμία του Παναθηναϊκού για την νίκη και της Παρτίζαν για να ανατρέψει τη διαφορά των 21 πόντων με την οποία προηγήθηκε δύο φορές ο Παναθηναϊκός. Λίγο προτού τελειώσει η τρίτη περίοδος, να και ο Μπάντιο στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό, έξω ο Καλετζάκης. Άρα τώρα παίζουν Φρανσίσκο, Μπάντιο στο 1 και 2 και στο 3 παίζει ο Χέις Ντέιβις, στο 4 ο Χουάντσο και στο 5 ο Λεσόρ. Μπάντιο μπροστά από τον Λοβέρν. Ο Μπάντιο φτάνει μέχρι μέσα, μπλοκ εντυπωσιακό, φοβερή προσπάθεια αυτοθυσίας από τον Λάκιτς. Έκανε την τάπα, έκανε και βουτιά, δεν διέσωσε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι Σέρβοι τον ανταμείβουν με ένα παρατεταμένο πολύ πολύ θορυβόδες χειροκρότημα για αυτή την προσπάθεια του Λάκιτς που τάπωσε με το αριστερό χέρι τον Μπάντιο. Για πάμε μια βόλτα και στον Γιάννη εδώ δίπλα για να δούμε πώς ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στη Βαλένθια.
4: Λοιπόν, δεν έχει μπει καλάθι ακόμα. Έχουμε διανύσει 19 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την πεντάδα που ξεκίνησε και τον αγώνα, δηλαδή το Μακιντάιρ. Σουτ για τρεις από τον Βεζένκοφ από πολύ μακριά, ούτε τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ. Ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ, έξω για το Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει, δίνει στο Βεζένκοφ που είναι μακριά για τον Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, δίνει στο Βεζένκοφ, ασκείται πίεση, ο Μακιντάιρ διστάζει, τελικά σουτάρει για τρεις, ούτε και αυτός βρίσκει στόχο, τελείωνε ο χρόνος και αν δεν τελείωνε ο χρόνος, έβλεπα πολύ διστακτικό τον Μακιντάιρ να σουτάρει, αναγκάστηκε να σουτάρει. 59-34, τα ποσοστά αστοχίας του Ολυμπιακού συνεχίζουν να αυξάνονται, γιατί μιλάμε για ποσοστά αστοχίας, όχι ευστοχίας. Άρμονι Μπρουξ με το Φουρνιέ, έχει σταματήσει την τρίπλα, γυρίζει. Πετάει την μπάλα άστοχο rebound από τον Μιλουτίνοφ στον Βεζένκοφ. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός απλά να περιορίσει την έκταση της ήττας, γιατί δεν βλέπω πώς. Εδώ βλέπουμε πώς, για παράδειγμα, πώς έπεσε πάνω στον Μακιντάιρ ο Άρμονι Μπρουξ να του κάνει φάουλ που δεν οδηγεί σε βολές. Είναι να ξοδέψει σωστά τα φάουλ για να μην νιώσει ο Ολυμπιακός σε καμία στιγμή άνετα, όπως έχει νιώσει η Βαλένθια μέσα στο γήπεδό της απέναντι σε μια άμυνα η οποία είναι κακέκτυπο άμυνας. Φουρνιέ για τον. Για ποιον. Μια πάσα η οποία ήταν σαν τζάμπολ στην ουσία και το χάσε ο Βεζένκοφ. Την πήραν οι παίχτες της Βαλένθια. Την Τζέι Σόρτς που έχει αλλαλιάσει τους περιφερειακούς του Ολυμπιακού. Και τρίποντο η διαφορά που θα πάρει διαστάσεις. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τα βιβλία στο τέλος. 62-34. Κοντεύει τους 30 πόντους. 28. Ο Ολυμπιακός διαλύεται από

0: Βαλένθια, ούτε ο Ward μπορεί να πετύχει το καλάθι, όμως παίρνει το rebound ο Μιλουτίνοφ, βάζει καλάθι με ταμπλό από κάτω και κερδίζει και φάουλ από το Rivers, μια έτσι ανάσα για τον Ολυμπιακό, ενώ βλέπουμε τον Harmony Brooks με πόση, αυτό φαίνεται και στο replay, με πόση αυτοπεποίθηση στα πρόσωπά τους σηκώνονται για να σουτάνουν. Βέβαια θα μου πεις, όταν η διαφορά είναι 30 πόντους, όλοι έχουν αυτοπεποίθηση. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δεν έχει, είναι χαμένος.
1: Γιάννη, δώσ' μου λίγο χρόνο, διότι τρία λεπτά χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να βάλει το πρώτο καλάθι του στην τελευταία περίοδο. Η Παρτίζαν τον είχε πλησιάσει στους 14 και έχασε συνεχόμενα τρίποντα που θα μπορούσε να πάει και τη διαφορά στους 11, αλλά έρθε ένα τρίποντα από τον Μπράνκου Μπάντιο, τον πρώην της Βαλένθια, για να κάνει το σκορ 41-58. Είμαστε 6,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού στο Βελιγράδι. Ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Γεκίρη μετά την πολύ ωραία πάσα του Βιλντόσα. 43-58 η διαφορά στους 15. Αλλά μια διαφορά 15, αν κοιμηθείς, δεν θέλει και πολύ μια ομάδα να την ανατρέψει. Όπως προσπάθησαν να το κάνει νωρίτερα η Παρτίζαν, μέχρι ότου έβαλε το τρίποντο Μπάντιο, ο οποίος πασάρει την μπάλα στο Φρανσίσκο. Στην άλλη πλευρά για το Χουάντσο. Ο Χουάντσο πάει μέχρι μέσα, lay up. Δύσκολη προσπάθεια. Έρχεται με follow ο Λεσόρ και σκοράρει 43-60 από τον πρώην αγαπημένο της κερκίδας των Σέρβων. Ματίας Λεσόρ, 43-60, 4 πόντι από τον Ματίας Λεσόρ, που έχει μαζέψει και 8 rebound, έχει 4 assist, έχει 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε αυτά τα 20 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ο Λούκα Βιλντόσα εκτελεί και σκοράρει, 45-60 η διαφορά στους 15, 5,5 λεπτά ακόμη και να τελειώσει η αναμέτρηση, 5 πόντι από τον Λούκα Βιλντόσα. Ακόμη δεν υπάρχει παίκτης της Παρτίζαν που έχει φτάσει τον διψήφιο αριθμό, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Και από 86,5 πόντους κατά μέσον όρο, οι Σέρβοι έχουν σήμερα 45 όλους και όλους, ενώ τώρα ο Χουάντσο με το follow κάνει το σκορ 45-62. Πάμε για λίγο δίπλα, γιατί υπάρχει μια μικρή διακοπή, να δούμε πώς πάει το μάτς του Ολυμπιακού.
0: Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ειρωνικό, αλλά ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά στους 22 από 28 και μάλιστα πάει να βγάλει μια καλή άμυνα. Η μπάλα βρίσκει παίκτη του Ολυμπιακού, Ward lay up και άλλο καλάθι για τον Ολυμπιακό, κατεβάζει τους 20 από 28 με ένα 8-0 από το 62-34, είμαστε στο 62-42. Επίθεση για τη Βαλένθια, Rivers πασάρει αριστερά στον Στεκόφσκι, ο Στεκόφσκι γύρω γύρω πασάρουν οι παίκτες Βαλένθια, τρέχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τελικά δεν βρίσκει στόχο η Βαλένθια με την ίδια, με τα ίδια ποσοστά που είχε στο πρώτο ημίχρονο, και μάλιστα αρχίζει τις αλλαγές. Ο Αλμπέρ βγάζει τον Στεκόφσκι, ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση που ο Βεζένκοφ έπεσε για την μπάλα, βουτιά, έδωσε στον Φουρνιέ και ο Φουρνιέ έδωσε στον Γουόρντ για να τελειώσει τον εφνιδιασμό, ενώ είχαμε και ένα τρίποντο από τον Μακιντάιρ που έμεινε μόνος του. Ήταν μια από τις λίγες φορές που η επίθεση του Ολυμπιακού λειτουργήσε υποδειγματικά, αλλά και με καλό τελείωμα, γιατί ενώ την ίδια ώρα που τα λέω αυτά, ο Σότς κάνει το δικό του πάρτι, περνάει εύκολα τον αντίπαλό του, μπαίνει στο ζωγραφιστό και με η φλότερ είτε με jump shoot φορτώνει με καλάθια. 64-42, Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ, πάλι Μιλουτίνοφ. Τώρα ο Ward, φάουλ έχει γίνει στο κόψιμο, όχι, δεν σφυρίζουν τίποτα οι διαιτητές. Πάει ο Φουρνιέ, βάζει εκεί το σώμα του, και έχω και την αίσθηση ότι αν οι διαιτητές το δουν λίγο πιο προσεκτικά, μπορεί να είναι και αντιαθλητικό, ας το πούμε έτσι, με την έννοια του ότι έκοψε το ρυθμό.
2: Ο Φερμίν Γιάννη το βλέπει πολύ προσεκτικά και προβάδισμα για την Μπαρτσελώνα, Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-2 στο 50 με κεφαλιά από το ύψος της περιοχής, της μικρής περιοχής. Συνεχίζεις.
0: Ναι, αυτό οι διαιτητές αμέσως κάνουν σύσκεψη, 64-42, γιατί και εμένα μου φάνηκε ότι ο Φουρνιέ είχε στόχο να καθυστερήσει, να σταματήσει τον αντίπαλο και όχι την μπάλα. Για να δούμε.
2: Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύσκεψη, να πάμε στον Κώστα που έχει δράσει. Τι λες?
1: Ναι, ο Μπάντιο σκοράρει 45-64. Ο Μπάντιο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης και δεν το ανακαλύψαμε σήμερα, αλλά είναι ένας παίκτης two-way, δηλαδή και στην άμυνα πάρα πολύ δυνατός, σκληρός, δεν σε αφήνει να περάσεις, αλλά και στην επίθεση έχει πετύχει τους πόντους του, ενώ τώρα είναι άστοχος στο σούτ τριών πόντων ο Κέις Ντέιβις, δεν μπορεί να πάρει και το επιθετικό rebound, παρότι την μπάλα πήγε προς την πλευρά του. 4 λεπτά ακόμη για το τέλος. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 45-64. Γεκίρη με τον Μπάντιο. Βάζει το κορμί του ο Σενεγαλέζος για να σταματήσει τον Γεκίρη, που είναι διπλάσιος σωματοδομικά, και κερδίζει το φάουλ ο Νιγηριανός. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 45-64. Από τους πράσινους πλέον είναι διψήφιος και ο Χουάντσο, έχει 10 πόντους με 4 rebound, 14 ο Χέις Ντέιβις από το πρώτο ημίχρονο, 8 έχει ο Φρανσίσκο, αλλά είναι ιδιαίτερα άστοχος, 1 στα 6 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, δηλαδή 2 στα 12 σουτ με 5 ασίστ και 2 λάθη. 7 έχει ο Γιαμπουσέλε, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες οικονομίας σήμερα ο Γάλλος. Εδώ τρίποντο το οποίο θα βρει στόχο από τον Λάκιτς 48-64, αλλά και οι Σέρβοι δεν έχουν τόσο πολύ κουράγιο, καταλαβαίνουν ότι δεν ανατρέπεται αυτή η διαφορά.
2: Γιατί φωνάζει έτσι ο Μπράντοβιτς, κοντεύει να γίνει με την Τζανή.
1: Γιατί το χρώμα αυτό δεν εξαρτάται από τις διαφορές. Διότι βλέπει λάθη στην άμυνα, ας πούμε, μια κακή συνεργασία και γίνεται τούρμπο και τώρα τα ακούνε οι παίκτες του πάγκου όπως είναι η συνήθεις.
2: Λοιπόν, ο Κέιν με πέναλτι μειώνει σε 2-1, Viking Bayern 2-1, συνεχίζει Κώστα.
1: Το άκουσε ο Καλαϊτζάκης για παράδειγμα, που είναι
2: δεν
1: στο
2: έφταγε,
1: πάγκο,
2: έτσι.
1: Ναι, που είναι στον πάγκο, αλλά σου λέει αυτό το κάνει χρόνια ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και άλλο σου τριών πόντων από το Λάκιτς, άστοχο αμυντικό ριμπάντο από το Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα στον Ματζούκα, υπάρχει φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Λευτέρης Ματζούκας. Σήμερα δεν έχει παίξει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Έχει παίξει 5 λεπτά παρακάτι, δεν έχει πάρει σουτ, ούτε δίποντο ούτε τρίποντο. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολη η Ευρωλίγκα. Μπορεί ο Ματζούκας να έχει κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, όπως για παράδειγμα ήταν οι 16 πόντοι του με τη Βιλερμπάν, οι 10 με την Παρί, οι 11 με τη Μακάμπη, αλλά όταν ήρθαν πιο δύσκολες ομάδες, όπως είναι η Φενέρμπακτσε, έπαιξε 11 λεπτά, είχε 2 πόντους. Σήμερα έχει παίξει 5 λεπτά, δεν έχει σκοράρει, τώρα είναι στη γραμμή και βάζει την πρώτη δική του, τον πρώτο δικό του πόντο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 48-65.
2: Λοιπόν, 10 λεπτά φτάναν στην Μπαρτσελόνα από το 43 στο 53, όπου ο Γκόρντον κάνει το 1-3.
1: Μάλιστα, 1-3.
2: Τρένο.
1: Παρτίζαν Παναθηναϊκός 48-65. Απομένουν 3,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς στο Βελιγράδι. Και θυμίζουμε ότι το επόμενο μάτς για τον Παναθηναϊκό είναι ένα παιχνίδι κουμπάρων. Δηλαδή είναι ο Μπράντοβιτς με τον Ιτούδη. Το μάτς αυτό έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 του μηνός, 9 και 4 στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ. Αυτό είναι το επόμενο μάτς. Έλεγα πριν από μερικές βραδιές με τη Φενέρμπακτσε ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι, που από ό,τι φαίνεται θα περάσει νικηφόρα, διότι το σκορ είναι 50-66 στο 37, τότε έχει πολλές πιθανότητες να κάνει 8-0 στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, διότι μετά το Βελιγράδι έχει Χάποελ, Μπασκόνια και Αρμάνι στο Telecom Center. Καπάκι δηλαδή, 3 μάτς εντός, συνολικά 7 στα 8 εντός έδρας. Ο Ματζούκας εντωμεταξύ πέφτει πάνω στον Κιβέριους Χέις και οι διαιτητές θα το ξαναδούν, και μέχρι να λυθεί αυτή η απορία με το σκορ 50-66 πάμε και πάλι στο Γιάννη Τεντόπουλο.
3: Το 66 το κρατάω γιατί το ίδιο έχει η ομάδα που προηγείται εδώ. 66-45 στο σύν 21. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ τώρα ο Μακιντάιρ, που έχασε ο Ολυμπιακός την ευκαιρία να κατεβάσει διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Κάθε υπερβολή το λέω τώρα, ευκαιρία να κατεβάσει διαφορά. Ο Φουρνιέ πάει να κλέψει πάλι την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Εξοργίζεται ο Μπαρτζόκας, ρίχθηκε μια ματιά ο Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει το rebound. Όμως έχουν αρχίσει να κάνουν και λάθη και οι παίκτες της Βαλένθια. Η μπάλα για το Ward, το Ward για το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος κρατάει την μπάλα έξω από το 6 και 75. Ωραία πάσα στον Βεζένκοφ, τρίποντο, και νομίζω ότι είναι το πρώτο τρίποντο του Βεζένκοφ στο παιχνίδι. 66-48, η διαφορά στους 18 πόντους. Έχουμε 4 και 49 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος και άλλο ένα δεκάλεπτο. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις να ισχυριστεί.
2: Βεζένκοφ, 1 στα 4.
3: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Μα δεν είναι μόνο το 1 στα 4. Είναι και ότι στην άμυνα ήταν ο Σι παρόν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο ο Βεζένκοφ. Είναι πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι σήμερα παρέστησαν και χαιρέτησαν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, με την παρουσία τους. Αν εξαιρέσουμε, είπαμε, το διάστημα στο οποίο ο Μοντέρο προσπάθησε να σώσει τα προσχήματα, ή ο Εντζάι με τη μαχητικότητά του, βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο και με τη διαφορά στους 25 και στους 28 πόντους, όποιος και να διακριθεί νομίζω ότι είναι ίσονος σημασίας. Δηλαδή αυτό που είπα, ότι στους 30 πόντους σουτάρεις εύκολα και αν είσαι μπροστά και αν είσαι πίσω.
2: 31-17 επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 28-17, 7-14 τώρα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, είπαμε, το ξεκίνημα ήταν εξόχως αποκαλυπτικό του τι θα δούμε στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα με ταχύτητα, έχει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι speed of move, speed of pass, δηλαδή κίνηση και γρήγορη πάσα, και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευστοχία, δηλαδή υπάρχουν καλάθια τα οποία μπήκαν και με κρεμασμένο παίκτη επάνω, αλλά αυτό δείχνει ότι είναι μια ομάδα με αυτοπεποίθηση, και από τα δύο μάτς που παρακολουθούμε παράλληλα φαίνεται ότι θα παραμείνουν οι ομάδες που είναι αίτητες, αίτητες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια που είναι στο 4-0
2: πάνε φουλ για το 5-0.
0: Το πάνε, ναι, ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά, γιατί είναι το χρόνος τέτοιος που απομένει.
2: Τρία λεπτά μένουν, νομίζω, και τρία δευτερόλεπτα. Και θα έλεγα να πάμε στον Κώστα,
0: ναι,
2: για να μέχρι το φινάλε του παιχνίδιου ούτε τρία λεπτά. 2.50.
1: 2.50, και βλέπω ότι αν ο Ματζούκα συνεχίσει να κάνει τέτοια λάθη, όπως νωρίτερα επιθετικό φάουλ που το είπα και σε πρώτο χρόνο και το είδαν οι διαιτές στο challenge, αλλά και το φάουλ αυτό που έκανε στον Κιβέριους Χέις και γκρίνιαξε ότι δεν έκανε φάουλ και του λέει ο Μπράντους από τον πάγκο. Μη συνεχίζει διότι έκανες φάουλ. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ξαναπαίξει και πάρα πολύ στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, από τη στιγμή που επιστρέφει και ο Μπόγκα κάποια
2: Κώστα
1: στιγμή.
2: Να πω απλά για να πάει η καρδιά κάποιων φίλων στη θέση της, ο Χάρι Κέιν δεύτερο γκολ με κεφαλιά ισοφαρίζει Μπάγερν 2-2.
1: Μάλιστα.
2: Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, 51-66 Παρτίζαν Παναθηναϊκός, μεγάλη διαφορά. Ο Μπάντιο θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος έχει σήμερα 7 πόντους, έχει όμως και 3 λάθη, έχει παίξει 24 λεπτά, άλλα 24 ο Φρανσίσκο, που δεν πήγε καλά σήμερα, ο Γάλλος καθόλου καλά. Ο Μπάντιο εκτελεί τις ελεύθερες βολές, 51-68, διαφορά στο 17, 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Στην Beogradska Arena, στο μεγάλο γήπεδο της πρωτεύουσας της Σερβίας. Έχει μπει στο παρκέ και ο Φαλ μαζί με τον Γιαμπουσέλε, καθιστούν μια γαλλική front line. Στο 3 παίζει ο Ματζούκας, στο ασώδιο ο Μπάντιο με τον Γκραντ. 51-68, 2 λεπτά ακόμα και 12 δευτερόλεπτα. Η μπάλα χαμηλά για τον Φαλ για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Κιβέριους Χέις. Τις είδαμε αυτές οι μονομαχίες στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μονακό τα προηγούμενα χρόνια. Ο Μουστάφα Φαλ θα σκοράρει. Έκανε τον Κιβέριους Χέις ένα πολύ αθλητικό και δυνατό παιδί να μοιάζει παίκτη του εφηβικού σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν το μέτρησαν το καλάθι οι διαιτητές. Νομίζω το μετράνε το καλάθι αυτό. 51-70. Ο Κιβέριους Χέις, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε Μονακό, έπαιξε Παρί, Ζάλγκυρης και Βιλερμπάν, ενώ ο Μουστάφα Φαλ, που δεν φημίζεται για την ευστοχία του στη γραμμή, πετάει τούβλο πολύ δυνατά στο στεφάνι και η μπάλα έφυγε πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η επίθεση με τον Φαλ. Έβαλε το καλάθι αλλά δεν έβαλε τη βολή. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 51-70. Πολύ πολύ πιστική εμφάνιση από τους πράσινους, ειδικά στην αμυνά τους, ενώ τώρα ο Παγιόλα περνάει με το αριστερό λεάπ και σκοράρει 53-70. Έχουμε μπει εδώ και 20 δευτερόλεπτα στο τελευταίο δίλεπτο. 1:40 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Παγιόλα πιέζει τον Γκραντ. Ο Φαλ σκρινάρει. Προσπαθεί να ανοίξει χώρο για τον Αμερικανό. Ο Γκραντ δίνει και πάλι στον Φαλ για να παίξει ξανά ένας εναντίον ενός. Αυτή τη φορά ο Φαλ θα πασάρει πίσω στον Γκραντ και αυτός θα αστοχήσει. Αμέσως μετά υπάρχει τρανζίσιο παιχνίδι για την Παρτίζαν, 53-70, άστοχο το σουτ, 2 πόντων όμως από αυτό το φλότερ που εξαπολύει ο Ethan Thompson. Μπάντιο. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 53-70. Η πάσα του Μπάντιο δεν θα την έπιανε ούτε ο Σούπερμαν. Ο Γιαμπουσέλε τη βρήκε πολύ πολύ δύσκολη αυτή την πάσα. Δεν έκανε καν κίνηση να πηδήξει ψηλά για να την πιάσει. Ο Μπράντοβιτς, ο λέγοντι απογοητευμένος αλλά με χαμόγελο, σου λέει εντάξει το μάτς τελείωσε. 53-70, σου 3 πόντων άστοχο από τον Κάλικ Τζόουνς. Τριπλάρι προς την άλλη πλευρά ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή διακοπή, αλλά από το δικό του χέρι έφυγε εκτός. Ο Παγιόλα έβαλε τα χέρια του για να σταματήσει τον Γάλλο και αμέσως μετά υπάρχει το καλάθι από τον Τανάσκοβιτς, το πρώτο καλάθι από τον Τανάσκοβιτς, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-70. Σκεφτείτε ότι οι πράσινοι κράτησαν την Παρτίζαν 31,5 πόντους κάτω από 86,5 στους 55. Ασύλληπτη η άμυνα του Παναθηναϊκού και είναι η βασική διαφορά. Δηλαδή και πέρσι είχε παιχταράδες ο Παναθηναϊκός. Άμυνα δεν είχε και αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το καταλαβαίνουν και οι πιο δύσπιστοι. Όταν τα λέγαμε πέρσι, δεν ήμασταν ούτε εμπαθείς με τον Έργιν Άταμαν, ούτε λέμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει τρένο αίτητος, θα κάνει και ήττες, θα κάνει και κακές εμφανίσεις, θα έχει και κρίση αγωνιστική. Έτσι είναι οι ομάδες. Έτσι είναι τα πράγματα. Απλά όταν έχεις αρχές, τα αντιμετωπίζεις αυτά με μεγαλύτερη σταθερότητα. Τελικό σκορ 55-72 και εναγκαλισμός του Πενιαρόγια με τον δάσκαλο Ζέλικο Μπράντοβιτς. 55-72. Πάμε να δούμε πόντους για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Καλετζάκης 2, ο Φρανσίσκο 8, αλλά με μεγάλη αστοχία. 9 ο Μπάντιο, 14 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 5 ο Γκραντ, 4 ο Λεσόρ με 9 rebound και 4 assist. 7 ο Γιαμπουσέλε με 5 rebound, 10 ο Χουάντσο, από 2 ο Μίτογλου και Ματζούκας, 6 από τον Μουστάφα Φαλ. Ενώ για την Παρτίζαν ένας μόνο διψήφιος με το ζόρι στο τέλος, ο Κιβέριος Χέις με 10. Από 8 ο Καρλίκ Τζόουνς με τον Λαμάρ Στίβενς, 9 ο Γεκίρη, 3 ο Όλμαν, 3 από τον Ήθαν Τόμσον, 2 ο Τανάσκοβιτς, 3 ο Λάκιτς, 4 από τον Παγιόλα, ο Λοβέρν συμμετοχή 10 λεπτών και ο Μπαντζασί 15 λεπτών, αλλά δεν σκόραραν οι δύο παίκτες. Οπότε τελικό σκορ Παρτίζαν Παναθηναϊκός, μια πολύ μεγάλη άνετη επικράτηση για τους πράσινους με 55-72, αυτό είναι το τελικό σκορ. Οπότε με την αγκαλιά και του Καρλίκ Τζόουνς με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς κλείνει αυτή η μετάδοση και αυτή η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν. Το επόμενο μάτς είναι Παρασκευή 9 και 4. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο κουμπάρων, του Τζέλικο Μπράντοβιτς και του Δημήτρη Τούδη, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ. Καλή συνέχεια και στο Γιάννη Τεντόπουλο και στον Άγγελε, αλλά και στους ακροατές μας. Τα ξαναλέμε αύριο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για τη μετάδοση. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι. Όμως, θα δούμε, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο, ο Τίμπερ λύνει το γόρδιο δεσμό. Στο 64, 1-0 προβάδισμα για την Άρσεναλ. Ο Εζέ μετά 2 λεπτά έρχεται και δίνει προβάδισμα νίκης, παράσταση νίκης για τους Κανανιέριδες. Άρσεναλ Λίλ 2-0. Την ίδια ώρα που η Μπρίζ με τον Τρεσόλντι πετυχαίνει δεύτερο γκολ, Ίντερ Μπρίζ 1-2. Γιάννη.
3: Λοιπόν, ή θα πούμε στο τέλος ότι ο Ολυμπιακός ξύπνησε αργά, ή θα κάνουμε λόγο για επική ανατροπή. Γιατί ο Ολυμπιακός από τους 28 πόντους το έχει κατεβάσει στους 12 και έχει χάσει ευκαιρίες, δηλαδή να ξεμαρκάρει στο τρίποντο του Μακιντάιερ, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Το έχει πάει στο 69-57. Και μάλιστα δέχτηκε ένα τρίποντο πριν από λίγο από το Μίροτιτς και ανέπνευσε λίγο η Βαλένθια, η οποία έχει την μπάλα τώρα στην επίθεση. Πλησιάζουμε προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Αν ο Ολυμπιακός το κατεβάσει κάτω τους 10 πόντους, 2 και 16 μένουν στο τέλος της τρίτης περίοδου, μπορεί να έχουμε άλλο μάτς, με δεδομένο ότι και ο Μοντέρο είναι στον πάγκο. Αυτή η πεντάδα μπήκε με εγωισμό, παλεύει και δεν ξέρω αν πάλι εδώ είναι. Τα πράγματα μπορεί να τα έχει δει από δύο οπτικές γωνίες, ενώ αστοχεί τώρα ο Σόρτς σε αυτά που έβαζε αφιδώς στο πρώτο ημίχρονο. Πάλι επίθεση του Ολυμπιακού που μπορεί πλέον είτε να φτάσει τη διαφορά στους 10 πόντους ή να την κάνει μονοψήφια πριν πάμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μακιντάιερ ψάχνει το Βεζένκοφ. Του παίρνει την μπάλα ο Ριβέρο, πάει να του την ξαναπάρει μέσα από τα χέρια του την πήρε. Είχε πάρει πορεία, την πήρε στην κίνηση την μπάλα, αλλά ο Τζέσι Ριβέρο, ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ, ξάπλωσε τον Ward ο Ριβέρο. Ο Ward έπεσε κάτω σαν knockdown και πάνε να το σηκώσουν. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χάσει ευκαιρίες. Να μιλάμε τώρα για διαφορά 8 πόντων που με μια περίοδο ακόμα. Και ξέρεις, ξέρετε οι ακροατές, ξέρεις Άγγελε, ότι αν σε πάρει κάτω βόλτα, όπως συνέβη με την Τζέσεκα στον τελικό του 12, βέβαια αυτά γίνονται μία φορά, που ο Ολυμπιακός γύρισε από το μείον 19 προς το τέλος της τρίτης περίοδου, δεν είναι εύκολο να ξαναβρεις τη συγκέντρωσή σου.
2: Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάει έστω και με 10 στο τέταρτο δεκάλεπτο, όλα μπορεί να γίνουν. Να πω ότι ο Αντεγέμι κάνει το Γαλατά Μπάρτσα 1-4. Έχουμε και τελικό Ελλάδα-Αγγλία-Ελλάδα 5-0 προκριματικά Ευρώπης, είναι παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Και έχουμε, τι άλλο δεν βλέπω, έχουμε και ένα τελικό, το δεύτερο τελικό στη σημερινή βραδιά, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Έλα Γιάννη.
3: Λοιπόν, ο Βεζένκοφ επιμένει ότι η μπάλα βγήκε από παίχτη της Βαλένθια και προτρέπει τον Μπαρτζόκα να κάνει challenge. Την ίδια ώρα από Ντιφαλά δεν είναι σίγουρος, σαν να εκλιπαρεί τους παίχτες να του πούνε ποιος την έβγαλε. Δεν έχει γνώμη και μιλάει με τον DJ Shorts. Για να δούμε τι θα... Θα δώσει τζάμπολ τελικά.
2: Για τζάμπολ το βλέπω.
3: Ναι, ναι, τζάμπολ. DJ Shorts που μπορεί να είναι μικρό στο δέμας, αλλά με τον Βεζένκοφ εγώ του δίνω ότι έχει να πάρει το τζάμπολ. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τουλάχιστον 2-3 ευκαιρίες να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10. Ο Βεζένκοφ φέρει το rebound, δίνει στο McIntyre. Ο McIntyre στην επίθεση του Ολυμπιακού σουτ για 3 από τον Βεζένκοφ. Σίδερο, άλλη μια χαμένη ευκαιρία και επίθεση για τη Βαλένθια. Η Βαλένθια η οποία αισθάνεται τον Ολυμπιακό πιο απειλητικό, όχι ότι έχει χάσει τον έλεγχο, αλλά είπαμε, το μπάσκετ είναι τέτοιο που με ένα δεκάλεπτο ακόμα είναι, το μάτς έχει αρκετό ψωμί, ειδικά εάν συνεχιστεί η εικόνα αυτή της Βαλένθια και του Ολυμπιακού αντίστοιχα, γιατί η Βαλένθια πάλι τώρα αστοχή με τον Taylor. Όλα τα σουτ που βάζαν στο πρώτο ημίχρονο υπέρ της Βαλένθια σήμερα στην τρίτη περίοδο τα χάνουν. Φουρνιέ, ο οποίος ίσως να κάνει και μεταφορά της μπάλας, τρίποντο, η μπάλα τον πούλησε εδώ. Είναι 2-3 φορές που η μπάλα έχει πουλήσει τους παίχτες του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ πήγε να κατεβάσει διαφορά στους 9, αστόχησε. Τώρα έρχεται ο Τέιλορ και ο Μπαρτζόκας, ενώ είναι έξαλλος, κάθεται στον πάγκο για να μην έτσι πει κάτι. Η ακουστή, έβαλε και το χέρι του μπροστά στο στόμα. 71-57, ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, έχασε ευκαιρίες να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Βεζένκοφ προσπαθεί να πάει πλάτη-πλάτη στο καλάθι και να γυρίσει σίδερο. Τώρα άρχισε να κουράζεται ο Ολυμπιακός και να κάνει χαμηλά το φάουλ στον Μιλουτίνοφ, εκτός φάσης από το Ριβέρο. Τώρα έχει τη σειρά τον...
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
6: Θα θυμίσω ότι ήδη υπήρχαν αρκετοί που είχαν πληρώσει, ακύρωσαν ξενοδοχεία αεροπορικά και τώρα του λέει ότι μπορεί να ταξιδέψει κανείς. Πραγματικά διανοείται αυτά που συμβαίνουν λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με την Μαρσέγ. Αλλά επειδή σε εξέλιξη και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αν υπάρχει χρόνος θα το αναλύσουμε λίγο το θέμα.
2: Πάντως οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορούν να παρευρεθούν στο Βελοντρόμ.
6: Αυτό ναι, απλά η ανακοίνωση πριν από λίγο του Ολυμπιακού, λογικό, εκφράζει την δυσαρέσκειά του, την αγανάκτησή του και βεβαίως το γεγονός ότι δεν ευθύνεται καθόλου για όλη αυτή την αναστάτωση που έχει υποκριθεί.
2: Προφανώς αυτά είχαν συμφωνηθεί εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός να πάρει εισιτήρια και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, για οποιαδήποτε ομάδα.
6: Ακριβώς.
2: Και φτάσαμε 48 του... ώρες πριν το παιχνίδι, η γαλλική αστυνομία να βάζει φρένο.
6: Και το θέμα είναι ότι πλέον χάνονται λεφτά για ένα ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο, ακυρώνεται αρχικά και ξαφνικά αλλάζει εκ νέου η απόφαση μέσα σε 10 ώρες.
2: Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ο Ντίαζ ήταν ο σκόρερ του τρίτου τέρματος της Μπάγερν. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ακούμε.
3: Να δούμε αν το κύμα το οποίο έχει καβαλήσει ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο και από τους 28 πόντους κατέβασε τη διαφορά στους 12, δηλαδή έχει βγει σε λιγότερο από μία περίοδο, γιατί 28 ήταν στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, ήταν 62-34. Τώρα έχει ένα δεκάλεπτο.
2: 12-25 το επιμέρους σκορ.
3: Ακριβώς, 12-25.
2: 28-17 το δεύτερο και 31-17.
3: Ναι, ο Μιλουτίνοφ ήταν άλλος Μιλουτίνοφ από αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φουρνιέ το ίδιο, ο Βεζένκοφ το ίδιο. Γενικά η πεντάδα που έπαιξε τώρα, βέβαια δεν έχουν δυνάμεις αυτοί και αλλάζει ο Μπαρτζόκας. Βάζει τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Μοντέρο, γιατί θα σκάσουν αυτοί, δεν παίξαν όλο το δεκάλεπτο. Όνο Φουρνιέ μένει, ο Γουόρντ, ενώ πίσω είναι ο Εντζάι, είπαμε ο Μοντέρο. Για να δούμε τώρα, γιατί δυσκολεύεται η Βαλένθια. 5 δευτερόλεπτα, άλλη μια καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό, οποία αναγκάζει τον παίκτη της Βαλένθια, τον Κάμερο Τέιλορ, να κρατήσει την μπάλα πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και εδώ το σφύριξε με λίγη ευκολία ο Γάλλος, ο Ντιφαλά, ο οποίος μια φορά το 24 είχε στοιχήσει από τον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
2: Ο Νικολό Τρεσόλδη Γιάννη κάνει το 1-3. Ίντερ Μπριζ 1-3, 3 γκολ χατρίκ από τον επιθετικό της Μπριζ. Συνεχίζεις.
3: Ένα λάθος που δεν το περιμένεις από το Φουρνιέ, εκεί που πήγε να κυκλοφορεί στην μπάλα, την έδωσε στα χέρια του Σόρτς, αλλά είναι άστοχος. Έρμπολ, έχει χάσει το ρυθμό της η Βαλένθια. Μοντέρο, χαμηλά λένε το φάουλ οι διαιτητές, οπότε ο Ολυμπιακός έχει επίθεση από πλάγι, 9 και 12 πριν το τέλος. Για να δούμε, γιατί πλέον είπαμε, οι 12 πόντοι δεν έχουν καμία σχέση με τους 28 σε 10 λεπτά, και είπαμε ότι ο Ολυμπιακός κάλυψε 17 πόντους σε 8 λεπτά. Για να δούμε, Μοντέρο για τον Εντζάι, φανταστική συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Εντζάι σερβίρει στον Φουρνιέ, ο οποίος ερχόταν από την αντίθετη πλευρά, 71-61. Ο Ολυμπιακός κατεβάζει τη διαφορά στους 10 πόντους και δεν ξέρω, στις επόμενες, νομίζω στα επόμενα 2-3 λεπτά θα κριθεί αν θα διεκδικήσει το μάτς. Πάει να κλέψει ο Ταϊρίκ Τζόουνς από πίσω, κάνει φάουλ βέβαια. Η μπάλα πλάγια, αυτό είναι σωστό φάουλ, γιατί δεν στέλνει σε βολές παίκτη της Βαλένθια. Εδώ είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι ο Σόρτς στα πόδια δεν πιάνεται, όπως ομόλογα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς που είναι και ψηλότερος και πιο ογκώδης. Ο Ολυμπιακός έκανε πραγματικά μια σημαντική προσπάθεια, έβγαλε τουλάχιστον εγωισμό. Πάει να κλέψει την μπάλα τώρα και εδώ είναι να σε θέλει και η μπάλα, γιατί εδώ πάει να κλέψει την μπάλα ο Ολυμπιακός να φύγει στον εθνιδιασμό και αυτή καταλήγει στον Rivers που του ήρθε σαν δώρο στα χέρια του κάτω από το καλάθι, καρφώνει και μάλιστα κερδίζει και φάουλ, γιατί εκεί που θα κλέβε την μπάλα με το deflection του Ward, αυτή γύρισε πίσω και μάλιστα πανηγυρίζουν στον πάγκο της Βαλένθια. Αυτό, σαν να πήραν στα χέρια.
2: Εδώ ήταν πολύ τυχερή.
3: Σαν ένα δω. Θέλει και τον μπάσκετ.
2: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ τυχερή. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ακόμα ένα τελικό. Αρμάνι Ρεάλ 89-98. Α, και τελικό. Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93.
3: Μάλιστα.
2: Έλα, Γιάννη.
3: Μάλιστα. Ο Rivers δεν βάζει τη βολή. Μένει η διαφορά στους 12 πόντους. Είπαμε, η Βαλένθια από ένα σημείο και μετά δεν βάζει ό,τι έβαζε στο πρώτο. Και ο Ολυμπιακός το είχε εκμεταλλευτεί αυτό. Ο Μοντέρο πάει να ξεφύγει, το κάνουν φάουλ. Αυτό κάνει η Βαλένθια που δεν κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όταν βλέπει το Μοντέρο και γκαζώνει και ετοιμάζεται να παίξει ένας εναντίον ενός, πάνε και του κάνουν φάουλ χωρίς να. Τώρα το κάνει ο Καρντένας. Χωρίς να νοιάζεται κανείς αν θα βγει με 5 φάουλ. Γιατί υπάρχουν παίκτες να παίξουν. Είπαμε, αυτό ήταν και το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα πρώτα παιχνίδια και ίσως και σήμερα. Αλλά. Δεν μπορεί ο Γουόρντ, κάνει ένα lay-up, το finger roll του είναι έτσι πάρα πολύ κακό. Η μπάλα δεν απλά χτύπησε στο ταμπλό και πουθενά. Δεν πήγε δηλαδή καν προς τη Στεφάνη. Καρντένας, είπαμε, αυτά τα 2-3 λεπτά είναι κρίσιμα. Είναι, αν πάει διαφορά στους 8 πόντους μέχρι το, ή στους 6 μέχρι το 5. Ενώ τώρα κερδίζει βολές. Για να δούμε.
2: Γκολ και για τη Λειψία με τον Γκρούντα στο 75, φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο, η μπάλα στα δίχτυα της Αϊτχόφεν, 1-0. Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, έχει κερδίσει.
2: Ο Ιαγέ το κάνει το φάουλ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Ο παίκτης του Ολυμπιακού ζητάνε βήματα. Τζάμπολ, δύο διαφορετικές εκδοχές. Άλλοι ζητάνε βήματα, άλλοι ζητάνε τζάμπολ.
2: Και άλλοι ζητάνε φάουλ.
0: Όχι, το φάουλ δόθηκε. Στον Κάμερον Τέιλορ και θα πάει για δύο βολές. Ο Λιθουανός, ο διαιτητής, ο Ράσιτ. Για να δούμε αν χρεώθηκε και τεχνική ποινή ο Πάγκος. Γιατί βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει παρατηρήσεις προς τους συνεργάτες του. Νομίζω ότι αποβάλλει τον Μπαρτζόκας εδώ. Δίνει το χέρι του επιδεικτικά στον Τιφαλά και μόνο στον Τιφαλά. Είπαμε, σας το είπα από την αρχή, ότι με αυτά τα νεύρα που ξεκίνησε, έτσι όπως ξεκίνησε χάλια ο Ολυμπιακός και τα νεύρα που είχε ο Μπαρτζόκας, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα αποβληθεί. Χρεώθηκε τεχνική ποινή και αποχώρησε. Έτσι λοιπόν, χωρίς τον προπονητή του Ολυμπιακός για τα τελευταία 8 λεπτά, 7 και 59 για την ακρίβεια. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι πήγε μόνο στον Τιφαλά και του έδωσε το χέρι. Ήταν από αυτόν που είχε τα περισσότερα παράπονα. Θυμίζω με τον Τιφαλά, ο οποίος έδωσε προηγμένως 5 δευτερόλεπτα, ενώ χάνει τη βολή ο παίκτης της, ο Τέιλορ. Ναι, τώρα βλέπουμε την τεχνική ποινή, ο Τιφαλά του την έδωσε. Γιατί το κάνεις αυτό, του λέει. Είπαμε, είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Τιφαλά.
2: Λούκμαν και 2-0 η Ατλέντικο κόντρα στη United. Έλα, Γιάννη.
0: Και θυμίζω το match με την Μπαρτσελώνα, το play-off, που είχε κάνει out η Μπαρτσελώνα και είχε κρατήσει την μπάλα 7 δευτερόλεπτα για να κάνει το out και δεν το καταλόγησε. Με αποτέλεσμα η Μπαρτσελώνα να κερδίσει αυτό το match και να χρειαστεί να πάει σε 5ο match ο Ολυμπιακός για να προκριθεί στον τελικό του Βερολίνου μέσα στη Βαρκελόνη. Τότε που έσπασε και μια παράδοση, ότι ποτέ δεν είχε κερδίσει το 5ο παιχνίδι μια ομάδα που είχε μειονέκτημα έδρας. Το σκορ πήγε να φύγει, αλλά με καλάθι από πάσα του Μοντέρο ο Ταϊρίκ Τζόνς έκανε το σκορ 75-63. Το παλεύει ο Ολυμπιακός και το παλεύει πλέον χωρίς τον προπονητή του. Έχει σηκωθεί ο Χρήστος Παπάς, Μίροτιτς άστοχος, rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Νομίζω ότι έχει κάνει φάουλ στον Ταϊρίκ Τζόνς ο παίκτης που πήδηξε από πίσω του. Για να δούμε τι έχει δώσει. Προηγουμένως την πάσα την έδωσε ο Γουόρντ στον τη διαγώνια πάσα στον Ταϊρίκ Τζόνς που έβαλε το καλάθι. Την μπάλα για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο. Μοντέρο για τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ παίρνει το screen από τον Ταϊρίκ Τζόνς, είναι μακριά. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί τη φάση. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα, παρά λίγο να τη χάσει. Πασάρει απέναντι στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σηκώνεται από τη γωνία μέσα. Να λοιπόν που η διαφορά κατεβαίνει στους 9, 75-66 με το τρίποντο του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχει χαλαρώσει επικίνδυνα η Βαλένθια. Εκείνος κάνει την προσπάθειά του, αλλά αμέσως τρίποντο και εκεί που άρχισε έτσι να αγχώνεται λίγο και ο κόσμος, ο Μάρι Μουρ βάζει το τρίποντο για να ξαναδώσει διψήφια διαφορά 12 πόντων. Μοντέρο, ωραίο. Ανάποδο lay-up, κερδίζει και φάουλ, οπότε πάλι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο.
2: Ο Λαουτάρο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, μειώνει για την Ίντερ, Ίντερ Μπρίζ 2-3, έλα Γιάννη.
0: Το 78-66 έγινε 78-68 με το καλάθι του Μοντέρο, ο οποίος έχει δικαίωμα και για βολή, ώστε αν ευστοχίσει να πάει διαφορά στους 9 πόντους και θέλουμε 6-32. Έχει 15 πόντους με 5 στα 6 δίποντα Μοντέρο. Είναι αλόκοτο αυτό το μάτς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα επί της εποχής Μπαρτζόκα που είναι η καλύτερη του Ολυμπιακού συνολικά. 78-69 πάντως, η διαφορά στους 9. Μουρ με τον Παπανικολάου. Σακό βγάζει έξω για τον Καρντένας. Βήματα δίνει ο Τιφαλά. Ο Παπανικολάου επενείται για την καλή του άμυνα. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό που τώρα με τρίποντο κάνει το μάτς να πάρει φωτιά, γιατί πάει 6 πόντους, αλλά και με δίποντο οι 7 πόντοι δεν είναι κάτι που δεν ανατρέπεται. Ο Εντζάι δεν σουταρδίζει στον Παπα-Νικολάου. Θα το κάνει ο Παπα-Νικολάου, άστοχος ο Παπα-Νικολάου. Εδώ ήταν ένα σουτ που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία του αγώνα, το σενάριο σίγουρα. Πουέρτα για τρεις και απαντάει. Όταν ο ένας λοιπόν
3: χάνει το τρίποντο, το ξεμαρκάριστο και ο άλλος το βάζει από μακριά, νομίζω ότι σου κόβονται και τα πόδια εκεί που έχεις κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να κατεβάσεις τη διαφορά. Αν μη τι άλλο, όπως και να γίνει, ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός δεν έπεσε αμαχητή, αλλά η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν άκρως προβληματική και πρέπει να ανησυχήσει, γιατί νομίζω ότι περισσότερο ήταν η προσέγγιση του μάτς. Δηλαδή ούτε φάουλ γίνονταν, ένιωθαν άνετα μες στο γήπεδο οι παίκτες της Βαλένθια, είχα τουλάχιστον δύο ταχύτητες πιο γρήγοροι και σε όλα, και στην εκτέλεση, στην απόφαση, και αυτά έφεραν και ευστοχία. Ο Φουρνιέ έχει δικαίωμα για δύο βολές, η διαφορά μέχρι τους 9 έχει πάει, 5 και 37, έχει ένα δίλεπτο ακόμα ο Ολυμπιακός να το κάνει κάπως, να πούμε ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
2: Λοιπόν, 90-87, Μπαρτσελόνα Μακάμπι τελικό, συνεχίζεις.
3: Στην Μπαρτσελόνα θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Παρασκευή, για να θυμίσουμε. 81-70 με τη βολή του Φουρνιέ, 81-71, πάλι στους 10 πόντους. Είπαμε μέχρι τους 9 το κατέβασε ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να βγάλει μια άμυνα τώρα. Είναι εδώ η ίστατη προσπάθεια, πάει να κλέψει ο Φουρνιέ, φεύγει σαν βέλος ο Φουρνιέ, βάζει καλάθι, προσπάθησε να πάρει και το φάουλ. 81-73, έξαλλη πανηγυρισμή στον πάγκο. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας είχε αποβληθεί, 7-59 πριν το τέλος του αγώνα, ενώ το σκορ ήταν 75-66. Όχι, είχε πει η τρίπο του Φουρνιέ, νωρίτερα είχε αποβληθεί. Άστοχος ο Σότς, Ολυμπιακός, φεύγει στην επίθεση. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το μάτς. 5 λεπτά, Μοντέρο, χορεύει, βάζει και το καλάθι. 81-75, στους 6 πόντους η διαφορά. Είναι αυτό που βλέπουμε, είναι φάουλ, το οποίο χρεώνεται ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος πάει μέχρι τη χοροδία και την ορχήστρα, την μπάντα των οπαδών της Βαλένθια. Δεν είναι ώρα για άλλες τεχνικές ποινές. Έχει φορτωθεί, έχει δεχθεί πάρα πολλές τεχνικές ποινές ο Ολυμπιακός, ήταν φάουλ. Ενώ βλέπουμε ξανά πόσο Μοντέρο χορεύοντας έφτασε μέχρι το lay-up. 81-75, 6 πόντους απέχει ο Ολυμπιακός. Αν κερδίσει έχει καλός. Αν χάσει όμως, με την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου βγάζει εγωισμό, αλλά απ' την άλλη μακιγιάρει και το, και τα, ας το πούμε έτσι, την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που επαναλαμβάνω.
2: Γιάννη, ο Λιβασέγη το επίθετο, ας το ξεχασέ, ναι, το δεν λέγεται, ναι. 3-1 η Βιγιαρεάλ την Νάπολη, ναι. Συνεχίζεις.
3: Έχουμε time out, τηλεοπτικό πρέπει να είναι, γιατί είναι 4 και κάτι για να λήξει. 81-75 στο 6 πόντους απόσταση Ολυμπιακός. Για να δούμε.
2: Για να δοκιμάσω και εγώ να πω το επίθετο. Ουλαβά τύχη νικίν.
3: Έχεις ένα λεπτό χρόνο που με το
2: τέχνο. Δεν γίνεται. Ουλαβά μα τη νικίν. Αυτό είναι.
3: Ας σου κάνει μήνυση αν το περλάβω. Λοιπόν, να πούμε από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς ο Σόρτς έχει πέσει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο που οδηγούσε τη Βαλένθια στο πρώτο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 16 πόντους από τον Μοντέρο, 11 από τον Βεζένκοφ, 7 από τον Εντζάι, αυτούς που είχε βάλει μαζεμένους τότε, αλλά τώρα εδώ παίζει άμυνα. Ο Ντόρσεϊ 2 και δεν έχει ξαναπαίξει, και δίκαια δεν έχει ξαναπαίξει. 13 ο Φουρνιέ, αυτή είναι η πρώτη σκόρα του Ολυμπιακού. 3 ο Γουόρντ, 5 ο Γουόρντ, συγγνώμη, 3 ο Μίλερ, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Και ο Τζόζεφ δεν έχει σκοράρει, ο Χολ δεν έχει σκοράρει, τα Eric Jones 2, τα Eric Jones είναι μέσα στην πεντάδα, και ο Μιλουτίνοφ που προσπαθεί να γυρίσει το μάτς. Ο Χολ φαίνεται ότι έζησε αυτή την δύσκολη στιγμή και δεν έχει συνέλθει. Είπαμε, δεν ήταν καλά, γιατί το είχε μάθει το πρωί του αγώνα της Μπολόνια, ήταν ο Σιπαρόν στο παιχνίδι εκείνο. Πήγε στην Αμερική, δεν έπαιξε με την ΕΦΕΣ, έπαιξε με τον Κολοσσό, αλλά και σήμερα ήταν στα ρηχά. Ο Φουρνιέ δίνει οδηγίες, σαν να είναι αυτός προπονητής.
2: Λοιπόν, πλέον ο Βερμάντ Ίντερ κάνει το 4-2 για την Μπρίζ, Ίντερ Μπρίζ 2-4, συνεχίζεις Γιάννη.
3: Επαναφορά, οριακά την πρόλαβε να τη βάλει μέσα η Βαλένθια, γιατί είδα τα χέρια του Ντιφαλά να μετράνε, στο 4 πρέπει να την έδωσε. Σότς, καστή πάσα, Μίροτιτς, πηδάει ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μίροτιτς με το αριστερό χέρι δίνει μεγάλη ανάσα. 83-75 στην Βαλένθια, 4-23 πριν από το τέλος. Έχουμε ακόμα χρόνο, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο να καλύψει διαφορά 28 πόντων. Σουτ για τρεις Μοντέρο από το σπίτι του, μέσα! Για να δούμε, είπαμε στο μπάσκετ δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, ότι κρίνονται κλπ. 83-78 με το τρίποντο του Μοντέρο που φτάνει στους 21 πόντους. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. 3-54-4 γεμάτα λεπτά. Και αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει εδώ, το μάτς γίνεται ντέρμπι. Σουτ για τρεις από το Φουρνιέ. Βγαίνει, παίρνει ο Παπα-Νικολάου το ριμπάουντ, αστοχή από κάτω με δεύτερη προσπάθεια. Το βάζει. 83-80. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε απόσταση ενός σουτ, μιας κατοχής. Και ο TJ Shorts προσπαθεί να οδηγήσει την επίθεση. Ωστόσο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η άμυνα του Ολυμπιακού. Εντζάι δεν αφήνει να μπει κάποιος μέσα στη ρακέτα. Shorts σηκώνεται πάνω στα χέρια του Παπα-Νικολάου, αστοχή. Να ο Μιλουτίνοφ που παίρνει, ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα και μπορεί πλέον είτε να μειώσει είτε να ισοφαρίσει με τρίποντο. Ο Εντζάι την πιάνει από την πάσα του Φουρνιέ. 83-82. Απίστευτα πράγματα εκεί στη Ρόικ Αρένα. Αλλά βλέπουμε νομίζω κάτι που μόνο το μπάσκετ μπορεί να μας προσφέρει. Ο Ολυμπιακός από τους 28 πόντους που έχανε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, θυμίζω το σκορ, 62-34, πάει να γράψει κάτι φαντάζομαι μοναδικό. Αυτά τα χαρτιά τώρα θα τα κοιτάξουμε αργότερα, δεν είναι ώρα. 83-82, τώρα αν θυμάμαι καλά γύρω στα 4 λεπτά. 83-82, έχει χαθεί η Βαλένθια. Αρχίζει να είναι διστακτική στις εκτελέσεις της.
2: 12 πόντους είναι μέχρι στιγμής το επιμέρους σκορ για τη Βαλένθια. Δηλαδή όσο την κράτησε ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Να.
2: 12-23 είναι το επιμέρους τώρα. Έτσι, με το χρόνο που απομένει ακόμα. Ενώ ήταν 12-25. Να πω ότι απλά τώρα να εκμεταλλευτώ το κενό και να πω ότι ισοφαρίζεται η Bayern. Η Viking βρίσκει αντίδραση με το Haugen στις καθυστερήσεις. Είναι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-3. Έλα Γιάννη. Πάμε για τη μεγάλη ανατροπή λοιπόν.
3: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί πλέον καταλαβαίνουμε με τη διαφορά στον ένα πόντο κάθε κατοχή παίζει ρόλο και διαμορφώνει κατάσταση. Προσπαθεί ο Αλμπέρ να βάλει ξανά τα μυαλά στα κεφάλια των παικτών. Βλέπουμε τον κύριο Juan Roig να προσπαθεί να διατηρήσει το χαμογελό, την καρδούλα του το ξέρει, γιατί το να χάσει, αν χάσει ένα μάτσο η ομάδα του από 28 πόντους θα είναι, δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορεί να σενάριο που θα μπορούσε να δει, να διαδραματίζεται μπρος του. Ο Ολυμπιακός δείχνει αποφασισμένος. Νομίζω, ναι. Αφήνει την μπάλα ο Σόρτς. Τώρα την πιάνει. 3-6 έχει κατέβει ο χρόνος. Αλλά αυτή η επίθεση εδώ είναι σημαντική. Ο Παπα-Νικολάου βγαίνει να μαρκάρει τον Οστεκόφσκι. Άρμονι Μπρουξ, DJ Shorts. Πάει να κλέψει και την κλέβει ο Ολυμπιακός. Μοντέρο για το προσπέρασμα. Όχι, βγαίνει έξω. Μοντέρο. Μυαλωμένος πολύ ο Ολυμπιακός πλέον. Εδώ είναι μάτς ενός πόντου. Θέλει αποφάσεις. Ο Εντζάι διστάζει. Δίνει στο Μοντέρο. Πάλι στον Εντζάι. Ο Μιλουτίνοφ είναι από κάτω. Τι κάνει, γιατί δεν πάει στο καλάθι. Χάνει την ισορροπία του και το βάζει. Ο Ολυμπιακός μπροστά. 83-84. Έχουν τρελαθεί οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην εξέδρα. 2-25. Ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά από το μείον 28. Φοβερή ανατροπή. Ενώ σηκώνεται και ο Βεζένκοφ. Σουτ για τρεις. Άρμονι Μπρουξ εδώ. Πάνω από ο Ολυμπιακός είχε πάρει το momentum. Βάζει το τρίποντο. Και μαχαιριά στην καρδιά του Ολυμπιακού, αλλά τίποτα δεν έχει κρυθεί. 86-84. Φουρνιέ, θα ψάξει τρίποντο, όχι, πηγαίνει προς τα μέσα για την ισοφάριση. Εύκολη ισοφάριση. 86-86, πόντο πλέον το μάτς. Έχει ξεχαστεί ήδη το πρώτο ημίχρονο. Φυσικά, αν ο Ολυμπιακός ήταν όπως έπρεπε, δεν θα είχαμε αυτή την έκβαση, αλλά το μπάσκετ έτσι είναι. Τον ίδιο εφιάλτη θα έχει και η Βαλένθια για το δεύτερο. Shorts. Έχει χάσει Το ρυθμό κλέπα να κλέψει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί. Σόρτς πετάει την μπάλα με τη λήξη του χρόνου. Airball. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό με την ισοπαλία. 1:30 πριν από το τέλος. Είμαστε μπροστά σε μια απίστευτη εξέλιξη. Ακούτε το Ολυμπιακός, Ολυμπιακός στις εξέδρες στη Ρόικ Αρένα. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μπαρτζόκα. Λέτε να ηρέμησαν οι παίκτες. Ο Φουρνιέ κουτσάρει και ο παπάς βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ο Φουρνιέ περισσότερο μιλάει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο τώρα με την μπάλα. Με το Βεζένκοφ. Φεύγει ο Μοντέρο. Πηγαίνει προς το καλάθι. Κάρφωμα από τον Εντζάι. 86-88. Ο Ολυμπιακός στο συν 2. Θα πρόκειται περί έπους. Αν το δούμε και αυτό, κλέβει ο Εντζάι. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα και να προηγείται παγωμάρα στη Ρόικ Αρένα. Βλέπουμε κινήσεις απόγνωσης με τα χέρια να τεινάζονται εκνευρισμένα από τις εξέδρες. Μοντέρο θέλει να πάρει τη φάση. Για να δούμε. Κάνει τρίπλα πίσω από την πλάτη. Φάουλ έχει κερδίσει. Όχι. Challenge ζητάει ο Μοντέρο. Έχασε το κοντρόλ της μπάλας. Εδώ ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία. Θα πάει να το δει μόνος του ο Ντιφαλά. Για να δούμε. Δεν είδα αν έχει ζητήσει challenge.
2: Είναι το κρύο. Μοντέρο είδα να ζητάει challenge. Ο Ντιφαλά το βλέπει τώρα.
3: Ναι, έχει δικαίωμα να το δει μόνος του στο βέβαια. Τελευταίο δίλεπτο. Αλλά όχι. Νομίζω ότι έβαλε χέρι ο Κάμερον Ρέινολτς. Αλλά τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν βοηθάει και πολύ το πλάνο.
2: Μέχρι λοιπόν να ξεκαθαρίσει ο Μπονί μειώνει για την Ίντερ σε 3-4 στις καθυστερήσεις είμαστε. Γιάννη.
3: Εδώ βλέπουμε Μοντέρο και τώρα μπαίνει το χέρι του Κάμερο Ρέινολτς στην μπάλα. Και φαίνεται να είναι έξω από το χέρι του Μοντέρο το χέρι του Κάμερο Ρέινολτς. Δύσκολη φάση. Εδώ καμιά φορά είναι τι θέλει να δει κανείς. Εμείς θα θέλαμε να έχει βγάλει ο Κάμερο Ρέινολτς. Το θέμα είναι ότι θα πούν οι διαιτητές και έχουν μεγάλη αμφιβολία. Γιατί όντως φαίνεται να την ακουμπάει ο Μοντέρο, αλλά μετά περνάει από πάνω του το χέρι του Κάμερο Ρέινολτς και δεν ξέρω. Και μάλλον θα μείνουν σε αυτό που λένε. Ότι ο Μοντέρο ήταν η τελευταία επαφή. Εγώ βλέπω το χέρι πάντως του Κάμερον Ρέινολτς να έρχεται. Τι λες εσύ, έχω την αίσθηση ότι θα δώσω την μπάλα στη Βαλένθια, αλλά εσύ τι λες.
2: Δεν ξέρω, τώρα κάτσε να δω εδώ.
3: Αλλά όχι, εδώ υπάρχει ένα δάχτυλο του Μοντέρο.
2: Ένα δάχτυλο, μπράβο, ναι.
3: Ένα δάχτυλο του Μοντέρο πιο έξω.
2: Αυτό.
3: Το πάλι στη Βαλένθια θα τη δώσω. Ναι. Ήταν αυτή η συζήτηση
2: που
3: κάνανε.
2: Το δάχτυλο που λες.
3: Ναι, γιατί είδες ότι φαίνεται ότι τη σπρώχνει ο Κάμερον Τέιλορ, αλλά μένει το δάχτυλο του Μοντέρο τελευταίο. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Δύσκολη, αλλά σωστή και κρίσιμη κιόλας. 86-88, ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει την άμυνα. Έχει παίζει με τον Εντζάι στο 5, για να μπορεί να βγει και έξω, να κυνηγήσει και ο Εντζάι. Έχει κλέψει δύο μπάλες. Για να δούμε, το θέμα είναι μη φάει τρίποντο ο Ολυμπιακός. Ωραίο κόψιμο και φάουλ στο Βεζένκοφ. Έξαλλοι οι παίκτες, περισσότερο με τους εαυτούς τους οι παίκτες της Βαλένθια. Ο Παπανικολάου χτυπάει τα χέρια του Βεζένκοφ. Για να δούμε, γιατί ο Παπανικολάου έκανε τάπα από πίσω, δεν ακούμπησε τίποτα. Του πήρε μόνο την μπάλα και την ώρα που πήγε να την πιάσει ο Βεζένκοφ, ο Τέιλορ ήρθε σε επαφή μαζί του αντικανονικά και ο Βεζένκοφ έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και για να δούμε τώρα, γιατί δεν πηδάει κανείς. Δεν έχει γράψει κάτι για φάουλ. Ο Βεζένκοφ βάζει τρεις πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πρόκειται αυτό που εξελίσσεται μπροστά μας μπορεί να ονομαστεί και έπος. Γίνεται μια φορά στα 30
2: αυτό μου
3: χρόνια.
2: Αυτό θυμίζει το πρώτο παιχνίδι με την Παρίς, το ΣΕΦ.
3: Χάνει τη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φάουλ, νομίζω. 86-89. Τον αφήνουν, σωστά κάνουν και τον αφήνουν. 26 δευτερόλεπτα. 86-89. Μπορούσε ο Βεζένκοφ να το τελειώσει το μάτς εδώ. Μένουν 26 και 6. Ο Ολυμπιακός προηγείται 88-89 και έχει και την μπάλα.
2: Λοιπόν, δώσ' μου την ευκαιρία να πω τα τελικά του Champions League. Ίντερ Μπριζ 3-4, Βίκινγκ Μπάγερν 3-3, Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-4, Λιψία Ειντχόφεν 1-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο United 2-0. Νωρίτερα, Λαντ Σπόρτινγκ 0-2, Σαμπάκ Σλάβια 2-0. Ο χρόνος δικό σου, Γιάννη.
3: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να πω την αλήθεια μου τώρα, ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ένα κακέκτυπο του Ολυμπιακού.
2: Δύο Ολυμπιακούς είδαμε σήμερα. Ναι, ναι. Ένα κακέκτυπο, όπως είπες, και ένα κανονικό.
3: Και απ' την άλλη, ένας Ολυμπιακός όμως που αντέδρασε. Αντέδρασε, δεν είναι ότι έκανε το παιχνίδι του. Αντέδρασε, δηλαδή βγήκε ο εγωισμός του πρωταθλητή Ευρώπης. Βγήκανε οι άλλοι, χαλάρωσαν.
2: Ότι Γιάννη μου ήταν μεγάλη σφαλιάρα.
3: Ποιο?
2: 28 πόντι ήταν μεγάλη σφαλιάρα. Έτσι.
3: Όποιος το έβλεπε, και δεν είναι μόνο ότι είναι 28. Ο τρόπος που πήγαινε το μάτς, νόμιζες ότι μια ομάδα παρακολουθεί, σου είπα, ήταν σαν να βλέπαν σύριαλ οι παίκτες του Ολυμπιακού μπροστά τους. Δηλαδή το σύριαλ πιο, η Βαλένθια σκοράρει. Αυτός είναι ο τίτλος.
2: Η Βαλένθια σκοράρει και εμείς βλέπουμε.
3: Ναι, αυτό, άμα βλέπεις σύριαλ.
2: 17-30 αυτή την ώρα το επιμέρους σκόρι στην τέταρτη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
3: Για να δούμε και την απόφαση της Βαλένθια εδώ, γιατί. Αν πάει να επιχειρήσει φάουλ, εδώ αφήσανε, βλέπουμε τη φάση, πολύ σωστά άφησαν το Rivers να βάλει το καλάθι και δεν πήγε κανείς να τον κόψει, γιατί δεν ήθελε πολύ πίεση σε όλο το γήπεδο. Η μπάλα νομίζω θα πάει στα χέρια του Μοντέρο και απλά εγώ θα πω τώρα, αφού το γύρισε ο Ολυμπιακός και πέρασε και με 3 πόντους 86-89, στο τελευταίο λεπτό είναι κρίμα να το χάσει. Όπως θα έλεγα ότι του άξιζε το χαστούκι με την εικόνα που είχε. Τώρα εδώ είναι κρίμα να το χάσει. Γιατί θα μνημονεύεται για πάρα πολλά
2: αυτό το παιχνίδι
3: χρόνια.
2: Που είμαστε μαζί πάλι το Παρί Ολυμπιακό, το Ολυμπιακός Παρί.
3: 22-0. Έχασε βέβαια.
2: Το έχασε στο σεφ, αλλά το γύρισε. Ναι, με ένα 28 νομίζω.
3: Όχι, 22-0. Ήταν 20 πόντους πίσω. Κάνει 22-0 σε 6 λεπτά. 5
2: ναι,
3: λεπτά.
2: Αυτό που ισοφάρισε, αλλά τελικά το έχασε.
3: Ναι,
2: και την πρώτη χρονιά της Πάρης
3: πέρασε, ναι, και πέρασε και μπροστά.
2: Είχε περάσει, το θυμάσαι?
3: Ναι, με το 22, ήταν 20 πόντους και πέρασε με 2 πόντους μπροστά. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ θα μείνει και χρόνος για τη Βαλένθια. Βέβαια,

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Blue σημαίνει αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω σε όλες τις φάσεις. Δεν θέλει να φάει τρίποντο ο παπάς, στην ουσία ο Ολυμπιακός, ο παπάς μιλάει και λέει ποιοι παίκτες είναι πιθανοί να σουτάρουν. Άρμονι Μπρουκς είναι ο ένας. Ο Ολυμπιακός θα πάει να βγάλει άμυνα. Βέβαια με τρίποντο χάνει, με δίποντο παράταση.
3: Όμως χάνει το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, τι να κάνει. Δηλαδή να δώσεις...
3: Δεν ξέρω, είναι ρίσκο. Ναι. Και το φάουλ είναι ρίσκο,
2: ναι.
3: Και η άμυνα είναι ρίσκο.
2: Όλα είναι ρίσκο.
3: Είναι ρίσκο τώρα εδώ πέρα που σε κέφτει.
2: Απλά ξέρεις τι γίνεται, εκτιμάς ότι τώρα το momentum είναι του Ολυμπιακού, τη Βαλένθια, αλλά ξέρεις και ο Ολυμπιακός τώρα.

0: 6 δευτερόλεπτα. Μεγάλο μάτς, αναπάντεχα μεγάλο μάτς. Πολλοί θα είχαν, δημοσιογράφοι ειδικά, βλέποντας και αυτή την ώρα, θα είχαν αρχίσει να το γράφουν από το ημίχρονο. Και τώρα πρέπει να...
1: Κάποιος συνάδελφος το έγραφε και για ήττα και για νίκη από το ημίχρονο, το είχε έτοιμο. Ναι. Δεν θα πω όνομα. Έτοιμο από το ημίχρονο.
0: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα εδώ στη Ρόι Γκαρένα. Ο Ολυμπιακός έχει την τύχη στα χέρια του. Έχω την αίσθηση ότι ο Μοντέρο θα πάρει την μπάλα.
1: Ο Μοντέρο πιστεύω θα πάρει και την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Ή ο Φουρνιέ.
0: Πιστεύω ότι ο Μοντέρο έχει την ευφυΐα αν δει το Φουρνιέ κάπου ξεχασμένο σε μια γωνία να του δώσει την μπάλα. Είναι και ο Βεζένκοφ μέσα. Αλλά τα μεγάλα αυτά καλάθια συνήθως τα βάζουν ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, επαναλαμβάνω δικαίως. Είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό η κατάστασή του. Πήγε ο Εντζάι να τον κόψει, αλλά ο άτιμος, ο TJ Shorts, πέρασε από κάτω από τη Στεφάνη και έκανε ανάποδο lay-up. Ό,τι μπορούσε έκανε εδώ, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς εδώ τον Εντζάι. Έπρεπε να προσέξει να μην χρεωθεί και goal foul. Η μπάλα στη ρακέτα τώρα της Βαλένθια, 6,3. Στα χέρια του Ολυμπιακού η μπάλα και η ευκαιρία να αρπάξει μια νίκη που έμοιαζε χήμερα να την κυνηγάει. Εντζάι, χέρι με χέρι στον Μοντέρο, Μοντέρο, σουτάρει για τρεις. Κακό σουτ, παράταση. Κακό σουτ, παράταση, ο Φουρνιά του δίνει το χέρι και του λέει πάμε να παίξουμε την παράταση.
1: Λοιπόν, παράταση Γιάννη, 90-90, η τελική, η κανονική διάρκεια του αγώνα. Πάμε στο έξτρα πεντάλεπτο να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Εγώ σε αφήνω, τη θέση μου θα πάρει ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Εδώ είμαστε κύριε Μαλωσιώβα.
1: Λοιπόν, 0-0-0-7.
0: 0-0-0-7.
1: Άρα πράκτορα.
0: Ναι, σωστό.
1: Μια μέρα πρακτορική.
0: Σωστά.
1: Ποια είναι η πρώτη είδηση τώρα? Ο Ολυμπιακός που είναι στην παράταση.
0: Ο Ολυμπιακός που το γύρισε από το μείον 28 και το πήγε.
1: Η Μπάγκερ που σοβαρίστηκε από τους ψαράδες.
0: Άλλο και αυτό. Έχανε 2-0, το γύρισε 3-2 και σοβαρίστηκε στις καθυστερήσεις.
1: Η Ίντερ που έχασε από την Πρίζη, δεν θυμάται πώς συνέβη. Ή ο ΠΑΟΚ που έχασε από τη Λιέτ Καμπέλης.
0: Και αυτό είναι είδηση.
1: Ή η Γκιλφόιλ έχει φύγει, θα φύγει. Ποια είναι η είδηση?
0: Τα είδες?
1: Πολλά θέματα. Ας πάμε τώρα.
0: Πάμε γιατί ξεκινάει η παράταση. Πάμε στο Γιάννη.
1: Έχουμε ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον πρώτο προπονητή Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια χαρά. Ξεκινάει η παράταση. Ο Ολυμπιακός, μπορώ να πω ότι ο άθλιος Ολυμπιακός τον πρώτο ημιχρόνου έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει το μάτς από την κανονική διάρκεια. Φουρνιέ, αστοχή στο αριστερό lay-up. Να, αυτά είναι

0: Αυτά τα καλάθια του Φουργέ είναι ψωμοτήρι. Και το λέω γιατί έχασε δύο βολές στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα και έδωσε τη δυνατότητα στην Βαλένθια να μπορέσει να ισοφαρίσει. Σακό βγάζει έξω. Ο Ολυμπιακός ήταν άλλος στο δεύτερο ήμουν και η Βαλένθια ήταν όλοι διαφορετικοί. Σουτ για τρεις. Άστοχος ο Στεκόφσκι, rebound από τον Μοντέρο, ο οποίος πήρε το τελευταίο σουτ αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Μοντέρο και ο Βεζέγκοφ έχασαν από μία βολή. Εκεί αν η διαφορά πήγαινε 4, ο Ολυμπιακός δεν θα είχαν τη νίκη. Μοντέρο, δύο παίκτες τον περιμένουν. Φουρνιέ, σουτάρει για τρεις. Σίδερο, έρμπολ. Παπα-Νικολάου παίρνει την μπάλα. Σηκώνεται με δεύτερη προσπάθεια. Καταπληκτικός Παπα-Νικολάου. 90-92. Όχι για τη φάση μόνο. Το έχει κάνει δύο φορές, αλλά γενικά η παρουσία του είναι παρουσία συνεπής. Και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πάνω μπροστά στο Βεζέγκοφ. Τρεις βολές στο Βεζέγκοφ. Είπαμε, ο Βεζέγκοφ έχει μια αδυναμία στην άμυνα. Κάνει δώρο εδώ τώρα τρεις βολές. Ο Βεζέγκοφ συνήθως ή τρώει το καλάθι μπροστά στο πρόσωπό του, είτε πάει και κάνει φάουλ. Για να δούμε. Έχουμε βέβαια δρόμο ακόμα, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τότε που οι βολές του Βεζέγκοφ και του Μοντέρο δεν βρήκαν στόχο. Δεν κάνει το ίδιο τώρα βέβαια ο Κάμερον Τέιλορ. Βάζει την πρώτη, 91-92. Θα ξαναπεράσει τώρα η Βαλένθια, μπορεί να ξαναπεράσει. Μετά από το 83-84 που πέρασε ο Ολυμπιακός. 93-92. Μοντέρο. Έχει 15 πόντους από τον Τέλορ. Έχει καταναλώσει μεγάλη ενέργεια, να πούμε την αλήθεια, ο Ολυμπιακός. Βεζέγκοφ, Μοντέρο. Έχει πάρει το φάουλο από τον Οστεκόφσκι. Προσπαθεί να πετάξει και την μπάλα μήπως, αλλά θα πάει στις βολές. Το θέμα είναι να μπαίνουν οι βολές. Είναι από τα μάτς που βλέπουμε μία φορά κάθε 30 χρόνια. Να είσαι 28 πόντους πίσω στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και να χάνεις τη νίκη μέσα από τα χέρια σου και να πηγαίνεις στην παράταση. Γιατί ο Ολυμπιακός έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του τελικά. Μέσα η πρώτη για τον Μοντέρο, 93-93. Ο Μπαρτζόκας είναι στα αποδυτήρια. 93-94, δύο βολές από το Μοντέρο, ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά. 24 πόντους από το Μοντέρο, ο οποίος είναι ηγέτης του Ολυμπιακού μαζί με το Φουρνιέ, οι δυο τους, αλλά πολύ σοβαρή δουλειά κάνουν ο Παπα-Νικολάου, ο Εντζάι που παίζει πεντάρι. Δύο βολές τώρα ο Σόρτς, γιατί ο Παπα-Νικολάου τον σταμάτησε. Ζητάνε κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μπει στα βιβλία με τα ανέκδοτα. Ήταν μια προσπάθεια να το σταματήσει. Δεν ξέρω αν ο Σόρτ ζητάει κάτι παραπάνω. Του έκανε πρώτα φάουλ στο χέρι, τον βρήκε στον αγώνα. Και μετά για να σιγουρευτεί ότι δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, του έκανε και μια τάπα. Τι έγινε τώρα? Α, όχι, τίποτα, δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι. Γιατί δεν πηδάει κανείς. Ο Μίροτιτς ισοφαρίζει. Ο Παπα-Νικολάου πήρε τεχνική ποινή. Να, αυτό είναι το λάθος. Δεν το είχα δει αυτό. Δεν καταλαβαίνω τώρα ο Παπα-Νικολάου γιατί πήρε τεχνική ποινή. Έδωσαν οι διαιτές το σωστό. Ο Σόρτς όμως χάνει τη μία βολή. Άρα χάθηκε η τεχνική ποινή. Δεν πήρε πλεονέκτημα δηλαδή από την τεχνική ποινή. Ας πούμε έτσι, γιατί την τεχνική ποινή την έβαλε ο Μίροτιτς. Ο Σόρτς στη δεύτερη. Τη βάζει, 95-94. Ο DJ Shorts. Το θέμα είναι αν θα αντέξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί έχει μικρύνει το rotation. Είναι η πεντάδα που έπαιξε στην τέταρτη περίοδο. Μοντέρο για το Φουρνιέ. Εντζάι πάει να κάνει το screen. Μοντέρο, Παπα-Νικολάου για τρεις, σίδερο. Αυτά τα μεγάλα σουτ πρέπει να μπαίνουν. Γιατί τώρα εδώ Σόρτς Σόλτς κρατάει, έχει δύο Βεζέγκοφ, θα πάει να το παίξει στα πόδια. Για να δούμε. Δίνει στη γωνία ο Στεκόφσκι για τρεις. Κακό το σουτ, ριμπάουντ από τον Βεζέγκοφ. 2 και 34 για το τέλος της παράτασης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω ένα πόντο. Μοντέρο ξεχύνεται. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι και δεν μπορεί σε δεύτερο χρόνο ο Εντζάι που κάνει μια ανοησία που δεν τιμωρείται. Γιατί σήκωσε το χέρι του και ανέτρεψε το Μιροτίτς. Η μπάλα από τα πόδια του παίκτη της Βαλένθια βγαίνει έξω. Μόνο φάουλ μπορεί να ζητήσει ο Σόρτς εδώ. Όχι ότι η μπάλα βγήκε από χέρια παίκτη Ολυμπιακού. Εγώ να πω την αλήθεια, είδα ότι του έγινε φάουλ. Τον έσπρωξε με το ένα χέρι ο Μοντέρο. Αλλά η μπάλα την έβγαλε ο Σόρτς. Άλλη ανοησία πήγε να κάνει εκεί. Τώρα να πει κανείς ότι μπορεί να ήταν το ένστικτο. Σήκωσε το χέρι του όπως ήταν πεσμένος ο Εντζάι στο λάθος που έκανε. Σήκωσε το χέρι του. Αλλά κάποιος μπορεί να πει ότι είδε κάποιον από πάνω του και φοβήθηκε με τον πατήσει. Εκεί σκόνταψε ο Μιρότιτς. Και οι οπαδοί της, και το ξαναβλέπουνε τώρα. Ο Μιρότιτς ζήταγε αντιαθλητικό φάουλ και το ξαναβλέπουνε. Να ακούσω τι λένε.
1: The play is on the floor.
0: Ο παίκτης είναι στο έδαφος.
1: Enjai is on the floor and Mirotic is jumping over him, he's just protecting him. I don't see anything illegal here.
0: Δεν βλέπω κάτι αντιαθλητικό, λέει, από ό,τι κατάλαβα. Ελπίζω να κατάλαβα καλά, γιατί προστατεύει τον εαυτό του ο Enjai. Σωστά, αυτό που είδαμε ήτανε. Απλά εκεί παίζει με τη φωτιά, δηλαδή παίζει και με τη διάθεση του διαιτητή. Δίνεις αφορμές, όπως έδωσε νωρίτερα ο Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 2 και 13. Να δούμε ποιος θα βάλει, ποιος θα πάρει αυτές τις κρίσιμες προσπάθειες πλέον. Γουόρντ στο παρκέ. Μοντέρο. Συνέχεια πάνω του κλείνουν δύο παίκτες. Γουόρντ έχει δύο Παπανικολάου. Γουόρντ, Βεζέγκοφ. Γουόρντ, Βεζέγκοφ περνάει προς τα μέσα. Φλότερ, ταμπλό μέσα. 96. Με Βεζέγκοφ να ανεβαίνει και αυτός. Σόρτς γρήγορα τρέχει, δίνει στον συμπαίκτη του, ο οποίος κάνει airball. Και μιλάω για τον Τέιλορ. Εδώ ο Τέιλορ έκανε ένα φλότερ λες και πήγε να κάνει τον πρίντεζι. Αλλά δεν είχε ψυχή αυτό το σουτ, δηλαδή σαν να μην το πίστευε. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Εδώ χρειάζεται ένα μεγάλο καλάθι. Φουρνιέ! Πάσα στον Μοντέρο. Μοντέρο τραβιέται πίσω. Step back και τρίποντο Μοντέρο. 98-95. Ο Ολυμπιακός είναι πάλι. Και παίρνει και το rebound. Είναι πάλι μπροστά με τρεις πόντους. 1 και 7. 95-98. Θέλει ένα καλάθι ο Ολυμπιακός. 95-98. Αυτό που βλέπουμε είναι κάτι συγκλονιστικό. Φάουλ στο Γάλλο το Φουρνιέ. Ξέρετε, ακούμε τα σφυρίγματα και πολλές φορές ακούγεται με καθυστέρηση ο ήχος και δεν είμαστε σίγουροι αν σφύριξε τη συγκεκριμένη φάση ή κάποια που είχε προηγηθεί. Γι' αυτό βλέπετε να διστάζουμε. Είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από το στούντιο, μόνο για αυτούς τους λόγους. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει βολές. Οι βολές που έχασε δύο, μία ο Βεζέγκοφ και μία ο Μοντέρο, για να πάρει το μάτσα από την κανονική διάρκεια. Τώρα είναι μπροστά τρεις, ο Φουρνιέ έχει δύο. Μέσα η πρώτη, 95-99. Πάει για 100 ο Ολυμπιακός. Όχι απλά έχουν αναθαρρύσει, κυριαρχούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και έχουν παγώσει. Αν δείτε και την γλώσσα του σώματος στον πάγκο της Βαλένθια, 195 Ολυμπιακός. Στα 54 δευτερόλεπτα οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι σαν να τους έπαιξε μάνα εξ ουρανού ξαφνικά και έχουν τρελαθεί με αυτό που βλέπουν. Time out. Ο Ολυμπιακός προηγείται με πέντε, με πρωταγωνιστές. Εγώ θα έλεγα Μοντέρο, Φουρνιέ και Εντζάι, ο οποίος έπαιξε πέντε και έκλεισε όλες τις τρύπες. Στην άμυνα έκλεψε μπάλες, έδωσε όθηση με την ενέργειά του και ο Ολυμπιακός κατάφερε να πω ότι κοιμήθηκε, να το δεχτώ. Ο Παπανικολάου ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, κουράστηκε βέβαια τώρα και γι' αυτό πήρε τη θέση του Γουόρντ. Και βλέπετε πως ένα μάτς γύρισε από την άμυνα, δεν γύρισε από την επίθεση. Η άμυνα ανάγκασε, ας το πούμε έτσι, ακόμα κι αν εφησυχάστηκε η Βαλένθια, εντάξει, σίγουρα έπαιξε ρόλο και αυτό, δεν πίστευε ότι μπορεί να πάθει τέτοια ζημιά, αλλά έπαιζε με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι αυτό που λέει ο Τομιάνοβιτς, η καρδιά του πρωταθλητή. Και αυτά τα λάθη, όποιος υποτιμάει, έστω και δικαιολογημένα, να υποτιμήσεις κάποιον που τον βλέπεις και τον βαράς αλίπητα στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν έρμεο στα χέρια της Βαλένθια. Τώρα ο Ολυμπιακός πιέζει για να καθυστερήσει την επίθεση. Αφήνει ο Σόρτς όσο μπορεί για να κερδίσει δευτερόλεπτα. Σφύριγμα. Το άκουσα το σφύριγμα, αλλά περίμενα να δω ότι σφύριξε κάποιος. Προφανώς δεν έτρεξε το 24. Πήγε ο Ντιφαλά εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε εδώ βία και νοθεία. Συσσαγωγικά το βάζω το βία, δεν υπάρχει βία. Εκεί είναι, το περιβάλλον είναι πολύ πολιτισμένο. Ξέρουμε άλλωστε πως οι Ισπανοί παίζουν και Final 8 με οπαδούς και των 8 ομάδων να κάθονται σε ένα τετραγωνικό. Thank you. Αλλά με τις γραμματείες εκεί που να παίζουν με τα κουμπάκια. Τώρα θέλει να δει για την ακρίβεια του πράγματος ο Ντιφαλά, ο οποίος έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι, ενώ σε αποφάσεις τέτοιες μπαίνει μπροστά, να μετρήσει ακριβώς πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, να το πάει στα 22, για να μένουν 22 για τη Βαλένθια, για να τελειώσει την επίθεση. Ο Ολυμπιακός προηγείται 195. Το καλύτερο που έχει ο Ολυμπιακός και καλάθι να δεχθεί, να μην δεχθεί τρίποντο. Ο Φουρνιέ πιέζει τον DJ Shorts. Η μπάλα μπαίνει στο Mirotic. Shorts. Ο Γουόρντ το μαρκάρει. Shorts περνάει. Δίνει στο Mirotic. Άστοχος. Αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ πάνω στο Shorts, ο οποίος έδωσε την μπάλα και έκανε screen. Για να δούμε. Πήγε να πηδήξει. Λες και τον είδε σαν εμπόδιο ο Εντζάι και πήγε να πηδήξει από πάνω του, αλλά του έκανε φάουλ. Σωστή απόφαση. Ο Σόρτ δεν είναι και ο καλύτερος από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Βάζει την πρώτη. 96%. Στα 45 δευτερόλεπτα έχει δρόμο το μάτσο. Επαναλαμβάνω. Δύο βολές Σόρτ. Η μία μέσα. Και η δεύτερη μέσα. 97%. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει απόσταση 2 κατοχών από τη Βαλένθια. Δηλαδή να μην της αρκεί ένα τρίποντο ή εν πάση περιπτώσει ένα σουτ για να ισοφαρίσει ή να περάσει και να πάρει το μάτς. Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ό,τι φάουλ κερδίζει πάει στις βολές. Φουρνιέ τρώει χρόνο. Πασάρι στον Εντζάι. Βεζένκοφ το σκέφτηκε να τον μπουμπουνίσει. Κράτησε την μπάλα. Φουρνιέ. Πηγαίνει προς τα μέσα, γυρίζει ανάποδα, έχει χάσει την ισορροπία του. Rebound από ποιον? Από τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω. 20 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει με τον χρόνο. Δεν θέλει να βάλει καλάθι ακόμα. Ας την κρατήσει ο Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ έχει γίνει, δεν το σφυρίζουν. Φουρνιέ έχει κάνει βήματα. Σουτάρει για 3. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεση του Ολυμπιακού. 5,7. Έχει κάνει βήμα το Φουρνιέ, καταρχάς. Δεν σφυρίχτηκε, αλλά στην ουσία η εξέλιξη ήταν ότι η μπάλα πάει στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός τώρα 5,7. Είναι προφανές ότι πρέπει να κάνει φάουλ. Η επίθεση έληξε γιατί το πέταγμα της μπάλας από το Φουρνιέ, γιατί τελείωνε το 24, δεν βρήκε, βρήκε ταμπλό, αλλά όχι στεφάνι. Και εκεί είχαν μπερδευτεί οι παίκτες της Βαλένθια. και έχασαν την μπάλα στο rebound. Αλλά σώθηκαν γιατί η μπάλα δεν είχε βρει Στεφάνη και συνεπώς δεν είχε σταματήσει κάθε διεκδίκηση. Πάλι ο τυπικός Ντιφαλά πάει στο...
2: Ναι Γιάννη, λογικά θα ανέβουν τα δευτερόλεπτα για το τέλος, λίγο πάνω από τα 6. Αυτό πάει να δει ο Ντιφαλά, έτσι.
0: Να. Εδώ επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός κάνει φάουλ να γλιτώσει το τρίποντο και βάζει Μιλουτίνοφ να πηδήξει το rebound. Μην τυχόν γίνει ό,τι έγινε στον τελικό που χάνανε τις μπάλες, χάναν τις βολές επίτηδες στα τελευταία δευτερόλεπτα η παίκτες της Ρεάλ, και επειδή το χάνανε από τη μεριά του Πίτερς, η Ρεάλ ανανέωνε και ανανέωνε επιθέσεις. Εντάξει, πήρε ένα τρίποντο ψέμα που χρεώθηκε πάνω στον Καμπάτσο που άνοιξε τα πόδια του, αλλά έτσι είναι, άμα τους δίνεις δικαίωμα όλα μπορούν να γίνουν. Ξαναβλέπουν και ξαναβλέπουν το χρόνο. Επαναλαμβάνω, ένα μάτς που ο Ολυμπιακός πήγαινε να το χάσει με συντριβή, τώρα θα είναι και αδικία αν δεν το κερδίσει. Ήδη είναι αδικία που δεν το πήρε από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Και αυτή είναι η μορφή της Ευρωλίγκας πλέον. Αυτό είναι που θα βλέπουμε στην Ευρωλίγκα και δεν θα μας κάνει εντύπωση. Τώρα αυτά τα επικά και λοιπά που λέμε είναι για τη ζωντάνια της μετάδοσης. Γιατί η Ευρωλίγκα έχουμε δει πάρα πολλά μεγάλα σερί, πάρα πολλές μεγάλες ανατροπές. Περιμένουμε, οι διαιτητές συζητάνε, επαναλαμβάνω, οι διαιτητές είναι ο Ντιφαλά, ο Κοβάλσκι, ο Πολωνός και ο Σούκης, ο Ράσιτς, συγγνώμη, υπάρχει ο Σούκης, ο Ράσιτς, ο Λιθουανός. 5,7 είπε στο ρολόι, άρα δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Για να δούμε εκεί. Υπάρχουν ακόμα συνεννοήσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνε στην επίθεση. Η μπάλα Ολυμπιακός. Ειλικρινά δεν κατάλαβα τώρα. Εκτός αν χτύπησε ο Στεφάνη και δεν το είδαμε. Γιατί μόνο αυτό είναι η εξήγηση. Ο Ολυμπιακός πλέον αρκεί να βάλει την μπάλα μέσα και κάποιος να την αγκαλιάσει και να σκύψει κάτω. Γιατί ο Σόρτ σε 5,7 αν την κλέψει, προλαβαίνει, έτσι. Φουρνιέ, αυτό κάνει ο Φουρνιέ. Την παίρνει την μπάλα, την κρατάει. 7-10 τα πέρασαν. Ένα φάουλ του έκανε ο Σακό. Και ο Ολυμπιακός με μία βολή, θέλει από τον Φουρνιέ για να φύγει από τη Βαλένθια με ένα μεγάλο διπλό, ανέλπιστο με βάση τη μορφή του αγώνα. Γιατί το να γυρίσει 28 πόντους πραγματικά δεν είναι συνήθες. Όσο και αν λέμε το μπάσκετ έχουμε δει. Να γιατί το λέμε. Έρχεται η πραγματικότητα να μας επιβεβαιώσει. Μέσα ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά πλέον με την τέταρτη του νίκη και μια ανατροπή η οποία δεν ξέρω τι επίδραση θα έχει στην ψυχολογία της αίτητης μέχρι σήμερα Βαλένθια. Καταρχάς είναι δώρο στον Παναθηναϊκό γιατί μένει και η δεύτερη μέσα. 97-102 Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από τη Ρόιγκ Αρένα. Με ένα συναρπαστικό τρόπο, Φουρνιέ 23, μετά τις δύο βολές, στην παράταση. Η Βαλένθια θα χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο. Πώς έχασε διαφορά 28 πόντων. Και ο Παναθηναϊκός θα πανηγυρίζει για νίκη του Ολυμπιακού, βέβαια. Εντάξει, θα πανηγυρίζει. Γιατί τέλος του μάτς. Γιατί ο Παναθηναϊκός μένει μόνος αίτητος, αλλά νομίζω ότι πρώτο θέμα, επειδή το συζητήσατε, είναι αυτή η ανατροπή. Είναι ο τρόπος που έγινε αυτή η ανατροπή. Που ο Ολυμπιακός από το μείον 28 μέσα σε μια περίοδο και 8 λεπτά συν μια παράταση γύρισε και κέρδισε το μάτς. Πολύ γρήγορα να πούμε, καθώς ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει και έπαιξε και τα τελευταία 8 και 5, 13 λεπτά χωρίς τον προπονητή του, δεν ξέρω, μπορεί να ηρέμησε και αυτό λίγο τους παίκτες. McIntyre 3, Ward 5, 26 Μοντέρο, 14 Βεζένκοφ, 9 ο πολύ καλός Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ 2, Εντζάι 11, πολύτιμος, Μιλουτίνοφ 7, βοήθησε στην τρίτη περίοδο, Τζότζεφ δεν φάνηκε, Χολ δεν φάνηκε, Jones 2, Φουρνιέ 21. Για την ομάδα της, όχι 21-23, συγγνώμη, δεν έχουμε προσθέσει τις βολές. Απ' την άλλη, η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή την ήττα, που γνώρισε τώρα εδώ από την καρδιά του πρωταθλητή Ολυμπιακού, τον πρωταθλητή Ευρώπης, μια ήττα σοκ. Έτσι όπως ήρθε, ο Σόρτς 16 πόντους, Τέιλορ 15, Πουέρτο 6, Ρίβερς 13, Σουπερί συμμετοχή, Καρντένας 4, Οστεκόφσκι 3, Μουρ 7, Μπρουκς 14, Σακό 0, Μίροτιτς 19 και Ριβέρο 0. Αυτά λοιπόν από αυτή την επική νίκη του Ολυμπιακού, από το μείον 28 κέρδισε στην παράταση την αίτητη μέχρι σήμερα Βαλένθια μέσα στο σπίτι της και βέβαια έδειξε το μέταλλο του. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη Τεντόπουλε. Καλή ξεκούραση. Μεγάλη ανατροπή από τον Ολυμπιακό, από το μείον 28. Κατάφερε να πάρει την νίκη στην παράταση με 102-97. Δημήτρη Μαλισιώβα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπάλτα και εδώ είμαστε, ερχόμαστε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ολυμπιακός στον πέμπτο όμιλο αγωνίζεται εκτός έδρας στις 7 με αντίπαλο την Ντοσκιόλη από την Ουγγαρία. Τέλος, ο Πανσεραϊκός την πέμπτη στις 8 θα βρει στο δρόμο του στην πρεμιέρα την Γκορσόφ επί πολωνικού εδάφους. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και πόδιν ήττα του ΠΑΟΚ με ένα 3 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Η ανωτερότητα της πανίσχυρης Αγγλίας απέναντι στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε και στη Ρεβάν στον play-off του Παγκόσμιου Κυπέλου. Οι Λένες που είχαν νικήσει την περασμένη Παρασκευή 3-1 στο Ηράκλειο συνέδεψαν με 5-0 την ελληνική ομάδα στο Λέστερ και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με κεντρικό θέμα να αφορά τα τηλεοπτικά. Όμως στο τραπέζι υπάρχει και το Gold Link Technology που μπαίνει πλέον στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μια εβδομάδα για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City για το Champions League. Ο Βάργα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ΑΕΚ και θα μένει να φανεί για το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Ο Κοϊτά εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας εν ώψη της δύσκολης αποστολής στην Αγγλία. Ο μεσοδοτικός της Ένωσης υπογράμμισε ότι οι κυτρινόμαυροι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να επιστρέψουμε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα που τόνισε τελικά χαρακτηριστικά ο Κοϊτά. Σε επίσημη ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε με σκληρό τρόπο τη συμπεριφορά και τη διαχείριση από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων στη Μασσαλία για τον αγώνα της Πέμπτης για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λόγο για παλινοδία και ζήτησαν από τους φίλους τους που έχουν ήδη ταξιδέψει στη γαλλική πόλη να αποχωρήσουν. Ο Μπέντε Τσόκα από την Ουγγαρία ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκός Μπόρατς την Πέμπτη για το Conference Link. Την επέκταση του συμβολίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 29 προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι σπουδαίες εμφανίσεις της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών εφήβων Ιαννίδων στο διράχιο της Αλβανίας. Μετά τα 3 χρυσά της Μαρίας Στρατουδάκη ήταν η σειρά του Κωνσταντίνου Λαμπύρη να ανέβει 2 φορές στο βάθρο στην κατηγορία των 65 κιλών στους κάτω των 23 με ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Στο τένις τώρα, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μαρία Σάκαρη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με ανατροπή 4-6-6-2-6-2 της Ουκρανής Μάρτα Κότσιουκ, νούμερο 10 στον κόσμο, και προκρίθηκε στο τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη της Χουγιουχάν της Κίνας. Η 17χρονη τώρα Σλοβάκα Μία Ποχάνκοβα, νούμερο 202, θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη στη φάση των 16. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα αναμετρηθούν το μεσημέρι στο πιο σημαντικό παιχνίδι της φάσης των 16 του Master Sagais με τη τηλεοπτική μετάδοση από το Manzetta Sport 6. Το σημαντικότερο ως τώρα παιχνίδι της φετινής Water Link Ανδρών διεξάγεται σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Σαράφιο, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής τον Απόλλωνα Σμύρνης. Με 9 αγώνες άνοιξε σήμερα και η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Link Face του Champions League. Τα αποτελέσματα: Lanz Sporting Λισαβόνας 0-2, Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0, στις άλλες αναμετρήσεις Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4, Arsenal Lille 3-0, Αθλητικό Μαδρίτης Manchester United 2-0, Inter Club Bridge 3-4, Λιψία Eindhoven 1-0, Viking Bayern Μονάχου 3-3 και Villarreal Napoli 3-1. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεχτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizen μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Τέλος, μια έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIBA φέρεται να μην έχει δηλώσει όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της Γιάννης Ιφαντίνο, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε από το artsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Μαρισιώβα. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Αρχίσαμε γιατί περιμέναμε τη Ματίνα. Ματίνα, καλώς ήρθες.
2: Γεια σου, Ματίνα.
1: Είμαστε με Ματίνα Κάνελοπούλου. Έτσι.
2: Μαζί θα πάμε, θα ξενυχτήσουμε.
1: Έχει μεγάλο επίθετο επειδή μπήκαμε σήμερα αργά. Γι' αυτό η Ματίνα έχει πολύ μεγάλο, τεράστιο επίθετο.
2: Και τι να προλάβεις να πεις τώρα, δεν πάρεις κιόλα. Πες μου, γράφεις. Πόσα από αυτά που έχεις γράψει θα προλάβεις να τα πεις?
1: Νομίζω το μόνο που μπορώ να πω είναι για τον Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Γελάς, πήρα αφορμή.
2: Με αυτά που είπε ο Ιωαννίδης.
1: Αφού διαβάζει ο Ιωαννίδης Ντοστογεύσκη, ναι. Θυμήθηκα κι εγώ γιατί έχω διαβάσει παλιά Ντοστογεύσκη. Και έμεινα στο περίφημο μυθιστόρημα Ο Ηλίθιος.
2: Ναι, εκεί έμεινε εσύ.
1: Ναι, διότι αυτό για μένα είναι το αποκορύφωμα.
2: Ναι.
1: Διότι αναφέρεται σε έναν καλοσυνάτο άνθρωπο και τις κόντρες που υπάρχουν, φαντάζομαι τώρα το 1850,
2: ναι.
1: 1860. Και φτάνουμε σήμερα, ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, τι προβλήματα δημιουργούνται επειδή είναι καλοσυνάτος, είναι άδολος. Και ακόμα αυτό το ερώτημα είναι, γιατί όταν δούμε έναν καλό άνθρωπο, σύντος τον υποτιμάμε.
2: Ναι.
1: Ε,
2: σε ποιον αναφέρεσαι?
1: Ερώ, τι πρέπει να είναι στη σύγχρονη κοινωνία ο άνθρωπος?
2: Άγιος.
1: Να έχει κάρτες πολλές, αλλά να μην μιλάει πολύ, γιατί υπάρχουν θέματα με τις κάρτες.
2: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι
1: λοιπόν,
2: και αυτό ένα θέμα.
1: Τι να πρωτοπούμε σήμερα, η ώρα, τι ώρα είναι?
2: Είναι μία 12:44.
1: Να θέσουμε ένα ερώτημα στους ακροατές. Ποιο θέμα θέλουν να συζητήσουμε, γιατί είναι 700 θέματα.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Δεν είναι πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά.
1: Έτυχε σήμερα, είναι πολλά. Να μας πούν ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον. Είναι η νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση?
2: Μην το θέτεις έτσι.
1: Τι?
2: Νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση, φτάνοντας το παιχνίδι στην παράταση από το 28.
1: Ναι,
2: γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει. Ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο και να σου πει.
1: Στην παράταση είναι η νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, στη δεύτερη μου αγαπημένη πόλη, για την πόλη του Ζέλικο. Και γιατί ο Ζέλικο δεν πήρε το δώρο της Παρτιζάν που έγραφε Ζαούβεκ?
2: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν τα έχει με τον πρόεδρο της Παρτιζάν. Ζαούβεκ.
2: Ναι.
1: Όπως περιμένει η Ματίνα να της πει ένας άντρας, Ζαούβεκ Ματίνα.
2: Ναι.
1: Στάζ να τσιτώε. Τι σημαίνει αυτό? Ζαούβεκ. Για πάντα.
2: Ναι.
1: Ε? Πώς λες εσύ για το σύμφω, Τζάκη? Ζαούβεκ σύμφι.
2: Για πάντα προϊστάμενος.
1: Για πάντα προϊστάμενος. Λοιπόν. Να πούμε για τον ήττα του ΠΑΟΚ που έχασε χθες το ποδόσφαιρο την Καλαμάτα και σήμερα έχασε από τη Λιατκαμπέλη. Γιατί όμως έχασε ο ΠΑΟΚ?
2: Μου το αιτιολόγησε, εμένα πες το και στον κόσμο.
1: Γιατί σήμερα ήταν 3 και 13. Γι' αυτό έχασε ο ΠΑΟΚ σήμερα στη Λιατκαμπέλη.
2: Και έχασε και χθες γιατί ήταν αργά το παιχνίδι και πλησίαζε.
1: Γιατί πηγαίναμε για την 3 και 13. Λοιπόν, να πούμε για τις άμυνες. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί δεν έπαιξε άμυνα. Και ο Ολυμπιακός παρολίγο να χάσει γιατί δεν έπαιξε άμυνα, ενώ ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόλις 55 πόντους.
2: Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κατά κύριο λόγο, νομίζω, κύριο όπλο του την άμυνα.
1: Γιατί όπως έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης,
2: τις νίκες τις φέρνει.
1: Όχι. Τι? Έχει πει ότι η άμυνα τι είναι? Τράπεζα. Η επίθεση, Ματίνα, τι είναι, που μάθα ότι έχεις πολλά λεφτά στην τράπεζα, όπως η Guilfoyle, λοιπόν, είναι χρηματιστήριο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρει, θα μπουν, δεν θα μπουν. Γι' αυτό λέει η άμυνα είναι μπάνκα, είναι τράπεζα.
2: Ναι.
1: Σωστό.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, και σου λέει ο Ζέλικο, παίξε άμυνα. Παίξε άμυνα, δεν μπορεί να ξέρει, θα μπουν.
2: Στη συνέντευξη που έχει πει μεγάλη ατάκα, να ξέρει.
1: Ποιος?
2: Ο Ζέλικο.
1: Τη μεγαλύτερη ατάκα την είπε ο Τρικέρι.
2: Τι είπε ο Τρικέρι?
1: Ότι μας κλώτησαν τον ποπό σήμερα.
2: Ναι.
1: Και κάποιοι παίκτες δεν σεβάστηκαν την ομάδα.
2: Το είπε.
1: Yeah.
2: Εντάξει, ο Τρικέρι έτσι κι αλλιώς. Ο Ζέλικο είπε ότι.
1: Ναι.
2: Ήθελα να είμαι σε μια ομάδα που θα είναι οικογένεια.
1: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός αυτό μου το εγγύηθηκε.
1: Μετά από 13 χρόνια επέστρεψε.
2: 14.
1: Πόσα?
2: 14.
1: 14 χρόνια. Λοιπόν, να πούμε για το πρόβλημα που έχει η γαλλική αστυνομία. Δεν μπορεί ολόκληρη η Γαλλία να πει ελάτε φίλοι του Ολυμπιακού να δείτε το παιχνίδι. Δηλαδή στη Μαρσέγη τι είναι, καπετανάτο κάποιων περίεργων? Όποιες ομάδες πηγαίνουν εκεί κινδυνεύουν,
2: ναι.
1: Οι οπαδοί τους, ΠΑΟΚ, όποιο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει, κάλεσε πίσω τους φίλους. Τι είναι αυτό, πού ζούμε?
2: Είδες όμως ότι βγήκε πάλι. Ποιο? Με ανακοίνωση και τους είπε μπορείτε να έρθετε κανονικά. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί θα έχουν ακυρώσει τα εισιτήρια.
1: Αυτό
2: θα έχουν...
1: είναι σαν το, σαν το Instagram του Μανώλη που έβαλε τη φωτογραφία με το κορό. Την κατέβασε και την ξανανέβασε. Ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Να πούμε ότι νίκησαν όλοι στον μπάζι πλην του ΠΑΟΚ.
2: Πώς έγινε αυτό?
1: Και περιμένουμε το μήνυμα του Χρήστου. Αν ξυπνήσει από τον εαυτό.
2: Πού είσαι ρε Χρυσταράκη, για να δω, για να δω.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα της Καλαμάτας, η αποθέωση όλων. Αλλά κανείς δεν λέει πώς η Καλαμάτα κατάφερε να κάνει 10 μεταγραφές ή 12 και να είναι όλοι επιτυχημένοι οι παίκτες. Γιατί σπανίως συμβαίνει αυτό. Ποιος άνθρωπος κρύβεται πίσω από τις μεταγραφές της Καλαμάτας? Ναι. Να πούμε ότι όπως είχαμε υποσχεθεί χθες, το θέμα Τετέι έκλεισε. Από τον Κωστή Ραπτόπουλο έκλεισε το θέμα, ούτε ο Παναθηναϊκός κατά 99,9% θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, διότι απεδείχθη ότι δεν ήταν ο Αντρέας αυτός ο οποίος έκανε πώς το λέμε, τα αντρικά του κόλπα στο ξενοδοχείο, αλλά ήταν άλλος.
2: Ναι.
1: Μη μέλος της Εθνικής. Και παραδέχτηκε ο Ραπτόπουλος το έκανε λάθος, δώστηκε στον Παναθηναϊκό και νομίζω κλείνει το θέμα. Είπα και εγώ Αντρέας, τόσο καλό παιδί.
2: Ναι.
1: Να κάνει τέτοια πράγματα.
2: Άρα έκλεισε το θέμα.
1: Όπως εσύ σου είπα χθες, σήμερα τα έχουμε έκλεισε, πάει και το θέμα αυτό.
2: Τελείωσε.
1: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός την πρώτη μεταγραφή που θα κάνει το Γενάρη θα είναι στη θέση ποδοσφαίρου. Σε ποια θέση θα είναι?
2: Σε ποια?
1: Πες το.
2: Τι?
1: Στη θέση 5, 4, 3, 2, 7, 8, 9, πού, σε ποια θέση? Νούμερο?
2: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ, έλα, δεν μπορώ να προβλέψω.
1: Νούμερο 6. Νούμερο 6. Προβλέψω. Πήραμε στην Ευρώπη, ρωτήσαμε 5 μάνατζερ, τι ψάχνουν? Ψάχνουν στη θέση 6.
2: Ναι. Άρα πάει ο φίλος ο Καμαρά.
1: Εκτός αν κουρευτεί ο Καμαρά.
2: Πάει ο φίλος ο Καμαρά.
1: Αν κουρευτεί.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι συμβαίνει ένα τρομερό γεγονός στο ποδόσφαιρο γυναικών. Που ερίστο παρόντο να πούμε ότι σήμερα τα κορίτσια προσπάθησαν, ιτήθηκαν 5-0 από την Αγγλία, η οποία ήταν τρομερή, στο Λέστερ.
2: Ναι.
1: Ότι έπαιξε τερματοφύλακας βασική για πρώτη φορά η κόρη του Φάνη Κατεριανάκη.
2: Ναι.
1: Και ήταν αρκετά καλή. Ενώ να πούμε ο γιος του Φάνη Κατεριανάκη είναι και αυτός τερματοφύλακας, αλλά είναι στον Άρη.
2: Σωστό.
1: Η μία δηλαδή ήταν στον ΠΑΟΚ, έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική και ο γιος είναι στον Άρη. Τρομερό.
2: Μια χαρά.
1: Και αυτός είναι στην Εθνική.
2: Μια χαρά.
1: Η μόνη που μένει είναι να μείνει σε εθνικές ομάδες είναι η κυρία Ζαχαρένια, καταπληκτική κυρία, η κυρία του Φάνη. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο γυναικών συμβαίνει το εξής. Υπάρχει μια ένωση γυναικών. Πώς είναι η ένωση φθιότητας, η ένωση καρδίτσα.
2: Ναι, η ένωση, το ποδοσφαιρικές.
1: Η ΕΠΟ αποφάσισε ξαφνικά να... Τα δελτία των ποδοσφαιριστών να μην εκδίδονται από την Ένωση.
2: Γιατί?
1: Να εκδίδονται από άλλες ένωσεις. Άρα χάθηκαν έσοδα. Υπάρχει ένα νέο Δέλτα Σίγμα. Έχει χρηστεί ένας μόνος του Γενικός Γραμματέας. Λέω εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας.
2: Ναι.
1: Ο πρόεδρος ψάχνει τη σφραγίδα. Πού είναι η σφραγίδα, λέει. Τη σφραγίδα την πήραν έξι, συνεδρίασαν.
2: Μόνοι
1: τους έξι. Ήταν έξι, είναι 11 μελέτες.
2: Ναι.
1: Συνεδρίασαν μόνοι τους και λέει Γενικός Γραμματέας είναι ο
2: Παπαγεωργίου.
1: Δεν
2: γραμματέα.
1: Είσαι εσύ.
2: Ναι.
1: Και στείλανε έγγραφο με σφραγίδα στην ΕΠΟ. Τώρα αυτό το θέμα είναι περίεργο, διότι η Ένωση Γυναικών υποστηρίζεται από τον ΠΑΟΚ.
2: Εκεί η Ένωση είναι από τον ΠΑΟΚ.
1: Υποστηρίζεται. Ναι. Το θέμα υποστηριζόμενο στον Τάφη, λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Μα ο πρόεδρος είναι υποστηρίζεται από τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος με ποιον είναι?
2: Ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι.
2: Άρα έχουμε.
1: Είναι εκεί... με την ΑΕΚ.
2: Έχουμε ανταρσία.
1: Είναι εκεί. Με την ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Έχουμε θέματα. Ναι, αλλά η ΕΠΟ δεν είναι με τον πρόεδρο τώρα το καινούριο, το κανονικό πρόεδρο είναι με τον άλλον. Και αύριο ενδεχομένως θα έχουμε ασφαλιστικά μέτρα.
2: Χαμός θα γίνει, εντάξει.
1: Στο πόσο γυναικών γίνονται αυτά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό μου ακούγεται σαν πραξικόπημα. Δηλαδή πάμε, παίρνουμε τη σφραγίδα, συνεδριάζουμε.
1: Ναι, συνεδριάζουμε, είμαστε εμείς οι έξι.
2: Καθορούμε τον άλλον και αναλαμβάνουμε.
1: Ενώ το καταστατικό λέει ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο πρόεδρος.
2: Ναι.
1: Αύριο περιμένουμε νέα.
2: Θα έχουμε λογικά νέα.
1: Ψάχνουμε μια σφραγίδα, δούμε μια σφραγίδα. Αυτό είναι στις γυναίκες, φαντάσου τι γίνεται στους άντρες.
2: Φαντάσου να δεις, φαντάσου να δεις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο ο αγών Λεβαδιακός Βόλος είναι do or die.
2: Και είναι. Και για τους δύο. ο Βόλος Ουραγός.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ανεβλήθη.
2: Ναι,
1: είναι ήδη στην Αγγλία και αύριο παίζει τι ώρα?
2: Στις 10.
1: Με προπονητή Σαχτάρ τον Αρντά Τουράν.
2: Ναι.
1: Φίλος μου.
2: Είναι φίλος σου,
1: ναι,
2: Τουράν.
1: Ναι. Γιατί έχει παίξει Μπαρσελόνα.
2: Σωστό.
1: Ε?
2: Άρα είναι κολλητός σου.
1: Ναι, τον είχα γνωρίσει στην Τουρκία.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, στο μάτσο όπου η Ελλάδα έπαιξε, έχασε και πλήρωσε πρόστιμο,
2: ναι,
1: γιατί έβαλε παίχτη που δεν έπρεπε να βάλει.
2: Το κάναμε και αυτό.
1: Το 2015.
2: Ναι.
1: Με Σκίμπε. Και είχαμε βάλει να παίξει. Και έπαιξε. Ποιος έπαιξε? Έπαιξε ο center for του ΠΑΟ και το, ο παλιός. Όχι Ιωάννο, πώς το λέγανε. Που ήταν είχε επαφή με την Αυστραλία. Είχε παίξει και στον Πανίωνε center for.
2: Και τον βάλαμε να παίξει.
1: Πώς το λέγανε, και τον βάλαμε να παίξει,
2: ναι,
1: και φάγαμε πρόστιμο 5.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Είχε παίξει ότι ο Σκίμπε με 3 στόπερ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Μανολάς Παπασταθόπουλος.
2: Ναι.
1: Και ήρθαμε 0-0. Και στο γήπεδο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Είχε έρθει στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Και μετά κατέβηκε στα αποδυτήρια, το θυμάμαι σαν τώρα, πέρασαν 3 χρόνια. Λέω 0-0, όλα καλά. Και μετά είχαμε πρόστιμο 5.000. Η ΕΠΟ δηλαδή από τότε πληρώνει. Που σημαίνει ότι πάντα έχει λεφτά.
2: Έχει, η ΕΠΟ έχει λεφτά. Λοιπόν, έχει λεφτά.
1: Αύριο έχουμε εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
2: Εκεί
1: υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
2: Εκεί θα πάνε για ελληνοποίηση,
1: ναι,
2: του πρωταθλήματος.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ελληνοποίηση, αλλά ελληνικά.
2: Σε εισαγωγικά,
1: όχι, αλλά ελληνικά. Δεν λέει να βάλετε ένα παίκτη 18, τι λέει?
2: Τι λέει?
1: Να βάλετε ένα μέχρι 22. Δεν θα βρούμε ένα παίκτη να είναι μέχρι 22 να παίζει.
2: Θα βρεις, θα βρεις.
1: Άκου, άκου. Αυτό είναι, αλλά ελληνικά.
2: Ναι.
1: Ότι παιδιά, σας παρακαλώ στην ενδεκάδα, όπως το κύπελλο, να βάλετε ένα μέχρι 22. Θα δούμε όσοι θα πούνε μεγάλοι.
2: Φαντάζομαι δεν θα αντιδράσουν μεγάλοι μόνο.
1: Πού να ξέρεις.
2: Λες να έχουμε αντιδράσεις.
1: Τι άλλο να πούμε, ο Ολυμπιακός έφυγε αύριο, έτσι, γιατί μας έχει προφανώς μόνος του. Να πούμε ένα μπράβο στην Ομοσπονδία Handball που απέκτησε ίδιο.
0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
3: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
3: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

Κύριε, είναι το κεντρικό δελτίο του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η πρώτη καταγραφή των μέτρων στήριξης μέσα από τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και η εκτίμηση ψήφου. Ανεξέλεγκτη ενεργειακή κρίση, προσδοκίες για αποφάσεις της Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης. Αύριο ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, αναλυτικά παραδείγματα. Η διαμάχη Βύση Καρβέλα μεταφέρεται και στην ΑΔΕ. Δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση εναντίον του δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί η απάντηση του συνθέτη. Η αγορά της βίλας στην Εγκάλη και η καταβολή του 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Και σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές λόγω κακοκαιρίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Κινδύνου, καταιγίδες στην Αθήνα, 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά θα παραμείνουν αρκετά σχολεία. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 και της Opinion Poll, η πρώτη μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για ενέργεια και καύσιμα, αλλά και την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Θα δούμε πώς αξιολογεί η κοινωνία αυτά τα μέτρα, αλλά και τι θεωρεί ότι άφησε πίσω της η παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Σε αυτό το φόντο θα παρακολουθήσουμε την πρόθεση ψήφου, αλλά και την εικόνα των πολιτικών αρχηγών σε μια περίοδο που είναι πλέον προεκλογική. Στο στούντιο βρίσκονται ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης.
1: Καλησπέρα.
0: Ζαχαρία. Και ο Γιάννης Σαραντάκος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Ζωτήρη.
0: Με τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε λίγη ώρα τη δημοσκόπηση. Να ξεκινήσουμε όμως με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και το επίδομα θέρμανσης και όχι μόνο. Περισσότερα χρήματα φέτος, χωρίς όμως αλλαγές στον αριθμό των δικαιούχων. Αυξάνεται κατά 30% το συνολικό κονδύλι από τα 200 στα 260 εκατομμύρια ευρώ. Η ενίσχυση αφορά περίπου 900.000 νοικοκυριά με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυσαν και πέρσι. Παράλληλα, έρχεται επιδότηση στην Αντλία για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Αυξημένο κατά 30% θα είναι το ποσό για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο ανεβαίνει από τα 200 στα 260 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την ενίσχυση 900.000 νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Για τους άγαμους το ετήσιο εισοδηματικό όριο είναι 16.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια φτάνει τις 24.000 ευρώ, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το όριο είναι 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 260.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσάυξη 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
5: Και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι? Η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη, και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω.

0: 1,95 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και την έκπτωση των δηληστηρίων, η τελική τιμή θα κυμανθεί μεταξύ 1,50 λεπτά έως 1,55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, για τον δίζελ κίνησης θεωρείται βέβαιη η παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών ανά λίτρο. Πάντως, άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει κάποια ενίσχυση για την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Να δοθεί επιδότηση και στην βενζίνη, στα καύσιμα.
2: Βεβαίως. Το ίδιο πράγμα είναι. Μισή κυκλοφορούμε με πετρέλαιο, μισή με βενζίνη.
3: Και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο παντού.
0: Από το Χανιά, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να ζεσταθούν τον χειμώνα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να πέσει κάτω από το 1,40 λεπτά.
4: Δεν μπορεί να είμαστε η χώρα με βάση τα στοιχεία της Eurostat το 20% των πολιτών μας να μην έχει να ζεστάνει το σπίτι του. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν ζεστάνει το σπίτι του. Και να μας λέει ότι έλυσα το πρόβλημα με το 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι 50% πάνω από πέρυσι.
0: Πάντως, αύριο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος.
5: Να παρακολουθήσουμε τώρα συγκεκριμένα παραδείγματα για τα ποσά που θα δοθούν ανάλογα με την περιοχή που ζει κάθε δικαιούχος. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας τα παρουσιάσει σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ραφαήλ.
6: Σωτήρη, η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ενισχύσει πάνω από 1.000.000 νοικοκυριά. Να δούμε πώς αποτυπώνεται στο χάρτη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης η επιδότηση αυξάνεται από τα 160 ευρώ στα 208. Στην Αθήνα από τα 180 ευρώ η ενίσχυση φτάνει στα 234. Στην Αλεξανδρούπολη το ποσό ανεβαίνει από τα 300 ευρώ στα 390. Στα Ιωάννινα από τα 350 ευρώ στα 455. Στην Τρίπολη τώρα η ενίσχυση διαμορφώνεται από 400 ευρώ στα 520. Η μεγαλύτερη από τις συγκεκριμένες ενισχύσεις αφορά τον Εστόρια Κωνσταριάς, όπου το επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 ευρώ στα 1.560.
5: Πολύ κρύο στον Εστόριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε κρίσιμο τεστ, κυρίες και κύριοι, για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται η ενεργειακή κρίση, με τους 27 να αναζητούν κοινές λύσεις για τη συγκράτηση των τιμών και την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ελλάδα και Ιταλία ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που Γερμανία και η Γαλλία εμφανίζονται επιφυλακτικές, ενώ Δανία και Ολλανδία αντιτίθενται στη χαλάρωση των κανόνων. Η Κομισιόν απορρίπτει τις οριζόντιες παρεμβάσεις, ενώ οι καθοριστικές διαπραγματεύσεις αναμένονται στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου.
7: Η ενεργειακή κρίση συνιστά την τέλεια καταιγίδα για τη γυραιά Ήπειρο. Και τα κράτη-μέλη στην επικείμενη σύνοδο κορυφής αναζητούν την χρυσή τομή. Φθηνότερη ενέργεια, έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τρίπτυχο που όλα δείχνουν πως δύσκολα θα ισορροπήσει.
8: Αλλά η σύνοδος κορυφής είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει με τους 27 ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι δύσκολες τις αποφάσεις τέτοιου τύπου. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η Ευρώπη έχει επίσης αποδείξει ότι σε περίοδους κρίσης γίνεται και ταχύτερη και σοφότερη.
7: Οι δημοσιονομικές εξαιρέσεις δεν αρέσουν στο δεδαλώδη γραφειοκρατικό μηχανισμό της Κομισιόν, που βάζει φρένο σε τυχόν αιτήματα, αναγνωρίζοντας πάντως πως θα συνεκτιμηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.
9: There is no silver bullet for the whole of the European Union. Different member states have different energy mixes and they face different pressures.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, είχε υπογραμμίσει την κατεπίγουσα ανάγκη για δραστικές, συλλογικές λύσεις και δημοσιονομική ευελιξία. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ιταλία.
10: Non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto, e lo dico per chiarire che non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri. No.
7: Η Γερμανία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο συνταγματικό φρένο χρέους και στις τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης για την ενέργεια.
11: Ich sehe im Augenblick keine ausreichende faktische Grundlage und auch keine rechtliche Grundlage.
7: Αντίθετες, στη χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τα ελλείμματα εμφανίζονται Δανία και Ολλανδία. Η Γαλλία αναγνωρίζει μεν το πρόβλημα, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην Ευρωζώνη, με το Παρίσι να απορρίπτει την οριζόντια δημοσιονομική ευελιξία.

0: Les prix à la pompe atteignent des niveaux historiques qui font aujourd'hui beaucoup souffrir, qui accroissent les problèmes de pouvoir d'achat. L'inquiétude monte sur les prix du gaz et la situation énergétique.
1: Τη στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά με στοχευμένα μέτρα και τη φορολόγηση των παραγωγών ενέργειας προτάσουν Βουλγαρία και Ρουμανία. Η μάχη για φθηνότερη ενέργεια και ενισχύσεις θα δοθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου, με την ενεργειακή κρίση να συνδέεται άρρηκτα και με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
2: Να δούμε τώρα ποια είναι η τιμή της βενζίνης σε ορισμένες από τις χώρες πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια της Αθηνάς Σούτζου.
3: Ενδεικτική λοιπόν της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά είναι η τιμή της αμόλυβδης. Να πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι τιμές όπως καταγράφονται. Στη Δανία 2,60 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στην Ολλανδία, δύο χώρες που αντιτίθεται στη δημοσιονομική ευελιξία. Στη Φιλανδία στα 2 ευρώ και 37 λεπτά, ενώ στην Γαλλία στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Το λίτρο, να πούμε, Σωτήριο, ότι η χώρα μας είναι πέμπτη στη σειρά, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να κυμαίνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τους τελευταίους μήνες σταθερά και ανωδικά. Μάλιστα. Με την Κομισιόν να αναμένεται να λάβει πρωτοβουλίες σχετικές.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αιχμή το ιδιωτικό χρέος και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας εντείνουν την κριτική τους στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για τους οφειλέτες, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη έθεσε στο επίκεντρο την ακρίβεια και τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα η αντιπαράθεση στην κεντροαριστερά οξύνεται μετά την επίθεση καρτερού σε Ανδρουλάκη.
4: Σφόδρα πείρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει αντιπολίτευση, με επίκεντρο την οικονομία αλλά και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για κυβερνητική πολιτική που δεν έχει καταφέρει να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Στη μάχη για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο ασκεί οξύτατη κριτική με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
5: Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κατά από τη μέση, ούτε με τοξικότητα.
4: Την ίδια στιγμή ο αρθρογράφος και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα απαντά στις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ για το επίμαχο άρθρο, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την ευθύνη για τα όσα έγραψε.
6: Και για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
4: Κάτι συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επιτέθηκε και στον Πρωθυπουργό, επισημένοντας πως αντίπαλος είναι η κυβέρνηση και όποιος επιχειρεί να πάει τη χώρα πίσω. Με όπλο την ακρίβεια και ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση από την Κρήτη, όπου περιοδεύει για δεύτερη ημέρα, ασκώντας σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε και για διαφθορά.
7: Η διαφθορά λοιπόν έχει πια σκόπιμο, έχει πια σταβάνι. Η εσπροκέρδη έχει πια σταβάνι. Σε όλο το πλέγμα της οικονομίας καρτέλ και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίκτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
4: Κατά την επίσκεψή του στη Γέργερη Ηρακλείου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνομίλησε με τους κατοίκους και άκουσε τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης της κοινωνίας αλλά και της παραγωγής.
2: Και ήρθε στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκου και τον Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινώντας από την ταυτότητα της έρευνας. Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά.
8: Η έρευνα υλοποιήθηκε από τις 7 μέχρι 12 Οκτωβρίου, μέχρι χθες το βράδυ. Σε 1005 δείγμα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες σταθμίσεις. Περιέγραψε από την αρχή του δελτίου τη συγκυρία μέσα στην οποία γίνεται και έχει ενδιαφέροντα νομίζω ευρήματα.
2: Φρέσκια, φρέσκια λοιπόν. Και πάμε αμέσως. Το πρώτο κομμάτι που θα δούμε έχει να κάνει με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, ενεργειακές συμμαχίες, κάθετος άξονας. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Ναι, και μάλλον ναι, απαντά το 48,6%. Μάλλον όχι και όχι το 47%. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις ανακομματική προτίμηση τώρα, με βάση τις ευρωεκλογές του 2024, ψηφοφόροι Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ? Ναι και μάλλον ναι, 77,7% απαντούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, 18,1% όχι. Το αντίστοιχα ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ είναι 63,6% ναι και μάλλον ναι, το 33,3% μάλλον όχι και όχι. Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθετος διάδρομος γεωτρίσχης, ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια? Ναι και μάλλον ναι, το 55,9%, όχι και μάλλον όχι, το 40,8%. Και πάμε πάλι ανακομματική προτίμηση. Στο ίδιο ερώτημα, αν η Ενεργειακή Συμμαχία ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια, 83,2% στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένα 15,8% που απαντάει όχι και μάλλον όχι, 75,8% στο ΠΑΣΟΚ απαντάει ναι και μάλλον ναι, 24,2% όχι και μάλλον όχι. Και να ξεκινήσουμε, Γιάννη, από σένα.
9: Είναι προφανώς, είναι η πρώτη αποτίμηση η οποία γίνεται πια από τους πολίτες για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας. Από τους αριθμούς και μόνο, το συντριπτικό 55,9 αλλά και το 48,6, 55,9 ναι στον κάθετο διάδρομο και στην Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδος-ΗΠΑ, αλλά και η προηγούμενη κάρτα που είδαμε, όπου αν ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις η επίσκεψη Ρούμπιο, όπου και εκεί ο ένας στους δύο δηλώνει ναι. Άρα, συμπερασματικά, είναι προφανές ότι οι πολίτες αποτιμούν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο, και προσέξτε, είναι σημαντικό ότι ταυτίζουν πλέον την εθνική ασφάλεια της χώρας με την Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ποσοστά απόλυτα υψηλά, που δείχνει ότι έχουμε απομακρυνθεί πια από το παλαιό που αντιμετωπίζαμε τους Αμερικάνους με καχυποψία ή, εν πάση περιπτώσει, με επιφυλακτικότητα.
2: Ζαχαρία Ζούπης.
8: Συμφωνώντας απόλυτα με τον Γιάννη, να προσθέσω ότι η ταύτιση της Ενεργειακής Συμμαχίας κιόλας με την ασφάλεια έχει 7 μονάδες πάνω από την θετική υποδοχή, και έχει αυτό ότι έχει σημαντική αξία. Από εκεί και πέρα είδαμε τα ποσοστά δύο κομμάτων. Ο μέσος όρος πέφτει, γιατί υπάρχουν κόμματα που παραδοσιακά θα έλεγα λιγότερο ή περισσότερο, ξεκινώντας από το ΚΚΕ, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό, του ΜέΡΑ25, αλλά και τμήμα σημαντικό της Ελληνικής Λύσης, παίρνουν τέτοιες θέσεις, ώστε ο μέσος όρος πέφτει και στα δύο.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι μια πολύ σημαντική κάρτα αυτή. Ακρίβεια, πληθωρισμός 59%, είναι 6 στους 10. Οικονομία, ανάπτυξη 27,2%. Πολύ ανεβασμένη, ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων στο 21,2%. 13,3% η διαφθορά. Εθνικά θέματα ελληνοτουρκικά 11,9%, η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 11,3%, η κατάσταση στην παιδεία επίσης 11,3% και το ύψος των εισοδημάτων στο 9,8%. Γιάννη.
9: Προσέξτε, σε αυτό το πίνακα έχουμε βάλει 8 προβλήματα. Έχει μετρήσει ο Ζαχαρία Ζούπης και ο Opinion Poll 8. Από τα 8, τα 4 έχουν να κάνουν με την τσέπη μας. Ακρίβεια πληροφορισμός, οικονομία, ενεργειακή κρίση και ύψος εισοδημάτων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη χώρα είναι η ακρίβεια παύλα εισόδημα, το οποίο βάλεται από τη θέση 3 που έχει εισβάλει σε αυτή τη λίστα, είναι η ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων. Νομίζω ότι αυτή την κάρτα θα είναι οδηγός για τους επόμενους μήνες, και από αυτή την κάρτα θα εξαρτηθεί, κατά τη γνώμη μου, και το πόσο καλά ή κακά θα πάει η κυβέρνηση.
2: Δεύτερη συνεχόμενη δημοσκόπηση που η ενεργειακή κρίση ανεβαίνει τόσο ψηλά, πρέπει να το πω. Και μια που είπες για την ακρίβεια, πάμε να δούμε το επόμενο ερώτημα που έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η συνεχιζόμενη ακρίβεια? 50,4% στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 22% σε εξωγενείς διεθνείς παράγοντες, ενώ υπάρχει ένα 25,9%, ένα στους 4 περίπου, που λέει ότι οφείλεται και στα δύο. Ζαχαρία Ζούπη, να ακούσουμε εσένα.
8: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δέχεται το μεγαλύτερο κόστος. Οι μισοί πολίτες απαντούν ότι η αιτία είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σε αυτό, ακόμα και κάποιοι συμπολίτες μας που λένε ότι φταίει και ο οξυγενής παράγοντας, ένας στους τέσσερις, λέει φταίει και η κυβέρνηση κι αυτή. αν το αθροίσουμε πάει 3-4 που ρίχνουν αποκλειστικά ο ένας στους δύο και οι υπόλοιποι. Θυμίζω απλά ότι στην ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πλειοψηφικά έβγαινε ο εξωγενής παράγοντας ότι φταίει και όχι τόσο η κυβέρνηση για τις πρόσκαιρες ανατιμήσεις που είχαμε τότε στην ενέργεια.
2: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι και το μεγάλο στίγμα της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα.
2: Να προχωρήσουμε. Και να πάμε να δούμε τώρα ένα προς ένα τα μέτρα. Λοιπόν, πώς κρίνεται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Οι 120 δόσεις, 60%, 60,3% πολύ αρκετά θετικά. 32,9% καθόλου θετικά. Οι αυστηρότεροι όροι για τους servicers. 55,6% πολύ αρκετά θετικά, καθόλου το 34,2%. Η συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Αύριο θα ξέρουμε για την τιμή την τελική. 53,6% πολύ ή αρκετά θετικά, καθόλου το 41,7%. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης 43,8% πολύ ή αρκετά θετικά, 50,8% καθόλου θετικά κρίνεται συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, Γιάννη.
9: Είναι σαφές ότι έχουμε δύο εικόνες εδώ. Η πρώτη εικόνα αφορά το ιδιωτικό χρέος, οι 120 δόσεις, αλλά και οι αυστηρότεροι όροι στους servicers, σε αυτούς δηλαδή που διαχειρίζουν τα δάνειά μας. Εκεί τα ποσοστά αποδοχής είναι πολύ ψηλά. Οι 120 δόσεις, κακώς η κυβέρνηση δεν το έκανε νωρίτερα, φαίνεται και αποδεικνύεται ότι το 60,3% που αποδέχεται περίμεναν κάτι τέτοιο. Το έκανε τώρα με αφορμή, ακριβώς. Το έκαναν τώρα με αφορμή την ενεργειακή κρίση. Για τους σέρβισερ επίσης ψηλά. Για τα υπόλοιπα που είναι τα καύσιμα, υπάρχει θετική αποδοχή. Καλό σου λέει ο πολίτης. Νομίζω όμως ότι προστίθεται στο καλό, ότι καλό αλλά λίγο. Μένει να δούμε και στην πορεία πώς θα πάει μετά τις ανακοινώσεις αύριο.
2: Ζαχαρία.
8: Εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα. Έχουμε άλλα δύο μέτρα που έχουμε μετρήσει. Ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, ας το πούμε έτσι. Εδώ θα έλεγα ότι το μήνυμα που υπάρχει, με λίγα λόγια, είναι θετικά, είναι αλλά λίγα. Δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή στους πολίτες και στην κοινωνία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
2: Πάμε να δούμε και πώς βλέπουν οι πολίτες τα μέτρα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση παίρνει άμεσα μέτρα ή καθυστερεί? 76,2% απαντά καθυστερεί. Και μόλις 21% παίρνει άμεσα μέτρα. Προχωράμε. Σκοπεύετε το χειμώνα να περιορίσετε το χρόνο θέρμανσης του σπιτιού σας? Πολύ απαντάει το 26,8%, αρκετά το 34,1%, λίγο το 20,8% και καθόλου το 16,7%. Και σκοπεύετε το χειμώνα να περιορίσετε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, μεγάλο πρόβλημα και αυτό, πολύ το 24%, αρκετά το 31,9%, λίγο το 19,4% και καθόλου το 17,9%. Ζαχαρία, το δικό σου σχολείο.
8: Είδαμε από την αρχή ότι η κοινωνία ζει σε συνθήκες οικονομικού στρες, από την ανάδειξη των οικονομικών προβλημάτων, όπως και αν το εκφράζει. Πήραμε ήδη το πρώτο μήνυμα ότι καλά αλλά λίγα σε κάποια μέτρα που έχει ανακοινώσει. Εδώ έρχεται και προσθέτει και κάτι ακόμα. Και είναι σαφές. Λέει αργείς, καθυστερείς, δεν παίρνεις με τη ταχύτητα που χρειάζεται τα αναγκαία μέτρα που να έχουν μεγαλύτερο αντίκρισμα. Δεν είναι μικρά ποσοστά, Σωτήρη. Αν αθροίσεις το πολύ και αρκετά, το 60,9, σου λέει εγώ θα, ο πολίτης δηλαδή αυτοοργανώνεται, σου λέει κάπως να δω και εγώ τι θα κάνω. Το 60,9 λέει θα μειώσω τη θέρμανση και το 55,9 θα μειώσω τις μετακινήσεις, προφανώς για να μην καταναλώνει βενζίνη και ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν το λες και εύκολο κλίμα αυτό.
9: Καθόλου. Να μου επιτρέψεις μια ερώτηση. Αυτούς που έχεις μετρήσει είναι μεσαία τάξη, δηλαδή αυτοί που θα κάνουν περιορισμούς, είναι αυτό που λέμε μεσαία τάξη? Είναι αυτό που η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θέλουν να αγκαλιάσουν θεωρητικώς?
8: Προφανώς μεγάλο κομμάτι είναι και μεσαία τάξη. Σε αυτό και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος στο κοινωνικό δείγμα, στο πούμε έτσι, αγγίζει. Δεν είναι, όταν φτάνει στο 60% και στο 56% προφανώς αγγίζει.
9: Αγγίζει. Δεν είναι μόνο αλλά και μεσαία τάξη.
8: Αυτοί που λέμε δεν βγάζουμε το μήνα, πώς να το πω.
2: Και τώρα πάμε να δούμε πώς βλέπει ο κόσμος την Ευρώπη και το πώς κινείται. Το συζητάμε συχνά εδώ σε αυτό το τραπέζι. Θεωρείται ότι μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της ή χρειάζεται μια συνολική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 58,7% απαντά χρειάζεται συνολική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 37,7% απαντά μόνη της. Επόμενο ερώτημα, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να αντιδρά άμεσα και συντονισμένα? Κοιτάξτε τώρα, 80,5% όχι και μάλλον όχι. Και μόλις το 15,5% απαντάει ναι και μάλλον ναι. Ζαχαρία.
8: Εγώ θα ρίξω βάρος σε αυτό που είδαμε στην πρώτη κάρτα, ότι ίσως έχοντας και αυτή την άποψη που είδαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς χειρίζεται η κατάσταση, πιστεύει λοιπόν ένα 37,7 ή 4 στους 10 περίπου ότι μπορεί η κυβέρνηση μόνη της. Σου λέει πάρε όσα μέτρα μπορείς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις δυσλειτουργίες ή τις καθυστερίες ή ό,τι άλλο μπορεί να χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω είναι ένα βασικό μήνυμα, Σωτήρη.
2: Γιάννη.
9: Εγώ ήθελα να πω ότι στην κάρτα την επόμενη που είδαμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, αν πιστεύει δηλαδή ο πολίτης, το βλέπουμε τώρα, δείχνει ότι αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα και συντονισμένα, το 88 στους 10 λένε όχι, μάλλον όχι. Είναι απόλυτη απογοήτευση των πολιτών και θα έλεγα και περιορισμένες προσδοκίες. Δηλαδή, όταν είναι το 80, σου λέει δεν κάνουν τίποτα αυτοί. Πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή, απαντάει και στην προηγούμενη σχόλια του Ζαχαρία που είπε. Αυτό είναι και ένα δείγμα για το τι πρέπει περιμένουν οι πολίτες την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής ή γενικότερα και τις επόμενες Πέμπτες που θα έχουμε συνόδους κορυφής, να περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο.
2: Και δεν έγινε ξαφνικά αντιευρωπαϊστές, έτσι, ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του.
9: Δεν είναι απαραίτητα αντιευρωπαϊστές το 80%.
2: Όχι, αυτό.
9: Η απογοήτευση δείχνει ότι κάτι περίμενα και δεν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πολιτικές ερωτήσεις που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και κυρίως οι απαντήσεις τους βέβαια. Οι τοποθέσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές? Μάλλον όχι, απαντάει το 54%. Ναι και μάλλον ναι, απαντάει το 38%. Και προχωράμε σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ έχει μια ιδιαίτερη αξία των ευρωεκλογών του 24. Το ίδιο ερώτημα, αν οι τοποθέσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές, 48,2% απαντάει ναι, μάλλον ναι, 43,9%, σχεδόν ένα στους δύο είναι και αυτό, απαντάει όχι και μάλλον όχι. Γιάννη.
9: Στην κάρτα με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, Ζαχαρία και Σωτήρη, είναι εντυπωσιακό. Ένα στους δύο είναι δημοκράτες, νεοδημοκράτες. Γιατί πες, στο σύνολο απαντούν και λίγο του ΠΑΣΟΚ και λίγο του ΣΥΡΙΖΑ και λίγο του Τσίπρα και έχουν κάθε λόγο να τα βλέπουν όλα μαύρα για την κυβέρνηση. Ο ένα στους δύο νεοδημοκράτες όμως χτυπάει ένα καμπανάκι στην κυβέρνηση και στο Μητσοτάκη θα πω εγώ, και του λέει ότι δεν είναι υπερβολικά τα όσα λέγονται για αλαζονία, δηλαδή υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές. Μικρές, λίγες, υπάρχουν. Και αυτό νομίζω είναι ένα καμπανάκι για διορθωτικές κινήσεις, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με πρόσωπα, αλλά πάντως για να μαζευτούν αυτές οι συμπεριφορές. Και αυτό υποθέτω οι νεοδημοκράτες δεν το λένε γιατί έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, το λένε με σκοπό να προστατεύσουν την παράταξη την οποία ψηφίζουν ή ψήφισαν στις ευρωεκλογές του 24.
2: Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό αυτό το ένα στους δύο σχεδόν. Λοιπόν, πάμε. Καταλληλότερα για Πρωθυπουργία. 27,4% πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ακολουθεί ο Κανένας με 26,5% και αρκετά μακριά, δεύτερος, ευκρινός δεύτερος όμως, ο Αλέξης Τσίπρας το 13,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 7,1%. Μπορούμε να δούμε τώρα και την διαχρονικότητα, τη διαχρονική εξέλιξη σε σχέση με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας πριν από ένα μήνα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι λίγο πεσμένος, 0,5% στο 27,4% από το 27,9%. Ο κ. Τσίπρας στο 13,1% από το 13,9% και εκείνος επίσης λίγο περισσότερο πεσμένος. Ο κ. Ανδρουλάκης στο 7,1% και αυτός 0,3% πιο κάτω από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Ζαχαρία.
8: Όπως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και τώρα μια πρωτιά καθαρή στην επιλογή για καταλληλότητα για Πρωθυπουργό. Να. Αυτό το μέγεθος ένα μην αλλάζει και μάλιστα έχει διπλάσια επίδοση από τον δεύτερο, που με τη σειρά του έχει σχεδόν διπλάσια από το τρίτο. Να επισημάνω ότι και οι τρεις, όπως παρατήρησες, λίγο ή πολύ πέφτουν. Έχουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άνοδο του Κανένα.
2: Μάλιστα. Γιάννη.
9: Εγώ θέλω να μείνω καταρχήν στο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι ο ίδιος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Θεωρητικά, θεσμικά είναι ο επόμενος μετά τον Πρωθυπουργό, έτσι. Παραμένει σε ποσοστά χαοτικά. Η απόσταση είναι χαοτική που τον χωρίζει τον Μητσοτάκη. Μιλάμε για 20 μονάδες. Και αυτό δείχνει ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει πολλή δουλειά να κάνει ακόμα και με τον δεύτερο, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει κάθε λόγο να λέει ότι άμα τη εμφανίσει, είμαι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός. Ο κ. Ανδρουλάκης παλεύει, παραμένει όμως πολύ χαμηλά σε επίπεδο κυβερνησιμότητας. Δηλαδή, πέραν των ποσοστών που θα δούμε, δεν ξέρω ποια είναι, θα μας τα αναλύσει ο Ζαχαρίας, σαν πρόσωπο κυβερνήτη ο Ανδρουλάκης έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά του.
2: Πριν πάμε να δούμε αυτά τα ποσοστά για τα οποία είπε τώρα ο Γιάννης Σαραντάκος, αμέσως μετά ακολουθούν, πάμε να δούμε κριτήριο ψήφου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική κάρτα και αυτή. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου είναι πρώτο με 35,6%. Η ανάγκη για αλλαγή 35,1%. Η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών 27,1%. Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου 26,4%. Και το πρόσωπο του αρχηγού και υποψήφιου πρωθυπουργού είναι στο 16,4%. Επίσης, να δούμε και την παράσταση νίκης. 57,9% πιστεύει ότι ο νικητής των επόμενων εκλογών θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόλις 7% βλέπει το κόμμα του κ. Τσίπρα και 5,2% βλέπει το ΠΑΣΟΚ Ζαχαρία Ζούπης.
10: Καταρχάς, για το πρώτο ερώτημα, είναι, το είχαμε δει το Σεπτέμβριο, το βλέπουμε και τώρα επιμένει. Το πρώτο κριτήριο είναι ποιος θα μου εγγυηθεί ένα καλύτερο το βιωτικό επίπεδο. Αυτό είναι ο πιο σκληρός δείκτης και το κριτήριο θα είναι η οικονομία, η τσέπη, η δυνατότητα του νοικοκυριού, το βιωτικό επίπεδο. Τώρα, η παράσταση νίκης έχει διαχρονικά τη δική της αξία. Είχε ατονίσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί με αυτή την υπεροχή σε όλους τους δείκτες Νέας Δημοκρατίας, λέγαμε τώρα τι να βάλουμε. Έχει όμως την αξία της, γιατί πάντα δείχνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Εδώ το 57,9 λέει η Νέα Δημοκρατία. Όμως βλέποντας και τα άλλα κόμματα, και έχει αξία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμία εναλλακτικής λύσης. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ λέει εγώ έχω στόχο πρώτο κόμμα. Το 5,2 το πιστεύει. Δηλαδή, της κοινής γνώμης στην παράσταση νίκης. Θέλω να πω ότι από την παράσταση νίκης πλησιάζει το 60% η Νέα Δημοκρατία, αλλά βγάζουμε και άλλα συμπεράσματα με τη δούμε.
9: Νομίζω να σημειώσουμε και μια φράση ότι και η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών είναι στο διόλευκα καταφρόνητο, θα πω εγώ, 27,1, έτσι.
10: Ακριβώς.
9: Δηλαδή ψηφίζουν και σταθερότητα εκεί είναι ένα χαρτί που παίζει ο Μητσοτάκης και το οποίο είναι αποδεκτό από ό,τι βλέπω από το 27,1, έτσι.
2: Είναι αρκετά,
9: το οποίο
2: ψηλά,
9: είναι αρκετά ψηλά επίσης.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο φιλέτο, όπως λέμε, της δημοσκόπησης. Που δεν είναι άλλη από την πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα στο 13,3%. Το ΠΑΣΟΚ στο 10,4%. Στο 6,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στο 5,8% η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερία στο 4,3%. 3,8% η Ελπίδα, το κόμμα της κ. Καριστιανού. Η Φωνή Λογική στο 2,9%. Το Μέρα 25 στο 2,3%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, η Νίκη στο 0,9%, το κόμμα που βλέπετε στο 2,9% είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Είναι το κόμμα το οποίο πρόσφατα ανακοινώθηκε και από βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξαρτητοποιημένοι και το οποίο δήλωσε δημόσια ότι θα στηρίξει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό το ποσοστό συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου. Πάμε να δούμε και την εκτίμηση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3%, η Ελλάς στο 15,9%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%, 7,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 6,8% η Ελληνική Λύση, 5,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5% η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η Φωνή Λογική στο 3,5%, στο 2,7% το Μέρα 25, στο 1,7% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 1,1% η Νίκη, η Συμμαχία Ελλήνων εδώ φτάνει στο 3,5%. Και κάπου εδώ, Ζαχαρία, να στραφώ σε εσένα να ακούσουμε το δικό σου σχόλιο.
10: Παρά την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση, έχει μια σαφή υπεροχή. Προηγείται 14,5 μονάδες του δεύτερου και 20 μονάδες από το τρίτο. Δηλαδή είναι είναι πρώτη καθαρά και τα λοιπά, και όπως έχω πει, αν σε κάτι στοιχημάτιζαν όλοι οι δημοσκόποι, είναι μόνο ένα πράγμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτες εκλογές, άλλα κουβεντιάζουμε αυτή την ώρα. Τώρα εδώ θα βλέπουμε ότι τα άλλα έχουν κάποια, βλέπουμε τις διαφορές, η μάχη για τη δεύτερη θέση διατηρείται και στα ίδια επίπεδα πάνω κάτω που βρήκαμε και το Σεπτέμβριο, και είδαμε ότι αποκτάμε και ένα καινούριο κόμμα, το οποίο εμφανίζεται πια στην εκτίμηση ψήφου με 3,5%, με τα χαρακτηριστικά που, τα οποία ανέλησες, Σωτήρη, και το οποίο ισχύει.
9: Μάλιστα. Και το οποίο μετράτε πια, Ζαχαρία, αν καταλαβαίνω σωστά, το μετράτε γιατί είναι πάνω από 1% και γιατί έχει περάσει και το όριο στην εκτίμηση ψήφου του 3%.
10: Έστειλε το κόμμα αυτό επιστολή στο ΣΕΔΕΑ και στις εταιρείες.
9: Ναι.
10: Και είπαν, εμείς είμαστε νόμιμο κόμμα, έχουμε ιδρυθεί από πέρυσι, έχουμε καταθέσει καταστατικό. Απασχόλησε το ΣΕΔΕΑ και την Επιτροπή Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ και είπαμε ότι οφείλουμε να το μετράμε. Με τον όρο ότι αν περνάει 1% είμαστε υποχρεωμένοι να το εμφανίζουμε. Φτάνει το 3,5 σε αυτή τη μέτρηση. Να παρατηρήσω δε ότι 3 κόμματα δεν εμφανίζονται. Σπαρτιάτες, Νέα Αριστερά και ποιο άλλο είναι. Γιατί ήταν στο 0,2-0,3, σιγά σιγά αρχίζει να μετράνε στο άλλο κόμμα, ας πούμε, αυτά.
9: Να καταλάβουμε. Πάμε στην διαχρονικότητα. Ουσιαστικά θα δούμε τη διαφορά από την προηγούμενη δημοσκόπηση, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3%, ήταν στο 31%. Η Ελλάς 15,9%. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Στο 12,3% είναι 0,2% επάνω από το Σεπτέμβριο. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι στο 7,2%, είχε 6,8%. Επίσης, στο 6,8% είναι η Ελληνική Λύση από 7,3%. Στο 5,1% η Πλεύση Ελευθερίας από 5,4%. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού είναι στο 4,5% από 4,8%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερός εκεί στο 1,8-1,87, βλέπω, από 1,8% που ήταν τον Σεπτέμβριο. Ζαχαρία.
10: Δεν βλέπουμε κάποια συγκλονιστική διαφορά. Ας πούμε, βλέπουμε μια πτώση της τάξης του 0,7 στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται και σε όλες τις προηγούμενες κάρτες που είδαμε. Είναι η οικονομία, είναι η ενεργειακή κρίση, είναι η ακρίβεια, είναι το μεγάλο στοίχημα και ήδη δέχεται ένα κόστος. Το τι θα δούμε στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χειρισμού αυτής όλης της κρίσης στην οποία ζούμε. Τα άλλα κόμματα έδειξε μία άνοδο μικρή, το ΚΚΕ, το οποίο συνδυασμένο με μία μικρή πτώση του κυρίου Βελόπουλου το περνάει σε αυτή τη φάση κατά λίγο. Και αναφέραμε για τη Συμμαχία Ελλήνων. Επαναλαμβάνω, το μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση που εμφανίζει αυτή την πτώση είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας της ενεργειακής κρίσης.
9: Γιάννη, στείλες. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αντέχει και παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%. Βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία αυτή τη στιγμή. Δύσκολη συγκυρία γιατί έχει πάλι μία κρίση να διαχειριστεί. Κρίση που αφορά την τσέπη όλων μας, ακρίβεια. Δείχνει να αντέχει χωρίς ακόμα να έχει εμπνεύσει, να έχει εκπέμψει μάλλον μηνύματα για ανατροπή της κατάστασης στην ακρίβεια. Είδαμε τις επιφυλάξεις των πολιτών για τα μέτρα νωρίτερα. Είδαμε επίσης γκρίνια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας για φαινόμενα λαζονίας. Εν τούτης παραμένει η Νέα Δημοκρατία σε μια ασφαλή διψήφια διαφορά από τον δεύτερο. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προφανές ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας κερδίζει, ούτε πολλό δε μάλλον ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, αυτά τα οποία λένε, που έχουν παίξει τα ρέστα τους, να μου επιτρέπει να πω, με μέτρα που ακούγονται πολύ καλά, μείωση ΦΠΑ, ιδιωτικό χρέος ο κ. Ανδρουλάκης και σήμερα εδώ συνέντευξη, δεν φαίνεται να κερδίζουν κάτι. Οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι περιμένουν πρωτοβουλίες Μητσοτάκη για το θέμα της ακρίβειας και ανάλογα θα κρίνουν.
11: Μάλιστα, και θα κλείσουμε την παρουσίαση δημοσκόπησης με κάποιους αριθμούς οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον και σχετίζονται με τις έδρες που, αν είχαμε αύριο εκλογές και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, θα έπαιρνε κάθε κόμμα. Λοιπόν, παίρνουμε την κεντρική τιμή. Για τη Νέα Δημοκρατία, 30,3% είναι η κεντρική τιμή. Θα είχε 122 έδρες. Ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς με 15,9% θα είχε 48 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ με 12,3% θα είχε 37 έδρες. Το ΚΚΕ 7,2% θα έχει 21 έδρες. Η Ελληνική Λύση με 6,8% θα έχει 20 έδρες. Η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% κεντρική τιμή θα έχει 16 έδρες. 14 έδρες θα έχει η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής 11 έδρες με 3,5% και με το ίδιο ποσοστό η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα για το οποίο μιλούσαμε πριν, θα είχε 11 έδρες. Οπότε ένα σχόλιο τελικό και από τους δυο σας. Αχαρή να ξεκινήσω από εσένα.
10: Δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, επειδή πρώτη φορά εμφανίζουμε αυτό το κάτω όριο, θυμάστε ότι αυτό το βλέπουμε συνήθως στα exit poll.
11: Ναι.
10: Έχει αξία να βλέπουμε το εύρος τιμών, πιθανά. Αυτό δείχνει γύρω από την κεντρική τιμή την κατώτερη πιθανή και την ανώτερη, και σύμφωνα με τη στατιστική κάθε ενδιάμεση τιμή είναι εξίσου πιθανή θεωρητικά. Τώρα, εάν δούμε τις έδρες, προφανώς το 122 απέχει πολύ έστω και από το 151, έτσι δεν είναι? Το μόνο ρεαλιστικό άθροισμα για σχηματισμό κυβέρνηση, αν τώρα ανοίγαν οι κάλπες,
11: Νέα Δημοκρατία Πασόκ,
10: ήταν, ναι, ή κάποιο από το... ή Τσίπρας, Ελλάς. Πάντως
11: Νέα
10: κάποιο...
11: Δημοκρατία Τσίπρας, λες?
10: Όχι, ναι. Δεν μπαίνω σε πολιτική κρίση, λέω σε αριθμητική.
11: Πάντως χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να γίνει κυβέρνηση, αλλιώς δεν υπάρχει κυβέρνηση. Έτσι.
10: Κυβέρνηση χωρίς κορμό τη Νέα Δημοκρατία, όσο είναι πρώτη σε αυτά τα επίπεδα πάνω κάτω, δεν σχηματίζεται, είναι απλό.
11: Γιάννη Σαράντα.
9: Συμπερασματικά για την έρευνα αυτή, η οποία ήταν μεγάλη και ενδιαφέρουσα, γιατί ήταν η πρώτη μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, ήταν η πρώτη μετά τα μέτρα. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της θα κρίνει τις επόμενες εκλογές. Οι εκλογές είναι σε λίγους μήνες. Ο Μητσοτάκης έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής κρίσης στον Εύρο, θυμίζω, COVID, και του προσέδωσαν ο τρόπος που διαχειρίστηκε πολιτικά ωφέλη. Έχει μείνει ότι διαχειρίστηκε καλά της κρίσης. Νομίζω ότι αυτή η κρίση από τη διαχείρισή της ή θα του δώσει τις εκλογές ή θα τον κάνει να χάσει τις εκλογές. Νομίζω ότι θα πάμε στις κάλπες, εκτός άλλων απρόπτων, με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση να χτυπά αυτό που όλοι οι πολιτικοί θέλουν να αγκαλιάσουν, τη μεσαία τάξη. Και η μεσαία τάξη, ως γνωστόν, τιμωρεί εκείνον που δεν μπορεί να διαχειριστεί την κρίση που την αφορά.
11: Νομίζω ότι μπορώ να προσυπογράψω απόλυτα σε αυτό το σχόλιο αυτό. Η ακρίβεια, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν βλέπουμε να γίνονται πολύ σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσταν εδώ παρέα μας.
9: Να σε χαρά.
11: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε ένα μήνα περίπου τώρα για τη δημοσκόπηση. Και πάμε τώρα στην θεματολογία, με ένα θέμα το οποίο πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό, πριν από λίγη ώρα, την παρέτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη που θα μας ενημερώσει. Σπύρο.
12: Με μια λοιπόν λακωνική δήλωση, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την πρέσβη Γκυλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Η Kimberly Guilfoyle βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο πολλών δημοσιευμάτων από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα σχετικά με οικονομικές δοσοληψίες με δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αφήσει προημερών όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Τώρα, σε ανάρτησή της, η Kimberly Guilfoyle δηλώνει ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ χαρακτηρίζει ψευδείς τις καταγγελίες εναντίον της και σημειώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, από την πρώτη μέρα της θητείας μου ως πρέσβη εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα, πρώτα η Αμερική του Προέδρου Τραμπ, να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να εξασφαλίσω ουσιαστικές επιτυχίες για τον Αμερικανικό λαό. Κατά τη θητεία μου συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στην άμυνα και την ασφάλεια με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, έξω από τον Λευκό Οίκο, έκανε δηλώσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας λοιπόν σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Kimberly Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν ήταν ευχαριστημένος με όσα διάβαζε. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του και ότι έβγαινε με το γιο του πριν από πολύ καιρό.
11: Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγα λεπτά.
13: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
2: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στη Θεόδωρα Ζαγανάκο. Έχουμε μια δήλωση από τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου για την Kimberly Guilfoyle. Να σε ακούσουμε.
14: Ο οποίος δηλώνει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic CLNG Trade τα εξής. Το έργο του κάθετου διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη στιγμή, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic CLNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο κάθετος διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδρεωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Atlantic CLNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle στην προώθηση του έργου του κάθετου διαδρόμου, μια στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρα. Και να αλλάξουμε θέμα. Το στόχο η Ελλάδα το 2030 να είναι ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση θαλάσσιων drones, περιέγραψε ο Νίκος Δένδια στα εγκαίνια του Κέντρου Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Θαλασσίων Οχημάτων. Ο Κώστας Αλαζάς έχει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Κώστα.
15: Στο Παλάσκα σήμερα το πρωί, στα εγκαίνια του Κέντρου Εκπαίδευσης σε μη επανδρωμένα αυτόνομα θαλάσσια οχήματα, ξεχώρισε η παρουσίαση του πυρπολιτή. Τον βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας, όχι εδώ πριν το είδαμε, νάτο, το σκάφος το μικρό το λευκό, ναι. Το οποίο είναι το νέο θαλάσσιο ντρόν που εντάσσει στις τάξεις του το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για ένα σκάφος, όπως θα δούμε τις δυνατότητες του σε λίγο στην κάρτα, συνολικού μήκους 5 μέτρων. Μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα 40 κόμβων την ώρα, να εκτελεί αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, να έχει τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας, δηλαδή να λειτουργεί ως καμικάζι, μεταφέροντας εκρηκτική ύλη και να βάλει εναντίον στόχων, και επίσης όλος ο χειρισμός του συγκεκριμένου drone θα γίνεται μέσω κονσόλας. Ο πυρπολιτής είναι ελληνικής σχεδίασης και ελληνικής ανάπτυξης από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, και το νέο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος του πολεμικού ναυτικού, οι Έλληνες πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν σε λίγο καιρό στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε δηλώσεις που έκανε μετά τα εγκαίνια του κέντρου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι νέες μονάδες επιφανείας, δηλαδή η Μπελαράκη, η Μπεργαμίνη, οι καινούριες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, σε συνδυασμό με τα drones που αναπτύσσουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, θα μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα, μάλιστα, όχι μόνο να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και τους θαλάσσιους αγωγούς.
2: Λοιπόν, νομίζω στο σημείο αυτό μπορούμε να σε ευχαριστούμε πολύ, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Δένδια.
16: Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου σχεδιασμού ο οποίος πιστά ακολουθείται, που συνδέει την καινοτομία με την εκπαίδευση, με την παραγωγή συστημάτων και με την επιχειρησιακή αξιοποίηση, ώστε το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη, επαναλαμβάνω, η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων οχημάτων. Και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω, το πρώτο στην Ευρώπη, στην ανάπτυξη των αυτόνομων πλατφορμών.
2: Με βαθιά συγκίνηση συνεχίστηκε η δίκη για τραγωδία των Τεμπών, με μαρτυρίες που αποτυπώνουν τον πόνο των οικογενειών και τις μνήμες των επιζώντων. Η μητέρα του 23χρονου Κυπριανού μίλησε για το γιο της που ετοιμαζόταν να παντρευτεί, ενώ ο πατέρας του περιέγραψε πώς έμαθε για τη σύγκρουση. Η μητέρα του Γεράσιμου αναφέρθηκε στο δύσκολο αγώνα αποκατάστασής του, ενώ οι επιζώντες ξαναέζησαν τις δραματικές στιγμές μέσα στα βαγόνια.
17: Λόγια που δύσκολα μπορεί κανείς να ακούσει χωρίς να συγκλονιστεί υπόθηκαν στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η οποία συνεχίστηκε με καταθέσεις συγγενών θυμάτων αλλά και επιζώντων. Μέσα στο σκοτάδι, τις φλόγες και τα ρουλιαχτά, η Μαρία Λαζαρίδου ψάχνει απεγνωσμένα την 6 μηνών κόρη της. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα την κρατούσε στην αγκαλιά της και της έδινε γάλα με τον πιπερό. Η σύγκρουση της εκτείναξε, η μητέρα συνήλθε πεσμένη στα γόνατα και το μωρό είχε χαθεί από τα μάτια της.
4: Άνοιξα τα μάτια μου, υπήρχε σκοτάδι. Ακριβώς δίπλα μου ήταν η φωτιά. Υπήρχαν ουρλιαχτά άνθρωποι με αίμα στο πρόσωπό τους. Και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω το μωρό. Άρχισα να φωνάζω το μωρό μου.
17: Καπνός, φωτιά, σπασμένα τζάμια και άνθρωποι εγκλωβισμένοι την ώρα που προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο από τα βαγόνια.
4: Είχε μυρωδιά και καπνίλα, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Από εκείνη την ημέρα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όλες οι εικόνες έρχονται στο μυαλό μου.
17: Οι επιζώντες περιέγραψαν τον πανικό που ακολούθησε, το φόβο ότι θα καούν ζωντανοί και τις εικόνες που παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη τους.
18: Πηδήξαμε στο χωράφι, είδα το δεύτερο βαγόνι να καίγεται. Ακούγα ουρλιαχτά. Πέρασε μπροστά μου ένας τραυματίας, σχεδόν καμένος, σαν να ήρθε από πόλεμο.
17: Η μητέρα του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου περιέγραψε με σπαραχτικά λόγια το χαμό του γιού της. Ενός νέου ανθρώπου που σπούδαζε νομική στη Θεσσαλονίκη και ετοιμαζόταν να παντρευτεί την αγαπημένη του.
4: Μου τον έφεραν σε μία σακούλα νάιλον με φερμουάρ. Γυμνό. Κανένα σεβασμός. Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό.
19: Ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια μνημόσυνά του.
17: Για τη μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο αγώνας για το παιδί της δεν σταμάτησε ποτέ. Περιέγραψε στο δικαστήριο τη μακρά διαδρομή της νοσηλείας του, τις επιπλοκές και τη δύσκολη μάχη για την αποκατάστασή του.
20: Αυτό που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία ανοχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπανε και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του.
17: Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.
11: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους πολύ ισχυρές από το πρωί είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ έχουμε και φαινόμενα εδώ στην Αττική. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη, ο οποίος είναι στη Γλυφάδα.
21: Βρίσκομαι στο τέλος, κυρίες και κύριοι, στη Γλυφάδα. Δεν βρέχει αυτή την ώρα, ωστόσο η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπει γενικότερα για την Αττική κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Γι' αυτό ο μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ήδη οι δρόμοι από τη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της μέρας είναι ολισθηροί, χρειάζεται προσοχή, ενώ σε αρκετούς δρόμους παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα. Σε κόκκινη προειδοποίηση βρίσκεται η Εύβοια, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για την Αττική, τη Μαγνησία, τις Ποράδες και άλλες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα Τρίτη ως αύριο Τετάρτη το απόγευμα προς όσους βρίσκονται σε Εύβοια, Σκύρο και Ποράδες, ενώ κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σκιάθος, Κόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
11: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Φάνη, και να περάσουμε στον Τάσο Αρνιακό, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, να μας δώσει μια εικόνα αυτή την ώρα στην Αττική, πώς είμαστε.
22: Σε εξέλιξη βρίσκεται, έχουμε ισχυρές βροχές στη Δυτική Αττική, έχουμε 50 τόνους στο στρέμμα που έχουν πέσει στα Βίλια περίπου, κοντά στα Βίλια και στην περιοχή των Μεγάρων, της Ελευσίνας, του Ασπρόπυργου, ενώ βρέχει στα βόρεια προάστια τοπικά, αλλά αργότερα περιμένουμε αυτές οι βροχές να ενταθούν μέχρι τουλάχιστον τα ξημερώματα. Στην Αττική είναι μια δύσκολη βραδιά απόψε, αλλά ακόμα πιο δύσκολη θα είναι στην Χαλκιδική, στις Ποράδες, την Εύβοια. Ιδιαίτερα η Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό, γιατί έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να κρατηθεί οι πολλοί πόντοι νερού που θα πέσουν απόψε.
11: Τώρα αύριο περιμένουμε να πέσει και άλλη θερμοκρασία, έτσι.
22: Αύριο εκτός αυτού θα έχουμε σημαντική υποχώρηση θερμοκρασίας εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων που φέρνουν ψυχρές μπάζες από τη Βόρεια Ευρώπη. Θα φτάσουν τα 8, τα 9, ακόμα και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο οι βοριάδες. Αύριο οι θερμοκρασίες θα βρεθούν σε αυτές τις τιμές, όπως βλέπετε, που είναι αρκετά χαμηλές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε πρόσκαιρη, ουσιαστικά από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά και την Παρασκευή.
11: Σε ευχαριστούμε απόλυτα. Τώρα, στα επίκεντρα φορολογικών ελέγχων βρίσκονται η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, την ώρα που η ΑΔΕ διερευνά οικονομικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ που συνδέονται με τον γνωστό συνθέτη. Δημοσίευμα αναφέρει πως εκείνος με τη σύντροφό του επέκτησε μια πολύ τελή διόροφη κατοικία στην Εκάλη τον περασμένο Απρίλιο. Δεν υπάρχει καμιά φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφλιστεί ή ρυθμιστεί, ήταν η απάντησή του.
0: Με την κοντραβίση Καρβέλα να έχει φουντώσει και την ΑΔΕ να ξεσκονίζει τα οικονομικά στοιχεία και των δύο καλλιτεχνών, νέο δημοσίευμα αναφέρεται στην αγορά πολυτελούς κατοικίας στην Εκάλη, αξίας 1,4 εκατομμυρίων ευρώ με πισίνα και μεγάλο κήπο, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ψευδή δημοσιεύματα.
17: Τις δύο τελευταίες μέρες παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών δήθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο εμένα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζω ότι όλα, ανεξαρτήτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία μετέχω και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα από κάθε πηγή είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμιστεί.
0: Οι δύο αγοραστές, ο Νίκος Καρβέλας και η Ελένη Φερεντίνου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Μόνο News, κατέβαλαν προκαταβολή 150.000 ευρώ και εξόφλησαν το υπόλοιπο ποσό με δύο τραπεζικές επιταγές των 625.000 ευρώ.
1: Αν ταυτίζονται η αγορά ενός ακινήτου με ένα μη δηλωθέν ποσό του ύψους του συγκεκριμένου που λέτε, τότε υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σε έναν έλεγχο.
0: Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης δείχνει για τις διαρροές στο περιβάλλον της Άννας Βύση και κάνει λόγο για μικροπρέπειες και αθλειότητες.
17: Οι κλητείς έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ?
0: Την ίδια ώρα η ΑΔΕ έδωσε προθεσμία 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα προκειμένου να απαντήσει για φορολογικές εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.
3: Διερευνώνται τα έσοδα 850.000 ευρώ και πιθανόν να φτάνουν και σε ένα βάθος πενταετίας.
0: Η διορία έρχεται μετά την άρνηση του Νίκου Καρβέλα να παραλάβει τα έγγραφα των λεγκτών.
23: Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο.
17: Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα. Σας παρακαλώ να φύγετε.
0: Ενώ την ίδια ώρα σε εξέλιξαν οι έρευνες και για τις συναυλίες και τις περιοδίες της Άννας Βύση.
22: Σοκαριστική καταγγελία για απόπειρα δηλητηρίαση στο Περιστέρι με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι. Ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός, υποστηρίζει πως η πρώην γυναίκα του επιχείρησε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη. Το αντιλήφθηκε μέσα από κάμερα σε εστιατόρια αλλά και στο σπίτι του. Εκτός από τη γυναίκα, συνελήφθησαν και οι γονείς της με την κατηγορία της συναυτουργίας.
17: Η γυναίκα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, έναν 41χρονο στρατιωτικό γιατρό, ρίχνοντας μία ύποπτη ουσία, πιθανότατα ατροπίνη, σε φαγητά και ποτά, συλλαμβάνεται στο Περιστέρι. Στο βίντεο αποτυπώνεται η ένταση που επικράτησε.
24: Οι υψηλές δόσεις προκαλεί τοξικότητα, είναι επικίνδυνη και θανατηφόρος.
17: Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία μετά από γεύματα. Οι υποψίες του ενισχύθηκαν όταν, ελέγχοντας παλαιότερα κάμερες ασφαλείας εστιατορίου, φέρεται να είδε τη γυναίκα να ρίχνει κάτι στο ποτό του την ώρα που εκείνος απουσίαζε από το τραπέζι.
18: Τον τελευταίο αρκετό καιρό παρουσίαζα προβλήματα υγείας που δεν καταλάβαινα σε τι οφείλονται. Όταν την είδα σε κάμερα να βάζει κάτι στο νερό μου σε εστιατόριο, τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Έβαλα κάμερα στο σπίτι και τότε αποκαλύφθηκαν όλα.
17: Τότε αποφάσισε να τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι του και παρακολουθώντας ζωντανά τις εικόνες, φαίνεται να την είδε να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και η 41χρονη συνελήφθη λίγο αφού του βγήκε από το διαμέρισμα, στο οποίο φέρεται να είχε πρόσβαση με αντικλείδι.
25: Μάθαμε ότι τάχα τον δηλητηρίαζε, λοιπόν, ότι είχε αντικλείδια, ότι έμπαινε κρυφά στο σπίτι του και χθες στο περιστατικό που συνέβηκε φόραγε κάποιο σκουπάκι.
17: Στο αυτοκίνητο της γυναίκας όπου την περίμεναν οι γονείς της, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν φιαλίδιο με 10 ml ουσίας που πιθανολογείται ότι είναι ατροπίνη, σύριγγα και χειρουργική μάσκα.
26: Είναι δυνητικά θανατηφόρος. Ο συνάδελφος ο παθών ευτυχώς αναγνώρισε τα συμπτώματα και αναζήτησε βοήθεια, δηλαδή άρχισε να ψάχνεται ο άνθρωπος, με ταχυκαρδία, με θολή όραση, κάνει μέχρι και ψυχοσικά επεισόδια και είναι επικίνδυνη για τη ζωή.
17: Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συνέργεια. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο αυτόφορο πλημμυλαιοδικείο αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εργαστηριακή εξέταση της ουσίας. Μέχρι τότε και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
22: Παράθυρο στον κόσμο, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με μαθητές και φοιτητές να συμμετέχουν διεκδικώντας, Μαρλίτα Τσιλιγκύρη, περισσότερη χρηματοδότηση για τα σχολεία, ενώ συμβολικά έφτασε στο Παρίσι και η Γκρέτα Τούμπερκ.
5: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό τους βρίσκονται συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργαζόμενοι από τον δημόσιο τομέα και άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων στο Παρίσι, τη Λιόν, τη Μασαλία, τη Ρέν και τον Μπορντό. Βλέπουμε κιόλας ζωντανή εικόνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι διαδηλωτές έφτασαν τους 200.000. Το Πανό Σωτήριο, όπως είπες και εσύ, κινητοποίηση έδωσε και η Σουηδία ακτιβίστη Γκρέτα Τούμπερκ, η οποία επισκέφτηκε το Λύκειο στα βόρεια του Παρισιού, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για τους Γάλλους μαθητές. Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ δεν λείψανε και τα επεισόδια με χρήση τακρυγόνων και ρήψη μολότοφ στο Σωτήρι.
22: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να μείνουμε στη Γαλλία, όπου είχαμε κυβερνοεπίθεση με στόχο τα ψυγεία σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου αριθμού προϊόντων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση.
6: Εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία στο έλεος των hackers. Μία κυβερνοεπίθεση έθεσε εκτός ελέγχου τα συστήματα ψήξης, με αποτέλεσμα τόνοι τροφίμων να καταστραφούν και ζημιές εκατομμυρίων ευρώ να βαραίνουν τις επιχειρήσεις. Οι hackers παρενέβησαν στα συστήματα ψήξης και άλλαξαν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, μετατρέποντας τα ψυγεία σε φούρνους. Το πλήγμα ήταν τεράστιο, με μεγάλες ποσότητες τροφίμων να καταλήγουν στα σκουπίδια. Για τους ιδιοκτήτες, κάθε ψυγείο που βγήκε εκτός ελέγχου μεταφράστηκε σε χιλιάδες ευρώ χαμένων προϊόντων.
7: Présente 16.000 euros hors taxe toute cette marchandise devant vous, en espérant que l'assurance prenne le relais. Toute cette perte de marchandise est vraiment. Ça fait mal au cœur, c'est vraiment du gâchis.
6: Περισσότερα από 400 καταστήματα επηρεάστηκαν στη Γαλλία, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
8: On a subi une cyberattaque de notre logiciel qui a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés, ce qui a fait fondre certains meubles. Donc, nous sommes désolés, aujourd'hui on a une perte d'exploitation totale au niveau des frais et du surgelé.
6: Στο στόχαστρο βρέθηκε το λογισμικό της δανέζικης εταιρείας Danfoss, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
9: C'est choquant quand on voit tout ça, autant de nourriture qui est partie à la poubelle, quoi. C'est dommage, quoi.
6: Για να προστατευτούν από τα νέα χτυπήματα, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να αποσυνδέσουν τα συστήματα ελέγχου των ψυγείων.
10: This way we can monitor the fridges and see if there are any issues. We've switched everything off and disconnected it all so that there's no risk of further attacks.
6: Η επίθεση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών, αποδεικνύοντας ότι οι συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης δεν περιορίζονται μόνο στις οθόνες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά μας.
22: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σε ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.

0: υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Μια κλασική ηχογράφηση του δημοτικού μας τραγουδιού από τη δισκογραφία των 78 στροφών. Τσάμικο, ο ήλιος, με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο. Για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ένα από τα πιο λαμπερά δείγματα της τέχνης του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου, η δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα, κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών, όπως και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, με το Γιώργο Παπασιδέρη να τραγουδά «Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο».

Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο, Γιώργος Παπασιδέρης στο τραγούδι και να συνεχίσουμε άλλη μια κλασική ηχογράφηση περνώντας από το Τσάμικο στο Συρτό, η Γεωργία Μητάκη να τραγουδά «Μου παρήγγειλε τα ειδόνι».

και από τη Γεωργία Μητάκη σε μια ακόμη σπουδαία ερμηνεύθρια του δημοτικού τραγουδιού από την παλιά κλασική δισκογραφία των 78 στροφών. Η Ρόζα Ασκενάζη να τραγουδά πάνω σε ψηλή ραχούλα. Ο Απόστολος Σταμέλος στο κλαρίνο.

από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του Δημοτικού Τραγουδιού, εκπρόσωπος της παράδοσης του Μοριά, και ο Χρήστος Πανούτσος, που θα τον ακούσουμε τώρα σε μια ηχογράφηση με την επιμέλεια του δάσκαλου της εθνικής μουσικής του Σίμωνα Καρά. 40 παλικάρια στο ρυθμό του Τσάμικου.

40 παλικάρια από τη Λιβαδιά με το Χρήστο Πανούτσο στο τραγούδι και να συνεχίσουμε από το Μοριά στην Ήπειρο. Άλλη μια παλιά κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 60 αυτή που θα ακούσουμε με τον Μπαρμπατάσο Χαλκιά στο κλαρίνο και το βορειοϊπειρώτικο μυρολόι του.

Υπηρώτικο μυρολόι και η μοναδική αίσθηση και ευαισθησία του Τάσου Χαλκιά στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε με έναν ακόμη σπουδαίο δεξιοτέχνη της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης, ο Βασίλης Σούχας και Σκοπός Παπαδιά.

Σκοπός Παπαδιά με τον Βασίλη Σούκα στο Κλαρίνο, από τους πιο δεξιοτεχνικούς στην Ηπειρώτικη Λαϊκή Παράδοση. Στο σκοπό αυτό συναγωνίζονται οι καλύτεροι οργανοπαίχτες και να συνεχίσουμε στην Ήπειρο. Κλασικό και αγαπημένο τραγούδι στις Πικροδάφνη στον Αρθό με το Λάκη Χαλκιά.

Ένας καρσιλαμάς από τη Μακεδονία με το σαντούρι του Αριστίδη Μόσχου, για να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια περνώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Διάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Μακεδονίτικος Καρσιλαμάς με τον Αριστίδη Μόσχο στο Σαντούρι και εμείς από τη Μακεδονία στη Θράκη τώρα. Ένα ζωναράδικο τραγούδι από την περιοχή του Εύρου με το χρόνι Εδονίδη. Αναφέρεται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Πετούν τα περιστέρια σου και έρχονται στην αυλή μου. Σκαλίζουν, παίρνουν το χώμα μου και πίνουν το νερό μου. Το χώμα εγώ το χρειάζομαι και το νερό το θέλω να χτίσω 5 εκκλησίες και 10 μοναστήρια. Να χτίσω την Αγία Σοφιά και την Αγία Μαρίνα.

στο ρυθμό του Ζωναράδικου από τη Δυτική Θράκη, από την περιοχή του Εύρου. Το τραγούδι αυτό για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς, θα χτίσω την Αγία Σοφιά και την Αγία Μαρίνα, όπως και στο επόμενο τραγούδι που αναφέρεται στα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά. Έτσι τα έχει στεριασμένα, μάτια, φρύδια και μαλλιά, θέλει ο λαϊκός ποιητής. Χορός Καρσιλαμάς, αργός αντιχριστός χορός από την Ανατολική Θράκη και πάλι με το Χρόνιο Ειδονίδη.

σπάθια. Χρόνης Αηδονίδης και δύο τραγούδια για την Άγια Σοφιά, το πρώτο από τη Δυτική Θράκη από τον Εύρο στο ρυθμό του Ζωναράδικου και το δεύτερο που μόλις ακούσαμε από την Ανατολική Θράκη στο ρυθμό του Αργού Καρσιλαμά, σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Άγια Σοφιά. Και από τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη να έρθουμε τώρα και στη Βόρεια, στη Βόρεια Θράκη, τη λεγόμενη Ανατολική Ρωμιλία. Χορός συγκαθιστός, και θα πρέπει να πούμε ότι συγκαθιστή στη Βόρεια Θράκη είναι σε επτάσιμο μέτρο, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους χορούς της Δυτικής και της Ανατολικής Θράκης που είναι σε μέτρο εννιάσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης στη Φλογέρα.

χορό συγκαθιστός από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, και με τον Νίκο Φιλιππίδη από τη Φλογέρα στο Κλαρίνο. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη Θράκη. Ο Λαΐσιος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μιμητικός χορός, όπου οι χορευτές αναπαριστούν το κυνήγι του λαγού.

χορός Λαΐσιος από τη Θράκη, μιμητικός χορός με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο. Και να συνεχίσουμε από τη Θράκη, θα πάμε τώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Λέσβο, και ένα τραγούδι της Κούνιας που ηχογράφησε η Δόμνα Σαμίου. Θέλω να ανέβω στα ψηλά.

Τραγούδι της Κούνιας από τη Λέσβο, αυτό που μόλις ακούσαμε, και να περάσουμε απέναντι τώρα στα παράλια της Μικράς Ασίας, μια από τις παλιές κλασικές ηχογραφήσεις με τη χοροδία και την ορχήστρα του δάσκαλου της εθνικής μουσικής, του Σίμωνα Καρά. Στο είπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς, και ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και χαθείς. Στο είπα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα.